0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα στην πόλη του Θεού. Είναι μερικά τραγούδια που λες και βγήκαν για συγκεκριμένα πράγματα. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 να πούμε ό,τι εσείς θέλετε για την Αριανάρα. Και για όλους τους υπόλοιπους βέβαια που είναι στην ζωή μας. Φίλους και εχθρούς. Μια και το πρωτάθλημα αρχίζει να παίρνει μια τροπή. Τρεις αγωνιστικές ολοκληρώθηκαν. Να πούμε τις καλημέρες μας στις τέντες Star, κυτρινά μαύρη πιλέα, 2310-323-890, το τηλεφωνικό κέντρο του Ηλία και των συνεργατών του. Που τους βρίσκουμε στην Κήπου 35, πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία. Εκεί κατοικοειδρεύουν και ό,τι θέλετε από τέντες, πέργολες, αναμοθράυστες, είναι στην διάθεσή σας, έτσι. Μπόνους, η γνωριμία με τον Ηλία, έναν εξαιρετικό τύπο ανθρώπου, ο οποίος θα σας κερδίσει από την πρώτη του επικοινωνία. Θα βάλουμε σε θυματάκια μετά. Εσπρέσο Τσελίνη, καλημέρα και σε αυτά τα παιδιά. Χαμηλή παιχτικότητα, καφέινια, τον αρώματα, ο νούμερο ένα καφέ στην πόλη μας, 2315-87-377, το χρήσιμο τηλέφωνο για τους επαγγελματίες του χώρου να βάλουν στην επαγγελματική τους διαδρομή ποιότητα. Ένας καφές που μας έρχεται από την Βόρεια Ιταλία, συγκεκριμένα από την ποδοσφαίρα ομάδα Γένοβα. Με μια εταιρεία που είναι δίπλα μας, τόσο σε τεχνική υποστήριξη όσο και σε οποιαδήποτε βοήθεια χρειαζόμαστε για το προσωπικό μας για να περάσει σεμινάρια παραγωγής καφέ. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε, από πού να τελειώσουμε. Σάββατο βράδυ ο Άρης κατέβηκε στην Αθήνα να παίξει με την ΑΕΚ. Το πρώτο σοβαρό τεστ της χρονιάς. Το πρώτο παιχνίδι που η ομάδα κλήθηκε να φωνάξει παρόν εν ώψη της συνέχειας και να στέλνει μηνύματα. Μηνύματα που περιμένει ο κόσμος να δει, ακόμα και αν δεν συνοδευόταν με αποτέλεσμα. Αυτό που είδε ο κόσμος ήταν κυριολεκτικά μια ντροπή. Όποιος λέει, προσθέτει και άλλες λέξεις εκτός από την ντροπή, προσβάλλει την ιστορία του συλλόγου. Όποιος αρχίζει να βάζει και άλλες προτάσεις μέσα στις τοποθετήσεις του για το χθεσινό παιχνίδι, είναι ανεδής. Δεν μπορεί να γίνει καμία σοβαρή αναφορά με το σκορ στο 5-0, επειδή ο Άρης κυκλοφόρησε 20 λεπτά την μπάλα, 5-10 λεπτά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και άλλα 1/4 στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Κυκλοφόρησε την μπάλα, ας πούμε, με κάποια αξιοπρέπεια. Προσβάλλουμε την ιστορία του συλλόγου. Όταν σε ένα παιχνίδι που στο πρώτο μισάωρο δεν υπήρχες και στο δεύτερο μισάωρο πάλι δεν υπήρχες, έφαγες 5 γκολ και άλλα 4 πόσες να φας, 3. είναι ανέδεια κατά του συλλόγου, κατά των πατεράδων μας, κατά της φανέλας της ομάδος. Να αρχίσουμε να μιλάμε και να λέμε ναι, αλλά τι άλλα. Επίσης, στο τέλος του Πανιδιού είχαμε μια δήλωση του Μιχάλη του Γρηγορίου. Μιχάλης του Γρηγορίου, που το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να πει σε μένα είναι το ότι είμαι προκατειλημμένος αρνητικά μαζί του. Πριν δούμε ουσιαστικά ακόμα τα δείγματα γραφής του προπονητικά στον Άρη, γιατί δεν ήθελα καμιά στιγμή να κάνω προπονητικές κρίσεις αν δεν έχω δείγμα σοβαρό, παρόλο που έχω μια εικόνα για τον coach Γρηγορίου από όλη του την καριέρα. Δεν είναι μικρή εικόνα, αλλά εν πάση περιπτώσει, πάντα για να είμαι δίκαιος, θεωρώ ότι πρέπει να τον περιμένουμε, να τον δούμε και στην ομάδα του οποιοδήποτε άνθρωπο. Και έχω πει ότι να περιμένουμε να τον δούμε τον άνθρωπο για να τον κρίνουμε. Και του έδωσα και κάποιους πόντους, έτσι, γιατί αυτό λέω ότι δεν μπορεί να πει ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου ότι εγώ είμαι αποκατηλημένος αμυντικά. Του έδωσε κάποιους πόντους για τη σοβαρότητα των τοποθετήσεών του μέχρι σήμερα, μέχρι το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ένας τοποθετήσεις που δείχνανε μια σοβαρότητα στο λόγο του και έναν σεβασμό απέναντι στο σύλλογο. Του τα έχω δώσει αυτά, οπότε δεν μπορεί να παραπονεθεί ότι, και μάλιστα έτσι, περίσσια. Αλλά coach, δεν μπορεί να μου λες ότι μετά από ένα παιχνίδι που έχει λήξει 5-0 να μου κάνεις έτσι μια απλή αναφορά και του στείλω ότι αν έπαιζε ο Φαμπιάνο δεν θα τρώγαμε τα 2 ή τα 3 γόλα από τα 5. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Αλήθεια τώρα, δηλαδή, ότι προπονητής επαγγελματικής ομάδος λέει ότι αν έπαιζε ένας παίκτης άλλος δεν θα τρώγαμε αυτά τα γόλ. Αλήθεια τώρα. Ένας προπονητής που επί 4 μήνες είχε μπροστά του να κινήσει γη και ουρανό, να γυρίσει τον κόσμο ανάποδα, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα όταν λείπει ο Φαμπιάνο. Θα μου πεις, ο Γρηγορίου φταίει που δεν ήρθε στόπερ. Όχι βέβαια. Σε μια ομάδα, σε έναν οργανισμό που μέχρι το Σάββατο το πρωί προσπαθούσε να μας πείσει ότι εντάξει, θα πάρουμε μάλλον ένα στόπερ, γιατί εξάλλου δεν θα τον κάνουμε και τον τέταρτο ή τον πέμπτο, έχουμε τον Γένσεν. Βέβαια, ακόμα δεν πήραμε ένα στόπερ, κανέναν ακόμα, αλλά λέμε μάλλον θα πάρουμε ένα στόπερ σε μια ομάδα που χρειάζεται 2 το λιγότερο. Μάλλον θα πάρουμε ένα στόπερ, γιατί εξάλλου βγαίνει σε καλό σύνο. Αφού λοιπόν είναι καλός και 4 μήνες το δοκίμαζες, coach, ποιος ο λόγος να γίνεται αναφορά για το ότι η ομάδα έπαιζε χωρίς τον Φαμπιάνο. Δήλωση η οποία δεν έπρεπε να γίνει για μένα. Δηλαδή, αν λείπει ο Φαμπιάνο, θα είναι αυτή η εικόνα, coach? Είναι λογικό αυτό, δηλαδή? Τώρα θα μου πεις, να έλειπε μόνο ο Φαμπιάνο, να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα στην εντεκάδα? Το ότι η ομάδα έπαιζε με 10 στην εντεκάδα της, γιατί ο Μανού Γκαρσία ήταν σαν να μην πήγε στο γήπεδο. Πρόεδρε, τον είδες τον Μανού Γκαρσία εσύ στο γήπεδο, στην αρχική εντεκάδα που θέλαμε να τον δούμε? Αλλά πάση περιπτώσει, η δεκάδα είχε πάρα πολλά κενά. Και γενικότερα η εικόνα του Άρη έδειξε ότι η ομάδα δεν μπορεί να κοιτάξει παιχνίδια υψηλότερου επίπεδου. Και μεγαλύτερων απαιτήσεων. Όχι, δεν μπορεί να πάρει κάποιο αποτέλεσμα, γιατί μπερδεύεστε. Αποτέλεσμα μπορεί να πάρει οποιαδήποτε ομάδα απέναντι στην οποιαδήποτε ομάδα. Το ποδόσφαιρο είναι τέτοιο άθλημα που σου δίνει το δικαίωμα να το ελπίζεις αυτό. Το ζητούμενο είναι να μπορείς να σταθείς απέναντι σε ομάδες που έχουν συγκεκριμένους στόχους. Για να μπορείς και εσύ να λες ότι έχω κι εγώ την προσδοκία να βλέπω τη συγκεκριμένη. Εκδοχή. Να βλέπω κι εγώ την. Κάτι άλλο εκτός από το να επικρατώ απέναντι σε όλο τον σωρό του ελληνικού πρωταθλήματος. Απλά το θέμα είναι ότι, και δίνω συγχαρητήρια σε αυτό στον Θόδωρο Γαρυπίδη, κατάφερε να πείσει έναν ολόκληρο λαό ότι όσο καταφέρουμε και επικρατούμε απέναντι στον σωρό του ελληνικού πρωταθλήματος, όσο βρίσκουμε τον τρόπο και είμαστε εκεί που δεν μπορούσαμε να είμαστε μια ζωή με συνέπεια, δεν έχουμε κανένα λόγο, κανένα καμιά τρέλα να ανησυχούμε ή να ενοχλούμαστε ή να στενοχωριόμαστε. Εξάλλου μέσα στη Φιλαδέλφεια πόσα διπλά πήρες, αδερφέ, σε όλη την ιστορία? 4, 5, 6, πόσα είναι όλα. Δηλαδή από πότε κέρδισες στη Φιλαδέλφεια για να κερδίσεις και τώρα?
1: Διαλέξα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Τον 1,7.
0: Δεν θα μπορούσε να υποθεί και αυτό. Σίγουρα θα μπορούσε να υποθεί. Οπότε όσο ο Άρης επικρατεί απέναντι στον Όφη, τον Πανετολικό, τον Λεβαδιακό. Α, τώρα που είπα Πανετολικός, ο Πανετολικός, διαβάζοντας και την βαθμολογία, έχει 3-3-9. Έκανε 3 νικούλες. Πώς λέτε να το υποδέχονται και στο Αγρίνιο, ή πώς λέτε να το υποδέχεται όλη η υπόλοιπη Ελλάδα αυτό το 3-3-9 του Πανετολικού? Με 7-1 γκολ, έτσι. Έκανε 3 νικούλες. Κέρδισε την Καλαμάτα, κέρδισε το Λεβαδιάκο, πήρε και την Τρίπολη. Μια χαρά. Επικράτησε κατά όλων των ίδιων με αυτών ομάδων και έκανε τους 3-3-9. Φυσικά εγώ λέω ότι έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα παραμονή στην κατηγορία. Άλλος μπορεί ένας φόλα από εδώ στο Πανετολικού να αρχίσει να λέει ότι έχουμε στόχο την τετράδα. Να διαβάσουμε για κανένα πρωτοσέλιδο, έτσι να δούμε τι έγινε στις αυτές τις εφημερίδες. Ποιο ντέρμπι παιχνιδάκι, λένε σε Sport Day, αναφερόμενοι στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ναυάγιο ΠΑΟΚ που έπαιξε από το 15 με 10 παίκτες λόγω της αποβολής, τέλος πάντων, του αυτού του ενιστόντου, πώς το λένε αυτό εδώ πέρα. Η αναφορά γίνεται από τη Sport Day, δηλαδή, στο κυρίως θέμα του, πώς το λένε, στο παιχνίδι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, που το χαρακτηρίζει πιο ντέρμπι παιχνιδάκι. πάμε γρήγορα και στις άλλες εφημερίδες. Το πάρτι του Ανδρέα Τετέ για τη Live Sport. Και αυτό για το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός με ξελινιασμένο τον Τετέ. Κατάπιε τον ΠΑΟΚ 3-1 ενώ μπορούσε να πετύχει διπλάσια γκολ. Το φως για τον Αλκαμπή, αλίγιστος. Για τον μπάσκετ του Ολυμπιακού. Αυτό το φως φυσικά δεν έγινε κανένα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την εφημερίδα αυτή, όπως και κανένα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ δεν έγινε για τον πρωταθλητή τον Κόκκινο, που λέει παρέλυσαν το βράδυ της αγωνίας για τον Αλκαμπή. Είναι αυτό που λέμε, η νοοτροπία των αθλητικών εφημερίδων της χώρας, που όλοι έχουν μια συγκεκριμένη δεξαμενή κόσμου στην οποία απευθύνονται. Το Μέτροσπορ λέει, χωρίζει στη μέση το πρωτοσέλιδό του, επίδειξε δύναμη σε ένα τουρνουά μπάσκετ για τον, που ξαφνικά το Μέτροσπορ έχει μισό πρωτοσέλιδο. Πώς αλλάζουν οι καιροί. Μία μέρα μετά το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ έχει μισό πρωτοσέλιδο με το φιλικό του μπάσκετ. Φοβερά πράγματα. Καταδίκη από Ελουστούντο και Τσβάιερ. Έχει και εχμέσει κατά τη διατησία. Διασύρεται το ελληνικό ποδόσφαιρο με προκλητικές διατησίες όπως χθεσινή στο ΆΚΑ. Υπόλογη έπου Γκαγκάτσης Λανουά για ένα ακόμα έσχος. Το Μέτροσπορ βάλει κατά της έπου και τον Γκαγκάτσι. Ρε τι ζούμε. Αυτά από το Μέτροσπορ. Να διαβάσουμε και κανένα μηνυματάκι. Και ήθελα να κάνω μια αναφορά σε αυτό που είπε και ο Στάθης, και για τον, κλείνοντας για τον Μιχάλη Γρηγορίου και γενικότερα για την ομάδα, που τότε κάποια στιγμή που έκανε αναφορά για τον Μιχάλη Γρηγορίου για τις δηλώσεις του, έτσι, που το θεωρώ τελείως άστοχες. Επίσης, δεν θα κάνω κριτική βέβαια τόσο εκτεταμένη για προπονητικές τεχνότητες, κάποιον είναι νωρίς και από ένα παιχνίδι, ας πούμε, να μην τον πάρει μπάλα. Είναι νωρίς ακόμα για να πεις οτιδήποτε, γιατί έγινε αυτό που έγινε σε ένα μάτς. Αλλά η εικόνα μετά το 60, όταν είσαι ο Άρης και στο 60 χάνεις 2-0, είσαι υποχρεωμένος και σαν προπονητής της ομάδος να σηκωθείς από τον πάγκο και να γυρίσεις τη γη ανάποδη για να προσπαθήσεις να πείσεις τους παίκτες σου να μην παρατήσουν το μάτς. Και να μην έχει αυτή την εικόνα που έχει η ομάδα μετά το 60. Δηλαδή δεν το κατάλαβα τώρα για ποιο λόγο έχει αυτή την εικόνα η ομάδα μετά το 60. Ήταν αυτή το σοκ το ψυχολογικό με το δεύτερο γκολ. Δηλαδή μας κρατούσε στο παιχνίδι ψυχολογικά το ότι ήμασταν στο ένα γκολ διαφορά και κάναμε ένα, ας το πούμε, αξιοπρεπές τέταρτο 45-60. Και γιατί δεν συνέχισε η ομάδα μετά το 60 να κάνει αυτό που έκανε, τέλος πάντων, με σχετική αξιοπρέπεια ένα τέταρτο. Αλλά η ομάδα δεν απείλησε βέβαια σε καμιά περίπτωση. Αυτά τα 20 λεπτά που λέμε ότι η ομάδα ήταν, είχε μια εικόνα αξιοπρέπειας, δεν είναι ότι απείλησε, δεν είναι όταν καλύτερη από τον αντίπαλο, απλά γύρισε την μπάλα λίγο καλύτερα. Και έκανε και τη φάση με τον Γιαννιώτα. Ένας Γιαννιώτας που δεν φταίει αυτός το παιδί, που το 2026 ο Άρης παίζει με βασικό τον Γιάννη. Ένας Γιάννης ο οποίος το 2000 σεζόν 24-25 δεν ήταν βασικό στο Λεβαδιακό. Αλλά εμείς τον πήραμε και τον έχουμε βασικό τη σεζόν 26-27. Δεν φταίει το παιδί. Το παιδί το οποίο είναι σαν τύπος εξαιρετικός και αγαπάει την ομάδα πολύ και δίνει το 110% των δυνατοτήτων του. Και πραγματικά μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Γιάννη Γιαννιώτα, σαν άνθρωπο, σαν ιδιοσυγκρασία, σαν πάθος, σαν δουλειά, σαν οτιδήποτε. Έχει κάνει μια εξαιρετική καριέρα βάσει της δουλειάς του το παιδί. Έχει ματώσει, έχει δρώσει στη ζωή του και έχει κάνει πράγματα και στον τον Άρη βοήθησε όσο μπορούσε να το βοηθήσει. Αλλά να είμαστε τη σεζόν 2026-2027 με τον Γιάννη στην εντεκάδα και να λέμε ότι κρυφοκοιτάμε την τετράδα, είναι πράγματα τα οποία είναι λίγο αντιφατικά. Χίλια συγγνώμη Γιάννη, αλλά Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ψυχρά ομά μπορεί να σταθεί αυτή η πληροφορία ότι ο Άρης έχει στόχο την τετράδα, αλλά στην βασική δεκάδα είναι αυτή.

Ορίστε το μήνυμα που περίμενα να διαβάσω, το θέλει ο φίλος μου ο Πασχάλης. Καλημέρα. Από το 59 που δεσπίστηκε η Αλφα Εθνική, πρέπει να έχουμε μόλις μία νίκη στη Φιλαδέλφεια. Αυτή με το φάουλ του οικονομή, το θυμάμαι σαν χτες. Τα άλλα τέσσερα διπλά που βγάλαμε με την ΑΕΚ το κάναμε στο ΆΚΑ. Εντάξει. Ναι, οκ. Ναι. Πάντα λίρα 100 σε πληροφορίες της Πασχαλάρας. Αλλά. Εντάξει. Φάω την οικονομία, το θυμάμαι σαν χτες. Ξεχωρίζει ο ΆΚΑ Φιλαδέλφια, δηλαδή ότι κάναμε μόνο ένα διπλό στη Φιλαδέλφια. Αυτό είναι το σημείο, ρε παιδί μου, του μηνύματος. Οκ. Γιατί είπα 4-5 διπλά στη Φιλαδέλφια, γι' αυτό το. Οκ. Αλλά. Ναι. Ξέρετε τι γίνεται. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το μήνυμα αυτό που ξαναγίνεται μια αναφορά για το τι έγινε από το 59 και μετά. Και γενικότερα που πάντα θυμόμαστε τι έχει γίνει σε όλη την ιστορία του Άρη. Είναι τρομερό πράγμα και δίνω συγχαρητήρια σε έναν άνθρωπο που ήρθε και έκανε τον Αριανό επιτέλους να είναι ρεαλιστής, κοινικός, ομός. Να μην έχει αυτή, να μην είναι υπέρατα αυτές τις φράσεις «Για μένα η ομάδα μου είναι η καλύτερη στον πλανήτη». Να έχει ακυρώσει έτσι οπαδικές υπερφύαλες προσδοκίες. Να μπαίνει στην κουβέντα με στόμφο και με ύφος, στην οπαδική κουβέντα με κάποιους, να αφισβητεί τα πάντα. Τον δίνω συγχαρητήρια τον άνθρωπο που εδώ και 12 χρόνια αδικεί τον Άρη, που κατάφερε να βάλει τον Αριανό σε ένα συγκεκριμένο καλούπι και να τον κάνει να κάνει πληροφοριακά το λέω, δεν είπα κάτι, οκ. Okay. Και να μην κάνει αντίλογο σε κανέναν οπαδό των τεσσάρων ομάδων. Να δεν έχω ξαναζήσει, δεν έχω ξαναζήσει ποτέ στον Αριανό να έστω και άδικα ή άστοχα να παραιτείται από το να κάνει αντίλογο σε οποιοδήποτε οπαδό των τεσσάρων ομάδων και ειδικά εδώ φτάσαμε να μην κάνουμε αντίλογο σε οπαδό του ΠΑΟΚ. Να μην κάνουμε. Δηλαδή ένας Αριανός που γεννήθηκε μια ολόκληρη ζωή για να αφισβητεί, για να διεκδικεί, για να κάνει. Σίγουρα δεν είναι. Τα αποτελέσματα της ιστορίας του δεν τον επιτρέπουν ρεαλιστικά να κάνει αναφορές τέτοιες, γιατί δεν είμαστε η ομάδα με τα πρωταθλήματα, τα κύπελα, ούτε τις επιτυχίες. Αλλά ήρθε ένας άνθρωπος να μας το δείξει αυτό, να μας το πει. Να μας το πει πολύ εκοφαντικά και να μας βάλει στη θέση μας και να πει αυτοί είστε και θα είστε μέσα στην χαρά εάν είστε πάνω από όλους τους μικρούς. Να μας θυμίζει συνέχεια ότι δεν έχουμε κάνει επιτυχίες ανάλογες αυτές που θέλουμε, να μας θυμίζει την προϊστορία μας και να μας κάνει να μην μπαίνουμε καν σε αντίλογο και σε διάλογο απέναντι σε κανέναν οπαδό των τεσσάρων ομάδων. Να βλέπουμε το μάτς και με κρύο αίμα και να νιώθουμε όπως ο Πανετολικός, όταν ο Πανετολικός κάνει 3 νίκες και είναι πρώτος. Μπράβο του. Ρεαλιστής. Κοινικός, ομός, μας έβαλε στη θέση του, στη θέση μας και μας έδειξε τα ιστορικά μας, τις ιστορικές μας προσδοκίες που μπορεί να, τις προσδοκίες που μπορεί να έχουμε βάσει της ιστορικής μας διαδρομής. Μπράβο. Είναι. Και δεν μπορεί να το πεις και τίποτα. Είχε αφοπλιστικά επιχειρήματα, πότε έκανες αυτό, πότε έκανες εκείνο, πότε έκανες το άλλο. Από πού και πού θυμώνεις που δεν παίζεις στους ομίλους του Europa League και του Conference, από πού και πού θυμώνεις που δεν παίρνεις κανένα τίτλο, από πού και πού, ρε Αριάννε, θέλεις να πας και να είσαι διεκδικητικός μέσα στη Φιλαδέλφεια ή στο ΚΑΕΣΚΑ και στο ΆΚΑ. Και άμα πάρουμε και κανένα αποτέλεσμα, γίνεται σημείο αναφοράς. Ακυρώνουμε και τα όποια καλά αποτελέσματα έχουμε πάρει και στο παρελθόν, γιατί όλο και κάτι τα έχουμε πάρει. Και το γλεντάμε και πανηγυρίζουμε όπως θα το πανηγύριζε π.χ. η Βέρεια ένα αποτέλεσμα απέναντι σε έναν Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ και το κάνουμε και ολόκληρο super wow.
Τώρα βέβαια. Μου έρθει σε μυαλό και εκείνη η μεσοεπιθετική γραμμή που έχουμε άψογη στην. Που έχω ακούσει ατάκες του στυλ ότι η μεσοεπιθετική γραμμή σαν τη δικιά μας δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Τώρα στα τρία επίσημα μάτς δεν ξέρω ποια μεσοεπιθετική γραμμή έχουμε δει εμείς, η οποία δεν υπάρχει αντάξια άλλη στην Ελλάδα. Προσπαθώ να φέρω στο μυαλό μου και τα τρία παιχνίδια μέσα στην Καλαμάτα με τον Όφη και με τον ΑΕΚ και να δω από πού προκύπτει ότι τη μεσοεπιθετική γραμμή που έχουμε εμείς δεν υπάρχει άλλη στην Ελλάδα. Προκύπτει αυτό, δεν έχω καταλάβει. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μέσα από τα κατορθώματα του ανθρώπου που έτσι έχει καταφέρει και έχει βάλει τον Αριανό σε ένα τρόπο σκέψης πολύ συγκεκριμένο και πολύ ρεαλιστικό και εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω και κανέναν αντίλογο γιατί έχει δίκιο ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν είχε ο άλλος ποτέ κάτι φοβερά και τίποτα παραπάνω. Οπότε παιχνίδια σαν το χθεσινό το ξεπερνάμε σαν να μην έγινε. Σαν να μην έγινε. Εντάξει. Λίγο η έκταση του σκορ μπορεί να ενόχλησε μερικούς, αλλά σαν να μην έγινε. Δεν έχουμε λόγο να ασχολούμαστε με παιχνίδια στο χασινό. Και έχουμε τώρα μπροστά μας ένα παιχνίδι με τον συμπολίτη. Με τον ΠΑΟΚ. Ένα ΠΑΟΚ ο οποίος έχει και αυτός θέματα. Είναι και αυτός στα χειρότερά του. Είναι και αυτός μέσα σε ένα κεκαιώνα προβλημάτων. Έχει αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά θέματα. Θέλουν, δίνουν μπούλους, θέλει να φύγει ο Σαββίδης. Θέλουν να διώξουν τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης μάλλον δεν θέλει να φύγει ούτε αυτός. Ποιος άλλος δεν θέλει να φύγει. Σίγουρα κι άλλοι δεν θα θέλουν να φύγουν από τις. Δεν φεύγεις εύκολα από την προεδρία μιας ομάδας, ξέρετε. Λοιπόν, και πάμε στην Τούμπα. Okay. Με Φαμπιάνο, χωρίς Φαμπιάνο. Δεν ξέρω. Με Σούταλο σίγουρα. Θα έρθει στόπερ, δεν θα έρθει. Ποιος γνωρίζει. Θα έρθει μάλλον. Αριστερό εξτρέμ θα έρθει. Δεν θα έρθει. Δεν ξέρω. Ολοκληρώθηκαν τρία μάτς από τα αθλήματα της Super League. Με τον Άρη να έχει τέσσερις μήνες καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο μπροστά του για να ξεκινήσει στοιχειοδός ορθολογικά. Η ομάδα ξεκίνησε και έπαιζε με το χάφτη στα στόπερ. Okay. Και με δεκαδάτο από το πρώτο δευτερόλεπτο που ήρθε το Μανού Γκαρσία που ήρθε και δείχνει φανερά ανέτοιμος όσον αφορά και τα ανασταλτικά του κομμάτια και γενικότερα νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο ο Γρηγορίου ήθελε να τον βγάλει από το 15. Δεν ξέρω και αν ήθελε να τον βάλει ο Γρηγορίου. Δεν ξέρω. Ή τον έβαλε με μισή καρδιά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα παιχνίδι στην Τούμπα το οποίο είναι απαιτήσεων σημαντικών γιατί πέρα από τους βαθμούς της νίκης είναι και αυτό το Άρης ΠΑΟΚ. Είναι αυτό το ιδιαίτερο. Ένα παιχνίδι διαφορετικό, άλλο, καμία σχέση με αυτό με τις Φιλαδέλφειας. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης, γιατί όχι, μπορεί να δει και αποτέλεσμα. Είπαμε ποτέ σε κανένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι δεν μπορείς να αποκλείσεις κανένα αποτέλεσμα. Πόσο μάλλον όταν ο αντίπαλός σου δεν είναι και κάτι το φοβερό και τρομερό, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι αμάν και ντε κάτι το οποίο λες ότι δεν παίζεται. Τους βλέπουμε και αυτούς. Δεν νομίζω να είναι η ομάδα φόβητρο, η ομάδα που λες ότι θα πάω και θα χάσω στην Τούμπα χωρίς δεύτερη κουβέντα. Αρκεί η ομάδα να παίξει 90 λεπτά συγκεντρωμένα, να έχει συνέπεια, να έχει σοβαρότητα, να αντιληφθεί τη σημασία του αγώνα και να προσπαθήσει να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα στο μεσομετικό της κομμάτι εκεί που ο Άρης έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα ουσιαστικά και που ο Άρης σε τρία παιχνίδια έχει φάει 5, 7, 8 γκολ. 8 γκολ σε τρία παιχνίδια φάγαμε.
θα μου πεις τα πέντε τα έφαγε σε ένα. Εντάξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει έφαγε 8 γκολ σε 3 παιχνίδια. Και είναι αυτό το ουσιαστικότερο θέμα το οποίο μπορεί να λύσει, πρέπει να λύσει. Μπροστά η ομάδα έχει σκοράρει. Έχει κάνει 3 γκολ στην Καλαμάτα, έχει βάλει και 2 με τον Όφη 5, έχει βάλει και 5 γκολ. Δεν ξέρω τι μπορεί να δούμε στην Τούμπα. Πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να δούμε στην Τούμπα. Από τα καλύτερα μέχρι και τα πιο εφιαλτικά. Σίγουρα δεν έχεις κανέναν αντίπαλο ο οποίος τρομάζει. Αυτό είναι το σίγουρο. Σίγουρα εσύ δεν είσαι και η ομάδα που τρομάζεις. Επίσης είναι ένα σίγουρο. Δεν ξέρω ποιανού προβλήματα είναι τα σημαντικότερα και τα περισσότερα και τα πιο άλυτα σε επίπεδο αγωνιστικό τουλάχιστον θεμάτων. Εντάξει, μια συνθήκη είναι ότι το παιχνίδι στην Τούμπα. Άλλο παιχνίδι στην Τούμπα, άλλο στο Χαϊλάο. Τέλος πάντων, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να μιλήσουμε για αυτό το ΠΑΟΚ Άρης το οποίο έρχεται, το οποίο πρέπει να καταλάβουν όλοι από τον πρόεδρο της ομάδας, τον Θόδωρο Γαρυπίδη, μέχρι και τον τελευταίο εμένα. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης πρέπει να αντιληφθεί τη σημασία του αγώνα τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά. Και ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε να σου αποφέρει και πολλαπλά ωφέλη αν έρθει ένα καλό αποτέλεσμα πέρα από τους 3 βαθμούς ή τον 1 ή τους 3 βαθμούς που μπορεί να προσκομίσεις, τις οποίες έχεις ανάγκη όπως σε όλα τα παιχνίδια. Είναι και το πλήγμα που θα καταφέρεις στον αντίπαλό σου, έναν από τους, μια ομάδα η οποία θα σου είναι πολύ ευχάριστο άμα τις δημιουργήσεις προβλήματα έξτρα. Όπως για να το κάνουμε, είναι μια διαφορετική ομάδα αυτή για μας, όπως και εμείς για αυτούς. Και όποιος το κρύβει αυτό, μάλλον λέει ψέματα στον εαυτό του. Συνήθως το κρύβουν αυτοί οι οποίοι πραγματικά κοροϊδεύουν τον εαυτό τους, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Τέλος πάντων, άβυσος η ψυχή του ΠΑΟΚ, για ποιο λόγο αρνείται μια αλήθεια ενός αιώνα.

για να δούμε και κανένα μηνυματάκι. Άλλο, άλλη κρίση για αγωνιστικά, τι να πούμε για το Πανή, δεν έχει να πούμε κάτι. Πανή δεν χωράει κριτική. Ο σύλλογος προσβλήθηκε από αυτό το 90 λεπτό, ντροπιάστηκε 100%. Καμία διάθεση για καμία κουβέντα παρετέρω. Αυτό το οποίο έχουν να κάνουν όλοι τους, Θόδωρος Καρυπίδης, Μιχάλης Γρηγορίου, ποδοσφαιριστές, είναι να καταλάβουν σε ποια ομάδα ηγούνται, ποια ομάδα παίζουν, ποια ομάδα προπονούν και να εμφανιστούν στο επόμενο παιχνίδι για να αντιληφθούν και τη σημασία του επόμενου παιχνιδιού και να εμφανιστούν στο επόμενο παιχνίδι όπως πρέπει να εμφανιστούν για να μας δώσουν ένα 90 λεπτό ικανοποίησης απέναντι σε ένα σωματείο το οποίο έχουμε άπειρους λόγους να θέλουμε να το κερδίσουμε.

0: ο Πέτρος. Καλημέρα από την Ρώμα Βροντάμστα. Προσωπικά, αλλά όχι εντελώς άσχετο με τον αγώνα του Σαββάτου, αυτό που με χτυπάει πιο πολύ στα νεύρα στο γήπεδο της ΑΕΚ είναι να ακούω τον εκφωνητή του να πανηγυρίζει. Είναι ο ηθοποιός που έπαιζε το ευλογητό στη Λάμψη και έχει στιγματίσει την παιδική μας ηλικία.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Καλημέρα, Μίτσο. Δεν έχω. Όχι, αυτό. Αυτό. Καλημέρα, Μίτσο. Δεν έχω όρεξη ούτε για γκρίνια ούτε για κριτική, γιατί δεν γίνεται να κάνεις κριτική στο τίποτα, απλά θλίψη. Αδέρφια Αριανή, αυτό τον Άρη θέλετε εσείς που μας λέτε γκρινιάρδες, λέει ο Σπύρος. Λευτεριά στον Άρη, καλημέρα σε όλους. Ο Σωτήρης. Καλημέρα, Δημήτρη. Σήμερα πρέπει να ακούσουμε Χρήστο Κυριαζή. Επιμένω, λέει το άσμα. Επιμένω. Η ζωή μου μισή, μακριά μου εσύ. Υπομένω, περιμένω στην καρδιά μου εσύ. Η ζωή μου μισή, επιμένω. Επιμένουμε. Η αγάπη μας για τον Άρη είναι τόσο μεγάλη που θα επιμένουμε να είμαστε κοντά στην ομάδα, να την αγαπάμε, να προσπαθούμε όσο δυνατόν να κάνουμε στα καφενεία αντίλογο στους Ολυμπιακούς, στους Παναθηναϊκούς, στους Αεξίδες, στους Παοξίδες, να δίνουμε την διάσταση του συλλόγου όπως τουλάχιστον την αντιλαμβανόμαστε, να απαντάμε σε όλο τον κόσμο με περηφάνεια ότι είμαστε Αριανοί και φυσικά να προσπαθήσουμε να επικοινωνούμε τον Άρη όσο γίνεται με περισσότερη αξιοπρέπεια, ακόμα και αν έχονται 90 λεπτά όπως αυτό της προηγούμενου Σαββάτου που η ομάδα δεν ανταποκρίνεται στο ελάχιστο. Βέβαια, για να προλάβω μερικούς, δεν θεωρώ ότι ο Άρης, η εικόνα του Σαββάτου ή το αποτέλεσμα του Σαββάτου είναι το ενδεικτικό της ομάδας τη σεζόν 26-27, έτσι. Το μάτς ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δυστυχώς για τον Άρη δεν αποτελεί κριτήριο. Και αυτό είναι που δεν έχετε καταλάβει πολλές φορές ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν αποτελεί κριτήριο ακόμα και αν κερδίζαμε μέσα στην ΑΕΚ 0-1 ή παίρναμε 0-0. Δυστυχώς ο Άρης είναι μια ομάδα συγκεκριμένων στόχων με συγκεκριμένες προσδοκίες και με μόνη της μέλημα να επικρατεί απέναντι στον σωρό του ελληνικού πρωταθλήματος. Φυσικά όλες οι ομάδες από τον πέμπτο μέχρι τον τελευταίο της βαθμολογίας μέσα στη χρονιά θα παίξουν 8 παιχνίδια με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Δεν θα τα χάσουν όλοι και τα 8. Και οι ισοπαλίες θα έρθουν και οι νίκες με αυτές τις ομάδες θα έρθουν. Δεν είναι δυνατόν οι 4 ομάδες να κάνουν το απόλυτο στα υπόλοιπα παιχνίδια. Δεν γίνεται. Ήδη, ας πούμε, ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε μες στο Βόλο. Η ΑΕΚ δεν κέρδισε μες στην Κηφισιά. Θα έρθουν και πιθανόν ήττες κάποια στιγμή. Κάποια ομάδα θα τους κερδίσει αυτούς τους 4. Μπορεί να είναι ο Άρης αυτός. Να έρθει στο Χαριλάο και να χάσουν. Το θέμα είναι ότι ο Αριανός πρέπει να ζει για τη στιγμή που δεν θα απλά πάρει ένα παιχνίδι κόντρα στα προγνωστικά ή κόντρα στη λογική ή κόντρα και στη λογική του αγώνα, γιατί ο αντίπαλος δεν ευστόχησε στις ευκαιρίες που έκανε και εσύ έκανες γκολ τη μία φάση που βρήκες μπροστά σου και πήρες το παιχνίδι ή πήρες ένα χ. Ο Αριανός πρέπει να ζει για τη στιγμή που θα ξεκινάει το πρωτάθλημα και θα είναι ισότιμος διεκδικητής των πάντων. Γι' αυτό πρέπει να ζει ο Αριανός. Θα μου πεις, βέβαια, ο γνωστός αντίλογος, και πότε εσύ είχα ζήσουν έτσι και τα θέλεις τώρα. Ποτέ δεν ήσουν έτσι. Αλήθεια λέτε. Πολύ μεγάλη αλήθεια. Και είναι αυτό το οποίο γλεντάει. Ωραία έκφραση, γλεντάει ο φίλος μας. Οκ. Okay. Και έχετε να μας δείξει την αλήθεια μας. Έχετε να δείξει ότι σταματήστε πλέον να είστε στην καρακοσμάρα σας. Αυτό είναι. Και έτσι είναι το έργο. Και να μην στεναχωριέστε σε παιχνίδια σαν το Σάββατο. Μπορεί και να τύχουν. Το θέμα μας είναι να είμαστε στην πεντάδα και να βγούμε στην Ευρώπη άσχετα με το αν στην Ευρώπη δεν θα κάνουμε και τίποτα ιδιαίτερο, ούτε αυτό είναι το θέμα μας, γιατί ποτέ δεν κάναμε κάτι το τρομερό. Πήραμε ποτέ το Europa League, το θυμάμαι, όχι. Πήραμε ποτέ το Conference, όχι. Φτάσαμε ποτέ σου κάνανε ημιτελικό, όχι. Είχαμε φτάσει μια φορά, νομίζω, στους 8 με Περούτζια, 8 ήταν το UEFA. Ήταν 8 ή 16, δεν θυμάμαι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι. Οπότε, τη μεγάλη εικόνα να δούμε, να αφήσουμε την μικρή εικόνα, αυτό που έχουμε δει με την ΑΕΚ, να αφήσουμε αυτό το στενάχρονο 90 λεπτό πίσω μας. Μπροστά μας, είπαμε, έχουμε το πονίδι με τον ΠΑΟΚ και μπροστά μας έχουμε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα, στο οποίο ο Άρης πρέπει να είναι εκεί. Να είναι εκεί, να παλεύει, να προσπαθεί να είναι όσο γίνεται πιο ψηλά και να έχει στόχο την επαναφορά της ευρωπαϊκής κληρώσης, έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Άρης πέρσι δεν βγήκε στην Ευρώπη. Αυτό το 5 στα 5, 6 στα 6, 7 στα 7, 8 στα 8, 28 στα 28 αφορά τις πεντάδες, έτσι. Δεν έχει βγει ο Άρης Ευρώπη σε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Δεν έχει το απόλυτο των εξόδων στην Ευρώπη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι η παρουσία στην πεντάδα. Τώρα, αν βγάλει η πέμπτη θέση Ευρώπη ή όχι, είναι άλλο. Δεν φτύνεται ο Άρης γι' αυτό. Το ότι όφη πήρε το κύπελο, ας πούμε. Καλημέρα, Χάτζη. Η πεντάρα αφιερωμένη λέει σε όλους αυτούς που με ένα μανού ξεχάσαν ότι πρέπει να φύγει ο Θόδωρος Καρυπίδης. Ηρακλή, δεν μπορεί να είναι αφιερωμένη η πεντάρα σε κανέναν. Πεντάρα είναι κάτι που μας πονάει και εμάς και όλους. Δεν μπορεί να αφιερώσεις καμιά πεντάρα πουθενά. Πεντάρα είναι ένα, όταν ο Άρης τρώει 5 γκολ, μόνο στεναχώρια, μόνο θλίψη, μόνο αφωνία μπορεί να έχεις και δεν έχεις κουράγιο να πεις και πολλά πράγματα. Τουλάχιστον έτσι είμαι εγώ. Όταν ο Άρης διασύρεται στο, μέσα στα μάτια όλης της Ελλάδος, δεν έχω και πολύ δύναμη και ένταση στο λόγο μου για οτιδήποτε. Δεν βρίσκω το λόγο τη στιγμή αυτή να έχω τέτοια ένταση ή να απευθυνθώ απέναντι σε κάποιον ομοιοδιάτη μου. Ηρακλή, κατάλαβα τι θες να πεις, αλλά είναι ένα, όταν πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν χάνει ο Άρης χάνουμε όλοι μαζί και όταν κερδίζει ο Άρης κερδίζουμε όλοι μαζί. Δεν χάνουμε οι μισοί ή κερδίζουμε οι μισοί. Στη στεναχώρια και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και στη χαρά πρέπει να είμαστε μαζί. Βέβαια, κάποιοι θειασότες της συσπήρωσης αποφασίζουν όταν η ομάδα κάνει και καμιά νίκη σημαντική ή κάνει καμιά βραδιά η οποία τέτοιο ή κάνει καμιά ένα σερί τριών εικόνων απέναντι σε πανετολικούς, λεβαδιακούς, ατρομήτους και λοιπές μικροπαγκατικές δυνάμεις. Αποφασίζουν να μην αφήσουν κανένα να πει, να σφίξει καμιά γροθιά, κανένα που να μην γουστάρει και να μην τρελαίνεται με την παρουσία του επίσημου αγαπημένου. Τρέχουν να προλάβουν και να πούνε εσύ γιατί πανηγυρίζεις αφού δεν γουστάρεις τον πρόεδρο. Ναι, αλλά είμαι άρεσε φίλο. Όπως άσχετα με το αν ψήνομαι ή δεν ψήνομαι με τον κάθε άνθρωπο πρόσωπο μέσα στον Άρη, είμαι άρεσε και φυσικά θα κάνω ό,τι μπορώ και θα σφίξω τη γροθιά μου και θα πανηγυρίσω και θα αγκαλιάσω και τον συναριανό μου σε περίπτωση που κάτι δυνατό γίνει και θα στεναχωρηθώ αντίστοιχα στην ήττα. Πρέπει να μάθουμε να στεναχωριόμαστε όλοι μαζί και να χαιρόμαστε όλοι μαζί. Πέρα από τις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρο ούτως ή άλλως. Σε άλλες στιγμές όμως. Όχι μετά το μάτς. Όχι εκείνη την ώρα. Σε άλλες στιγμές, με κρύο μυαλό, λίγο να έχει ξεχαστεί και το ότι και το παιχνίδι. Σαββάτο το μάτς. Δευτέρα σήμερα μπορούμε να κάνουμε και κάποια κουβέντα. Αλλά Σάββατο βράδυ δεν έχεις την διάθεση για πολλά πολλά. Καλημέρα, Χάτζη. Αδερφέ, το πιο στενάχρονο δεν ήταν η ντροπή της πεντάρας. Η ντροπή ήταν αυτή που είπε ο Κούλης για το γήπεδο στη Θεσσαλονίκη. Οι άλλοι θα κάνουν γήπεδο και εμείς ακόμα στα σχέδια. Και ρωτάω εγώ, ποιο είναι το τυράκι του γήπεδου που έλεγαν για διπλή ανάπλαση που μπήκε στο φάκελο της Deloitte, της Deloitte, αφού δεν υπάρχει ούτε καν σαν σκέψη. Τέλος πάντων, σιά αγορή να μου λυπήσουν μας και στην μπάλα, αλλιώς το Ρήνο θα γίνουμε. Ο Σαββίδης έχει φέρει χρηματοδότηση για το γήπεδο από Μυτιλινέο, γι' αυτό πιστεύω το αργότερο από 2035 θα το έχουν. Χαίστηκα λέει για την πεντάρα και τα άλλα. Για να πάρουμε ένα φίλο. Καλημέρα. Όχι. Καλημέρα. Ναι. Όχι. Όχι. 2-3-13-28-8-28. Καλημέρα. Ξεφτύλα ραδιομέρα δεν έχει και η πλάκα είναι ότι θα βγουν τώρα και θα μας πούν ότι φταίνει οι παίχτες και όχι αυτός που κάνει τον πρόεδρο και δεν φέρνει στο όπερ εδώ και 3 μήνες, λέει ο Αντώνης. Το πέναντι που δεν πήρε ο συμπολίτης μάντεψε ποιος θα το πληρώσει, λέει ο Αντώνης. Μίτσο τρελό αυτό γκολ. Η αλλαγή Μανού με Κουαμέ 10 λεπτά πήρε τον Βάζελο να προσαρμοστεί. Τρομερό αυτό γκολ, η αλλαγή Μανού με Κουαμέ. 10 λεπτά πήρε τον Βάζελο να προσαρμοστεί μετά και μετά σε πήρε φαλάγγι. Το Βάζελο. Επίσης Χόγκλα και Μπασιρού είναι παίχτες ανέκδοτα, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, δεν ξέρω, λες τρελό αυτό γκολ, η αλλαγή Μανού με Κουαμέ. Ότι μπήκε ο Μανού ή ότι βγήκε. Μανού ήταν στο γήπεδο, ο χειρότερος παίχτης της ομάδας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Τι κάνεις?
1: Αυτά λέμε, λέω αυτά που γίνονται στον Άρη, αφού έχουμε την υγεία μας, πάλι καλά να λέμε, δόξα τον Θεό. Καταρχήν θέλω να έχω μια πορεία για σένα, ρε φίλε.
0: Ό,τι θες.
1: Σε ένα σύστημα εντός Άρη, απορώ πώς άντεξες δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια να έχει εκπομπή. Έχει τραμπουκιστεί κόσμος και κοσμάκης. Με την αντίθετη άποψη εναντίον του αυθινού, τέλος πάντων, δεν θέλω να λέω το όνομά του.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ από κανένα ποτέ.
1: Και έτσι να συνεχίσει, αδερφέ μου. Αλλά φαντάζομαι να το ξέρεις και εσύ ότι άλλοι έχουν.
0: Δεν ξέρω,
1: Δεν ξέρεις για τον Σαρόπουλο, δεν ξέρεις για το Αμυθίτα, δεν τα ξέρεις αυτά τα πράγματα.
0: Έχω ακούσει πράγματα, δεν μπορώ να τα. Ούτε, να είμαι σίγουρος ότι έχεις συμβεί τα πάντα.
1: Ναι. Ούτε σου ζητάω αυτό το πράγμα. Ναι. Απλώς λέω, έχω μια απορία πώς τέλος πάντων, το προσπερνάω αυτό. Τώρα σχετικά με αυτά που είπες, ακούμε λοιπόν το επιχείρημα αυτό που είπες και εσύ, ότι τι μιλάτε ρε παιδιά, πότε την ξανακερδίσαμε μας πούμε την ΑΕΚ, 5 νίκες έχουμε στην ιστορία μας, πότε βγαίναμε παραπάνω από 5, πότε...
0: Αφοπλιστικά επιχείρηματα.
1: Άρα τι μας λένε αυτοί οι άνθρωποι στην Αργιανή μας, τι μας λένε, ότι αυτός ο σύλλογος είναι καταδικασμένος από τη μέρα που ιδρύθηκε μέχρι να πεθάνουμε εμείς, γιατί ο σύλλογος θα συνεχίσει, να μην διεκδικήσει ποτέ τίποτα παραπάνω. Αφού έτσι μάθαμε λοιπόν, θα ζήσουμε και θα πεθάνουμε 5. Θα ζήσουμε και θα πεθάνουμε άτυπλοι, θα ζήσουμε και θα πεθάνουμε χωρίς κανένα όραμα, καμία προσδοκία, επειδή βολεύει εσάς με αυτήν εδώ πέρα την Ειρηνούπολη. Να το πείτε τι εννοείτε στον κόσμο. Πρώτα να το καταλάβετε εσείς τι εννοείτε όταν το λέτε αυτό το πράγμα. Ότι εντάξει μωρέ, πότε δεν θα...
0: Απλά υπάρχει και δεύτερο επιχείρημα μετά από αυτό σε ένα τέτοιο διάλογο. Θα σου πει ότι και εμείς θα θέλουμε όλα αυτά, αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος να έρθει. Δεν είναι...
1: Και εγώ απαντάω σε αυτό το επιχείρημα.
0: Γίνεται ο διάλογος, ο κλασικός διάλογος που γίνεται σε όλα τα στέκια.
1: Λοιπόν, τι κάνει ο σύλλογος για να αλλάξει αυτή η κατάσταση? Μην μου πεις ότι έδωσε το πάκελο στην Deloitte. Δεν πιστεύω τίποτα. Αν δεν βγει στέλεχος στην Deloitte κάπου δημόσια να πει ότι εμείς έχουμε από τον Άρη φάκελο, δεν πιστεύω κανένα δημοσιογράφο του Άρη, κανένα παράγοντα, κανένα αλφα σίγμα. Δεν πιστεύω κανέναν τους.
0: Δεν νομίζω να είναι ψέματα όλα αυτά πάντως.
1: Εγώ πιστεύω ότι καταθέσαμε πρώτα στην Deloitte.
0: Εγώ παιδί έχω μιλήσει και εγώ με ανθρώπους αλφα σίγμα, θεωρώ ότι όχι ωραίο, έχω πιστεί ότι έχουν γίνει αυτές οι κινήσεις σε ένα συγκεκριμένο βαθμό έτσι.
1: Ποιον αλφα σίγμα έχεις μιλήσει?
0: Το καινούριο. Το καινούριο.
1: Πώς διεκδίκησε τα λεφτά?
0: Ορίστε.
1: Πώς διεκδίκησε αυτός ο αλφα σίγμα τα λεφτά που είναι να δώσει ο ΙΠΑΕ στον αλφα σίγμα? Πώς μπορείς να μου απαντήσεις και τον έχεις εμπιστοσύνη?
0: Δεν γνωρίζω ενέργειες συγκεκριμένες πάνω σε αυτό το θέμα. Απλά θεωρώ ότι τουλάχιστον στο κομμάτι της έβρεσης ανθρώπου και την αλλαγή του ιδιοκτησιακού, κάποιες προσπάθειες για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έγιναν. Αλλά δεν καρποφόρησαν ποτέ.
1: Βγήκε ο Ευαζίδης στο γέλο, εδώ στο Μασαλή βγήκε στη συνέντευξη, και αυτό που ανέφερε, ας βγει ο Δημήτρης Σοναλίστη να πει κάνεις λάθος φίλε μου. Εγώ αυτό που κατάλαβα που είπε στον Δημήτρη Μασαλή ήταν ότι γίναν κάποιες συζητήσεις για τον Άρη, για επενδυτή, σε κάποιες προσωπικές μας γνωριμίες που σε κάτι πάρτι σχετικά με τη δουλειά μας δηλαδή που βγαίνουμε κτλ. Πετάξαμε και μια κουβέντα για τον Άρη. Αυτές ήταν οι ενέργειες που έκανε ο ΑΣΥΓΜΑ. Δεν χτύπησε όταν θα φύγει με πόρτες όπως
0: το μπορεί να έχει κάνει ενέργειες οι οποίες δεν γνωρίζουμε εμείς, ούτε και κάνει οι δημοσιογράφοι και να μην έχει βρει απλά το από την, να μην έχει καρποφορήσει κάτι ώστε να ανακοινωθεί κάτι.
1: Μακάρι, μακάρι να μας διαψεύσει, μακάρι. Πάντως υπάρχει ένας σχετικός σκοταδισμός και από το ΑΣΥΓΜΑ. Δεν υπάρχει ενημέρωση.
0: Δεν υπάρχει ενημέρωση γιατί δεν υπάρχει αποτέλεσμα προφανώς. Τι ενημέρωση, να σου πει ότι μιλήσαμε με 10 ανθρώπους και βρήκαμε 10 πόρτες.
1: Για το θέμα του επενδυτή, ωραία. Yeah. Για το θέμα τη σύσπραξη των χρημάτων από την ΠΑΕ. Είναι τα μυστικά του Βατικανού.
0: Γενικά στο επικοινωνιακό οι άνθρωποι δεν λένε πολλά πράγματα.
1: Να μάθουμε τι έχει συμφωνήσει, αν έχει συμφωνήσει ο ΑΣΥΓΜΑ με την ΠΑΕ. Είναι τα μυστικά του Βατικανού.
0: Τώρα πάντως είναι σε μια φάση με το γήπεδο.
1: Μπορεί να αδικούμε και τον κύριο Καρυπίδη. Δηλαδή μπορεί να έχουν κλείσει μια συμφωνία και να είπε ο Καρυπίδης, σας δίνω αυτά και να είμαστε ευχαριστημένοι. Γιατί να τον αδικούμε τον κύριο Καρυπίδη? Δεν πρέπει να βγουν να μας πούν τι συμφωνήσανε. Ή μπορεί να τους είπε ο Καρυπίδης, δεν σας δίνω φράγκο και κόψε το λαιμό σας. Δεν πρέπει να ξέρουμε, είναι τα μυστικά του Βατικανού.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Και κάτι τελευταίο θέλω να πω. Ένα quiz θέλω να κάνω στους Αριανούς. Υπάρχει άλλη ομάδα εκτός από εμάς σε Α, Β, Γ εθνικής παγκοσμίως 9 Σεπτεμβρίου να μην έχει σεντερμπακ? Υπάρχει άλλη?
0: Δεν νομίζω να υπάρχει ομάδα που να ξεκίνησε την πρεμιέρα, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με στόπερ τον Χαφ.

0: ήρθε ένας φίλος σου στο μάτς, στο μαγαζί.
1: Το ξέρω, με τα παιδιά που ήρθαν εκεί πέρα πηγαίνουν μαζί θύρα 2, κάτω κάγκελο. Προς την πλευρά της ένας, πάμε τρένο, της ένα πάμε τρένο τον επόπτη, το φίλο μας, πάντοτε. Ξέρεις ότι είμαι, το συζητήσαμε Σάββατο πρωί, είμαι φαν της εικόνας, έτσι. Σου είχα πει ότι δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, εννοείται το αποτέλεσμα, θες πάντα να κερδίζεις, πάντα, αλλά το θέμα σου είναι η εικόνα. Έχοντας δείξει μια εικόνα μαχητικότητας, έστω και με την Καλαμάτα, ρε παιδί μου, γύρισε στο μάτσα, αν θυμηθείς, περσινή, προπέρσινη, παραπροπέρσινη χρονιά, πόσες ανατροπές είχες κάνει, για παράδειγμα, την εμφάνιση, ας πούμε, με τον Όφη που λέγαμε, εντάξει, οκ, ικανοποιητική για τα δεδομένα, τη χρονική στιγμή και με όλες αυτές τις απουσίες που έχεις. Βλέπεις έναν Άρη που... Το ένα από το φιλαράκι που λες εσύ που ήταν στο μαγαζί σου, με πήρε στο μέχρονο τηλέφωνο. Α, θα ξαναδούν τα παιδιά κάποια στιγμή. Και μιλούσαμε για το μάτς και του λέω, αδελφέ, εμένα δεν μ' αρέσει η ομάδα. Δεν μ' αρέσει η ομάδα στο ημίχρονο που ήταν 1-0, όχι στο 5-0. Μπαίνει στο τεταρτάκι, άντε λίγο κράτησε την μπάλα στο τελείωμα του πρώτου μηχρόνου, κράτησε λίγο την μπάλα στο...
0: Και είναι δείγμα του πύχη των απαιτήσεών μας. Βλέπεις δηλαδή εύκολα μια ικανοποίηση, γιατί επί 10 λεπτά, ας πούμε, είχαμε πρόσεξε μια καλή κυκλοφορία.
1: Ένα τέταρτο,
0: 45-60.
1: Μισό λεπτό λίγο. Απέναντι σου έχεις μια πολύ πιο έτοιμη ομάδα. Okay. Και απέναντί σου έχεις ένα πολύ πιο ποιοτικό ρόστερ. Έτσι το λέμε.
0: 100%.
1: Ωραία. Αν εξαιρέσεις τη φάση του γκολ και άλλη μια φάση που δόθηκε offside, ενώ θεωρητικά δεν πρέπει να ήταν offside. Okay. Που έβγαλε ο Βέλιο, έκανε μια απέκρουση σε κάτι, μια κεφαλιά του Βάργα, δεν θυμάμαι τι ήταν, από τη μικρή περιοχή μέσα. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ να σε απειλήσει σε τέτοιο βαθμό ή στις αρχές του δεύτερου μηχρόνου για να πεις ότι το μάτσα πήγαινε για τάλιρο.
0: Όχι.
1: Όχι. Μπράβο. Το θέμα είναι ότι η γενική εικόνα της ομάδας ήταν χάλια και ξαφνικά...
0: Και το χειρότερο είναι αυτό που προστάθησε, ότι αυτό το οποίο τρέλανε τον εγκέφαλό μας περισσότερο ήταν από το δεύτερο γκολ μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.
1: Ακριβώς. Δηλαδή μπαίνει ένα γκολ στο 62, αυτό πήγα να σου πω. Και μετά υπάρχει η καταστροφή. Η κατρακύλα.
0: Δηλαδή τι, ότι δηλαδή κρατιόμασταν στο πνεύμα του αγώνα επειδή ήμασταν στο ένα γκολ διαφορά και επειδή μπορούσε με μια φάση να ισοφαρίσουμε με το που έγινε 2-0, έλεξε το παιχνίδι.
1: Ρε φίλε, συζητούσαμε την περασμένη εβδομάδα, αν θυμάσαι, για το touch στο Αγρίνιο. Γιατί το καλό κλίμα, το οικογενειακό κλίμα, τα barbecue, τα έτσι, τα αλλιώς, θα φανούνε μέσα από τέτοιες καταστάσεις.
0: Βέβαια.
1: Και εγώ λέω ότι δέχομαι ότι είναι πρώτο μάτς που έπαιξες έτσι με μια ομάδα, ας πούμε, από το πάνω ράφι του ελληνικού ποδοσφαίρου, να το πω κάπως έτσι, να μην χρησιμοποιήσω.
0: Ομάδα face Champions League είναι.
1: Ναι. Okay, δεκτά όλα, αλλά δεν δέχομαι την εικόνα. Μπορώ να δεχθώ την εικόνα του πρώτου 60 λεπτού, όπου θα τύχει να μην είσαι και κακός και να βρεθείς απέναντι σε μια ομάδα που η οποία μπορεί να μην είναι ούτε
0: καν στο πρώτο 60 λεπτό, η εικόνα του αγώνα στο πρώτο 60 λεπτό είναι αυτή που λες, okay, είμαι, δεν μπορώ να απαιτήσω πολύ μεγάλη περισσότερα πράγματα, απέναντι μου έχω έναν καλύτερο αντίπαλο, αλλά παλεύω.
1: Μπορεί να έχεις αυτή την εικόνα και να είναι με έναν αντίπαλο από το
0: βασικά,
1: άλλο
0: για να κρυβολογούμε,
1: και να χάσεις, okay.
0: Για να κρυβολογούμε, η εικόνα αξιοπρέπειας που είχες ήταν από το 35 ως το 60. Σε αυτά
1: τα μπορείς ένα παιχνίδι να είσαι γενικά κακός και να παίζεις π.χ. μέσα στον Ατρόμητο και να χάσεις ένα 0, 2-0. Θα πεις ότι okay, ήμουν χάλια. Δεν δέχομαι όμως εγώ επουδενή να βλέπω τον Άρη να τρώει ένα δεύτερο γκολ και ξαφνικά

0: δεν υπάρχει στο γήπεδο. Να κάνεις υποτίθεται αλλαγή για να βοηθήσεις στα χαφ να συμμαζέψεις τα πράγματα και να γίνεται της τρελής στα μαλλιά, να μην ξέρεις από πού να το μαζέψεις. Αυτό δεν είναι δικιά μου δουλειά. Και επειδή ξέρεις ότι εγώ με την εικόνα έχω τρέλα και επειδή ξέρεις ότι κάθομαι και ακούω και τις συνεντεύξεις, γιατί μπορεί εγώ να λέω ότι δεν γουστάρω τους Έλληνες προπονητές, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα όταν ο προπονητής μου μου λέει αυτά που βλέπω ή προσπαθεί να τα αλλάξει, δεν θα του δώσω πίστοση χρόνο. Αλλά είναι απαράδεκτο να ξαναδώ στον Άρη τέτοια συμπεριφορά. Αυτό είναι που τρελαίνει τον κόσμο. Χάνεις 2-0, θα προσπαθήσεις να το γυρίσεις. Δεν θα το γυρίσεις, it's ok, αλλά θα προσπαθήσεις. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Επειδή ο φίλος προηγουμένως μίλησε και ξεχάσαμε το ότι ο Καρυπίδης πρέπει να φύγει. Κανείς δεν ξέχασε ότι ο Καρυπίδης πρέπει να φύγει. Αλλά δεν σημαίνει κιόλας ότι επειδή έγινε αυτή η εμφάνιση και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, πρέπει τώρα σήμερα πάλι να ξεχάσουμε τα πάντα και να ασχοληθούμε μόνο με αυτό. Με αυτό πρέπει να ασχολείσαι 365 μέρες το χρόνο και να μην το ξεχνάς όλο το καλό.
1: Ξέρεις τι
0: είχα να μην πει, το ξεχνάς σε
1: ξέρεις τι είπα εγώ και το έχω πει και στον αέρα, το είχα πει χθες σε ένα φίλο. Λέω, ξέρεις πότε θα ήμουν χαρούμενος αν ο Αριανός σήκωνε το κύπελο με τον Παναθηναϊκό που μας κλέψανε, η Φραπάρ μας το έκλεψε σε ένα παιχνίδι το οποίο, ναι, μένω ο Άρης δεν ήταν καλός, αλλά δεν ήταν καλός του Παναθηναϊκός και κάποιος έπρεπε να το πάρει, η Φραπάρ αποφάσισε να το δώσει στον Παναθηναϊκό. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος για την αντιληπτική συμπεριφορά του κόσμου και και την ανάγνωση του οργανισμού των πραγμάτων. Αν με τον Άρη Κυπελούχο Ελλάδος, ο κόσμος του Άρη μετά τα πανηγύρια την επόμενη μέρα το πρωί έβαζε στο τραπέζι πρώτο πράγμα και μέλημα στον ΑΣΥΓΜΑ π.χ. πρέπει να βρείτε αλλαγή ιδιοκτήτη σήμερα.
0: Λοιπόν,
1: αν αυτό ποτέ το ζούσαμε, θα έλεγα ότι ναι, ο Αριανός έχει ζήσεις, άποψη.
0: Αν αυτό ποτέ το ζήσεις, φίλε μου, it's ok, θα πεις ότι έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά.
1: Ο Αριανός έχει άποψη και πραγματικά έχει. Ναι. Το να περιμένω εγώ να κατρακυλήσω, να έρθει ένα 6-5-0 με την ΑΕΚ και να έρθουν δύο ήττες από δύο λιμά.
0: Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα δεν το είχαμε σαν θέμα. Την παραπροηγούμενη που ξεκινήσει το πρωτάθλημα δεν το είχαμε σαν θέμα. Ναι. Μέσα στο καλοκαίρι δεν το είχαμε σαν θέμα. Ναι. Πρόσεξε όμως, επειδή όπως είπες και εσύ, θα υπάρχει πάντοτε το δεύτερο επιχείρημα ότι δεν υπάρχει κανείς. Η διαφωνία μου με όλους, με ραδιοφωνικούς παραγωγούς, με δημοσιογράφους, με φίλους που συζητάω είναι μία. Εμείς λέμε τι κάνει ΑΣΥΓΜΑ. Okay.
1: Τώρα ας πούμε, με λέει ένας φίλος στην κουβέντα για τον ΑΣΥΓΜΑ με τον προηγούμενο κρατή, λέει ένας φίλος, ρε παιδιά, λέει ποιος ΑΣΥΓΜΑ λέει στη χώρα ανακοινώνει τις όποιες συμφωνίες κάνει.
0: Κανένας δεν φίλε αυτό. Θα απαντήσω και σε αυτό που είπε ο φίλος προηγουμένως. Να σου πω λίγο κάτι. Για μένα είναι ότι ο κύριος Καρυπίδης δεν θέλει να πουλήσει. Δεν τον ενδιαφέρει να
1: και
0: πουλήσει.
1: Δική μου άποψη
0: και, έχει ρίξει τον μπαλάκι σε εμάς. Βρείτε εσείς και
1: βρείτε
0: εσείς,
1: ναι. Αφού θέλετε να φύγω, βρείτε εσείς.
0: Ναι, βρείτε εσείς.
1: Εμείς δεν βρίσκουμε. Άρα αφού δεν βρίσκεται.
0: Αφού δεν υπάρχει κανείς.
1: Έχεις εσύ, ρε Γιώργο, λεφτά, όχι. Έχω εγώ λεφτά, όχι. Μπορείς να αναλάβεις επιτροπή σωτηρίας,
0: όχι. Η δικιά σου δουλειά και η δικιά μου η δουλειά του οπαδού, του ραδιοφωνικού παραγωγού, του δημοσιογράφου, είναι να του δώσουμε να καταλάβει ότι αυτό που λέει είναι λάθος. Εσύ δεν μπορείς να πας στο δικό μου το σύλλογο εκεί που τον θέλω εγώ. Εγώ δεν σου λέω ούτε τον πουλο, ούτε δώσε τις μετοχές στον ΑΣΥΓΜΑ προς Θεού, ούτε να πας σε Λέσχες αυτή τη στιγμή. Εγώ ξέρεις τι λέω, βρες εσύ, πίεσαι εσύ την κυβέρνηση. Πίεσαι εσύ, βγες εσύ στο κουρμπέτι και ζήτα να, και πες ότι πουλάς την ομάδα. Εσύ όμως θα το κάνεις.
1: Δεν είναι σε αυτό το μου. Τι να κάνω.
0: Ναι, αυτό σου
1: περιμένει από σένα που γκρινιάζεις, από σένα που τον μπρίζεις το κεφάλι.
0: Αυτό προσπαθώ να σου πω.
1: Περιμένει, σου λέει μη με μπρίζεις το κεφάλι και το σηκώτη ρε φίλε. Έχεις κανέναν άνθρωπο αφού δεν έχεις γνωστού.
0: Αυτό, εμένα με τρελαίνει η λογική που λένε, που συζητάει ο κόσμος, η ραδιοφωνική παραγωγή και οι δημοσιογράφοι μας, ότι παιδιά δεν υπάρχει κανένας άλλος και αφού δεν υπάρχει κανένας άλλος, εμείς τι να κάνουμε τώρα, εμείς τι να κάνουμε. Θα πάμε στο γήπεδο, την σύπα.
1: Θα παραφωνάξουμε Άρης, αυτή δεν είναι δουλειά μας.
0: Πούλα, πρόσεξε, όχι Μπούλους, όχι Πινελίδη.
1: Βρε Άρης να φωνάξουμε.
0: Όχι Βρίσιμο.
1: Άρης.
0: Πούλα ρε φίλε. Εγώ θέλω να μου έρθει το βουνό. Αν εσύ δεν πας στην κυβέρνηση για να φέρει να βρεις ένα βουνό και να σου κάνω εγώ χρυσό άγαλμα, θα το κάνει ΑΣ. Και αν ο ΑΣ έχει πάει και από την κυβέρνηση έχουν πει παιδιά, εμείς τον έχουμε πιάσει και μας έχει πει ότι δεν πουλάει. Τι θα πούμε εμείς μετά, ρε. Τι θα κάνουμε εμείς. Εδώ ρε βγήκε ο πρόεδρος και πολύ καλός του φίλος της Καλαμάτας και είπε ότι δεν έχω ακούσει να θέλει να πουλήσει.
1: Αυτή την αλήθεια,
0: και
1: εμείς
0: αυτή την απάντηση προσπαθήσαμε να την κάνουμε ότι μάλλον δεν την καταλάβαμε.
1: Δεν την καταλάβαμε, αυτό είπε ξεκάθαρα.
0: Ναι, αυτός το είπε ξεκάθαρα. Εμάς προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι δεν το είπε.
1: Τι, αφού το ακούσαμε. Τι άκατε.
0: Ναι, άρα και γι' αυτό που είπε ο φίλος για τον ΑΣ. Ζητάς από έναν ΑΣ που έχει ένα μισή χρόνο, ένα και κάτι που έχει αυτή τη διοίκηση, που έχει δει μέσα ποιος ξέρει τι έχει δει. Και κάνει μια συνέλευση, να κάνει μια συνέλευση στην οποία θα υποτίθεται θα ενημερώσει τον κόσμο για όλα αυτά. Μιλάς για έναν ΑΣ και ρωτάει ο φίλος προηγουμένως αν έχει κάνει κάποια συμφωνία. Και η συμφωνία ήταν, γιατί έχει υποθεί αυτό, η συμφωνία μέχρι πρώτη νόση ήταν μία. Εγώ φτιάχνω 10 πράγματα στο γήπεδο, εσείς δεν μπορείτε να τα φτιάξετε και θα κάνουμε τους συμψηφισμούς μας. Και τώρα οι άνθρωποι είπαν ότι πρέπει να είμαστε σε μια σωστή επικοινωνία, και έτσι είναι και το σωστό, σε μια καλή επικοινωνία, ούτως ώστε να δούμε πώς θα κινηθούμε από εδώ και μπρος. Γιατί ο Σιάου για παράδειγμα βρεθήκαν, μιλήσαν και είπαν θα παίρνετε ένα ποσό για να μην έχουμε καθαρίσει, για να μην έχουμε το ένα το άλλο, κάθε χρόνο συμφωνούμε ένα ποσό και αυτό το ποσό θα παίρνετε. Κάπως έτσι θα κινηθεί και τώρα. Το θέμα είναι όμως ότι παιδιά, εμείς θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Διαβάστε λίγο τη συμφωνία π.χ. λέω εγώ, που έχει ο Παναθηναϊκός για το Βοτανικό και τη Διπλή Ανάπλαση και καταθέστε μια πρόταση, εσείς σαν ΑΣ που κάνατε ανακοίνωση χθες ότι θέλουμε ισονομία και 1002, μην αφήνετε την μπάλα στον κάθε πολιτικό, γιατί εμείς τώρα μιλάμε για την κυβέρνηση, αλλά τους υπόλοιπους όλους έχουμε αφήσει απ' έξω. Γιατί αν αύριο χρειάζεται να ψηφιστεί κάτι για τον Άρη και η πλειοψηφία είναι ισχνή, και κάποιοι πιέσουν, πιστεύω να καταλαβαίνεις τι λέω, και κάποιοι πιέσουν πράγματα από το αντίπαλο στρατόπεδο να μην ψηφιστούν, που έχει γίνει στο παρελθόν, άπειρες φορές. Άπειρες φορές έχει γίνει αυτό. Εσύ μπορεί να χρειαστείς και ψήφους από την αντιπολίτευση. Και η αντιπολίτευση δεν τους βλέπω και πολύ να ψάχνονται να μιλήσουν για τον άλλη. Γιατί ανυπαρξίες είναι παντού. Αυτή την ανυπαρξία δεν θα την αφήσω εγώ στα χέρια κανενός Μητσοτάκη, κανενός Ανδρουλάκη, κανενός Τσίπρα. Αυτούς όλους πρέπει να τους βάλει στο παιχνίδι. Και να τους πεις εδώ και τώρα ελάτε να πάρουμε, κάνουμε τις δεσμεύσεις, να κάνουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για το γήπεδο, τι σου δίνω, τι μου δίνεις, και μετά να πάμε στα υπόλοιπα, όπως είπε π.χ. για το γήπεδο, το δίπλα σε χρηματοδοτήσεις και πώς και τι και γιατί. Αν δεν τα κάνεις αυτά φίλε, θα βρεθείς προεπλήξεως. Και ως συνήθως, εδώ και 5 δεκαετίες τουλάχιστον που ζω εγώ και κάτι ψηλά, θα ακούς οι πολιτικοί φταίνε. Πάλι εμείς δεν θα έχουμε κάνει τίποτε λάθος. Γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε.
1: Καλημέρα.
0: Μια ζωή χώνουμε το κεφαλάκι μας μέσα στην άμμωσα του Στουρθοκάμιλο και τα δικά μας τα λάθη τα φορτώνουμε σε άλλους. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Είναι Σαββατόβραδο.
1: Σαββατόβραδο.
2: Πουθενά δεν πάω. Θέλω τόσο να σου πω πόσο σ' αγαπάω.
1: Πόσα θέλουμε να τους πούμε ότι την αγαπάμε την ομάδα.
2: Η ζεστή φωνή σου, μα ψύχρα μου απαντά. Μα ψύχρα μου απαντά. Ο τηλεφωνητής.
1: Πάντα συνδεμένοι με τον τηλεφωνητή θα είμαστε.
2: Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Καμπάνες μη.
1: Φυσικά και λύπης και όχι χαρά.

0: Η ίδια η κασέτα πάντα.
1: Ξέρω αν η αγκαλιά πως φωτίζεις, πως μου

πάει και αυτό. Για να διαβάσουμε ένα μήνυμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σχετικά με το παιχνίδι, η κατάρρευση, παρέτηση δεν πρέπει να ξανασυμβεί ποτέ. Για το γηπεδικό, οι δηλώσεις Μητσοτάκη ουσιαστικά επιβεβαίωσαν την αδυναμία μας ως σύλλογος να προχωρήσουμε ουσιαστικά ένα ζήτημα που είναι το βασικότερο για το μέλλον μας. Ζητήσαμε δεσμεύσεις, ενώ συστάθηκε επιτροπή πριν τρεις μέρες. Κάποιοι άνθρωποι είναι ερωτευμένοι με τη φωνή τους, λέει ο Γιάννης. Δημήτρη, συζητάμε τώρα, ρε φίλε, είμαστε εκτός Ευρώπης από το Μάιο. Ξέρεις επίσης από το Μάιο ότι θέλεις στόπερ. Έχεις 3,5 μήνες μπροστά σου να το κάνεις και παίζεις Σεπτέμβριο με βασικό στόπερ τον περσινό δεκάρι σου και ένα 35 χρονών Φαμπιάνο. Κάθε συζήτηση σταματάει εδώ, ρε φίλε. Είναι απλά τα πράγματα, πολύ κυριολεκτικά, πολύ συγκεκριμένα και τα περιγράφει μέσα σε 4 σειρές ο Γιάννης. 3,5 μήνες ολόκληρους. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος που δεν μπορέσαμε να βρούμε ένα στόπερ. Ένα στόπερ. 3,5 μήνες. 3,5 μήνες δεν μπορούσε να βρει η ομάδα ένα στόπερ. Και έπαιξε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Χαφ να γίνεται στόπερ και να προσπαθούν σιγά σιγά να εμπεδώνουμε κι εμείς, να αντιλαμβανόμαστε ότι η ομάδα έχει δύο στόπερ, το Φαμπιάνο και το Γιένσεν. Πήραμε και το Σούταλο 4 μέρες πριν άρχισε το πρωτάθλημα. Όχι, αφού άρχισε το πρωτάθλημα. Τον πήραμε. Και κάναμε 3. Τι άλλο θέλετε. Τώρα, μάλλον έχουμε σκέψεις για στόπερ στην παραμονές της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ποιο χάφ, λέγεται το δεκάρι που τον πήραμε, τον Γιένσεν. Παραμονές της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ο Άρης θα βγει στην αγορά να πάρει στόπερ. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι έχουμε ένα στόπερ, τον πιτσιρικά, τον Γκάμτσι, ο οποίος, που λέμε για πιτσιρίκια. Πιο ιδανική περίπτωση για έναν πιτσιρίκο να βρει χώρο δεν υπάρχει. Και εμείς ξέρετε τι του λέμε αυτού του πιτσιρίκου. Ότι προτιμούμε να παίξει το δεκάρι μας στόπερ παρά εσύ που είσαι στόπερ. Είναι ένα άλλο θέμα το οποίο δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς, δεν έχουμε αντιληφθεί ακριβώς τον ψυχικό κόσμο του μικρού. Εγώ είμαι στόπερ, σου λέει. Είμαι στόπερ, επαγγέλλομαι στόπερ. Η ομάδα δεν έχει κανένα στόπερ. Αλλά προτιμάει η ομάδα να παίζει με τον χάφτη στο δεκάρι που λέει ο Γιάννης στόπερ παρά εμένα που είμαι στόπερ. Τώρα δηλαδή αυτό το λες εμπιστοσύνη στους μικρούς? Εγώ δεν έχω ιδέα ο Γκάμτσης τι παίχτης είναι, αλλά άμα δεν σας κάνει το παιδί, γιατί το ταλαιπωρείτε επί 4 μήνες, δεν τον βλέπετε. Στόπερ ψάχνεις 2,5 χρόνια γιατί πέρσι έπαιζες με Ρόου Φαμπιάνου. Ακριβώς. Δεν έχεις και άδικο. Ο άλλος συγκρίνει το ρόστερ το δικό μας με το ρόστερ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Καταλάβατε τώρα. Εδώ λέει ο Παναθηναϊκός έχει ένα αριστερό μπακ και η ΑΕΚ έχει ένα δεξί μπακ. Άσχεται. Ο Λαμπριάκος λέει ο Αργός έγινε από σύντερφο στόπερ. Καταλάβατε τι ζούμε στον Άρη? Καταλάβατε? Αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί οι άνθρωποι εκφράζονται στον Άρη. Άσχετε, λέει. Ο Λαμπριάκος έπαιξε, λέει, στόπερ. Άρα κι εμείς γιατί θέλουμε στόπερ, αφού είχε παίξει ο Λαμπριάκος στόπερ. Τρομερά πράγματα. Εδώ λέει ο Παναθηναϊκός έχει ένα αριστερό μπακ. Ο Παναθηναϊκός, παιδιά, που το ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν ξέρω, να κλάψω, να γελάσω, δεν ξέρω, μάλλον να κλάψω, δεν είναι για γελιά, όχι.
Καλημέρα, Μίτσο από Λεγανοπέδιο και πάντα δυνατός. Όλα καλά τα λες. Συμφωνώ απόλυτα. Πλην όμως ο Καρυπίδης Αριανός δεν ήταν, λέει. Οι Αριανάρχες που νιώθουν τον Άρη, πού είναι, ρε φίλε. Αξέχασα. Νιώθουν περισσότερο το κόμμα τους από τον Άρη. Α, βέβαια, ο Καρυπίδης είναι του κόμματος. Το ξέχασα, λέει. Μην το χαλάσουμε. Ας κοιταχτούμε και λίγο στον καθρέφτη, ρε Μίτσο. Όσοι δικοί μας υπάρχουν στο πολιτικό παρασκήνιο, υπάρχουν και για το κόμμα τους και μόνο. Φίλε, ζηλεύω τους απέναντι που από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό βάζουν την ομάδα τους και μετά το κόμμα. Είμαστε δυστυχώς άξιοι της μοίρας μας, λέει ο Χαμπίτο. Και στην τελική, ρε Χάτζη, λέει ο Ηρακλής, πέρα από τα θέματα με τον Γκάρι, αν έπαιζε ο Κορτσίδας προχθές, θα τους έδινε τα πόδια στα χέρια από το να φάμε πέντε. Εντάξει. Ο Ιωάννης. Έλα, ρε Χάτζη, τώρα όλοι έχουν καμουφλαριστεί γιατί καλά υπάρχει η ρήτρα εμπιστευτικότητας. Αυτό με τη ρήτρα εμπιστευτικότητας, η αλήθεια είναι, Ιωάννη, και εμένα έχω αναλύσει πολλές φορές αυτό με τη ρήτρα εμπιστευτικότητας. Με τη ρήτρα εμπιστευτικότητας που χωράει πολύ συζήτηση αυτή η ιστορία και η χρησιμότητά της και ή μάλλον το πώς το διαχειρίζει, το πώς την χρησιμοποιούν πολύ. Χαμός από μηνύματα. Όποιος θέλει να δει πως γίνεται η πραγματική πίεση για αλλαγή, ας βάλει να ακούσει αν θέλει τους άλλους δύο σταθμούς μετά από γκέλα, λέει ο Κώστας. Μάλιστα. Ο Δημήτρης. Φίλε Χάτζη, εμένα η πεντάρα μου κόστησε 3 Ζάναξ. Ο Χρήστος. Από αυτά που... και αυτά δεν με έδιωξαν την αϊπνία. Παρ' όλα αυτά, λέει, επειδή ο Θεός με πρίκησε με ένα χάρισμα διορατικό, ετάς κράτα το μήνυμα. Φέτος θα είναι η καλύτερη χρονιά της δεκαετίας. Όταν λες η καλύτερη χρονιά της δεκαετίας, τι εννοείς? Ας πούμε, θα περάσουμε κάποιον ακόμα από τους, κάποιον από τους τέσσερις, π.χ. και θα πούμε τέταρτη. Αν γίνει αυτό, δεν θα είναι η καλύτερη χρονιά της δεκαετίας. Θα πάρουμε ένα τίτλο. Θα είμαστε κοντά στην τριάδα. Δηλαδή βαθμολογικά θα είμαστε κοντά στον πρώτο. Δεν ξέρω, Χριστάρα, τι εννοείς καλύτερη χρονιά της δεκαετίας. Καλύτερη ή εφάμιλη μήπως εννοείς. Δηλαδή βλέπεις τον Άρη τρίτο, ας πούμε, που είχε βγει 2 χρονιές τρίτος πριν 4 χρόνια. Αν αυτό εννοείς. Γιατί το να περάσουμε έναν από τους 4 και να βγούμε τέταρτη π.χ. δεν θα είναι η καλύτερη χρονιά της δεκαετίας. Αλλά σαν εικόνα, μήπως το εννοείς. Δεν ξέρω. Μακάρι πάντως να επαληθευτείς όπως και να το εννοείς. Καλημέρα, Δημήτρη. Τι λέει εκεί στη Θεσσαλονίκη, όλα καλά? Καλά. Αξέχασα, λέει, αυτό σκοπό να κερδίζουμε τους δίπλα και τέλος χρονιά. Όχι, δεν είναι αυτό σκοπό να κερδίζουμε τους δίπλα, Παντελή. Δεν είναι ο Άρης αυτή τη φάση αυτό σκοπό. Είναι σίγουρα ένα παιχνίδι το οποίο έχει ιδιαίτερες συνθήκες. Δεν είναι αυτό σκοπό του Άρη να κερδίζει τους δίπλα. Και τίποτα παραπάνω. Σίγουρα όμως είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει τις ιδιαιτερότητες του και είναι και κάτι παραπάνω από τα υπόλοιπα παιχνίδια στο ψυχολογικό κομμάτι και τίποτα παραπάνω. Τίποτα διαφορετικό. Καλημέρα, Ρονάλντο και άλλο, λέμε και θα κλαίμε, λέει. Είναι πραγματικά πολύ ανησυχητικό, πολύ, δεν είναι καθόλου καλή πληροφορία να φεύγει ένας παίκτη σε μια θέση, ο Ρονάλντο Γκιάρο που λες στόπερ, ή παλιά ήταν εκείνος ο Παόλο Σόζα αριστερά, εξτρέμ, ή ο Γκάμα, να φεύγει ένας παίκτης και να κάνεις και να μην είναι ο Γκάλης αυτός, έτσι, να μην είναι αυτή η προσδοκία, και να κάνεις 2, 3, 4 χρόνια να τον αναπληρώσεις. Πολύ άσχημη πληροφορία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τέτοια ησυχία μετά από πεντάρα, οδηγούμαστε στην αναισθησία μετά την ανυπαρξία. Ναι, η ησυχία είναι γιατί ο κόσμος όλο ένα και βαδίζει πιο πολύ σε συγκεκριμένα καλούπια τα οποία πρέπει να τα αντιληφθούμε πλέον. Κοινικά και ομά. Η τρέλα μας και η παράνοιά μας θα μας πιάσει μόνο αν ο Άρης διαλύεται ή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ζητούμενο να είναι στην πεντάδα.
εάν το ζητούμενο είναι να είσαι στην πεντάδα, τότε θα είμαστε, αν αυτό δηλαδή επιτυχάνεται, που εγώ σαν εσύ αίσθηση λέω ότι πάλι μπορεί να το καταφέρει. Και φυσικά δεν είχαμε και αντίπαλο την Manchester United και την Liverpool σε αυτό το στόχο που έχουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε ένα πρωτάθλημα μπροστά μας, είμαστε μέσα στους διεκδικητές, είμαστε και το φαβόρι βασικά. Να πετύχουμε αυτό το στόχο να είμαστε και στις ευρωπαϊκές κληρώσεις ξανά εκ νέου μετά από ένα χρόνο που λείψαμε από αυτές. Είμαι 33 και παλεύω εδώ και 20 χρόνια να έχω τον μικρό μου αδερφό με διαρκείας κοντά στο σύλλογο και μου είπε το Σάββατο, ευτυχώς πήγε για μπάνιο Χαλκιδική που δεν γύρισα, λέει, να δούμε το μάτς. Όπως κατάλαβε. Έχεις Ισπανό διευθυντή με θητεία στην Πριμέρα και δεν μπορείς να φέρει ένα στόπερ. Μιλάμε για κατάντια, λέει ο Μίτσος. Δεν ξέρω αν ο Ισπανός διευθυντής έχει του ανατίθεται τέτοιες αποστολές. Δεν το ξέρω. Όχι, όνειρο ενός ζωής δεν είναι η πέμπτη θέση Θάνο. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει θεωρητικά τον τίτλο του φαβόρη για την πέμπτη θέση. Αν αυτό είναι το ζητούμενο. Νομίζω ότι ξεκάθαρα ο Άρης και ο Όφη είναι οι ομάδες που θα έχουν λόγο σε αυτή την διεκδίκηση. Τώρα αν κάποιος θέλει να βάλει ξαφνικά, γιατί ο Πανετολικός έκανε 3-3, να το βάλει στην κουβέντα, εγώ δεν το βάζω. Εμείς και Όφη θεωρητικά, και δεν ξέρω και ο συμπολίτης πόσο η κατρακύλα του θα είναι τέτοια ώστε να πέσει και αυτός και να είναι πλέον δύο οι διεκδικήσιμες θέσεις, και το 4 και το 5, δηλαδή να μην είναι κλειδωμένο το 4. Δεν ξέρω τη συμπεριφορά του συμπολίτη στο γήπεδο, είναι ένα ερωτηματικό. Νομίζω ότι το πιο μεγάλο ερωτηματικό του πρωταθλήματος είναι ο ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι οι τρεις της Αθήνας θα απομακρυνθούν από τον τέταρτο. Δεν ξέρω ο τέταρτος πόσο θα μείνει εκτός απειλής των υπολείπων. Δηλαδή της διάδας Σόφη Άρη. Άρη Όφη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό για μένα στο πρωτάθλημα. Η συμπεριφορά και η βαθμολογική πορεία του συμπολίτη. Αυτός είναι που ουσιαστικά δεν μπορώ να το εκτιμήσω σε τι μονοπάτια θα πάει. Τα δείγματά του φυσικά και δεν είναι ενθαρρυντικά. Καλά, δεν το συζητάμε για τον υποτιθέμενο στόχο που τελευταία δεκαετία έχουν τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, δεν γίνεται λόγος. Νομίζω ότι δεν μπορεί να κοιτάξει κανένα από τους τρεις ο συμπολίτης. Απλά δεν μπορώ να εκτιμήσω, γιατί είναι λίγο νωρίς ακόμα, πόσο ο ΠΑΟΚ ή θα μείνει κοντά και θα έχουμε μια τριάδα πλέον για δύο θέσεις, Όφη, Άρη, ΠΑΟΚ, ή ο ΠΑΟΚ θα βρει τον τρόπο να στη βαθμολογία να αποκοπεί από από την διάδα. Δεν το ξέρω αυτό. Ας περιμένουμε λίγο να το δούμε στην πράξη. Αλλά για την τριάδα νομίζω ότι θα αποκοπεί από τους υπόλοιπους πολύ σίγουρα. Για μένα. Όφη είναι αυτό που βλέπουμε. Κέρδισε χθες Όφη. Κέρδισε. Το είπες και μου έδωσες το ένα να λέει. Ο Κάμψης δεν έπαιξε πέρσι στα διάφορα μας του 5-8 και είχα πει ότι αφού δεν έκανε συμμετοχή τότε δεν θα το βάλουν ποτέ. Φυσικά, λέει Αλέξανδρε. Ο συμπότης θες έβαλε το μικρό του. Μάλλον μπορεί να μην κάνει το παιδί, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι τον αδικούνε. Προσέξτε, εγώ δεν λέω ότι κάνει και δεν το βάζουν, αλλά αν έχεις αποφασίσει ότι δεν κάνει, τότε ο Άρης αυτή τη στιγμή κατά επιλογή, κατά συμπεριφορά των
δικών του ανθρώπους, έχει στους 24, 26, 27 παίκτες, έχει τον Φαμπιάνο στόπερ και τον Σούρταλο που ήρθε μία εβδομάδα πριν. Δύο στόπερ, 27 παίκτες ο Άρης, που υπολογίζει να τους βάλει στο γήπεδο. Γιατί τον Γκάμτσι δεν υπολογίζει να το βάλει στο γήπεδο. Τι να κάνουμε τώρα. Αν δεν το βάλει σε αυτή τη συνθήκη, πάει να πει τον υπολογίζει. Δεν λέω ότι το κάνει άτσε. Εγώ δεν έχω άποψη για το παιδί. Αν είναι καλό ποδοσφαιριστή ή κακό ή μέτριο ή δεν ξέρω. Δεν έχω καμία άποψη. Αλλά σίγουρο είναι ότι η ψυχολογία του είναι σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Όταν αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να παίξει και ο Μωρόν στόπερ, αλλά όχι αυτό. Και ξαναλέω για να μην παρεμπιπτόν. Δεν λέω βάλτε τον Γκάμτσι σ' όνει και καλά, γιατί μπορεί να μην κάνει το παιδί. Αλλά μην λέμε ότι έχουμε τον Γκάμτσι στην ομάδα. Π.χ. δεν έχουμε κανένα Γκάμτσι. Αφήστε το παιδί το Γενάρη να φύγει. Μπορεί να πάει στη Β, δεν είχε στη Γ, στη Δ, στην Ε. Μπορεί να πάει στην Μπαρτσελόνα, δεν ξέρω που θα πάει, δεν ξέρω ποιες είναι οι δυνατότητες του. Αφήστε να το δούμε το παιδί, τι θα παίξει, θα παίξει. Αφού δεν τον υπολογίζεται. Δεν τον εκτιμάται. Και μην μου πείτε είναι μικρός, ίδιες ηλικίες, άλλοι παίζουν. Τι θα πει είναι μικρός. Είναι καθαρά άποψη ότι δεν τον εκτιμάται. Αφήστε το παιδί να φύγει. Και το διαφρονίζω για πολλωστή φορά. Δεν λέω ότι εγκληματικά δεν τον βάζετε γιατί είναι παιχταράς και δεν τον βάζετε. Δεν λέω αυτό. Γιατί πολύ απλά δεν μπορώ να εκφραστώ. Δεν το έχω δει, δεν το ξέρω, δεν ξέρω πώς παίζει. Αλλά σε επίπεδο ψυχολογίας αθλητή, όταν εγώ επαγγέλλομαι στόπερ και όταν η ομάδα μου δεν έχει κανένα στόπερ και μπορεί να βάλουμε ακόμα και το Διούδη να παίξει στόπερ, αλλά εμένα δεν θα με βάλουνε, δεν υπάρχει λόγος να είμαι στην ομάδα. Τι περιμένω δηλαδή εγώ για να βρω την ευκαιρία μου.

Όχι, Αντρέα, δεν νομίζω. Δεν υπάρχει. Δεν... Πολύ θα το ξεχύλωσες. Θέμα νοοτροπίας είναι και θέμα... Κάνω ό,τι, Αντρέα, κάνω ό,τι και να κάνω, δεν θα έχω κανένα... Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Έχω φέρει τα πράγματα σε μια κατάσταση που μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω. Ό,τι γουστάρω. Και τον Τερζή προπονητή να ξαναφέρω, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αφού τον έβαλα και δεν υπήρχε πρόβλημα. Τον ξαναφέρω από το Διαγόρα Ρόδο, που ήταν, σε μια ομάδα. Δεν ξέρω, τώρα που δεν πρέπει να είναι προπονητής, δεν πρέπει να βγει και δουλειά. Τώρα που δεν έχει δουλειά και τον Τερζή να ξαναφέρω, δεν θα έχω σε καμία μου απόφαση, σε καμία, μα καμία απόφαση, δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ να πράττω και να κάνω ό,τι θέλω, όσο και να τους ενοχλεί ή να μην τους ενοχλεί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα σε τίποτα. Σε τίποτα. Παραδείγματα είναι άπειρα. Και γι' αυτό του βγάζω και το καπέλο και τον ζηλεύω ουσιαστικά, γιατί είναι μεγάλη επιτυχία αυτό. Να κάνω, και μάλιστα όχι να μην μου λένε ότι κάνω λάθη, να μου λένε ότι κάνω λάθη. Αλλά η συζήτηση να σταματάει μετά από 24 ώρες. Ότι το είπαμε, έκανε λάθη, γιατί να το ξαναλέμε. Εντάξει, το αναφέραμε, το κάναμε, προχωράμε. Πάντα θα είμαστε σε αυτό. Προχωράμε. Δεν αμφισβητούνται τα όποια λάθη γίνονται. Δεν όμως είναι, απασχολούν πάνω από μία μέρα ή από δύο μέρες κανέναν. Τα όποια λάθη επισημαίνονται από όλους. Όχι από μένα, από όλους. Φίλους και εχθρούς. Σταματάει η συζήτηση στο διήμερο πάνω, γιατί το καλό του Άρη πάνω απ' όλα και να μην κάνουμε την ομάδα τέτοια. Άρα αυτό το πράγμα έτσι θα είναι. Πάντα ό,τι και να κάνει δεν θα έχει κανένα μα κανένα πρόβλημα. Εγώ πιστεύω, εγώ αν ήμουν στη θέση του, τον επόμενο προπονητή που θα ανακοίνωνα θα ήταν τον Τερζή. Δεν πιστεύω να έχει κανένα πρόβλημα. Ούτε τον Όφη λέει, ούτε καν Όφη, παρότι πήρε ένα κύπελο, οι πέντε πρώτοι είναι στάνταρ. Ναι, πολύ πιθανό. Το πήρε ένα κύπελο, για μένα σας έχω ξαναπεί, δεν λέει τίποτα. Πέρα από τη χαρά του οπαδού που το ζει, τον πήρε ένα κύπελο Όφη. Οι υπόλοιποι δεν έχουν ρόστερ ικανά να αντέξουν τον χρόνο. Καλημέρα σας από Καβάλα. Άξι, τι να σε πω. Έτσι λέει η λογική. Πάντως, ο Όφη μπορεί να, στο Χαριλάο, να μην υπήρχε, όντως. Από εκεί και πέρα όμως, σε τρία παιχνίδια που έκανε, πήρε τα δύο. Εντάξει, τα άλλα δύο δηλαδή. Αυτά που έπρεπε να πάρει τα πήρε, στο Χαϊλάο έχασε, οκ. Okay. Στην Ευρώπη προχώρησε, στο κύπελο πήρε ένα χι μέσα στην Τούμπα. Πολύ νωρίς για όλους. Η λογική λέει ότι θα είναι αυτός ο οποίος θα μας απασχολήσει σε αυτή την κουβέντα της βαθμολογικής αναζήτησης πραγμάτων, τέλος πάντων. Θα είναι κάπου εκεί γύρω, λέει η λογική. Αυτό το μήνυμα που με έστειλε στην Περικλή μου το έστειλε και ο Χαμπίτο από ένα Facebook. Είναι πολύ μακρινάρι, που είναι ένα μήνυμα ενός κάποιου, τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιος. Για το ότι θα μπορούσαμε να είχαμε έναν άνθρωπο που δεν έχει τα λεφτά που ονειρευόμαστε, αλλά θα κάνει κάποια πράγματα πιο ορθολογικά, τουλάχιστον μερικά πράγματα που δεν θα ξεσηκώνουν συζήτηση πανελλήνιας εμβέλειας. Του συμπολίτε το μονοπάτι του θα βαδίσει, δεν το ξέρουμε ακόμα. Το δικό μας όμως εδώ και μια δεκαετία είναι ξεκάθαρο. Το δικό μας είναι ξεκάθαρο, Θάνο. Αλλά δεν ξέρουμε, είναι σημαντικό, γιατί δεν παίζουμε μόνοι μας. Μπορεί να είμαστε όλοι μια παρέα. Οπότε η κουβέντα να υφίσταται. Έτσι. Εγώ δεν λέω ότι ο Άρης θα πάρει τρομερά παραπάνω βαθμούς από αυτούς που παίρνει συνήθως. Αλλά μπορεί να πάρει λιγότερους βαθμούς από αυτούς που παίρνει συνήθως ο συμπολίτης. Να είναι δηλαδή κοντά μας και να ανοίξει η ψαλίδα απλά των τριών από τους υπόλοιπους. Το μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί να το αποκλείσεις, Θάνο. Και αυτό θα είναι μια εξέλιξη η οποία θα βάλει πιο πολύ ενδιαφέρον στην κουβέντα.
Δηλαδή θα είναι δύο οι θέσεις, ας το πούμε, οι διεκδικήσιμες. Το 4 και το 5 από τρεις ομάδες. Θα βάλουμε στη κουβέντα τον Όφη, δεν ξέρω αν τον βάζετε ή δεν τον βάζετε στη κουβέντα. Θα δούμε. Είναι νωρίς ακόμα. Ο Όφη είναι μια ομάδα που απλά είναι μια ομάδα που τη λες οργανωμένη, που τη λες δουλεμένη, που τη λες ορθολογική. Δεν είναι και καμιά Μάντσεστερ. Δεν είναι και καμιά Λίβερπουλ, την είδαμε στο Χαριλάου. Okay, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι η ομάδα που βγάζει μάτι, η ομάδα που θα σε διαλύσει, η ομάδα τέσσερα. Ορθολογική, δουλεμένη, σοβαρή, μέχρι εκεί. Κάνει πέντε πραγματάκια καλά σε γενικές γραμμές. Δεν νομίζω όποιος ότι είναι αμάν και τίποτα το τρομερό. Μπράβο στον Μπουσαΐτη για τα τρεξίματά του. Ο Γιάννης λέει, Γιάννης Λαγκαδά. Γεια σου ρε Γιάννα ρε. Ήμουν στο γήπεδο. Πήγες στο γήπεδο. Γίνεται φάουλ στο πρώτο γκολ του Χανομιού στον Γκαρθία στο 1-0 ο Γιαννιώτας, καληνύχτα. Δεύτερη κίτρινη του Βάρκας δεν δίνεται. Οκ, okay, γυμνός ο Άρης χωρίς τόπερ. Στο 2-0 σβήσαν όλα. Πρώτη φορά είδε τον Κουγκουνιά να πιέζει τον τέταρτο. Επίσης όποιος λέει ότι οι Αθηναίοι δεν βρίζουν, δεν βλέπουν το παιχνίδι, με εμάς ντέρμπι είναι είναι ανίδεοι. Οκ. Okay. Καλημέρα Γιάννη. Ο Άρης είναι μοναδική μεγάλη ομάδα που έχει αλλεργία τόσα χρόνια στα δικά της παιδιά. Προσπαθώ να θυμηθώ πότε έχουμε δώσει τελευταία φορά ευκαιρία σε δικό μας παιδί. Όλοι φεύγουν. Μπορεί και να μην μπορούν, Βαγγέλη. Το ότι δεν δίνουμε ευκαιρία μπορεί και να μην... Δηλαδή μπορεί και να με πει κάποιος, μα δεν έχουμε τα παιδιά που βγάζουν μάτια. Τα βλέπουμε. Δεν υπάρχουν. Κανένας δεν έχει μπορέσει τόσο χρόνο. Τι να σε πω, Ευαγγέλη. Δηλαδή, να σε πω κάτι όμως. Να κάνω τώρα τον αντίλογο έτσι για τη συζήτηση, Ευαγγέλη. Όχι άμα και ντε. Αλλά ποιο παιδί, ας πούμε, δικό μας έφυγε από τον Άρη και δεν έπαιξε και έπαιξε κάπου και έβγαλε μάτια αλλού. Να βγάλει μάτια, δηλαδή να πεις ότι να σε εκθέσει. Τώρα υπάρχει ένα παιδί το οποίο έφυγε από τον Αστέρα Τρίπολης. Πώς το λένε το παιδί αυτό. Που έφυγε από εμάς και μπήκε στον Αστέρα και τώρα και πήγε στο εξωτερικό, δεν ξέρω τι κάνει. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν έχω έτσι πολύ κανένα δυνατό παράδειγμα να πούμε ότι αυτό το παιδί ήταν στον Άρη, έφυγε. Α, ο Αλμύρας, ναι, γεια σου Αλέξανδρε. Δεν έχω κάποιο πολύ δυνατό παράδειγμα ότι έφυγε από τον Άρη και ότι αμά και ντε πήγε κάπου αλλού και διέπρεψε ο Αλμύρας, ναι Πασχάλη, το οποίο δεν ξέρουμε τι κάνει, δηλαδή απλά η πληροφορία είναι αυτή ότι είχε πάει στην Τρίπολη, έφυγε από την Τρίπολη, πήγε με ένα καλό ποσό η Τρίπολη, κάποια ομάδα τον αγόρασε, δεν ξέρω ποια ομάδα τον αγόρασε τώρα, κάπου βρήκε δουλειά στην Ευρώπη, κάποιο κίνησε το ενδιαφέρον κάποιον, δεν θυμάμαι ποιον. Το Αλμύρας μου το είπατε, μου λέτε και ποια ομάδα πήγε, που πήγε, από την Τρίπολη, που έφυγε. Αλλά ακόμα μπορεί ο Αλμύρας να είναι ένας τέτοιος, ας πούμε, αύριο μεθαύριο, να τον δούμε να κάνει πράγματα. Ακόμα δεν έχω δει κάποιο παιδί που έφυγε από τον Άρη και να πούμε ότι, α, σε Τζουγκάρντεν, μπράβο ρε. Σε Τζουγκάρντεν, ένα εκατομμύριο ευρώ, θα δούμε τι θα κάνει εκεί πέρα σε Τζουγκάρντεν, μπορεί να απασχολήσει μετά τα... γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα δούμε. Η Τζουγκάρντεν είναι η ομάδα που πρωταγωνιστεί πάντως στην Σουηδία. Είναι δεύτερο-τρίτη. Και γενικά είναι μια ομάδα στο πρώτο κομμάτι του Σουηδικού πρωταθλήματος. Δηλαδή στην ομάδα τετράδα-πεντάδας. Είναι που πήρε και πρωτάθλημα νομίζω τελευταία χρόνια κάποια στιγμή. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ομάδα που έχει βλέψει στη Σουηδία η Τζουγκάρντεν. Κάνει ένα σχετικό πρωταθλητισμό. Έδωσε ένα εκατομμύριο. Για να έδωσε ένα εκατομμύριο, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα, μπορεί να είναι και άστοχη κίνηση, μπορεί να σημαίνει και πραγματάκια. Να το δούμε το παιδί. Αν μπορεί να είναι ο Αλμύρας ένας τέτοιος. Βαγγέλη, που. Τον Γκάπτσι δεν τον έβαλε ο Γρηγορίου στο Κύπρο με την καρδίτσα ούτε στο 85 με το σκόρ στο 2-0 το χτύπησε ο Γένεσεν. Μα αυτό δεν λέω, Πέρι. Αυτό δεν λέω. Δηλαδή αυτό το παιδί τώρα, η ψυχολογία του. Είναι ότι γιατί είμαι εγώ εδώ και έβαλε τον Γκέρκεσλι. Τώρα τι με θυμίζει ρε παιδί. Δεν ξέρω να κλάψω να γελάσω. Να μην βάζουν εσένα και να βάζουν τον Γκέρκες
σκέφτε, ρε φίλε. Το να μην βάζουν το παιδάκι και να βάζουν τον Γκέρκες να παίζει 5 λεπτά. Άγια. Ό,τι και να πω, η επιστήμη σηκώνει απλά τα χέρια ψηλά. Φοβερά πράγματα γίνονται στον Άρη. Εν πάση περιπτώσει, αν ο Γκέρκες. Γκέρκες, συγγνώμη. Γκέρκες δεν υφίσταται. Συγγνώμη. Το σίγουρο είναι ότι η ψυχολογία αυτού του παιδιού είναι στα τάρταρα. Θα μου πεις, τώρα σε έπιασε ο πόνος για τον Γκάμτσι, για τον κάθε Γκάμτσι. Ο Γκέρκες 26, το έχει 26 επίσημες συμμετοχές στην καριέρα του. Περικλή, μη μέλεσε εμένα για τον Γκέρκες. Τα έχουμε πει 100 φορές για τον Γκέρκες. Ο Γκέρκες δεν είναι ποδοσφαιριστής, είναι κάτι άλλο. Έχει έναν καταπληκτικό μάνατζερ. Έναν μάνατζερ ο οποίος έχει σκοπό ζωής να λύσει το πρόβλημα το βιοποριστικό του Γκέρκες. Ένα μάνατζερ τέτοιο σαν του Γκέρκες να με βρείτε και εμένα, μπορεί στα 53 μου να με δώσει σε κάποια ομάδα σαν έναν ποδοσφαιριστή 30χρονο, 32χρονο. Μην ανοίγω το θέμα του Γκέρκες τώρα. Και τον πήραμε και δύο φορές. Τα έχουμε πει 4 εκατομμύρια φορές, κουράζουμε τον κόσμο. Και γιατί πρέπει να, για να παίξουν τα δικά μας παιδιά, πρέπει να βγάζουν μάτια, λέει ο Δημήτρης. Το να είναι ρολίστες και να μην φέρνεις λιμά τύπου Γκέρκες, λέει, δεν γίνεται. Να παίζουν δικά μας παιδιά για δεύτερους ρόλους, αν δεν βγάζουν μάτια, αλλά. Ναι, λέει ο Δημήτρης. Δεν από ότι έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο. Ο γιος του Ρέγκες πήγε στην ΑΕΚ, δεν το ξέρω. Πήγε ο γιος του Ρέγκες στην ΑΕΚ, δηλαδή ο Ρέγκες επέλεξε να πάει τον γιο του στην ΑΕΚ. Δείγμα του ότι πώς αντιλαμβάνεται γενικότερα και το σύλλογο στον οποίο υπηρετεί. Τι να σε πω. Γιατί κάποιος θα πει, εντάξει, το καλό του παιδιού του, αν το καλό του παιδιού του δεν είναι στον Άρη, πρέπει να έχουμε πρόβλημα. Αν ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά αν ο γιος του, αν ο Ρέγκες πήγε τον παιδί του στην ΑΕΚ, είναι μια είδηση τόσο όσο, δηλαδή μια είδηση να γελάς και να κλαις. Αν εκτίμησε ότι ο άνθρωπος που δουλεύει στον Άρη εκτίμησε ότι τι να κάνει το παιδί μου εδώ, να πάει στην ΑΕΚ, τότε πραγματικά είμαστε και επίσημα η ομάδα η οποία έχει ξαναδιοικήσει ο σημερινός ηγέτης. Τον έστειλε, λέει, για σπουδές στην Αθήνα και με την ευκαιρία να παίξει και κάπου το παιδί, λέει ο Πέρι. Μάλιστα. Τον έστειλε για σπουδές στην Αθήνα. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο τον πήρε η ΑΕΚ, δέχτηκε να τον πάρει. Το παιδί αυτό αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο σε μια συγκεκριμένη. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι. Δεν ξέρω για πόσο χρόνο μιλάμε τώρα. Να πάει, έχει μέλημά του να σπουδάσει ή να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω. Και ένα παιδί το οποίο δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα σπουδάσει ή αν του ενδιαφέρει και το ποδόσφαιρο και σπουδές, αυτό το παιδί τον πήρε η ΑΕΚ, δεν ξέρω. Μια λέξη λέει αποδόμηση. Φυσικά και είναι η αποδόμηση του συλλόγου. Φυσικά και είναι η αποδόμηση του συλλόγου. 10 η ώρα είναι. Λοιπόν. Καλημέρα σε όλους. Θα κλείσουμε με το τραγουδάκι του. Πώς λένε. Πώς το λένε αυτό, να ρε. Του νομικού. Το τραγουδάκι. Το οποίο νομίζω ότι αντικατοπτρίζει κατά πολύ το Σαββατόβραδο που περάσαμε. Και εσείς συνεχίστε με Νίκο Παπαδόπουλο και όλα τα παιδιά του γέλου εδώ πέρα για την ενημέρωσή σας για τα τουάρι μας και την ειδησιογραφία και όλα αυτά. Άλλο κακό να μην μας βρει. Άντε φυλάκια.

0: seriously now, Hank Malone?
1: Σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: Στο e-shop του ΑΣ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣ Άρης. We are the colors.
0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Πω, πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα, με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
7: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
8: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο.
9: 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος.
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα,
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική

0: στις καλύτερες τιμές για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών. Με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
1: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
2: GPS και βυθόματο έχεις?
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
2: GPS λογικό έχεις?
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
1: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
2: Μεϊμάρης.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και καλή εβδομάδα σε όλους. Yellow Radio 101 και 7. Θύρα Yellow. Το φάγαμε το 10ο καλό. Για δεύτερη φορά. Θύρα Yellow από σήμερα και καθημερινά 10 με 12. Θα πηγαίνουμε παρέα. Παρέα με.
1: Γεια σας.
0: Έλα αγοράκι μου. Άντε, πάμε λίγο.
1: Καινούριο στούντιο, καινούρια πρόσωπα απέναντι. Καινούριες καταστάσεις. Καλημέρα. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε.
0: Καλώς όρισες.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο.
1: Αντεύχομαι τα καλύτερα.
0: Να χιλιάσεις εδώ μέσα.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως, γιατί όχι, τίποτα. Ξέρεις τι βολικό που είναι να πηγαίνεις, ρε φίλε, 10 λεπτά. Σαν εγώ σε αυτό σε ζηλεύω. Να ξέρεις.
1: Είναι η δεύτερη φορά που το κάνω. Ένα διάστημα στο Λίμπερο έμενα πολύ πιο κοντά. Έμενα 10 βήματα δηλαδή κανονικά. Τότε το 1821, έτσι, στην Αριστοτέλους.

0: Έχουμε αλλάξει έτσι αρκετά ραδιόφωνα, είναι η αλήθεια. Για να...
1: Ο Κοβλιάκος πρόλαβε τα καλά χρόνια του Λίμπερ. Εμείς προλάβαμε τα άλλα.
0: Εγώ πρόλαβα και τα. Τα πρώτα του μηνός.
2: Υπήρχαν τέτοιες εποχές.
0: Τον πρώτο χρόνο. Πρώτο μηνός, κανονικά.
1: Εμείς μετά πήγαμε στο κάθε δύο μήνες πρώτο μηνός. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά είναι δικά μας εσωτερικά. Μαζί θα πηγαίνουμε καθημερινά μέχρι τις 12.
0: Ναι, σου φάγαμε το ήθελε το 10, εσύ έτσι.
1: Όχι, καλά, δικαιούμαι και ιδιαίτερα.
0: Οπωσδήποτε.
1: Όχι, ναι. Εντάξει, απλά εγώ το παίζα με την ώρα, παιδί μου, κύριο. Εντάξει. Δεν είναι, ναι. Νομίζω το θύρα γέλου ανταποκρίνεται.
0: Το οποίο...
1: Στην ποιότητα την οποία φέρνει αυτή τη στιγμή στην εκπομπή. Εντάξει.
0: Με το θύρα. Ταυτίζεται.
1: Λοιπόν,
0: εσύ το σκέφτηκες έτσι για να πούμε την.
1: Α, δεν το χαλά την
0: άλλη. Γιατί αφού εσύ το σκέφτηκες.
2: Εγώ προσπαθώ να φτιάξω εσένα.
0: Εγώ το είχα κόψει. Εγώ είχα σκεφτεί black ten yellow.
1: Με πολέμησε δηλαδή από την πρώτη στιγμή πριν καν σταθούμε στο ίδιο στούντιο μπροστά στα μικρόφωνα.
0: Ναι.
1: Με πολέμησε κατευθείαν.
0: Να σου πω κάτι. Το...
1: Έρχεται ο Πλιάκος τώρα και πριονίζει τη θέση, κατάλαβε. Τζιγκράγκα.
0: Σχιζοφρενής. Το θύρα γέλου στην αρχή μου είχε φανεί εντελώς άκερο να το χαρακτηρίσω έτσι. Αλλά νομίζω όσο ότι... περνούσαν οι ώρες το αποδεχόμουν και στο τέλος το πρότεινα εγώ. Φυσικά πάντα λέγοντας ότι το.
1: Νομίζω ότι δεν σου έκανε κλίση στην αρχή, θεωρώ η απλότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Ψάχνοντας έτσι όπως σε διάβασα, ψάχνοντας κάτι πιο σύνθετο, κάτι πιο παιχνιδιάρικο.
0: Μετά κατάλαβα ότι το ζητούμενο ήταν η απλότητα.
1: Less is more, δηλαδή μινιμαλιστές.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Το απλό καμιά φορά είναι πολύ καλύτερο από το σύνθετο.
0: Μου λοιπόν... είπε άνθρωπος του σταθμού, λέει αυτό που είπες εσύ, μου το είπες πριν από ένα λεπτό, δεν το θυμάμαι καν τώρα, λέει το θύρα γέλου, το έχω αποτυπώσει.
1: Αχ, αυτός ο άνθρωπος του σταθμού.
0: Ήταν λοιπόν... και το πρώτο που έστειλες, έτσι.
1: Το πρώτο ήταν. Είδες, ρε φίλε, το πρώτο στιγμό.
0: Νομίζω ναι. Νομίζω...
1: Το πρώτο ήταν.
0: Νομίζω... Έχω βάλει κι άλλους στο κόλπο. Κοινούς μας γνωστούς.
1: Το ξέρω, μου στείλανε μηνύματα.
0: Ναι.
1: Και του λέω, σε έβαλε και σένα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου λέει ναι, ρε.
0: Μου στείλε τα φώτα στο 10. Λέω, Παπαδόπουλος, λέω, πού φαίνεται.
1: Τα φώτα στο 10.
0: Τα φώτα στο 10. Ναι.
1: Απ' όλα δεν υπάρχει δεκάρι πλέον στο ποδόσφαιρο, έτσι όπως το ξέραν παλιά. Οπότε τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ το 10 δεν το είχα βάλει για το δεκάρι.
0: Εγώ νομίζω ότι ήθελες να γίνεις δεκάρι κάποτε στη ζωή σου στο ποδόσφαιρο.
1: 36 χρονών και 18 χρόνια καπνιστής, ας το πεθάνουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ το δεκάρι το είχα βάλει τότε, όταν ήρθα το 23, γιατί ήταν 10-10 ο μεγάλος που γεννήθηκε. 10-10 ήταν.
0: Okay.
1: 10-10 και γι' αυτό το έβαλα έτσι.
0: Είσαι στο γέλο από...
1: Το 23.
0: 2023.
1: 23, ναι. Απρίλιο του 23.
0: Παίρνουν τα...
1: Περάσαν τα χρόνια, αδελφέ.
0: Παίρνουν τα χρόνια.
1: Περάσαν τα χρόνια. Άσπρισες.
0: Εγώ άσπρισα έχει καιρό που άσπρισα και από ό,τι φαίνεται θα σπρίσω κι άλλο.
1: Στη γοητευτική μορφή όμως. Ναι,
0: θα σπρίσουμε κι άλλο.
1: Δεν έχει ασπρίσει, είσαι γκριζάρι.
0: Από ό,τι φαίνεται.
1: Είσαι σαν τον Κλούνι.
0: Και λίγα λε.
1: Απλά σου λείπει το σπίτι στο κόμμο.
0: Θα ήμουν και κόμμο Champions League. Τα μεμονωμένα εισιτήρια δεν σου κάνουν που κράζαν κάτι. Έχουν μείνει καμιά, για το κόμμο ΑΕΚ έχουν μείνει καμιά 10 εισιτήρια τα οποία κάνουν 400 ευρώ και πάνω.
1: Τα είδα.
0: Μιλάμε για τιμές, γιατί λέμε Ευρώπη και τα
1: λοιπά. Champions League είναι. Αλλά είναι τσιμπημένο. Για Champions League και εκεί είναι τσιμπημένο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Είναι η αλήθεια. Μην την ανοίξει την κουβέντα. Φώτη, άσε.
0: Τι τιμές των εισιτήριων, ναι.
1: Αδελφέ, δηλαδή έχει κάνει τεμπούτο μετά από τάλιρο μέσα στην ΑΕΚ. Έχουμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση τώρα. Έχουμε να αναλύσουμε αυτή την κατάσταση τώρα.
0: Άστο να πάει στο διάλογο.
1: Δηλαδή, έχω ήδη ένα μέτωπο ενεργό φωτιά αυτή τη στιγμή. Το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε. Να μην έχουμε επέκταση τη φωτιά. Και εσύ πας και μου πετάς πυρίτο και στα άλλα τα χώρια από εκεί.
0: Καταρχάς, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την περασμένη Δευτέρα, αλλά μας έκοψαν. Και εγώ έλεγα, λέω.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και πριν το μάτς με τον Όφη.
1: Το επιβεβαιώνω.
0: Λέω, θα κερδίσουμε τον Όφη σίγουρα. Άσε μας να ξεκινήσουμε με νίκη, γιατί μετά οι άλλοι είναι επικίνδυνοι. Είναι τέτοιο.
1: Ο Πλιάκος, παιδιά, το είχε πει. Όντως, λέει, έπρεπε να ξεκινήσουμε από το γράσι. Το μάτς με είναι επίφοβο.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, τι έκανε, δεν πειράζει. Φώτη στα δύσκολα.
0: Καλά, έχουμε διαχειριστεί και.
1: Αυτό ακριβώς, αδελφέ, στα δύσκολα.
0: Ποια είναι πιο δύσκολη εκπομπή, έτσι. Και είναι σήμερα πρώτη μέρα. Μπορεί
1: να είναι. Ποια είναι πιο δύσκολη εκπομπή.
0: Που έχει κάνει διαχείριση κρίση.
1: Μετά το κύπελλο του 24.
0: Μετά το κύπελλο του 24. Έχω κάνει εκπομπή στο Λίμπερο, μια και το μνημονεύσαμε. Μετά το Άρης Ηρακλής, τη διακοπή με τον Μπριάκο. Τότε που ήταν να μην κάνω εγώ, αλλά ξέρεις, έγινε αναπροσαρμογή προγράμματος.
1: Α, δεν μπορεί να τα στήθεις εσύ δηλαδή.
0: Ε?
1: Σε βάλαν άλλοι.
0: Όχι, εγώ γύρισα στο σπίτι σαν κατεστραμμένος κάποια στιγμή και με παίρνουν τηλέφωνο υπεύθυνοι και λέει το βράδυ 9-12 και όσο πάει μάλλον. Θα κάνεις εσύ. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, ήταν η πρώτη μου απάντηση. Τελικά καταλαβαίνεις ότι ήμουν και πιο μικρός τότε. Πήγα, έκανα. Είναι ό,τι πιο δύσκολο, επίπονο, ψυχοφθόρο έχω κάνει. Δηλαδή, έμπαινε κόσμος μέσα, έξω, βγαίνανε πληροφορίες, βιντεάκι. Τότε δεν υπήρχαν ούτε social media, ούτε.
1: Καλύτερα. Ούτε, που δεν υπήρχαν.
0: Συνεργαζόταν, ήταν και ο Μανιός. Ο Μανιός είχε μείνει στο γήπεδο, έμπαινε στα αποδυτήρια, το τέτοιο, το ένα. Άστο. Ήταν η χειρότερη, το θυμάμαι δηλαδή ακόμα και τώρα, είναι ό,τι χειρότερο είχες να διαχειριστείς. Και πολλά άλλα φυσικά, εντάξει, ήταν αρκετά. Και όσον αφορά τα αγωνιστικά.
1: Είναι και αυτές οι εκπομπές είναι εκπομπές μνημόσυνο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λίτσα, καφέ, να δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, εντάξει.
0: Όχι, ήταν.
1: Δεν ήρθε καταστροφή μετά το προχθεσινό σε καμία περίπτωση.
0: Καμία για την Ιταλές.
1: Ναι,
0: τώρα εκεί μιλάμε ότι ήταν.
1: Τροπή είναι, συντριβή είναι. Βλαβερό είναι, με ευγενικές λέξεις το χαρακτηρίζω για το πρεστίζ της ομάδας.
0: Απαράδεκτο, εγώ το.
1: Και, για το, το και αυτό επίοικες είναι.
0: Απαράδεκτο, ναι.
1: Για το πρεστίζ της ομάδας αυτή τη στιγμή και για ό,τι καλό έδειχνε ότι πάει να χτίσει σταδιακά, έχοντας βέβαια δεδομένα δρόμο μπροστά.
0: Εγώ δεν το ακυρώνω, έχει χτίσει λίγο. Είχε χτίσει ένα καλό σερί.
1: Εγώ, ναι.
0: Στο φινάλι.
1: Και ούτε θα μηδενίσουμε αυτό που λες εσύ το έχει χτίσει, επειδή έφαγε πέντε μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το ματς πίσω από το θυμό, και αυτό θα προσπαθήσουμε, παιδιά, να κάνουμε σήμερα. Εντάξει. Πέρα από πίσω από το θυμικό που όλοι και εγώ και ο Φώτης όταν βλέπαμε αυτό το πράγμα το Σάββατο βράζαμε μέσα μας.
0: Το έκανε και live στο YouTube, το έκανε έτσι. Τώρα, δηλαδή.
1: Είναι και δύσκολο κιόλας εκείνη τη στιγμή. Είναι. Γιατί σφιγμή σου είναι πολύ περισσότερο.
0: Τηλεοπτικά
1: και κιόλας. Πρέπει και έχεις την ευθύνη να το διαχειριστείς ψύχραμα και να μην ξαναουλιάζεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Γιατί εμείς πάντα έχουμε αυτή την ευθύνη όταν είμαστε σε ένα live όπως ήταν ο Φώτης όταν κάνω εγώ μετάδοση. Να έχουμε την ψυχραιμία πίσω λοιπόν από το θυμικό που έχουμε όλοι αυτή τη στιγμή. Θα δούμε ψύχραιμα. Το τι έγινε με καθαρό μυαλό και όχι με ανάθεμα και άουα. Εντάξει, ο κόσμος βέβαια δίκιο έχει να φωνάζει και να λέει και τι είναι αυτό το πράγμα και τι είναι αυτό το χάλι. Δίκιο έχει.
0: Καλά, και εμείς. Και εγώ το.
1: Δίκιο έχει. Δεν μπορείς να του πεις κάτι, αλλά πρέπει να το δούμε ψυχρά.
0: Βάλει μια νοτελεία. Θέλω να δυναμώσω λίγο τα ακουστικά μου. Σ' ακούω πιο πολύ.
1: Εδώ.
0: Όχι, δεν, νομίζω δεν έγινε
1: εδώ.
0: Κάτι. Πάλι νομίζω δεν έγινε κάτι. Μίλα στο μικρόφωνο όμως, τώρα μην γίνεσαι.
1: Δεν είμαι φίλε ψηλό να έχω κάτι χέρια σαν
0: ή βάλει λίγο μουσική να
1: εδώ, ακούμε. Εδώ είσαι.
0: Όχι.
1: Όχι, ωραία. Εδώ είσαι, εδώ είσαι. Όχι. Ωραία. Εδώ είσαι.
0: Ναι, ρε.
1: Εδώ
0: ναι,
1: είσαι.
0: Εδώ είσαι.
1: Να το κάνω κι άλλο.
0: Όχι, εδώ είναι εντάξει.
1: Εντάξει, ωραία. Μια χαρά.
0: Είναι εντάξει, μια χαρά, κύριε και κύριοι, που θα λέγε μια άλλη ψυχή.
1: Πάμε. Αργούμε. Λοιπόν.
0: Τα μηνύματα. Άλλη ψυχή.
1: Εκείνη. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 είναι ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Υπάρχουν ήδη αρκετά. Και καλωσόρισμα στον Φώτη. Ο οποίος. Καλωσόρισμα. Φώτης, έτσι, εδώ και ένα χρόνο είναι εδώ πέρα στο γέλο, είναι μέλος του γέλου.
0: Είχα μπλέξει με τον Οσαλή και τον Γκάλι.
1: Έμπλεξε με τον Οσαλή, έμπλεξε ανάμεσα στα βουνά, ήρθε εδώ πέρα στο λοφάκι. Λοιπόν, εμείς είμαστε πιο μαζεμένοι σωματικά.
0: Συγκριτικά με ο Σανλή και Γκάλι. Ναι, alright. Το ακούω.
1: Ο Σωτήρης λέει ποιες θύρες και ποια χρώματα λέει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο κυριαρχεί το video assistant. Βάρε πρέπει να τη βγάλουμε, ρε φίλε.
0: Υπάρχει
1: όμως.
0: Υπάρχει στο. Πού το είδα, οι βαρίστες. Από τα καινούργια ραδιόφωνα. Στο Μέγκα, άντε, δεν χρειάζεται να.
1: Εντάξει,
0: τα λέμε όλα εδώ, ξέρετε.
1: Άλλο το Μέγκα είναι στην Αθήνα. Το Μέγκα στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ερωτοδική επραντιμπή την εκπομπή μετά το προχθεσινό, λέει.
0: Αχα.
1: Αχα, ωραία προσέγγιση. Ψύχρεμη, πάνω απ' όλα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Οδυσσέας καλή αρχή φωτάρα επιτέλους. Λίγοι ως ελάχιστοι υπάρχουν σαν το Φώτη που να μιλάνε για τον Άρη μας. Άντε, καλή αρχή. Μήνυμα ευθύνης.
0: Και προοπτικής, θα έλεγα. Ευχαριστώ τον το φίλο.
1: Λοιπόν.
0: Δεν κάνω κονσόλα τώρα και αισθάνομαι σαν.
1: Σαν καλεσμένος.
0: Και λιγότερο από.
1: Και για μένα, ξέρεις, όταν έκανα, ας πούμε, τον Ιάσονα πριν κάνα 1,5 χρόνο εκπομπή το πρωί.
0: Έκανε ο Ιάσονα.
1: Έκανε ο Ιάσονα στο Ολυμπιακό και εγώ καθόμουν εκεί πέρα και ένιωθα, παιδί μου, όντως να είμαι σε καλεσμένος.
0: Ξέρεις ότι έχω. Δηλαδή, κάποια στιγμή κόντεψα να χαλάσω μια καινούργια κονσόλα στον Αρένα τότε. Γιατί ο τότε ηχολήπτης, ενώ τον είχα πει μη το βάζει, ήθελα να βάλει ένα ηχητικό να κάνει χαβαλέ τον Άρη, την ομάδα. Τον είπα μία, μη το βάζεις, θα εκνευριστώ, μη το βάζεις δύο. Το έβαλε, έφυγε ένα μπουκάλι νερό πάνω του, κανονικά. Το περιεχόμενο του μπουκαλιού κατευθύνθηκε όλο προς την κονσόλα και κατάλαβα ότι όχλο πρέπει δηλαδή να συγκρατούμε τα νεύρα μας, αλλά εντάξει, το γλιτώσαμε. Και από τότε αποφάσισα ότι εσένα σε αποδέχομαι σαν ηχολήπτη, γιατί δεν είσαι ηχολήπτης, είσαι δημοσιογράφος, έτσι. Δηλαδή μπορούμε να συνοηθούμε.
1: Στην κονσόλα δεν είναι τίποτα.
0: Ναι. Okay. Και επίσης δεν σε φοβάμαι ότι θα βάλεις, ξέρεις, κανένα ηχητικό, να μας εκθέσεις, να μας κάνεις κάτι τέτοιο. Αλλά από τότε σταμάτησε την εργασία μου με τους επαγγελματίες ηχολήπτες και αποφάσισα να κάνω μόνος μου ηχολήψια. Αλλά εδώ το δέχομαι, γιατί κάθομαι για ένα σταυροπόδι εδώ, σε αυτή την καρέκλα. Και μου λείπει μια τηλεόραση. Από το Γαβριλίδη απλώς να βάλουμε εκεί μια τηλεόραση στη γωνία.
1: Ναι. Αν όμως είσαι από εδώ, βλέπεις εκεί.
0: Αν είμαι και έτσι μπορώ να βλέπω. Ναι.
1: Αν είναι λίγο μακριά,
0: κατά κάποιο τρόπο. Είναι μακριά, ναι.
1: Αλλά εντάξει, δεν θα έχουμε θέμα. Λοιπόν. Πάμε να τα πιάσουμε σιγά σιγά. Πάμε να ανοίξουμε.
0: Θες κατευθείαν, δεν θες να κάνουμε ένα ρετρό τέτοιο. Κατευθείαν βουρ στον μπατσά, δηλαδή.
1: Καλά, εντάξει, μπορούμε να πάμε και πιο μετά. Δεν είναι θέμα. Έχει πολλά μηνύματα για σένα. Ο Κυριάκος κι αυτός σε καλωσορίζει.
0: Το χαρτάκι που πήραμε, πότε θα το χρησιμοποιήσουμε? Γιατί κατευθείαν με το καλημέρα μας έστειλαν μήνυμα για χαρτάκι.
1: Εσύ δεν ξέρω τι τη λέγανε. Για μένα γνωστό, το έχω πει εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον, επειδή είναι το 10 χρόνια εδώ πέρα. 50 ευρώ κάθε μέρα από την Αμάνη Σου μπαίνει στον λογαριασμό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Προκειμένου να βγαίνω εδώ πέρα και να μιλάω.
0: Χαρτάκια τον Πεταλίδη, λέω.
1: Που είναι σήμερα. Εγώ και τα άλλα τα χαρτάκια.
0: 14 χρόνια που συμπληρώνω.
1: Να βγει να τα πει αυτό που στόστηλε.
0: Από το θάνατο του Πατριάρχη του ελληνικού μπάσκετ.
1: Αυτό που τον ήξερε πολύ καλά και ο Σολή, να βγει να τα πει. Γιατί δεν βγαίνει.
0: Ο Ανέση Πεταλίδη ήταν ο πρώτος που εμπνεύστηκε την αυτοκρατορία, την οποία την εκτέλεσε ο καλύτερος του μαθητής, ο Γιάννης Ιωαννίδης, μαζί με το Θεό, τον Νίκο Γκάλη και όλους τους υπόλοιπους. Αλλά άμα τους βάλεις χρονικά.
1: Έχει πολύ μπάσκετ μέσα.
0: Σαν έμπνευση και σαν εκτέλεση είναι Ανέση Πεταλίδης, Ξανθός, αείμνηστοι και οι δύο, και ο Θεός, ο Νίκος Γκάλης. Τώρα όλοι οι υπόλοιποι μπαίνουν, δηλαδή ξέρω εγώ, Γιαννάκης, ο Μιχαηλίδης, ο τότε πρόεδρος, όσοι χρηματοδότησαν, όσοι βοήθησαν, ναι. Όσοι δεν βοήθησαν, όσοι έπαιξαν, μπαίνουν σε μια δεύτερη μοίρα. Οπότε σήμερα συμπληρώνουν 14 χρόνια και είναι με αυτή την έννοια το χαρτάκι που παίρνουμε. Στον άνθρωπο ο οποίος αυτός σκέφτηκε, αυτός
1: το εμπνεύστηκε, το οραματίστηκε.
0: Το οραματίστηκε, ναι, ναι. Και με την μετεξέλιξή του ζήσαμε αυτά που τα ζήσαμε εμείς, γιατί εσύ ήσουν αγέννητος, θα έλεγα τότε.
1: 14 Δεκεμβρίου του 90.
0: Του 90.
1: Το χρόνο πήραμε το τελευταίο πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, 90-91. με Μπρατ Σέλερς και
1: κάποιος θα έλεγε ότι είμαστε γιγαντέμιδες.
0: Δεν.
1: Όντως, εδώ υπάρχει δέσμευση.
0: Τι?
1: Θα βγει.
0: Ναι.
1: Πότε να το βγάλουμε τώρα? Να σου πω κάτι, πριν μου λες δεν θα βγεις, εγώ κάνω τη σκαλέτα της εκπομπής. Κανονίζω άλλα. Ωραία.
0: Η σκαλέτα έχει διανεμηθεί, ξέρεις, στους παραγωγούς της εκπομπής, στους συντελεστές.
1: Από χθες το βράδυ.
0: Συντακτική ομάδα. Να την ευχαριστήσουμε έξω που μας
1: βοηθάει. Από χθες το βράδυ. Την έχουμε στείλει. Ωραία. Πάρε τηλέφωνο να σε βγάλω.
0: Τώρα θέλει, ναι.
1: Πάρε τηλέφωνο να σε βγάλω.
0: Για να
1: ξεκινήσουμε με αυτό. Πάρε τηλέφωνο στο 2310-328-828. Δεν θα σε πάρω εγώ. Βγες εσύ.
0: Τώρα, να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τον Πεταλίδη και το. Θα πάει όλη η εκπομπή, αλλά χαλάλη. Εγώ.
1: Για όλα.
0: Για όλα.
1: Μήπως θα τα αφήσεις.
0: Έτσι έστειλε, για όλα.
1: Για όλα, έτοιμος είναι.
0: Για όλους και για όλα, ή για όλα. Για όλα απλά.
1: Ο Ηλίας, καλώς όρισες, Φωτάρα.
0: Γεια σου, Ηλία.
1: Τώρα πια νιώθω μεγάλος. Τότε ήμουν πετσί, βέβαια καμιά φορά δεν άντεχα.
0: Τι εννοεί τότε ήμουν? Εμείς πάντα είμαστε πετσιά όμως. Αυτό
1: δεν θέλω να αναφέρεστε στις προηγούμενες συνεργάσεις του Φώτε. Λοιπόν. Δεν θέλω. Τι διαφορά θα είχε ο Κάμτσης, λέει ο Ηλίας, και αν έπεσε, λέει, από τα playoffs. Να πάρει εμπειρία με τον Φαμπιάνο. Καλά, μην πάμε πάλι σε παίξει ένα playoff, μην το συζητάμε. Είπαμε, είχε τελικό τότε κάπου 19, προχωράμε. Θα είχαμε κερδίσει ένα δικό μας παιδί. Θυμίζω ότι ίδιες και χειρότερες συμβολές είχαμε με Αβραμ παλιά. Επίσης, θα είχαμε το Γένση στο κέντρο, πιστεύω θα ήταν πολύ καλύτερο από τον Χόγκλα και τον Μπασίρου. Να σου πω κάτι. Δεν θα με χαλάει και εμένα στην τελική. Όπως μου είπε ένας φίλος, μου λέει: αν είναι να χάσει έτσι, χάσει με τον Γκάμτσι. Μην χάνει με τον Γένση.
0: Εγώ διαφωνώ με αυτή. Oh, να το.
1: Λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Στον πρώτο καλεσμένο, τον άνθρωπο που θα μας κάνει ποδαρικό. Πολύ καλό ποδαρικό νομίζω θα μας κάνει, εξαιρετικό. Πάμε λοιπόν για να συζητήσουμε για τα. Όχι για.
0: Για όλους και για όλα.
1: Για όλους και για όλα, στο πω έτσι, ρε παιδί μου, με τον Ηλία Πόπη. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Φώτη.
0: Γεια σου, Ηλία.
1: Καλύτερο ποδαρικό δεν μπορούσα να
0: ξέρεις. Μόνο κατ' εξαίρεση είναι εσύ βγαίνεις σήμερα.
3: Ναι, καλή επιτυχία στην καινούργια εκπομπή για την οποία είμαι σίγουρος, γιατί και οι δύο είστε. Εκλεκτή δημοσιογράφη το Άρη μας. Και επίσης το Φώτη που είναι καινούριος στο σταθμό. Θέλω να ευχηθώ.
1: Καινούριος στο σταθμό δεν το λες στις εκπομπές.
3: Ναι, καινούριος με εκπομπή.
1: Ναι.
3: Να τον ευχηθώ σιδηροκέφαλος και γερό στο μάχη.
0: Να είσαι καλά, Ηλία. Στο μάχη είναι, πώς το λένε, νέξιου με ένα κάθε πρωί. Οπότε
3: τα όλα χρειάζονται. Όλοι τα παίρνουμε Φώτη.
0: τα αντέχεις όλα. Ελπίζω στα Ζάναξ να μην καταλήξουν. Γιατί ένα διάστημα τα.
1: Μέχρι Βαλεριάν έχω φτάσει, παιδιά. Δεν έχω πάει παραπάνω.
0: Στον τελικό.
3: Είναι μικρή ακόμα, γι' αυτό είστε ακόμα σε πιο αχλά πράγματα. Μεγαλώσαμε και έχουμε τραβήξει πολλά. Τι να πω.
1: Είσαι λοιπόν από τους, από τους πιο κατάλληλους αυτή τη στιγμή. Μπορείς να μιλήσεις. Θες να πεις και για τα άλλα, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Θα πάμε μετά και στα υπόλοιπα. Αλλά επειδή εσύ μας χτύπησες το καμπανάκι σήμερα για αυτή την ημερομηνία και το τι πρέπει να θυμηθούμε.
4: Και μόνο εσένα θα βγάζαμε.
1: Και μόνο εσένα θα βγάζαμε.
4: Κανέναν άλλον.
1: Έτσι. Και χαιρόμαστε που βγήκες, γιατί όντως, δηλαδή, πέρα τη σχέση που έχουμε μαζί σου, είσαι από τους λίγους κατάλληλους ανθρώπους αυτή τη στιγμή που μπορείς να μιλήσεις για τον Ανέση Πεταλίδη.
4: Καταρχάς, ένα πράγμα να πω για τον Ηλία Πόπη. Πριν ξεκινήσω τη δημοσιογραφία, όταν ήμουν πολύ, πολύ μικρός και όταν ήταν και ο Ηλίας πολύ μικρός, την πρώτη φορά που τον μίλησα χωρίς να γνωριζόμαστε ήταν, το θυμάμαι σαν τώρα, τον είχα δει στη Μητροπόλεως στο κέντρο. Ήταν ένα μάτς 80s, κάτι προς το 89, 90, 91, 92, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι επακριβώς. Που τι είχε κάνει, δεν υιοθετούμε φυσικά. Ναι. Είχε μπουκάρει στον αγωνιστικό χώρο και άρπαξε τον διαιτητή. Και σε ένα μάτς μπάσκετ.
1: Αποκλείεται.
4: Σε ένα μάτς στο παλέ.
3: Με τον Παναθηναϊκό.
4: Μπορεί, ναι.
3: Και ήταν και μεγάλη εβδομάδα.
4: Και χωρίς να τον ξέρω, μπράβο, γιατί έκανα βόλτα στο κέντρο. Το λέω, μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Δεν υιοθετώ αυτά που λέω αυτή τη στιγμή. καταδικάζουμε οποιαδήποτε.
3: Παραγράφηκε το αδίκημα.
4: Έχει φύγει, ναι, έχει φύγει.
1: Πέρασαν τα χρόνια.
4: Καλά, κάτι υπερβολή το λέω, αλλά τον είχε στα.
1: Μπορεί να ήθελα να του πει κάτι.
4: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα εσείς λέτε.
3: Σφαγή απίστευτη. Σαν τώρα το θυμάμαι, μεγάλη εβδομάδα ήταν.
4: Ήτανε μεγάλη εβδομάδα. Τι ήταν, play-off, απλό.
3: Δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς. Ναι, ναι. Πάντως μας είχε κατασπάξει.
4: Ναι. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη μας γνώμη. Τα γνωριστήκαμε, έχουμε πάει σε μάτς μαζί και τα λοιπά πάρα πολλές φορές.
3: Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια.
4: Στα χρόνια που ακολούθησαν.
3: Δηλαδή, πάμε στον Ανέστη.
4: Πάμε, ναι,
1: πάμε,
4: στον Πατριάρχη.
1: Πάμε.
3: Λοιπόν, ο Ανέστης ήταν μια εμβληματική φυσιογνωμία του Άρη. Ήταν από τους ανθρώπους που είχαν εμπνευστεί μαζί με τον Ξανθό την δημιουργία της αυτοκρατορίας. Ήταν ένας άνθρωπος που όταν σου μιλούσε, σου προκαλούσε, εγώ πιτσιρικάς τότε με προκαλούσε δέος.
4: Δέος, ναι.
3: Ο Ανέστης Πεταλίδης, εκείνο που με έλεγε, ποτέ δεν με φώνησε με το όνομά μου, πάντα με φώνησε Πιτσιρίκο.
4: Ναι.
3: Ήταν το να συζητήσεις μαζί του για τον Άρη, το έχει πει και ο ίδιος, ήταν με τον Άρη βελονιασμένος. Σκεφτόταν 24 ώρες το 24ωρο το καλό του Άρη. Mm-hmm. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή. Δεν υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες, παιδιά, όσο και να... Δεν υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες. Ήταν ένας παράγοντας παλιάς κοπής με προσφορά στο σύλλογο και στον υγροστίβο μου φαίνεται και στο μπάσκετ πολλά χρόνια προπονητής και μετά σαν διοικητικός παράγοντας, έχοντας και το που λέει του, μην ξεχνάς ότι ο Ανέστης ο Πεταλίδης έκανε προπονητή το συγχωρεμένο τον Γιάννη Ιωαννίδη.
4: Του Ξανθό.
3: Άλλη εξέχουσα προσωπικότητα του συλλόγου.
4: Είχε και μια, ξέρεις, αστική ευγένεια, είχε μια μόρφωση, είχε φοβερό λέγιν, δηλαδή να τους ακούσεις τώρα και τον Ξανθό και τον...
3: Πρώτα απ' όλα, εκείνα τα χρόνια υπήρχε, ο Ανέστης είχε ένα μπαράκι στην Λοφόρο Νίκες,
4: ναι.
3: Όπου ό,τι γινόταν στον Άρη ξεκινούσε
4: από εκεί.
3: Τώρα ναι. Μιλάμε για τα χρόνια της αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Τα ξενύχτια δηλαδή που έχω κάνει εκεί πέρα μέχρι τις 5-6 το πρωί... Σε ευχάριστες, σε δυσάρεστες, καλά εκεί πέρα το 90% και ήταν ευχάριστες στιγμές, όχι μόνο για κλέντια, αλλά διεργασίες, πώς θα γίνει, τι θα γίνει, τι θα κάνει, γινόταν στο μπαράκι με το συγχωρεμένο άλλη εξέχουσα προσωπικά
4: του Σπύρου, τον γιατρό.
3: Τον Παναγιώτη του Σπύρου. Παιδιά, ο Άρης τότε...
4: Μιλάμε ήταν η αφρόκρεμα της Θεσσαλονίκης, έτσι, τότε υπάρχει, δηλαδή...
3: Δεν υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει. Το συγχωρεμένο, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος σε όλους, παρόλο μετά που δημιουργήθηκαν μεγαλύτερα θέματα, αλλά άνθρωπο με μεγάλη προσφορά, το Γιάννη του Μπουτάρη. Mm-hmm. Όλοι δηλαδή ήμασταν εκεί πέρα, σαν πιτσιρίκος εγώ τους έβλεπα με...
4: Όπου λέει, έχουν φύγει οι περισσότεροι, έτσι, δηλαδή τώρα, Ξανθός, Μπουτάρης, Πεταλίδης, να βάλουμε...
3: Ιωαννίδης.
4: Ο Ξανθός τον είπα.
3: Εγώ...
4: Μητρούδης, και αυτός δεν είναι...
3: Ο Θεόφιλος, ναι, και ο Θεόφιλος ήταν εκεί πέρα. Ναι, τα πρώτα χρόνια ήταν και ο Θεόφιλος εκεί πέρα. Ο Θεόφιλος σαν πρόεδρος δραστηριοποιήθηκε πιο μετά.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Δραστηριοποιήθηκε μόνος του. Δεν υπήρχε ο Πεταλίδης. Όχι, υπήρχε εν ζωή, αλλά δεν υπήρχε.
4: Παραγωγικά.
3: Εκείνο το διάστημα, ναι, παραγωγικά.
4: Όταν είχε αναλάβει την.
1: Πάντα όταν σας ακούω, εσάς παλιώς να μιλάτε για εκείνα τα χρόνια, δεν είναι μόνο οι επιτυχίες που υπήρχαν. Υπήρχε ένας άλλος ρομαντισμός εκείνη την εποχή. Δηλαδή, μιλάτε με πολύ συνέστημα, όχι μόνο λόγω των επιτυχιών που υπήρχαν, αλλά και λόγω του. Τη εποχή.
4: Ήταν τρόπο ζωή, ήταν.
1: Ήταν όλα πιο ρομαντικά, πιο συναισθηματικά.
3: Να σου πω κάτι. Όταν εκείνα τα χρόνια, αυτά που διακυβευόταν σε έναν αγώνα δεν ήταν αν θα βγούμε Ευρώπη, αν θα κάνουμε ή τι θα κάνουμε. Είναι ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
4: Ναι. Και κάτι το οποίο το βλέπε όλη η Ελλάδα από ελεύθερα κανάλια. Έτσι. Δηλαδή έμπαινε στα σπίτια όλων των.
3: Φώτη, με συγχωρείς. Το μπάσκετ τότε ήταν το εθνικό μας σπόρο.
4: Βέβαια, ναι. Κάθε μέρα έδειχνε ένα ματς μπάσκετ. Είχε μια περίοδο από το 88 και μετά. Κάθε μέρα υπήρχε σε ελεύθερο κανάλι ένα παιχνίδι μπάσκετ. Πρωταθλήματος, κόρατς, πρωταθλητριών. Κάτι υπήρχε.
3: Βέβαια, εγώ ποτέ δεν παράτησα και το ποδόσφαιρο. Έτσι.
4: Καλά, εννοείται. Εννοείται. Όχι, το λέει ο Νίκος, ότι να πω εγώ πολύ σύντομα τη δική μου. Ήταν μια τελετουργία ολόκληρη. Δηλαδή, πηγαίνανε παρέες, εγώ με τον πατέρα μου πολύ πιτσιρικάς, πρώτα για περίφημο ούζο στο καπάνι πριν τα Άρης ΠΑΟΚ. Μετά το ματς. Ή μετά τα ευρωπαϊκά στις Πέμπτες. Μετά το ακρόαμα. Εγώ φυσικά δεν πήγαινα στο ακρόαμα πολύ μικρός, άκουγα τις ιστορίες. Μετά τι είπε ο Ξανθός στα πηγαδάκια έξω από το γήπεδο, μέσα, εκεί στο μπαράκι που λες. Ήταν μια τελετουργία, δηλαδή. Που συνοδεύτηκε και από.
3: Το Μιραμάλια το πρόλαβε.
4: Όχι, σαν όνομα το ξέρω.
3: Ναι, είναι εκεί που τώρα είναι Γκούτης μπαίνοντας στην Ανθέων.
4: Ναι, κατάλαβα.
3: Εκεί ήρθε για πρώτη φορά εκεί πέρα, είδα τον Μίσκο τον Μισούνοφ, για πρώτη φορά εκεί πέρα είδα τον Λευτέρη τον Σιμώτη. Όχι, τους είδα μόλις ήρθαν.
4: Ναι, για τις μεταγραφές τους.
3: Γιατί έμενε ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, έμενε στην
4: πιο κάτω.
3: Στον επόμενο δρόμο, στην Ματίου. Και πολλά βράδια καθόμασταν εκεί πέρα.
4: Ήταν φοβερές εποχές.
3: Άλλο πράγμα, παιδιά, ήταν τέτοιο. Και τώρα να μιλήσουμε για την προσφορά του Ανέστη.
4: Ναι.
3: Δηλαδή ήταν απίστευτο. Ήταν ένας άνθρωπος που τον μπάσκετ το ήξερε πάρα πολύ καλά. Ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε να διαχειρίζεται καταστάσεις. Ήταν ένας άνθρωπος το οποίο ήταν και ένα δύσκολο πράγμα, ο οποίος είχε χημεία με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Mm-hmm. Γιατί ο Γιάννης είχε τις δικές του, όχι τρελές.
4: Μπορείς ήταν και ο μόνος που άκουγε, ο Ξανθός.
3: Ενεργειό και τέτοια. Ο Ανέστης ήταν μέσα σε όλα. Φυσικά ήταν ένας άνθρωπος με τεράστιες γνωριμίες και στον χώρο και στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Και έψησε πάρα πολλούς ανθρώπους, ήταν τρομερός ψήφιος. Έψησε πάρα πολλούς ανθρώπους να ασχοληθούν γιατί τότε δεν υπήρχε ένας χρηματοδότης. Υπήρχαν πολλοί επιχειρηματίες οι οποίοι βοηθούσαν όλο το εγχείρημα. Και να σας πω και κάτι, επειδή ο κόσμος τώρα, εντάξει, πέρασαν τα χρόνια, δεν τα θυμούνται και τέτοια, η ΔΥΠΟ τότε πιο πολλά λεφτά είχαν. Αλλά εμείς ήμασταν πιο μάγκες.
4: Νομίζω βάζαν και πιο πολλά λεφτά.
1: Και πιο έξυπνοι.
3: Ναι. Είχαν πιο πολλά λεφτά.
1: Μα το θέμα, ρε Ηλία, εσύ που ήσουν και χρόνια παράγοντας, το ξέρεις καλύτερα. Το θέμα δεν είναι πόσα έχεις. Το θέμα είναι να τα αξιοποιείς σωστά. Όλα τα λεφτά του κόσμου μπορεί να έχεις, αλλά να τα παιδείς λάθος.
3: Σωστό. Αυτό σωστό. Αλλά πρέπει να υπάρχουν λεφτά. Γιατί
1: πρέπει, σίγουρα, ναι. Εμείς τότε, εγώ όπως σας ακούω χρόνια ολόκληρα μιλάτε, είχαμε πολύ πιο μπασκετικό μυαλό και πολύ, πολύ περισσότερο μπάσκετ μέσα μας για να διαχειριστούμε σωστά τα λεφτά τα οποία
3: έχουμε. Να σου πω κάτι. Πράγμα που τώρα έχει και η σημερινή ομάδα μπάσκετ του Άρη.
4: Εγώ αυτό ακριβώς θα έλεγα.
3: Ο Άρης αυτή τη στιγμή μοσχοβολάει μπάσκετ.
1: Και αν θέλεις να κάνουμε μια σύνδεση του τώρα με του τότε, ο Άρης τώρα συνεχίζει να δρέπει ακόμα και τώρα καρπούς εκείνης αυτοκρατορίας. Γιατί αν δεν ήταν όταν είχε γίνει ό,τι είχε γίνει τότε, δεν θα ήταν ο Γιάννης τόσο πολύ να τον τραβήξει ο Άρης, ο Θανάσης, ο Σπανούλης, ο Ζήσης, όλοι αυτοί.
3: Τότε ο Άρης τον brand name του στο μπάσκετ τότε το έκλεισε. Δεν το έκλεισε τα επόμενα χρόνια και τα προηγούμενα. Ήταν μια μεγάλη ομάδα. Αλλά εκείνο που γίνει με τον Άρη, να σου πω κάτι, τώρα άμα κάνεις μια ομάδα η οποία ξέρω εγώ, δηλαδή ο Παναθηναϊκός που έχει πάρει 7 ευρωπαϊκά ιστορίες, δεν έχει φτάσει εκείνη εκείνο το πράγμα που είχε κάνει ο Άρης. Ο Άρης είχε κάνει όλη την ομάδα Άρη. Αυτό δεν πρόκειται.
4: Όλη την Ελλάδα.
1: Όλη την Ελλάδα,
3: ναι. Όλη την Ελλάδα, ναι. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να ξαναγίνει. Ήταν κάτι το διαφορετικό. Ήτανε, γιατί υπήρχαν άνθρωποι τότε οι οποίοι ζούσαν 24 ώρες το 24ωρο με αυτό το πράγμα και ασχολούνταν και κάναν ο καθένας με την, στον τομέα του. Ήταν εποχές καταπληκτικές.
4: Εγώ θα το παραλύσω και με σήμερα αυτό που ξεκίνησες να λες, αυτό που πες μας χοβολάει μπάσκετ, σε μια πολύ διαφορετική εποχή τώρα, αλλά όπως ήταν τότε Πεταλίδης, Ξανθός, Σπύρου και όλοι οι υπόλοιποι, εγώ το βάζω μία ή άλλη με χρηματοδότηση ΙΑΟ, Σπανούλη προπονητή, Ζήση general manager και Θανάση Αντετοκούμπο, τον βάζω πάντα μέσα σε ένα ρόλο που ξεπερνάει το αγωνιστικό. Ναι, που ξεπερνάει το αγωνιστικό.
3: Εγώ πιστεύω ότι θα προσφέρει πάρα πολύ και στο αγωνιστικό.
4: Βέβαια, ναι. Θα έχει το ρόλο του.
3: Και σε πολλά άλλα. Γιατί εγώ τον Αντετοκούμπο, τον Θανάση, δεν θα το ξεχάσω. Στο μάτς που είχαν έρθει επίσκεψη όλη η ομάδα, όλη η ομάδα,
4: ο Γιάννης που είχε έρθει, με τον Πανιόνιο, ναι.
3: Όλοι που είχαν έρθει με το ΣΥΑΟ στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο, ενώ είχε αποχωρήσει όλη η οικογένεια από το γήπεδο, εγώ είχα μείνει και έβλεπα ένα, δεν θυμάμαι ποιος έπαιζε ποδόσφαιρο στο καφέ του Παλέ, και έφευγα 10.30, 11 το βράδυ, και ο Γιάννης είχε ανέβει στα γραφεία.
4: Ο Θανάσης.
3: Είχε ανέβει στα γραφεία. Και συναντηθήκαμε την ώρα που έβγαινε και αυτός.
4: Θα έχει ρόλο που ξεπερνάει το...
3: Μετά το γήπεδο ο άνθρωπος με κάτι ασχολείται. Δηλαδή ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι στα καλύτερα χέρια. Δεν υπάρχει αμφιβόλια για αυτό το πράγμα.
4: Έτσι φαίνεται. Ηλία, θες να σε πάρουμε τρίτο παρουσιαστή εδώ στην εκπομπή? Είναι σε μια πρόταση ανοιχτή. Νίκο, συμφωνείς?
1: 100%.
4: Τον έχεις?
1: Ο Γαβριλίδης διαμαρτύρεται, μου στέλνει μηνύματα ότι σε κλέψαμε, λέει, από την εκπομπή του για να κάνουμε πραγματικότητα.
4: Κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς.
1: Ο Ηλίας Πόπης ανήκει σε όλους.
4: Ανήκει στο λαό.
1: Δεν μπορεί να ανήκει μόνο σε ένα άτομο. Θέλεις να πάμε και στα άλλα τώρα? Εγώ σε έχω καταλάβει το μήνυμα που έστειλε.
3: Ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εδώ υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι περιμένανε πώς και πώς αυτό το μάτς με την ΑΕΚ στην Αθήνα, για να βγάλουν την κακία τους και την τρολιστική τους διάθεση ενάντια στην ομάδα.
1: Όχι μόνο όχι αυτό το μάτς, ηρεμένα, Ηλία. Μια γκέλα. Μια χοντρή στραβή, όπως ήταν αυτό που έγινε το περασμένο Σάββατο.
3: Να πω κάτι, Νίκο. Πρώτα απ' όλα, εγώ ήμουν στην Αθήνα.
1: Ναι.
3: Ήταν ένα μάτς ντροπής για
1: τον. Καλά, φυσικά.
3: Τώρα ξεκινάμε από αυτό, δηλαδή δεν το συζητάμε. Ήταν ένα μάτς ντροπής. Βέβαια αυτό σε άκουσα και τι έλεγες, ότι είναι άλλο μάτς μέχρι το 60 και άλλο μάτς από το 60 και μετά. Έτσι.
1: Ναι.
3: Η ομάδα κατέρευσε στο τέτοιο. Δεν βγήκαν και οι αλλαγές του
1: καθόλου. Τίποτα δεν του βγήκε, ρε, του Γρηγορία, από το ξεκίνημα.
4: Ούτε η δεκάδα του βγήκε.
1: Δεν βγήκε τίποτα. Μα να σου πω κάτι, τα δύο μέρη που έλεγα για το Σάββατο, μέχρι το 60 ο Άρης είναι κακός.
3: Ναι.
1: Μετά από το 30 είναι ανύπαρκτος. Έχει απόσταση.
3: Ναι, να σου πω όμως κάτι.
1: Ναι.
3: Παίζουμε μέχρι το 60 πόσες ευκαιρίες σε Κυριακά. Ο Άρης ήταν κακός.
1: Ναι.
3: Έτσι.
1: Δεν έκανε. Μα δεν έκανε πολλές.
3: Μπράβο.
1: Δεν έκανε πολλές.
3: Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο η Άκη είναι καλύτερη. Είναι πολύ καλή ομάδα και ποιοτική.
1: Φυσικά.
3: Δεν έχουμε κινδυνεύσει ιδιαίτερα.
1: Από το 45 μέχρι το 60, Ηλία, επειδή το έβλεπε στο μάτς από κοντά, έβλεπε στο μάτς από το 45 μέχρι το 60, εγώ απομονώνω εκείνο το τέταρτο. Αν έλεγες ποια ομάδα είναι πιο πιθανό να βάλει γκολ, έλεγες την ΟΑΚ.
4: Όχι, και πιο πριν θα στο έλεγα.
1: Και αυτό που λέει ο Φώτσα, από το 35 εκεί πέρα, παιδί μου, σιγά
3: σιγά. Παιδιά, είχε αρχίσει η κλίνια στο γήπεδο. Στο 45 με 60 το γήπεδο είχε αρχίσει. Και να σου πω κάτι, το μυαλό μου, ναι, βλέπω σηκώνει το Μυρ και το
4: Χόγκλαν, το Χόγκλαν,
3: για να κάνει τις αλλαγές. Και τους βλέπω και έρχεται στο μυαλό μου, μα την Παναγία τώρα σας μιλάω, ναι, οι αλλαγές που πήγε ο Φετφατζίδης που ετοίμαζε ο Μάντσιος στο τελικό του Βόλου. Που και εκεί δεν πρόλαβε να κάνει την αλλαγή.
1: Ναι. Και γίνεται το δεύτερο γκολ.
3: Και έγινε η αποβολή, ναι, του Νταρίτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Όταν έγινε το δεύτερο γκολ, έγινε η αποβολή του Νταρίτα.
1: Όχι, εγώ για την ΑΕΚ λέω, δεν λέω για το...
3: Όχι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και βλέπω τέτοιο και λέω, και κατεβαίνει η ΑΕΚ και λέω, αμάν, λέω να προλάβουμε, λέω, να κάνω τις αλλαγές. Άσχετο δεν βγήκαν, έτσι. Βάλαμε το 2-0 και από εκεί και πέρα.
4: Το φάγαμε, ήταν και κρύα η στιγμή, ας πούμε. Δηλαδή είναι μια σέντρα του Γκατσίνοβιτς.
3: Εντάξει, εκεί πέρα. Τώρα να τα λέμε όλα, ρε παιδιά. Ο Άρης έπαιζε με σέντερ μπακ το Γκέσεν που έχει μεγάλη συνείδηση.
1: Φυσικά και έχει.
3: Κατάλαβες. Το παιδί Κατάλαβες τώρα πώς το λέω.
4: Αλλά δεν μπορείς να το καταλογίσεις και πολύ βαριά. Γιατί δεν
3: είναι
4: η θέση.
3: Δεν είναι η θέση του ανθρώπου.
4: Ναι,
3: αλλά εντάξει, είναι φανερή η έλλειψη σέντερμα κανονικού στον Άρη.
4: Να σου πω όμως κάτι. Για ο Γιέσεν κάνει εκεί λάθος, αλλά και στον Κατσίνοβιτ δεν πάει ένας να
1: αυτό
4: τον...
1: Αυτό που λέει ο Φώτης.
4: Δηλαδή τώρα αφήνει τον Κατσίνοβιτ να κάνει. Δηλαδή, ήταν, για μένα δηλαδή η συνολική αμυντική λειτουργία ήταν το πρόβλημα. Γιατί ατομικά λάθη κάνει ο Μεκανό.
1: Κάνει λάθος ενέργεια. Γενικά δεν είναι πρόβλημα. Δεν έφαγες 5 γκολ επειδή δεν είχες στόπερ μέσα. Είναι ένα από τα πολλά προβλήματα που διωγγώνουν μια κατάσταση προβληματική για τον Άρη το περασμένο Σάββατο.
3: Και ειδικά μετά το 60 καταρρεύσαμε στον άξονα.
4: Αυτό είναι το πιο απαράδεκτο. Ναι.
3: Μας μπαίνανε συνέχεια από τον άξονα, παιδιά.
1: Γιατί ο Κουαμέ, Ηλία, δεν βοηθούσε καθόλου. Γιατί ο Χόγκλα ήταν λες και έπαιζε για την ΑΕΚ. Και γιατί, ο Ράτσιτς. Ο Ράτσι είχε κουραστεί. Μου είπανε και κάποιοι ο Ράτσι δεν ήταν καλός. Ναι, δεν ήταν καλός και δεν φαινόταν καλός γιατί δεν ήταν και η ομάδα έτσι. Αλλά ο Ράτσι ήταν ίσως ο μόνος που πάλευε.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Στο παιχνίδι.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Ποιος είπε ότι ο Ράτσι δεν ήταν καλός, σοβαρά.
1: Κάποιοι λένε ότι δεν ήταν καλός.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, ο καθένας δεν ξέρει.
4: Καλά, ναι, προφανώς δημοκρατία. Αλλά το άνθρωπος το πάλεψε ήταν.
3: Εγώ λέω άλλο, ότι μετά το 60 μας μπαίνανε συνέχεια κάθετα από το κέντρο. Δεν ήταν τόσο πλαγιοκοπήσεις.
4: Αφού υπήρχε
1: τρύπα.
4: Αεροδιάδρομος υπήρχε.
3: Και να σου πω κάτι, γι' αυτό που σε έλεγα μέχρι το 60, για πες μου εσύ μια απόκρουση του τέτοιου, του
1: του Βέλιο.
3: Του Βέλιο μέχρι το 60, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, όχι.
3: Δεν υπάρχει. Δηλαδή, κατάλαβες, δεν είχαμε. Και να σου πω κάτι. Δώσε ρε Γιαννάκη την μπάλα καλά στο...
1: ναι, κάντε, σπάστε να στο κατεβέρα, τελειώνουμε.
4: Γιατί είναι πάνω στο σημείο...
3: Και να μπει σε άλλο, να μπει αλλιώς στο δεύτερο, έτσι, καλά. Αυτά γίνονται, έτσι, στην ευκαιρία. Αλλά ήταν εύκολο. Δηλαδή θα βάζαμε ένα γκολ, πώς μας έβαλε η ΑΕΚ. Το πρώτο γκολ, ίδιο γκολ.
1: Και σε καλό χρονικό σημείο, γιατί ανέβαινες εσύ σταδιακά, ισορροπούσες το παιχνίδι και ήταν και το ημίχρονο κοντά.
3: Και έπαιρνε στα πολιτήρια.
1: Αυτό ακριβώς.
3: Και δεύτερο μήκρο μιλάμε για άλλο μάτσο. Εν πάση περιπτώσει αυτό το μάτσο έγινε, πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας επισημένοντας φυσικά τα λάθη της ομάδος. Δεν μπορεί να περάσει έτσι μια πεντάρα στον Άρη. Γιατί έχουμε μια δύσκολη συνέχεια, έχουμε την Πέμπτη τον αγώνα στην Τρίπολη με τον Αστέρα.
1: Θα πας.
3: Την Κυριακή έχουμε
1: διαβατήριο τσιγάρα αναπτήρα, φωτογραφία 10 η ώρα στο Facebook. Περιμένω Κυριακή πρωί.
4: Το προστάρισμα.
3: Ναι, ναι, ναι. Η συνήθεια που έγινε.
1: Ναι.
3: Και ελπίζουμε να η ομάδα να αντιδράσει. Όπως αντέδρασε, άμα θυμάσαι, και μετά από μια άλλη πεντάρα.
1: Μετά Γιάννενα, που έβγαλε διπλό στην Τούμπα.
3: Πήγαμε την άλλη εβδομάδα.
1: Βεβαίως. Με Μάτζιο τότε. 0-1 ποιος. Ο Μαντσίν νομίζω το είχε βάλει.
4: Ναι.
1: Ο Μαντσίν, 0-1 Μαντσίν. Ήταν και
3: τότε.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι.
3: Θα έχει πολλαπλά ωφέλη αυτό το διπλό για τον Άρη.
1: Θα έχει πολλαπλά ωφέλη. Απλά θέλει διάρκεια. Θέλει διάρκεια, δηλαδή μην περιοριστούμε μόνο σε μια πιθανή νίκη με τον Πάο.
3: Ένα διπλό στην ένα τέτοιο. Θέλει διάρκεια. Την άλλη εβδομάδα παίζει με τον Ηρακλή. Μετά έχει διακοπέ, θα παίζει με τον Βόλο. Όλα τα μάτια τρεις βαθμούς δίνουν.
1: Φυσικά.
3: Δεν είναι, είναι. Θέλει διάρκεια, σαφώς. Αλλά για να θέλει διάρκεια πρέπει να ξεκινήσεις από κάπου. Κατάλαβες. Θα έρθουν και οι στραβές. Δεν γίνεται. Ο Ολυμπιακός έφερε χ με τον Βόλο.
1: Καλά,
4: ναι.
3: Η Άγκα βερχεί με την κυβερνητική.
1: Ηλία, το σκορ πόνεσε, Ηλία. Δεν ήταν η ήττα. Το σκορ σε ένα μάτς με την Άγκα στην Αθήνα. Φυσικά μπορεί και να χάσεις.
3: Πάρα πολλές. Τόσα χρόνια που πηγαίνω, οι πεντάρες που έχω φάει μετρημένες είναι.
1: Απλά δεν γίνεται δύο εβδομάδες, τρεις η ομάδα να είναι σε φάση εξέλιξης, να παρουσιάζει κάτι καλό, το ρόστερ να είναι καλό. Και σε ένα Σάββατο, επειδή όντως ο Άγκα ξεφτυλίστηκε με την Άγκα την Πέμπτη με αυτή την πεντάρα, να τα γκρεμίζουμε όλα και να πούμε δεν υπάρχει τίποτα. Δεν γίνεται. Δεν είναι λογικό. Ξέρεις τι, αυτό είναι έκφραση θυμικού. Και παρότι εσύ πλέον είσαι καθαρά από το ρόλο του οπαδού, εντάξει, χρόνια ήσουν ότι παράγοντα, σου έχει μείνει όμως από το ρόλο σου ως παράγοντα για πολλά χρόνια η ψυχραιμία και το καθαρό μυαλό που πρέπει να έχεις μετά από τέτοιες βραδιές.
3: Καλά, να σου πω κάτι, όταν στα παλιότερα τα χρόνια δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ, τρελνόμουν, έκανα έρανα. Εντάξει, τώρα μεγάλωσα, υπάρχει άλλη οπτική γωνία. Τίποτα δεν τελειώνει ούτε με μία νίκη ούτε με μία ήττα. Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα. Εγώ τρελαίνομαι με αυτούς οι οποίοι περιμένουν να γίνει η στραβή για να ξεφωνήσουν, όχι την ομάδα, να ξεφωνήσουν να βγάλουν το μέλος τους για τον Καρυπίδη. Αυτό είναι όλη η ιστορία, κατάλαβα. Για τον Καρυπίδη βγάζουν, βέβαια, κάνοντας αυτό, κάνουν τεράστιο κακό στην ομάδα.
5: Είναι άλλο να κάνεις κριτική για λάθη που γίνανε, για καθυστέρηση στα μεταγραφικά, καλό... για το ότι δεν πήγαμε στο όπερ. Ναι, αυτά υπάρχουν και τα έχουμε πει τόσο
3: καλά. Εμείς δεν το λέμε πρώτοι από όλους, ότι η ομάδα χρειάζεται στο όπερ, δηλαδή είναι ανάγκη να μας το πει κάποιος άλλος. Όχι, αρχίσαμε κλιματικά να πάρουμε στο όπερ.
5: Εννοείται.
3: Αρχίσαμε πάρα πολύ. Τι να πω. Εγώ να σου πω κάτι από το υλικό της ομάδας. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Το υλικό είναι καλό.
5: Το υλικό είναι καλό, θέλει να δέσει.
3: Θέλει μία-δύο διορθωτικές κινήσεις.
5: Και ο Γρηγορή ο ίδιος, όσοι το ξεχάσανε, μέχρι και από την προηγούμενη εβδομάδα μετά το μάτς με τον Όφη, παραδεχόταν ότι η ομάδα ακόμα δεν είναι έτοιμη. Ότι δεν έχουμε δέσει ακόμα. Το ότι μπήκαν πολλά νέα παιδιά τώρα και αυτό μας έχει πάει πίσω. Και αυτό το πλήρωσε το Σάββατο. Και αυτό το πλήρωσε.
3: Υπήρχε είναι αυτό. Δεν υπήρχε η ομοιογένεια, ρε παιδί. Δεν υπήρχε. Όντως, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά εγώ θεωρώ ότι το υλικό μας είναι πάρα πολύ.
5: Το υλικό είναι πολύ καλό.
4: Το υλικό είναι καλό. Το υλικό έχει ποιότητα. Δεν...
5: Με ένα στόπερ και έναν αριστερό εξτρέμ έκλεισε. Με ένα στόπερ, ένα αριστερό εξτρέμ, εγώ θα επιμένω και θα λέω και για αριστερό μπακ αναπληρωματικό. Θεωρώ ότι έχει κλείσει.
3: Καλά, ναι. Θέλεις τρεις παίκτες, εκεί πέρα πάμε στο τέλειο, έτσι.
5: Ναι.
3: Ας πάρουμε πρώτα.
5: Το στόπερ.
3: Για μένα πιο πολύ φωνάζει αυτή τη στιγμή το τέτοιο, το center back.
5: Ναι.
3: Πιο πολύ, δηλαδή βλέπω πιο πολύ άμεση ανάγκη στο center back. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι δεν έπαιζε και ο Φαμπιάνο, αλλά αυτό στην ηλικία που είναι και με τα προβλήματα που έχει ο Φαμπιάνο, μακάρι ο άνθρωπος να παίξει 40 παιχνίδια τη σεζόν. Αλλά
5: δεν μπορούμε να βασιστούμε, ρε παιδιά, στο Φαμπιάνο.
4: Και έτσι όπως έγινε το μάτσα από το 60 και μετά και να πει ο Φαμπιάνο, εγώ δεν βλέπω και πολλά περιθώρια παρέμβαση, δηλαδή να σώζε κάτι παραπάνω ο Φαμπιάνο.
3: Να σου πω κάτι, ίσως δεν γινόταν το 2-0, κατάλαβες. Εντάξει, είναι τέτοιο. Χρειάζεσαι παίκτη, ρε Φώτη, πώς θα το κάνουμε.
4: Καλά, δεν το συζητάμε. Είπαμε, άμα πάρεις έναν στόπερ, άμα πάρεις δύο στόπερ και αριστερό εξτρέμ. Αυτό είναι το. Άμα πάρεις τρία στόπερ, αριστερό εξτρέμ και ένα πληρωματικό αριστερό μπακ. Ναι,
5: κλείσαμε.
3: Ναι, αυτά είναι τρεις θέσεις όπου έναν ανίδιο να βγάλεις το ποδόσφαιρο. Αυτές τις τρεις θέσεις πιστονάρι, οι μεταγραφές λήγουν σε
4: 15
3: εβδομάδα.
4: Άλλες, ναι, την άλλη Δευτέρα.
3: Σε καμία εβδομάδα. Οπότε αν προλάβουμε ό,τι προλάβουμε και ό,τι μπορούμε, έτσι, για να είμαστε και δικοί, και ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να κλείσουμε τις τρύπες αυτές που υπάρχει, και θεωρώ ότι η χρονιά θα είναι καλή.
5: Έχουμε μεταγραφικό ρεπορτάσματα, να κάτσεις να ακούσεις.
4: Θα γίνουν αποκάλυψεις. Και θα αξιολογηθείς.
3: Φυσικά θα κάτσει ο Νίκος, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.
5: Φιλαράκι μου, φιλαράκι μου.
4: Θα αξιολογηθεί η παρουσία σου στην πρώτη εκπομπή εδώ. Γιατί τυπικά, sorry, είναι πρώτη εκπομπή.
5: Ελπίζω να σε γουρλήσει ουσιαστικά. Να είσαι καλά, Ηλία μου.
3: Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
4: Να είσαι καλά, Ηλία.
3: Και τις Δευτέρες το πρωί με χαρούμενες, και όχι μόνο Δευτέρες, με χαρούμενες ειδήσεις.
5: Και πάρε τον κοινό μας τον φίλο ένα τηλέφωνο που κάθε φορά που η ομάδα χάνει πάει στα κάγκελα. Εντάξει.
3: Τι άνθρωπος είναι αυτός.
5: Πάρ' τον να, μπορεί να ακούει κιόλας, εντάξει. Και πες το ότι ακόμα χρωστάει το τραπέζι από πέρυσι.
3: Όχι, εμένα μου το έχει συμπληρώσει.
5: Α, εμένα. Δεν μου είπε. Σκάνδαλο. Θα κυνηγηθεί, θα κυνηγηθεί.
3: Εμένα μου το έχει συμπληρώσει, θέλω να είναι κύριος, δεν το κοιτάω.
5: Τότε εντάξει, τέτοια, το παίρνω πίσω.
3: Τέτοια κρίνια, τέτοια μοίρα, για να καταλάβεις ότι τελευταία φορά μιλήσαμε Σάββατο το πρωί ενώ κατέβαινα.
5: Ναι.
3: Τώρα μιλήσαμε από τότε.
5: Και εγώ δεν έχω μιλήσει μαζί του, το αποφεύγω εντέχνω.
3: Ναι.
5: Φιλιά, Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Bye bye.
5: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Ηλίας Πόπης, λοιπόν, ο πρώτος καλεσμένος αυτής της εκπομπής. Ο πρώτος καλεσμένος
4: που
5: αυτοπροστάθηκε να βγει. Ο οποίος Πόπης, μιλάμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή, όχι δεν βγαίνω για τον Πεταλίδη, και μετά από 10 λεπτά στην
4: ελληνική. Το ξεκίνησε η εκπομπή.
5: Βγαίνω. Πάρε με τηλέφωνο.
4: Εντάξει, είναι όσον αφορά τους οπαδούς πρώην παράγοντες του Άρη, τέλος πάντων, πιο πιστός, έτσι με διαφορά. Δηλαδή ακολουθεί την ομάδα, είτε παίζει στη Γάμα Εθνική, είτε είναι πρόεδρος ο Ηλιάδης, είτε είναι πρόεδρος ο Σιάο, χωρίς υστερόγραφο και χωρίς κάτι να τον εμποδίσει από το να πάει να δει
5: ο
4: το
5: Ο Ηλίας έχει πάει με εμπείρετος σε άσχημη κατάσταση. Δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι ήταν.
4: Τώρα
5: ακούει, όχι τώρα, πέρσι ή πρόπερσι. Ακούει, μπορεί να μου στείλει και το μάτς. Είχε πάει με πυρετό, έγινε χάλια, μπήκε νοσοκομείο. Γιατί δεν ήθελε να χάσει μάτς.
4: Ναι,
5: αυτό το, ένα εκτός έδρας, δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν.
4: Όλα μέσα και έξω. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ήταν και χάρα μας, έτσι που βγήκε.
5: Εννοείται.
4: σε αυτό το πρώτο κομμάτι στην πρώτη ώρα της τσίπου. Και μόνο εδώ πρώτη τον ακούσατε.
1: Πρώτη εδώ.
4: Τον Ηλία, θα πεις μεταγραφές, έχεις τίποτα.
1: Κάτσε να κρατήσουμε τον κόσμο σε γρήγορο. Κάτσε, γιατί τα σκάσω από τώρα.
4: Αυτά τα ραδιοφωνικά.
1: Γιατί τα σκάσω από τώρα. Περίμενε φωτάρα, κάτσε λίγο.
4: Εγώ μέσα είμαι, δεν είναι. Πες το παραπέντε κιόλας πριν μπει ο δασκάλου μέσα. Έχεις δει μάτς μαζί με Ηλία Πόπη? Κανένα.
5: Διπλά-διπλά.
4: Γενικά. Ναι.
1: Όχι, διπλά-διπλά ποτέ σε γήπεδο εκτός έδρας πολλές φορές.
4: Ναι, στα εκτός
1: μαζί. Ναι, διπλά-διπλά δεν είχα. Κοίτα, να σου πω κάτι. Το κακό με μένα και με σένα και με τα.
4: Πάμε στα δημοσιογραφικά, ναι.
1: Ναι, και πάμε και με τους υπόλοιπους συναδέλφους είναι ότι, ρε φίλε, προσπαθώ να σκεφτώ πότε είδα τελευταία φορά μάτς του Άρη χωρίς να δουλεύω. Και πρέπει να έχουν περάσει. Θυμάμαι βασικά ποιον τον τελευταίο που είχα πάει σε ένα γάμο στην Κρήτη. Άρης Απόλλων Σμύρνης 0-0 21-22 με Μάτζιο και τραυματισμό νομίζω του Αλή εκείνο το παιχνίδι. Μοχανά Νταλή. Πώς το λέγανε το παρελθόν. Ο Μίμη. Και ήμουν
4: τον Ιρακινό.
1: Τον Ιρακινό εκείνο. Και
4: σε κάνει ένα φόλο Ιρακινή, σε είχαν κάνει στο.
1: Ναι, όλο. Είχα πέσει επίθεση είχαν κάνει τότε.
4: Τις πρώτες μέρες, αδερφέ, πώς είναι να μας ενημερώνεις και μετά όταν δεν τον βάζαμε. Γιατί δεν τον. Εσύ φταίς που δεν παίζει, κάτι τέτοιο.
1: Είχα πέσει ένα γάμο στο Ηράκλειο και έχει κι άλλου αργενού στο μεταξύ. Και είμαστε ένα που θα παίζει τώρα 12-13 άτομα και βλέπουμε το μάτς πάνω από ένα κινητό.
4: Α, το βλέπεις. Το βλέπεις έτσι.
1: Εγώ λόγω με γάμου... τον Πανετολικό, μπράβο, ρε Ηλία. Και εμένα το μάτσο αγρίνου μου γύρει στο μυαλό. Με πυρετό, μπράβο, και χαίρεσε που είχες πάει. Και μετά έτρεξε νοσοκομεία.
4: Ποιο, με τον Μανού, τότε.
1: Όχι, δεν ήταν αυτό το μάτσο, νομίζω.
4: Άλλο. Με τον.
1: Άλλο μάτσο με τον Πανετολικό ήταν. Λοιπόν, θα μας πει ο Ηλίας. Για πες.
4: Στο δεύτερο κομμάτι θα σχολιάσουμε λίγο παραπάνω το παιχνίδι. Θα δούμε τα μεταγραφικά.
1: Θα έχουμε και Μιχάλη Λεάνη.
4: Στο ποδόσφαιρο θα έχουμε Μιχάλη Λεάνη. Θα δούμε τι γίνεται και στο μπάσκετ.
1: Ναι, φυσικά. Έχουμε και τον μπάσκετ, ο οποίος το άκουσε όταν με συζητάμε, εκλείδωσε ότι θα κάνουμε εκπομπή κτλ. μου λέει, θα μιλάμε για μπάσκετ, μου λέει.
4: Θα μιλάω.
1: Του λέω εννοείται, ρε, του λέω. Τι, ειδικά όταν ξεκινήσει τώρα να μάζει με την Ευρωλίγκα. Με την Ευρωλίγκα λέω, άντε. Αλλά. Μελλοντικά
4: δεν
1: θα είναι, αυτό.
4: Δεν είναι λάθος.
1: Είμαστε ένα χρόνο μπροστά, θα έλεγε κάποιος.
4: Ακριβώς. Εμείς σας τα λέμε τώρα για το τι θα γίνει στο.
1: Το είχαμε πει 7 Σεπτεμβρίου του 25, του 26.
4: Επίσης θα ξαναπάω σε μερικά εκτός έδρας στο γύρο.
1: Να πας, φιλαράκι.
4: Με το καλό.
1: Θα μας φέρεις κανένα μυστικό, κανένα σουβενίρ.
4: Άμα κερδίζουμε.
1: Γιατί άμα δεν κερδίζουμε, δεν πρέπει να φέρεις
4: σουβενίρ.
1: Σε ποια θα πας.
4: Θα παίρνω
1: σουβενίρ. Έχεις κλείσει σίγουρα για Μπούργος, σε βλέπω σίγουρα.
4: Θα πάω σίγουρα στο πρώτο.
1: Θα πας με Λεμάν.
4: Λεμάν.
1: Καλό ταξίδι, ωραία.
4: Στο τώρα 20-27. Δεν έχω κλείσει ακόμα τα υπόλοιπα.
1: Τι περιμένεις, θα πάνε 500 ευρώ αφού τα στείλω.
4: Θα. Κάτι τέτοιο θα γίνει.
1: Θα πας και με το κοινό μας, το παρεάκι, το άλλο, Γιάννηδες, Γιώργηδες, Κώστηδες και τα. Όχι.
4: Δεν μπορώ να κάνω αποκάλυψη παραπάνω.
1: Όπα.
4: Ό,τι είναι.
1: Γιατί ξέρω ότι αυτοί κλείσανε για Ισπανία.
4: Το κουβάρι θα.
1: Το Δεκέμβριο.
4: Θα ξετυλιχθεί.
1: Ναι.
4: Κλείσαν πολύ ρε, σε διάφορο. Και για Παρίσι κλείσανε τώρα για το Λεμάν και Σλοβενία θα πάνε πολύ ποδικός που έχουμε πάει και άλλες φορές. Γενικότερα θα έχει τα εκτός έδρας στο μπάσκετ. Θα προκαλέσουν πολύ μεγάλη εντύπωση και αίσθηση. 11 είναι η ώρα. Στο λέω γιατί με τις ώρες είμαι.
1: Θα πάμε, μην ανησυχείς. Θα πάμε. Κάτσε εδώ δύο μηνυματάκια. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε. Κάπου. Ο Χαμπίτο σε καλωσορίζει και αυτό.
4: Γεια σου, Χαμπίτο.
1: Καλωσόρισε και επίσημα στο κίτρινο ραδιόφωνο. Άλλη ομάδα έπαιξε χάλια και άλλο ξεφτυλίστηκε σε πανελλήνιο επίπεδο. Άλλη ομάδα έχει λείψει ο ρόστερ και άλλο έχει αρχίσει εδώ και δεν έχει βασικό στόπερ. Αυτά δεν γίνονται ούτε στην ομάδα με το χαμηλότερο μπάτσο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν γίνεται πάντα να υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, υπάρχουν αιτιολογίες. Να ξέρεις, δεν είναι άλλη δικαιολογία, άλλο η αιτιολογία. Έχει διαφορά. Άσε τον Όφη, Ρεγιό, μην ασχολείσαι με τον Όφη τώρα, τέλος πάντων.
4: Τι λέει για τον Όφη.
1: Ο Κώστας λέει, μιλούσες λέει, για 4 βαθμούς στα 2 παιχνίδια με εκπάκλη. Μην 2 βαθμούς έχουμε, καλά, μην ανοίγεις, έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι. Κοίτα, με βάση την εικόνα, πες μου εσύ πριν το παιχνίδι αυτό, και θα πάμε διάλειμμα, βλέποντας και την εικόνα του Άρη, ποιος δεν ήταν, έχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία μέσα του ότι μπορεί να πάρουμε αποτέλεσμα με στην ΑΕΚ. Με την εικόνα που δείχναμε και με τη φάση στην οποία βρισκόμασταν πνευματικά. Δεν περίμενε κανένας ότι ο Άρης θα παρουσιάσει αυτή την εικόνα και θα καταρρεύσει 30 λεπτά. Σε καμία περίπτωση.
4: Μα είπαμε και μέχρι το 60 δεν προδιάθεται η εικόνα του αγώνα. Ότι θα ακολουθήσει.
1: Το για 5
4: ότι αυτό που ακολούθησε. Αυτό φυσικά δεν δικαιολογεί αυτό που έγινε από το 60 και μετά το οποίο είναι απαράδεκτο.
1: Αλλά δεν γίνεται εγώ όταν θα κληθώ να προσεγγίσω το παιχνίδι ως δημοσιογράφος, ακόμα και οπαδός όσο μπορεί με καθαρό μυαλό, να βάλουμε όλο το 90 λεπτό στο 5-0. Δεν είναι όλο το 90 λεπτό στο 5-0. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ούτε είναι το μισάωρο εκείνο για μένα δείγμα από το οποίο μπορεί να κρίνει τον Άρη για τη φετινή χρονιά και το πώς θα πάει.
6: όταν άλλα πράγματα μου έχει δείξει σε μεγαλύτερο δείγμα από ότι ένα 30 λεπτό μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Πάμε διάλειμμα.
7: Για πάμε.
6: Πάμε διάλειμμα με ζετοπολείο Μόστρα, το οποίο είναι μαζί μας φυσικά και πάντα δίπλα σας.
7: Θα μας πάρει
6: με Κυριακή.
7: Θα
6: πάμε να φάμε σε Αναστασία.
7: Ε.
6: Πάμε να. Βράδυ, πότε θα σε πάω.
7: Μα δεν έχω. Προφανώς κάποια μέρα μην δουλεύω.
6: Εσένα μεγάλωσε το παιδί. Δεν έχει τέτοια άγγινα.
7: Καλά, μην το.
6: Να το βάλει, να κοιμηθεί, το βάζει.
7: Όχι.
6: Ε, βλέπει, τελειώσαν αυτά τα πράγματα. Τελείωσε.
7: Εσύ τα κάναμε όμω.
6: Τα έκανε, ξέμπλεξε, φιλαράκι μου. Εντάξει, να έρχεται το βράδυ, ξυπνάει η μπαμπά, θα ξεκινήσει μαζί μου. Εσύ ήσυχασε από αυτά τα πράγματα, είσαι καλά.
7: Τώρα κοιμάται πιο αργά από μένα, οπότε δεν. Δηλαδή...
6: Και το αφήνει να γίνεται αυτό.
7: Τι να κάνω. Τώρα που θα ανοίξουν τα σχολεία την Παρασκευή, κάθε κατεργάτη.
6: Α, εντάξει, στα σχολεία, ναι, σωστά, έχουμε και τα σχολεία πάνω.
7: Παρασκευή ανοίγουμε τα σχολεία.
6: Τετάρτη με Κυριακή ανοιχτό με μεσοδοπολείο Μόστρα, παιδιά. Δευτέρα, Τρίτη κλειστά. Πολύ ωραίε γεύσει κρατικά θαλασσινά πιάτα μέρα με ανοιχτή κουζίνα, open cuisine για να βλέπετε την Αναστασία Μπέκα τη φτιάχνει εκείνη την ώρα. Πολλέ επιλογέ σε κρασιά και ωραία μπύρα νύφη που τη λατρεύω άρρωστα την νύφη.
7: Κρασάκι
6: εγώ θα πάρω μια μπυρίτσα. Ανάλογα με το φαγητό, βέβαια, και θα το καθορίσουμε. Με στακίδι 22 στη Χαριλαίου απέναντι το παρκάκι και φυσικά Digital Mart. Αυτοί οι οποίοι θα μας δώσουν καινούργια ακουστικά που θέλει να πάρει ο Φώτης και εγώ. Στην Ανδρέα Παπαδρέου, έτσι στο Λευτέρο Κορδελιό.
7: Παίζει κουτρά, ναι.
6: Ε?
7: Αυτά τα λένε, ρε φίλε, λίγο πιο. Γιατί μου ήμασταν έτοιμοι, είχαμε
6: βγει. Τα μάτια γυαλίσανε. Σαν προβολή αυτοκινήτου σε ομίχλη.
7: Μα δεν το περίμενα να το πω.
6: Ήταν πολύ ξαφνικό και αυτό.
7: Έχω εδώ το budget για τα ακουστικά.
6: Το καλύτερο σέρβις κινητών σε όλη Θεσσαλονίκη, ταχύτητα, ποιότητα και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. Το βρίσκεται στην Ανδρέα Παδρότικα στο Ελευθερίο Κορδελιό. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Masur της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
4: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
5: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
4: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
5: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
4: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
5: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
6: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
7: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
6: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
7: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
6: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
8: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία μπραντς όπως ομπρέλες Μάουι και παντόφλες Ιπανέμα. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
14: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
20: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
21: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
22: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
23: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
22: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
23: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
22: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
23: Προέκταση με άνδρους,

0: Πίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
1: Meimaris.
2: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: βιάζεσαι να μπούμε, ρε, βιάζεσαι.
1: Πρέπει να είμαστε ραδιοφωνικά σωστοί.
0: Δεν
1: γίνεται.
0: Να κάνουμε και διάλειμμα στο μισάρο τότε, αν θες να είμαστε ραδιοφωνικά σωστοί.
1: Μου το κόψαν αυτό.
0: Α, είδες, γι' αυτό σου λέω.
1: Μέσα στο γέλο δεν γίνεται.
0: Ναι. Εγώ στα αρχή έκανα τον πρώτο 1,5 χρόνο και μου λέγανε όλοι γιατί κάνει διάλειμμα.
1: Δεν το θέλουν, λέει, οι πελάτες.
0: Το
1: θέλουν οι πελάτες.
0: Το πηγαίνουμε σε έργα. Καπνίζουμε λιγότερο. Είναι και αυτό κάτι το οποίο λειτουργεί θετικά. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι. Αν και πάμε κάποια πράγματα νωρίτερα και με τον Ηλία τον Πόπη, θα έχουμε μετά και τον Μιχάλη τον Λεάνη για να συζητήσουμε και μαζί του. Νομίζω ότι από τα όσα είπαμε και με τον Ηλία, για να το ανοίξουμε λίγο παραπάνω, νομίζω ότι με τον Φώτη έχουμε ταύτιση στο πώς είδαμε και οι δύο το μάτς.
1: Κάτσε, ό,τι θα πει αν θα ταυτιστούμε.
0: Κοίτα.
1: Σου πω κι εγώ.
0: Σου πω κι εγώ.
1: Θα σου πω εγώ πρώτα.
0: Το περίγραμμα, το κουτί, ας πούμε, να το πω έτσι πριν πάμε μέσα να δούμε τι έχει το κουτί, νομίζω ότι το πιάσαμε και οι δύο, δηλαδή ότι μιλάμε για άλλο μάτς μέχρι το 60, άλλο μάτς μετά το 60.
1: Όχι, για μένα είναι τρία διαφορετικά μάτς.
0: Ας βάζεις και το ένα
1: μετά 20. Ένα μάτς που λες θα φάμε 4.
0: Ναι.
1: 20-60 που λες πάμε για το 1-1 και ό,τι προκύψει, και 60-90 που λες κλείσει τηλεόραση, ας πούμε. Έτσι το χωρίζω.
0: Για
1: το
0: μένα
1: παιχνίδι.
0: Το βασικό, και το άρεσε πρώτα απ' όλα, ήταν δεν ήταν διαβασμένος, δεν το διάβασε καλά, δεν την μέτρησε καλά την ΑΕΚ, θεωρώ. Και για μένα αυτό αποτυπώνει στο γεγονός ότι λανθασμένα πήγε να παίξει μέσα στην ΑΕΚ ένα παιχνίδι πρώτου ρόλου. Δηλαδή πήγε να πάρει μπάλα, να παίξει από πίσω με build-up. Έχασε πολλές κατοχές ο ΑΕΚ.
1: Όπως πήγε να παίξει με την Καλαμάτα και με τον Όφη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Με κατώτερες ποιοτικά. Ασύλληπτα ομάδες αυτές, στην ΑΕΚ.
0: Και άλλο, και άλλο η ΑΕΚ που πάλι και ακόμα και σε αυτή τη συνθήκη, η ΑΕΚ πέρα από τον γκολ δεν σου είχε κάνει και μια διπλή ευκαιρία, νομίζω που είχε. Δεν σου είχε κάνει κάτι αμάν-αμάν. Δηλαδή
1: έβγαινε εύκολα όμως από το 1 μέχρι το 20.
0: Εύκολα.
1: Είχε το σου του Πίλιο, αν θυμάσαι, μόνος του. Δηλαδή έκανε ένα τάκλινο Φαντιγκά, τον παρεμπόδισε. Και ένα σου του Ρόταξ, μεγάλη περιοχή.
0: Δεν σε έβαλε στην
1: πρώτη. Όχι.
0: Το πρόβλημα ήταν περισσότερο το ότι εσύ, ενώ υποτίθεται όχι και το έχουμε δει, είσαι μια ομάδα που θέλει να παίζει επίθεση, είσαι μια ομάδα πολύ παραγωγική από πλευρά τελικών στα δύο πρώτα παιχνίδια τη σεζόν. Δεν κάνει τίποτα επιθετικά. Δηλαδή κάνει πρώτη ηλικία 40.
1: Ήταν όλες οι προσπάθειες ημιτελείς και χωρίς καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια στο σούτ στην πάσα.
0: Και το κομμάτι, για μένα ο Άρης δείχνει στον εαυτό του, στο 35 με 40 που ανέφερες και εσύ πριν, το πώς πρέπει να πάει να επιτεθεί. Mm-hmm. Και πώς έπρεπε να το κάνουμε στην αρχή. Παίξε στο χώρο. Παίξε στο ανοιχτό γήπεδο, αφού στα δίνει τα μέτρα. Μην πηγαίνεις να παίξεις τώρα με την μπάλα κάτω.
1: Εγώ θεωρώ καθοριστικό το ότι πρώτον είναι πάρα πολύ ωραία επιθετική φιλοσοφία. Να το πω μάλλον διαφορετικά. Αυτό το μάτς επί της ουσίας στην οικονομία του πρωταθλήματος και το που μπορεί να καταλήξει ο Άρης μπορεί να παίξει το τελικό σκορ μικρό ρόλο. Αλλά σαν χτύπημα στο πρεστίζ είναι βαθύτατο. Είναι δηλαδή πολύ βαθύ. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αυτό που έχτισε ο Άρης στο φινάλε των play-off πέρσι, δηλαδή να παίζει με αυτούς που τους θεωρούμε εμείς υποδέστερους αντιπάλους, με τον Λεβαδιακό, με τον Όφη κτλ., ότι έκανε όλες αυτές τις νίκες, του χτίζει χαρακτήρα να μαζέψει πόντους σε αυτά τα μάτς. Το οποίο το έχει κάνει σε πρώτη φάση. Έτσι, ναι. Κέρδισε και την Καλαμάτα με ένα τοπί, κέρδισε και τον Όφη που θα μπορούσε να κερδίσει και 3 και 4-0, και πάλι εκεί έμπλεξε στην τελευταία φάση με το
0: 2-1. Κέρδισε επειδή το άξιζε.
1: Όχι, ναι. Οπότε το να χάνεις από την ΑΕΚ εκτός έδρας με ενοχλεί πάρα πολύ. Δηλαδή με ενοχλεί αυτά τα πέντε διπλά σε τόσα παιχνίδια.

0: Βλέπω την προϊστορία κάθε φορά και ανεβάζω πίεση, που λέει ο λόγος. Αλλά στην οικονομία του πρωταθλήματος, όσο και αν ακούγεται αυτό τώρα να είχαμε να λέμε, είναι τρεις βαθμοί. Οπότε, αν συνεχίσεις να παίρνεις βαθμούς με τους αυτούς που είναι από την πέμπτη θέση και κάτω, έτσι, θα μαζέψεις προφανώς πάρα πολλούς βαθμούς. Αλλά η διαχείριση τώρα σε αυτό το παιχνίδι ήταν κακή από όλες τις
1: τσακώσεις. Επειδή το σκέφτομαι και αυτό, ότι ο Γρηγορίου πίστεψε παραπάνω από όσο έπρεπε στην ικανότητα της ομάδας αυτή τη στιγμή να παίξει αυτό το οποίο θέλει.
0: Εγώ το θεωρώ ότι πάντα στο ποδόσφαιρο οι αποφάσεις είναι δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή και εγώ λέω εντελώς, ξέρεις, έτσι σαν άποψη, ότι χρειαζόταν ένας τρίτος χαφ με τρεξίματα δίπλα στον Ντέλε Μπασίρου και στο Ράσιτς, έτσι. Και να βγαίνεις με αυτόν τον τρόπο σαν αντεπιθέσεις. Δηλαδή να είσαι λίγο πιο μαζεμένος και να χτυπάς, να έβαζε δηλαδή έναν τρίτο χαφ. Δεν τον έχω ποιος είναι, γιατί θα έλεγα παίκτη ο οποίος δεν έχει. Ναι, το Γένσεν, το Γαλανόπουλο που είναι εκτός ομάδας κτλ.
1: Βάλε το Σούταλ με τον Γκάμψη και το Γένσεν 10, θα σου λέγει κάποιος.
0: Δεν ξέρω αν ο Γκάμψη.
1: Εγώ δεν θα το έκανα.
0: Για τον Γκάμψη ήθελα να το πω και νωρίτερα. Έβαλε χθες ο Λύση του ΠΑΟΚ τον Μπαταούλα.
1: Έτσι, κάνει το χέρι.
0: Κάνει το χέρι το παιδί. Και τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η καριέρα του, αλλά τώρα σε πρώτη φάση, χωρίς να είναι κατηγορήσει κανείς ευθέως, κάνει μια φοβερή γκέλα. Οπότε νομίζω ότι σε τέτοια μάτσα να βάλει τον Γκάμψη και να λήξει το σκορ έτσι, τζάμπα θα τρώγε το χρέωμα το παιδί. Με αυτή την έννοια
1: γιατί θα σου πει κάποιο που θα κάνει το σύγχρονο διαβόλου, εντάξει, λέμε για το Γένσεν, αλλά θα δει προηγούμενο ο Γένσεν δεν ήταν τόσο κακό.
0: Καλά, σε πρώτη φάση τώρα, προχθές μάλλον κάνει το λάθος στο φαουλ, πάλι είχε μερικές αντιδράσεις, οι οποίες ήταν καλές. Αλλά σίγουρα πρέπει να παίζει ένας κανονικός στόπερ, και εγώ από τον Γένσεν, ίσα-ίσα, είναι ο παίκτης ο οποίος έχει παίξει όλες, δηλαδή μόνο ο Σπανούλης δεν έχει φωνάξει, να παίξει τριάρι δηλαδή κάποια στιγμή στα φιλικά, που λείπει ο Μοκόκα και ο Χαραλαμπόπουλος.
1: Επειδή πάντως πας στην κουβέντα τώρα, θα πάμε την κουβέντα στα στόπερ. Δεν είναι βέβαια εύκολο και δεν θα είναι δίκαιο το Σούταλο να τον αναλύσουμε ενδελεχώς μετά από μια τέτοια ήττα.
0: Εγώ δεν ξέρω κακό το
1: Σούταλο. Αλλά έδειξε καλά στοιχεία.
0: Όποιος θεωρεί ότι ο Σούταλο.
1: Ήταν καλός.
0: Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε ότι το τελευταίο του επίσημο παιχνίδι ήταν πέρυσι το Μάιο, ότι μπήκε στην προετοιμασία αργά, 8 Αυγούστου, και ότι ήρθε με την προηγούμενη εβδομάδα και ότι ήρθε τώρα στην ομάδα, εμένα ο Σούταλο. Τώρα θα μου πεις, φάγαμε 5 γκολ και ακυρώθηκαν, ξέρω εγώ, ένα πέναλτι οριακά και ένα άλλο γκολ επίσης οριακά. Δεν μου δείξε κακά στοιχεία. Μου δείξε ότι είναι, ότι ξέρει μπάλα, ότι μπορεί να έχει τη μεταβίβαση. Έκανε ένα-δύο λάθη προφανώς, γιατί δέχτηκε κάποια στιγμή πίεση ο Άρης. Αλλά δηλαδή από την άμυνα, και αυτό είναι δυσάρεστο προφανώς για τον Άρη, επειδή δέχτηκε πολλά γκολ, ότι ο Φαντιγκά, ο Ρίτσαρντς, ο οποίος άφησε καλύτερες εντυπώσεις και από τον Σούταλο και ο Σούταλο, ότι ήταν από αυτούς που είχαν αρκετές καλές στιγμές. Τώρα θα μου πεις τρεις αμυντικοί, ενώ έφαγες πέντε.
1: Μα να σου πω, και ξέρεις που καταλήγουμε σε αυτή τη συζήτηση. Ότι το πρόβλημα το βασικό σου δεν ήταν
0: η λειτουργία της ομάδας.
1: Ήταν όλη η λειτουργία της ομάδας.
0: Όλη η λειτουργία της
1: ομάδας. Και το πρόβλημα για μένα πάλι, και ένα μόνιμο πρόβλημα για τον Άρη εδώ και καιρό, είναι ο άξονάς του. Δηλαδή, έχεις ένα κέντρο με Ράτσιτς, Μπασίρου, Μανού, που τι σημαίνει αυτό, ότι παλεύει κυρίως ο Ράτσιτς. Ο Μπασίρου ήταν ένα τσικ πάλι, εγώ θα πω καλύτερο. Αργά, αλλά σταθερά αυτό φτιάχνει. Αργά όμως. Οπότε έχεις ένα κέντρο που δεν είναι στα καλά του ακόμα, απέναντι σε μια ΑΕΚ που ποντάρει πολλά στο κέντρο της, θα δημιουργήσει υπεραριθμίες όπως το κάνει, θα βγάλει τον εξτρέμ μέσα, θα κλείσουν τα μπακ μέσα, θα κάνουν όλα αυτά. Καταρχήν
0: να παίξει στον άξονα, sorry που σε διακόπτω, τον Μάγκερ, που ήταν σαν να παίζανε πέντε Μάγκερ. Εγώ κάποια στιγμή λέω είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι δυνατόν να είναι παντού στον αγωνιστικό χώρο. Μα την ξέρεις την ΑΕΚ
1: όμως, και ξέρεις ότι θα σου ρίξει το βάρος στο κέντρο. Και θα σου βγάλει υπεραριθμίες εκεί.
0: Είναι απλοϊκό γιατί φαίνονται αυτοί οι παίκτες. Γιατί μπήκαν σε ένα δουλεμένο σύνολο από τον ίδιο προπονητή. Φυσικά. Από πέρσι, μια ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα. Παίρνει παίκτες με ποιότητα και τους βάζει κατευθείαν.
1: Πόσες μεταγραφές έκανε?
0: Τις λιγότερες από όλους.
1: Και στο δεύτερο ημίχρονο αυτό το πράγμα επιδεινώνεται, γιατί είναι ο Ράτσι που έχει ήδη μια κόπωση. Μπαίνει ο Χόγκλε και έχει και τον Γκουαμέ. Αντίο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κέντρο εκείνη τη στιγμή.
0: Τίποτα.
1: Δεν υπάρχει εκεί. Τίποτα. Και εκεί προδόθηκε.
0: Χαρίζει δύο γκολ ο Χόγκλε. Μαλώνει ο Γκουαμέ με τον Ντέλε Μπασίρου εκεί στο πέναλτι που το πήρε πίσω με τον Ράφα Μιρ. Εκεί στο πέναλτι. Έχασαν το μυαλό του όλοι εκεί.
1: Ο Γρηγορίου είχε πει, δεν θυμάμαι, νομίζω μετά την Καλαμάτα ήταν, λέει ότι με αφορμή και τον Μπασίρου, που προσπαθεί τον Μπασίρου και άλλα παιδιά μέσα από τον αγωνιστικό ρυθμό να τα ετοιμάσει.
0: Αγοράζω χρόνο, είπε.
1: Ναι, του είπε όμως, λέει, ξέρω τι ρισκάρω. Ξέρω ότι είναι ρίσκο αυτό το πράγμα. Αυτό το ρίσκο δεν το πλήρωσε με τον Όφη, δεν το πλήρωσε με την Καλαμάτα, το πλήρωσε θες. Γιατί εγώ θα γυρίσω πάλι και θα πω το εξής. Ο Βοριαζίδης, όχι απλά επειδή υπάρχει, επειδή το παιδί στην προετοιμασία μου έδειξε μια πολύ καλή εικόνα. Και στο επίσημο παιχνίδι να γίνει χαρτίζα, πόσο χειρότερο αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι τον Μπασίρο.
0: Νομίζω γίνεται διαχείριση για να παίζει στο κύπελο. Αλλά εδώ υπάρχει και το.
1: Βάλ τον αλλαγή να παίξει 30 λεπτά.
0: Μου το είπε ένα φίλο, δεν πρέπει να υπάρχουν παίκτες κυπέλου και παίκτες πρωταθλήματος. Υπάρχουν παίκτες του Άρη.
1: Ο Βοριαζίδης δεν έπαιξε, έπρεπε να το βάλει αλλαγή. Με δεδομένο ότι έρχεται κύπελο, βάλει τον έτσι όπως έχει πάει το μάτς. Αφού βλέπει ότι ο Χόγκλα δεν είναι καλά.
2: Εγώ δεν περίμενα τέτοιο χάλι, βέβαια, το Χόγκλα.
0: Κανείς δεν το περίμενε αυτό το πράγμα. Συνδυαστικά με το δεκάλεπτο που έπαιξε με τον Όφη που έδειξε ζωντανός. Έδειξε υπαρκτός. Εδώ τώρα μιλάμε για. Δεν θύμιζε, όχι ποδοσφαίριστη, δεν θύμιζε. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Αλλά εγώ το ακούω για τον Βοριαζίδη υπό μία έννοια. Ότι τώρα στο παιχνίδι της Πέμπτης με τον Αστέρα Τρίπολης είναι ο νούμερο ένα βασικός. Δηλαδή ξέρεις ότι ποιος είναι ο σίγουρος που θα παίξει την 11 δεν είναι ο Βοριαζίδης. Έτσι, λόγω του κανονισμού του κυπέλου.
1: Δεύτερον, ποιο θα έβαζες. Εγώ θα βάζω τον Γκάμτση.
0: Δεν έχω εικόνα από το παιδί σου. Τον έχεις δει την προετοιμασία και τέτοια.
1: Ποιον θα έβαζες όμως.
0: Το Χαρούμπα θα βάζω.
1: Σε απλά για μπάκλες.
0: Κανονικά στη θέση του πρέπει να παίζει.
1: Αυτό το παίρνω σε επιλογή.
0: Αλλά αναγκαστικά.
1: Ξέρεις γιατί στο λέω. Γιατί στα στόπερ έχεις μια ιδιαίτερη κατάσταση. Ενώ στα πλάγια μπάκλες έχεις επιλογή.
0: Θεωρώ ότι δεν θα παίξει ο.
1: Κοίτα, λογικά θα παίξει ο Πετρής.
0: Ναι, γιατί πρέπει να πάρει και αυτός κάποια.
1: Πρέπει να πάρει. Και ήρθε να σκέφτεσαι και ένα μάτς μετά από τρεις μέρες.
0: Βεβαίως. Αυτό σου λέω. Ναι.
1: Βέβαια, υπάρχει και μια άλλη οπτική που μπορεί να έχει ο Γρηγόρη. Ότι θα βασιστώ σε ένα κορμό συγκεκριμένο για αυτά τα δύο μάτς και με το Μαρκό θα κάνω εκτενές rotation. Μπορεί να το σκεφτεί και έτσι.
0: Και αυτό δεν είναι και τόσο,
1: ναι.
0: Πώς να το πω, τόσο εγγύηση επιτυχίας, γιατί και η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Δηλαδή μπορεί να παίξει αμυντικά, ξέρεις, να είναι διαβασμένη κτλ. Και να σε ζωρίσει με το
1: Μαρκό, επειδή μας το έχει διδάξει ιστορία πέρυσι, προτρέχουμε βέβαια, υπάρχουν άλλα δύο μάτσια πριν, πρέπει να ψάξεις το σκορ. Πέρσι, 1-0.
0: Το αφήσαμε, ναι.
1: 1-0 το αφήσαμε.
0: Το παρατήσαμε το παιχνίδι. Ναι. Τις...
1: Φέτος με το Μαρκό πρέπει να ψάξει σκορ. Με τον Αστέρα δεν είναι εύκολο. Αν το βρεις, βρες το. Okay. Πάλι εντάξει, θα παίξουμε στην Τρίπολη. Φίλε, συνέχεια στην Τρίπολη παίζουμε. Τι πράγμα είναι αυτό.
0: Καλά, και αυτό δηλαδή επί τη ουσία προετοιμαζόταν να παίξουμε το Λεβαδιακό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξενοδοχεία, τρόπο μεταφορά κτλ. Και τώρα σε βάζει Πέμπτη με τον Αστέρα Τρίπολης, επειδή η απόφαση βγήκε.
1: Και ένα μάτσο το οποίο θα γινόταν μάλλον Τετάρτη.
0: Και λογικά τελευταία στιγμή.
1: Και επειδή τώρα ο Αστέρας παίζει σήμερα με τον Ηρακλή. Ωραίο παιχνίδι αυτό
0: το
1: μεταξύ σήμερα.
0: Θα το δούμε
1: όλα. Έχει ψωμί αυτό σήμερα. Έχει ψωμί. Λοιπόν, Αστέρας Ηρακλής. Επήγε το μάτσο αναγκαστικά τώρα
0: την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη.
0: Θέλοντας και μη. Εσύ στο κύπελο ποιου άλλου βλέπει ότι μπορεί να παίξουν. Είπαμε, είναι. Εγώ λέω.
1: Ο Διούδης. Ένας.
0: Όχι, ρε, από του 2004 και έπειτα.
1: Έχει το Βοριαζίδη.
0: Είναι οι δύο που είπαμε. Βοριαζίδης Χαρούπας, Παπαστραφιανός, Κάμψης.
1: Αυτή είναι.
0: Τέσσερις, έτσι.
1: Ο Αντωνιάδης ακόμα δεν έχει
0: επαγγελματικό. Δεν έχει επαγγελματικό συμβόλαιο ακόμα ο Αντωνιάδης.
1: Οπότε αυτή είναι. Δύο και δύο. Δηλαδή έχει δύο και δύο. Όλοι θα είναι στην αποστολή. Να έχει δύο μέσα και δύο αλλαγή. Γενικά. Διούδης, Πετρής.
0: Από τους άλλους τώρα.
1: Ναι, από τους άλλους.
0: Ράφα, Μύρ. Μωρόν.
1: Μωρόν, ναι, αν όχι βασικός, ως μια εναλλακτική, ας πούμε, του Μύρ, να σου το πω έτσι. Τι άλλο να βάλει τώρα, φίλε. Τι να σου πω, και λίγο. Μπροστά έχεις πόσες επιλογές έχεις. Δηλαδή νομίζω ότι κάποιος παίξει. Δεν θα πάει σε ένα ολικό rotation. Νομίζω ότι θα το μοιράσει λίγο.
0: Όχι, και εγώ δεν πιστεύω ότι θα το.
1: Δηλαδή κάποιος θα τους κρατήσει και θα τους προσπαθήσει.
0: Το Φαμπιάνο πόσο... πιστεύω θα τον προφυλάξει. Νομίζω δεν θα τον βάλει την.
1: Εγώ
0: την
1: το πέμπτη. Φαμπιάνο θα τον έβαζα την Πέμπτη αλλαγή. Να πάρει λίγο ρυθμό, να πάρει λίγα λεπτά και να τον.
0: Έλα, μωρό, τώρα Φαμπιάνο χρειάζεται.
1: Είναι 10-15 λεπτά.
0: Πολύ πύρος. Σε υπέρτατο βάθμο.
1: 10-15. Για να του δώσει λίγο ρυθμό να ψηπάω.
0: Σούταλο.
1: Και ο Σούταλ νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο θα πάρει χρόνο, ναι, και αυτός. Δεν περιμένω όμως να κάνει μαζικό, δηλαδή να κάνει 3-4 βαριά 5 αλλαγές.
0: Ο Ράστης θα τον έδεσε καμιά ανάσα.
1: Ναι.
0: Κάτι πρέπει να πάρει
1: χρόνο. Ναι, πρέπει.
0: Λίγο μια ανάσα ο Ράστης πρέπει να.
1: Πρέπει. Δηλαδή να βάλεις τον Μπασίρου με τον Βοριαζίδη, να βάλεις. Από το Χόγκλα. Από το. Τι άλλο πω τώρα.
0: Το Χόγκλα έτσι όπως τον είδαμε, τρομάξαμε. Νομίζω ότι πρέπει να τρόμαξε και ο ίδιος με τον εαυτό του.
1: Έχει επιλογές στο κέντρο. Αλλά το θέμα είναι τι, ότι ο Μπασίρου ήρθε αργά και το ίδιο αργά αρχίζει, προσαρμόζεται στα δεδομένα της ομάδας. Ο Χόγκλα έκανε την επέμβαση, ακόμα τον ψάχνουμε. Ο Γαλανόπουλος, ενώ είναι μια επιλογή στο ρόστερ, αυτή τη στιγμή τον έχει σε μια διαδικασία που του λες ότι δεν θα παίξει φέτος. Που για μένα είναι και λίγο λάθος.
0: Το Χόγκλα το είπες.
1: Το Γαλανόπουλο.
0: Ναι.
1: Που για μένα είναι και λίγο λάθος. Αν την άλλη θα γυρίσει, θα μου πει κάποιο: κάτσε, αδελφέ, έχω το Ράτσι, τον Μπασίρου, τον Χόγκλα, τον Βοριαζίδη, τον Πασαραφιανό. Πού να το βάλω και τον Γαλανόπουλο.
0: Εγώ τηλεοπτικά στην προετοιμασία από αυτά που είδα από τον Γαλανόπουλο έκανα ένα μεγάλο λάθος. Εντάξει, το δεύτερο, γιατί με την Νάπολη, τέλος πάντων, και εκεί το μάτς χάλασε από ένα σημείο
1: δεν
0: και έπειτα.
1: Κακός.
0: Αλλά με τη Μόντσα, εμένα μου άφησε καλές εντυπώσεις ο
1: Γαλανόπουλος.
0: Και επίσης συγκριτικά με του άλλου είναι ο μέσος με τα καλύτερα τρεξίματα. Δεν έχει θαμπόσει, δεν έχει γοητεύσει. Δεν μπορεί να πει κάποιο γιατί δεν παίζει ο Γαλανόπουλος έτσι τόσο ξεκάρφωτα, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να έχει ρόλο στο rotation, σε κάποια παιχνίδια. Δηλαδή το βασικό μου σκεπτικό είναι παίξε το παιχνίδι σου, έτσι όπως έκανε την Καλαμάτα με τον Όφη, αλλά σε 2-3 μάτς ειδικά με την ΑΕΚ τώρα, δηλαδή έτσι όπως είναι, που την είδες με τη Λεύσκη, ότι μπορεί να δημιουργήσει κάτι φόρα στο γήπεδο. Μην παίζει αμυντικά, αλλά παίξε λίγο πιο μαζεμένα, με ένα παραπάνω στον άξονα, για να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για την ομάδα. Εκεί είναι η ένστασή μου. Σε όλα τα υπόλοιπα, παίξε αυτό που θες.
1: Όταν το κέντρο του Άρη θα γίνει καλά, ή θα φτάσει, να το πω αλλιώς, θα γίνει καλά, θα φτάσει εκεί που το θέλει ο προπονητής και εκεί που μπορεί, τότε και ο Άρης, μαζί με άλλα πράγματα προφανώς πρέπει να γίνουν, θα αρχίσει να παρουσιάσει και μια καλύτερη εικόνα και μια πιο σταθερή εικόνα. Το κέντρο αυτή τη στιγμή είναι πρόβλημα.
0: Ναι. Φαίνεται. Ο Μπασίρου πάντως, όσο και να περάσει και να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, δεν μπορεί να γίνει χαφ με τραξίματα. Και στην Τουρκία έκανε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά, ναι. Ναι,
1: μα γι' αυτό τον πήρε όμως. Για να είναι το εξάρι το οποίο θα είναι πίσω και θα καλύπτει. Mm-hmm. Αυτό είναι το σκεπτικό του Άρη με τον Μπασίρου.
0: Επίσης μου λύθηκε η απορία, γιατί διάβαζα ένα φοβερό στατιστικό του. Είχε ελάχιστα φάουλ στην Championship. Ελάχιστες κάρτες στην Championship και καμία κάρτα πέρσι παίζοντας στην Τζιμπιλίκη στην Τουρκία, σε ομάδα δηλαδή που έπαιζε με ανώτερους αντιπάλους σε όλο το πρωτάθλημα και δεν πήρε κάρτα. Παίζει πάρα πολύ safe, πώς το πω δηλαδή. Είναι δηλαδή. Δεν θα μπει σκληρά στη φάση, δεν θα κάνει σκληρό μαρκάρισμα, δεν θα τραβήξει φανέλα.
1: Ο Ρίτσαρτς, ας πούμε, μια που πήγε εκεί πέρα, ο Ρίτσαρτς πηγαίνει, είναι πολύ αγκρίσιμο.
0: Πολύ καλό. Ένταση.
1: Στα μαρκάρισματά του ένταση. Πάει πολύ καλά.
0: Ένταση. Ναι.
1: Ήταν και αυτό, νομίζω, εγώ του βάζω ένα θετικό πρόσημο του Ρίτσαρτς. Στο παιχνίδι αυτό,
0: ίσως το πιο θετικό για μένα. Στο Ρίτσαρτς, ναι, πάντα τηρουμένων των Ολυμπιών, σχολιάζουμε ένα μάτς και αξιολογούμε παίκτες σε ένα μάτς το οποίο έληξε με 5-0. Για μένα το θέμα είναι το πιο σημαντικό, να μην χαλάσει αυτό που έχει χτιστεί στα ποδητήρια. Έτσι, καλή σχέση του προπονητή με τους παίκτες, να το αξιολογήσουν, να μιλήσουν. Δεν ξέρω αν μίλησαν κιόλας, αυτό που είπε ο Γρηγορίου μετά το παιχνίδι. Έχουμε να πούμε, λέει, πολλά.
1: Νομίζω σήμερα περισσότερο.
0: Από το 60 λεπτό και μετά. Και να μην χαλάσει αυτό που χτίσει. Δηλαδή να είναι όλα αυτά στιγμιώς, εκνευρισμός κτλ. Και, ναι, να πούνε από τώρα, από την Πέμπτη, ξαναπάμε εκεί που το είχαμε αφήσει στον Όφι. Έτσι. Πλήγμα στο Prestige. Δεν κοιμηθήκαμε το Σάββατο το βράδυ. Αλλά σου λέω, πάρε εσύ τα μάτσα αυτά που έχεις χτίσει τώρα μια νοοτροπία να τα παίρνεις, που ήταν το μεγάλο σου πρόβλημα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Με τον Πανετολικό, με τον Όφι, με την Καλαμάτα, την αντίστοιχη κτλ.
1: Και σε αυτά τα μάτσα το κλειδί.
0: Και στα ντέρμπι. Εντάξει, διαχειρίσου τα με έναν σκεπτικό πιο πολύ επίπεδο.
1: Ο Γρηγορίου είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει τη λογική του ή πάμε ή όλα ή τίποτα. Mm-hmm. Νομίζω ότι στα ντέρμπι θα πρέπει να γίνει λίγο πιο διαλλακτικός με τον εαυτό του.
0: Συμφωνώ.
1: Και να τα δει λίγο διαφορετικά.
0: Όχι να παίξει αμυντικά, αλλά μάλλον Χιμένεθ να περιμένει. Δηλαδή,
1: Χιμένεθ δεν έπαιζε τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Μην την ψάξει. Ναι. Μα να σου πω κάτι. Εγώ θυμάμαι και το παιχνίδι με τη Μόντσα, το φιλικό εκείνο που ήταν και το λυπτικό και το έχει δει και εσύ. Ο Άρης έπαιζε απίστευτο αυτό το παιχνίδι. Τον έβλεπε, δηλαδή έβγαινε στο χώρο πάρα πολύ καλά. Με τον Γιαννιώτα, τον Κουαμέ, τον Καντεβέρε, τον Καρέ. Το έκανε πάρα πολύ καλά. Γιατί να μην το κάνει αυτό και μέσα στην ΑΕΚ και να πας λίγο πιο safe. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να αφήνει τόσου χώρου. Τώρα θα μου πεις, βέβαια, πρόσεξε όμως, τι γινόταν τότε. Τότε είχες ένα κέντρο με τον Ράσιτ, τον Βοριαζίδη και τον Κουαμέ. Και έναν εξτρέμ να κλείνει και μέσα τον Καρέ πολλές φορές για να δίνει βοήθεια. Τώρα τι είχες, τον Μπασίρο, τον Ράτσι και τον Μανού. Που είναι δύο παίκτες οι οποίοι, πρόσεξε, γιατί η ετοιμότητα πολλοί την μπερδεύουν. Είναι άλλο να λες ότι έχεις φυσική κατάσταση και άλλο να λες ότι έχεις εντάσεις.
0: Ναι.
1: Οι εντάσεις είναι κάτι διαφορετικό. Ο Μπασίρο και ο Μανού αυτή τη στιγμή δεν έχουν εντάσεις.
0: Εγώ, έτσι όπως την είδα την ομάδα στο μάτς με την Μόντσα, φαντάστηκα αυτή την εικόνα, δηλαδή Καντεβέρε, Κουαμέ, Γκαρέ, σε αυτά τα μάτς, σε ένα παιχνίδι σαν την ΑΕΚ. Δηλαδή τρεις μπροστά, τρεις στο κέντρο με τρεξίματα, βγες και πιάσεις τους. Δηλαδή το Μανού Γκαρθία δεν θα τον έβαζα βασικό εκτός έδρας με την ΑΕΚ.
1: Δεν τον έβαζα βασικό.
0: Όσο και κάποιος να το Μανού δεν θα. Ναι, σε αυτό το μάτς δεν τον έβαζα βασικό. Θα έπαιζα σφιχτά, όχι αμυντικά. Δηλαδή, όχι να το πάω και το. Ήταν και με τον Ουζουνίδη κάποια μάτς, αν θυμάσαι, με τον Παναθηναϊκό και με τον Πάο και ένα μάτς, το οποίο το πήγε να το λήξει 0-0 το παιχνίδι. Εγώ συμφωνώ με τον Γρηγορίου, μην παίζεις έτσι. Ναι, μην πας για το 0-0. Πάνε να τους χτυπήσεις, αλλά πάνε να τους χτυπήσεις λίγο πιο έξυπνα από ότι το φουλ επιθετικό που θες με την Καλαμάτα, με αυτά που είδαμε με τον Όφη κτλ. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Και την ομάδα νομίζω θα πρέπει να την κρίνουμε μετά το international break. Έτσι, εκεί θα έχουμε καλύτερη εικόνα τι μπορεί να κάνει και ποιες είναι οι πραγματικές της δυνατότητες.
1: Τώρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά, για να πάμε και στο Μιχάλη σε λίγο.
0: Άντε, έχει χάσει τον κόσμο, δεν στέλνουν μηνύματα.
1: Καλά, δεν θα σου πω ότι κάποιος έρχεται.
0: Δεν θα φέρεις παιχταρά. Τζάμπα μείναμε.
1: Βραζιλιάνο παιχταρά. Έλεγε για ψυχή.
0: Ναι, δεν θα φέρεις Βραζιλιάνο. Διεθνή.
1: Λοιπόν, δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε πάλι αυτό που είπε ο Ηλίας.
0: Μην φύγεις από το μικρόφωνο.
1: Πόσο ναι. Εγώ να ξέρεις, είμαι πολύ υπερκινητικός.
0: Ναι, και εγώ είμαι υπερκινητικός, αλλά στο μικρόφωνο πρέπει να.
1: Εδώ, λοιπόν.
0: Γιατί πρέπει να ακούγονται και οι ψήθυροι. Αυτό δεν. Αυτό πρέπει να έχει μέσα στο...
1: στο μυαλό σου.
0: Στο μυαλό σου.
1: Λοιπόν,
0: και αν έχει γίνει το μυαλό μαρμελάδα, ναι.
1: Λοιπόν, το ότι ο Άρης δεν έχει πάρει δεύτερο στόπερ εδώ καιρό είναι λάθος. Το ότι ο Άρης να φέρει τον πρώτο στόπερ είναι λάθος. Τα έχουμε πει αυτά. Με τον τα λέμε κάθε μέρα δεν κερδίζουμε και κάτι παραπάνω. Τέλος πάντων, έτσι έχουμε κάνει αυτές τις διαπιστώσεις.
0: Ντρέπομαι για τον εαυτό μου που θα το πω αυτό, αλλά ναι, θα έλεγα ας κρατούσαμε το Ρόουζ. Δηλαδή, ναι.
1: Πραγματικά.
0: Άμα ήταν ο κανένας. Ο...
1: Πάνε πάρε τον Μπρέμπετς.
0: Δεν ξέρω σε τι κάτι. Ναι, πάλι.
1: Πάνε πάρε τον Μπρέμπετς. Θες να έχεις μια τέτοια λύση, πάνε πάρε τον Μπρέμπετς. Και μην μου λες και μην βγάζεις μια αίσθηση ότι θα στηρίξω αυτά τα δύο παιδιά που έχω τους μικρούς, τον Ματάρ και τον Γκάμτσι, και στο τέλος δεν παίζουν ποτέ. Για τον Ματάρ, εγώ την άποψή μου, επειδή τον είδαμε στην προετοιμασία, την έχω πει. Το παιδί πρέπει να φύγει ιδανικό.
0: Τιάμ.
1: Τιάμ, ναι, πρώτο όλο τον μπερδεύω. Ο Τιάμ λοιπόν πρέπει να φύγει ιδανικό.
0: Να πάρει παιχνίδια.
1: Πρέπει να πάρει παιχνίδια αυτό το παιδί. Είναι, έχει τρομερό κορμί για στόπερ, είναι άτεχνος και δεν ξέρει να δουλεύει το κορμί του. Θέλει δηλαδή να δουλευτεί σε αυτό.
0: Γιατί να... δεν μπορείς να πεις τη λογική, θα βγάλω τον Τιάμ φέτος και ας κάνει και 10. Γιατί θα κάνει 10 γκέλες με μαθηματική
1: αν
0: ακρίβεια.
1: Αν θες να το κάνεις αυτό, Φώτη, κάν το και επικοινώνησέ το.
0: Δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Τον θεωρούμε project, αλλά δεν τον βάζουμε. Ωραία, στείλει τον δανεικό τότε. Και πάνε πάρει ένα κεντρικό αμυντικό ακόμα. Και θες να κρατήσεις και όσο
0: πάει. Μπακα... Δεν έχει αυτό στα θέματα του με τραυματισμούς. Έχασε δηλαδή το κομμάτι τη προετοιμασία.
1: Ναι. Εντάξει, όχι κάτι, δεν ήταν κάτι τρομερό στραμμα. Έχασε, ρε παιδί μου, πόσο κάνει.
0: Με τη Μόντσα δεν είχε παίξει, με την Νάπολη μετά δεν είχε παίξει.
1: Εντάξει, μετά επανήλθε όμως, ναι, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Ότι μετά το μάτς με την ΑΕΚ παρατηρείται περισσότερη κινητικότητα στο κομμάτι της αναζήτησης. Mm-hmm. Και πριν έψαχνε ο Άρης και τους, ψάχνει ακόμα περισσότερο.
0: Εγώ έχω εικόνα ότι πριν την ΑΕΚ η αναζήτηση ήταν αριστερός εξτρέμ, κατά κύριο λόγο.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτό. Και στόπερ και αριστερός εξτρέμ. Με αριστερό εξτρέμ ο Άρης βλέπει, δεν θα πω ότι κλείνει για να μην βιαστεί κανένας να βγάλει συμπέρασμα. Βλέπει πιο ζεστά από ότι πιάνω εγώ το τελευταίο 24ωρο την περίπτωση του Μπρούμα. Mm-hmm. Που εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου για αυτή την περίπτωση.
0: Παιχταράς θα μπει σε αυτό τη λογική, στον προφίλ που κυνηγάει
1: είναι, ναι,
0: μεγάλο όνομα δηλαδή, με πολύ μεγάλες δυνατότητες και χρόνο προσαρμογής επειδή προέρχεται από τραυματισμό.
1: Αυτός δεν θα θέλει τώρα κανένα μήνα.
0: Σίγουρα δεν
1: θα θέλει κανένα μήνα. Ναι. Σε βοηθάει βέβαια στον οποιοδήποτε, και όχι μόνο στον Μπρούμα και σε άλλους, κάτι. Το ότι έχεις μια διακοπή τριών εβδομάδων.
0: Αυτό είναι το.
1: Και αυτό θα είναι ευεργετικό για την ομάδα. Να δουλέψει, να
0: μπορούμε. Τώρα μιλάμε για πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Μπεχτάρα, τώρα. Ήτανε... 6,5 εκατομμύρια δώσαν έλλειψη πέρυσι για να τον πάρουν.
0: Η Μπενφίκα έδωσε 6,5 εκατομμύρια στην Πράγκα για να τον πάρει πέρυσι και τραυματίστηκε κατευθείαν. Με το...
1: Τρία μάτσε είχε κάνει.
0: Στο φιλικό.
1: Εντάξει, και σε καλή ηλικία είναι. Εντάξει, είναι περισσότερο νομίζω στον έχω δει. Δεν ξέρω τι γνώμη. Είναι εξτρέμ χώρου.
0: Εγώ την εικόνα που είχα όταν έπαιζε στην Ολλανδία το θεωρούσα ένα διάστημα τον καλύτερο αριστερό εξτρέμ που παίζει μέσα στο top 3 ναι, στην, μετά έρθει στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Εκεί λίγο χαμήλωσε, στην Μπράγκα εκτοξεύτηκε πάλι και τον πήρε για να πάρει τώρα η Μπενφίκα παίκτη από την Μπράγκα σε αυτή την ηλικία με 6,5 κόμμα. Δηλαδή χωρίς να είναι project να τον ναι, μεταπουλήσει ναι, στην ναι, Manchester City. Γιατί το σκεπτικό της Μπενφίκα είναι αυτό. Παίρνω ένα παίκτη στα 20, στα 22 τον πουλήσω στην Μπαρτσελόνα, στη Manchester City, σε τέτοιες ομάδες. Δείχνει ότι έχει την αξία. Παίρνει το ρίσκο. Σε τι κατάσταση θα είναι μετά τον...
1: Η ποιότητα δεν αμφισβητείται. Η κατάσταση είναι ένα θέμα και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, αν μιλάμε για έναν εξτρέμ ο οποίος είναι περισσότερο για το ανοιχτό γήπεδο, εσένα τα περισσότερα παιχνίδια σου είναι μάτς τα οποία δεν θα βρεις πάρα πολλούς χώρους. Οπότε,
0: okay,
1: δηλαδή, θες έναν εξτρέμ ο οποίος θα είναι κατάλληλος για εκεί. Τώρα μπορεί να έρθει ο Μπρούμα και στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι καλός. Δεν λέω ότι τον παίρνει ο Άριστον Μπρούμα.
0: Πέρεθ, είδες χθες, συγγνώμη, σε διακόπτω. Είδες τον κόλπο Εύαλο Πέρεθ.
1: Όχι, μου το είπε κι άλλο και δεν το είδα, ρε φίλε. Μου είπαν ότι είναι κολάρα.
0: Ήταν 0-2, μπαίνει αλλαγή και κάνει αυτό που δεν έκανε. Δηλαδή, ένα το κρατούμενο. Στην Τζιρόνα ο Πέρεθ, στον τεμπούτο του σκοράρι.
1: Δεν έχει σκυλιά στην Τζιρόνα.
0: Στον τεμπούτο του Άρη, τον δάγκωσε τον δάγκωσε ο σκύλος. Μιλάμε τώρα για μυθικές καταστάσεις.
1: Φροντίζουν για τα δέσποτα στη Τζιρόνα. Αυτό έχω καταλάβει.
0: Μυθικές καταστάσεις. Αλλά... Έκανε αυτή την κίνηση. Ρε. Πήρε την μπάλα από την αριστερή.
1: Δεξιά και έκλεισε μέσα.
0: Από τα δεξιά, ναι, σωστά.
1: Από τα δεξιά, ναι.
0: Κόβει μέσα αυτό που έκανε. Σε εμάς έκανε σουτ πάνω στα σώματα, έκανε σουτ out κτλ.
1: Σουτ στα σώματα.
0: Πάρτο μέσα.
1: Για να το κλείσω λοιπόν και πάμε και στο Μιχάλη Ντολεάνη. Με τον Μπρούμα δεν λέω ότι ο Άρης θα τον κλείσει, είναι δεδομένο έρχεται τον Μπρούμα, αλλά νιώθω ότι είναι περισσότερο ζεστός από χθες, θα το αφήσω εκεί, δεν θα το απλώσω παραπάνω. Είναι περισσότερο ζεστός από ό,τι ήταν τις προηγούμενες μέρες με τον Μπρούμα.
0: Ναι, για στόπερ δεν γίνεται πισταμένη εξέταση,
1: γίνεται,
0: δηλαδή αξιολόγηση παιχτών.
1: Γίνεται. Πολύ περισσότερο σου λέω γινόταν και πριν, πολύ πιο έντονα γίνεται το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
1: Και ειδικότερα χθες. Θα μου πεις τώρα είναι αργά. Ναι. Τώρα είναι αργά για ένα μάτσο όπως είναι αυτό με την Άκη που έγινε ό,τι έγινε. Γενικότερα όμως, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, πρέπει να το σκεφτόμαστε ότι η χρονιά τώρα ξεκίνησε.
0: Έχει δρόμο.
1: Και έχει ακόμα πολύ ψωμί, αλλά δεν θα πρέπει να πας με τη λογική ότι έχω χρόνο. Γιατί αυτό και το έχω χρόνο λίγο έχει πληρώσει ο Άρης. Σε ένα βαθμό στις μεταγραφές του φέτος. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας, όπως κάνουμε Δευτέρα Παρασκευή, και τον Μιχάλη Λεάνη. Καλή εβδομάδα να το ευχηθούμε. Τώρα σε τι κατάσταση το βρίσκει αυτή η νέα εβδομάδα θα μας το πει ο ίδιος. Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα και από μένα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τι εννοείς έτοιμο με βρίσκει?
1: Μετά από
3: απόλυτα, απόλυτα έτοιμο.
1: Απόλυτα έτοιμο, ψυχραιμό.
0: Έτοιμο πόλεμος.
1: Ποιες ήταν οι αντιδράσεις σου όταν έβλεπες το παιχνίδι το περασμένο Σάββατο? Αυτό. Ναι, μην πεις τίποτα. Αυτό ήταν.
0: Μια βαθιά αναπνοή.
1: Μια βαθιά αναπνοή και μια σιωπή. Αυτό. Τίποτα. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Τελειώσαμε.
3: Λοιπόν. Ό,τι φτιάχνεις, ό,τι θερίζεις, παίρνεις. Ο Άρης απέναντι σε μια ομάδα-ομάδα. Ομάδα η οποία θα αντιμετωπίσει ομάδα Champions League. Και θεωρώ ότι στην παρούσα φάση είναι απόλυτα έτοιμη. Ο Άρης τόσο ανταγωνιστικός μπορεί να είναι.
1: Σε αυτή τη φάση.
3: Αυτό είναι.
1: Ναι.
3: Σε αυτή τη φάση.
1: Σε αυτή τη φάση.
3: Τώρα, για την επόμενη φάση, και επειδή σ' άκουσα, Νικόλα, πέληξε ότι έχουμε χρόνο.
1: Όχι, δεν είπα, χρόνο όχι, όχι, εγώ δεν λέω ότι έχουμε χρόνο. Λέω αυτή η λογική του έχουμε χρόνο. Έφαγε λίγο τον Άρη φέτος με τα γραφικά του.
3: Ναι.
1: Όχι, καλά, εγώ
3: εντάξει, δεν ήταν η πρώτη φορά.
1: Εγώ δεν
3: ήταν η πρώτη φορά.
1: Εγώ απλά λέω ότι η χρονιά ακόμα είναι στο ξεκίνημά της.
3: Ναι, η χρονιά είναι στο ξεκίνημά της.
1: Προλαβαίνουν να φτιάξουν πράγματα.
3: Περίμενε, ένα λεπτό. Να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Καταρχήν το φαινόμενο επαναλήφθηκε. Έτσι. Όσον αφορά του προγραμματισμού. Ένα αυτό. Δεύτερον, χρόνο έχουμε μπροστά μας. Αν σκεφτούμε και την υποτιθέμενη που ο καθένας με θετική ενέργεια βλέπει ως προς την διαβίωσή του αιωνιότητα. Έχουμε άπειρο χρόνο.
1: Ναι.
3: Άπειρο. Οκ. Okay. Τα πράγματα όμως πρέπει να είναι να τα αντιμετωπίζουμε ορθολογικά. Χρόνος υπάρχει. Αλλά το θέμα είναι πώς θα εκμεταλλευτείς αυτό το χρόνο και πώς αυτό το χρόνο ανοίξει την δυνατότητα να μην προσθέτεις πρόσωπα, αλλά να προσθέτεις ποιότητα.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο Άρης δεν είναι το ότι έχασε 5-0. Εγώ το έχω πει πάμε πολλές φορές, το έχω γράψει άλλες τόσες, ότι πίσω από μια συντριβή μπορεί να κρύβεται ένας θρίαμβος και πίσω από ένα θρίαμβο μπορεί να κρύβεται μια συντριβή.
1: Φυσικά.
3: Αυτός είναι ο αθλητισμός.
1: Είναι πώς θα το διαβάσει πέρα από το αποτέλεσμα.
3: Μπράβο.
1: Ναι.
3: Για το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ, ακόμα και αν πούμε ότι η διαφορά δυναμικότητας ήταν αυτή η οποία καταγράφηκε στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, οπότε δεν έχουμε πολλά να πούμε. Αυτό αφορά την εικόνα. Το ότι έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να πούμε για τον Άρη. Όπως πολλά έχει να διδαχθεί ο Άρης από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν έκανε μεταγραφές που επικοινωνιακά αναφέρθηκαν ως οι ακριβότερες του συλλόγου, οι ακριβότερες στην ιστορία κτλ. Έκανε στοχευμένες μεταγραφές, ποιοτικές μεταγραφές και μεταγραφές οι οποίες ήδη έχουν δημιουργήσει υπεραξία. Και δημιουργούν υπεραξία.
1: Η ΑΕΚ όμως, ο Μιχάλη, έρχεται από μια χρονιά πριν το πρωτάθλημα, ένα πολύ γερό κορμό και έκανε απλά παρεμβάσεις στο ρόστερ.
0: Και έχει τον πιο ακριβό, το πιο ακριβό το επιθετικό του πρωταθλήματος, το Γιώβιτς, τον πιο ακριβό στόπερ, έχει δηλαδή και τέτοιες.
3: Σωστά. Σωστά. Από εκεί και πέρα, αυτό το αναφέρω, γιατί το καθένα το βλέπουμε σε αναλογία.
1: Ναι.
3: Έτσι. Με την αναλογία την οποία σου αντιστοιχεί. Ο Άρης μετά το 2-0 ουσιαστικά παραδίδεται.
1: Ναι.
3: Έτσι. Αυτό έχει να κάνει και με την οτροπία που επικρατεί. Και ενδεχομένως να είναι και το πιο επικίνδυνο. Οκ. Okay. Δηλαδή το ότι σε αυτήν την ομάδα δεν υπάρχει ποδοσφαιρικός εγωισμός. Ότι αυτή η ομάδα δεν παρουσιάζει μια συνοχή και πνευματική και αγωνιστική.
1: Γιατί πριν τρεις εβδομάδες τα παρουσίασε αυτά και τώρα όχι? Θα σου πει κάποιος. Γιατί με την Καλαμάτα τα παρουσίασε και τώρα όχι?
3: Γιατί η Καλαμάτα είναι άλλο βαθμό δυσκολία. Αν είναι ο ιστορικός ρόλος.
1: Η νοοτροπία όμως, Μιχάλη, δεν έχει να κάνει με τη δυσκολία που έχει απέναντι.
3: Περίμενε.
1: Η νοοτροπία είναι δεδομένη.
3: Ναι, η νοοτροπία είναι δεδομένη. Η νοοτροπία όμως κάμπτεται από τον βαθμό δυσκολία. Δεν λέω ότι η νοοτροπία είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το πόσο, τι φιλοδοξία βγάζει ένας σύλλογος μέσα στις τέσσερις γραμμές. Ο ιστορικός ο ρόλος του Άρη δεν είναι να κερδίσει την Καλαμάτα και τον Όφη.
1: Καλά, προφανώς.
3: Είναι δεδομένο.
1: Ναι.
3: Έτσι. ο ιστορικός ρόλος του Άρη είναι να πρωταγωνιστεί.
4: Στο βαθμό που μπορεί. Okay.
3: Ναι, πάντα στο βαθμό που μπορεί. Ναι.
4: Εγώ θα δεν μπορεί ο Άρης να παρακτηρήσει πρωτάθλημα.
3: Ναι, και στο βαθμό που το επιτρέπεται.
1: Αλλά σαφώς πρέπει να παρουσιάζει, έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει μια πιο ανταγωνιστική εικόνα από αυτό που είδαμε προχθές.
3: Ναι. Ναι. Εντάξει. Και στο βαθμό που το επιτρέπεται. Πριν από 4 χρόνια, όταν πήγαμε στην κανονική περίοδο δεύτερη, δεν είχαμε το μεγαλύτερο μπάτζετ από όλους τους υπόλοιπους. Σωστά.
4: Σωστά.
3: Α, μπράβο. Όταν ρίξαμε την ΑΕΚ εκτός Καναβάτσου με την ανατροπή από 2-0 σε 3-2, δεν είχαμε μεγαλύτερο μπάτζετ από την ΑΕΚ. Μην τρελαθούμε.
4: Ναι.
3: Συνεπώς και παίζει και δεν παίζει ποδόσφαιρο το μπάτζετ.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, άρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή, αυτή η ομάδα, πάνω σχάρη, έχει δυνατότητα προσθηκών. Όλες οι ομάδες, θα πει κάποιος. Το άλλο το οποίο πρέπει να πούμε είναι, έχουμε δυνατότητα να είναι στοχευμένες, έτσι ώστε να είναι ποιοτικές. Λέγαμε, πάνω σχάρη, και τα άκουγα και από σένα.
4: Ναι.
3: Ότι εντάξει, αριστερά αυτή τη στιγμή δεν θέλω. Γιατί έχω το Γιαννιώτα.
4: Όχι, εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν θέλω. Εγώ ποτέ θέλω αριστερό εξτρέμ.
3: Όχι. Όχι, όχι, όχι. Το διορθώνω.
4: Ναι.
3: Δεν το έχω διατυπώσει.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Ότι καλύπτομαι έστω
4: γιατί,
3: και προσωρινά.
4: Για την ώρα μέχρι να βρω ένα αριστερό εξτρέμ.
3: Μπράβο.
4: Ναι, αλλά σωστά. Στο τέλος θα πρέπει να βρω ένα αριστερό εξτρέμ. Αυτό είναι δεδομένο.
3: Μπράβο, μπράβο, ναι. Μπράβο. Δεν το συζητάω.
4: Ναι.
3: Δεν το συζητάω. Για να δούμε πόσο πολύτιμο πράγμα είναι ο χρόνος. Τον Γιαννιώτα γνωρίζεις πάρα πολύ καλό, τον εκτιμώ απεριόριστα.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, αλλά άλλο τελείωμα θα είχες όταν ο Γιαννιώτας βρέθηκε με αντίπαλο τον Ρώτα και ο Ρώτα τον κατάπιε. Και πάτε τώρα πίσω να δούμε ποια ήταν η αλλαγή που είχε γίνει από το 0-2 και κερδίσαμε 3-2 την ΑΕΚ στο Κλεάνθης Μικελίδης. Και ποιος ήταν αυτός που μπήκε και εκείνο το 20 λεπτό κατάπιε το Ρώτα.
4: Ποιος ήταν, ο Πάλμα ήταν, ποιος ήταν.
3: Μπράβο.
4: Ο Πάλμα ήταν.
3: Ο οποίος τον κατάπιε.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Τρεις φάσεις, τον έκανε κουτό.
4: Τρελό παιχνίδι εκείνο, εντάξει. Ήτανε...
3: Ναι.
4: Εκεί είναι πολλά. Δεν είναι μόνο αυτή η αλλαγή, είναι πολλά.
3: Ναι, καταρχήν είναι και η αλλαγή του σχήματος σε εκείνο το παιχνίδι. Γιατί ο Άρης έπαιζε με άλλο σχήμα και μετά το άλλαξε.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν γίνεται να πας κάπου απλώς με προσθήκες.
4: Ναι.
3: Πρέπει να πας με ποιότητα. Ποιότητα η οποία αναλογεί στο μπάτζετ σου.
4: Η ποιότητα, η καλύτερη διαχείριση του υπάρχοντος υλικού, Μιχάλη. Γιατί δεν είναι...
3: Σαφέστατα. Εγώ θεωρώ, ρε παιδί, αν με ρωτήσεις, χωρίς να θέλω να ρίξω μομφή,
4: ναι.
3: Okay, ότι ο coach βιάστηκε να κάνει τις αλλαγές. Για μένα.
4: Ναι.
3: Έπρεπε να περιμένει να ξεκινήσει λίγο και το δεύτερο μέρο.
4: Λίγο ακόμα, να το αφήσει μέχρι το 65-70 να δει πώς θα πάει. Ναι.
3: Μπράβο. Να συνεχίσει η ομάδα να παραμένει συμπαγής.
4: Ναι, γιατί μέχρι το 60 δεν ήταν καλή. Αυτό λέγαμε και με το Φώτη εδώ πέρα νωρίτερα, ότι 45-60, αν έβλεπες το μάτς και λες ποια ομάδα θα βάλει γκολ, έλεγες είναι ο Άρης. Που φαίνονταν ότι
3: δεν σας άκουσα τι είπατε με το Φώτη.
4: Αυτό είπαμε, ναι.
3: Αλλά, ναι, αλλά αν λέτε ότι από το 45 μέχρι το 65 ήταν το καλύτερο διάστημα του Άρη, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Από την άλλη μεριά όμως, δείχνει και πως από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να βρεθείς με την πλάτη στον τοίχο.
4: Ναι.
3: Γιατί αν δούμε τα γκολ του Άρη, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο, είναι γκολ τα οποία είναι σε ρυθμό προπόνησης. Δεν είναι δηλαδή, γιατί διαβάζω και συναδέλφους, ακούω, κάνω ράνο, ότι ο center back έχει χάσει.
4: Δεν είναι μόνο center back.
3: Είναι η άνεση με την οποία έχει γίνει καταρχήν η σέντρα. Γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινήσει.
4: Και να σου πω κάτι, και το φούσκωσαν πολύ. Καλά, τώρα θα πεις όταν η ομάδα κερδίζει 5-0, τι θα κάνουν. Και στην ΑΕΚ αυτό τον τρόπο που έγινε, δεν το παρουσιάσαν καλά. Το παρουσιάσαν ως μια απόλυτη κυριαρχία της ΑΕΚ για 90 λεπτά. Ενώ στην επί της ουσίας η ΑΕΚ για 30 λεπτά βρήκε και έκανε απέναντι σε έναν Άρη που δεν υπήρχε.
3: Ναι,
4: γιατί το ματς δεν είναι μέχρι το 60 για 5-0.
3: Ναι, καταρχήν ο Άρης δέχεται ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο με εύκολο τρόπο αντικειμενικά που κανονικά δεν έπρεπε να το δεχθεί. Okay. Mm. Και εκεί υπάρχουν σημάδια αδυναμίας. Okay. Ωραία, ισορροπή γίνεται, κάνει, ράνει, έρχεται. Βιάστηκε να ρισκάρει, ο coach. Okay. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Mm. Αλλά το ποιοτικό είναι ένα στοιχείο το οποίο ανεξάρτητα βιάστηκε ο Νίκος, ο Μιχάλης, οποιοδήποτε να ρισκάρει, η ποιότητα θα καταγραφεί, παιδιά, μέσα στις τέσσερις γράμμες του γηπέδου. Και η ποιότητα δεν έχει να κάνει με 45 λεπτά ή με 10 λεπτά ή με τέταρτα. Έχει να κάνει από την αρχή της έναρξης του παιχνιδιού μέχρι το σφύριγμα λήξης. Πώς θα το κάνουμε. Αυτό είναι. Ναι. Θα πάρει τώρα ο Άρης. Ωραία, θα πάρει. Πρώτον, τι θα πάρει. Και δεύτερον, πότε θα είναι έτοιμο αυτό.
4: Εντάξει, έχεις και μια διακοπή 3 εβδομάδες μετά που μπορεί να βοηθήσει γενικότερα σε αυτή τη διαδικασία. Το θέμα είναι μέχρι τότε πώς θα πας.
3: Ναι.
4: Και να μπορέσεις να βγάλεις και αντίδραση στα επόμενα μάτς. Γιατί τώρα έχεις την Τρίπολη, έχεις τον ΠΑΟΚ, έχεις και τον Ηρακλή μετά. Είναι μια ευκαιρία, αλλά και ένας βαθμός δυσκολίας για τον Άρη να σηκώσει κεφάλι τώρα αυτή τη στιγμή.
3: Βέβαια. Και επιβάλλεται.
4: Και μπορεί να το κάνει, γιατί δεν σβήστηκαν όσα λέγαμε θετικά για την ομάδα την Παρασκευή, έτσι, όχι πριν ένα μήνα, για αυτά που μας έγινε. Δεν σβήστηκαν ξαφνικά ένα βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
3: Όχι, δεν σβήστηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά από εδώ και πέρα ο Άρης θα έχει τη Νέα Φιλαδέλφεια σαν ένα σημάδι πάνω στο σώμα του.
4: Το οποίο θα πρέπει να πετάξει από πάνω του στα 10.
3: Μπράβο. Ναι. Και από την άλλη μεριά θα έχει κι άλλο συντελεστή δυσκολίας. Έτσι, δηλαδή θα έχει να παίξει με ένα ΠΑΟΚ που θα τα συζητήσουμε την Παρασκευή.
4: Ναι.
3: Okay, που κι αυτός είναι με την πλάτη στον τοίχο. Και ό,τι άλλο συνεπάγεται. Μετά είναι με τον Αστέρα, σωστά.
0: Πρώτα με τον Αστέρα, την Πέμπτη με τον Αστέρα και μετά με τον ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
0: Πέμπτη Κυριακή.
3: Ναι, Πέμπτη Κυριακή είναι με τον Αστέρα, που είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει κάνει σε φταί. Και αυτή προφανέστατα θα θέλει να αντιδράσει.
4: Ναι.
3: Και έχεις πλέον παιχνίδια στα οποία το λάθος δεν επιτρέπεται. Ή, να το πω διαφορετικά, όσα λιγότερα κάνεις, τόσο λιγότερο θα το πληρώσεις.
4: Η απώλεια γενικά δεν επιτρέπεται πλέον σε φάση που είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή.
3: Σωστά.
4: Και τα λάθη τα οποία αναφέρεις, γιατί είδαμε τον Άρη και με τον Όφη να κάνει πολλά λάθη. Αλλά με τον Όφη δεν είχε την ποιότητα να σε τιμωρήσει για αυτά τα λάθη. Η ΑΕΚ
3: αυτό
4: είχε την ποιότητα και σε,
3: αυτό
4: και σε τιμώρησε.
3: Η ΑΕΚ, πάμε χάρη, έχασε το Super Cup. Okay. Κατάλαβε τι γίνεται. Okay. Θεωρώ ότι το κατάλαβε και το λέγαμε και την προηγούμενη φορά τι έγινε και στο παιχνίδι με την Κηφισιά και πολύ σωστά λέγαμε, όπως απεδείχθη, ότι καλύτερα να είχε ρίξει 5 στην Κηφισιά.
4: Φυσικά.
0: Ναι, εννοείται.
4: Πανηγυρίζαν κάποια μια που γκέλαρε η με την Κηφισιά.
0: Όχι, ρε,
4: υπήρχαν που λέγανε πω ότι δεν στην άκτη έπαθε.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, γιατί είναι μια διαφορετική οπτική. Okay. Η ΑΕΚ σίγουρα έχει ποιότητα. Και έχει και εκτός από την ποιότητα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει έναν σαφέστατο αγωνιστικό προσανατολισμό με πολλές παραλλαγές. Πράγμα παραμυσχάρι που δεν είδα εγώ χθες τον Παναϊκό, παρόλο το ότι κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Δεν είδα κάποιον προσανατολισμό. Ποιος ήταν ο προσανατολισμός του. Απεικιοκρατικό ποδόσφαιρο. Ρίχνουμε στο έγχρωμο δυνατό παιδί την μπάλα,
4: ναι, ναι,
3: να τους πάρει όλους βάρνα κτλ.
4: Με την ποιότητα κερδίζει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
3: Με την ποιότητα ενός.
4: Εντάξει, έχει ένα πολύ καλό ρόστερ. Δεν μπορείς τώρα να την είναι η ποιότητα του ενός, αλλά ένας που κάνει τη διαφορά, ναι, σίγουρα.
3: Ποια είναι η ποιότητα, ρε Σύνικο, τώρα για να μην κρυβόμε τις πίσω από το δάχτυλό μας. Η αντεπίθεση ένας εναντίον ενός του Ονάι που κάνει τη χειρότερη επιλογή που μπορούσε να κάνει.
4: Σου μιλάω σε μονάδες, ρε Μιχάλη, σαρώ.
3: Άλλο σε μονάδες.
4: Για τις μονάδες μιλάω, ρε Μιχάλη.
3: Μα είναι λαθασμένο το διάβασμα του ΠΑΟΚ. Κανένας δεν έχει παίξει έτσι τον Τετέι. Μόνο ο Πάοκ τον έπαιξε.
4: Ο Πάοκ, ο οποίος, μιας που το είπες, Ελουστόντο δεν θα παίξει την Κυριακή επειδή έφαγε κόκκινη χθες, και δεν θα παίξει και ο Γιαννούλης, ο οποίος μάλλον πάει για βαρύ διάστρεμα.
0: Ναι.
4: Είναι απουσίες αυτές για τον Πάοκ.
0: Ο Ρίτσαρτ σου άρεσε, Μιχάλη, για να πάμε λίγο πάλι στα.
3: Ναι, μ' άρεσε. Ο Ρίτσαρτ μ' άρεσε.
0: Ο Ρίτσαρτ και Σούταλο, έτσι, ένα, που δεν του ξέρουμε τώρα, τώρα του μαθαίνουμε δηλαδή.
3: Ο Σούταλο, όχι, δεν μου άρεσε. Αλλά για το Σούταλο μπορώ να βρω 105.000 δικαιολογίες.
4: Καλά, ναι.
3: Εντάξει, δεν μου έβγαλε κάτι που να με κάνει να τον προσέχω μέσα στο παιχνίδι. Τον πρόσεχα επειδή είναι μια καινούργια προσθήκη. Πρόσεχα την κινησιολογία του, τις θέσεις του κτλ. Δεν μπορώ να πω ότι το πρόσημο είναι θετικό, αλλά από την άλλη μεριά είναι πρώτη του εμφάνιση, παίζει με έναν παρτενέρ ο οποίος δεν είναι center back, έτσι ώστε να πεις ότι η αρμονία της εμπειρίας, της πείρας θα τον καθοδηγήσει και αυτόν έτσι ώστε να κάνει λιγότερα λάθη και παίζει απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι πρώτο φαβορή να κατακτήσει το πρωτάθλημα.
4: Βέβαια, και φέτος.
3: Και φέτος. Άρα, και φέτος. Δηλαδή, τι να πω για αυτό το παιδί.
4: Βάλε.
3: Δηλαδή, mm-hmm. δεν μου άρεσε ο Όλγα όταν μπήκε.
4: Ναι.
3: Δεν είδα κάτι εξαιρετικό όσον αφορά η φιλοσοφία της ομάδας.
4: Ναι.
3: Στο κράτημα της μπάλας. Θεωρώ ότι το πρώτο γκολ το οποίο δεχόμαστε είναι γκολ το οποίο εγώ προπονητικά θα το χρέωνα στο Μανού. Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάει εκεί να μου κάνει το Λαουτάρο.
4: Πρώτα σε αυτόν, αλλά και μετά να σου πω κάτι, και τα χαφ δεν κόβουν την μπάσα.
3: Ναι, ναι. Εντάξει, 100%. Αλλά κρατάς εκεί την μπάλα και ρώνεις τη φάση. Ναι. Όλα τα άλλα έπονται. Σαφέστατο, μετά έχουν γίνει. Και είναι και λάθος και ο χρονισμός των center back εκεί. Όσο αναφορά την καθετοποίηση. 100%. Αλλά ξεκινάει από εκεί. Γιατί όταν παίζω με την ΑΕΚ, έχω το μυαλό να σκεφτώ ότι δεν με παίρνει για πολλά. Παίρνω την μπάλα, τη σκεπάζω και από εκεί και πέρα βλέπω τι κάνω. Αλλά πρώτα σκεπάζω την μπάλα. Και έτσι δεν αφήνω και την ομάδα ξεσκέπαση στα μετώπιστε. Έχουν γίνει πολλά λάθη και σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε ομαδικό επίπεδο. Πάρα πολλά λάθη τακτικής. Okay. Ο Άρης μπορεί να θέλει να παίζει μπροστά και καλό είναι και το συζητούσαμε και στις προηγούμενες συνδέσεις, mm-hmm. αλλά τηρουμένων των αναλογιών.
4: Ναι.
3: Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή άλλο είναι ότι έχω έναν τρόπο παιχνιδιού τον οποίο μπορώ να ερμηνεύσω απέναντι σε έναν αλφα συντελεστή δυσκολίας και άλλο απέναντι σε ένα βήτα, γιατί εκεί ουσιαστικά δείχνει έλλειψη μυαλού. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, το ότι πρέπει να βλέπεις και το παιχνίδι έξυπνα. Ναι.
4: Ωραία. Εξαιρετικά. Δεν είναι, αλλά τι να κάνουμε, αυτό είναι.
0: Όταν έχεις διαχειριστή πεντάρα.
4: Θα το ξεπεράσουμε κι αυτό.
3: Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε, ότι τα λάθη είναι για να διορθώνονται. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λαθών. Okay. Εγώ προβληματίζομαι στο αν υπάρχει ο προγραμματισμός, η μεθοδολογία να διορθωθούν στο βαθμό που φιλοδοξεί ο καθένας τον Άρη.
4: Το θέμα για τον Άρη αυτή τη στιγμή είναι η ήττα στη Νέα Φιλαδέλφεια να μην εξελιχθεί σε κρίση.
3: Αυτό λέω.
4: Αυτό είναι το ζήτημα.
3: Εσύ το λες με άλλο λόγο.
4: Ναι, γιατί ήδη ο Άρης δοκιμάζεται. Είναι η πρώτη δύσκολη στιγμή αυτή τη στιγμή του Άρη φέτος και του Γρηγορίου γενικά, εγώ θα πω, στον πάγκο της ομάδας από πέρυσι. Γιατί δεν είχε την ίδια πίεση πέρυσι. Τώρα είναι πολύ μεγαλύτερη και η πίεση πάνω του.
3: Βέβαια. 100%. Οπότε έχει ενδιαφέρον. Ήταν και ένα καλό μάθημα για τον Γρηγόριο.
4: Αυτό που λέγαμε και με το Φώτη πριν, ότι θα πρέπει να γίνει πιο διαλλακτικός. Γιατί ήθελε να παίξει μπάλα ο Γρηγόριο μέσα στην ΑΕΚ. Δεν μπορεί να παίξει μέσα στην ΑΕΚ.
0: Ή να παίξει πολύ επιθετικά.
4: Δεν μπορεί να το.
0: Πάντως στην οικονομία του πρωταθλήματος, η γκέλα που έκανε η ΑΕΚ στην Κηφισιά ή η γκέλα που έκανε ο Ολυμπιακός στο Βόλο προχθές. Επαναλαμβάνω, έτσι, στο πρεστίζ είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε το βαρύ σκορ από την ΑΕΚ. Επί της ουσίας όμως, πιο σημαντική νομίζω είναι η γκέλα της ΑΕΚ στην Κηφισιά. Δηλαδή, σαν βαθμολογία, σαν στόχος, από ότι, ξέρεις, που έχασε 3 βαθμούς ο Άρης από την ΑΕΚ. Για το δικό του στόχο, έτσι, να μπει στην τετράδα.
3: Φώτη, εγώ θα σου πω κάτι. Η γκέλα στην ΑΕΚ έχει να κάνει με έναν οργανισμό ο οποίος ξέρει ότι έκανε γκέλα και το διορθώνει.
0: Ναι, ναι.
3: γέλα παραμυσχάρη με τον Ολυμπιακό, με όλα αυτά τα οποία προηγήθηκαν, έτσι, που είχαμε το, την τραυματική εμπειρία αυτή με τον Αλκαμπή και τα λοιπά, η γέλα του Ολυμπιακού μπορεί να αποδειχθεί κομβική. Mm-hmm. Σας το λέω.
0: Και για τον προπονητή ενδεχομένως, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά τέλος
3: μα για τον προπονητή, στον προπονητή αναφέρομαι.
0: Εκεί, εκεί πας, ναι, ναι, ναι. Okay.
3: Εκεί αναφέρομαι, ναι, ότι θα είναι κομβική. Ενδεχομένως να είναι κομβική, δηλαδή να είναι
0: καθοριστική
3: η θριαλίδα για αποφάσεις. Και μάλιστα ρηξικέλευτες.
0: Έτσι το κατάλαβα και εγώ βλέποντας και ακούγοντας και διαβάζοντας.
4: Κύριε Λάνη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή, καλή εβδομάδα. Καλή bye
4: εβδομάδα. Bye. Καλά.
3: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
0: Bye, bye. Καλά, για χαρά. Λοιπόν.
4: Αυτά και από τον.
0: Όπως να μην έκανε εκπομπή, αισθάνομαι. Να πάρω και το δάσκαλο το δίωρο.
4: Θα το νιώσω αύριο, να ξέρεις. Αύριο θα το νιώσω.
0: Αύριο.
4: Αύριο θα το νιώσω καλύτερα. Έχουμε πολλά μηνύματα που δεν διαβάσαμε. Θα το κάνουμε, θα διαβάζουμε
0: πολύ,
4: για τα μηνύματα.
0: Πολύ καλό αυτό. Να διαβάζουμε τα μηνύματα.
4: Αλλά είναι καλό και δείχνει ότι ήταν γεμάτη και εκπομπή. Νομίζω ότι το αναλύσαμε με την ψυχραιμία και το καθαρό μυαλό που έπρεπε. Όλο. Όλο αυτή τη στιγμή, με άλλους να συμφωνούν, με άλλους να διαφωνούν από ό,τι βλέπω λίγο από τα μηνύματα με αυτά τα οποία έχουμε πει. Αλλά εντάξει, okay, αυτό είναι.
0: Θα με αναγκάσει από την πρώτη. Μίλα στο μικρόφωνο. Δεν σε ακούω στο
4: τέλο. Το κάνω συνέχεια, ναι. Έχεις δίκιο εδώ πέρα. Ναι. Εδώ πέρα, εδώ πέρα.
0: Άμα και, ναι.
4: Δεν ακούς αυτή τη στεντόρια φωνή, δηλαδή.
0: Σε πάρα.
4: Δεν είναι ότι μιλάω και.
0: Δεν μιλάς έτσι, αλλά άμα. Ξέρεις πώς.
4: Από εδώ.
0: Τι ακολουθεί.
4: Γιάννης Δασκάλων και ο δάσκαλο καθίσει μέχρι και τις 2. Θα σας κάνει παρέα. Εμείς θα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10, εδώ πέρα με θύρα Yellow.
0: Τι ωραία φωτογραφία αυτή χθες. Με το σπανούλι, με το Θεό.
4: Με το πρίντεζι.
0: Με το. Όχι, ρε.
4: Α, ποιο.
0: Από το, από το παιχνίδι. Φιλικό, ναι. Από το φιλικό προχθές.
4: Δεν πού το μενική έκανε, γιατί στο άλλο ήταν ο Κατζούρης. Μια χαρά.
0: Βέβαια.
4: Και τώρα τουρνουά
0: στην Κύπρο.
4: Στην Κύπρο, Παρασκευή, με τον Ερυθρό Αστέρα και την Κυριακή με την Μακάμπι Τελαβίβ που θα παίξει ο Άρη στο μεταξύ.
0: Με απουσίες, έτσι έχουμε ακόμα, αλλά εντάξει.
4: Είναι το μεταξύ, τώρα πήγε η μάνα μου Κύπρο να δει τον αδελφό μου. Είναι και αδελφό μου εκεί και δεν θα πάμε, ρε φίλε. Δηλαδή, στείλτε μα εμά. Αφήστε του μπασκετικού. Στείλτε εμά, λίγο απάντων του δικού μα.
0: Ο Γκάλης δεν πάει.
4: Δεν ξέρω. Λογικά κάπως θα πάει, γιατί ο Γέλο αυτά τα, δεν τα αφήνει να.
0: Αν άκουσα να καλά πάνε, και δεν κάνω λάθος, νομίζω θα πάει ο.
4: Χρήστος Γκάλης.
0: Ο Γκάλης, ναι.
4: Ο Γκάλης θα πάει, μάλιστα. Χρήστος Γκάλης. Ωραία, ξέρετε τι κάνει. Γιατί έχει. Ο Σάμα έχει τούμπα την Κυριακή.
0: Δημητρίεβιτς οργίασε.
4: 20 πόντους και 18 Μόργαν. Άσχημα. Κάτσε, δει τι θα κάνουμε μετά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Μεζοδοπολείο Μόστρα, με στακείο 22 στη Χαριλάου.
0: Δεν μάθησα από τίποτα για τον μπάσκετ σήμερα.
4: Αναστασία. Κάτσε, ρε φίλε. Είχαμε τάλιρο. Δηλαδή τώρα ποιο μπάσκετ. Θα δούμε τον μπάσκετ. Περίμενε, έχουμε δρόμο για τον μπάσκετ. Λοιπόν,
0: θα πει ο δασκάλου τώρα.
4: Θα πει ο δασκάλου όλα εδώ πέρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Μεζοδοπολείο Μόστρα. Ευχαριστούμε Digital Market που ήταν και σήμερα μαζί μα. Ραντεβού πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10, για να συνεχίσουμε μια γεμάτη εβδομάδα που έχουμε. Καθώς μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το κύπελο την Πέμπτη, έχουμε και το μάτσο με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή, έχουμε και το τουρνουά που θα συμμετάσχει ο Άρης στο μπάσκετ στην Κύπρο από την Παρασκευή. Πολλά εδώ πέρα. Μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101.7. Καλή συνέχεια.
0: Bye bye.
5: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65 €. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή. Με τον εύκολο τρόπο. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
18: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
19: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
20: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος, εγώ?
21: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
22: Και ejectionservice.gr.
21: Λύσαξες.
23: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
24: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
23: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
24: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
23: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
24: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
23: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Αχ, πείνασα.
1: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
0: Και από πού θα παραγγείλουμε?
1: Από το Food for You.
0: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
1: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
0: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
1: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
24: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
1: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
24: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
1: Food for You,
24: το δικό μου αγαπημένο.
2: Έλα, Γιώργη!
3: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
2: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
3: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
2: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
3: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
4: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
3: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
4: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
27: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
29: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είναι η εκπομπή «Μ' όποιον δάσκαλο καθίσεις», είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Την εκπομπή σας την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Κορυφαία, αγαπημένη, γλυκιά συνήθεια εδώ και

Ακόμη, πώς να μην υπάρχει οι άριες στη ζωή μας. Ο πιο ισχυρός σας συνεργάτης ό,τι αφορά το κλίμα στο σπίτι σας. Τα κλιματιστικά Carrier και το Simba είναι εκεί. Με την άριες να τα φέρνει σε εσάς και να εξασφαλίζει το καλύτερο δυνατό, καλύτερο δυνατό αέρα για τον προσωπικό σας χώρο. Κοντά μας είναι εννοείται και η Άλλοπλαστ, η αδερφή Δερβίση, μια οικογένεια η οποία αποτελεί τους αποκλειστικούς αντιπρόσωπους της Άλλοπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο, με ένα εξαιρετικό δίκτυο συνεργατών, γιατί όλα τα κουφώματα ίδια φαίνονται, αλλά δεν είναι. Τα κουφώματα της Άλλοπλαστ κατασκευάζονται εδώ, πάνω στις ανάγκες των ελληνικών οικοκυριών, αλλά και χώρων ιδιωτικών και επαγγελματικών. Ένα εξαιρετικά ποιοτικό δίκτυο συνεργατών που φροντίζουν για όλα. Υπάρχει και το showroom της Άλλοπλαστ που βρίσκεται στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά. Για όσους θέλουν να περάσουν μια βόλτα και να διαπιστώσουν για ποιο λόγο είναι τα κορυφαία κουφώματα που μπορείτε να συναντήσετε.

Σήμερα είναι Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη. Επικοινωνία με την εκπομπή με τους γνωστούς τρόπους. Στο Viber του σταθμού μας 6936 512 099. Ακούτε την εκπομπή και στέλνετε και τα μηνύματα, μάλλον στέλνετε τα μηνύματα μέσα από το Facebook, κάτω από τη σελίδα του Yellow, κάτω από το post της εκπομπής. Μας παρακολουθείτε και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παραούλα. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, παρακαλώ πολύ, ελάτε στην παρέα μας. Καλή ακρόαση σας εύχομαι. Με το κεφάλι ακόμα να στριφογυρίζει από την πεντάρα του Σαββατόβραδου, με εκείνο το απίθανα ντροπιαστικό τελευταίο μισάωρο του παιχνιδιού με την ΑΕΚ και με την απόλυτη κατάρρευση της ομάδας, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για θέματα επικαιρότητας. Ακούσατε πολλά και για το ποδοσφαιρικό. Θα ακούσετε πολλά και στη συνέχεια από τον Δημήτρη Σανλή, που ήταν και στη μετάδοση του αγώνα. Και το φρέσκο το ρεπορτάζ που προκύπτει από ομιλία Γρηγορίου με παίκτες και λοιπά και λοιπά και ρέγγες και όλα αυτά. Δυστυχώς μια πολύ καλή ομάδα ξεγύμνωσε και ανέδειξε όλες μας τις αδυναμίες, ταυτόχρονα με την πολύ κακή νοοτροπία που δείξαμε. Την τελευταία φορά που είχαμε φάει 5 ήταν πάλι συγκυριακά πριν από μάτς στην Τούμπα. Στην Τούμπα δεν παίζουμε τώρα, μην κάνω και κανένα λάθος και λέω Αρλούμπες, έτσι. Τελευταία φορά που φάγαμε το ταλιράκι, αν θυμάμαι καλά, ήταν εκείνο το τρομερό απόγευμα που ζήσαμε και βιώσαμε το ποδοσφαιρικό απίθανο του Άρης Γιάννενα 05. Πάω Κάρης λοιπόν, είναι 13 Σεπτέμβρη. Α, γι' αυτό αυτοί σκούζουν για τη διαιτησία με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Γι' αυτό έχουν αρχίσει από χθες και κλαίνε η διαιτησία, ο ΠΑΟΚ, έρμεο, αδύναμη. Μάλιστα. Okay. Τελευταία φορά λοιπόν που είχαμε φάει τάλιρο, και μάλιστα ήταν πολύ πιο χοντρό και ντροπιαστικό και εντός έδρας, είχαμε πάει στην Τούμπα και βγάλαμε διπλό. Τέτοια αντίδραση θέλω να δω. Ξέχωρα ότι δεν θέλω ποτέ να ξαναδώ την ομάδα να καταραίει με τον τρόπο που κατέρευσε το Σάββατο. Είναι προτιμότερο βέβαια να χάσεις ένα μάτς 5-0 από το να χάσεις 5 μάτς με 1-0, χωρίς αυτό να δικαιολογεί την απόδοση της ομάδας από το 60 και μετά. Γιατί μέχρι το 60 μπορεί ο Άρης να μην ήταν φανταχτερός, να μην ήταν καλός, ειδικά στο πρώτο ημίωρο, γιατί μετά στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου ισορρόπησε η κατάσταση και στο δεύτερο ήταν αρκετά ισορροπημένη. Μάλιστα, αν προσέξετε, η ΑΕΚ βάζει τον γκολ χωρίς φάση στο δεύτερο ημίχρονο, γίνεται το 2-0 και δείχνει την κερκίδα να κάνουν το σταυρό τους φιλαθλητές ΑΕΚ.

αναγχωθεί πάρα πολύ. Είχε αρχίσει και η μουρμούρα και το μουρμουρ, γιατί ο Άρης είχε την μπάλα στα πόδια του. Ψιλοανέπτυα ανέπτυσε κάποιες επιθετικές δραστηριότητες χωρίς να απειλήσει. Αλλά γενικώς φοβόταν ότι το κακό έρχεται. Τελικά όχι μόνο κακό δεν ήρθε για αυτούς. Ήρθε μια ξεγυρισμένη πεντάρα στο κεφάλι μας. Μέχρι το 60 δεν διαφαινόταν πουθενά αυτό το σκορ. Αλλά οι καλές οι ομάδες και αναδεικνύουν όλες σου τις αδυναμίες και σε τιμωρούν αν σε βρουν μπόσικο. Γι' αυτό είναι ένα καλό μάθημα νοοτροπίας που έδωσε η ΑΕΚ στον Άρη. Γιατί ο Άρης έτσι πρέπει να λειτουργεί σε ανάλογες περιπτώσεις. Και βέβαια πρέπει να πάρει αυτό το αποτέλεσμα ο Γρηγορίου μαζί με τους παίκτες του. Να κλεισούν στα αποδυτήρια και να το αξιοποιήσουν για να μπορέσουν να δείξουν αντίδραση άμεσα. Και όχι σε ένα μάτς, και όχι μόνο σε αυτό το μάτς. Να μπουν τα πράγματα στη θέση τους για ολόκληρη τη χρονιά και να δεσμευθούν άπαντες ότι επιτρέπεται να χάσεις, αλλά δεν επιτρέπεται να παραιτηθείς και να διαλυθείς και να τα παρατήσεις ποτέ.

Το μήνυμα που έρχεται βέβαια να επισφραγίσει όλα αυτά που είπα, αυτά τα δύο λεπτά για το μάτς με την Άκη, είναι το εξής μήνυμα από το φίλο τον Κώστα, που λέει: καλά, σε λίγο θα μας πείτε ότι κόντεψε να χάσει η ΑΕΚ. Ακούσαμε πριν ότι είχαμε κατοχή, ότι είχαμε momentum, ότι η ΑΕΚ έπαιξε 15 λεπτά και κάτι τέτοια. Πράγμα το οποίο μας κάνει να αναρωτιόμαστε, άλλο μάτς βλέπατε? Κωστάκη, τι έγινε, αγόρι μου, έχεις βάλει την κασέτα και παίζει? Και πριν στην εκπομπή αυτό έστειλες. Τι θες, παλικάρι μου, γλυκό? Πούμε να πούμε αυτά που θες να ακούσεις. Μπουρδέλο, Άρης, Κώστα. Τραγικός, να φύγουν όλοι. Καρυπίδη, πούλα και φύγε. Ελευθεριά στον Άρη. Μπούλο Γρηγορίου που δεν κάνεις για την ομάδα. Να παραιτηθείτε όλοι. Είμαι καλός τώρα? Κωστάκη μου, είμαι καλός? Σε καλύπτω? Αν σε καλύπτω, Κωστάκη μου γλυκέ, μπορείς να συνεχίσεις την εβδομάδα σου απολύτως ικανοποιημένος και χαρούμενος ότι πήρα στο γέλο και τους έστειλα μηνύματα και τους έτριψα στη μούρη. Μπράβο, Κώστα Επαναστάτη, δώσε κι άλλα, αδερφέ. Το πάθημα να γίνει μάθημα, λοιπόν, και αστεναχωριέται ο Κώστας αν γίνει μάθημα το πάθημα, και ο κάθε Κώστας εκεί έξω, ο οποίος τον Άρη τον έχει για την καβλάντα του και προφανώς γουστάρει όπως πάρα πολλά άλλα τρολάκια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και στα social media και θέλουν να βλέπουν τον Άρη πάνω κάτω και θέλουν να δουν τον Άρη να διαλύεται. Ο Άρης δεν διαλύεται από ένα 5-0. Δεν διαλύθηκε, ούτε πρόκειται να διαλυθεί, ούτε και άλλες οι ομάδες που έφαγαν 5 και 7 και 6 και 8. Ευτυχώς αυτοί οι οποίοι ζουν για αυτό το πράγμα έχουν αυτό το που είχε και ο Κώστας, τα 10 δευτερόλεπτα δημοσιότητας. Και πάμε παρακάτω. Καλά, εντάξει, άστα, αυτά τα ζω, από το, ζω για τον Άρη και εδώ ζω από τον Άρη, Κώστα. Ξέρεις πόσες φορές τα ακούσαμε και τα διαβάσαμε? Ξέρεις πόσες φορές έπεσε μαύρο δάκρυ από τον ηρωισμό σου που είσαι Άρης και ο Άρης πρέπει να σε ευγνωμονώ, να σου κάνει και ένα άγαλμα? Άστο ρε Κωστάκη, άστο ρε Κωστάκη. Δεν ζεις από τον Άρη, ζεις για τον Άρη. Άστο ρε παλικάρι μου. Δακρύσαμε, ένα δάκρυ κυλεί στα μάτια μας. Άστο. Τον Άρη τον έχεις πάνω από όλους εσύ, ναι. Στον έχουμε κάτω. Στον έχεις ψηλά, εμείς τον έχουμε κάτω, χαμηλά. Άντε Κωστάκη, φτάνει. Δούλεψα και λιγάκι. Θα πούμε κάποια πράγματα πολύ ουσιώδη ό,τι αφορά τη βόλτα που έκανε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Εξακολουθώ να θεωρώ τον εαυτό μου αρκετά ευφύ, αρκετά έξυπνο και αρκετά όριμο για να καταλαβαίνω ποιος και πότε θέλει να μου τετραγωνίσει τον κύκλο και να μου φερθεί σαν να είμαι ηθαγενής, προσδοκώντας προφανώς κάποια στιγμή όταν θα έρθουν οι κάλπες να μπω εγώ στο παραβάν και να υφαρπάξει την ψήφο μου. Τα πράγματα δεν είναι έτσι εύκολα όσο κάποιοι νομίζουν, και όσοι κάποιοι συμβουλάτορες του Πρωθυπουργού τον οδηγούν σε μία λογική ότι ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη ίσον ΠΑΟΚ, και αν είναι ο ΠΑΟΚ καλά είναι η Θεσσαλονίκη καλά. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να περάσει ξανά. Το παραμύθι δεν πρόκειται να το ξαναφάει κανείς. Και με την ευκαιρία των δηλώσεων που έκανε, των διαφορετικών δηλώσεων που έκανε ο Πρωθυπουργός από τη μία μέρα στην άλλη, και εμφάνισε κάπου και τον Άρη στις δηλώσεις του, γιατί του είπαν Πρωθυπουργέ κάτι δεν πάει καλά, με αφορμή αυτό θα πούμε κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ουσία και με την υποχρέωση της κυβέρνησης, προκειμένου να μπορέσει κάποια στιγμή ο σύλλογος αυτός
όχι να είναι ίσως και αξιότιμος απέναντι και ισότιμος μάλλον απέναντι σε άλλους συλλόγους της πόλης που τα τελευταία πόσα χρόνια ίδρυσης, ωραία, 100, τη Χούντα και μετά από το 71 στο βάλουμε και έχουμε 2026, 55 χρόνια, 54-55 χρόνια, υπάρχουν οι χαϊδεμένοι και υπάρχουν και τα παραπέδια. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, καθώς και θα πούμε κάποια πράγματα που πρέπει να υποθούν και αφορούν την Επιτροπή για το γήπεδο που συστάθηκε από τον ΑΣ Άρης. Θα πρέπει να πούμε 2-3 πράγματα παραπάνω για αυτό, γιατί αυτό είναι πολύ ουσιαστικό και είναι και άμεσα συνδεδεμένο με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και εδώ καλείται η κυβέρνηση να λερώσει λίγα και τα χεράκια της. Όχι όπως τα λέρωσε σε άλλες περιπτώσεις, αλλά τουλάχιστον να πάρει κάποιες δεσμεύσεις που για άλλους τις πήρε πάρα πολύ εύκολα και για τον Άρη δεν τις έχει πάρει ποτέ. Θα εξηγήσω ακριβώς στη συνέχεια της εκπομπής τι εννοώ.

Ο μπασκετικός Άρης έπαιξε φιλικό με την ομάδα του Βίκου. Το τελικό σκορ και όλα αυτά δεν έχουν πολύ μεγάλο νόημα, αλλά πολύ μεγαλύτερο νόημα από όλα αυτά έχει η εικόνα της ομάδας, την οποία εμείς δεν μπόρεσαμε φυσικά να δούμε, γιατί το φιλικό ήταν και κλεισμένο των θυρών. Ούτε και πρόκειται να δούμε τον Άρη πριν από το τουρνουά της Κύπρου, που θα τον δούμε από τον Sky, όπως όλα δείχνουν. Στο τουρνουά που θα πάρει μέρος η ομάδα. Για να δούμε τι μας περιμένει, αλλά εντάξει, σήμερα σας έχω κάτι παραπάνω. Ο Άρης έπαιξε με τον Βίκο Falcons και στην ομάδα του Βίκου, στην νεοφώτιστη ομάδα των Ιωαννίνων, στο προπονητικό της επιτελείο είναι ποιος? Ένας πολύ αγαπητός τύπος που τα προηγούμενα χρόνια υπηρέτησε από τον Άρη ως βοηθός προπονητή, και μάλιστα στο μοναδικό μάτσο που ήταν και πρώτος προπονητής, ο Άρης πέρασε ασύμφωνας από την Αθήνα κερδίζοντας τον Πανιόνιο. Σε λίγο λοιπόν θα μιλήσουμε για αυτό το φιλικό, αλλά και θα του ζητήσουμε να μας αξιολογήσει τον καινούριο Άρη του Βασίλη Σπανούλη, ο Διονύσης Αγγέλου, μέλος του προπονητικού επιτελείου της ομάδας Βίκος Falcons. Σε ό,τι αφορά δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές, από την ίδια την ομάδα, υπάρχει μια απόφαση, απολύτως σεβαστή φυσικά, από την ομάδα την ίδια και κυρίως από το προπονητικό επιτελείο. Οι παίκτες να επικεντρωθούν στη δουλειά τους, οι παίκτες να επικεντρωθούν στις προπονήσεις τους, στο πολύ κρίσιμο διάστημα αυτό που πρέπει η ομάδα να δεθεί μέχρι τα φιλικά και στα φιλικά. Και εννοείται ότι οι πρώτες δηλώσεις θα γίνουν μαζικά στην Media Day που είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου.

Πάμε όμως κατευθείαν στην ουσία. Να ξεκινήσουμε λίγο από το φιλικό παιχνίδι αυτό. Έχω απορία τι Άρη θα δούμε φέτος. Όλοι έχουμε απορία και ανυπομονησία. Απορία για την ποιότητα του ρόστερ του Άρη. Απορία για την ποιότητα των καινούριων παικτών.

0: Κυρίως όμως αυτό που έχει σημασία είναι η ανυπομονησία όλων να παρακολουθήσουμε να δούμε τον καινούριο Άρη στο παρκέ, σε δράση. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε εμείς ακόμη, ούτε εσείς, ούτε και εγώ δημοσιογραφικά. Τα μάτς είναι, τα φιλικά αυτά είναι προπονητικού χαρακτήρα και κλεισμένων των θυρών. Ωστόσο, ένας από τους ανθρώπους που είχαν τη δυνατότητα να δουν τον καινούριο Άρη του Βασίλη Σπανούλη είναι ο Διονύσης Αγγέλου. Πολύ αγαπητός, με το που ανέφερα το όνομά του, έχετε στείλει όλοι πολλά μηνύματα με δεκάδες χαιρετισμούς στον coach Διονύση, τον οποίο και τον καλησπερίζω στην εκπομπή. Είναι μέλος του προπονητικού επιτελείου του Vicos Falcons και τον καλησπερίζω με πολύ αγάπη. Διονύση μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα. Όλα καλά. Βλέπω τα όμορφα Γιάννη να απολαμβάνουμε.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα σας, στην καινούργια προσπάθεια που κάνετε. Δύσκολη προσπάθεια. Σε πολύ δυνατό και αναβαθμισμένο πρωτάθλημα, όλες οι ομάδες πολύ πολύ δυνατές. Και φυσικά δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίζετε τα πράγματα εσείς. Υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει καλή ομάδα, καλό υλικό?
1: Κοίταξε, έχεις δίκιο, το πρωτάθλημα έχει αναβαθμιστεί. Αλλά εκτός από το ότι ανεβαίνει δυσκολία, όπως είπες, και σαφώς η δουλειά η δικιά μας που είναι ο στόχος, η παραμονή, γίνεται πιο δύσκολη. Αλλά το θετικό είναι ότι λόγω της ύπαρξης και του Άρη και του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ και ομάδων που έχουν ευρωπαϊκές διοργανώσεις να παίξουν, οι παίκτες θέλουν να έρθουν πιο πολύ σε αυτό το επίπεδο.
0: Σωστό.
1: Και εμείς ήταν ευλογία ότι μπορέσαμε να πάρουμε παίκτες που δεν περιμέναμε ότι θα παίρναμε. Δηλαδή αρκετούς από το BCL και κάποιους παίκτες από το πιο υψηλό ράφι, γιατί θέλουν να παίξουν στην Ελλάδα, θέλουν να ανταγωνιστούν σε αυτό το πρωτάθλημα.
0: Ναι, και σαφώς και πιστεύουν και στο πρόγραμμά σας, αυτό που θέλετε να κάνετε, και θεωρώ πως όλα θα πάνε καλά. Αλλά φυσικά ξέρεις ότι κάθε αρχή είναι δύσκολη και για τον Βίκο θα είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία αυτή για την ομάδα, έτσι?
1: Ναι, είναι πρωτόγνωρη εμπειρία. Εντάξει, είναι πολύ θετικό και η εμπειρία του coach που για πλέον που είναι πολλά χρόνια σε αυτό το επίπεδο.
0: Βέβαια, ο Θανάσης είναι
1: και οι άνθρωποι,
0: βέβαια, σαφώς.
1: Ναι. Και οι άνθρωποι της ομάδας είναι άνθρωποι με πολύ μεράκι, αγαπάνε και το μπάσκετ και τον τόπο τους και την ομάδα, και αυτό το θα κάνει όλα πολύ πιο εύκολα για να, ξέρεις, να τρέξουν τα διαδικαστικά, τα συμβόλαια, η συγκρότηση της ΚΑΕ. Ξέρεις, υπάρχουν πολλά διαδικαστικά που πρέπει να γίνουν, αλλά δόξα τω Θεώ όλα βαίνουν καλώς μέχρι στιγμής.
0: Πώς είναι η ζωή σου στα Γιάννενα μέχρι τώρα?
1: Κοίταξε, ο Θανάσης μας έχει ταράξει διπλές προπονήσεις μέχρι στιγμής, οπότε δεν τα έχουμε δει πολύ τα Γιάννενα.
0: Ο Θανάσης στις διπλές προπονήσεις και μετά θα σταράξει και η βροχή, γιατί ξέρεις, τα Γιάννενα όταν ξεκινάει να βρέχει πάει με εβδομάδα, δεν είναι έβρεξε σήμερα στα μάτια.
1: Ακριβώς. Οπότε προσπαθούμε λίγο στα ενδιάμεσα ό,τι προλάβουμε να δούμε.
0: Σωστό. Λοιπόν, το φιλικό με τον Άρη ήταν σαφώς και ένα πολύ υψηλό και χρήσιμο τεστ για σας, να δείτε που βρίσκεται απέναντι σε ένα υψηλό επίπεδο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς ακριβώς είδες το φιλικό αυτό, ποια είναι η αίσθησή σου, και κυρίως θα ήθελα να μας μιλήσεις για τον Άρη που δεν τον έχουμε δει, έναν καινούριο Άρη, πολλά υποσχόμενο Άρη του Βασίλη Σπανούλη.
1: Κοίταξε, σαφώς καταλαβαίνω ότι όλος ο κόσμος θέλει να ακούσει τώρα για αυτό το νέο εγχείρημα της ομάδας. Το θετικό είναι ότι σαφώς εσύ που καταλαβαίνεις και έχεις μια πιο καλή γνώση της αγοράς από τον απλό κόσμο, ότι οι παίχτες που έχει φέρει ο coach Σπανούλης είναι αναγνωρισμένης αξίας. Οπότε κάποια πράγματα που έχει θεωρούνται στάνταρ και τα είδαμε και εμείς σε αυτό το επίπεδο να συμβαίνει στο φιλικό μας. Δηλαδή η δημιουργία του Δημητρίγεβιτς, το πώς διαβάζει το παιχνίδι, το σούτ του Λιόπουλου, η άμυνα του Μπίρτς και το πώς πηγαίνει στα rebound, η ενέργεια που βγάζει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και στην άμυνα και στην επίθεση είναι πράγματα τα οποία τα ξέρει ο Βασίλης και τα πήρε. Mm-hmm. Νομίζω ότι η ομάδα έχει φτιαχθεί με ένα γνώμονα να έχει από τους γκάρ του το σκοράρισμα και να τραβάνε επιθετικά. Δηλαδή και ο Μόργαν και ο Δημητρίγεβιτς και ο Τολιόπουλος και ο Γιώβιτς σε δεύτερο βαθμό θα είναι αυτοί που θα έχουν το μεγάλο βάρος της δημιουργίας και της εκτέλεσης στο επιθετικό κομμάτι. Mm-hmm. Και θέλει τα πιο πολλά αμυντικά στοιχεία να τα έχει από τα forwards και από τους ψηλούς του. Mm-hmm. Δηλαδή σαφώς η έλλειψη του Μογόκα στο φιλικό δείχνει ότι ο Άρης έχει σαφώς έναν εξολοθρευτή αμυντικό, ας πούμε, στα γκάρ που θα είναι ο Μογόκα. Mm-hmm. Αλλά εμάς, αυτό που μας δυσκόλεψε στην άμυνα του Άρη ήταν όταν ξεκίνησε να παίζει με small ball, ας πούμε, το Θανάση στο 5, και ξεκίνησε να παίζει αλλαγές, όπου εκεί μας πάγωσε, ας πούμε, το οποίο θα είναι το δυνατό όπλο και το plan B του Σπανούλη αμυντικά σε όλα τα παιχνίδια.
0: Από άποψη, δηλαδή όταν... από άποψη δύναμης, μεγέθους, αθλητικότητας, σκληράδας, βλέπεις τον Άρη την ομάδα που περιμένουμε είναι... φέτος να δούμε.
1: Είναι ομάδα Ευρωλίγκας όμως σε αυτά τα επίπεδα. Είναι ομάδα επίπεδο Ευρωλίγκας. Δηλαδή και νομίζω ότι πρώτα ο Θεός, αν είναι όλα τα παιδιά υγιεί, θα φανεί και στα φιλικά αυτά που θα έχει τα κράς τέσμες ομάδας Ευρωλίγκας, αλλά νομίζω ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα, ας πούμε, τα παιχνίδια με τις ομάδες του χαμηλότερου επίπεδου, όπως θα είμαστε και εμείς, ο Άρης θα τα κερδίζει στην ενέργεια, στη δύναμη και, και στην αθλητικότητα.
0: Θα ήθελα να σε ρωτήσω, τα παιδιά που αποκτήθηκαν, τους περισσότερους παίκτες, τους βλέπαμε και από την Ευρωλίγκα και στο BCL, έχουμε εικόνα, έχουμε άποψη και από το EuroCup φυσικά, άποψη και εικόνα δεν έχουμε από κοντά για τον Robinson Earl και για τον Lidl που εσύ τους παρακολούθησες. Έχεις κάποια εικόνα για αυτά τα δύο παιδιά?
1: Πριν τους δω, να σου πω την αλήθεια, χθες δεν είχα, δεν τους είχα δει δηλαδή στο NBA, δεν τους ήξερα τους παίκτες. Και όταν παίξανε και οι δύο μαζί, ήταν ο Άρης, ήταν πολύ δυνατή η πεντάδα του, γιατί μπορεί να παίξει και 5 out με 5 παίκτες απ' έξω, που είναι πολύ δύσκολο να το μαρκάρεις, γιατί όποιον και να αφήσεις είναι πολύ
0: δηλαδή,
1: καλή δυνατότητα το σουτ. Ναι. Αλλά και σε επίπεδο αθλητικότητας και ενέργειας τα στάντα τους είναι πολύ ψηλά, και εκτός από το ότι το σημαντικό είναι να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι εκτός από την από τα φυσικά προσόντα που έχει ένας αθλητής για να βγάλει την αθλητικότητα, για να βγάλει την ενέργεια, για να βγάλει τη σκληράδα στην άμυνα, όλα αυτά που λένε οι προπονητές, το πιο σημαντικό είναι πώς θα τους πείσεις να το κάνουν αυτό. Και νομίζω ότι ο κόουτς Πανούλης, και λόγω της προσωπικότητάς του, αλλά και λόγω της προπονητικής του ικανότητας, έχει πείσει όλη την ομάδα ότι πρέπει στο επίπεδο της προσπάθειας να είναι όλοι στο 100%. Δηλαδή, να φανταστείς μέχρι και ο Ελάιζα, ο Μήτρου Λόγκ, που το ξέρω από πέρσι, ενώ πέρσι ο ρόλος του ήταν πιο πολύ επιθετικός και έπρεπε σε πολλές φορές να κουβαλήσει την ομάδα επιθετικά, ας πούμε, μαζί με τον Μπράις. Φέτος είναι ένα παιδί ο οποίος θα μπαίνει με ένα ρόλο ότι πρέπει να μπεις να παίξεις άμυνα, και αν παίξεις άμυνα και σταματήσεις την μπάλα, θα κερδίσεις το χρόνο σου για να αποδείξεις το επιθετικό σου ταλέντο.
0: Ναι, για τον Έλλη ξέρεις και εσύ καλά ότι ο Άρης ακόμα και τώρα έψαχνε και ψάχνει ομάδα που θα τον ικανοποιούσε για να συνεχίσει. Δηλαδή ο Άρης έχει αυτή την πολυτέλεια, αν θέλεις, που ο Ελάιζα Μητρουλόγκ τώρα δεν είναι ένας παίκτης τυχαίος, είναι Έλληνας και είναι ένας παίκτης υψηλού επίπεδου. Θα έπαιζε, πιστεύω, μετά τη θέση 5, ενδεχομένως και από τη θέση 5 και κάτω, σε όλες τις ομάδες, μπορεί και στη βασική πεντάδα.
1: Σίγουρα 100%, αλλά κατάλαβες, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ο Σπανούλης θα πείσει όλα τα παιδιά ότι πρέπει να έχουν την προσέγγιση τους ενεργειακά και στην άμυνα και στην επίθεση. Δηλαδή, μέχρι και ο Δημητρίγεβιτς, δεν θα είναι ότι επειδή, αδερφέ, δημιουργείς καλά, διαβάζεις το παιχνίδι, έχεις μια έφεση στο σουτ και στο σκοράρισμα, ας πούμε, μπορείς να κάνεις επιθετικά πολλά πράγματα, έχεις το άλοθο και δεν παίζεις άμυνα ποτέ.
0: Άρα το ζητούμενο είναι η άμυνα για τον Άρη, έτσι?
1: Το ζητούμενο σαφώς και είναι η άμυνα για τον Άρη, και το συζητούμενο θα είναι πάρα πολύ το πώς θα μπει στην άμυνα με αλλαγές και πώς θα μπορέσει να σταματήσει όλους τους αντιπάλους του μέσω των forward και των ψηλών του. Έτσι, από αυτό που καταλαβαίνω εγώ, χωρίς να έχω μιλήσει τώρα με τον
0: Μπούς. Χωρίς να υπήρξαν απουσίες και από την πλευρά του Άρη, και εσείς νομίζω είχατε κάποια παιδιά που δεν έπαιξαν. Δεν ξέρω, ήσασταν όλοι στο μας αυτό το φιλικό?
1: Όχι, εμάς έλειπε ένας μας ο ξένος, ο Justice, που είναι το βασικό μας τριάρι, και έλειπε και ο Γόντικας, ο Κώστας, για να θέλει.
0: Είχατε και εσείς απουσίες, είχε και ο Άρης απουσίες για τον Άρη. Θέλω να σα ρωτήσω το εξής. Είναι η ομάδα με αρκετούς επιθετικούς πόλους? Δηλαδή, έχει παίκτες που μπορούν 5, δηλαδή δεν είναι μονοδιάστατη η ομάδα στο επιθετικό της κομμάτι, το είδες αυτό?
1: Όχι, ο Άρης έχει πολλούς τρόπους που η ομάδα μπορεί να σκοράρει. Το πρώτο και το πιο βασικό είναι ότι μέσα από την άμυνά του ο Άρης θα προσπαθήσει να βγαίνει στην επίθεση και να παίζει γρήγορα, το πρώτο. Έχει αρκετές συνεργασίες νωρίς στην επίθεσή του, αρκετά συστήματα για αυτό το πράγμα, για να χρησιμοποιεί την ταχύτητα και του Ρόμπινσον και του Λιντέλ και του Μοκόκα, φαντάζομαι, όταν επιστρέψει κι αυτός. Και επίσης μετά στο σετ έχει παίκτες που μπορούν να διαβάσουν. Δηλαδή, πέρα από τον Δημητρίου και τον Τολιόπουλο, μπορούν στο μισό γήπεδο να τελειώσουν. Ο Μόργαν στο Άιζο και το διάβασμα του Γιώβιτς, όταν κι αυτός παίξει, θα είναι σημεία κλειδί. Δηλαδή, έχει πάνω από 7-8 λύσεις ο Άρης επιθετικά, μπορούν να του δώσουν σκορ.
0: Και νομίζω ότι έχει και πολύ ικανοποιητικό και πολύ ποιοτικό ελληνικό στοιχείο, έτσι.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι υπέρ αρκετό και νομίζω ότι στο ελληνικό στοιχείο ίσως είναι και πιο πλήρης ίσως και από τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό σε κάποια διαστήματα.
0: Ξέρεις, Διονύση, έγινε μεγάλη κουβέντα για το Θανάση τον Αντετοκούμπο και την απόκτησή του. Πολλοί είπαν ότι έλα μωρέ, εντάξει, τώρα το παιδί βοηθούσε τον Γιάννη με χειροκρότημα στον πάγκο στο Milwaukee Bucks. Έλα, εντάξει, τώρα δεν είναι και καλός επιθετικός. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος είναι τρομερά χρήσιμος για κάθε ομάδα. Ποια είναι η δική σου άποψη γι' αυτόν?
1: Κοίταξε, ο Θανάσης, καταρχήν η καριέρα του δεν είναι αυτό το ότι ήταν, λόγω ότι είναι αδερφός του Γιάννη, βρίσκεται σε ένα σημείο. Είναι ένα παιδί ο οποίος έχει τα στοιχεία που είναι ηγετικός σαν συμπληρωματικός παίχτης, το οποίο είναι πολύ σπάνιο να το βρεις. Δηλαδή όλες οι ομάδες του NBA χρειάζονται τέτοιους παίχτες που μπορούν να σου δώσουν ενέργεια, μπορούν να σου δώσουν ενέργεια στην προπόνηση, να προπονήσουν και βασικούς σου παίχτες, να αλλάξουν το ρυθμό του παιχνιδιού όταν χρειαστεί. Είναι στοιχεία τα οποία οι προπονητές τα ψάχνουν από παίχτες και αυτό ο Θανάσης το έκανε στο υψηλότερο επίπεδο. Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, εκτός από το ότι έχει αποδείξει και στον Παναθηναϊκό ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, είναι βαρόμετρος στη θέση 4 και στη θέση 5, ήθελε σαφώς ο coach Φανούλης να έχει έναν ευέλικτο ψηλό σε αντίθεση και με τον Κώστα και με τον Μπίλτς που είναι πιο βαριά κορμιά. Ήθελε ένα παίχτη να παίζει δυνάμεινα με αλλαγές, να μπορεί να παίξει με 5 παίχτες έξω, να μπορεί να πάει στο επιθετικό rebound από έξω προς τα μέσα. Δηλαδή θα του δώσει ένα versatility απίστευτο. Θα καλύψει πράγματα τα οποία δεν τα βρίσκει εύκολα ούτε σε ξένους παίχτες.
0: Φάνηκε και με την εθνική άλλωστε, όταν κλήθηκε να παίξει small ball η εθνική για να γυρίσει λίγο το ρυθμό του αγώνα και με τους Ισπανούς, ότι ο Θανάσης μπορούσε να κοντράρει με τη δύναμή του και το σώμα του και πολύ ψηλότερα παιδιά κοντά στο
1: παιδί. Ναι. Εντάξει, ο Θανάσης η αθλητικότητά του είναι επίπεδου NBA, δεν είναι. Δηλαδή, επειδή μετά, ξέρεις, πήγα λίγο μέσα να δω τα παιδιά και στα βάρη και στα πολιτήρια, έκανε.
0: Έλα,
1: μετά
0: τώρα δεν πήγες και λίγο μέσα. Ο Νικητάκης μου είπε ότι ήσουν πολύ μέσα. Έχεις ερωτευμένος με το γραφείο του Νικητάκη τώρα, εντάξει.
1: Δεν μπορώ να φύγω από εκεί, δεν ξεκολλάζει. Και αν πει μια φορά δεν βγει.
0: Εσύ και χελώνες εκεί, σταθερές.
1: Και δηλαδή έκανε, φαντάσου, άλλο ένα workout μετά. Το σώμα του είναι σε απίστευτη κατάσταση παρόλο την ηλικία του.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει, εννοείται.
1: Και αυτός αρχίζει σιγά σιγά τη μεγαλώνει, αλλά ξέρει και πώς να προστατεύεται και πώς να γυμνάζεται. Και σαφώς το staff του Άρη, ξέρεις, τόσα χρόνια είναι υπερπλήρης αυτά τα θέματα. Και ο γυμναστής ο Παναγιώτης ο Ζάλογος και οι φυσιοθεραπευτές.
0: Ασφαλώς.
1: Κρατάνε σε πολύ ψηλό επίπεδο σωματικά τους παίχτες, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτές τις σεζόν που θα είναι εξαντλητικές με το EuroCup πλέον, με τα περισσότερα παιχνίδια, τους ομίλους κτλ.
0: Σπανούλης ήταν ήρεμος ή έβαζε γκάζια προχθές, χθες μάλλον, φίλε?
1: Ήρεμος. Κατά τα μεγαλύτερα διαστήματα ήρεμος, λίγο το Χατζηλάμπρο προσπαθεί να κάνει αμυντικό.
0: Χατζηλάμπρο πρέπει να τον έχει, να τον κοιτάει στα μάτια το Σπανούλη. Πραγματικά πρέπει να τον κοιτάει στα μάτια. Και αυτό το παιδί, μακάρι, βέβαια έδειξε τα τρομερά του προσόντα στο Eurobasket στην ηλικία του και μακάρι αυτό το παιδί να δουλέψει και να γίνει αυτό που μπορεί να γίνει.
1: Μακάρι να καταλάβουν τα παιδιά ότι μας λείπουν παίχτες ρολίστες. Δηλαδή τον Κέντρικ Ναν πάντα θα πρέπει να τον αγοράζεις, ή τον Ντιμητρίγεβιτς ή τον Ματ Μόργκαν θα πρέπει πάντα να είναι παίκτης που αγοράζεις, αλλά να βρούμε ποιος μπορεί να κάνει, ξέρεις, το ρόλο του Μποχωρίδη, να βάλει τη σκληράδα, να παίξει άμυνα, να ενώσει την ομάδα, να είναι στη weak side εκεί που πρέπει, να έχει τις σωστές θέσεις. Όλα αυτά που είναι θεωρητικά μικρά πράγματα και ο κόσμος δεν τα βλέπει και σου λέει, ξέρω εγώ, ο Μποχωρίδης που μας βοηθάει ή ο Παπα-Νικολάου που βοηθάει στον Ολυμπιακό. Αυτοί οι συμπληρωματικοί παίχτες που μπορούν να μπουν στο μάτσο από τα μικρά πράγματα είναι πολύ σημαντικοί να τους έχουμε και μακάρι τα παιδιά να καταλάβουν τη σημαντικότητα και όχι μόνο τώρα για το Χατζηλάμπρου και όλοι και οι δικοί μας.
0: Σαφώς. Κλείνω με αυτό. Ξέρεις ότι ο Άρης φέτος στοχεύει να κάνει μεγάλα πράγματα στο EuroCup, στοχεύει ψηλά. Υπάρχει και η μεγάλη πρόκληση φέτος ότι δύο ομάδες παίρνουν πρόσκληση για την Ευρωλίγκα της επόμενης χρονιάς μέσω EuroCup. Δεν θέλω να μου κάνεις πρόβλεψη. Θέλω να μου πεις αν αυτός ο Άρης πιστεύεις ότι στο πικ του θα είναι μια ομάδα που θα πάει πολύ μακριά στην διοργάνωση.
1: Καταρχήν, ο Άρης σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία έχει φτιαχτεί για να κατακτήσει το EuroCup σε όλα τα επίπεδα, και στο παικτικό και στο προπονητικό. Είναι δηλαδή μια ομάδα που έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό, έχει τα στοιχεία. Και πιστεύω ότι επειδή έχει έναν προπονητή και το GM οι οποίοι ξέρουν τι χρειάζεται για να κερδίσει μια ομάδα στο υψηλό επίπεδο, γιατί το έχουν κάνει, το έχουν ζήσει, το έχουν πετύχει σαν φαβορί, σαν outsider, έχουν περάσει από όλες τις θέσεις και οι δύο. Νομίζω ότι ο Άρης πρώτο αφαιός θα είναι μία από τις ομάδες που θα φτάσουν πολύ μακριά στο EuroCup και μακάρι του χρόνου να είναι στην Ευρωλίγκα και να ανταγωνίζεται με τα μεγάλα κλαμπ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, γιατί εκεί ανήκει και ο Άρης. Δεν νομίζω ότι η εικόνα των προηγούμενων χρόνων ήταν αντιπροσωπευτική για το όνομα και την ιστορία του Άρη.
0: Πώς έχεις καταφέρει, Μπαγάσα, και έχεις περισσότερα μηνύματα αγάπης από παίκτες που βγάζω στην εκπομπή? Αυτό μπορείς να μου πεις πώς γίνεται?
1: Πόσο, κοίταξε,
0: δηλαδή
1: πουλάω...
0: υπάρχει, τι πουλάς, τις κάλτσες σου? Όχι, δεν πουλάς τίποτα. είσαι αυθεντικός και ο κόσμος το αναγνωρίζει και το αγαπά αυτό το πράγμα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και εγώ στον Άρη έχω μόνο πολύ καλές αναμνήσεις. Αγαπώ πολύ τον κόσμο και ευρύτερα την οικογένεια του Άρη. Είναι όταν, άμα συμμετέχεις, εσύ το ξέρεις, άμα συμμετέχεις μέσα σε αυτή την ομάδα, σου δίνει μια αίσθηση του ότι ανήκεις κάπου, ανήκεις σε μια οικογένεια.
0: Όπως έλεγε και ένας καλός φίλος μου προπονητής, που τον ξέρει λιγάκι καλύτερα, όταν άπαξ είχες, ήσουν μέλος της ομάδας εργασίας αυτής, τελείωσες. Είσαι για πάντα.
1: Ναι.
0: Διονύση, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Ειλικρινά, πόλη και αγάπη από Θεσσαλονίκη μεριά και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Φίλια πολλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά. Διονύση Αγγέλου, φίλες και φίλοι. Ο άμεσος συνεργάτης του Θανάση Γιαπλές, τους Δίκος Φάλκον, στην ομάδα από τα Γιάννενα που θα παίζει φέτος στην Α1. Είχαμε την δυνατότητα, ήταν ό,τι πλησιέστερο και ό,τι πιο κοντινό στον Άρη θα μπορούσα να σας να φιλοξενήσω σήμερα για εσάς, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε, γιατί ξέρετε, το να βγάλω κάποιον άλλον άνθρωπο άλλης ομάδας και να μου μιλάει για τον Άρη δεν το θεωρώ και πολύ ευγενικό. Αλλά επειδή ο Διονύσης έχει αρκετό Άρη μέσα του, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και φυσικά του ξεκαθάρισε ότι το τηλεφώνημα δεν έχει να κάνει με τη συμπαθέστατη ομάδα του, αλλά με τον Άρη, ήταν πολύ πρόθυμος και χαρούμενος να μας μιλήσει για αυτό που είδε αυτός και το μοιράστηκε και μαζί σας, φίλες και φίλοι. Η ομάδα από σήμερα μπαίνει και σε ρυθμούς του τουρνουά της Κύπρου, στο οποίο θα συμμετέχει. Την ερχόμενη Πέμπτη θα αναχωρήσει και ήδη είναι ένα crash test πολύ σημαντικό. Για ακούστε λίγο.
2: Έχουμε τη χαρά και την τιμή να αγωνιστούμε σε ένα από τα μεγαλύτερα τουρνουά της χρονιάς. Καλούμε τους Κύπριους φίλους μας να δούμε τον νέο Άρη στο Νεόφυτο Σκανδριώτης στις 11 και 13 Σεπτεμβρίου. Να είστε εκεί.
0: Αυτό ήταν το μήνυμα του Βασίλη Τολιόπουλου για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, 11-13 Σεπτεμβρίου. Ο Άρης θα είναι εκεί, θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα και την Μακάμπι Τελ Αβίβ σε δύο πάρα πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια επίπεδου Ευρωλίγκας. Οι ομάδες ήδη έχουν αρχίσει και βάζουν αγωνιστικά λεπτά. Δένονται, ο Άρης ακόμα είναι μακριά από αυτό. Ακόμα δεν έχει καταφέρει να παίξει πλήρης και ούτε θα παίξει σε αυτό το τουρνουά στην Κύπρο πλήρης, αλλά σημασία έχει όλη η υπόλοιπη ομάδα που είναι ενεργή, δυνατή και έτοιμη να δείξει τα πράγματα που καθημερινά δουλεύονται από τον Βασίλη Σπανούλη και τους συνεργάτες του. Η ομάδα βλέπει κάθε μέρα βίντεο την προπόνηση της προηγούμενης ημέρας. Κάθε μέρα η ομάδα είναι στο βίντεο, επαναλαμβάνω, πριν ξεκινήσει η σημερινή προπόνηση, για παράδειγμα. Όχι σήμερα, η ομάδα έχει ρεπό. Κάθε ημέρα η ομάδα βλέπει την προπόνηση, την τελευταία της προπόνηση σε βίντεο. Γιατί? Για να διαπιστωθούν τα λάθη που γίνονται στις ασκήσεις και στο 5-5 όταν το ζητά ο Σπανούλης. Για να γίνουν επισημάνσεις ατομικές. Γίνεται εξαιρετική δουλειά. Ανταποκρίνονται όλοι πάρα πολύ καλά. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ξεκινάει κανονικά από αύριο να παίρνει μέρος στις προπονήσεις και θα είναι παρόν και στο τουρνουά στην Κύπρο. Ο Μοκόκα είναι πολύ πολύ καλύτερα και αμέσως μετά το τουρνουά της Κύπρου θα μπει και αυτό στο 5-5 και θα είναι διαθέσιμος για τον προπονητή του. Έχω την αίσθηση ότι θα δούμε μια πολύ καλή ομάδα φέτος. Έχω την αίσθηση ότι

Πάμε τώρα στα μηνύματα που έχετε στείλει. Τα φιλιά μας στο Διονύση, ακριβώς σε ένα μήνα, 7 Οκτώβρη, θα έχουμε το πρώτο εντός έδρας. Το πρώτο εντός έδρας είναι 4, φίλε Γιώργο, με την Μπούργος. 4 Οκτώβρη, έτσι. Ο Γιάννης καλησπερίζει και εύχεται καλή εβδομάδα. Ο Σπύρος, ενθουσιασμένος με τον Διονύση Αγγέλου, με μεγάλη συμπάθεια, λέει για την ποδοσφαιρική ομάδα ότι το μόνο που επιβάλλεται είναι αντίδραση. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, παιδιά, θα αναφερθούμε σε όλα αυτά που υπόθηκαν από κυβερνητικά χείλη, αλλά κυρίως θα σας αναφέρω πράγματα που αφορούν το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την ουσία και με το πώς ο ίδιος ο Άρης, μέσα από τους μηχανισμούς του. 7 είναι το ματς, συγγνώμη Σάβα μου, αν είναι 7. Τετάρτη 7, συγγνώμη, Τετάρτη 7. Έχεις δίκιο, 4 Οκτωβρίου είναι Κυριακή. Γιώργο, 7. Λάθος δικό μου, σωστός εσύ. Και ο Σάβας που με διορθώνει. Ηρακλείο, ο Σκάι έχει προαναγγείλει ότι θα δείξει το τουρνουά στην Κύπρο. Επομένως, έχει πάρει τα δικαιώματα. Το ένα θα το δούμε, νομίζω, μέσω Sky και το άλλο μέσω του καναλιού του Sky στο διαδίκτυο. Κάπως έτσι τα προανήγγειλε. Ο κύριος Αγγέλου δεν θα είναι ποτέ αντίπαλος, θα είναι πάντα μέλος της οικογένειας του Άρη. Χαιρετώ το φίλο μου από την Πράγα, το φίλο το Γιάννη. Στα ευχάριστά μας, η φανέλα που βλέπουμε στα φιλικά, λες να είναι η επίσημη? Δεν νομίζω, φίλε Γιάννη. Νομίζω είναι φανέλες προπονητικού χαρακτήρα. Δεν ξέρω αν στην Κύπρο κάνεις αυτή η καινούργια φανέλα της ομάδας. Αλλά δεν το ξέρω, δεν θέλω να πω κάτι που δεν ισχύει. Λένε για Θανάση. Λοιπόν, πες ότι σου έρχεται double team αποτελέσμα από Θανάση και Μοκόκα. Δεν είναι τρομακτικό? Σκοτεινιάζει ο τόπος, φίλε Κώστα. Σκοτεινιάζει ο τόπος. Ο Γιώργος λέει ότι δεν με ενόχλησε τόσο το αποτέλεσμα στη Νέα Φιλαδέλφια όσο η δηλώση του Πρωθυπουργού. Το Σάββατο δεν αναφέρθηκε καθόλου στα σχέδια για την ομάδα μας και ανέφερε πως θα συγχρηματοδοτήσουν το ποδοσφαιρικό τους γήπεδο. Στις εκλογές θα την ακούσουν στερεοφωνικά. Εκτός αν, στη συνέχεια Γιώργο, το εκτός αν. Τραγά μου στην κίτρινη μηχανιώνα.

Αυτό το έχουν νομίζει, το έχουν νομίσει, το έχουν μαντέψει και άλλοι. Και μετά τα αποτελέσματα των εκλογών, ο Σβέργκο τους κοκκίνησε. Να μην νομίζουν. Λατρεύουμε την οικογένεια του Τρέλαρχου, αφού να φανταστείς έκατσα να δω το παραπέντε για τον Coach Βαγγέλη. Γεια σου, Αποστολή. Η κλήρωση του αθλήματος, φίλε Χάρη, θα γίνει. Συνήθως γίνεται μεταξύ 15 και 30. Δεν έχει. Περιμένουμε. Αυτή τη βδομάδα έχει διοικητικό συμβούλιο ΕΣΑΚΕ. Νομίζω εκεί θα πάρθουν οι οριστικές αποφάσεις και για την κλήρωση και για όλα τα υπόλοιπα. Και θα ενημερωθούμε και θα έχουμε ενημέρωση και για το κομμάτι των ξένων τελικά. Οριστικά τι θα ισχύει για τη φετινή, αλλά και για την επόμενη χρονιά, έτσι. Για τον αριθμό των

Δεν μπορεί να διορθωθεί κάτι όταν τρως 5 γκολ. Το μόνο που μπορείς να κάνεις όταν έχεις φάει 5 γκολ και όταν από το 60 μέχρι το 90 τρως 4 που μέτρησαν και ένα που δεν μέτρησε 5, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να προσπαθήσεις, αφού πρώτα διατηρήσεις τη δική σου την ψυχραιμία, γιατί πρέπει να το κάνεις όταν είσαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο και έχεις δημοσιολόγο. Δεν μπορείς να γυρίσεις το χρόνο πίσω, ούτε μπορείς να εξασφαλίσεις κάτι για την επόμενη μέρα αν είσαι αυστηρός με την ομάδα, κάνεις καμιά επίσκεψη στο ορίσιο. Σημασία έχει πώς θα αντιδράσει η ομάδα από αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό που έγινε δεν διορθώνεται. Γράφτηκε στα κατάστοιχα της χρονιάς και στην μαύρη σελίδα του φετινού Άρη. Το θέμα είναι τι θα γράψει στην άλλη σελίδα. Μην νομίζεις ότι εκφράζουμε τα πραγματικά συναισθήματά μας μέσα από το μικρόφωνο, αλλά δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφέρεται ο απλός ο κόσμος και οι φίλαθλοι του Άρη, έτσι. Γιατί εδώ δεν είμαστε ως φίλαθλοι του Άρη, ως οπαδοί. Ο Σταύρος πιστεύει ότι αν δεν εμφανιστεί το οπαδικό μας κίνημα για να ασκηθεί πίεση στον Καρυπίδη, δεν θα αλλάξει τίποτα. Μια ζωή έτσι θα είμαστε, ομοίροι του στην αποτυχία. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι παρόμοιο όπως οι διπλανοί. Φίλε Σταύρο, βοήθησε με λίγο τι κάνανε οι διπλανοί και δεν το έχει κάνει ο οπαδικός κόσμος του Άρη. Από ό,τι ξέρω, στους δίπλα υπάρχει μια τεράστια κουβέντα για το ποιοι πήραν δουλειές στο λιμάνι, ποιοι πήραν κηλικία, ποιοι έκαναν business, ποιοι γύρισαν την πλάτη γιατί δεν πήραν δουλειές. Υπάρχει γενικότερα ένα κατηγορό αλλήλων για διάφορα τέτοια πράγματα. Οπαδικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα, ειδικά αυτοί. Εγώ θεωρώ ότι οτιδήποτε πρέπει να γίνει στον Άρη πρέπει να γίνει θεσμικά. Και στη συνέχεια της εκπομπής θα σας πω ποια είναι η βασική επιδίωξη της επιτροπής που συστάθηκε από τον ΑΣ, της επιτροπής γηπέδου, την οποία τη θεωρώ την πιο κρίσιμη, την πιο σοβαρή, αλλά και τον μοναδικό στόχο που πρέπει να έχει εν όψη των επικείμενων εκλογών που θα γίνουν, των εθνικών εκλογών. Να, έννοια σου Κώστα μου, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια για τα κυβερνητικά κλπ. Πες ό,τι θες, μόνο μην πεις ότι πήρανε στην Ιταλία τρόπαιο, λέει, θα έχουμε άλλα μετά. Εντάξει ρε παιδιά, κέρδισαν, έπαιξε ο ΠΑΟΚ ένα τουρνουά στην Ιταλία και πήρε το κύπελλο. Τι να κάνουμε, να μην το πούμε. Αν θέλετε να τα ακούσετε, το πήρε. Και μπράβο του. Πάντα τέτοια κύπελλα.

Φίλε Στέφανε, διαφωνώ με το μήνυμα που λες ότι σαν αυτή που έβγαλε ο Άστι την ανακοίνωση δεν βγάζεις κλπ. Διαφωνώ πολύ μαζί σου. Δεν νομίζω ότι οι διοικήσεις δείχνουν ότι έχουν πιο ψηλά το κομματικό τους θέλω και το προσωπικό τους συμφέρον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα προσωπικό συμφέρον στη διοίκηση του ΑΣΥΓΜΑ, τουλάχιστον από τους επικεφαλές που γνωρίζω. Γιατί όταν έχεις προσωπικό συμφέρον, δεν πληρώνεις από την τσέπη σου έναν διαγωνισμό που είναι και αρκετά κοστοβόρος. Αλλά και σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ανθρώπων της Επιτροπής, νομίζω ότι πρόκειται για μια τεχνοκρατική επιτροπή που δεν έχει σχέση με προσωπικά θέλω και εξαρτήσεις. Αντιθέτως, είναι μάλιστα και μια διακομματική, δηλαδή οι άνθρωποι που είναι μέσα έχουν διάφορα πολιτικά πιστεύω, αλλά ένα κοινό παρονομαστή, τον Άρη και το δίκαιο αίτημά του να πάρει επιτέλους ό,τι έχουν πάρει όλοι πολλαπλάσια με το θέμα της διπλής ανάπλασης. Ευχαριστώ φίλε Ευθύμη για το κείμενο που μοιράζεσαι μαζί μου. Καλησπέρα αδέρφια, κακό αποτέλεσμα, συνεχίζουμε, μην μασάτε τίποτα. Στόπερ θέλουμε, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Στόπερ θέλουμε. Όταν φτάνουμε σε σημείο προπονητής ομάδας να λέει ότι φάγαμε τα 3 από τα 5 γκολ λόγω Φαμπιάνο, μα αυτό δεν καταδεικνύει την αποτυχία του σχεδιασμού coach. Δεν μπορεί ο 35χρονος Φαμπιάνο να αποτελεί το σημείο αναφοράς σου. Δεν μπορεί να παθαίνει κάτι ο Φαμπιάνο που είναι και πήρε πια το κορμί του ταλαιπωρημένο από τραυματισμούς και να μην έχει εναλλακτική λύση. Να περιμένεις από τον Σούταλο με μηδαμινή προετοιμασία και γνώση της ομάδας να μπει και να παίξει ένα τέτοιο μάτς αυτής της δυσκολίας. Ούτε μπορείς. Είπαμε, είναι φιλότιμος, καλός, έχει παλέψει, έχει προσπαθήσει. Τι να κάνουμε. Ο Γένσεν είναι μια λύση ανάγκης. Είναι δυνατόν να μην έχεις αποκτήσει τους παίκτες που πρέπει σε αυτή τη θέση και να εκτίθεσαι με αυτόν τον τρόπο. Άσχετα τώρα αν ο Χόγκλα μπήκε μέσα και μου θύμισε εραστέχνη ποδοσφαιριστή φίλων που πήγαν να παίξουν 5x5 και βαριόταν, αλλά τους είπα άντε θα σας κάνω τη χάρη. Ας ελπίσουμε ότι ήταν κακιά στιγμή.

Ο φίλος ο Όντι με ρώτησε αν έχω εικόνα από το φιλικό, αλλά νομίζω ότι αποκτήσαμε όλοι μας εικόνα με βάση την περιγραφή του Διονύστου Αγγέλου. Χωρίς άμυνα ή χωρίς καλή αμυντική λειτουργία δεν πάμε πουθενά. Εμείς πάντα όρθιοι, λέει ο φίλος ο Βίκτορ. Γεια σου Βίκτορα μου, να σε καλά. Ο Κωστής λέει να βγάλω το αριανόμετρο να τη μετρήσουμε ποιος την έχει μεγαλύτερη την αριανοσύνη. Εννοείται Αδάμ ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα δίκαιο άθλημα και τιμωρεί όταν δεν το σέβεσαι. Και από τη στιγμή που ο Άρης όντως δεν σεβάστηκε βασικούς κανόνες ποδοσφαιρικούς και προπονητικού και αγωνιστικού σχεδιασμού και ξεκίνησε τη χρονιά του χωρίς στόπερ, ναι, την γλίτωσε με την Καλαμάτα, ναι, κέρδισες την Καλαμάτα και μπράβο σου, κέρδισες και τον Όφη και μπράβο σου. Όταν παίζεις με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, θα τιμωρηθείς. Υπάρχει ποιότητα και τα λάθη μπαίνουν σε μεγεθυντικό φακό και οι απουσίες και τα κενά. Και αυτό και έγινε. Από αυτή την άποψη λοιπόν, ναι. Είναι μια ποδοσφαιρική δικαιοσύνη όχι για την εικόνα του αγώνα μέχρι το 60 που άρχισε η διάλυση, αλλά για την νοοτροπία, για την τακτική, για το πλάνο και το σχέδιο.

0: Την αγάπη μου στο φίλο το Χάρη, στο φίλο τον Κώστα. Ναι φίλε, ήταν δύσκολο Κώστα μου. Αν ήταν τα Γιάννα το πρώτο παιχνίδι του μικρού, θα σου κόστησε λίγο στο ψυχολόγος παραπάνω. Τι να κάνω Παναγιώτη, τις πεντάρες δεν τις χωνεύεις εύκολα. Δεν χωνεύονται με τίποτα. Ο φίλος λέει καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Να στηρίξουμε τον Άρη, να αφήσουμε την Κρίνια. Έπρεπε να έχουν τελειώσει οι μεταγραφές από την προετοιμασία ακόμη. Είναι μια διαπίστωση που όλοι την έχουμε κάνει αυτή. Χαιρετώ τη φίλη μου την Ευαγγελία. Χαιρετώ και το φίλο μου τον Νίκο. Και πάμε στο break των μία. Σας θυμίζω την εκπομπή την προσφέρει η Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για ψύξη και θέρμανση, τα κλιματιστικά, το ΣΥΒΑ και αυτή η νέα γενιά των κλιματιστικών και Carrier είναι αυτές που σας γλίτωσαν από την λέλαπα του καλοκαιριού. Εμπιστεύεστε λοιπόν την Άριες και είστε όλοι μια χαρά. Άλλουπλα στα αδερφή Δερβίση, τα κορυφαία κουφώματα PVC. Κουφώματα υπάρχουν πολλά, μοιάζουν πολύ, αλλά δεν είναι ίδια. Και τα κουφώματα της Άλλουπλα που φέρουν την υπογραφή της οικογένειας Δερβίση είναι σίγουρα πολύ διαφορετικά. Και βέβαια ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Μέσα στην Γλύκα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη, σίγουρα κάποιον είναι κοντά σας να το τιμήσετε. Πάμε στο break, η ώρα είναι μία και επιστρέφουμε φίλες και φίλοι σε πολύ λίγο, γιατί έχουμε να πούμε 2-3 πραγματάκια που πρέπει να ακουστούν και τα θεωρώ και πολύ σημαντικά να τα γνωρίζετε κι εσείς, γιατί αποτελούν τους επόμενους στόχους και τα επόμενα βήματα της Επιτροπής που συστάθηκε από τον ΑΣ για να περπατήσει σοβαρά και μεθοδευμένα το θέμα του γηπέδου και της διπλής ανάπλασης. Σε λίγο, εδώ, με όλο το ρεπορτάζ.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Ο ΑΣ Άρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. ΑΣ Άρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You,
7: το δικό μου αγαπημένο.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος εγώ?
10: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και injectionservice.gr.
10: Lease Access.
12: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα: Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
16: Πάω ρε φίλε! Μπιμπελό τα αγκούρια σου! Οι πιπεριές σου! Χάρμα οφθαλμών!
17: Πού να δεις και τις ντομάτες μου!
16: Πού είναι, δεν τις βλέπω!
17: Ε, αυτό σου λέω! Πού να τις δεις! Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα!
16: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο!
17: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά!
18: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
19: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
18: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
19: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
18: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
20: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
24: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
23: Στη Θεσσαλονίκη?
24: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
25: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής μου. Όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7 με την υποστήριξη των ζαχαροπλαστείων Μίλτος, της Aluplast Αδερφή Δερβίση και της πανίσχυρης εταιρείας για την ψύξη και τη θέρμανση της εταιρείας Άριες. Σαν σήμερα πριν από 14 χρόνια έφυγε από τη ζωή μας ο Ανέσης Πεταλίδης, ο Πατριάρχης του μπασκετικού Άρη. Λίγο νωρίτερα στην εκπομπή ο Νίκος Παπαδόπουλος και ο Φώτης Πλιάκος συνομίλησαν με τον Ηλία τον Πόπη, ο οποίος είχε εξαιρετική σχέση με τον Ανέστη Πεταλίδη. Έναν Ανέστη Πεταλίδη που είχα την τύχη και τη χαρά να το γνωρίσω κι εγώ, και με τον Νίκο το γιο του είμαστε ακόμα πολύ καλοί φίλοι. Έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν σπουδαίο Αριανό και έναν ακρογωνιαίο λίθο του οικοδομήματος του μπασκετικού Άρη. Θεωρώ ότι ο Ανέστης, ο Γιώργος ο Τσιλιγκαρίδης, ο Γιάννης ο Ιωαννίδης είναι άνθρωποι στους οποίους αιώνια θα χρωστάμε ευγνωμοσύνη και δεν θα πεθάνουν ποτέ συνειδήσεις μας, δεν θα τους αφήσουμε να το αφήσουμε να συμβεί αυτό ποτέ. Είναι από τους ανθρώπους που αξίζει να μνημονεύουμε.

Άκουσα με προσοχή τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Το Σάββατο δεν υπόθηκε η λέξη Άρης από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Την Κυριακή υπήρξε αναφορά στον Άρη. Και υπήρξε αναφορά στον Άρη μετά την γρήγορη αντίδραση που υπήρξε από την πλευρά της Επιτροπής που συστήθηκε από τον ΑΣ για το έργο της διπλής ανάπλασης και η οποία άμεσα είπε ότι το μπαλάκι ουσιαστικά είναι στα χέρια της κυβέρνησης. Τώρα, θεωρώ πως έχουμε το μυαλό και την οριμότητα κάποια πράγματα να τα σκεφτούμε και να τα θυμόμαστε. Τον Σεπτέμβριο του 2021, πριν ακριβώς 5 χρόνια, ο τότε Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Μπίλιας, είχε μιλήσει δημόσια για τις συναντήσεις που είχαν γίνει του Άρη με τον κύριο Γεραπετρίτη, για το πράσινο φως που είχε ανάψει από την κυβέρνηση για να τρέξει το project, για το θέμα της διπλής ανάπλασης και μάλιστα υπήρξε και συνάντηση του Πρωθυπουργού στην Αθήνα με τον κύριο Τζικώστα και ο κύριος Τζικώστας είχε ενημερώσει για το project του Άρη και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι μπορεί να γίνει χωρίς προβλήματα και ότι είναι πολύ ωραίο ότι θα γίνει και ένα πάρκο 20 στρεμάτων στη Χαριλάου που θα συνδέεται με το πάρκο της Νέας Ελβετίας σε μια περιοχή με πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό πρασίνου. Και βέβαια είχε πει μάλιστα ότι το project του Άρη φαίνεται ότι έχει πολύ λιγότερες δυσκολίες από το project του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Ο Βοτανικό σήμερα έχει γήπεδο. Ο Άρης δεν έχει τίποτα στα χέρια του, απολύτως. Ο Πρωθυπουργός δεν έκανε αναφορά για αυτό. Είπε για τις συνθήκες που είναι να οριμάσουν και να συζητηθεί ξανά το θέμα μας τα ανοιχτή όταν οριμάσουν. Οι συνθήκες είναι πιο όριμες και έτοιμες από ποτέ. Και υπάρχει και τρόπος να επισπευθούν. Ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης και τα 4 στρέμματα που θα δοθούν στον Άρη από τα 12 συνολικά, τα οποία θα τα χρηματοδοτήσει αποκλειστικά η ΚΑΕΑΡΙΣ με ιδία κεφάλαια για να μπορέσει να δημιουργήσει εκεί ένα προπονητήριο, να δημιουργήσει χώρο.

και για την νεολαία της πόλης, να προσφέρει κοινωνικά και αθλητικά στην πόλη, προσφέροντας φυσικά παράλληλα και κάποιες υπηρεσίες όπως πάρκινγκ στους ανθρώπους που θα έρχονται στο γήπεδο. Και φυσικά για το ΠΑΛΕ είπε ότι θέλουμε να παραχωρηθεί και ότι είμαστε κοντά κλπ. Αν νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε αυτά και καθάρισε μαζί μας, είναι πολύ βαθιά ανοιχτωμένος και ίσως πρέπει να αλλάξει και συμβούλους. Το 2021 όντως είχε υπάρξει μια κινητοποίηση για το θέμα, μόνο που το θέμα το είχε τρέξει ο μεγαλομέτοχος, η οικογένεια Καρυπίδη. Και επειδή τότε υπήρχε ουσιαστικά η ανάγκη έβρεσης χρηματοδότη για εκείνο εκεί το έργο της διπλής ανάπλασης, συγχρηματοδότησης μαζί με την πολιτεία, όπως έγινε σε όλα τα γήπεδα και σε όλες τις περιπτώσεις, ο Άρης, αν θυμάστε τότε, είχε παρουσιάσει τον κύριο Τριμάτη ως άνθρωπο του real estate στην Αγγλία που θα μπορούσε να τρέξει κάποια πράγματα. Φυσικά όταν αυτό το πράγμα δεν λειτουργήσε και ο Άρης άλλαξε την ατζέντα τη συζήτηση και είπε ότι δεν μιλάμε για συγχρηματοδότηση αλλά μιλάμε για αποκλειστική χρηματοδότηση του κράτους, η Νέα Δημοκρατία το θέμα το έβαλε σε ένα συρτάρι μαζί με το φάκελο και το έκλεισε εκεί. Το θέμα ανακοινήθηκε ξανά τον τελευταίο χρόνο και ειδικά το τελευταίο εξάμηνο. Πρέπει να ξέρετε ότι δημιουργήθηκε μια πρωτόγνωρη επικοινωνία, άνοιξαν πρωτόγνωροι διάβλοι επικοινωνίας μέσα από τους οποίους η επιτροπή που συγκροτήθηκε και θα ασχοληθεί αποκλειστικά με το ζήτημα δημιουργίας του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου της διπλής ανάπλασης για τον ΑΣΥΓΜΑ, έχουν γίνει πάρα πολλά ραντεβού στην Αθήνα με κυβερνητικά στελέχη. Τα επόμενα δύο βήματα θα είναι συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αγγελούδη, και με τον προϊστάμενο του Πρωθυπουργικού Γραφείου στην Θεσσαλονίκη, στην Βόρεια Ελλάδα. Αυτό που θέλει να κάνει η Επιτροπή είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Και πλέον δεν θα αρνηθεί να συγκρουστεί απευθείας με οποιονδήποτε θελήσει να βάλει τον Άρη στην λίστα των ευνοημένων του και των συλλόγων ή των ομάδων που, ναι, την χάνει ίσης μεταχείρισης. Όχι, ο Άρης δεν τη χάνει ίσης μεταχείρισης. Για τον Άρη δεν υπήρξε θέμα συγχρηματοδότησης, όπως ανοιχτά δήλωσε ο Πρωθυπουργός για το ιδιόκτητο γήπεδο της Τούμπας, που υποτίθεται θα χρηστεί με ιδία κεφάλαια του κυρίου Σαββίδη. Μετά από όλα όσα έγιναν, μετά τον κύριο Σαμαρά που έφερε το Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, μετά τον κύριο Μιστακίδη που τον έφερε το περιβάλλον του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για άλλο λόγο, για το νέο γήπεδο, και τελικά πήγε στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πάρα πολλά καλά. Υπήρξε χορηγός καλών πραγμάτων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ γενικότερα ως συλλόγου. Θεωρεί ότι εκεί είναι η ψηφοφόρη, εκεί είναι η δύναμη, εκεί μπορεί να κερδίσει. Η Νέα Δημοκρατία γλίτωσε τον ΠΑΟΚ από υποβιβασμό για το θέμα της, το γνωστό θέμα, το πολύ γνωστό θέμα που αφάνισε μια περιοχή γεωγραφικά από τον ποδοσφαιρικό χάρτη και μια ομάδα και μια πόλη γενικότερα, παραδοσιακά ποδοσφαιρική. Άλλαξαν οι τροπολογίες, άλλαξαν οι νόμοι, έχουν γίνει πάρα πολλά. Παρά το γεγονός ότι ο κύριος Σαββίδης ήταν σφιχταγκαλιασμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ και έκανε πολλές δουλίτσες, όμορφες δουλίτσες κυβερνητικές στα χρόνια που ο Τσίπρας έλαμψε το κυβερνητικό του και το πρωθυπουργικό του άστρο, η Νέα Δημοκρατία ήρθε, τόνωσε για μια ακόμα φορά όλον τον οργανισμό αυτόν που λέγεται ΠΑΟΚ και συνεχίζει να κάνει εξαιρετικές δημόσιες σχέσεις μαζί του σε όλα τα επίπεδα. Δημόσιες σχέσεις μαζί μας δεν θέλουμε να κάνει η Νέα Δημοκρατία.
αυτό που θέλουμε και αυτό που πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία, αυτό που για μένα αποτελεί πολύ βασικό κριτήριο για οποιονδήποτε ψήφιζε και στήριζε το κυβερνών κόμμα στις επόμενες εκλογές, είναι τι? Είναι υποχρέωση της κυβέρνησης απέναντι στον Άρη και τον κόσμο του να υπογράψει μέχρι τις επόμενες εκλογές, πριν τις επόμενες εκλογές, μνημόνιο ουσιαστικά εξασφάλισης ότι το έργο της διπλής ανάπλασης θα προχωρήσει. Δεν ζητάμε από τη Νέα Δημοκρατία, αφού δεν θέλει να μπλέκεται, όπως λέει, στα των ανωνύμων εταιριών. Το έκανε βέβαια στον ΠΑΟΚ 2-3 φορές. Δεν θέλει, λέει, να μπλέκεται η Νέα Δημοκρατία με τα επιχειρηματικά, με τις ΠΑΕ και με τους επενδυτές. Δεν πειράζει. Δεν θέλουμε να μας φέρει επενδυτή. Θέλουμε να υπογράψει επίσημα ως κυβέρνηση ότι αναλαμβάνει και ότι εξασφαλίζει και ότι εγγυάται με ένα μνημόνιο συνεργασίας το έργο της διπλής ανάπλασης, και αυτό από μόνο του θα δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους του ΑΣ Άρης και στην Επιτροπή που ασχολείται με το γήπεδο να τον φέρει αυτόν τον επενδύτη. Δεν θα χρειαστεί κάτι παραπάνω. Αν αυτό που πρέπει να κάνει, ένα πράγμα πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία, και αυτό πρέπει να το ακούσουν πολύ καλά οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας εδώ, και φυσικά πρέπει να το ακούσουν πάρα πολύ καλά και όλοι όσοι συμβουλεύουν επικοινωνιακά τον κύριο Μητσοτάκη, ότι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να κάνει ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία για τον Άρη, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι υποχρέωσή της όσον αφορά την Αγία Φωτεινή και το Παλέ και λοιπά, χάρη θα τις κάνει ο Άρης, όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν κανένα νόημα. Ένα πράγμα πρέπει να κάνει: να υπογράψει μνημόνιο ουσιαστικά εξασφάλισης υποστήριξης της δημιουργίας του έργου της διπλής ανάπλασης. Και αυτό μαζί με την μελέτη βιωσιμότητας που έχει πληρωθεί με ιδία κεφάλαια από τον ΑΣ, μαζί με αυτό ένα χειροπιαστό στοιχείο για οποιονδήποτε μελλοντικό επενδυτή, γιατί έχουν γίνει επαφές, παιδιά, κακά τα ψέματα, έχουν γίνει επαφές. Και οι πόρτες δεν ανοίγουν εύκολα αν δεν υπάρξει μια κρατική, αν θέλετε, εγγύηση για το έργο αυτό. Και επειδή κανένας πολύ σοβαρός επιχειρηματίας και αξιόπιστος δεν θα ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και με μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία αν δεν έχει εγγύησεις, το μοναδικό πράγμα που μπορεί να εγγυηθεί την επένδυσή του και να αλλάξει την κατάσταση στον ποδοσφαιρικό Άρη είναι η υπογραφή αυτού του μνημονίου. Και είναι μια υποχρέωση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον Άρη, στο Σύλλογο και στο αθλητικό κομμάτι της Θεσσαλονίκης και κοινωνικό που εκφράζεται από αυτήν εδώ την ομάδα. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Και είναι το μοναδικό πράγμα που πρέπει να έχει απέτηση ο Σύλλογος και πρέπει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Όλα τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν και δεν μας αφορούν. Δεν τα ακούμε, δεν τα διαβάζουμε. Να έχουν αυτοί οι άνθρωποι στα χέρια τους, μαζί με τη μελέτη βιωσιμότητας, να έχουν γραπτός το μνημόνιο εξασφάλισης της δημιουργίας αυτού του έργου της διπλής ανάπλασης. Γιατί? Γιατί το προηγούμενο διάστημα θέλω να ξέρετε, φίλες και φίλοι, ότι ο κύριος Μητσοτάκης ρώτησε για αυτή την έκταση των στρεμμάτων του ΑΕΔ εκεί προς ανατολικά. Κάποιοι πήγαν να τη βάλουν στο μάτι την έκταση την οποία τότε συζήτησε ο Άρης και για την οποία έγιναν συζητήσεις και επαφές με τον κύριο Γεραπετρίτη για το έργο της διπλής ανάπλασης. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί αναφέρουμε και τον Βοτανικό. Τον Βοτανικό, τον οποίο η κυβέρνηση τον έλυσε και ξεπέρασε όποιες τεχνικές και λοιπές δυσκολίες υπήρχαν με συνοπτικές διαδικασίες. Προσέξτε τώρα τι χάρη έγινε στον Παναθηναϊκό για το θέμα της λεωφόρου. Η λεωφόρος, μάλλον ο ΑΣ Παναθηναϊκός, ο Αραστέχνης Παναθηναϊκός, δεν είχε ιδιοκτησία τη λεωφόρο. Είχε το δικαίωμα χρήσης, όχι την ιδιοκτησία.
Δεν συμβαίνει δηλαδή αυτό που συμβαίνει στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπου ο ιδιοκτήτης είναι ο Αλφα Σιγμάρης, γιατί η έκταση έχει αποκτηθεί και είναι ιδιόκτητη και ανήκει στον Αλφα Σιγμάρης. Εκεί όπου θα δοθεί μια τεράστια έκταση σε ένα από τα πιο τα αναπομείναντα φιλέτα της πόλης, στο κέντρο της πόλης, και είναι μια μοναδική ευκαιρία για να δημιουργηθεί πράσινο, ένας τεράστιος πράσινος πνεύμονας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αν λοιπόν έγινε το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και το βλέπουμε να παίρνει σάρκα και οστά και να ετοιμάζεται, πώς είναι δυνατόν να γυρίσει την πλάτη στο σύλλογο του Άρη η κυβέρνηση στο απολύτως δίκαιο και εύλογο αίτημα που έχει? Και προσέξτε λίγο, για να υπάρξει συγχρηματοδότηση του έργου και για το έργο της διπλής ανάπλασης που θα αφορά τον Άρη, από τη στιγμή που γίνεται έτσι σε όλες τις υπόλοιπες, σε όλους τους υπόλοιπους συλλόγους, για να μπορέσει κάποιος να συγχρηματοδοτήσει αυτό το έργο με την κυβέρνηση και να το χρηματοδοτήσει με ιδία κεφάλαια, πρέπει να βρεθεί. Και επειδή δεν βλέπω η κυβέρνηση να έχει διάθεση να ασχοληθεί όπως ασχολήθηκε με άλλες ανώνυμες εταιρείες και τους βρήκε λύση, αυτό μπορεί να το κάνει ο Άρης και οι άνθρωποι του μόνο εάν και εφόσον έχουν στα χέρια τους τη δέσμευση της πολιτείας, τη δέσμευση της κυβέρνησης για τη διπλή ανάπλαση. Εγώ θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνει σημαία της επιτροπής που συγκροτήθηκε για το θέμα του γηπέδου. Σημαία. Και όχι μόνο αυτό, να υπάρξουν αντίσεις και με βουλευτές, να υπάρξουν αντίσεις και με κρατικούς λειτουργούς και με συμβούλους και με τους θεσμικούς φορείς εδώ της πόλης, περιφέρεια, δημάρχους, με το Πρωθυπουργικό Γραφείο, αν είναι δυνατόν με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στην Αθήνα. Δεν θα πάθει τίποτα ο κ. Μητσοτάκης να δει και τους ανθρώπους του Άρη για μισή ώρα, 20 λεπτά. Έχει δει τον κ. Σαββίδη, έχει δει τον κ. Μαρινάκη στο παρελθόν, έχει δει τους πάντες και τα πάντα. Έχει δει τον Αλαφούζο και τον ξαναείδε και τον ξαναματαείδε. Δεν θα γίνει και τίποτα να δει και 20 λεπτά τους ανθρώπους του Άρη. Αυτούς που πληρώνουν από την τσεπούλα τους για να μπορέσει ο Άρης να είναι συνεπής και να εκτελέσει τον εξοδικαστικό στον οποίο μπήκε, όπως μπήκανε και πάρα πολλές άλλες εταιρείες και είναι πλέον καλοπληρωτής, όπως είχε υποσχεθεί, απλά ήθελε έναν τρόπο για να μπορεί να εξυπηρετεί το χρέος του. Και μετά θα δούμε αν θα βρεθεί ή όχι επενδυτής για την Μπαϊάρης, υπό τις προϋποθέσεις που θα δημιουργηθούν. Θέλω επίσης να γνωρίζετε το εξής, ότι την επιτροπή που έχει συγκροτήσει ο Αλφα Σίγμα τη συγκροτούν κάποια άτομα τα οποία καταρχήν δεν αποζητούν ούτε τη δόξα ούτε το χρήμα. Είναι τεχνοκράτες, είναι άπαντες στο πεδίο τους πετυχημένοι, αλλά και τεχνοκρατική αντίληψη έχουν και γνώση και λύσεις μπορούν να βρουν για το θέμα, το σύνθετο θέμα της διπλής ανάπλασης. Η κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή τον μπαλάκι στο δικό της γήπεδο. Οι συνθήκες όχι απλά είναι όριμες, είναι πανέτοιμος ο Άρης για να περάσει το επόμενο βήμα. Αλλά για να περάσει το επόμενο βήμα και να μπορέσει να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από πλευράς Άρη για το κομμάτι που το αναλογεί, γιατί συγχρηματοδότηση θα υπάρξει στην Τούμπα, συγχρηματοδότηση υπήρξε στο Βοτανικό, συγχρηματοδότηση υπήρξε στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο ΣΕΦ, με τη σέσουλα τα εκατομμύρια. Προχθές έμαθα ότι ο Μήλωνας, ιστορικός σύλλογος στην Αθήνα, αλλά μικρούλης. Ιστορικός μεν, μικρός δε, έχει το βόλαιο του κλπ. Παλιά είχε και τον μπάσκετ του. Πήρε 2 εκατομμύρια επιχορήγηση από το κράτος. Τη στιγμή που ο Άρης παλεύει να τα φέρει βόλτα με τα τμήματά του και το επαγγελματικό βόλεϊ και το γυναικείο μπάσκετ και το μπάσκετ των γυναικών, μάλλον, μην προσβληθεί κανείς, και το ανδρικό κλπ. Και όλα τα τμήματά του φυτοζώων. 2 εκατομμύρια ο Μήλωνας. Χρηματοδότηση κρατική. Πανιόνιος για το κλειστό της Αρτάκης 20. Δεν τα δικαιούται, τα δικαιούται. Όλοι τα δικαιούνται. Ο Άρης δεν δικαιούται ποτέ τίποτα. Ποιο είναι το κέρδος, δηλαδή το δικαίωμα του Άρη που εξαντλείται? Στα 4 στρέμματα της Αγίας Φωτεινής, τα οποία τα χρηματοδοτήσει από την τσέπη το κύριο Σιάο, και θα μείνει ένα κοιμήλιο αθλητικό και κοινωνικό και πολιτιστικό στην πόλη. Το παλέ,
που θα παραχωρηθεί στον Άρη για 49 χρόνια και έχουν πέσει ένα σκασμό λεφτά ήδη και θα πέσουν άλλα τόσα για να γίνει το παλέ να πάρει άλλη μορφή τελείως μέχρι να αποφασίσει ο κύριος Σιάου να κάνει το δικό του γήπεδο. Τι έχει πάρει ο Άρης, δεν το καταλάβαμε. Ήρθε κανένα Σαββίδη στον Άρη με τις ευλογίες του Σαμαρά, του κράτους, ή παλαιότερα με τις ευλογίες του σχορεμένου του Σογατζόπουλου που αγόραζε τα διαρκείας με τη Σέσουλα. Αυτή λοιπόν πρέπει να είναι η επιδίωξη και η υποχρέωση και της πολιτείας, αλλά και πρέπει να είναι η επιδίωξη, ξεκάθαρο στόχος των ανθρώπων της Επιτροπής. Υπογραφή μνημονίου με την κυβέρνηση, ανάληψη δέσμευσης γραπτός για το έργο της διπλής ανάπλασης του Άρη. Την Επιτροπή την απαρτίζουν άνθρωποι σημαντικοί. Η Ρενάτα Δούμα, για παράδειγμα, που είναι αρχιτέκτον και πολεοδόμος, είναι η κόρη του κυρίου Δούμα, ο οποίος ήταν ο πολεοδόμος, ο οποίος έχει κάνει ό,τι έργο μπορείτε να φανταστείτε στην πόλη και μεγάλα έργα και στην Αθήνα, αλλά και ήταν αυτός ο οποίος συνέλαβε και παρουσίασε πριν από 5 χρόνια το έργο της διπλής ανάπλασης και όλη αυτή το πολεοδομικό σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί. Πολύ μεγάλος πολεοδόμος. Ίσως ο κορυφαίος στην Ελλάδα, ο Τάκης ο Δούμας. Η κόρη του Ρενάτα η Δούμα είναι λοιπόν σε αυτή την επιτροπή. Σε αυτή την επιτροπή είναι ο καθηγητής οικονομικών, μέλος Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΙΘΙΤΑ, ο κύριος Ζαρωτιάδης. Ο κύριος Κουιμτζής, που είναι επιχειρηματίας και μέλος του ΑΣ. Ο κύριος Τσούφης, επίσης επιχειρηματίας, μέλος του ΑΣ και του Άρης Alliance, που συμμετέχει και στηρίζει οικονομικά τα τμήματα του συλλόγου. Ο κύριος Χαριστός, δικηγόρος, εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Nexus, μέλος επίσης του Άρης Alliance. Αυτοί εδώ οι άνθρωποι είναι πολυσυλλεκτικοί κομματικά. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι Πασόκ, δεν είναι αριστερά ή δεξιά. Είναι ένα μείγμα ανθρώπων με διάφορες πολιτικές πεπιθήσεις που έχουν ένα κοινό παρανομαστή όμως. Την αγάπη για τον Άρη και την γνώση, τεχνοκρατική γνώση ο καθένας στον τομέα του για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Περιμένουμε με αγωνία τα αποτελέσματα των συναντήσεων που θα γίνουν με τον κύριο Αγγελούδη και με τον επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης περιμένουμε και από τους ανθρώπους της Επιτροπής που ήταν έτοιμοι και έχουν να πούν παραπάνω πράγματα να πραγματοποιήσουν μια συνέντευξη τύπου και να δώσουν ένα πλέγμα των κινήσεων που έχουν κάνει. Έχουν γίνει πάρα πολλές κινήσεις, παιδιά. Και υπάρχουν άνθρωποι επενδυτές οι οποίοι υπό διαφορετικές συνθήκες θα έδειχναν ενδιαφέρον για το έργο της διπλής ανάπλασης να χρηματοδοτήσουν. Φυσικά, εντάσσοντας στη δική τους ομπρέλα και την ΠΑΕ Άρης. Εφόσον λοιπόν βρεθεί ένας άνθρωπος που πραγματικά θέλει να επενδύσει στον Άρη, εκεί πιστεύω ότι θα βρεθούν και οι τρόποι και οι μηχανισμοί ώστε και η οικογένεια Καρυπίδη να επιβεβαιώσει όλα αυτά που έχει πει κατά καιρούς, ότι θα διευκολύνει μια αλλαγή στην κατάσταση στην ιδιοξιακή της ΠΑΕ, εάν και εφόσον βρεθεί κάποιος να το υποστηρίξει όλο αυτό οικονομικά. Από τη στιγμή που το έργο της διπλής ανάπλασης δεν μπορεί να το αγγίξει η οικογένεια Καρυπίδη, ούτε να το χρηματοδοτήσει, ούτε να το υποστηρίξει. Αντιλαμβάνεστε ότι αν για να μπει κάποιος στο ποδόσφαιρο, στο ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, και να πάρει μία ΠΑΕ με τις απαιτήσεις του Άρη, σε έναν χώρο όχι αγγελικά πλασμένο, ας πω έτσι, πολύ εύσχημα, κάτι πρέπει να πάρει αυτός, κάπου πρέπει να επενδύσει, κάπου πρέπει να πατήσει. Και το έργο της διπλής ανάπλασης έχει όλες τις προδιαγραφές για μια επένδυση ουσιαστική, πολυετή και πολύ πολύ πολύ κερδοφόρα. Γιατί το πλάνο βιωσιμότητας, το οποίο εκπονήθηκε για λογαριασμό και για καταπαραγγελία του ΑΣ από την Deloitte, αυτό ακριβώς λέει. Ότι ο Άρης έχει δει και έχει βρει και έχει τη δυνατότητα μέσα από το έργο της διπλής ανάπλασης να γίνει απολύτως βιώσιμο σε όλα τα επίπεδα. Έτσι έχει η κατάσταση, αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα θέμα. Για μια ακόμα φορά η κυβερνητική παρουσία στη Θεσσαλονίκη σε ό,τι αφορά
το κομμάτι Άρης και των ομάδων γενικά και την αντιμετώπιση ήταν απογοητευτική. Προφανώς και είτε δεν γνωρίζουν είτε δεν θέλουν να μεταφέρουν το κλίμα που υπάρχει στον πρωθυπουργό της χώρας, η σύμβουλή του. Αλλά δεν θα πάει καλά αυτό αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση. Καθόλου.

Αυτό είναι το ρεπορτάζ που σας μεταφέρω. Έχω κάνει κάποια τηλεφωνήματα, κάποιες επαφές. Έμαθα κάποια παραπάνω πράγματα που έπρεπε να μάθω. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η δημιουργία αυτής της επιτροπής. Ο ΑΣ έχει πολλά βάρη και δεν θα μπορούσε να τρέξει αποκλειστικά και μόνο σε αυτό το εγχείρημα. Επομένως, ναι, εγώ είμαι υπέρ των τεχνοκρατών, υπέρ των ανθρώπων που μπορούν να ανοίξουν πόρτες που είναι κλειστές μέχρι τώρα. Και αν κάποιες πόρτες παραμένουν κλειστές, τότε η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να μας πει, για να μεταφέρουμε σε εσάς και να κρίνετε εσείς μετά, με τον τρόπο σας, ποιοι έκλεισαν και δεν άνοιξαν τις πόρτες τους για να συζητήσουμε τον Άρη.

Άρχον, δεν ξέρω ποιος έβγαλε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να μιλήσει και να του κάνετε. Α, γιατί δεν βγάζουμε ένα βουλευτή να μιλήσει και να του κάνουμε μερικές ερωτησούλες με όλο το σεβασμό. Θα βοηθήσει αυτό σε κάτι, φίλε μου καλέ? Δηλαδή πες ότι βγάζουμε, ποιον θες να βγάλουμε? Να βγάζουμε τον κύριο Γκουλέκα. Δεν πιστεύεις ότι ο κύριος Γκουλέκας θα μπορούσε να μας πει διαφορετικό από αυτά που υπόθηκαν από το επικοινωνιακό εγχειρίδιο του κυρίου Μητσοτάκη? Τι πιστεύεις παραπάνω ότι θα υποθεί? Ξέρεις πάρα πολύ καλά το ρόλο που παίζουν οι βουλευτές γενικότερα, ειδικά όταν έχουμε μπει σε μια προεκλογική εκστρατεία. Ακολουθείτε στενά το πλαίσιο το οποίο έχει θέσει το κόμμα και ο Πρωθυπουργός. Και αυτό θα κάνουν. Αυτό θα κάνουμε εμείς τώρα, τζάμπα διαφήμιση. Θα προσφέρουμε χρόνο και χώρο για να μας πει ένας συμβουλευτής τι? Ότι υπάρχει βούληση? Και ότι η Αγία Φωτεινή για τα τέσσερα στρέμματα? Και πιστεύεις ότι θα βγει εύκολα κάποιος βουλευτής να μιλήσει, ενώ θα πρέπει να απαντήσει και σε άλλα ερωτήματα για τη συμπεριφορά της κυβέρνησης και τη σχέση της με άλλες ομάδες? Η ουσία δεν είναι να βγάλουμε κάποιον βουλευτή να μιλήσει, φίλε. Εγώ δεν έχω να μάθω κάτι από κάποιον. Δεν έχει να μου προσφέρει κάτι κανένας βουλευτής. Ενώ δεν έχει να μου προσφέρει ραδιοφωνικά, γιατί στην πραγματικότητα έχει να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Να πάει στον άνθρωπο της κυβέρνησης που ακούει τους βουλευτές και να πει: ξέρετε κάτι, εγώ που ανήκω σε αυτό το χώρο και αντλώ ψήφους από αυτό το χώρο, έχω σπράξει τεράστια απογοήτευση. Πρέπει να την εισπράξουν αυτή την απογοήτευση. Ότι ναι, είναι απογοητευμένοι αυτοί. Και εδώ μπαίνει και ένα άλλο κομμάτι, το επικοινωνιακό. Χρόνια φωνάζω ότι ο Άρης σαν σύλλογος, αλλά και σαν ανώνυμες εταιρείες, ΠΑΕ και ΚΑΕ, πρέπει να λειτουργεί όπως τα κόμματα επικοινωνιακά. Με έναν σωστό, δομημένο οργανισμό επικοινωνίας, ανάδειξης θέσεων, στυλίτευσης των κακών κείμενων. Μπορεί να το κάνει με μονομένα ο Γέλο και κάποια άλλα μέσα που πρόσκυνται μάλλον στον Άρη. Δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν φτάνει. Βοηθάει. Δεν φτάνει. Δεν ασκεί πίεση. Δεν ασκεί βάρος. Άλλος τρόπος υπάρχει και πρέπει να εξεταστεί κεντρικότερα από όλο το σύλλογο. Απλά και εκεί θα χρειαστεί να γίνει μια επένδυση. Ο Άρης πρέπει να αρχίσει να επενδύει σε κάποια πράγματα που δεν επένδυε μέχρι τώρα.

0: That's too soon.
1: Διαφωνώ, φίλε μου, πρώτα απ' όλα ότι δεν θέλω να τα βάλω ζυγαριά. Ποιος βοήθησε περισσότερο τον ΠΑΟΚ? Αν το βοήθησε περισσότερο ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν το βοήθησε περισσότερο η Νέα Δημοκρατία? Και δεν με αφορά τι κάνουν αυτοί. Λες ότι ήταν διαφορετική αντιμετώπιση στο ΣΥΡΙΖΑ και διαφορετική στη Νέα Δημοκρατία? Καταρχήν θέλω να σου πω το εξής, ότι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βοήθησε τον ΠΑΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβερνούσε με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μάλλον συγκυβερνούσε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι το ίδιο. Αν είχε εύνοια ο ΠΑΟΚ από την Νέα Δημοκρατία, τεράστια. Τεράστια. Πόσες φορές έχεις ακούσει από το μικρόφωνο ότι πρέπει να φάνε μαύρο? Από μένα, άσε τους υπόλοιπους που δεν έχουν και τις πεπιθήσεις που μπορεί να έχω εγώ. Από μένα. Πόσες φορές το έχεις ακούσει? Εγώ τουλάχιστον το έχω πει αρκετές φορές. Και ξέρεις γιατί μπορώ να το πω? Γιατί δεν έχω εξαρτήσεις. Ούτε είχα, ούτε έχω. Δεν έχω εξαρτήσεις. Δεν φέρνει κάποιος, δεν μου βάζει κάποιος ένα κομμάτι φαγητό στο πιάτο μου για να με ταΐσει. Ούτε εξαρτώμαι από κάτι που αφορά κυβερνητικό χρήμα ή κρατικό χρήμα. Δεν κακίζω αυτούς που είναι κρατικοί υπάλληλοι ή αυτούς που είναι σε μέσα που εξαρτώνται και έχουν σχέση με την κυβέρνηση. Καλά κάνουν. Εγώ όμως δεν έχω τέτοια εξάρτηση. Κανένα ζόρι. Ούτε φιλοδοξώ να κατέβω βουλευτής ή να δραστηριοποιηθώ στα πολιτικά. Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Πόσο εύκολο θα ήταν αν είχαν συστεί στην Επιτροπή τρεις μήνες πριν? Αργούμε, λέει ο Χρήστος. Το μνημόνιο διπλής ανάπλασης πρέπει να υπογραφεί χθες, όχι μέχρι τις εκλογές, χθες. Οι βουλευτές πρέπει να λογοδοτήσουν άμεσα τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Τους έχουμε ψηφίσει και το οφείλουν άμεσα στο ραδιόφωνο. Χρήστος, εσάς το οφείλουν και κυρίως το οφείλουν στην ισότητα που πρέπει να υπάρχει ως προς την προσφορά και τη στήριξη των συλλόγων. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι σύλλογοι πρέπει να πάρουν βοήθεια και ο Ηρακλής πρέπει να πάρει τη βοήθειά του και να ακούσουν τα προβλήματά του και η Καλαμαριά και οποιοδήποτε άλλο σύλλογος. Δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη για κάποιους να είναι μια πόλη, μια ομάδα. Αυτό που δεν πέρασε δηλαδή το σχέδιο, δεν μπορεί κάποιοι να το θεωρούν ότι είναι έτσι. Είναι φοβερό αυτό. Μέχρι τις εκλογές είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση αυτό το μνημόνιο της διπλής ανάπλασης να το έχει υπογράψει. Να αποτελεί την εγγύηση για οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο να έρθει να επενδύσει σε αυτό και μαζί με αυτό να τρέξουν εξελίξεις για την Παϊάρης, γιατί αυτά θα πάνε μαζί. Και για μένα δεν είναι... Υπάρχει μια, αν θέλετε, ένα επιχείρημα των ανθρώπων των κυβερνητικών που πρόσκυνται στην κυβέρνηση και λένε ότι βρείτε εσείς τον επενδυτή και εδώ θα είμαστε να βοηθήσουμε. Για να βρούμε λοιπόν εμείς μόνοι μας τον επενδυτή, το λιγότερο που έχετε να κάνετε είναι να υπογράψετε αυτό το μνημόνιο που είναι δεσμευτικό ως προς το ότι θα βοηθήσετε, θα συγχρηματοδοτήσετε το έργο εφόσον βρεθεί κάποιος να το χρηματοδοτήσει με ιδία κεφάλαια. Δεν είναι δίκαιο? Δεν είναι το σωστό αυτό? Η Ελένη λέει για τον Μαργαρίτο Σχοινά που είναι Κεριανός και πρέπει να πιέσει για να γίνει αυτό που πρέπει και δικαιούται ο Άρης. Η Επιτροπή είναι αυτή που πρέπει να κάνει αυτές τις κινήσεις και να ασκήσει πίεση σε όποιον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, γιατί υπάρχουν και αυτοί που ντρέπονται να μιλήσουν και να πούν τι είναι. Όλοι αυτοί που είναι δεδηλωμένοι η αγάπη τους για τον Άρη να το δείξουν εμπράκτους και να ενημερωθούν και να ενεργοποιηθούν. Ο Άλεξανδρος μου στέλνει τους βουλευτές της πρώτης Θεσσαλονίκης και της Β'. Τις έχουν τις λίστες, αγαπητέ Αλέξανδρε, αυτοί που πρέπει και τους ξέρουμε όλοι. Πειράζει, Γιάννη, λέει, ο ΠΑΟΚ είναι ο διαχρονικά χαϊδεμένος, ευνοημένος. Πήρε νέο μπασκετικό γήπεδο παρά την αυτοκρατορία. Πήρε από την Εθνική Αμήνης επικαμένους στρέμματα. Πήρε το Καφτατζόγλιο τώρα και κάνει και εκτάζει για προπονητικό. Να μην βάλουμε μέσα όλα τα υπόλοιπα, θα μιλάμε για ώρες. Πάντως, λέει, αισιόδοξος μου ακούγεσαι στο project. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξος, από ποια άποψη. Θεωρώ πολύ σωστή την κίνηση που έχει γίνει. Είναι μια επιτροπή που έπρεπε να έχει συσταθεί για να τρέξει, να ασχοληθεί αποκλειστικά με αυτό το θέμα και να κάνει τις επαφές και να εκπροσωπήσει θεσμικά τον ΑΣΥΓΜΑ. Γιατί υπάρχουν ένα σωρό θέματα τα οποία πρέπει καθημερινά να αντιμετωπίζονται και να χρηματοδοτούνται από τον ΑΣΥΓΜΑ. Γιάννη, καλησπέρα. Υποθετικά προχωράνε όλα καλά και έρχεται επενδυτής για να κατασκευάσει το γήπεδο με ιδία κεφάλαια. Ποιο είναι οικονομικά το κίνητρο αυτού του ανθρώπου, η εμπορική εκμετάλλευση? Νομίζω δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δυστυχώς δεν βλέπω φως. Γι' αυτό αλλά και όλα τα άλλα θέματα που αφορούν την ΠΑΕ και τον ΑΣΥΓΜΑ, μακάρι να κάνω λάθος. Η μελέτη βιωσιμότητας, πάντως φίλε Κώστα, δεν συμφωνεί με εσένα. Δεν συμφωνεί ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα με εμπορική εκμετάλλευση, με τον τρόπο που θα δημιουργηθεί και θα ολοκληρωθεί το έργο της διπλής ανάπλασης. Με εμπορικούς χώρους, με εκμετάλλευση όλων των οικοπαίδων και των εκτάσεων που θα δοθούν, που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα και δίνουν τη δυνατότητα σε έναν επιχειρηματία, σε έναν επενδυτή να αξιοποιήσει μέχρι και το θαλάσσιο μέτωπο που άπτεται του οικοπαίδου και είναι οικόπεδο και δικαιοδοσία του Δήμου Χορτιάτη Πηλέας. Υπάρχουν πολλές δυναμικές, φίλε Κώστα, που μπορούν να αναπτυχθούν. Ο Μεστακίδης που ενδιαφέρθηκε, ξέρουμε τι του είπαν. Ακόμα και όφη θα κάνει γήπεδο πιο νωρίς από εμάς. Μόνο αν μπει μπροστά η σωσιά, έχουμε ελπίδες. Είμαι πολύ απογοητευμένος με την αντιμετώπιση του Άρη, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Φίλε, δεν νομίζω να τη δεδομένη στιγμή ο κύριος Σιάου να θέλει να εμπλακεί σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει κάποιες επαφές, αν έχουν υπάρξει σε πρωταρχικό στάδιο κάποιες κινήσεις. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να γίνουν και να γίνουν πολύ συγκεκριμένα και με ένα σχέδιο και ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο.

να προσκληθεί ο Σιάο σε ένα ντέρμπι στο Κλειάνης Βικελίδης. Αν ναι, πρόθεσε το σαν ιδέα. Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Και νομίζω ότι θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Θωμά, άσε τον Ξανθό. Ξανθός δεν είναι κοντά μας για να τον ασχολούμαστε μαζί του. Δεν μπορεί να το πετάξει, φίλε Γιώργο, η κυβέρνηση τον μπαλάκι σε εμάς. Δεν είναι σε εμάς τον μπαλάκι. Τον μπαλάκι σε πάει σε εμάς. Μόλις η κυβέρνηση υπογράψει το μνημόνιο, μην παίρνετε τηλέφωνο παρακαλώ πολύ. Δεν έχουμε γραμμές επικοινωνίας. Μην παίρνετε τηλέφωνο παρακαλώ πολύ. Τον μπαλάκι θα το πετάξει σε εμάς η κυβέρνηση όταν υπογράψει το μνημόνιο συνεργασίας και εγγυηθεί ότι εφόσον υπάρξουν οι δύο κεφάλαια από την ΠΑΕΑΡΙΣ, από τον ΑΣΙΓΜΑΡΙΣ, συγγνώμη, για το γήπεδο, αυτό θα υλοποιηθεί και με την σύμφωνη γνώμη και συνεργασία της κυβέρνησης. Αυτό είναι το μπαλάκι. Τότε θα πετάξει η κυβέρνηση τον μπαλάκι στον Άρη. Μέχρι να συμβεί αυτό, το μπαλάκι είναι απολύτως στην πλευρά της κυβέρνησης και οι συνθήκες είναι πολύ όριμες από την πλευρά του Άρη και περιμένουν τον μπαλάκι αυτό να έρθει για να κάνουν όλες τις απαραίτητες κινήσεις που πρέπει. Μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχει ακόμα και ενδιαφερόμενος επενδυτής ο οποίος περιμένει κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρω, έτσι, δεν το λέω ότι ισχύει, αλλά μπορεί. Μπορεί να υπάρχει. Stand by. Ο Σιάο που ήρθε στον Άρη ήταν πολιτική παρέμβαση. Εμείς κοιμόμαστε όρθιοι για το ποδόσφαιρο και περιμένουμε το μεσία. Μόνο με τη δουλειά θα έρθει επενδυτής. Αυτή την προεργασία που κάναν τα παιδιά στο μπάσκετ. Δίνω εκεί ήταν μια πολύ διαφορετική συγκυρία, αγαπητέ μου. Ήταν μια συγκυρία στην οποία συμμετείχε και η οικογένεια Αντετοκούμπο. Μια πολύ ευχάριστη και ευνοϊκή συγκυρία. Και κάποια μικρά πραγματάκια, λεπτομέρειες που βοήθησαν πάρα πολύ. Λέει ο φίλος ο Ευθύμης ότι δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή να αλλάξει ο ιδιοκτήτης ΠΑΕΑΡΙΣ. Αναλάβει και την ευθύνη της επιθυμίας της. Ξέρουμε τι θα κάνουμε και εμείς μετά. Σε λίγους μήνες. Την ερχόμενη άνοιξη. Ο καθένας μετά θα αναλάβει τις ευθύνες του. Και θα προχωρήσει σε πράξεις. Και ναι, πρέπει να αυξηθεί η πίεση, φίλε Κυριάκο. Να αυξηθεί η πίεση, αλλά να αυξηθεί ούτε πόλεμο στην κυβέρνηση, ούτε κράξιμο, ούτε αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν έχουν αποτελέσματα. Ξεχάστε τα αυτά. Στη σύγχρονη κοινωνία δεν έχουν. Δηλαδή, έχουν κατέβει κοινωνικές ομάδες πανελληνίως και έχουν κάνει, έχουν οργό στην Ελλάδα και δεν έχουν βρει τα δίκια τους. Θεσμικά. Θεσμικά, Κυριάκο. Θεσμικά. Και εφόσον έχουμε μία ενημέρωση από την Επιτροπή ότι υπάρχει αδιαφορία και μας γυρίζουν την πλάτη, τότε ναι, να πάμε και σε να κλιμακωθούν αν θέλεις οι αντιδράσεις. Για να δούμε, φίλε Γιάννη, εσύ αισιόδοξο ότι θα κάνει πράξη αυτά που λέει για τον Άρη Νέα Δημοκρατία, αλλά εγώ έχω ακούσει μόνο λόγια και πολύ λίγα λόγια και με το στανιό, σε αντίθεση με τους διπλανούς μας που τα λόγια είναι και οι πράξεις μαζί απλόχερες. Γιάννη, εγώ δεν μπορώ να μπλέξω με την πολιτική. Εγώ και η πολιτική δεν μπορούμε να πάμε μαζί. Η πολιτική θέλει διπλωματία, η πολιτική θέλει να μπορείς να πεις και ψέματα. Να κοιτάς τον άλλον και να του λες ψέματα. Ή να το αποκρύψεις την αλήθεια. Δεν μπορώ. Και δεν μπορώ να μπω σε καλούπια και συμπεριφορές και μαντριά. Μαντριά όταν εννοώ πνευματικά και φιλοσοφίας. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, πνίγομαι. Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στα άρθρα σχετικά με τη διπλή ανάπλαση, δεν θα συγχρηματοδοτήσει το γήπεδο, απλώς θα πληρώνει κάθε χρόνο στο Δήμο, στον Εραστέχνη, ένα μεγάλο ποσοστό από τα εμπορικά δικαιώματα. Κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, φίλε Γιώργο. Αλλά το θέμα ποιο είναι και η διαφορά η μεγάλη. Ο ΑΣΥΓΜΑ Παναθηναϊκός δεν είχε ιδιοκτησία του τηλεοφόρου, είχε το δικαίωμα χρήσης. Σε αντίθεση με τον Άρη, του οποίου το οικόπεδο στο Κλειάνης Βικελίδης είναι δικό του, είναι περιουσία του. Ναι, φίλε Γιάννη, υπήρξε ενδιαφέρον, υπήρξαν σμπροξήματα από την πλευρά του κυρίου Μιστακίδη για το ίδιο οικόπεδο, αλλά υπήρξε άμεση
κινητοποίηση ανθρώπων από τον Άρη. Το θέμα μπήκε στη θέση του. Είπαν, αν θέλετε να ξεκινήσει εμφύλιος, κάντε το. Εμείς, Γιώργο, εδώ δεν είμαστε για να ελέγξουμε πολιτικά φρονήματα και για να κάνουμε γκάλωπ ή οτιδήποτε. Ούτε μπορώ να πω στον κάθε περίεργο τη χάρπαστο που δεν έχει σχέση με τον Άρη και ασχολείται με ένα ραδιόφωνο για να βγάλει τα εσώψυχά του και για να βρει κάποιο ενδιαφέρον από κάποιον, γιατί η ζωούλα του είναι άδεια, να του δίνω εγώ απαντήσεις. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι που στέλνουν μηνύματα που για μένα είναι σαν να μην υπάρχουν. Δεν στέλνουν μηνύματα. Δεν είσαι Άρης, δεν ασχολείσαι με τον Άρη και στέλνεις μηνύματα για τον Άρη και έχουν να κάνουν τα μηνύματά σου με πολιτική και έχουν να κάνουν τα μηνύματά σου με κριτική. Δεν υπάρχεις. Για μένα δεν υπάρχεις, φίλε. Ο κάθε φίλος, όποιος καταλαβαίνει ότι μιλάω για αυτόν, ας πάρει και το μήνυμά του.

0: Εγώ λέω όποιος φτιάξει γήπεδο στον Άρη θα τον ψηφίζω μια ζωή. Ούτε αυτό είναι σωστό, Γιώργο. Δεν ούτε αυτό είναι σωστό, είναι λάθος, να ξέρεις. Είναι υποχρέωση μιας κυβέρνησης από τη στιγμή που υπάρχουν οι προϋποθέσεις να βοηθήσει ένα σύλλογο, όποιος και να είναι αυτός, είτε ο δικός μας είτε άλλο σύλλογο. Και δεν πρέπει να αποτελεί κριτήριο μόνο αυτό. Αλλά δεν μπορεί μια μεγάλη κοινωνική ομάδα να είναι μονίμως με το χέρι απλωμένο και να είναι μοναδικός πάντα ευνοούμενη μια ομάδα. Δεν γίνεται αυτό. Είναι πολύ μεγάλο το θράσος κάποιων που προσπαθούν να μας κάνουν τους αποστάκηδες. Πολύ μεγάλο. Η ώρα είναι 2 και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εγώ πάντως έχω να στείλω και ένα μήνυμα στην Επιτροπή, αν μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι εκεί έξω. Είμαστε επικοινωνιακά στη διάθεσή τους για οτιδήποτε χρειαστεί να βοηθήσουμε. Είτε να ακουστούν απόψεις, είτε να βοηθήσουμε να εντοπιστούν αδυναμίες, κολλησιεργίες και συμπεριφορές που πληγώνουν και, και προσβάλλουν τον Άρη. Είμαστε έτοιμοι να αναδείξουμε οτιδήποτε αυτοί θέλουν και θεωρούν ότι μπορεί να βοηθήσει. Εδώ θα είμαστε λοιπόν, όπως κάνουμε για όλα τα θέματα που αφορούν τον σύλλογο σε ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΑΣ ή οπουδήποτε. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχετε. Ευχαριστώ για την παρέα, για την ακρόαση και για τη συμμετοχή. Θα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12. Αύριο η εκπομπή θα είναι λίγο μεγαλύτερης διάρκειας. Εκτάκτως θα είμαι ως τις 3 μαζί σας. Επομένως αύριο θα έχουμε ακόμα περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας για να κάνουμε ρεπορτάζ και να πούμε πραγματάκια. Παιχνιδιάρικο sing it back για το κλείσιμο. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σαλής με το Yellow News, όπου θα έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε ακόμα περισσότερο και για ό,τι συνέβη το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά κυρίως, γιατί αυτό έχει σημασία, για το πώς μέχρι τώρα αντιδρά ο οργανισμός που λέγεται Άρης και για το τι πρέπει να περιμένουμε, τι ρεπορτάζ υπάρχει και στα μεταγραφικά και σε όλα τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά ζητήματα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους χορηγούς της εκπομπής, τα Σταυροπλαστεία Αμίλτος. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα στην Άλλοπλας και τους αδερφούς Δερβίση, αλλά και την εταιρεία Άριες, τον μεγάλο πανίσχυρο συνεργάτη σας στη ψήξη και τη θέρμανση. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και τα ξαναλέμε αύριο. Μέχρι τότε, γεια σας και χαρά σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή και ήρεμη εβδομάδα αν γίνεται.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 7-68, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, Για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You,
14: το δικό μου αγαπημένο.
15: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
18: Έλα, Γιώργη!
19: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
18: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
19: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
18: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
19: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
20: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
20: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
18: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
22: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
14: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 4, όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Έτσι θα πάμε αυτή την εβδομάδα. Δεν θα έχουμε Χριστόν Καλή, θα απουσιάσει λόγω ενός ζητήματος προσωπικού που τον αναγκάζει να απουσιάσει αυτή την εβδομάδα από το ραδιόφωνο. Οπότε

ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Από την εφαρμογή του Yellow Radio, αλλά και από το κανάλι μας στο YouTube, εκεί μπορείτε να μας δείτε κιόλας, αν το επιθυμείτε. Yellow Radio FM 101,7, like, subscribe, τα γνωστά, όσον αφορά το κανάλι μας στο YouTube. Χορηγή της εκπομπής μας. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο στο είδος του. Επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-5255-85, email info@μεταφρασεις24.gr. Secure 247. Η δική σας ασφάλεια είναι προτεραιότητα για τη Secure 247. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Ειδικές τιμές για τις ακροατές του Yellow Radio. Έχουμε αρκετά για το παιχνίδι της ομάδας το Σάββατο, όπου ο Άρης γνώρισε μια πολύ βαριά ήττα με 5-0 από την ΑΕΚ. Ένας Άρης ο οποίος πραγματικά εξαφανίστηκε από το 60 και μετά, από το 62 με την επίτευξη του δεύτερου γκολ από την ΑΕΚ. Ο Άρης εξαφανίστηκε από το γήπεδο και πραγματικά κατέρευσε. Θα μπορούσε να χάσει και με μεγαλύτερο σκορ από το 5-0, και αυτό νομίζω τα λέει όλα για την ομάδα, για την νοοτροπία της, για αυτό το οποίο εμφάνισε αυτό το παιχνίδι, για τον προπονητή, για τις σκέψεις του, για το ρόστερ, έτσι όπως διαμορφώθηκε, με την αδυναμία στην απόκτηση ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού που το λέμε κουβέντα, αλλά η ομάδα δεν τον παίρνει, και είμαστε σήμερα 7 Σεπτεμβρίου, θα συζητήσουμε και γι' αυτό, όπως είναι λογικό, πάρα πολύ. Πέραν του αγωνιστικού, θα συζητήσουμε για το θέμα της επιτροπής, η οποία συστάθηκε από τον ΑΣΥΓΜΑ όσον αφορά την δημιουργία νέου γηπέδου για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Θα μιλήσουμε με το μέλος της επιτροπής, τον Θέμη Τσούφη, λίγο πριν τις 3 πατέρα το περίπου. Θα τον έχουμε μαζί μας να μας δώσει έτσι μια εικόνα για τον σκοπό της δημιουργίας αυτής της επιτροπής, για τους στόχους της, για το τι περιμένει, έτσι τι ζητάει. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, γιατί καλώς τα λέμε εμείς. Σας τα είπε και ο Γιάννης πριν, αναλυτικά. Θα ακούσουμε όμως και έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μέλος της συγκεκριμένης επιτροπής, τον Θέμη Τσούφη, προκειμένου να μας δώσει την εικόνα όσον αφορά τους στόχους της δημιουργίας της συγκεκριμένης επιτροπής για την δημιουργία του νέου γηπέδου του ποδοσφαιρικού Άρη. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε Φώτη Πλιάκο. Έτσι θα τον έχουμε εμείς στην εκπομπή μας κανονικά Δευτέρα και Παρασκευή, όπως ήταν και προθύστερα. Τον ακούτε φυσικά καθημερινά εδώ στο Yellow Radio πλέον, 10 με 12 το πρωί. Θύρα Yellow μαζί με Νίκο Παπαδόπουλο. Φώτης Πλιάκος, Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Παπαδόπουλος, Φώτης Πλιάκος. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί θα μπορείτε να τους ακούτε πλέον εδώ στο Yellow Radio. Έχει παιδιά, να σας πω κάτι. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι πλέον. Το δημοσιογραφικό μας επιτελείο εδώ στο σταθμό κατά βάση αποτελείται από μια πεντάδα που έχει τον Χρήστο τον Γκάλη, τον Γιάννη τον Δασκάλου, τον Φώτη τον Πλιάκο, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο και εμένα. Είναι μια πεντάδα δυνατή. Έτσι, θα προσπαθούμε καθημερινά να σας ενημερώνουμε, θα προσπαθούμε καθημερινά να σας λέμε την άποψή μας. Παιδιά, αυτός είναι ο στόχος, να λέει ο καθένας την άποψή του. Δεν συμπίπτουν όλες οι απόψεις. Έτσι, δεν γίνεται να συμπίπτουν όλες οι απόψεις σε καμία των περιπτώσεων. Ο πλουραλισμός είναι σημαντικός και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο στόχος είναι ένας. Και ο σκοπός και η κόκκινη γραμμή. Ο Άρης, τα συμφέροντα του συλλόγου όπως τα έχει ο καθένας στο μυαλό του, αυτό είναι η κόκκινη γραμμή για μένα ξεκάθαρα. Ο καθένας, ξαναλέω, λέει την άποψή του. Εγώ λέω τη δική μου. Σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους δεν αρέσει. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους, παιδιά. Δεν υπάρχει κανείς που να αρέσει σε όλους. Δεν υπάρχει ένας ο οποίος θα κάνει κάπου εκπομπή, θα μιλήσει στο ραδιόφωνο, θα γράψει σε ένα site, θα γράψει σε μια εφημερίδα, θα οτιδήποτε και θα συμφωνούν όλοι μαζί του. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο να συμβεί αυτό. Ο καθένας, ξαναλέω, έτσι και γίνονται συγκλίνουσες οι απόψεις και βγάζουμε το αποτέλεσμα το οποίο βγάζουμε εμείς. Αυτό θα προσπαθούμε να κάνουμε εδώ στο ραδιόφωνο. Δεν έχει κλείσει ακριβώς ακόμα το πρόγραμμα πώς θα είναι. Καταλαβαίνετε και εσείς, έχουμε κάποια ζητήματα, όπως με τον Μάριο και κάποια άλλα. Θα τα στρώσουμε στην πορεία και νομίζω ότι από αρχές Οκτωβρίου ουσιαστικά θα έχουμε ακριβώς το καινούριο πρόγραμμα πώς θα είναι του Yellow Radio για την νέα σεζόν. Δεν θα έχει πολλές διαφοροποιήσεις. Η βασική ήταν η έλευση του Φώτη του Πλιάκου πλέον ως στέλεχος του ραδιοφώνου και όχι απλά ως συμμετοχή στη δική μας εκπομπή. Θα συνεχίσει βέβαια να συμμετέχει και στην δική μας εκπομπή. Θα τον ακούτε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή όπως το κάναμε και πριν. Δεν θα αλλάξει το συγκεκριμένο κομμάτι. Τώρα να πω, στη δεύτερη ώρα είπαμε Φώτη Πλιάκο για το μάτς. Θα έχουμε παιδιά γύρω στις 3.30 και η Άσονα Μίσχο. Θα βγάλω λίγο τον Ιάσονα να μας δώσει το μπασκετικό ρεπορτάζ, γιατί το ξέρει καλύτερα.

0: από εμένα, όπως και να το κάνουμε, το παρακολουθεί τον μπασκετικό ρεπορτάζ ο Ιάσονας, πέραν του Χρήστου δηλαδή και του Γιάννη που το έχουν πολύ έντονα και ο Ιάσονας το παρακολουθεί. Θα τον έχουμε γύρω στις 3.30 να μας πει για το χθεσινό φιλικό της ομάδας με τον Βίκο. Κέρδισε ο Άρης με 97-80. Ποιος ξεχώρισε, ποιος δεν ξεχώρισε, τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι, θα μας τα πει ο Ιάσονας Μίσχος. Γύρω στις 3.30 θα τον έχουμε μαζί μας. Δεύτερη ώρα λοιπόν και Φώτης Πλιάκος και Ιάσονας Μίσχος. Η επικοινωνία μας είναι με τα μηνύματα. Εσείς μπορείτε να τα στέλνετε είτε κατά το πώς της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού το 6936-5120-99, είτε και στο YouTube, στο chat. Παιδιά, μηνύματα τα οποία μπορώ να δω. Πιάνετε την κουβέντα μεταξύ σας. Λογικό είναι το chat. Έχει και αυτή την έννοια. Ό,τι μπορούμε, θα ρίξουμε τη ματιά μας, θα δούμε και θα προχωρήσουμε. Πάμε λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι, το παιχνίδι του Σαββάτου. Εγώ πραγματικά στο παιχνίδι του Σαββάτου είδα έναν Άρη ο οποίος μπήκε στο γήπεδο επιτρέποντας την ΑΕΚ να μπει εκείνη δυνατά. Το ξέρουμε ότι η ΑΕΚ μπαίνει δυνατά στην έδρα της. Αυτό νομίζω είναι κάτι που το έχουμε δει σε όλα τα παιχνίδια. Σε όλες τις αναμετρήσεις η ΑΕΚ που παίζει στην έδρα της μπαίνει πάρα πολύ δυνατά, παίρνει και ενέργεια από τον κόσμο της σε ένα γεμάτο γήπεδο και προσπαθεί να πιέσει τον αντίπαλο να τον φέρει στα όρια του από το ξεκίνημα. Αυτό έκανε και στο παιχνίδι με τον Άρη το Σάββατο. Ο Άρης δεν το αντιμετώπισε καλά. Στο πρώτο 25 λεπτό η ΑΕΚ είχε πολλές προϋποθέσεις όπου θα μπορούσε. Και έκανε πολλές κούρσες, πολλές προσπάθειες, πολλές ενέργειες. Με τον Άρη να δυσκολεύεται να κρατήσει την μπάλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι γύρω στο 20, συζητώντας με τον Τίμο που ήταν στο στούντιο, 75% κατοχή είχε η ΑΕΚ. Κάτι που σημαίνει ότι είχε τη συντηρητική κατοχή, είχε την μπάλα συνέχεια. Μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες, να γίνει επικίνδυνη. Με τον Άρη να μην έχει τον τρόπο να ανταπεξέλθει σε αυτό το κομμάτι. Δέχθηκε τον γκολ στο 11 από τον Βάργα σε μια ωραία επίθεση για την ομάδα της ΑΕΚ. Ξεκίνησε από μια φάση στην οποία ζήτησε ο Άρης φάουλ πάνω στον Μάνου Γκαρθία. Αυτά τα φάουλ, παιδιά, υπέρ μας δεν δίνονται ποτέ. Υπέρ άλλων ομάδων μπορούν να δοθούν. Υπέρ μας δεν δίνονται ποτέ. Οπότε δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να το συζητήσω εγώ. Επειδή έγινε κουβέντα για το πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ο Τσακαλίδης είχε μια διαιτησία η οποία ήταν για μένα υπέρ της ΑΕΚ 90-10. Σφύριζε συνέχεια, έδινε συνέχεια φάουλ στην ΑΕΚ γύρω-γύρω από την περιοχή. Της επέτρεπε, πέραν από τη δική της δυναμική, να είναι κοντά στην περιοχή μας συνεχώς. Στην ΑΕΚ. Αυτή για μένα, εγώ αυτό είδα στο παιχνίδι. Μέχρι εκείνο το σημείο. Από το 30 και μετά, λίγο ισορροπήσαμε. Βάλαμε λίγο την μπάλα κάτω, την κυκλοφορήσαμε. Νομίζω πρώτη φορά την κυκλοφορήσαμε γύρω στο 25, κάπου εκεί. Και το έλεγα κιόλας με τον Τίμο ότι πρώτη φορά έχουμε μία-δύο φάσεις στις οποίες κυκλοφορούμε κανονικά την μπάλα. Και την κυκλοφορήσαμε σε εκείνο το σημείο την μπάλα. Κάναμε προϋποθέσεις για φάσεις. Δεν κάναμε φάσεις. Ο Άρης είχε. Το έβλεπα σήμερα που το έβαλε σε ένα θέμα. Στο site, που το βάλαμε στο site, στο yellowradio.gr, σε ένα θέμα. Ο Άρης είχε 38 προϋποθέσεις για να δημιουργήσει φάση. Η ΑΕΚ είχε, μάλλον 37 ώρες και 38 η ΑΕΚ, 38 ώρες και 37 η ΑΕΚ, κάπου εκεί ήταν. Και ο Άρης δημιούργησε ελάχιστες τελικές και δύο μόνο στην εστία. Από την άλλη, η ΑΕΚ με τις ίδιες περίπου προϋποθέσεις, νομίζω μία λιγότερη πρέπει να έχει, 38 ώρες και 37 η ΑΕΚ, αν το θυμάμαι καλά, δημιούργησε 21 τελικές και 10 στην εστία. Και τα γκολ τα οποία ήταν τα περισσότερα εξ αυτών πάρα πολύ άνετα. Πάρα πολύ άνετα. Παιδιά, δεν μιλάω για τη διαιτησία, ούτε λέω ότι μας αδίκησε η διαιτησία. Παιδιά, ανοίξτε λίγο τα αυτιά σας να ακούσετε στο τι λέει ο καθένας και μην έχετε. Α, εσύ κατάλαβες, εσύ εξήγησε. Είσαι από αυτούς οι οποίοι βλέπουν το παιχνίδι όπως γίνεται και στη δική μας πλευρά. Όπως γίνεται σε κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα όταν βλέπει το παιχνίδι βλέπει και λέει πόπο μας φάξαν, μας αδίκησαν. Λέω για το πρώτο ημίχρονο πώς σφύριζε ο Τσακαλίδης όλα υπέρ της ΑΕΚ. Πιασήματα. Τραβήγματα στους παίκτες του Άρη, προξήματα στους παίκτες του Άρη δεν έδινε τίποτα. Τα αντίστοιχα όλα υπέρ της ΑΕΚ τα έδινε. Ελληνικά μιλάω. Ούτε λέω ότι έκρινε κανένα παιχνίδι διαιτησία. Αυτιά ανοιχτά όταν ακούτε μια εκπομπή. Όχι ό,τι σας κατεβαίνει στο κεφάλι ή ό,τι έχετε στο μυαλό σας. Αυτιά ανοιχτά. Ελληνικά μιλάω. Αυτό λοιπόν μέχρι το 30. Ο Άρης ισορρόπησε, έκανε προϋποθέσεις χωρίς όμως να κάνει καθαρή ευκαιρία. Ένα σούτ είχαμε στο πρώτο ημίχρονο νομίζω. Αυτό που έκανε ο Ράτσιτς παντελώς ακίνδυνο. Για τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Είχε τις προϋποθέσεις εκεί με τον Γιαννιώτα δύο φορές. Μία μέσα στην περιοχή που άργησε να σουτάρει και κόπηκε. Μία ακόμη που και πάλι καθυστέρησε να δώσει την μπάσα. Την είχε καθαρά μπροστά του την μπάσα για τον Καντεβέρε. Δεν τον είδε. Καθυστέρησε να το σκεφτεί όταν αποφάσισε να το κάνει μετά το δεύτερο κοντρόλ. Πρόλαβε ο Ρότα, νομίζω, από την πλευρά της ΑΕΚ και τον κόντραρε. Ό,τι και αν ήταν, εκείνη ήταν η καλύτερη προϋπόθεση που είχε άρρωστο πρώτο ημίχρονο και θα μπορούσε εκείνο το σημείο, αν έσπαγε την μπάλα στον Καντεβέρε. Να έχει καλές προϋποθέσεις για να εσωφαρίσει και να βάλει άλλα δεδομένα στην αναμέτρηση. Ίσως αυτό το τέταρτο να έπεισε τον Γρηγορίου ότι ο Άρης δεν κινδυνεύει από την ΑΕΚ, γιατί αυτό το διάστημα το 15 λεπτό δεν κινδύνευσε από την ΑΕΚ, ότι μπορεί να πάει πιο επιθετικά, μπορεί να μπει μέσα στο παιχνίδι, μπορεί να κάνει καλύτερες να έχει καλύτερες προϋποθέσεις και να μπει και να πιέσει. Βγάζοντας τον Μάνου Γκαρθία, να πω κάτι. Η ΑΕΚ παίζει ένα 4-4-2, το οποίο όμως το δεύτερο 4 στο κέντρο δεν είναι 2 στο κέντρο και 2 στο πλάι όπως το παίζουν οι περισσότερες ομάδες. Η ΑΕΚ παίζει ουσιαστικά ένα 4-4-2 που οι 4, το δεύτερο 4, είναι όλοι στο κέντρο. Δηλαδή και ο Γκατσίνοβιτς και ο Μάγερ, ο Μάγερ ο οποίος όλο το γήπεδο γύριζε, δεν ήξερε που παίζει. Θεωρητικά ήταν δεξιός μεσοεπιθετικός, αλλά ουσιαστικά ήταν σε όλο το γήπεδο ο Μάγερ. Απίστευτο αυτό το οποίο έκανε ο συγκεκριμένος παίκτης και μπράβο του. Τι να πω, ήταν κορυφαίος. Ήταν κορυφαίος 100% ο Μάγερ για την ΑΕΚ. Δεν είναι μόνο ότι τον έβγαλαν κορυφαίο, ήταν και κορυφαίος μέσα στο γήπεδο με τον τρόπο που έπαιζε. Πολύ καλός παίκτης. Οι δύο λοιπόν, ο Μάγερ και ο Γκατσίνοβιτς, ουσιαστικά ήταν συνέχεια στα χαφ. Έπαιζε με 4 στα χαφ η ομάδα της ΑΕΚ. Μόνιμα έπαιζε με 4 στα χαφ. Ο Άρης έπαιζε με 3 στο πρώτο ημίχρονο. Κάτι κρατούσε εκεί, κάτι κατάφερνε να κρατήσει μέσα στο γήπεδο. Κάπως μπορούσε έτσι να κρατήσει μέσα στο γήπεδο την μπάλα. Όταν στο δεύτερο ημίχρονο πλέον έμεινε με 2, γιατί ο Κουαμέ είναι δεύτερος επιθετικός, δεν είναι χαφ, άνοιξαν οι χώροι. Στο πρώτο τέταρτο ο Άρης την κυκλοφόρησε την μπάλα χωρίς πάλι να κάνει κάποια καθαρή ευκαιρία. Την κυκλοφόρησε απλά καλύτερα την μπάλα. Και παιδιά, επειδή εγώ ήμουν και παρόν στο γήπεδο, άρχισε να υπάρχει και μια κρίνια στην κερκίδα. Άρχισε να υπάρχει μια μουρμούρα, γιατί έβλεπαν το τέταρτο το τελευταίο στο πρώτο ημίχρονο. Το τέταρτο το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο και γκρίνιαζαν οι οπαδοί της ΑΕΚ βλέποντας τον Άρη να είναι αυτός που είχε την μπάλα και να την κυκλοφορεί σωστά. Και έρχεται η φάση του δεύτερου γκολ, όπου εκεί είναι φανερό, είναι καθαρό ότι δεν το κατάλαβε ο Γένισεν ότι είχε στην πλάτη του παίκτη. Και εδώ φαίνεται πόσο σημαντικό είναι να έχεις κεντρικό αμυντικό, γιατί ο Γένισεν δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Πέρασε η μπάλα στην πλάτη του. Δέχτηκε τον γκολ η ομάδα το 2-0 και κάπου εκεί κατέρευσε εντελώς από το γήπεδο. Κατέρευσε. Έφυγε από το γήπεδο ο Άρης εκείνο το σημείο. Και αυτό για μένα είναι απαράδεκτο. Είναι ανεπίτρεπτο για μια ομάδα να φεύγει από το γήπεδο. Μπορεί να μην σου βγει μια μέρα, μπορεί να είσαι κακός. Μπορεί να κάνεις κακές ενέργειες, να μην έχει καλό στήσιμο ο προπονητής. Οτιδήποτε κι αν έκανε, η ομάδα έφυγε από το γήπεδο. Έληξε 5-0, μια πολύ πολύ βαριά ήττα για την ομάδα του Άρη. Θα μπορούσε να λήξει και 6 και 7-0. Δεχτήκαμε και έκτο γκολ, το οποίο ακυρώθηκε ως offside. Δόθηκε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ, το οποίο πάρθηκε πίσω πάλι για offside. Δηλαδή, φάσεις στις οποίες η ΑΕΚ θα μπορούσε να κερδίσει ακόμα και 6-0 το παιχνίδι. Και 7-0. Δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι. Από εκείνο το σημείο και μετά, πραγματικά δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Αλλά, παιδιά, το ματς έχει μια διάρκεια. Συζητάμε όλα όσα βλέπουμε στο παιχνίδι. Εγώ είδα έναν Άρη, ο οποίος από το 30 έως το 60 προσπάθησε, πήρε την μπάλα στην κατοχή του, αλλά ούτε τρόπο είχε για να δημιουργήσει καθαρές φάσεις. Πάντα έκανε τη λάθος επιλογή. Όταν ήταν σε κατάσταση για να δημιουργήσει ευκαιρία, έκανε πάντα τη λάθος επιλογή. Βέβαια, σε αυτό παίζουν και οι αντίπαλοι, έτσι. Παίζει και ο αντίπαλος. Λέω ένα παράδειγμα. Ο Καντεβέρα, ας πούμε, στο προθεσινό παιχνίδι, τον κατάπιε ο Μουκουντή. Τον κατάπιε, έπεφτε συνέχεια πάνω του ο Μουκουντή, τον κατάπιε, δεν τον άφησε να κάνει τίποτα στο παιχνίδι. Χάθηκε από το παιχνίδι. Τώρα, εδώ επειδή κάποιοι μου στέλνετε και λέτε το κλίμα, πώς είναι στα ποδητήρια, φάνηκε στη φάση του Κουαμέ με τον Μύρ. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Δηλαδή, εσείς πρώτη φορά βλέπετε σε ένα παιχνίδι που χάνεται, που ξεφεύγει το σκορ, που πηγαίνει στο 5-0, να υπάρχουν αντιδράσεις μεταξύ των παικτών. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, ότι επειδή λέγαμε ότι είχε καλό κλίμα η ομάδα, τώρα δεν έχει καλό κλίμα, επειδή πάνω στη φάση ή πάνω στη στιγμή ο Κουαμέ με τον Μύρ λογοφέραν ή το έκανε ο Χόγκλα με τον Ράτσιτς. Δηλαδή. Αντιλαμβανόμαι, έχετε παίξει ποτέ ποδόσφαιρο? Έχετε αθληθεί ποτέ? Έχετε μπει σε γήπεδο? Ή μόνο φαντασιώνεστε και βλέπετε και λέτε, α, εγώ τα ξέρω όλα? Έχετε μπει ποτέ σε γήπεδο? Οι καλύτεροι φίλοι μπορεί μέσω γήπεδο εκείνη τη στιγμή να λογοφέρουν για μια φάση, για μια στιγμή, για κάτι που θα γίνει. Παιδιά, μη χάνετε την ουσία όσων λέμε. Η ομάδα εμφανίστηκε στο γήπεδο πολύ κακή στο ξεκίνημα, επέτρεψε στον αντίπαλο και να κυκλοφορεί την μπάλα και να γίνεται επικίνδυνος. Στο μισάωρο προηγούταν η ΑΕΚ 1-0, θα μπορούσε να προηγείται και 2-0 και 3-0, έτσι όπως έπαιζε ο Άρης. Ισορρόπησε για μισή ώρα μέχρι το 60, αλλά μόλις δέχτηκε το δεύτερο γκολ, ουσιαστικά διαλύθηκε, έφυγε από το γήπεδο. Έφυγε από το γήπεδο σε εκείνο το σημείο η ομάδα του Άρη. Και αυτό για μένα είναι το πιο επικίνδυνο από όλα. Λέγαμε τόσες μέρες να μπει ο Χόγκλα, πότε θα μπει ο Χόγκλα στη θέση του Μπασίρου. Άντε Χόγκλα, έλα Χόγκλα, πότε θα γίνει καλά ο Χόγκλα. Και μπήκε προχθές ο Χόγκλα και έδωσε δύο πάσες, δύο γκολ στον αντίπαλο, το τρίτο και το πέμπτο. Και δεν είναι μόνο ότι έδωσε τις δύο πάσεις. Ο τρόπος που το κάνει μου θύμιζε και πέρσι, στο πρώτο ημίχρονο, Μου θύμιζε και πέρσι στο πρώτο. Στην πρώτη στιγμή που ήρθε, τα πρώτα παιχνίδια που ήρθε. Ότι έκανε κάτι τέτοια λάθη τα οποία αισθανόταν ότι είναι ήσυχος, αισθανόταν ότι μπορούσε να δώσει την μπάλα, ξέρω εγώ, με σιγουριά. Κάτι πάσες οι οποίες ήταν αδύναμες προς τα πίσω. Το έκανε και πέρσι το ξεκίνημα όταν ήρθε. Μετά κάπου έστρωσε. Μετά κάπου ήρθε σε μια ισορροπία ο Χόγκλα. Τώρα αυτό που είδα προχθές ήταν πραγματικά απογοήτευση. Μπήκε μέσα και ήταν πολύ χειρότερος. Έτσι, πολύ χειρότερος από αυτό που βλέπαμε. Από τον Μπασίρου που βλέπαμε πριν. Δηλαδή, μπήκε ο Χόγκλα και λέμε, αμάν Μπασίρου, φανταστείτε δηλαδή τι ήταν η εικόνα, ποια ήταν η εικόνα του Χόγκλα. Για μένα μεγάλη απογοήτευση από το μάτσο Σαββάτου. Γκαρέ, ξέρω ότι όλοι εστιάζουμε στο Γιαννιώτα γιατί είναι μέσα στις φάσεις. Γιατί είναι μέσα στις στιγμές. Σε τρεις στιγμές το πρώτο ημίχρονο και στις τρεις μέσα ο Γιαννιώτας. Δεν κάνει τη σωστή επιλογή σε καμία από τις τρεις. Εντάξει, τη μία κόπηκε. Okay. Στις άλλες δύο τουλάχιστον δεν κάνει τη σωστή επιλογή ο Γιαννιώτας και εστιάζουμε εκεί. Αλλά εγώ εστιάζω στον Καρέ. Είναι ένας παίκτης από τον οποίο περιμένεις πολλά. Είναι ο παίκτης που λέμε Καρυπίδη, κράτα τον, βρες τρόπο, πλήρωσε τη ρήτρα του. Είναι ο μοναδικός εξτρέμ κατά κάποιους. Δεν έχουμε κανέναν εξτρέμ, μόνο τον Καρέ. Και εγώ βλέπω ένα παίκτη ο οποίος πραγματικά είναι σαν να μην υπάρχει στο παιχνίδι. Είναι σαν να μην υπάρχει στο παιχνίδι ο Καρέ. Δεν έκανε τίποτα. Και εδώ εκφράζω και μια πορεία, την εξέφρασα και την ώρα της μετάδοσης. Δεν του βγαίνει τίποτα από τα δεξιά του Καρέ. Τον κρατάς μέσα, okay. Είναι ποιοτικός παίκτης, θεωρείς ότι μπορεί να κάνει μια ενέργεια ή οτιδήποτε. Βάλε τον λίγο αριστερά, δοκίμασέ τον. Εγώ αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Βάζει τον Παλάσιος στο δεύτερο ημίχρονο που ξέρουμε ότι δεν μπορεί αριστερά. Είχε λίγο διάθεση το ξεκίνημα με τον Μπουμπί και σε αυτό το τέταρτο, το πρώτο που η ομάδα πάτησε την μπάλα και γενικά την κυκλοφόρησε. Λες ότι κάτι κάνει, κάτι προσπαθεί να κάνει ο Παλάσιος, αλλά δεν μπορεί αριστερά. Δεν μπορεί. Είναι λίγα αυτά που μπορεί να σου προσφέρει. Βάλ τον δεξιά και βάλ αριστερά τον Καρέ, που εκεί ένα μάτσο τον είδαμε να παίζει αριστερά. Θα μου πει με αντίπαλο την Καρδίτσα. Χωρίς ιδιαίτερο αντίπαλο. Okay, το δέχομαι, τα δέχομαι όλα. Και πάλι δοκίμασέ τον λίγο από εκεί. Και έχουν και κάρτα και οι δύο στα δεξιά για την ΑΕΚ από το πρώτο ημίχρονο. Εδώ μια παρένθεση. Και τις δύο κίτρινες κάρτες, αυτός που τις πήρε, έτσι. Λοιπόν, άκου, εσύ που λες ωραία η πεντάρα, επειδή προσπαθώ πάντα να είμαι ήρεμος, άι τράβα παραπέρα. Εσύ που λες ωραία η πεντάρα στους υπόλοιπους. Λες και εσύ δεν είσαι αργιανός. Άρα δεν είσαι αργιανός. Όταν λες εμένα ωραία η πεντάρα, εσύ δεν είσαι αργιανός. Τράβα παραπέρα λοιπόν. Αυτή την εκπομπή μου. Στην εκπομπή μου δεν θα έρχεσαι. Πάνε αλλού. Στην εκπομπή μου δεν θα έρχεσαι να μου λες ωραία η πεντάρα. Έτσι. Γιατί δεν είσαι αργιανός. Σε αφήνω στην άκρη, συνεχίζω. Τζάμπα εκνευρίζομαι, αλλά αυτό δεν το δέχομαι. Να έρχεται ο άλλος να μου λέει ωραία η πεντάρα. Συνεχίζω. Ο Άρης λοιπόν για μένα στο παιχνίδι το προθεσινό δεν πήρε τίποτα από τον Καρέ. Ο Καντεβέρε τον κατάπιε ο Μουκουντή. Δεν μπόρεσε ποτέ να προσφέρει το οτιδήποτε σε αυτό το παιχνίδι. Ο Γιαννιώτας είναι ο Γιαννιώτας. Πάω λίγο στο Μάνου. Επειδή την κάνουμε την κουβέντα, έπρεπε να παίξει ο Μάνου. Η άλλη επιλογή ήταν ο Κουαμέ, τον οποίο έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μάνου για μένα είναι αργός ακόμα. Δηλαδή, παρότι μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος ήταν σε ομάδα, αγωνιζόταν, είχε αγωνιστικό ρυθμό, δεν ξέρω, το MLS πιθανόν παίζεται σε πιο χαμηλές ταχύτητες. Εγώ τον βλέπω πιο αργό από την προηγούμενη παρουσία του στον Άρη. Δηλαδή, σαν να έχει χάσει λίγο στην ταχύτητά του. Ποτέ δεν ήταν ο πιο γρήγορος, έτσι. Ποτέ δεν ήταν ο Μάνου. Αλλά είχε αυτή τη σπιρτάδα, ρε παιδί μου, στα πρώτα μέτρα να πάρει την μπάλα να κάνει λίγο μια ενέργεια. Δεν μπορούσε να το κάνει. Δεν μπορούσε να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω αυτό το πράγμα από τον Μάνου. Από την άλλη, ο Μάνου είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης. Δύο-τρεις ενέργειες, ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο, τις έκανε. Και την μπάσα στον Γιαννιώτα την έκανε, την καλή εκείνη που τον πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Ρώτα και έβγαλε την μπάλα σε κόναν. Και άλλες δύο-τρεις φορές την έσπασε καλά την μπάλα και την έδωσε. Δεν έκανε πολλά πράγματα όμως από εκεί και πέρα. Δεν έκανε πολλά πράγματα από εκεί και πέρα. Και να πω και κάτι άλλο. Λέμε ότι βλέπεις ότι στραβώνει το παιχνίδι, βλέπεις ότι δυσκολεύει το παιχνίδι. Μήπως να πας να το μαζέψεις λίγο. Πώς να το μαζέψεις, έχεις τους παίκτες για να το μαζέψεις το παιχνίδι. Δείτε λίγο τις αλλαγές που έκανες στο παιχνίδι του Σαββάτου. Ποιες ήταν οι αλλαγές που έκανες. Άλλαξες και τους τέσσερις μπροστά και τους τέσσερις και η πέμπτη αλλαγή ήταν ο Χόγκλας στη θέση του Μπασίρου. Ο Χόγκλας στη θέση του Μπασίρου. Πίσω η ομάδα, το μόνο παίκτη που είχε στον πάγκο και μπορούσε να βάλει για πίσω, τους μόνους μάλλον παίκτες, ήταν ο Τιάμ Ματάρ Τιάμ που δεν έχει παίξει ποτέ επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είναι ο ένας που ήταν στον πάγκο και μπορούσε να μπει θεωρητικά να παίξει για πίσω και ο άλλος ήταν ο Πετρής. Κανένα άλλο παίκτη δεν είχε για να βάλει για πίσω. Δηλαδή αυτό από μόνο του δείχνει. Έτσι, αυτό από μόνο του δείχνει πόσο μεγάλο και πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα για την ομάδα. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να πάρεις έναν κεντρικό αμυντικό. Δεν γίνεται να μην πάρεις ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό. Δεν γίνεται να παλεύουμε να παίξουμε με τον Γένσεν. Ο οποίος, εγώ δεν λέω το παιδί, είναι κάτι παραπάνω από φιλότιμος. Όπου τον βάλεις, προσπαθεί να παίξει. Δεν είναι κεντρικός αμυντικός όμως. Μην με σκάτε δηλαδή. Μην ξανακούσω ότι τον βάλαμε εκεί και μπορεί να παίξει ένα κεντρικός αμυντικός. Δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Ούτε καν εξάρι δεν ήταν. Έχουμε δει εξάρια να παίζουν κεντρική αμυντική. Οχταροδεκάρια κεντρική αμυντική δεν έχουμε δει να παίζουν. Μόνο στον Άρη συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έχουμε γανιάσει να πάρεις ένα κεντρικό αμυντικό. Δύο, να πήρες έναν, πάρε ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό. Δεν γίνεται να περιμένεις. Και επειδή προχθές ο προπονητής είπε να δούμε, να μας ταιριάζει. Δεν με νοιάζει να μας ταιριάζει ο κεντρικός αμυντικός. Θέλουμε κεντρικό αμυντικό. Κάνουν εσύ να ταιριάζει. Βρες τον τρόπο να τον κάνεις να ταιριάζει. Τον θέλουμε. Όχι ποιοτικά, ποσοτικά μόνο. Ποσοτικά. Δεν γίνεται να στηριχτούμε στο Φαμπιάνο όλη τη χρονιά ένα παίκτη που είναι στα 35 και κάθε χρονιά χάνει τα τελευταία δύο χρόνια από 10 έως 12, 13 μάτς. Είναι σίγουρο, δεδομένο θα τα χάσει. Έχει αυτή την ευπάθεια, κάτι θα γίνει, κάτι θα συμβεί, θα το δούμε. Θα γίνει αυτό. Αλλά δεν γίνεται να πας έτσι, να πας με αυτή τη λογική. Δεν γίνεται. Και δεν γίνεται να λέει ο προπονητής, θα δούμε αν μας ταιριάζει και θα πάρουμε. Να βρεις κεντρικό αμυντικό. Δεν γίνεται. Έχουμε φτάσει 7 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τις 15, μέχρι την άλλη Τρίτη. Βρες ένα κεντρικό αμυντικό και φέρ τον στην ομάδα να μπορεί να παίξει, να μπορεί να μπει μέσα και να προσφέρει. Ο Σούταλο. Τώρα τον κρίνω σε ένα μάτς που είχαμε που δεχτήκαμε 5 γκολ. Σε ένα μάτς που έπαιξε πρώτη φορά και δίπλα του είχε, όχι τον Φαμπιάνο, τον Γένσεν. Που δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Έτσι. Δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Τον κρίνω λοιπόν για μεμονωμένα πράγματα. Είδα ένα παίκτη ο οποίος δεν είναι ο πιο γρήγορος. Τον είδα όμως να διαβάζει αρκετά καλά φάσεις και να βγαίνει πρώτος στην μπάλα. Το είδα αρκετές φορές να σημαίνει κυρίως στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, γιατί μέχρι εκεί κρίνω και μέχρι το 60 κρίνω. Από το 60 και μετά δεν υπήρχε Άρης. Είχε καταρρεύσει η ομάδα όλη. Και αυτό είναι ευθύνη και του προπονητή και του γενικά του τεχνικού επιτελείου, των ανθρώπων της ομάδας. Όλων είναι ευθύνη η κατάρρευση της ομάδας και το πώς αφέθηκε στις ωρέξεις να κάνει ό,τι θέλει. Έπαιρνε ο Πίλιο στην μπάλα και έκανε κούρσες από αριστερά πίσω, έφτανε μέχρι την περιοχή του Άρη. Έκανε κούρσες ο Μουκουντή από τη μία περιοχή στην άλλη. Χωρίς να τους ενοχλεί κανένας. Κοιτώντας τους. Έτσι σαν να λες τους βλέπω. Σαν να λες τους βλέπω, απλά έτσι με τα μάτια. Η ομάδα για μένα θέλει ξεκάθαρα παίκτη στο κέντρο της άμυνας, στόπερ, και θέλει και αριστερό εξτρέμ. Αυτές οι δύο θέσεις πρέπει να καλυφθούν και να φύγουν κάποιοι παίκτες από το ρόστερ. Γιατί όταν τους έχεις στο ρόστερ αυτούς τους παίκτες και μούτρα θα έχουμε και πώς το λένε, αυτούς που θα γκρινιάζουμε θα έχουν, θα μιλάνε μεταξύ τους, θα δημιουργούν πρόβλημα. Βρες λύση. Έχεις αυτές τις μέρες μπροστά σου. Δεν είναι πολλές. Έχεις αυτές τις μέρες μπροστά σου. Επιτέλους, βρες ένα κεντρικό αμυντικό. Ας μην είναι top. Ας μην είναι κάτι top. Να είναι κεντρικός αμυντικός, να είναι η θέση του. Να μπορεί να μπει προχθές και να παίξει αυτός δίπλα στο Σούταλο και να έχει ένα κανονικό. Θα μου πεις, θα γλιτώναμε από τα πάντα. Ο Μπασίρου ξαφνικά θα γινόταν πιο γρήγορος και θα κόβει την μπάλα παντού. Ο Χόγκλα θα μπαινε μέσα και θα έκανε τα λάθη. Όλα θα μπορεί να γινόταν πάλι. Όλα πάλι μπορεί να χάναμε. Εσύ κάνε όμως αυτό που πρέπει. Βάλε την ομάδα και στήσ' την όπως πρέπει. Και επειδή συζητάμε πολύ και για τα χαφ, για τους παίκτες που έχουμε, η αλήθεια είναι ότι ο Μπασίρου μέχρι στιγμής δεν δείχνει αυτά τα στοιχεία για τα οποία τον πήραμε. Αυτά τα στοιχεία που περιμέναμε από αυτόν. Αλήθεια είναι. Έχει κάποιες στιγμές πολύ μικρές καλές. Στις περισσότερες όμως στιγμές έχει θέμα. Έχει θέμα. Ο Χόγκλα από την άλλη πλευρά για μένα πρέπει να τον βάλει κάτω. Ο Ρέγιες πρώτα απ' όλα, γιατί αυτός τον έφερε και επέμενε κιόλας, αν θυμάστε, πέρυσι το καλοκαίρι και μετά το Γενάρη να τον φέρει. Τον κρατήσαμε, δώσαμε χρήματα, του κάναμε την επέμβαση. Και δεν γίνεται τώρα να μπαίνει μέσα και το μυαλό του να είναι αλλού. Δεν γίνεται να μπαίνει μέσα και να μην έχει καμία συγκέντρωση και να μπορεί την μπάλα να την κυκλοφορεί και να κάνει πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα για την ομάδα. Λειτουργεί επικίνδυνα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν μπορεί να παίζει. Βάλ τον κάτω, τράβα το ταυτί. Δεν γίνεται, δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Είσαι σε μια θέση που αν κάνεις το λάθος και έχοντας και ένα κεντρικό αμυντικό δίδυμο το οποίο ο ένας παίζει πρώτη φορά και ο άλλος είναι half, ούτε καν half, ο άλλος είναι επιθετικό half, ο Γένσεν με τις ικανότητες του. Γιατί θα πει κανένας δεκάρι ο Γένσεν. Παιδιά, ποτέ δεν ήταν ο κόφτης ο Γένσεν. Ξαναλέω, κόφτες, εξάρια, κόφτες μπορούν να παίξουν στο κέντρο της άμυνας. Έχουμε δει στο παρελθόν πολλούς να γυρίζουν και παλιά και τώρα στο κέντρο της άμυνας. Εδώ μιλάμε για οχταροδεκάρι. Οχταροδεκάρι να γυρίζει να παίξει στο κέντρο της άμυνας, παιδιά, δεν υπάρχει. Και ξαναλέω, το παιδί είναι φιλότιμο. Ό,τι του πει θα το κάνει. Το θέμα είναι πώς το κάνει Και αν αυτό εσένα σου αρκεί. Πάρτε, ξαναλέω, κεντρικό αμυντικό. Και επειδή διαβάζω από διάφορους παπαγάλους εκεί, θα κάνει μία μεταγραφή, αλλά δεν ξέρουμε αν θα πάρει κεντρικό αμυντικό κτλ. Ο κεντρικός αμυντικός είναι το πρώτο. Και το αριστερό εξτρέμ. Αυτά τα δύο. Κατά βάση. Κατά βάση, αυτά τα δύο. Πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε παίκτες εκεί. Έχουμε αριστερά εξτρέμ, λέμε αυτή τη στιγμή. Ποια είναι τα αριστερά μας εξτρέμ? Ο Γιαννιώτας, που είναι δεξί εξτρέμ, βασικά, αλλά το βάζουμε εμείς αριστερά. Ο Γιαννιώτας, ο Μπουσαΐτ και ο Δόνης. Ο Δόνης είναι με το 1,5 πόδι έξω, αλλά θα έχουμε και το άλλο μισό για να φύγει. Ή θα γίνει το 1,5-2 και θα μείνει. Θα πατήσει και το άλλο μισό και θα μείνει τελικά. Δεν βλέπω. 7 Σεπτεμβρίου είναι σήμερα. Δεν ξέρω στην Κύπρο πότε τελειώνουν οι μεταγραφές. Πότε τελειώνουν. Έτσι, δες και λίγο πώς είναι το roster αυτή τη στιγμή. Πώς λειτουργεί το roster αυτή τη στιγμή της ομάδας. Πώς είναι μέσα στο γήπεδο. Βρες την άκρη. Για τον Αλφαρέλα, επειδή γράφτηκε ότι θα μείνει ελεύθερος για να φύγει και όλα τα υπόλοιπα, θα φύγει κατά πάσα πιθανότητα. Έτσι. Θα φύγει κατά πάσα πιθανότητα. Okay, θα το δούμε, παιδιά. Πώς θα γίνει. Πώς θα λειτουργήσει. Εντάξει. Παιδιά, εγώ μιλάω ξεκάθαρα. Έτσι, εγώ μιλάω ξεκάθαρα. Μιλάω, αναλύω αυτό που βλέπω εγώ. Σας είπα, σταματήστε να λέτε εσύ λες αυτό, ο άλλος λέει εκείνο. Αύριο θα λέτε αυτός λέει το άλλο, εσύ λες εκείνο. Ο καθένας λέει την άποψή του. Την ακούτε. Κρίνετε. Δεν λέμε όλοι τα ίδια πράγματα. Κάποια φορά μπορεί να πούμε και τα ίδια πράγματα. Μπορεί να συμφωνούμε σε κάτι όλοι και να λέμε τα ίδια πράγματα. Αλλά λίγο σας παρακαλώ, λίγο σας παρακαλώ, εστιάστε σε αυτά τα οποία συζητάμε, πέστε και εσείς την άποψή σας και σταματήστε αυτό. Ο άλλος είπε αυτό, εκείνος είπε το άλλο, ο άλλος είπε το παράλληλο. Σταματήστε αυτό το πράγμα. Δεν βοηθάει σε κάτι. Εδώ κάνουμε μια εκπομπή, συζητάμε εμείς μεταξύ μας. Εγώ και εσείς. Σταματήστε να ασχολείστε με το τι μπορεί να λέει ο οποιοσδήποτε άλλος και αν σας αρέσει, αν συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε. Εγώ αυτό λέω. Σταματήστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε εδώ έναν Άρη, έχουμε μία ομάδα η οποία ξεκίνησε με 2 νίκες στο πρωτάθλημα, χωρίς να μαγέψει με την απόδοσή της. Νομίζω εδώ ήμασταν, δεν με ακούσατε ποτέ να λέω εγώ ότι μάγεψε με την απόδοσή της ή έκανε κάτι στην απόδοσή της ότι η ομάδα του Άρη. Τις πήρε τις νίκες, γιατί στην αρχή οι νίκες είναι αυτές που μετράνε. Και πήγε στη Νέα Φιλαδέλφια και από το 60 και μετά παραδόθηκε στις ωρέξεις της ΑΕΚ, αφέθηκε στις ωρέξεις της ΑΕΚ. Είναι σαν να παράτησε το παιχνίδι. Είναι 2 τα κομμάτια. Ένα είναι το πρώτο κομμάτι μέχρι το 60 και κυρίως το 30 με το 60, όπου είχε προϋποθέσεις, αλλά πάντα κάτι της έλειπε και δεν μπορούσε να τις ολοκληρώσει και να τις κάνει φάσεις. Άλλο προϋποθέσεις, άλλο φάσεις. Τις προϋποθέσεις δεν μπορούσε να τις κάνει φάσεις ο Άρης εκείνο το διάστημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και άλλο το κομμάτι μετά το 60, όπου ο Άρης ήταν ένα συνοθήλευμα μέσα στο γήπεδο, σαν να μην υπάρχει. Και εκεί ναι, και μαλώναν και μεταξύ τους και ο Ράτσι με τον Χόγκλα κάποια στιγμή λογοφέρανε και ο Μύρ με τον Κουαμέ που είπαμε πριν. Ο Κουαμέ έφυγε κατευθείαν με το που τελείωσε το μάτσο κρυβεσμένος. Παιδιά, αυτά γίνονται. Ξαναλέω, είναι σαν να μην έχετε παίξει ποτέ ποδόσφαιρο. Όσο καλό και να είναι το κλίμα, αδέρφια να είναι, την ώρα του παιχνιδιού τα πάντα μπορούν να γίνουν. Το θέμα είναι το μετά. Ότι καθόμαστε όλοι μαζί κάτω. Συζητάμε μαζί με τον προπονητή, μαζί με τον τεχνικό διευθυντή που ανέλαβε χθες δράση, λέει, και τους μίλησε, τους παίκτες, για να δούμε τι είναι αυτή η δράση που ανέλαβε και αν αυτό που τους είπε μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση, κουβέντα και να γίνει κάτι. Είναι πολύ, πώς το λένε, το σταυροδρόμι είναι κρίσιμο για μένα το να βρει η ομάδα τους παίκτες τους οποίους χρειάζεται. Είναι πολύ σημαντικό. Να βρει τον κεντρικό αμυντικό, να βρει και τον παίκτη να βρει και τον παίκτη ο οποίος θα παίξει στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Δεν, δηλαδή, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα βρει με δουλειά, να γίνουν ομάδα. Σου τα λέω, έπαιξε πρώτη φορά. Έχουμε παίκτη, τρίτη αγωνιστική, παίκτη που παίζει πρώτη φορά. Όλα αυτά, παιδιά, παίζουν το ρόλο τους. Όλα παίζουν το ρόλο τους σε μια ομάδα. Ο Ρίτσαρτς έπαιξε δεύτερο παιχνίδι με την ομάδα. Ο Μάνου έπαιξε δεύτερο παιχνίδι με την ομάδα. Μέσα από τα παιχνίδια θα μάθει ο ένας τον άλλον. Ναι, αλλά η ομάδα τώρα έχει διακοπή. Μετά το παιχνίδι με τον Ηρακλή έχει τη διακοπή. Αλλά μέχρι τότε έχουμε 4 μάτς. Παίζουμε κύπελο την Πέμπτη στην Τρίπολη. Στο Καπάκι παίζουμε δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι. Στο πρωτάθλημα με τον Μπάουξ στην Τούμπα. Μετά παίζουμε το Μαρκό στο Χαριλάου, που επίσης είναι σημαντικό μάτς. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε στο κύπελο, είναι σημαντικό αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να το κερδίσεις και να βάλεις και γκολ, αν θες να προχωρήσεις παραπάνω. Και μετά παίζουμε τον Ηρακλή στο Χαριλάου ξανά. Δηλαδή έχουμε από την Πέμπτη αυτή που μας έρχεται μέχρι την άλλη Σάββατο Κυριακή, δεν ξέρω πότε θα παίξουμε με τον Ηρακλή. Σε 10 μέρες μέσα, 4 μάτς. 4 μάτς. Δεν είναι αστείο, είναι 4 μάτς. Που θα πρέπει να μπορέσεις να τα απεξέλθεις, να πάρεις, αν μπορείς, βαθμούς και να προχωρήσεις. Σας είπα, παιδιά, για τον Αλφαρέλα. Έτσι, σας είπα για τον Αλφαρέλα. Ο Αλφαρέλα είναι ένας από τους παίκτες, βασικά, να σας πω και κάτι άλλο. Θες να διώξεις, έτσι, θες να διώξεις κάποιον παίκτη, πώς το λένε, θες να διώξεις, να πω ένα παράδειγμα, τον Μπουσαΐντ. Πού θα βρει ομάδα ο Μπουσαΐντ? Εύκολο είναι να βρει ομάδα. Ο Αλφαρέλα είναι πιο εύκολο να βρει ομάδα. Άρα, γι' αυτό γίνεται. Γι' αυτό γίνεται. Εμένα δεν με χαλάει να μείνει ο Αλφαρέλα. Το θέμα είναι όμως ότι δεν μπορούν να μείνουν αυτοί όλοι. Δεν γίνεται να μείνουν αυτοί όλοι. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο να μπορέσουν να φύγουν όλοι. Είδες λοιπόν ότι ο Αλφαρέλα μπορεί να βρει ομάδα, οπότε λες φύγει Αλφαρέλα. Δεν θες επί της ουσίας να φύγει ο Αλφαρέλα. Θα προτιμούσε να φύγουν κάποιοι άλλοι. Εφόσον δεν μπορούν να φύγουν αυτοί, αναγκαστικά. Εδώ πρέπει να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Όταν κάνεις τις επιλογές στυλ Μπουσαΐντ ή στυλ Δόνη ή στυλ Γαλανόπουλου και μετά θες να τους διώξεις να φύγουν, τα δίνεις και γεια σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχεις λεφτά να δώσεις. Δεν έχεις λεφτά να δώσεις. Τους τρως τη μάπα και φεύγουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν. Αυτά είναι, παιδιά, πώς το λένε, στοιχεία ομάδων οι οποίες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν παραπάνω πράγματα. Πάνε μέχρι με ένα σημείο και κάπου εκεί κολλάνε. Κάπου εκεί χάνονται. Ναι, ο Αλφαρέλα πιστεύω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει αριστερά. Τον έχω δει να παίζει αριστερά. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει αριστερά. Θα τον δούμε. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα τον δούμε. Θα τον δούμε σε κάποια άλλη ομάδα. Αν τον βάλουν στην άλλη ομάδα να παίξει αριστερά και αν την δούμε ποτέ εμείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό έχω εγώ στο μυαλό μου. Αυτό βλέπω από την ομάδα και τίποτε άλλο. Λοιπόν, θα κάνω μια παρένθεση σιγά σιγά για να κάνουμε λίγο την. Θα ξαναστρέψουμε για αγωνιστικό στην δεύτερη ώρα που θα έχω και το Φώτη. Να πούμε περισσότερα πράγματα και με τα δικά σας μηνύματα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα κάνω μια παρένθεση με αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, να συζητήσουμε λίγο για τη δημιουργία της Επιτροπής του ΑΣΥΓΜΑ όσον αφορά τη δημιουργία νέου γηπέδου για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό. Το συζητήσαμε λίγο και την Παρασκευή όταν βγήκε η ανακοίνωση από τον ΑΣΥΓΜΑ για την δημιουργία της Επιτροπής. Υπήρξε και μια αναφορά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, είπε κάτι όσον αφορά και το παλέ αλλά και το γήπεδο για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Υπήρξε συνέχεια και μια εκ νέου αντίδραση μέσα αγωγικά από την πλευρά της Επιτροπής, η οποία έδωσε μια ανακοίνωση την οποία φαντάζομαι τη διαβάσατε. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Θέμη Τσούφη, ο οποίος είναι μέλος της συγκεκριμένης επιτροπής που αναφέραμε. Είναι μέλος και του ΔΣ του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, αλλά και μέλος και του Άρης Alliance. Να τον καλησπέρισουμε. Θέμη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, Θέμη, συζητούσα και νωρίτερα και την Παρασκευή, τα πιο Γιάννης ο Δασκάλου νωρίτερα στη δική του την εκπομπή. Είναι μια επιτροπή η οποία συστάθηκε από τον ΑΣΥΓΜΑ με στόχο το νέο γήπεδο για τον ποδοσφαιρικό, τη δημιουργία νέου γήπεδου για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Πατώντας και πάνω σε αυτό το οποίο είχε εξαγγελθεί πριν από περίπου 5 χρόνια, νομίζω, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όσον αφορά την πιθανότητα ανταλλαγής οικοπαίδων του Χαριλάου με το οικόπεδο εκεί δίπλα στο IKEA, στα όρια του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη, προκειμένου να γίνει το γήπεδο του ποδοσφαιρικού Άρη εκεί. Πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε, έτσι, και ο συγκεκριμένος ΑΣΥΓΜΑ μπαίνει στη διαδικασία να κάνει τι? Αυτό θέλω λίγο έτσι να μας δώσεις την εικόνα για να τα ακούσει και ο κόσμος, να ξέρει ποιος είναι ο στόχος.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο σκοπός λοιπόν της σύστασης επιτροπής είναι να διεκδικήσουμε αυτό το οποίο είναι συνέχεια της εξαγγελίας του 2021 που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός στην τότε ΔΕΘ, της αναφοράς, αν θέλεις, της περιορισμένης αναφοράς που έκανε προχθές, ούτως ώστε να διεκδικήσουμε την ανταλλαγή αυτή, να διεκδικήσουμε ο Άρης επιτέλους να πάρει αυτό το οποίο αξίζει, αυτό το οποίο δεν έχει πάρει ποτέ, Και προς αυτή την κατεύθυνση συστάθηκε αυτή η επιτροπή, η οποία πρέπει να βάλει, να λύσει κάποια τεχνικά θέματα τα οποία αφορούν το συγκεκριμένο έργο, να έρθει σε κάποιες συζητήσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένες δεσμεύσεις από πλευράς κυβέρνησης, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει πράξη αρχικά ο σχεδιασμός, και σε δεύτερο τρίτο χρόνο να συζητήσουμε το πώς αυτό το μεγάλο έργο μπορεί να υλοποιηθεί.
0: Εγώ το λέω καμιά φορά έτσι και λίγο λαϊκά. Θέλει ουσιαστικά ο Α. Σιγμάρης αυτό που επιδιώκει και με τη δημιουργία αυτής της επιτροπής, είναι να δεσμεύσει τον χώρο, να δεσμεύσει αυτόν τον χώρο, ότι αυτός ο χώρος είναι για να γίνει εκεί το γήπεδο του ποδοσφαιρικού Άρη. Να μην υπάρχουν εμπλοκή άλλων, να μην υπάρξει εμπλοκή άλλων που πιθανόν να υποφθαλμιούν το συγκεκριμένο χώρο για να τον πάρουν. Κάπως έτσι εμένα στο μυαλό μου υπάρχει.
1: Φυσικά, Δημήτρη, εδώ θα ήθελα επίσης να τονίσω το εξής, ότι ο Άρης, αντιθέτως με άλλες ομάδες της πόλης, προσπαθεί και σκέφτεται πρώτα απ' όλα τη Θεσσαλονίκη. Σκέφτεται την βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης και την ολιστική της ανάπτυξη. Οπότε εμάς δεν μας ενδιαφέρει να γκρεμίζουμε και να ξαναφτιάχνουμε εκεί πέρα που δεν μπορεί να γίνει κάτι. Απέναντίας μας ενδιαφέρει να δώσουμε στην πόλη ένα χώρο όπου στο πλαίσιο της λεγόμενης διπλής ανάπλασης θα μπορέσει να αξιοποιηθεί προς όφελος των κατοίκων της. Και για ως αντάλλαγμα ο ερασιτέχνης Άρης να πάρει αυτή την έκταση την οποία περιγράφεις, η οποία βρίσκεται σε εγκύτητα και με το αεροδρόμιο της πόλης, στην περιοχή του ΙΚΕΑ, ώστε να αναπτύξει τις δραστηριότητες, τις αθλητικές και τις υποδομές του συλλόγου, του ιστορικού αυτού συλλόγου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν έχει πάρει ποτέ και τίποτα από καμία κυβέρνηση και από κανέναν άλλο.
0: Εδώ τώρα λίγο για να αντιληφθούμε κάποια πράγματα. Ο Άρης επιδιώκει αυτό το πράγμα. Έχουμε κάνει κάποιες επαφές, δηλαδή πριν τη δημιουργία της Επιτροπής, έχουν γίνει κάποιες επαφές με τους ανθρώπους της κυβέρνησης, τους έχουμε μεταφέρει το αίτημά μας, αυτό το οποίο θέλουμε, ή τώρα θα τα κάνουμε αυτά? Αυτό λίγο έτσι για να το καταλάβουμε.
1: Πολύ σωστά. Από τότε που άλλαξε η διοίκηση στον ΑΣ, έχουν γίνει επανειλημμένες επαφές με διάφορα στελέχη της κυβέρνησης. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη επιτροπή συστάθηκε ούτως ώστε να μπορέσει να βάλει στο τραπέζι κάποια τεχνικά, νομικά, πολεοδομικά, αν θέλεις, θέματα τα οποία είναι πολύπλοκα, τα οποία χρήζουν περαιτέρω ανάπτυξης και πολλών διεργασιών με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς, και ταυτόχρονα να μπορέσει να δεσμεύσει την κυβέρνηση σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Γιατί καλές οι αναφορές, καλές οι εξαγγελίες, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται action plan, χρειάζονται συγκεκριμένα points τα οποία πρέπει να καλυφθούν και θα πρέπει να έχει μια ροή το συγκεκριμένο project, ούτως ώστε να έχει και αποτέλεσμα.
0: Ο κόσμος ρωτάει, λέει, εφόσον δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιον δυνατό επενδυτή, έτσι το έχει στο μυαλό του ο κόσμος, δεν έχουμε κάποιον σκιάου, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Εμείς, χωρίς να έχουμε αυτό στα χέρια μας, τι ζητάμε? Ζητάμε να μας δοθεί ο χώρος για να ψάξουμε να βρούμε κάποιον να κάνει το γήπεδο.
1: Λοιπόν, καταρχάς το θέμα του επενδυτή στην ΠΑΕ δεν είναι θέμα που αφορά τον ΑΣ. Η ΠΑΕ είναι μια ανώνυμη εταιρεία.
0: Κυρίως συγκεκριμένη επιτροπή, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Ορίστε, η ΠΑΕ είναι λοιπόν μια ανώνυμη εταιρεία η οποία έχει δύο. Μπορεί να συζητήσει οτιδήποτε θέλει για το μέλλον της ΠΑΕ. Από εκεί πέρα ο ΑΣ, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του γηπέδου Χαριλάου, πρέπει να διασφαλίσει το σύλλογο και τις υποδομές του για τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προσπαθούμε και επιδιώκουμε να κάνουμε με τη σύσταση αυτής της επιτροπής.
0: Και να υπάρχει πιθανόν, ξέρεις, ότι έχει ο ΑΣ στα χέρια του και αυτό το κομμάτι, δηλαδή ότι υπάρχει αυτός ο χώρος που μπορεί να γίνει το γήπεδο του Άρη, μπορεί να είναι και ένα, πώς να το πω, ένα θετικό στοιχείο για κάποιον ο οποίος μπορεί να ενδιαφερθεί για την ομάδα. Δεν είναι και έτσι? Ή το σκέφτομαι λάθος?
1: Να είναι κάτι το οποίο να λειτουργήσει προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων, αν θέλεις, ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούσαν να σχετίζονται με το μέλλον του Άρη. Και πρώτα απ' όλα, ναι, και με την οικογένεια Καρυπίδη, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή, ναι, αυτή είναι η ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, επαναλαμβάνω.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τις επαφές υπόλοιπες, το χρόνο κατά τον οποίο ζητάμε να γίνει, να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτό? Έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα σε αυτό το οποίο ζητάμε? Λοιπόν, λίγο δεν μας βοηθάει η κινητή τηλεφωνία.
1: Φέρουμε στο τραπέζι συγκεκριμένα συγκεκριμένα πλάνα και σχέδια προς την κυβέρνηση και είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορώ να σου φέρω ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν εξαρτάται απολύτως και από εμάς. Εμείς πάντως αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε στο 100%.
0: Τώρα θα ρωτήσω και κάτι, θα μου πεις, βλέπετε θετική διάθεση, δηλαδή στις όποιες επαφές έχετε κάνει και τα λοιπά, βλέπετε θετική διάθεση σε αυτό το αίτημα του ΑΣΥΓΜΑ?
1: Η θετική διάθεση θα κριθεί εκ του αποτελέσματος, Δημήτρη,
0: ναι.
1: Γιατί προφανώς από το 21 μέχρι το 26, 5 χρόνια τώρα, αν υπήρχε θετική διάθεση, μπορεί να υπήρχε, αποτέλεσμα όμως δεν έχει υπάρξει. Οπότε ο στόχος αυτής της Επιτροπής είναι το αποτέλεσμα. Προσπαθούμε να δούμε αποτέλεσμα.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να έχεις το αποτέλεσμα στα χέρια σου, γιατί πάντα μπορεί να υπάρχει θετική διάθεση. Απλά κάποιοι στέκονται λίγο στο κομμάτι της ΚΑΕ, η οποία ζητάει κάποια πράγματα εκεί για το παλέ και βλέπουμε ότι υπάρχει θετική διάθεση να τα πάρει, τα ανακοινώνουν κιόλας βέβαια, και εκεί περιμένουμε και τις πράξεις, γιατί τα λόγια και εκεί τα έχουμε ακούσει αρκετές φορές, περιμένουμε και τις πράξεις και εκεί. Απλά βλέπουμε να υπάρχει μια πιο θετική προδιάθεση, διότι βλέπουν ότι υπάρχει και ένας άνθρωπος, όπως είναι ο Ρίτσαρντ Ρωσιάου, ο οποίος μπορεί να το χρηματοδοτήσει όλο αυτό, να το τρέξει όλο αυτό.
1: Ναι, καταρχάς είναι... και στην περίπτωση της ΚΑΕ μιλάμε ότι ο Άρης δεν θα πάρει ένα έτοιμο γήπεδο, δεν θα πάρει έτοιμες εγκαταστάσεις πληρωμένες από το κράτος. Πάλι και εκεί ο Άρης, η ιδιοκτησία της ΚΑΕ, θα χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου τα έργα τα οποία χρειάζεται και πρέπει να γίνουν βάσει του σχεδιασμού που έχει κάνει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μιλάμε για τη λεγόμενη υπόθεση της Αγίας Φωτεινής, όπου εκκρεμούν, όπως πολύ σωστά είπες, οι πράξεις, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει αυτό το έργο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Θέμη, να σε ευχαριστήσουμε. Έτσι κι αλλιώς, παιδιά, θα είμαστε συνέχεια σε επικοινωνία και μαζί σας. Ό,τι υπάρχει, έτσι να το μεταφέρουμε και εδώ από το ραδιόφωνο, να το ξέρει ο κόσμος.
1: Εμείς
0: να το
1: ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Θέμης Τσούφης. Παιδιά, λίγο να μπορέσουμε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα, γιατί πάντα έχουμε αυτή την τάση σε οτιδήποτε να πιανόμαστε από το 1 και να πηγαίνουμε κατευθείαν στο 10 και στο 100. Για το τι έχουμε, για το τι ζητάμε, για το τι θέλουμε να πάρουμε, πρέπει να καταλάβετε κάποια πράγματα. Το να δεσμευθεί ο χώρος εκεί ότι θα είναι για να γίνει το γήπεδο του Άρη, έστω για μια δεκαετία, να πει για 10 χρόνια, αυτός ο χώρος, παιδιά, είναι για το γήπεδο του Άρη, δεν τον παίρνει κανένας. Η κίνηση έγινε γιατί υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι εποφθαλμιούν. Υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι ψάχτηκαν για το συγκεκριμένο χώρο. Να τον πάρουν το συγκεκριμένο χώρο. Και γι' αυτό το κάνει αυτό ο ΑΣΥΓΜΑ. Δεν το κάνει και λέει είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε το γήπεδο τώρα. Πάτε το, φτιάχνουμε το γήπεδο. Το λέει και το κάνει για αυτόν τον λόγο. Να υπάρχει ο χώρος και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα προχωρήσουν αν βρεθεί αυτός ο οποίος θέλει να το τρέξει. Να το έχεις στα χέρια σου. Να είναι ένα ακόμα όπλο να το έχεις στα χέρια σου. Να το πω έτσι, ρε παιδιά. Είναι κάτι ακόμα να το έχεις στα χέρια σου για το με όποιον θα κάνεις επαφή, με όποιον θα πλησιάσεις. Αυτό δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι ένα ακόμα όπλο. Παιδιά, υπάρχει αυτό το θέμα του γήπεδου. Υπάρχει όμως και αυτό. Υπάρχει ο χώρος. 1, 2, 3 μπορεί να γίνει. Φυσικά και θέλει χρήματα. Φυσικά και θέλει και σχέδιο συγκεκριμένο όταν έρθει εκείνη η ώρα. Για το τι είναι αυτό το οποίο θες να κάνεις. Φυσικά και θέλει και καλή διάθεση. Έτσι, θέλει και καλή διάθεση. Και θέλει και ανθρώπους οι οποίοι θα τρέξουν και θα προσπαθήσουν για να κάνει πράγματα. Μα γιατί να περιμένουμε να έρθει, ρε παιδιά, δεν το καταλαβαίνετε. Να έρθει, λέει, κάποιος και μετά να βάλει μπρος το θέμα του γηπέδου. Σας πειράζει δηλαδή να έχουμε στα χέρια μας αυτό, αν έρθει κάποιος να μπορεί πιο εύκολα να το τρέξει? Κακό είναι δηλαδή, εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί σας πιάνει τόσο πολύ τρέλα? Κακό είναι δηλαδή αυτό το πράγμα? Να το πάρουμε? Τι ακριβώς μας ενοχλεί αυτό το πράγμα? Σε τι ακριβώς μας ενοχλεί? Να καταλάβω. Θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα? Ναι, θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα. Θα μπορούσε αυτά τα 5 χρόνια τα οποία πέρασαν έτσι, πέρασαν 5 χρόνια χωρίς να γίνει τίποτα? Ναι, πέρασαν 5 χρόνια χωρίς να γίνει τίποτα. Από το 21 και μετά. Ας αφήσουμε αυτό, ας μην παρασυρώμαστε σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχουμε λόγο να παρασυρώμαστε παραπάνω. Ας περιμένουμε να δούμε τι μπορούν να πετύχουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και προχωράμε. Εγώ δεν λέω τίποτα. Εγώ δεν λέω ούτε ότι η καλή κυβέρνησή μας θα μας το δώσει, γιατί μόνο στα λόγια είναι μέχρι τώρα. Ακόμα και στο μπάσκετ, μόνο λόγια. Ακόμα και τώρα ακούμε, ναι, θα δώσουμε το γήπεδο στον Άρη όπως το έχουμε δώσει. Περιμένω και τις πράξεις σε όλα. Τους βαρέθηκα να τους ακούω να λένε θα πάρετε αυτό, θα πάρετε εκείνο, θα πάρετε το άλλο. Αυτό. Και περιμένουμε, και να ξέρετε κάτι. Όταν τον είχαμε βγάλει τον Άγγελο τον Σουνίδη, τον αντιπρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑ και εδώ στην εκπομπή, το είχε αναφέρει αυτό το πράγμα. Έτσι, το είχε αναφέρει αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχει ο στόχος να πάρουμε, να δεσμεύσουμε τον χώρο. Καταλάβετε το, να δεσμεύσουμε τον χώρο για να κάνουμε κάτι. Εσύ τώρα είσαστε λίγο πάλι στο... αυτή την τάση να μειώνετε τα πάντα, να βρίζετε τα πάντα, να κοροϊδεύετε τα πάντα. Λίγο... πάτε λίγο παρακάτω, αυτοί οι οποίοι θέλετε να κοροϊδέψετε. Τα ξέρετε όλα, βλέπω. Μπράβο, είσαστε... σας παραδέχομαι πάντως, έτσι. Οτιδήποτε ακούτε, τα ξέρετε όλα, τα καταλαβαίνετε, τα πιάνετε με την πρώτη. Είσαστε πολύ δυνατοί πάντως. Γιατί δεν πάτε εσείς στον Αλφα Σίγμα, πιστεύω. Εσείς εδώ τώρα οι 4-5, αν πάτε στον Αλφα Σίγμα, πραγματικά πιστεύω ότι θα τον κάνετε να διαπρέψει. Αυτοί που είναι τώρα άχρηστοι, άσχετοι, τα κάνουν για άλλους λόγους. Πάτε εσείς, σας βλέπω έτοιμους. Να μπορείτε να πάτε να τον διοικήσετε και να τον προχωρήσετε, να τον πάτε πολύ ψηλά. Άτε, με το καλό. Ένας-ένας όλοι μαζί. Λέει εδώ ο φίλος ο Big Nick, μην πάω στο διάλειμμα. Εργολάβος, λέει φίλος μου, έλεγε ότι το 50% ήταν έξω στο χώρο και το υπόλοιπο το κατασκευαστικό. Μην τα λες αυτά. Καλύτερα πες ότι είμαστε, είναι άσχετοι, άχρηστοι, δεν ξέρουν τι κάνουν, το κάνουν γιατί θέλουν να πετύχουν κάτι άλλο. Πες κάτι άλλο. Πιο πολύ θα είσαι μες στο κλίμα, πιο πολύ θα είσαι. Πιο πολύ θα είσαι μες στο κλίμα. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά. Επιστρέφουμε στα του παιχνιδιού και γενικότερα στα του ποδοσφαιρικού Άρη. Θα έχουμε Φώτη Πλιάκο μόλις επιστρέψουμε να συζητήσουμε μαζί του για όσα είδε και αυτό το Σάββατο. Στο καπάκι Άσονας Μίσχος, ο οποίος θα μας δώσει το μπασκετικό ρεπορτάζ της ομάδας. Έτσι και για το χθεσινό φιλικό με τον Βίκο, με τους Βίκος Φάλκονς και όλα τα υπόλοιπα. Θα τα ακούσουμε μόλις επιστρέψουμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Στο τελευταίο κομμάτι θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε και τα δικά σας μηνύματα. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Προτεραιότητα δική τους είναι η ασφαλειά σας. Και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Φεστιβάλ.
1: Γιο, γιο, γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και injectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
17: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
18: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
19: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με.
13: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
1: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
0: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
1: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παικτούρα.
0: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
1: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
0: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λόγιο έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
24: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
25: Μεϊμάρης.
26: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, σας κρατάμε συντροφιά μέχρι τις 4. Έχουμε ακόμα περίπου 50 λεπτά για την ολοκλήρωση της εκπομπής. Θα έχουμε και Φωτιπλιάκο σε λίγο, για να μας δώσει έτσι το, να μας κάνει το δικό του σχόλιο για το μάτσο Σαββάτου με την ΑΕΚ, γενικότερα για το τι είδε και αυτός σε αυτό το παιχνίδι. Με Δευτέρα και Παρασκευή θα τον έχουμε μαζί μας. Πλέον είναι στέλεχος του ραδιοφώνου και με εκπομπή καθημερινά, όπως σας είπα και νωρίτερα. 10 με 12 θα ακούτε τον Νίκο Παπαδόπουλο μαζί με τον Φώτη Πλιάκο, τον Φώτη Πλιάκο με τον Νίκο Παπαδόπουλο. 12 με 2 Γιάννη Δασκάλου, στην εκπομπή του οποίου πλέον θα βγαίνει ο Μιχάλης Ολεάνης από την Αθήνα, ο οποίος συνεχίζει σταθερά και αυτός εδώ να βγαίνει και να κάνει το δικό του σχόλιο όσον αφορά τα τεκτενόμενα στον σύλλογο. Και 2 με 4 Δημήτρης Σουσανής, Χρήστος Γκάλης, με το που θα στρώσουν έτσι τα πράγματα, το πρόγραμμα ακριβώς. Θα επιστρέψουμε στην καθημερινή μας ώρα. 2 με 4 θα μας ακούτε καθημερινά μαζί με τον Χρήστο για ποδοσφαιρικό Άρη, για μπασκετικό Άρη. Γενικότερα, όπως την κάνουμε την εκπομπή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε κάθε περίπτωση. Και θα προχωρήσουμε. Μάλιστα. Το κεντρικό μας λέγεται το γεμάτο ρόστερ, λέει πόσο καλή οργάνωση. Εντάξει, παιδιά, είσαστε στο δικό σας μουντ. Δεν θέλετε να πείτε το δικό σας, να περάσετε το δικό σας, παιδιά. Σας το είπα ξανά, εδώ δεν μπορείτε να το περάσετε το δικό σας. Εδώ θα πω εγώ αυτό το οποίο πιστεύω. Θα συζητήσω μαζί σας ό,τι θέλετε να συζητήσουμε και να προχωρήσουμε σε οτιδήποτε. Πιανόμαστε πάλι από το τι και από τον ΑΣΥΓΜΑ, από την προσπάθεια που κάνει και την ανακοίνωση και αν μπορεί ή δεν μπορεί, αν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει τη δυνατότητα και όλη την κουβέντα την οποία κάνουμε. Εντάξει, okay. Αν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα ή δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Εγώ πάω πάσο όλα τα υπόλοιπα. Πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ ποιον μπορεί να ενοχλεί πάντως ότι θέλουμε να δεσμεύσουμε το χώρο. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ποιον μπορεί να ενοχλεί αυτό το πράγμα. Και γιατί πρέπει να το σχολιάζουμε αρνητικά ότι προσπαθούμε να δεσμεύσουμε το χώρο. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Εντάξει. Okay. Ο καθένας το βλέπει από τη δική του πλευρά όπως νομίζει. Για ένα φίλο που με ρωτάει, σας είπα τώρα λογικά αύριο θα την κάνουμε την κλήρωση για το εισιτήριο διαρκείας στο ποδόσφαιρο. Το δεύτερο. Κληρώσαμε ένα την Παρασκευή.

0: Πέρα σήμερα.
1: Ναι, βεβαίως. Σας υποδέχομαι ως στέλεχος πλέον του σταθμού κανονικό με εκπομπή.
0: Κάτσε και καθημερινή. Και πηγαίνω και πιο νωρίς από σένα πλέον. Έτσι, άρα έχω και ένα τύπου.
1: Έχεις ένα βαντάζ.
0: Αβαντάζ,
1: πώς τα πήγατε εκεί με Παπαδόπουλο το πρωί, είχατε κοιλή απόπειρα.
0: Ούτε καν κατάλαβα ότι πέρασε το δίωρο.
1: Αυτό είναι
0: πραγματικά.
1: Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το καλό. Να μπορεί να περνάει το δίωρο και να μην το καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, σε δύσκολη εκπομπή. Μετά από την.
1: Ωραίο ξεκίνημα. Ωραίο. Πρώτη Σάββατο. Εκπομπή.
0: Αφού τα είπαμε. Εμείς θέλαμε να βγούμε την περασμένη εβδομάδα, μας έκοψαν. Τελικά.
1: Σας έκοψαν. Κάποιοι γνωστοί, ρε παιδί, δεν τους ξέρουμε. Κάποιοι γνωστοί το κάνουν αυτά. Εντάξει, κάνουν αυτά.
0: Εννοείται. Ένα σχόλιο για την Επιτροπή και τη δέσμευση του χώρου και τα λοιπά και συνέχεια αυτά που είπε ο Γιάννης Δασκάλου και εσύ. Έτυχε ένα βράδυ τότε που γινόταν η πολύ μεγάλη κουβέντα, ξέρεις, θα αναλάβει τον Άριο Μπάκος και ο Καϊμενάκης, ο ένας, ο άλλος, διάφοροι επιχειρηματίες και πέτυχε έναν άνθρωπο που γνωρίζει και τα του Άρη και τα της Θεσσαλονίκης και τα κυβερνητικά που, από μέσα και από έξω. Και αυτό το πράγμα που πάει να σχηματοποιηθεί σήμερα μου το είχε πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση για πολλούς και διάφορους λόγους κάποιους από αυτούς τους Έλληνες επιχειρηματίες να ενδιαφερθεί για τον Άρη. Δεν είναι η ώρα να το αναλύσουμε αυτό, αλλά θεωρούν ότι μεσοπρόθεσμα ότι δεν θα τους ωφελήσει. Και λέει ότι το ρεαλιστικό πλάνο είναι ανταλλαγή οικοπαίδων και η ανάπλαση της περιοχής εκεί στην Πηλαία που θέλει να κάνει το γήπεδο που είναι ο χώρος βάσει της εξαγγελίας του Κυριάκου Μητσοτάκη που έχει παραχωρηθεί στον Άρη για να κάνει ποδοσφαιρικό γήπεδο. Οπότε νομίζω ότι περιέχει ρεαλισμό, δηλαδή το να περιμένεις και να κάνεις, ξέρω εγώ, βοηθήστε μας και τα λοιπά. Και νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι. Τώρα, προφανώς μπορεί και να μην γίνει τίποτα. Έτσι, γιατί μιλάμε για να βρεθεί ένας άνθρωπος να χτίσει γήπεδο και να είναι πολύ πλούσιος και να πάρει και την ποδοσφαιρική ομάδα. Μπορεί να προκύψει ποτέ. Μπορεί να προκύψει και σε 5 ώρες δηλαδή, κάποιος να το δει. Αλλά να κυνηγείς αυτές τις πιθανότητες προφανώς και είναι μια καλή εξέλιξη, έτσι, μια καλή προϋπόθεση. Έτσι το βλέπω εγώ, επαναλαμβάνω, είναι πολύ λογικό να υπάρχουν διάφορες απόψεις στον Άρη, είναι μεγάλη ομάδα, έχει πολύ κόσμο με διαφορετικές αντιλήψεις. Εγώ το βλέπω από τη δικιά μου πλευρά πάντως έτσι.
1: Εγώ να σου πω κάτι άλλο, ρε Σφώτη. Τώρα, επειδή το ανοίγουμε, λέω κάτι, δεν ισχύει αυτό, αλλά λέω κάτι. Σκεφτείτε ότι αύριο τον παίρνει αυτό το χώρο ΑΣ και λέει ο Σιάο. Δεν μας κάνει το παλέ πλέον, θέλουμε καινούριο χώρο. Ούτε υπάρχει και ένας χώρος έτοιμος κατευθείαν. Ούτε χρειάζεται να ψαχτείς ούτε τίποτα. Μπορεί να γίνει κάτι, μπορεί να κάνεις την κίνηση, να δώσεις κάτι, γιατί δεν θα είναι σαν ανταλλαγή, αλλά υπάρχει αυτός ο χώρος που μπορείς να κάνεις κάτι. Να κάνεις μια κίνηση. Κατευθείαν. Χωρίς να ψάξεις κάτι.
0: Νομίζω πρέπει και με τη βούλα και με τη σφραγίδα και με τέτοιο να. Αυτός ο χώρος να θεωρείται χώρος Άρη. Ναι. Χώρος ΑΣ Άρη. Τώρα θα είναι για την ΠΑΕ, για το βόλεϊ, για το πόλο, ξέρω να κάνουν κολυμβητήρια. Να είναι χώρος Άρη.
1: Ωραία, λοιπόν, το αυτό. Πάμε
0: και στα. Επαναλαμβάνω πάντως, είναι ένα θέμα που ακόμα λέμε και σε ένα ιδανικό ρε παιδί που πες ότι έχεις τους σούπερ καταρτισμένους, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επαφές, τα κάνεις όλα τέλεια από την πλευρά σου. Είναι μάλλον πιθανό να μην μπορέσεις να βρεις τη λύση που θες. Γιατί δεν εξαρτάται από σένα. Πρέπει να ενδιαφερθεί κάποιος άλλος για να επενδύσει. Αυτό και το αφήνουμε στην άκρη. Τώρα, προφανώς και είναι απαράδεκτο έτσι, για το πρεστής της ομάδας αυτό το 5-0 με το οποίο έχασε από την ΑΕΚ. Δεν γίνεται να γίνει αποδεκτό ότι είχε και η ΑΕΚ ένα πέναλτι δηλαδή και ένα γκολ τα οποία ακυρώθηκαν οριακά μέσω του ΒΑΡ. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τους προβληματίσει όλους στο αγωνιστικό τμήμα και στην διοίκηση γιατί έγινε αυτό. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο για μένα χωρίζεται κατά τα άλλα σε 3 κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι, έτσι όπως το έβλεπα εγώ τηλεοπτικά, είναι από το 1 μέχρι το 25 περίπου που η ΑΕΚ μπαίνει ορμητικά. Το περιμέναμε φυσικά αυτό. Έτσι, ο Άρης δεν φαίνεται ότι μπορεί να αντιδράσει σε πρώτο χρόνο. Έχει εκεί στο 1,5 λεπτό τον Βέλιο να γίνεται Σούπερμαν. Μετά δόθηκε offside, θα το βλέπαμε και τα λοιπά τι είναι. Ένα corner, είχε το goal. Και 2 σούτ έτσι από ό,τι θυμάμαι. Ένα με τον Πίλιο από καλή θέση και ένα. Έξω από τη μεγάλη περιοχή, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το έκανε, ο Μάγκερ ενδεχομένως. Όχι, ο Ρώτα. Από οι δύο Έλληνες ακραίοι μπακ. Το ένα το έκανε ο Πίλιος και το άλλο το έκανε ο Ρώτα. Σε αυτό το διάστημα, δηλαδή μέχρι να φτάσουμε και σε αυτά τα σουτ που κάπως ξεθύμανε η ΑΕΚ, έτσι όπως ξεκινάει το παιχνίδι, δηλαδή στο δεύτερο-τρίτο λεπτό και όταν γίνεται το 1-0, λέω θα φάμε.

0: 4. Σήμερα δεν θα περάσουμε όμορφα το Σαββατόβραδό μας. Από το 25 περίπου και μέχρι το 60, μέχρι να γίνει το 2-0, νομίζω ότι είδαμε ένα άλλο παιχνίδι. Είδαμε τον Άρη να κερδίζει κάποια μέτρα, είδαμε να προσπαθεί χωρίς να μπορέσει, γιατί ήταν ημιτελής οι προσπάθειες για πολλούς και διάφορους λόγους, να τελειώσει τις φάσεις. Σε εκείνο το σημείο, δηλαδή με το Γιαννιώτα, το σούτ του Ράσιτς που είχε και πάσα από την άλλη πλευρά κτλ., δίνεται εικόνα και ότι περιμένοντας τις αλλαγές που θα γίνουν μέχρι το 60, ότι είμαστε πιο κοντά στο 1-1. Και από το 2-0 και μετά, εκεί εξαφανίστηκε ο Άρης τον αγωνιστικό χώρο. Οι αλλαγές δεν βοήθησαν, ίσα-ίσα κάναν ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Εγώ, δηλαδή, τόσα πολλά λάθη, ειλικρινά δεν μπορώ να το διαχειριστώ στα γκολ. Στο πρώτο, δηλαδή, λέει ο Μανού, του κάνει φάουλ, παρατάει στη φάση, αφού δεν το σφυρίζει. Εγώ δεν σου λέω είναι, δεν είναι το φάουλ, δεν στο σφυρίζει εκείνη την ώρα και δεν στο σφυρίξει, όπως είπες και εσύ, ποτέ να σου δώσει τέτοιο πράγμα, τέτοιο φάουλ στο κέντρο. Σήκω και ακολούθησε τον παίκτη σου. Δεν έγινε αυτό εκεί. Στο δεύτερο γκολ, επειδή και εγώ στην ανάλυση που έκανα, λέω, χάνει τον παίκτη ο Γένισεν, που δεν είναι και στόπερ, και αυτό ξέρεις, μεγαλοποιεί και κάποια πράγματα όσον αφορά την απόδοσή του στα στόπερ, αλλά είδα και τον Μπάουκ με κανονικού στόπερ να τρώει δύο γκολ εχθές με τον Τετέ. Δηλαδή, άμα.
1: Ξέρεις κάτι, μπορεί να το δεχτείς, να έχεις δύο κανονικού στόπερ και να το δεχτείς αυτόν τον γκολ. Αλλά λες, ναι, έχω δύο κανονικού στόπερ.
0: Κατάλαβα. Όχι, σου λέω ότι και εγώ λέω χάνει τον παίκτη ο Γένισεν. Αλλά σήμερα το πρωί που ξαναείδα προσεκτικές φάσεις, γιατί αυτό δεν το είχα προσέξει ούτε στα highlights ούτε στην κανονική διάρκεια, ο Γκαρέ παρατάει τον Κατσίνοβιτς. Δηλαδή, έχω την εικόνα ότι ο Κατσίνοβιτς κάνει την σέντρα μόνος του. Δηλαδή, σε οικογενειακό διπλό να έβγαινε έτσι ο Κατσίνοβιτς, θα έλεγε ο Νίκολης, παιδιά, stop. Κάποιος να πάει πάνω του για να γίνει πιο ρεαλιστική η φάση. Ο Γκάρετ τον παρατάει, χάνει την μπάλα και αφήνει το παιχνίδι. Αφήνει τον Κατσίνοβιτς μόνο του, κάνει την σέντρα. Τα δύο τα έδωσε ο Χόγκλα. Στο πέναλτι ο Κουαμέ έδωσε την μπάλα. Γενικότερα, άπειρα, πάρα πολλά ατομικά λάθη. Και αυτή η διάθεση, ξέρεις, να μην το κυνηγήσουν, να μην το συνεχίσουμε. Εκεί νομίζω θα πρέπει να εστιάσει ο Γρηγορίου και τον Άρη να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί τα λάθη της ΑΕΚ, με κορυφαίο αυτό με τον Κουαμέ. Γιατί και εκεί, αν γίνει το 3-1. Κάτι διαφορετικό θα βλέπαμε στο παιχνίδι, πιστεύω. Οπότε, όσον αφορά το πρεστίζ, όσον αφορά τα νεύρα μας, όσον αφορά το γόητρο της ομάδας, το επλήγει. Και ένας είναι ο τρόπος, έτσι, για να το διορθώσουν αυτό. Νίκη στα δύο επόμενα παιχνίδια, στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα. Και το άλλο είναι η ουσία, και εγώ όσον αφορά την ουσία, δηλαδή θεωρώ μεγαλύτερες τις γκέλες που έκανε η ΑΕΚ με την Κηφισιά την περασμένη αγωνιστική και ο Ολυμπιακός στο Βόλο, στην οικονομία του πρωταθλήματος και στους στόχους που θέλει να έχει κάθε ομάδα. Συγκριτικά με το στόχο τώρα, που για μένα πρέπει να είναι.
1: Σαν ήττα, μπορεί να έρθει. Έτσι, έχασες μέσα στην έδρα.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ, okay, μια ομάδα η οποία είναι σχεδόν ίδια από πέρσι, είναι μια καλή ομάδα, η καλύτερη για μένα αυτή τη στιγμή μέχρι στιγμή.
0: Και εγώ συμφωνώ.
1: Έχασε, έκανε μια ήττα. Το 5-0 είναι που είναι το βαρύ.
0: Μα αυτός
1: λέει. 3-1 που λέει ο Κουαμέ, αν το βάζει και 3-1 το μάτς, θα λέγαμε ότι.
0: Τώρα έχει χτίσει ο Άρης ένα χαρακτήρα παίζοντας στα play-off 5-8 πέρσι και με τις νίκες που έκανε και κάνοντας το 2-2 με ομάδες που αναμένεται να τερματίσουν κάτω από την τέταρτη θέση, να μαζεύει αυτούς τους βαθμούς που σου δίνουν στόχο. Αν συνεχίσει να το κάνει αυτό, είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχει το στόχο. Και λες στα ντέρμπι, ότι κάτσε ρε παιδί μου, ό,τι περισσότερο μπορούμε. Ναι, επειδή πάντα στον Άρη, ξέρεις, όλα τα κάνουμε υπερβολικά, χάσαμε με 5-0. Δηλαδή, χάσαμε 2-0, χάσαμε 2-1, χάσαμε με 3-2 και θα περνούσε αυτό, ξέρεις, πολύ πιο ανέμακτα. Τώρα είναι αυτό το σκορ. Παραλαμβάνω, εγώ επί της ουσίας δεν βλέπω, δηλαδή, ότι χάθηκε ο στόχος ή κάτι τέτοιο, αλλά όσον αφορά το ούτε ότι η ομάδα, ξέρεις, όλα αυτά που λέγαμε ότι βελτιώνεται, ότι έχει χτίσει ένα πνεύμα νικητή και τα λοιπά, ότι ακυρώνονται, εξακολουθεί να έχει καλούς ποιοτικούς παίκτες, ελλείψεις σε συγκεκριμένες θέσεις και προπονητή που έχει καθοδηγήσει από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμή σωστά την ομάδα.
1: Αυτό πάντως, δεν αλλάζει. Αυτό με την κατάρρευση το συζητούσα με έναν συνάδελφο που κάνει ρεπορτάζ ΑΕΚ. Μου λέει, ναι, αυτό μπορεί να γίνει, μου λέει, σε μάτς. Θυμήσουν πριν από δύο χρόνια, μου λέει, πώς μέσα στον Καρεσκάκη φάγαμε 6 γκολ, λέει, εμείς.
0: Ολυμπιακός ΑΕΚ.
1: Πώς, ναι, έγινε 6-0, okay, το μάτς, μέχρι το 1-0, λέει. Ήταν ισορροπημένο το μάτς, είχαμε κάνει 2-3, είχαμε καλές προϋποθέσεις κτλ. Φάγαμε το δεύτερο, λέει, και καταρρεύσαμε. Φάγαμε 6 γκολ να το καταλάβουμε. Μπορεί να συμβεί αυτό σε ένα παιχνίδι. Το θέμα είναι να μην το ξαναεμφανίσει. Δηλαδή,
0: και αυτό θέλω να πω, ότι ίσως κάποια πρέπει να τα δούμε δηλαδή και τακτικά. Δηλαδή, το επιθετικό παιχνίδι, έτσι όπως έπαιξε ο Άρης και στην Καλαμάτα, που δεν το παράτησε και έβαλε τους επιθετικούς και με τον Όφη το ίδιο. Και στο 1-0 που μπήκαν οι επιθετικοί, όταν παίζει μια ομάδα πιο έτοιμη, πιο έμπειρη, καλύτερη αποδειγμένα, δεμένη, ίσως θα πρέπει να προσαρμόσει και λίγο το πλάνο. Έτσι, να παίξει, ούτε, δεν λέω να παίξει, αλλά Σιμένεθ ή να πας για το 0-0, όπως είχε γίνει και με τον Μαρίνο Ζουνίδη σε κάποια τέτοιου τύπου παιχνίδια στο παρελθόν. Αλλά ένα τρίτο χαφ, ξέρω εγώ, μια διαφορετική διαχείριση και πάλι να έχει κάποιους γρήγορους μπροστά κτλ. Να κυνηγήσει αυτό το άμεσο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, λίγο ρεαλισμό ήταν. Και δεν είναι και πάρα πολλά τα μάτς, έτσι. Δηλαδή, τα βάζω 3-4, ξέρω εγώ. Με το ζόρι, κάθε υπερβολή ενδεχομένως. Αυτά τα μάτια δεν είναι κακό. Όχι να ακυρώσει την επιθετική σου φιλοσοφία, να είσαι λίγο πιο μαζεμένος. Γιατί για μένα στεκόμαστε και δικαίως στην απουσία του Φαμπιάνο, αλλά δεν είμαι σίγουρος πόσα πράγματα βάσει τη συνολική αμυντική λειτουργία της ομάδας θα μπορούσε από την παρουσία του και μόνο ο Φαμπιάνο να περισσώσει, τέλος πάντων, έτσι όπως έμπαιζε η ομάδα. Γιατί είχε θέμα κακού αμυντικού συστήματος. Βγήκαν και άλλαγες φυσικά, γιατί ο Χόγκλα μπήκε μέσα και πραγματικά προκάλεσε, παιδί μου, εντάξει, συμπαράσταση. Τι να πω, δεν έδειξε δηλαδή καμία σχέση με το δεκάλεπτο που τον είδαμε στο παιχνίδι με το Νόθι. Αυτό το καταλαβαίνω, ότι είναι κάτι το οποίο είναι μη προβλέψιμο σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Τέλος πάντων, να τα δούνε αυτά που είπαν, να μιλήσουν μεταξύ τους, να δούνε τα λάθη τους, να μην παρατάνε τις φάσεις. Δεν έχει νόημα δηλαδή τώρα. Την πήραμε την πίκρα και αυτή και για το δικό τους φυσικά image ατομικά, γιατί το πρεσβείο του συλλόγου επλήγει, όπως και να το κάνουμε. Και να διορθώσουν την κατάσταση στα δύο επόμενα παιχνίδια συνέχεια του πρωταθλήματος.
1: Μπήκε στο παιχνίδι στο 2-0, έτσι, με το παιχνίδι το 2-0,
0: ναι,
1: έβαλε
0: ναι.
1: Το Χόγκλα και κάνει το λάθος στα 2 λεπτά.
0: Κατευθείαν, με το που μπήκε μέσα.
1: Δηλαδή.
0: Όχι λάθος, έδωσε την μπάλα ξεκάθαρα.
1: Και σταμάτησε. Έδωσε την μπάλα και σταμάτησε. Ξεκάθαρα, και τον
0: και σταμάτησε, ναι. Δεν μπορούσε να τρέξει. Και στα πρόσωπα, εγώ έχω κάποιες διαφωνήσεις.
1: Εμένα με προβλημάτισε αυτό περισσότερο. Δηλαδή, πώς κατέρευσε, ρε παιδί μου, σαν χάρτινος πύργος ο Άρης. Διαλύθηκε, ρε παιδί μου, από το παιχνίδι. Ένα μάτς μπορεί να μην σου πάει καλά. Μην διαλύεσαι. Μην καταραίεις. Τελείως. Μαζέψου λίγο, ξέρω εγώ. Μαζέψου λίγο πιο πίσω, να συμμαζευτεί λίγο η ομάδα. Εμένα αυτό δεν είδα να μπορεί να το κάνει ο Γρηγόριου.
0: Δηλαδή, από το 2-0 γίνεται κιόλας και ξεκάθαρα κόντρα στη ροή του αγώνα. Δηλαδή είχε και το momentum.
1: Προσπαθούσε ο Άρης, είχε πατήσει. Υπήρχε
0: αυτή την κρίνια που την ακούγατε εσείς.
1: Ναι, μα αλήθεια είναι.
0: Στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Μα μας το λέγανε οι συνάδελφοι της ΑΕΚ που το συζητούσαμε μετά το παιχνίδι. Έτσι, έμπειροι συνάδελφοι όπως είναι ο Κετσετζόγλου που τον ξέρω πολλά χρόνια, ρε παιδί μου, και οι υπόλοιποι. Μου λέγανε αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται, μου λέει, βάλαμε το 2-0 κόντρα στη ροή του αγώνα. Το λένε αυτοί. Εμείς δεν πρέπει να το πούμε, γιατί εμείς πρέπει να πούμε ότι ήμασταν. Μα εμείς λέμε τι βλέπουμε, ρε παιδιά.
0: Κρίνοντας, προφανώς το είπαμε, το συνολικό αποτέλεσμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Έτσι, είναι απαράδεκτο. Όποιες και να ήταν οι συνθήκες των επιμέρους πραγμάτων που τα σχολιάζουν.
1: Πάντως, σε αυτό που έλεγα πριν για τις αψιμαχίες μεταξύ των παικτών, παιδιά, αυτά συμβαίνουν. Στις καλύτερες οικογένειες.
0: Ναι, δηλαδή. Ναι. Να μην έχει συνέχεια, αυτό είναι το θέμα, να τα βρούμε μεταξύ τους. Αυτό. Ναι, όποιος. Εδώ, χωρίς να παίζουμε μέσα, να μπει στον αγωνιστικό χώρο και να είσαι. Με τον τρεφαποδητήρα, μεταξύ μας μαλώνουμε και μετά είμαστε αγκαλιά με τον φίλο μας.
1: Δηλαδή, αυτό είναι τώρα κάτι παράλογο. Αυτό συμβαίνουν μέσα στα παιχνίδια. Ακούαμε με τον Μύρε. Λόγω φέρανε όντως και έντονα κιόλας. Και σε μια φάση ο Ράτσης με τον Χόγκλα.
0: Ο Ράτσης πήγε καρφί πάνω στον Χόγκλα. Σαν τώρα τι πλάκα μας κάνει, ρε φίλο. Δηλαδή, εντάξει. Ηρέμησε.
1: Να μην συνεχιστούν.
0: Ηρέμησε λίγο.
1: Να βρει λίγο τον εαυτό της. Και να πάρει. Και να πάρει. Για φώτη, εγώ επιμένω σε αυτό. Πρέπει να πάρει στο περίοδο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Νομίζω ότι αν να γίνει μια μεταγραφή θα πρέπει να είναι ένας στόπερ, έτσι. Γιατί από ό,τι φαίνεται, γιατί ας πούμε διαβάζω τώρα που γράψαν οι Γάλλοι, ο Αλφαρέλα φεύγει, έτσι, πάει στο Βόλο. Δημοσίευμα πριν από λίγη ώρα. Με τον Γαλανόπουλο δεν ξέρω τι θα κάνει. Ότι να αποδεσμευτεί ο Γένσεν, γιατί από ό,τι φαίνεται τον χρειαζόμαστε και στα χαφ παιχνίδια με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έτσι. Δηλαδή, θα έχει πολλαπλά ωφέλη αυτό. Και να τον έχει backup σαν στόπερ. Άμα δηλαδή κάποιο είναι τιμωρημένο και κάποιο είναι τραυματία, ναι, να μπει εκεί, θα παίξει ένα κανονικό στόπερ μαζί με τον, με τον Γένσεν. Αλλά από ό,τι φαίνεται, τον χρειαζόμαστε για τέτοια μάτς με δύσκολου αντιπάλου, τον Γένσεν ενδεχομένω και στα χαφ, στου μέσου. Που έχει παίξει και σε όλε τι θέσει.
1: Ωραία, Φώτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας, καλή εβδομάδα, bye bye.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, Φώτης Πλιάκος, καθημερινά, όπως είπαμε, τον ακούτε, 10 με 12 το πρωί, θύρα Yellow, μαζί με Νίκο Παπαδόπουλο, 10 με 12 καθημερινά θα σας κρατούν συντροφιά εδώ στο Yellow Radio, στους 101,7. Λοιπόν, είπαμε πολλά για τα ποδοσφαιρικά, θα επιστρέψουμε φυσικά, είναι το θέμα της επικαιρότητας, είχε παιχνίδι η ομάδα, γνώρισε μια βαριά ήττα από τον αντίπαλό της, μια βαριά ήττα από την ΑΕΚ, η ομάδα του Άρη. Θα κάνουμε σιγά σιγά μια μπασκετική παρένθεση και θα επιστρέψουμε μετά στο ποδόσφαιρο, στο τελευταίο κομμάτι, μαζί και με τα δικά σας μηνύματα. Θα κάνουμε σιγά σιγά μια μπασκετική παρένθεση, να προσπαθήσουμε να κάνουμε την επικοινωνία μας, να επικοινωνήσουμε με τον Ιάσονα Μίσχο, για να μας δώσει λίγο έτσι μπασκετικό ρεπορτάζ, να μας πει λίγο για το τι γίνεται με την ομάδα, για το χθεσινό φιλικό το οποίο έδωσε ο Άρης με τους Βίκος Falcons, όπως λέγεται η ομάδα των Ιωαννίνων, η οποία φέτος ανέβηκε, είναι νεοφώτιστη στην πρώτη κατηγορία, στην GBL, στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Νομίζω τον έχουμε τον Ιάσονα μαζί μας. Καλησπέρα, Ιάσονα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους του Γύρω Radio.
1: Τι λέει, πώς είμαστε?
2: Είμαστε καλά. Περιμένουμε να ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο άχαρη αυτή η περίοδος για εμάς που είμαστε λίγο πιο μπασκετικοί.
1: Καλά είσαι, γιατί προχθές ήμασταν μαζί στη Φιλαδέλφια. Δεν σε είδα πολύ καλά και στη Φιλαδέλφια.
2: Ναι, δεν ήμουν πάρα πολύ καλά στη Φιλαδέλφια, είναι η αλήθεια. Βέβαια, πρέπει να σου πω κάτι. Δεν περίμενα ότι η ομάδα θα κερδίσει και περίμενα και το συζητούσαμε και με φίλους ότι το πιθανό είναι ο Άρης να χάσει ένα 2-0, ένα 3-1. Δεν περίμενα αυτή την εικόνα και κυρίως δεν περίμενα αυτή την εικόνα μετά από όσα είδα σε εκείνο το διάστημα 30-65. Γιατί μετά ο Άρης παρέδωσε πνεύμα και έδειξε ότι όταν δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και μέχρι το τελευταίο τρίτο του γηπέδου, του δικού του γηπέδου, όταν η μπάλα φτάσει εκεί πέρα, είχε μεγάλο πρόβλημα. Μπορούσε να κρατήσει την ΑΕΚ μακριά για πάρα πολλή ώρα, όσο την κρατούσε πήγαινε καλά. Μόλις η ΑΕΚ έφτανε στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου με καλές προϋποθέσεις, αντιμετώπιζε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και νομίζω ότι κανείς μας δεν μπορούσε να περιμένει ακριβώς αυτό που είδαμε τώρα.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Φιλικό χθες για τον Άρη, νίκη 97-80. Δεν είχαμε εικόνα εμείς. Εσύ τι κατάφερες έτσι να μάθεις, τι κατάφερες να πληροφορηθείς όσον αφορά το συγκεκριμένο φιλικό?
2: Εντάξει, είναι τα κλασικά πρώτα φιλικά που παίρνουμε τηλέφωνα και προσπαθούμε να μάθουμε από ανθρώπους που εμπιστευόμαστε. Αρχικά, και βάσει των αριθμών και βάσει αυτών που μαθαίνουμε. Τι κρατάμε? Κρατάμε νούμερο ένα ότι ο Άρης είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ επιθετικό ταλέντο. Δηλαδή, είναι 97 πόντοι που έβαλε έχοντας και την απουσία του Μοκόκα και χωρίς να είναι σε απόλυτο βαθμό ετοιμότητας, που δεν γίνεται να είναι σε αυτό το σημείο. Είναι, νομίζω, η προσφευτή του τι πρόκειται να δούμε. Οι 38 πόντοι που βοήθηκαν μαζί Δημητρίδη και Μόργκα είναι επίσης αντιπροσπευτικό του τι πρόκειται να δούμε, και το ότι ο Άρης έχει ένα πάρα πολύ ταλαντούχο δίδυμο σε ό,τι έχει να κάνει με τα γκάρτ. Ο Δημητρίεβιτς ήταν ο παίκτης ο οποίος ο εγκέφαλος της ομάδας, ο παίκτης ο οποίος έπαιρνε τις περισσότερες αποφάσεις, και ο Μόργκαν, ναι μεν πήγαινε πάρα πολύ η ομάδα επάνω του, αλλά όχι τόσο πολύ στο να κάνει ό,τι έκανε και σε πολλές περιπτώσεις στη Βίρτους, δηλαδή να πάρει την μπάλα, να την ταλαιπωρήσει λίγο και να πιάσει και να εκτελέσει ένα δύσκολο σουτ. Περισσότερο υπήρχαν plays προκειμένου να πάρει την μπάλα ο Μόργκαν, την κινήσει δηλαδή μέσα από κάποιο hand-off για παράδειγμα, ή όταν βγαίνει εκείνος από κάποιο screen, γιατί είναι πολύ κριτικός και το πρώτο βήμα μπορεί να το βοηθήσει είτε να πάει σε ένα catch and drive το οποίο αρέσει πολύ στο Σπανούλι, είτε να κάνει μια τρίπλα να βγει στην κορυφή και να στάρει και να εκτελέσει το τρίποντο. Οπότε αυτά είναι κάποια πρώτα δείγματα για το δίδυμο των guard. Εντάξει, ο Άρης γενικά δεν εκτέλεσε πάρα πολλά τρίποντα, 7 έβαλε αλλά δεν εκτέλεσε και πάρα πολλά, όπως και οι ομάδες του Σπανούλι δεν εκτελούν πάρα πολλά. Αν θυμάσαι, και η Μονακό πέρυσι πρέπει να είχε ένα μέσο όρο στα 8,5 εύστοχα τρίποντα ανά αγώνα. Άρα ήταν μια ομάδα με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα σε ολόκληρη την Ευρωλίγα. Νομίζω ότι κάτι παρόμοιο θα δούμε και στον Άρη. Θα αρέσει και στον κόσμο ο οποίος λέει ότι το μπάσκετ με τα τρίποντα είναι μπάσκετ Ποσειδονίου. Δεν θα παίζουμε μπάσκετ με πάρα πολλά σουτ έξω από 6,75. Κατά τα άλλα, πάρα πολύ καλό ήταν ο Λιντέλ, όχι μόνο επειδή σκόραρε 18 πόντους, το οποίο δεν θα μπορεί να το αναπαράγει αυτή την επίθεση, δεν θα μπορεί να παράγει σε κάθε αγώνα, αλλά δείχνει μέχρι στιγμής να είναι πάρα πολύ καλό στην άμυνα, επειδή ρωτάει και πολλοί κόσμος στο 4 χρησιμοποιεί το Λιντέλ. Ναι, μεν έχει αυτή την φήμη ότι μπορεί να παίξει από το 3 μέχρι το 5, αλλά επειδή είναι και η πρώτη του χρονιά με κανόνες FIBA, η πρώτη του χρονιά εκτός NBA, προσπαθούν οι άνθρωποι του Άρη να το προσαρμόσουν πρώτα στο 4 και μετά να δούμε και τα υπόλοιπα. Μπορεί να υπάρξουν πολλά ωραία σχήματα. Ο Λιντέλ έπαιξε αρκετά και μαζί με τον Ρόμινσον Έρλ. Μπορεί να παίξει και σε small ball ακόμα και στο 5 για 2-3 κατοχές άμα χρειαστεί, αλλά έχουμε τόσες επιλογές εκεί πέρα που δεν νομίζω να κρυθεί απαραίτητο. Αυτό κατά τα άλλα που έχει αρκετό ενδιαφέρον είναι ότι ο Μοκόκα ήταν εκτός, έτσι, που θα είναι το βασικό τριάρι της ομάδας. Ξεκίνησε βασικός ο Χαραλαμπόπουλος, αλλά στα λεπτά που μοιράστηκαν πήρε αρκετό χρόνο και ο Χατζηλάμπρου. Και εγώ επιμένω ότι φέτος ο Χατζηλάμπρου θα έχει την ευκαιρία να πάρει χρόνο συμμετοχής. Δεν θα είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια που έπρεπε να τραυματιστούν 5-6 παίκτες για να παίξουν οι μικροί. Ο Σφαλόνης τον εκτιμάει τον Χατζηλάμπρου και δεν είναι καθόλου απίθανο να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής σε διάφορα μάτς. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι από τους μικρούς ο Χατζηλάμπρου είναι ο μόνος ο οποίος δεν θα έχει διπλό δελτίο. Ο Χατζηλάμπρου δεν θα πάει στο Πανόραμα, θα είναι μόνο στον Άρη. Προφανώς αυτό είναι και απόφαση του Βασίλη Σφανούλη βάσει των όσων έχει δει από το παιδί και επειδή το πιστεύει και θεωρεί ότι μπορεί να πετύχει πράγματα το επόμενο χρονικό διάστημα με την ομάδα. Όχι μόνο στο μέλλον, το ερχόμενο χρονικό διάστημα και φέτος.
1: Είχε απόντηση η ομάδα στο χθεσινό παιχνίδι, έτσι πέραν από τους γνωστούς Μοκό Κατανούλη. Δεν έπαιξε ο Γιώβης λόγω ίωσης, αν κατάλαβα καλά, έτσι από την ενημέρωση. Δεν έπαιξε ο Πουλιανίτης, ο οποίος έχει μία θλάση πρώτου βαθμού. Και ο Αντετοκούμπο, ο Κώστας, ο οποίος από σήμερα όμως θα μπει κανονικά στις προπονήσεις, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι, ναι, γιατί θα δει ο κόσμος ότι είχε 6 πόντους στο Αντετοκούμπο. Ήταν ο Θανάσης στο Αντετοκούμπο, ο οποίος έμαθα ότι πήγε γενικότερα εξαιρετικά και ειδικά στην άμυνα. Ανοίγω παρένθεση και λέω ότι ο Θανάσης στην Ελλάδα στην άμυνα θα είναι απροσπέλαστο, απροσπέλαστο τείχος. Πραγματικά, ακόμα και στο 5 θα μπορεί να παίξει στην Ελλάδα. Είχε αυτές τις απουσίες, αλλά αξίζει, Δημήτρη, έχουμε πλέον ένα ρόστερ στο οποίο αυτές οι απουσίες δεν στοιχίζουν. Η ομάδα του Άρη Σύνθεση Πάρα ήταν εξαιρετική ακόμα και με τα προβλήματα τα συγκεκριμένα και χωρίς κανένα κενό. Πάντως, κανένα από τους παίκτες δεν θα έχει πρόβλημα για να μπορέσει να παίξει την πρεμιέρα του EuroCup. Ακόμα και ο Μοκόκα θα πηγαίνει πάρα πολύ καλά στη θεραπεία του. Οπότε ο Άρης, αν όλα πάνε καλά και δεν έχει κάποια νέα τυχεία, θα είναι πλήρης στην πρεμιέρα του EuroCup και δεν είναι καθόλου απίθανο να είναι πλήρης ακόμα και στην Κύπρο, για την οποία θα φύγει την πέμπτη ομάδα. Και δεν ξέρω, έχω ακούσει ότι θα υπάρχει και μια ειδική κερκίδα για τον κόσμο του Άρη, γιατί υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολλοί Αργιανοί της Κύπρου έχουν ήδη προμηθευτεί αρκετά εισιτήρια.
1: Θα υπάρχει όντως μια ειδική κερκίδα. Τώρα τις επόμενες μέρες θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία έτσι, με άνθρωπο του τουρνουά να μας ενημερώσει ακριβώς για το πού θα βρεθούν οι φίλοι του Άρη στα δύο φιλικά. Παρασκευή και Κυριακή είναι τα δύο φιλικά. Πρώτα με Ερυθρό Αστέρα και μετά με Μακάμπι, το ανάποδο, δεν το θυμάμαι αυτό.
2: Νομίζω σωστά είναι, τώρα θα το τσεκάρω και θα σου πω κιόλας για σίγουρα, αλλά το σίγουρο είναι ότι είναι δύο πάρα πολύ μεγάλα φιλικά. Είναι 11 Σεπτεμβρίου με Μακάμπι Τελαβίου, 13 Σεπτεμβρίου με Ερυθρό Αστέρα τα δύο φιλικά.
1: Είναι τηλεοπτικά.
2: Με δύο ομάδες EuroLeague.
1: Την Παρασκευή είναι από το YouTube του Sport FM, όπως άκουσα. Έτσι, θα είναι από το YouTube δηλαδή μετάδοση την Παρασκευή. Και την Κυριακή θα είναι κανονικά από το Sky. Αυτό άκουσα.
2: Αφού μπορούμε να τα δούμε, Δημήτρη, αυτό είναι που μετράει, γιατί νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ πυρετός αυτή τη στιγμή στον κόσμο του Άρη για να δει την μπασχετική ομάδα. Υπάρχει τεράστια ανυπομονησία.
1: Βεβαίως, τεράστιο ενδιαφέρον. Ωραία, Ιάσονα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Δημήτρη, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Ιάσονας. Έτσι μας έδωσε λίγο μια εικόνα, μην τα λέω εγώ τώρα. Ο Ιάσονας τα ξέρει καλύτερα από εμένα, γιατί ασχολείται με τον μπασκετικό ρεπορτάζ όσον αφορά το παιχνίδι της ομάδας, το χθεσινό, το φιλικό με τους Βίκος Φάλκονς και γενικότερα για το ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη. Θα με βοηθήσει και τις επόμενες ημέρες, έτσι λίγο που θα απουσιάσει ο Χρήστος. Θα με βοηθήσει λίγο ο Ιάσονας όσον αφορά τον μπασκετικό ρεπορτάζ. Οπότε θα τον ακούτε στην εκπομπή κανονικά. Τις ώρες που θα κάνουμε, έτσι είπαμε 2-4 σήμερα, αύριο θα είναι 3 με 6 και γενικότερα και τις επόμενες ημέρες μέχρι την Παρασκευή και θα δούμε έτσι για την επιστροφή στην κανονικότητα. Λίγο θα αργήσουμε, Οκτώβριο θα έχουμε επιστροφή στην κανονικότητα όσον αφορά και τη δική μας παρουσία έτσι και την εκπομπή μας εδώ 2 με 4 καθημερινά με τον Χρήστο Γκάλη. Τα αφήνω τα μπασκετικά, σας είπε πολλά και ο Γιάννης στην προηγούμενη εκπομπή. Ακούσατε και τον Διονύση τον Αγγέλου, συνεργάτη του προπονητή του Γιαπλέ, τον Βίκος Φάλκονς. Οπότε πάμε σιγά σιγά να πάμε και στα μηνύματα τα δικά σας, να τα συζητήσουμε. Παιδιά, αγωνιστικά η ομάδα ουσιαστικά περιμένει να δει για τον Φαμπιάνο. Δεν θα παίξει, πιστεύω, με τον Αστέρα Τρίπολης. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα μείνει εκτός για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης ο Φαμπιάνο, για να είναι έτοιμος για να παίξει την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το πλάνο που έχουν οι άνθρωποι του Άρη όσον αφορά τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό. δεν έχει κάποια άλλα προβλήματα, δεν αντιμετωπίζει κάποια άλλα προβλήματα η ομάδα τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Θα περιμένουμε φυσικά και την ενημέρωση από την ΠΑΕ όσον αφορά τις προπονήσεις. Νομίζω σήμερα δεν έχει προπονήσει, ομάδα έκανε χθες, σήμερα δεν έχει. Ή έχει και σήμερα. Μπορεί να έχει και σήμερα, γιατί Πέμπτη παίζουμε. Τώρα υπήρχε μια συζήτηση για το αν υπάρχει περίπτωση να αναβληθεί το παιχνίδι με τον Αστέρα. Λόγω της κίνησης του Λεβαδιακού να προσφύγει στο ΚΑΣ. Θυμίζω ότι πρωτόδικα είχε δικαιωθεί για την προσφυγή που είχε κάνει. Έχει κάνει προσφυγή ο Αστέρας Τρίπολης για κακή συμμετοχή ενός παίκτη που δεν ήταν καταγεγραμμένο στο φύλλο αγώνος από την πλευρά του Λεβαδιακού. Στην αρχή η πρώτη επιτροπή δικαίωσε τον Λεβαδιακό και θεώρησε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, δικαίωσε τον Λεβαδιακό. Στη συνέχεια όμως ο Αστέρας Τρίπολης πήγε στην Επιτροπή Εφέσεων, έκανε έφεση, η οποία δικαίωσε με ψήφους 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης. Και του έδωσε το παιχνίδι και την πρόκριση στην επόμενη φάση και τον έκανε αντίπαλο του Άρη, πρώτο αντίπαλο για το κύπελο Ελλάδος. Τώρα, ο Λεβαδιακός λέει ότι κακώς βγήκε αυτή η απόφαση και θα προσφύγει στο ΚΑΣ προκειμένου να τη ρίξει, να την αλλάξει αυτή την απόφαση και να πάρει ξανά ο ίδιος την πρόκριση. Η ΕΠΟ το όρισε το παιχνίδι. Το όρισε για την Πέμπτη στις 6 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τρίπολης. Το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Άρης. Θεωρεί η ΕΠΟ ότι δεν έχει τύχει η έφεση την οποία κατέθεσε. Δεν θα έχει τύχει η προσφυγή που θα κάνει στο ΚΑΣ ο Λεβαδιακός. Πώς μπορεί να το κρίνει αυτό? Πώς μπορεί να κρίνει από πριν μια απόφαση? Θεωρεί ότι δεν θα έχει αρμοδιότητα το ΚΑΣ, οπότε εμείς το ορίζουμε το παιχνίδι να γίνει κανονικά? Δεν ξέρω. Δεν θα κάνει ο Λεβαδιακός? Μήπως το είπε μόνο επικοινωνιακά ότι θα κάνει και δεν θα κάνει? Δεν ξέρω τι ισχύει. Πάντως πρέπει να ξεκαθαρίσει. Ο Άρης και τα εισιτήρια του τα έχει κλείσει και το ξενοδοχείο το έχει κλείσει για να ταξιδέψει Τετάρτη να βρεθεί στην Τρίπολη για το παιχνίδι της Πέμπτης. Έτσι, πρέπει να ξεκαθαριστεί άμεσα. Σήμερα πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό το πράγμα. Για την ώρα πάντως το μάτς γίνεται κανονικά την Πέμπτη 6 παρατέταρτο. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι καλό. Μακάρι να μπορούσε να αναβληθεί το παιχνίδι. Θα βοηθούσε την ομάδα. Σίγουρα θα τη βοηθούσε την ομάδα το να υπήρχε μια αναβολή στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και να γινόταν αργότερα. Χρόνος υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Άπλετος. Δεν έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ούτε ο Άρης, ούτε ο Αστέρας. Θα μπορούσαν να βρουν κάποια στιγμή για να γίνει το παιχνίδι αργότερα. Δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια πρόθεση από την πλευρά της ΕΠΟ. Έχουν βγει και οι διαιτητές. Ο Τζίλος είναι ο διαιτητής αναμέτρησης με τον Κουμπαράκι στο ΒΑΡ για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Οπότε πάμε στο ότι την Πέμπτη ο Άρης θα παίξει με τον Αστέρα. Τα αφήνω εδώ. Θα τα συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες. Εν ώψη του συγκεκριμένου αγώνα, έχουμε μέρες μπροστά μας για να το δούμε αυτό το παιχνίδι. Τι εκτακτήθηκε για τον Αλφαρέλα, ρε παιδιά? Το είπαμε για τον Αλφαρέλα. Τι καινούργιο είναι αυτό πάλι για τον Αλφαρέλα? Εδώ καιρό το έχουμε πει ότι ο Άρης είναι ένας από τους παίκτες που του έχει δώσει το OK να φύγει. Έχει μια εβδομάδα που το έχουμε πει. Υπάρχει το ρεπορτάζ αυτό από το Foot Mercato. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση ακόμα από την ΠΑΕ. Μήπως υπάρχει και δεν την είδα εγώ. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ενημέρωση για την ΠΑΕ, από την ΠΑΕ όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο παίκτης θα μείνει ελεύθερος. Αυτό που συζητιέται, θα μείνει ελεύθερος από τον Άρη. Τώρα κάποιοι μου ότι θα συνεχίσει το Βόλο. Αυτό με το Βόλο δεν το είδα, για να σας πω την αλήθεια. Δεν το έχω δει κάπου. Να πω ότι υπάρχει και μια παρακάμερα που ανέβηκε από την ΚΑΕ Άρης όσον αφορά το χθεσινό φιλικό παιχνίδι του Άρη με τους Βίκος Φάλκονς. Μπορείτε δηλαδή να μπείτε στο επίσημο, στη σελίδα Άρης BC της ΚΑΕ Άρης στο YouTube και να δείτε το βίντεο. Θα ανέβει και στο gelorid.gr, στο site μας, για να μπορέσετε να το δείτε. Για κάποιοι με ρωτούν για τον Ιάσονα πριν πάω στα μηνύματα. Δεν θα έχει εκπομπή ο Ιάσονας φέτος. Έτσι, θα φιλοξενείται σε κάποιες εκπομπές, αλλά δική του εκπομπή δεν θα έχει φέτος, έτσι, λόγω και δικών του υποχρεώσεων. Είναι αρκετές, μακάρι παιδιά να έχουμε αρκετές υποχρεώσεις. Εδώ πάντως, όποτε τον χρειαζόμαστε τον Ιάσονα, θα είναι μαζί μας και εδώ στην εκπομπή, όποτε τον χρειαζόμαστε και γενικότερα. Ναι, δεν έχει ανακοινωθεί, παιδιά. Οκ, okay, τελείωσε το έργο. Περιμένουμε να ανακοινωθεί και επίσημα από την ΠΑΕ για τον Αλφαρέλα. Το ξέρουμε ότι αυτό παίζει. Να φύγει από την ομάδα. Δεν διαβόλω. Δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση. Απλά δεν έχει κάτι ανακοινωθεί. Βασικά λέει 5 αγώνες σε 15 μέρες, μείον 1 με την ΑΕΚ. Ναι, έγινε το μάτς με την ΑΕΚ. Οπότε μιλάμε τώρα για αυτούς που έχουμε τους αγώνες μπροστά μας. Και δεν είναι 12 μέρες καν, παιδιά. Πέμπτη, αν παίξουμε με Κυριακή την επόμενη, μιλάμε για 11 μέρες. Μπορεί να παίξουμε και Σάββατο με τον Ηρακλή. Δεν ξέρω. Δεν έχει βγει ακόμα η πέμπτη αγωνιστική, νομίζω. Δεν την πήρε το μάτι μου, δηλαδή, να έχει βγει το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής. Μπορεί να παίξουμε και Σάββατο, μου είπαν, με τον Ηρακλή. Αν παίξουμε και Σάββατο, θα μιλάμε για 4 παιχνίδια σε 10 μέρες. Έτσι, 4 παιχνίδια σε 10 μέρες. Βλέπω εδώ τώρα την Πέμπτη έχει διοικητικό συμβούλιο η Super League στις 12.30 μέσω τηλεδιάσκεψης. Ωραία, θα οριστούν οι αγώνες από την Πέμπτη έως την 16η αγωνιστική. Άρα την Πέμπτη θα έχουμε το πρόγραμμα και της Πέμπτης αγωνιστικής έως και της 16η. Δηλαδή μέχρι το τέλος Δεκέμβρη. Θα οριστούν όλα τα παιχνίδια σύμφωνα με την ενημέρωση της Super League και υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν. Ξαναλέω την Πέμπτη, 12.30 ώρα. Θα μάθουμε λοιπόν την Πέμπτη και το πρόγραμμα από την Πέμπτη έως και τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Στέλιος λέει: Όαση βασιλευτική ομάδα στην καθημερινότητά μας. Την περιμένουμε να μπει κιόλας να τη δούμε και στην πράξη. Ο Χαράλαμπος λέει: Με αστεγνή νοοτροπία από όλους και με μετριότητες παικτών δεν νομίζω να πρόκοψε κανείς. Αυτά για αυτούς λέει που νομίζουν τα δύο παιχνίδια με την Καλαμάτα και τον Όφη έπαιξε μπαλάρα η ομάδα. Δεν νομίζω ότι κάποιος είπε ότι έπαιξε μπαλάρα η ομάδα. Okay. Γκαζέτα λέει: Ήταν από γαλλικό δημοσίευμα. Το είπαμε για το Footmer κάτω το βγάλε. Έβγαλε και καινούργιο δημοσίευμα κι άλλος. Και λέει κάτι παραπάνω. Ξαναλέω: Δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση. Ήταν ένας από τους παίκτες που συζητούσε η ομάδα να φύγει. Εγώ την είπα την άποψή μου. Θα προτιμούσα κάποιοι άλλοι να φύγουν σε σχέση με τον Αλφαρέλα. Το βλέπω και εγώ τώρα. Όχι, το Foot Mercato είναι από την έχει την γαλλική σωσίδα. Foot Mercato. Ιταλική δεν είναι το Foot Mercato, είναι και γαλλική, μάλιστα. Οκ. Okay. Σχετικά με το μέλλον του Αλφαρέλα. Δεν λέει κάπου για Βόλο. Πού λέει για Βόλο, ρε παιδιά, και εγώ δεν το βλέπω. Μου λέτε συνέχεια για Βόλο, για Βόλο, για Βόλο. Εγώ δεν βλέπω πουθενά λέει για Βόλο. Δεν ζητήσει χρήματα, λέει ο Άρης. Και θα το επιτρέψει να μείνει ελεύθερο. Αυτό είναι το. Αυτό περιμέναμε να γίνει. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Υπάρχει αλλαγή στην ώρα διεξαγωγή του αγώνα τη Κηφισιά με τον Παναθηναϊκό. Του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά του εξαναβολή, ο οποίο θα γίνει σε 9 και 4. Ποια μέρα όμω, ρε παιδιά. Η μέρα έμεινε σταθερή. Χωρί να λέει ποια μέρα. Λοιπόν, την Πέμπτη. Την Πέμπτη στι 9 και 4 θα γίνει το παιχνίδι, δεν είναι για τι 9. Ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά, το εξαναβολή τη πρώτη αγωνιστική.

0: Λοιπόν, εδώ μας συνεχίζουμε λίγο λοιπόν, με τα υπόλοιπα μηνύματα. Να διαβάσουμε. Έχουμε λίγο χρόνο. Λοιπόν, κάτσε να τα πάρω από την αρχή. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει μαζί με τον Αλφαρέλα, λέει μπορούμε να διώξουμε λέει και τον Γιαννιώτα. Άκου Κωνσταντίνε, ο Γιαννιώτας δεν είναι κακό να είναι στο ρόστερ της ομάδας. Έτσι, δεν είναι κακό να είναι στο ρόστερ της ομάδας, να είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να έρχεται από τον μπάγκο, να βοηθάει, να παίξει και σε κάποια μάτς βασικός κτλ. Αλλά να είναι ο βασικός σου αριστερός εξτρέμ, με όλη την αγάπη που έχω του Γιάννη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να... Αλλά από τη στιγμή που οι άλλοι δύο είναι ο Μπουσαΐτ και ο Δόνης, δεν την πήρε παράλογα τη θέση. Ή η άλλη επιλογή είναι να παίξει ο Παλάσιος που δεν είναι αριστερό εξτρέμ. Και εγώ ξαναλέω, μου κάνει εντύπωση γιατί δεν δοκιμάζει καθόλου τον Καρέα από εκεί. Δεν του βγαίνει τίποτα από τα δεξιά. Ήταν πολύ κακό το παιχνίδι του Σαββάτου. Και όχι μόνο επιθετικά, και στα υπόλοιπα ήταν κακό. Κυρίως επιθετικά βέβαια τον κρίνεις γιατί επιθετικός είναι. Αλλά δοκίμασε τον και λίγο αριστερά. Δεν το καταλαβαίνω γιατί δεν τον δοκίμασε καθόλου ο προπονητής του Άρη. Μου κάνει μια εντύπωση. Ο Λάζαρος, μια χαρά είναι ο Χρήστος, παιδιά. Ο Χρήστος είναι μια χαρά. Εντάξει, έχει ένα προσωπικό ζήτημα άλλο. Θα τον κρατήσει για λίγες μέρες εκτός. Να κάνουμε παιδιά, όλα είναι μέσα στο. Μέσα στη ζωή είναι όλα. Ο Θόδωρος, ο Γρηγορίου λέει έτσι δεν φέρνει τον κόσμο στο γήπεδο. Όσο λέει για τον Καρυπίδη, λέει οκ, τα γνωστά. Να σου πω κάτι, Θόδωρε. Ο Γρηγορίου πήγε να παίξει στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ουσιαστικά μην λαμβάνοντας την ποιότητα της ομάδας που είχε απέναντί του. Είδαμε ότι η ΑΕΚ τον κοίμησε και το 15 λεπτό εκείνο στο πρώτο ημίχρονο, από το 30 έως το 60, από το 45, όπου ο Άρης πάτησε την μπάλα κάτω, την κυκλοφόρησε, έριξε το επίπεδο της κατοχής που είχε η ΑΕΚ στο πρώτο 30 λεπτό, που είχε φτάσει στο 75% και έδειξε να πατάει καλύτερα και να μην κινδυνεύει ιδιαίτερα, αυτό τον έκανε να την πατήσει. Πιθανόν. Το πρώτο 15 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου μέσα αγωγικά τον δικαίωσε, γιατί η ομάδα και καλύτερα μπήκε και πάτησε την μπάλα, απλά δεν είχε καμία σωστή απόφαση όσον αφορά τις επιθέσεις, δηλαδή να λειτουργήσει σωστά, ούτε στο πρώτο ημίχρονο σε αυτό το κομμάτι που είχε το καλό, ούτε στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν δηλαδή καλά διαστήματα στα οποία όμως δεν τα μετουσίωσε σε φάσεις, σε ευκαιρίες. Για να πεις ότι έκανα 5 ευκαιρίες στο παιχνίδι, ρε παιδί μου, που τις θυμάμαι. Δεν έχει ευκαιρίες να τις θυμάσαι η ομάδα πέραν κάποιων εξαιρέσεων. Θυμάσαι προϋποθέσεις καλές, αλλά η προϋπόθεση πρέπει να γίνει και ευκαιρία. Έχουμε σήμερα θέμα, σας είπα, στο gelo.gr, μπορείτε να το διαβάσετε. Πόσες προϋποθέσεις είχαμε, οι οποίες δεν έγιναν όμως τελικές φάσεις, δεν έγιναν ευκαιρίες. Που αυτό είναι σημαντικό να μπορέσει να τις κάνεις ευκαιρίες αυτές τις φάσεις. Και δεν το έκανε η ομάδα. Ο Κώστας όντως λέει καλύτερη πεντάδα, αλλά και ο Χατζηαθανασίου λέει και ο Λεάνης. Φυσικά παιδιά δεν το συζητάμε. Και ο Δημήτρης ο Χατζηαθανασίου κανονικά στην πρωινή την εκπομπή και ο Μιχάλης ο Λεάνης. Είστε λέει μακράν η πρώτη με διαφορά. Μάλιστα να είσαι καλά, ρε Κώστα, για τα καλά σου λόγια. Εντάξει, τα υπόλοιπα. Ο καθένας κρίνεται για αυτά που κάνει. Ο Βαγγέλης. Για κανένα λόγο λέει σε εποχή που τον μπάσκετ κουβαλάει το σύλλογο να έχουμε λέει τον Ασλαμάνα λέει τα δικά του λέει. Εντάξει ρε παιδιά τώρα. Και να είμαστε με ένα δύο ώρο μπασκετικό τον δασκαλού. Έχουμε και τον Γκάλι παιδιά εδώ μαζί. Όταν έχει τον μπάσκετ επικαιρότητα, τον μπάσκετ είναι, κλέβει τη μερίδα του λέοντος της εκπομπής. Δεν είμαστε μια εκπομπή η οποία με το ζόρι λέει ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ ότι μια μισή ώρα και μισή ώρα λέει μπάσκετ. Όταν έχει τον μπάσκετ επικαιρότητα, ιδίως τώρα που θα έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια, ξεκινάει το EuroCup, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και θα παίζει συνέχεια η ομάδα. Το μπάσκετ θα έχει και αυτό το πολύ σημαντικό μερίδιο στην εκπομπή και τις περισσότερες φορές θα έχει και τον περισσότερο χρόνο. Γιατί έχει και πιο πολλά μάτς. Που θα παίζει δύο μάτς την εβδομάδα. Όλα, παιδιά, όλα υπάρχουν στο ραδιόφωνο. Έχουμε ποδοσφαιρικό κατά βάση το πρωινό, τα 10-12, μιλάω πάντα για τα δημοσιογραφικά έτσι. Το 10-12 με τον Νίκο και τον Φώτη, το Φώτη και τον Νίκο. 12-2 με Γιάννη Δασκάλου, μπασκετικό κατά 80% και λίγο ποδοσφαιρικό έχει μέσα. Και 4-6. Και ποδοσφαιρικό και μπασκετικό, όπως το έχετε συνηθίσει. Και μπασκετικό και ποδοσφαιρικό. Όπως το έχετε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν του αρέσει ο Ασλάμα. Ο Βαγγέλης δεν του αρέσει ο Ασλάμα. Εντάξει, παιδιά, σας είπα, αυτά είναι λίγο. Ό,τι και να αναλύσει, λέει ο φίλος, πρέπει να υπάρχει ομάδα. Χωρίς ομάδα, λέει, μόνο χρόνο καταναλώνεις. Okay. Ο Γιάννης, θα ήθελα και εγώ να πω τη γνώμη μου για την αντιμετώπιση του παιχνιδιού από τον προπονητή. Ας μιλήσουμε πρώτα, λέει, πώς παίζει γενικά η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ παίζει 4-4-2 με γεμάτο κέντρο και δύο center four. Παίκτες όλοι αυτοί με ποιότητα. Παίζουν οι 5 λέει, από τους 6 half και center four ένα χρόνο μαζί κατά τις οδηγίες του Νίκολιτς. Έρχεσαι λοιπόν εσύ με 4-2-3 να αντιμετωπίσει αυτό με back και τερματοφύλακα άγνωστους μεταξύ τους με αποτέλεσμα τα δύο center four να κάνουν μπροστά πάρτι. Θα πάρει να παίξει 4-3-3 με Μάνου δεξί half, Ράτσι αριστερό και Μπασίρου εξάρι μπροστά από τα center back και να μην κουνιέται από εκεί. Ο Μάνου λέει με το Ράτσι να δίνουν βοήθεια στα back γιατί και τα δύο back τσάκ ανεβαίνουν. Τους έδωσε υπεραριθμίες, τους έδωσε το δικαίωμα να πάρουν ψυχολογία. Στα δυτικά λέει, πιστεύω ότι ο Γρηγορίου. Στα διατάφτα λέει, πιστεύω ότι ο Γρηγορίου είναι ένας μέτριος προπονητής. Στα 52 δεν έχει κάνει ποτέ τέτοια παιχνίδια. Πώς θα μπορούσε να τα απεξέλθει στις νίκες αυτές. Νομίζω αν μείνει, θα έχουμε και άλλα τέτοια βατερλό. Λέει ο Γιάννης. Έγινε Γιάννη, μου φυσικά το διάβασα. Ναι, Τάσο μου, θα δώσουμε ελευθεριά από αυτούς. Σε περιμένουμε να αναλάβεις. Θα δώσουμε ελευθεριά. Άρα έχετε κάνει. Αχταρμάς έχει γίνει το μυαλό σας. Το μυαλό σας έχει γίνει αχταρμάς επειδή τάχετε με τον Καρυπίδη, τάχετε με τον. Και τα βάζετε με όλο τον μόνο το σύλλογο. Πραγματικά. Γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα. Και το λέω σε εσένα που είσαι Αργιανός, που το ξέρω, Τάσο. Άμα ήταν άλλοι, δεν θα σχολίαζα καν. Ο Γιάννης λέει: πιο ακριβής ανάλυση του αγώνα δεν άκουσα πουθενά. Να είσαι καλά, ρε Γιάννη. Ακόμα λέει και να πεις τα πράγματα με το όνομά τους, λέει: έχει γίνει δύσκολο. Εντάξει. Ο Μάκης. Σου θέτω, λέει, και προσωπικά το ερώτημα και την απορία μου που έθεσα, λέει, για να σε ρωτήσω γιατί δεν ρώτησε τον Γρηγορίου, λέει, το λόγο της κατάληξης εξαφάνισης του Άρη από το 60 και μετά. Είδες ένα παιχνίδι, λέει, και η μόνη σου ερώτηση ήταν πότε θα πάρουμε στόπερ. Συγγνώμη, ρε παιδιά, δεν τον ακούτε τον προπονητή. Τον ακούτε τον προπονητή ή όχι, που είμαστε και light. Ο προπονητής τα είπε μόνος του για το κομμάτι της κατάρρευσης και είπε: δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, θα το συζητήσω με τους παίκτες. Δηλαδή, αν το ρωτούσα και μου έλεγε: δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, θα τα πω με τους παίκτες. Αυτό το είπε. Τι να τον ρωτήσω δηλαδή ξανά εκείνη την ώρα, αφού δεν ήθελε να μιλήσει. Παιδιά, έχετε μπερδέψει το τι κάνει εκεί ο δημοσιογράφος ή δεν κάνει ο δημοσιογράφος. Όταν μιλάει ο άλλος, εκείνος είναι που δίνει την είδηση. Δεν τη δίνει ο δημοσιογράφος. Αν δεν έλεγε γι' αυτό και δεν ρωτούσαμε, να έλεγε γιατί δεν ρωτήσατε. Το είπε μόνος του. Και είπε: δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να τον πεις: πες μου κάτι παραπάνω, τι κερδίζεις πραγματικά. Να σου πει ξανά: δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Θα το πω με τους παίκτες μου. Δεν ξέρω γιατί έχετε μπερδέψει λίγο. Τα έχετε μπερδέψει λίγο τα πράγματα. Τα έχετε μπερδέψει. Η ερώτηση για το στόπερ έγινε γιατί τα είπε τα υπόλοιπα. Ο Κώστας, εγώ πεθύμησα, λέει, Ζουλ. Και πραγματικά ευχαριστήθηκα, λέει, τον τερματοφύλακά μας. Πεθύμησε Ζούλεση. Ο Αλέξανδρος, όλοι οι προπονητές, λέει, τα ίδια λάθη κάνουν. Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Ο Νίκος από το Εγάλεο. Μπορεί το καλοκαίρι να έκανα πλάκα, λέει, δεν γυρνάω από Κεφαλονιά, δεν πάρουμε αμυντικούς, αλλά τελικά. Τα πέντε λέει προχθές δεν σίγουρα δεν είχαν πλάκα. Δεν το συζητάμε, Νίκο. Ο Κυριάκος από το Βούπερταλ. Πες λέει για Χόγκλα που έλεγα στο ημίχρονο πρέπει να βγει ο Μπασίρ και όταν μπήκε ο Χόγκλα ήταν λες και κατάπια άγκυρα. Εγώ και εγώ το έλεγα. Και εγώ το έλεγα. Αν όχι στο ημίχρονο έλεγα ότι πρέπει κάποια στιγμή να βγει και να μπει ο Χόγκλα. Μπήκε ο Χόγκλα και ήταν τι να πω τώρα, τι να συζητήσω. Δεν έχω παράπονο με τον Γρηγόριο, λέει ο Κυριάκος. Έχουμε παράπονο και τον Γρηγόριο, από όλους έχουμε παράπονο. Ο Αλέξανδρος, εγώ θέλω να μου αιτιολογήσει κάποιος τη μεταγραφή του Μυρ. Να σου αιτιολογήσω τη μεταγραφή του Μυρ. Έκατσε η περίπτωση, του είπαν ότι υπάρχει του Καρυπίδη και του Ρέγες. Του Ρέγες κυρίως, ο Ρέγες παιδιά τον έφερε, να ξέρετε. Κατά 90% τον έφερε ο Ρέγες. Του είπαν ότι υπάρχει, το είπε στον Καρυπίδη και αποφάσισαν να το φέρουν. Ότι υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και άλλη φορά ο Ρέγες είχε κάνει τέτοιες κινήσεις. Είχε φέρει στην Γετάφε τον Greenwood, αν θυμάστε. Πάλι με μια τέτοια υπόθεση να τον κυνηγάει. Όχι ακριβώς η ίδια, δεν θυμάμαι ακριβώς ήταν εκείνο. Το κυνηγούσε πάντως μια υπόθεση τέτοια, παρόμοια. Ο Πάνος. Είναι δυνατόν να βασιζόμαστε στο Φαμπιάνο. Ένας παίξε από 40 μάτς φέτος, στα μισά θα είναι. Δεν θέλω να είναι στα μισά. Τα προηγούμενα χρόνια πάντως έχασε τα γύρω στα 10 μάτς με 11, κάπου εκεί. Πρέπει να έχει παίξει, δεν το συζητάμε. Δεν είναι κολόνα, μας λέει όπως τα λέει ο Γρηγόριο. Κολόνα είναι. Ας μην τον μπερδεύει στο μυαλό σου πάνω. Μια χαρά κολόνα είναι ο Φαμπιάνο για το κέντρο της άμυνας. Απλά έχει την ευπάθεια για το που να είσαι καλυμμένος. Ο Θανάσης λέει: θέλουμε ένα ή δύο στόπερ. Πάρε τον ένα και βλέπουμε. Όχι, παιδιά, να σας πω κάτι. Πάρε έναν στόπερ τώρα. Αφήστε τώρα θα θέλουμε δύο. Θέλουμε τρία στόπερ. Όπως λέει και ο θέλουμε λέει και αμυντικό χαφ κι άλλο. Πιθανό να θέλουμε να μην. Αυτοί οι δύο να μην μπορούν να τα απεξέλθουν τόσο πολύ. Το Γαλανόπουλο τον έχουμε παρκάρει κι αυτόν. Το Βοριαζίδη δεν τον πολυβάζει. Θέλω τον Γένσε να πάει στα χαφ κι αυτό. Γι' αυτό θέλω να πάρουμε ένα κεντρικό αμυντικό ακόμα. Γιατί χάνουμε και τον Γένσε από εκεί. Ο Χρήστος. Κατά τη γνώμη μου, λέω καλύτερο στο ήταν ο Γένσεν. Δεν κάνω πλάκα, λέει, και μετά η υπόλοιπη αμυντική ομάδα κατέρευσε από το ανύπαρκτο κέντρο. Εντάξει, τώρα ότι ο. Τώρα καλύτερο ο Γένσεν. Παιδιά, εγώ καλύτερο δεν μπορώ να βρω από το προθεσμό μάτς. Κανέναν. Δεν είχε ευθύνη ο τερματοφύλακας. Να του δώσω λίγο στον γκολ του Κοϊτά στο τέταρτο. Έτσι και έτσι. Αν του δώσω κάποιο μερίδιο ευθύνη. Μέχρι εκεί. Ο Άρης λέει κατέρευσε το τρίτο γκολ που προσέφερε ο Χόγκλα. Από το δεύτερο κατέρευσε, αφού το δεύτερο με το τρίτο ήταν πολύ κοντά, 62-67 νομίζω. Ο Βαλάντης, μην ξεχνάς, λέει ότι αν πάρεις ακόμα ένα κεντρικό αμυντικό, ελευθερώνεις και τον Γένσεν. Μπράβο, ώστε να τον έχεις ως μια ακόμα επιλογή στο κέντρο, αφού δεν είναι ακόμα έτοιμος ο Χόγκλα. Συμφωνώ απόλυτα, Βαλάντη. Πολύ σημαντικό αυτό. Ο Απόστολος, δεν μπορώ να καταλάβω πόσο καλύτερος είναι ο πιτσιρικάς του ΠΑΟΚ που μπήκε αλλαγή από τον Γκάντσι που στο φινάλε είναι η θέση του. Δεν ξέρω, εσύ πώς τον είδες τον πιτσιρικά του ΠΑΟΚ. Θα μου πεις έπεσε πάνω στον Ντετέ τώρα που είναι φορτηγό που είναι άστο, άλογο ο Τετέι. Αλλά εσύ πώς τον είδες? Μου κάνει πέναλτι με το χέρι έτσι. Α, το έκανε αυτό παιδιά ο Κάμψης. Να βάζαμε τον Κάμψη να παίξει και να έκανε αυτό που έκανε ο Μπαταούλας. Πώς ήταν αυτό, Μπαταούλας, το παιδί του ΠΑΟΚ. Και να έκανε αυτό το πράγμα ο Κάμψης. Τι είχαμε να ακούσουμε? Πέστε μου, τι είχαμε να ακούσουμε? Να παίζαμε ΑΕΚ Άρης ή Ολυμπιακός Άρης, Παναθηναϊκός Άρης, ΠΑΟΚ Άρης, οτιδήποτε. Και να έκανε τέτοιο πέναλτι όπως έκανε ο Μπαταούλας. Το πιασε βέβαια ο Παυλέγκα μετά και ξεχάστηκε λίγο. Σκεφτείτε το λίγο αυτό. Να το βάλει στον Κάμψη και να κάνει αυτό το πράγμα. Εμείς τον είχαμε κρεμάσει ήδη από το Λευκό Πλοίο. Θα είχε κρεμαστεί το παιδί τώρα. Το όνομά του, έτσι, όχι το παιδί, Παναγία μου. Θα τον είχαμε, το όνομά του το είχαμε κρεμάσει. Λέγαμε δεν ξαναπέζα, το τελείωσε. Τον τελειώναμε. Σε ένα λεπτό. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, ο Κυριάκος, η Dubai BC ανακοίνωσε τον Thomas Walkup, μάλιστα. Αναμενόμενο ήταν. Ο Κωνσταντίνος από την Ακρινή Κοζάνης. Σε όσα λες έχεις δίκιο, λέει, ας σταματήσουμε λέει, την κρίνια, ορθή κριτική. Άλιστα εύκολα, πιο άλιστα δύσκολα. Τι γκρίνια και μήνια, ρε παιδιά. Αυτό που είδαμε, αυτό σχολιάζουμε. Όταν βλέπουμε κάτι καλό, σχολιάζουμε τα καλά. Όταν βλέπουμε κάτι στραβό, σχολιάζουμε το στραβό. Τι να σχολιάσουμε δηλαδή. Όταν βλέπουμε και καλά και στραβά, τα σχολιάζουμε και τα δύο. Γιατί όταν λέμε για το ένα, φεύγει το άλλο. Όλα τα λέμε. Ο Απόστολος. Βαριά ήταν, μας πείραξε, αλλά πιο πολύ πειράζει που δεν τιμήσαμε τη φανέλα και την ιστορία. Λέει ο Αποστόλης. Ο Κώστας. Ο Αλφαρέλα λέει πόσο χειρότερο είναι από τον Γιαννιώτα. Θεωρώ ότι εδώ και χρόνια δεν παίζουν οι καλύτεροι. Προσπαθούν να μας πείσουν, λέει, ότι Κουαμέ και Καντεβέρ είναι καλύτεροι του Μωρών. Παιδιά, ο Μωρών έχει αδικήσει και τον εαυτό του και ο ίδιος. Μην το ξαναπιάσουμε τώρα το θέμα του Μωρών. Πρέπει και ο ίδιος να δείξει ότι έχει διάθεση να παίξει. Μην το ξαναπιάσουμε αυτό το θέμα τώρα. Όποτε δεν θα παίζουν καλά ο Καντεβέρ και ο Κουαμέ και τα λοιπά, θα λέμε βάλ το Μωρών. Πρέπει και ο ίδιος να δείξει ότι θέλει να παίξει. Το λέω και κρατήστε το. Αν το δείξει, εγώ πιστεύω ότι θα πάρει ξανά χρόνο. Άμυνα δεν έχουμε, λέει, κέντρο μόνο Ράιτς, εξτρέμ δεν έχουμε, επίθεση δεν έχουμε. Ο Αριστίδης. Για αυτό με τον Ρέγιας και την ΑΕΚ το έχουμε πει ότι από το καλοκαίρι ακόμα έχει ακουστεί. Ο Κωνσταντίνος χθες λέει στο τέλος του αγώνα του συμπολίτη, ο δημοσιογράφος του Skype μετέδε τον αγώνα, τον χαρακτήρισε ως το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Προφανώς αγώνα με τον Άρη δεν τον θεωρούν ντέρμπι. Κάποιοι δεν το θεωρούν, ναι. Ο Παναγιώτης. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα λέει, κάθε χρόνο να έρχονται υποτίθεται καλοί παίκτες στην ομάδα και με το που μπαίνουν στο γήπεδο να ξεχνάνε ότι γνωρίζουν και να συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται. Δεν νομίζω ότι είναι λογικό αυτό. Λέει ο Παναγιώτης. Έχει συμβεί με πολλούς. Ο Ιωάννης, αν είχε γίνει κίνηση, λέει. Ναι, ναι. Έγινε κίνηση από άλλον για το χώρο του Άρη. Που, ήταν εκεί να γίνει το, που είναι να γίνει το γήπεδο του Άρη το ποδοσφαιρικό. Έγινε χώρος. Τον υποφθαλμίουν άλλοι, σας το είπα, παιδιά, εγώ. Ο Νίκος, το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να το ξεγελάσει. Όλες τις αναρθογραφίες των μεταγραφών και τις άναρχες δόμεις του Ρώσια τις βλέπουμε. Πρέπει να μάθει ο Γρηγόρη να προσαρμόζεται στα παιχνίδια. Συμφωνώ. Μέσα στην ΑΕΚ, λέμε, μια ομάδα που έχει τέτοιο άξονα, είναι επίτρεπτο να μην γεμίσει το κέντρο σου. Χθες ο συμπολίτης, όταν έμεινε με 10, έκανε αλλαγή τον Μπέλκα, έβαλε ένα κεντρικό αμυντικό νεαρό. Δεν πήγε καλά, λέει, είναι πιο ορθολογικό από το να βλέπουμε τον Μπέλκα. Ναι, μπορούσε να βάλει τον Μπέλκα κεντρικό αμυντικό. Όπως βάλουμε στο Γένσε, θα μπει κοντό ο Μπέλκα. Ο Γένσε είναι ψηλό. Επιτέλους, λέει, οι παίκτες πρέπει να παίρνουν στη θέση του και νομίζω ότι χάνουμε και τον Γένσε από το 8-10. Συμφωνώ. Πρέπει να μπει στο rotation ο Κάμψης και ο Ματάρ, αλλιώς να του έχει στην ομάδα, από την άλλη είναι να φέρει παίκτη παλέμαχο και ελεύθερο πολλών μηνών και πολυτραυματία να μην φέρει καλύτερα. Συμφωνώ και σε αυτό. Πρέπει να μπει κανονικός παίκτης εκεί. Λοιπόν, έχει ακουστεί και αυτός που μου στέλνεις, Στάθη, έχει ακουστεί, ναι. Ο κεντρικός αμυντικός. Ο Κώστας. Πλάνο λέει και μελέτη δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει θετική διάθεση. Μάλιστα, οκ. Okay. Άλλα ακούμε. Ο Θοδωρής, αν δεν βρει οικόπεδο, μπορεί να χτίσει το σπίτι σου. Καλά κάνουν και προσπαθούν να δεσμεύσουν το μέρος. Ο Γκαρέ ήταν πολύ νευρικός στο παιχνίδι, το ισχύει. Ο Οδυσσέας, ο Άρης πρέπει να εξασφαλίσει και να δεσμεύσει το μέρος εγγράφως και όχι στα λόγια. Γιατί ακόμη και με ενδιαφερόμενο να μιλάς, έχει διαφορά να του λες ορίστε ο χώρος, είναι δικός μας, και άλλο να του λες ότι υπάρχει προοπτική για το τάδε μέρος. Οδυσσέας, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Και αυτός είναι ο στόχος. Γιατί, ξαναλέω, μου κάνει εντύπωση γιατί μας τρελαίνει τόσο πολύ αυτό το πράγμα. Ο Κώστας, πέρα από το ζήτημα, λέει ότι μπορεί κάποιοι άλλοι να αποθαρμιούν το χώρο κοντά στη ηλικία. Το πιο σημαντικό για τη δέσμευση είναι το άλλο που είπες και πάει πακέτο με την γνωστή έκθεση βιωσιμότητας, Deloitte. Πιθανολογώ, λέει, ότι όταν την έκθεση αυτή την παρουσιάζουν ενδιαφερόμενους για την ΠΑΕ, το πρώτο που ρωτάνε είναι και από πού προκύπτει ότι θα παραχωρηθεί αυτή η έκταση. Και επειδή προφανώς η δήλωση του Πρωθυπουργού και όσα είχαν γίνει σε αρχικό στάδιο δεν μπορεί να είναι δεσμευτικά, γι' αυτό ζητάμε την έγγραφη δέσμευση της κυβέρνησης για τον εν λόγω ζήτημα. Πόσο ξεκάθαρα τα λες, ρε Κώστα, πραγματικά. Ο Κώστας εδώ το λέει ξεκάθαρα, όπως είναι αυτό το οποίο ισχύει. Γιατί μας, όλα τα υπόλοιπα, γιατί μας πιάνει. Εντάξει, παιδιά, δεν προλαβαίνω. Θα διαβάσω τα υπόλοιπα μηνύματα. Καμιά κατοσταριά άφησα. Δεν είχα τόσο χρόνο. Έχουμε όμως μέρες, παιδιά, και αύριο θα έχουμε και 3 ώρες. Οπότε Θα έχουμε περισσότερο χρόνο να τα συζητήσουμε. 3-6 θα κάνω αύριο εκπομπή, οπότε θα έχουμε περισσότερο χρόνο να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Χορηγή της εκπομπής μας Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο στο είδος του. Ακολουθούν τώρα Στράτος Μουζίνας και Κωνσταντίνος Στόικος. Θα σας κρατούν στην τροφιά μέχρι τις 6. 4 με 6 σήμερα θα σας κρατούν στην τροφιά. 6 με 8 Μάριον Συριώτου, εκτάκτος. Επιστρέφει πλέον κανονικά στο πρόγραμμα η Μάριον, γιατί μας την κοπάνησε για αρκετό καιρό κι αυτή. Επιστρέφει όμως κανονικά πλέον στο πρόγραμμα. Εκτάκτος σήμερα θα την ακούσετε 6 με 8. 8 με 10 Μανώλης Ανδρεαδάκης. Σας κρατάει στην τροφιά όπως κάθε Δευτέρα, για σένα έρθα πάλι. Και 10 με 12 έκτακτη εκπομπή. Τραγουδάμε ανάποδα, Πέτρος Γαβριλίδης. Νομίζω πρέπει να έχει Νίκο Κατσίκα μαζί του και Στέλιο Γκιζέπα. Να σας κρατήσω στην τροφιά 10 με 12. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο, όπως είπα και πριν, λίγο μετά τις 3. 12 με 3 θα κάνει ο Γιάννης ο δασκάλου και 3 με 6 εγώ αύριο. Οπότε τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr, ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr, η Zenith επιλογή. Με τον εύκολο τρόπο. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα.
4: Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
5: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
6: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
7: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
4: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα: Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Αχ, πείνασα.
15: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
17: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα.
0: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
23: GPS και βυθόματο έχεις.
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
23: GPS λογικό έχεις.
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
22: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
23: Μεϊμάρης.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
1: Μίλα μας και μη μας αγαπάς.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα, καλή εβδομάδα να έχουμε. 7η μέρα του Σεπτέμβρη 2026, 4 και 18 πρώτα λεπτά. Το πρώτο λεπτά δίνει ένα έξτρα κύρος, δεν το λες. Λες 4 και 18, λες 4 και 18 πρώτα λεπτά. Προσδίνει ένα παραπάνω κύρος, εκτός αν είναι όλα στο μυαλό μου. Όπως και να έχει, εδώ είμαστε, κίτρινη κάρτα, Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος. Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Σε μια ώρα νομίζω που δεν ξέρω πόσες φορές έχουμε κάνει εκπομπή, αλλά οι καθημερινές ανάγκες, οι συνθήκες, η πραγματικότητα καμιά φορά διαφοροποιούν το πρόγραμμα και είναι πάρα πάρα πολύ λογικό, φαντάζομαι, και κατανοητό. Θα σας κρατήσουμε οπότε συντροφιά μέχρι τις 6. Σταθερό πρόγραμμα δεν υπάρχει ακόμη στο Yellow Radio, αλλά περιμένουμε κάποιες μικρές λεπτομέρειες και από δικιά μας.
2: Συνήθως όταν κάναμε τόσο μεσημέρι.
0: Ναι.
2: Ναι, τέλος μεσημεριού.
0: Τέλος πάντων. Αγώνες.
2: Συνήθως κάνουμε από αγώνες.
0: Ένα κύπελο συνήθως που παίζει και νωρίς αυτό. Γιατί τα Eurocup είναι πιο μετά.
2: Δεν θυμάμαι και εγώ πότε κάναμε εκπομπή 4 με 6. Συνήθως είμαστε απλά σε κάποιο pre-game.
0: Μπράβο, μπράβο, κάπως έτσι. Ναι. Εκπομπή δεν θυμάμαι να έχουμε κάνει. Τέλος πάντων, κάνουμε τώρα. Κάτι είναι και αυτό. Τι να κάνουμε. Κάπως όλα ξεκινάνε. Θα δούμε. Όπως είπαμε, το πρόγραμμα, παιδιά, είναι μεταβλητό. Θα δούμε. Σιγά σιγά θα βρούμε και σταθερότητα, να δούμε και τους αγώνες της ομάδας. Αν βλέπετε, ας πούμε, την Πέμπτη, η ομάδα έχει κύπελο. Υπάρχει πάλι κάτι στη μέση του προγράμματος, 5:45 με τον Αστέρα. Έχουμε πολλά πράγματα και να πούμε και με τη δική συμμετοχή φυσικά. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο γκρουπάκι του Yellow Radio στο Facebook, Yellow Radio FM 101,7. Σχολιάζετε κάτω από το post της εκπομπής που έχει ανέβει στη σελίδα για να το διαβάσουμε. Και φυσικά στο Viber στο 6936-512-099. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας και να το διαβάσουμε και αυτό κανονικότητα, να το σχολιάσουμε στον αέρα της πόλης. Μια εβδομάδα η οποία ξεκινάει στον απόϊχο μιας εβδομάδας, η οποία τελείωσε με άσχημο τρόπο για τον Άρη.
2: Πολύ άσχημο τρόπο για τον Άρη. Μια πολύ βαριά ήττα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι, ένα 5-0 από την ΑΕΚ στην Allwyn Arena, ένα 5-0 στην Νέα Φιλαδέλφια, το οποίο... Η αλήθεια είναι, μετά από ένα σημείο δεν φαίνονταν ότι θα έρθει. Φαίνονταν δηλαδή ότι ο Άρης θα μπορούσε να πάρει κάτι το παιχνίδι, έστω να περιοριστεί τέλος πάντων η ζημιά. Μετά το 2-0, βέβαια, σκορ ήταν για να ανέβει και περισσότερο από 5.
2: Η αλήθεια είναι ότι με βάση το δεύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, όντως έμοιαζε ότι δεν θα κατέληγε το match 5-0. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι πριν το match, αν σου έλεγαν ότι η ΑΕΚ θα έβαζε γκολ νωρίς,
0: ναι,
2: θα σκεφτόμασταν όλοι ένα μεγάλο.

0: μεγάλο σκορ, ένα έστω 4-0.
1: Μπράβο, όπως είχε.
0: Γιατί. Όχι, ναι, όχι απλά συνέβη πέρυσι, είναι πρόπερση, πολύ πρόπερση. Χαρακτηριστικό. Πρόπερση έστω, είναι πολύ χαρακτηριστικό της ομάδας ότι. Και συνέβη και άλλη μια φορά. Και εντωμεταξύ, κάθε χρόνο, και ειδικά εφόσον την τελευταία φορά έγινε και πρόπερση, η ομάδα έχει αλλάξει αρκετά. Ναι, έχει πολύ διαφορετικούς παίκτες, αλλά για κάποιο λόγο η νοοτροπία παραμένει η ίδια. Η ομάδα χάνει 1-0. Δέχεται το πρώτο γκολ, κρατάει για λίγο το σκορ, αλλά όταν δέχεται το δεύτερο, μετά καταραίει τελείως. Λες και ότι το γεγονός ότι δέχτηκε το δεύτερο γκολ, τα παρατάνε. Δηλαδή σου λέει, σαν να σκέφτονται ότι είναι 2-0 το σκορ και λέει, πού να το χειρίσουμε. Δηλαδή, και το παρατάνε τελείως και δέχεσαι και άλλα γκολ. Δηλαδή, είναι απίστευτο το πόσο ευκολία σκόραναν και έκαναν το 5-0, γιατί κανονικά δεν ήταν ένα πλασματικό σκορ, γιατί πρακτικά δεν είναι τόσο τεράστια διαφορά, έχουμε μεγάλη διαφορά, αλλά και για να μας την κάνει και 5-0. Δηλαδή και εμείς τα θέλαμε και τα πάθαμε.
1: Ναι, βέβαια υπέρ νοοτροπίας. Νομίζω ότι ένας διαφορετικός Άρης στο χορτάρι της Νέας Φιλαδέλφειας. Θα τα πούμε, θα το πάρουμε από την
0: αρχή. Το στυλ παιχνιδιού ήταν διαφορετικό, αλλά όταν δέχτηκες και το δεύτερο γκολ, η λογική ήταν ίδια. Κατάρρευσης και παράδοση εις των όπλων. Δεν προσπάθησες μετά.
1: Ναι, κοίτα. Θα σου πω. Νομίζω ότι τέτοια κατάρρευση είχαμε καιρό να δούμε πάντως. Τόσο άμεση μετά. Δηλαδή, άλλες ήταν πιο σταδιακές. Αυτά ήταν άμεση μετά το 2-0. Ξαφνικά το παιχνίδι μπορεί να μένει μισή ώρα, ούτε μισή ώρα, και να είμαστε για να φάμε άλλα 5 μετά το 2-0. Οπότε ήταν αρκετά άμεση.
0: Το τελευταίο μπορεί να ήταν και με τον Λεβαδιακό στο
1: 4-1.
0: Το 4-1, πιθανότητα.
1: Μπορεί. Σαν τόσο μεγάλη κατάρρευση, ναι, είναι μια δυνατή κατάρρευση.
0: Με την ΑΕΚ ήταν μεγάλη κατάρρευση στο 4-0.
1: Εκεί ήταν πιο σταδιακή όμως.
0: Κατερεύσαμε νομίζω.
1: Φαινόταν ότι το είχαν στο παιχνίδι. Ναι, φαινόταν το είχαν. Εδώ μιλάμε για πολύ πολύ μεγάλη κατάρρευση. Δηλαδή παραδώσαμε πνεύμα. Δηλαδή.
0: Και εκεί νομίζω ότι είχαμε πάρει το πνεύμα, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνω τι λες.
1: Ήταν πολύ μεγάλη διαφορά μετά το 2-0. Γιατί ο Άρης είχε δείξει, σε εκείνο το παιχνίδι ο Άρης δεν είχε δείξει το 4-0 με μάτζι ότι μπορούσε να πάρει κάτι. Εδώ ο Άρης ξεκίνησε το παιχνίδι, μπήκε πάρα πολύ άσχημα, όπως δεν πρέπει να μπαίνει σε ένα ντέρμπι. Η ΑΕΚ πήρε την μπάλα, την κυκλοφόρησε. Φταίει και η ενδεκάδα σε αυτό. Για μένα είναι μια ενδεκάδα η οποία, το λέγαμε και εδώ, δεν έχει να προσφέρει κάτι σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε ένα ντέρμπι απέναντι σε μια ομάδα που τρέχει πολύ, που πιέζει, που ανεβάζει τις γραμμές της και ειδικά στην έδρα της. Γιατί η ΑΕΚ είναι ομάδα που έχει μεγάλη διαφορά στην έδρα της από εκτός έδρας. Μπορεί και πιο μεγάλη από κάθε.
0: Και μου αρέσει που το είπε κιόλας και ο Γρηγόρης στους δηλώσεις του πριν το μάτς ότι η ΑΕΚ δεν θα παίξει όπως με την Κηφισιά. Και
1: ναι, αλήθεια.
0: Για κάποιο λόγο φαίνεται σαν να μην το κατάλαβε. Μπορεί να το είπε, αλλά σαν να μην το νοούσε κιόλας. Γιατί πραγματικά η εντεκάδα ήταν νομίζω λάθος από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή το γεγονός ότι αγωνίστηκες με τον Μανού, καταλαβαίνεις, όχι επειδή έκανε το λάθος και δεχθήκαμε το πρώτο γκολ, αλλά το λέγαμε και πριν το μάτς, ότι ο Μανού δεν ήταν μια σωστή επιλογή για ένα τέτοιο είδους μάτς.
1: Ναι, θες περισσότερα τρεξίματα, θες περισσότερο παίκτες που λες ότι είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τα πνευμόνια τους ή έχουν και τα πνευμόνια τουλάχιστον για αυτό το παιχνίδι. Θα είναι πιο δυνατή σε μονομαχίες και αν σου πάει καλά να φέρεις τον Μανού από τον πάγκο, γιατί όντως με κουρασμένες άμυνες σε ένα παιχνίδι που να έχει ήδη διαμορφωθεί, ο Μανού Γκαρθία μπορεί να δώσει πάρα πολλές λύσεις. Και μία να δώσει μπορεί να είναι αρκετή.
0: Και αυτό,
1: για να
0: και αυτό που είπες είναι σημαντικό, πόντους. Ότι αν έχουμε τις ανάσες και εφόσον δεν έχουμε τις ανάσες, γιατί παίξαμε έτσι τόσο ανοιχτά. Δηλαδή έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε για το πώς λειτουργήσε η ομάδα και πώς έβαλε την εντεκάδα ο Γρηγορίου να παίξει.
1: Όπως και να έχει, ο Άρης ξεκίνησε άσχημα. Η ΑΕΚ βρήκε το γκολ μοιραία νωρίς με μια κάθετη πάσα από το κλέψιμο στο κέντρο που έκανε το λάθος ο Μανού Γκαρθία. Μια κάθετη πέρασε πολύ εύκολα. Αργή αντίδραση νομίζω του Σούταλου εκεί πέρα. Πάσα σε κενή εστία στη συνέχεια για να γίνει το 1-0 πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή στο 14 νομίζω πήγε το πρώτο γκολ πριν το 20 λεπτό πάντως. Και ακολουθεί ένα δεκάλεπτο ακόμα πεθχοντρικά. Στο οποίο η ΑΕΚ σου δείχνει ότι θα βάλει και δεύτερο γκολ. Ο Άρης δείχνει ότι έχει χαθεί από το γήπεδο, ότι δεν έχει καμία ψυχολογία και ότι για πλάκα πατάει περιοχή η ομάδα του Νίκολιτς. Δεν γίνεται το 2-0. Με κάποιο τρόπο, λίγο βέλιο, λίγο κάποιες ατομικές ενέργειες των αμυντικών μας, λίγο Φαντιγκά από εκεί πέρα έβαλε κάποιες άμυνες, λίγο ο Ρίτσαρντ, δηλαδή από τα πλάγια βγήκαν κάποιες άμυνες, λίγο Μπασίρου στο κέντρο που θα τα πούμε και ατομικά για κάποιους παίκτες. Αλλά τέλος πάντων δεν μπήκε ποτέ αυτό το δεύτερο γκολ στο πρώτο 20 λεπτό του αγώνα. Από εκεί και πέρα ο Άρης προσπάθησε να κρατήσει λίγο την μπάλα, να κάνει κάποιες επιθέσεις. δημιούργησε προποθέσεις. Δεν το έκανε άσχημα αυτό ο Άρης. Απέφυγε ουσιαστικά τα λάθη. Κέρδισε κάποια κόρνερ τα οποία όμως ήταν καλά εκτελεσμένα, αλλά ο Άρης δεν μπορούσε να πάρει κεφαλιά σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τον Άρη να πάρει στον αέρα οποιονδήποτε παίκτη.
0: Τα κορμιά της ΑΕΚ δεν τα ανταγωνιζόμαστε.
1: Έπρεπε να κάνουν κάποιο λάθος αυτοί. Έτσι φαινόταν. Έπρεπε να κάνουν κάποιο λάθος αυτοί, να πάμε σε κάποια κομπίνα που. Οκ, okay, μπορώ να πω ότι είχαμε καλά στημένα. Όχι αποτελεσματικά. Λίγο παράδοξο, αλλά έτσι νομίζω συνέβη. Βγήκαν κάποιες προποθέσεις. Κυρίως από τα αριστερά, με κύριο εκφραστή το Γιαννιώτα. Όχι εκφραστή, μάλλον. Ως άνθρωπο στον οποίο κατέληγε η τελευταία μπάλα. Την πρώτη την πήρε. Προσπάθησε να πάει νομίζω στη σίγουρη λύση, να πάει δηλαδή προς τη γραμμή του out και να γυρίσει μια σέντρα. Δεν ήταν καλή επιλογή. Και τη δεύτερη στο χώρο, εκεί που πήγε να εκμεταλλευτεί το λάθος των παικτών της ΑΕΚ, χάρη στρεξίματά του βέβαια, που είχε μια εύκολη πάσα προς τον.
0: Μπορούσε να είχαμε σκοράρει, βέβαια.
1: Κατεφέρε και δεν την έδωσε. Ούτε τη φάση τελείωσε βασικά ο ίδιος τελικά. Δηλαδή δεν πήγε ούτε σε σουτ. Έχασε την κατοχή εκεί πέρα. Οπότε μια αρκετά μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Μπαίνουν στο δεύτερο ημίχρονο ομάδες. Ο Άρης κάνει τις αλλαγές του. Νομίζω πιο σημαντική ήταν ο Κουαμέ στη θέση του Μανού Γκαρθία. Και φαίνεται από εκεί και πέρα στο πρώτο 20 λεπτό χοντρικά του δεύτερου ημίχρονου ότι ο Άρης θα έχει τις προποθέσεις να ισοφαρίσει, θα έχει τις ευκαιρίες. Κρατάει την μπάλα, πιέζει την ΑΕΚ, ανεβάζει την κατοχή του, ανεβάζει τις γραμμές του στο γήπεδο. Δεν βρίσκει τον γκολ και από τη στιγμή που δεν βρήκε τον γκολ, αυτό το ανέβασμα των γραμμών έφερε αρνητικό αντίκτυπο από όταν έγινε το 2-0. Μετά ο Άρης εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Είναι δύο διαφορετικά παιχνίδια. Ένα παιχνίδι μέχρι το 63 νομίζω και ένα παιχνίδι μετά.
0: Που πάλι μέχρι το 63 δεν είναι ότι ήσουν καλύτερος από την ΑΕΚ. Δεν είσαι καλύτερος από την ΑΕΚ. Απλά δεν σε κυριαρχούσε. Δηλαδή,
1: δεν κυριαρχούσε και λες ότι θα ψάξω τη στιγμή μου.
0: Ναι, έλεγες, ναι. Έχεις και εσύ τις πιθανότητες σου. Ανταγωνίζεις αξιοπρεπώς την ΑΕΚ που είναι καλύτερη ομάδα και μέσα στην έδρα της. Εντάξει, εικόνα που δείξαμε μετά όμως προφανώς είναι παραδέσω με πνεύμα πραγματικά.
1: Ναι, παραδέσω με πνεύμα μετά το δεύτερο γκολ. Τα πάντα άλλαξαν. Ο Άρης εξαφανίστηκε από το γήπεδο, έκανε συνεχόμενα λάθη. Άφηνε Νάικ να τρέξει στο transition. Βρήκε γκολ που ακυρώθηκε για offside. Κέρδισε πέναλτι που ακυρώθηκε επίσης για offside η Ένωση. Οι αλλαγές δεν βοήθησαν καθόλου. Μπήκε ο Χόγκλα και κατάφερε πραγματικά να είναι. Αν έπρεπε να βρούμε τον χειρότερο παίκτη του Άρη στο παιχνίδι, μάλλον είναι αυτός από τη στιγμή που. Από τη στιγμή που έχει κάνει δύο χοντρά λάθη που έχουν δώσει ουσιαστικά στην ΑΕΚ την ευκαιρία να βγει στο χώρο και να σκοράρει μάλιστα δύο φορές. Ήταν από τα παιχνίδια του Χόγκλα όταν είχε πρωτοέρθει ένα μάτσο με τον Βόλο, αν θυμάσαι, που είχε πάρει και κόκκινη.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή έδειξε όλα τα αρνητικά του στοιχεία. Κάνει ένα θετικό του, όπως ίσως να περιμέναμε, γιατί είναι ένας παίκτης που του συζητούσαν ακόμη για βασικό αν ήταν έτοιμος να παίξει.
0: Γιατί δεν είχαμε δει και καλή εικόνα από τον Μπασίρου.
1: Από τον Μπασίρου, ναι. Φάνηκε ότι είναι για βασικό. Ο Γκαρέ σε πάρα πολύ κακή μέρα. Mm-hmm. Από τα χειρότερα του παιχνίδια με τον Άρη, νομίζω. Ο Γένσεν, μέχρι να μπει το δεύτερο γκολ, μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά καλός. Να σου πω την αμαρτία μου, σκέφτηκα να το σχολιάσω, αλλά είπα μετά μήπως τον κατεμιάσω. Τελικά όμως πάλι έγινε, οπότε την επόμενη φορά μπορούμε να σχολιάζουμε και να λέμε ότι δεν φταίμε εμείς.
0: Μετά την ολική κατάρρευση στην Μπούρση. Δηλαδή και ένας. Και ένας μόνος του δεν μπορεί να είναι καλός.
1: Έχει δεχτεί το δεύτερο γκολ απλά στην πλάτη του.
0: Ναι.
1: Κεφαλιά. Okay, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να συμβεί για ένα δεκάρι που παίζει στόπερ.
0: Αυτό μπορούσα να πεις ότι δεν είναι στόπερ απλά όμως. Έχει τη δικαιολογία ο ίδιος. Δηλαδή ο ίδιος μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του γιατί δεν είμαι στόπερ, φίλε.
1: Ναι, εντάξει, καλά.
0: Όντως έχει δίκιο.
1: Και τα πήγε και πάρα πολύ καλά μέχρι εκείνο το σημείο, νομίζω, ο Φρέντερικ Γιένσεν.
0: Και φυσικά άλλη μια φορά. Ναι. Κάνουν τόσο μπάμι. Όχι άστοχες μεταγραφές, η καθυστέρηση των μεταγραφών. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν είχες ένα αριστερό εξτρέμ αντί του Γιαννιώτα να τελειώσει και τη φάση ή να δώσει την πάσα κατευθείαν. Ναι. Έναν δηλαδή πιο ποιοτικό παίκτη που κατά την άποψή μου ο Γιαννιώτης πρέπει να είναι στην ομάδα, απλά να έρχεται ως από τον πάγκο και όχι να είναι βασικός.
1: Και όχι για κάθε μάτς. Εντάξει,
0: και όχι βασικός για να παίζει 70-80 λεπτά. Εντάξει, μην το παρακάνουμε κιόλα. Mm-hmm. Χρυσό παιδί, αλλά okay, η ποιότητα αυτού έχει ταβάνι.
1: Είναι περιορισμένη.
0: Θα πρέπει να είχαμε έναν άλλον παίκτη. Να είχαμε πάρει ήδη κάνει μια μεταγραφή. Ένα βασικό εξτρέμ. Και εσύ είναι ότι καθυστερήσαμε να πάρουμε και ένα center back. Δηλαδή πήραμε έναν το σούτ, αλλά θέλαμε κι άλλον. Πάλι δεν είμαστε. Όχι πλήρεις, θέλουμε κι άλλους. Έχουμε ανάγκη για center back. Δηλαδή έχουμε πρόβλημα. Ένα center back να τραυματιστεί, πάλι δεν έχουμε. Όπως το είδαμε. Τραυματίστηκε ο Μπιάνο, δεν γίνεται. Τώρα... Αν τραυματιστεί ο σούτ, πάλι μετά ο Γιάννης θα μπαίνει. Δηλαδή. Ναι, τι γίνεται, θέλουμε κι άλλο center back. Πληρώσαμε και την απόλυτη του center back. Αναμενόμενα ήταν όλα αυτά. Αφού καθυστερούσαμε τόσο πολύ, στην τελική τρίτη αγωνιστική φτάσαμε. Ναι.
1: Και έχουμε και τη μεγάλη πατέντα στον Άρη να βάζουμε όχι κάποιο εξάρι για στόπερ. Να πει να βάλουν το Χόγκλα για στόπερ. Πω και εξάρια να παίζουν στόπερ, τα έχουμε δει στο παρελθόν, είναι η αλήθεια.
0: Μπορεί να μην μπορούν καθόλου.
1: Φορές. Περίεργο μου φαίνεται. Περίεργο μου φαίνεται.
0: Εντάξει, μπορεί να μην μπορούν.
1: Περίεργο
0: δεν έχουν δείξει και τα καλύτερα χαρακτηριστικά ούτε καν στη θέση του. Απέναν και center back.
1: Όχι, όντως, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο δεκάρι στην ιστορία του ποδοσφαίρου που να έχει παίξει στόπερ και μάλιστα όχι μία φορά μόνο.
0: Δεν ξέρω τόσο. Να λογίζει το στόπερ σε ομάδα. Τώρα, θα είναι
1: μου κάνει μεγάλη εντύπωση δεκάρι να είναι στόπερ γιατί δεν έχω καμία σχέση δύο θέσει. Να ήταν εξάρι να το δεχόμουν. Δηλαδή ούτε καν εξαροκτάρι είναι οκταροδέκαρο ο Γένσεν. Υπάρχει θέμα εκεί πέρα.
0: Άξι, 10 κατέληξε και πιο μετά. Καιρό 8 έπαιζε όταν ήρθε.
1: Η θέση ήταν 8-10. Ναι, η 8 τον πήραμε 8-10. Ξέραμε ότι έχει πολλές συμμετοχές και στο 10 με την Augsburg. Μετά κατέληξε να γίνεται back, 4, stopper, τερματοφύλακας, αριστερός εξτρέμ, δεξιός εξτρέμ. Ό,τι θέλετε γενικότερα. Είναι μια τέτοια. Είναι λίγο περίεργη κατάσταση του Γένσεν. Βοηθάει όσο μπορεί το παιδί.
0: Για το βιογραφικό του βοηθάει. Το είχα μπει εκτός αέρα. Λέω τόσε θέσει που έχει παίξει η επόμενη ομάδα του θα τον δει και θα λέει τι γίνεται, τι τέλεια μεταγραφή είναι αυτή. Όπου θέλουμε παίζει.
1: Μια χαρά μεταγραφή ήταν για την επόμενη ομάδα του, αλλά να παίξει και στον Άρη και να του δώσουμε και την ευκαιρία να δείξει αυτό που μπορεί να δείξει, που το έχει δώσει πέρσι σε κάποια παιχνίδια.
0: Σε κάποιο, δεν
1: όταν, είχε, όταν είχε ξεκινήσει, δεν ήταν καλός. Από το Δεκέμβρη και μετά ήταν αρκετά καλός. Μετά έβγαλε και θέμα τραυματισμών. Αλλά από το Δεκέμβρη και μετά ήταν αρκετά καλός. Δηλαδή, νομίζω ανέβηκε και αυτός από εκείνο το μάτς με τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο, όπως και ο Θανασιάδης. Μετά ήταν αρκετά καλός. Ποιο είχε ξεκινήσει άσχημα τη σεζόν. Αρκετά άσχημα.
0: Ναι, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν τον δούμε και ποτέ. Γιατί αν δεν πάρουμε center back, δεν ξέρω αν
1: θα πάρει στο περίοδο, υποτίθεται.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να μιλάω όχι σε περίπτωση που δεν πάρει. Εντάξει. Αν δεν πάρει, θα κάνουμε άλλη τέτοια. Η ομάδα θα πάρει στο περίοδο.
0: Δεν ξέρω αν ο Γρηγόριο τον υπολογίζει για καθαρό center back πλέον.
1: Ναι, πιστεύω ναι. Και center back. Αλλά και να πάρει center back η ομάδα πάλι για στο περίοδο υπολογίζεται.
0: Ναι, αλλά επειδή. Όχι, εγώ πιστεύω ότι αν πάρουμε center back. Και δεν τραυματιστεί κάποιο. Και είμαστε πλήρεις εφόσον. Δηλαδή και παίζει και ο Φαμπιάνο και ο Σούταλο και αυτό που θα πάρουμε.
1: Εντάξει, δεν έχουμε τρία στο προδιαθέσιμα, λες. Ναι.
0: Πιστεύω ότι θα παίζει, θα παίρνει χρόνο συμμετοχή στα half ο Γένσεν. Απλά θεωρώ ότι αλλιώ αν δεν πάρουμε center back, πιστεύω ότι θα είναι συνέχεια ως η επόμενη
1: θα,
0: αλλαγή.
1: Αυτό θα είναι. Απλά νομίζω ότι θα πάρει ομάδα. Στο πρέδο, ο Γρηγορίου στην ερώτηση του Δημήτρη Δοσανλή στην Αθήνα είπε ότι είπε το κλασικό του ότι δεν θα πάρουμε απλά για να πάρουμε. Πρέπει να βρούμε κάποιον που μα ταιριάζει. Να βρει κάποιον στο.
0: Να πούμε αυτό που είπα εκτός αέρα.
1: Τι είπαμε, δεν το θυμάμαι.
0: Ότι να πάρεις κάτι απλά για να πάρεις. Γιατί θέλει.
1: Πάρε κάτι απλά για να πάρεις. Ναι,
0: γιατί θέλουμε center back.
1: Μα σε σχέση με το τίποτα, όλοι σου ταιριάζουν.
0: Πραγματικά.
1: Δεν έχεις κανέναν.
0: Νομίζω ότι ήταν τελείως άστοχο το σχόλιο του Γρηγορίου. Πάρε απλά για κάτι για να πάρεις. Δηλαδή δεν έχεις αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι θες να πάρεις τον πέμπτο σου center back και πρέπει να. Και λες, άντε, αν βρω κάτι καλό, δεν πειράζει. Τώρα πρέπει οπωσδήποτε κάτι να βρεις.
1: Όχι, ο κόουτς προφανώς φάνηκε ότι δεν ήθελε να μιλήσει και πολύ. Οκ, είπε θα μιλήσει στην ομάδα. Στα λοιπά, στα γύρω-γύρω, προφανώς ο ίδιος θα μιλήσει στους παίκτες. Είχαμε την ομιλία του Ρούμπεν Ρέγγες προς ποδοσφαιριστές. Βαρεθήκαμε. Φτάνει. Φτάνει και με το Ρέγγες. Εντάξει, κουραστικός, δεν με έχει κουράσει και αυτός, να σου πω την αλήθεια.
0: Αν το έλεγε ο Γρηγορίου, θα είχε διαφορά.
1: Δεν θα άλλαζε τίποτα, αλλά λες το λέει ο προπονητής που μπαίνει η δουλειά του και okay, να σου πω κάτι, έχει δείξει θετικά δείγματα μέχρι στιγμής συνολικά. Θετικά δείγματα δεν είπε ότι έχει δείξει. Ναι. Αυτό. Ο Ρέγγες με έχει κουράσει σαν ύπαρξη, σαν οντότητα στον Άρη, γιατί υπάρχει. Ξέρουμε ότι παίρνει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Θυμόμαστε από την αρχή ότι περίπου στο 500.000 αυτό είχε βγει τουλάχιστον. Ξέρουμε από την αρχή.
0: Είναι τύπου περίπτωση Πέρεθ, δηλαδή δεν βγαίνει, αλλά ήταν. Θέλω να πω. Ποδοσφαιριστής ο Πέρεθ. Απλά θέλω να πω ήταν από την Ισπανία. Πρώτη σε ομάδα La Liga.
1: Ναι. Υποτίθεται.
0: Ότι
1: ναι.
0: Δεν μπορούσε να μην δώσει πολλά. Ναι. Ότι δεν πρέπει να είναι και καλή. Δηλαδή το δύο σου βγαίνουν είναι απίστευτο.
1: Και οι παίκτες που πήρε πέρσι πάλι, δηλαδή οι παίκτες που πήραμε και πέρσι από τη La Liga, από την Ισπανία, υποτίθεται.
0: Το Χέρο, ο Πέρεθ, δηλαδή.
1: Δεν υπήρχε και εκεί πέρα με τον Ρέγγες κάποια σχέση. Όπως και ο Χόγκλε επίσης, που ήταν η προσωπική επιλογή του Ρέγγες, που και έπαιζε στην Ισπανία, Β' Ισπανίας, αλλά είχε παίξει και στην Α. Θα δούμε πώς θα πάει γι' αυτός. Okay, έχει αρκετές μεταπτώσεις στην απόδοσή του, τον δούμε. Έχουμε χρόνο να τον κρίνουμε και το συγκεκριμένο.
0: Και αυτόν λες, άντε, μόλις ήρθε από τραυματισμό, ναι, τέλος ναι, πάντων, ναι. Τον δούμε.
1: Έχεις χρόνο όλη χρονιά να τον κρίνεις. Η αλήθεια είναι πάντως ότι ένας τομέας στον οποίο ήταν καλός πέρσι των αποδεσμεύσεων, φέτος δεν κουνιέται. Δεν κουνιέται γιατί και αυτές είναι αρμοδιότητες του τεχνικού διευθυντή. Να αποδεσμεύει τους παίκτες, να λένε τα συμβόλαιά του. Αυτή τη στιγμή έχουν παρκαρισμένους. Πέρα από τον Αλφαρέλα που φαίνεται ότι βρίσκεται επιτέλους μια λύση. Βγήκε ακόμα ένα δημοσίευμα από το Foot Mercato ότι μένει ελεύθερος από τον Άρη. Να το δούμε.
0: Μακάρι.
1: Να το δούμε να γίνει κιόλας. Γιατί 15... και... ναι, σε 8 μέρες τελειώνει. Ναι, ναι.
0: Να το δούμε και σε άλλους βέβαια. Δηλαδή, ο Μπουσαΐδ, ας πούμε, θα να το δούμε και μες στον Μπουσαΐδ.
1: Δόνης Μπουσαΐδ. Για μένα και Γαλανόπουλος.
0: Και Γαλανόπουλος.
1: Δόνης Μπουσαΐδ, Γαλανόπουλος. Αλφαρέλα αφού δεν παίζει, όχι και λογικό και Αλφαρέλα. Αλλά.
0: Συμφωνώ.
1: Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που καίνε.
0: Είναι λίγο σαν κολόνες, δηλαδή. Ναι, εντάξει.
1: Θα μας κάψουν στο τέλος αυτές τις υποθέσεις. Γιατί και ο κλίμα δημιουργείται στην ομάδα και μεγάλα συμβόλαια έχουν. Είναι πολλά πράγματα. Είναι πολλά πράγματα που δεν τα θέλεις. Δηλαδή, δεν φαντάζομαι ο Γαλανόπουλος να έρθει στον Άρη με μικρό συμβόλαιο.
0: Όχι.
1: Σε καμία περίπτωση, ούτε ο Θόνης. Έτσι. Δεν φαντάζομαι αυτοί οι παίκτες να έχουν μικρά συμβόλαια, χαμηλά συμβόλαια.
0: Πέρσι, ναι, δυστυχώς είναι πάλι άλλες κλασικές περιπτώσεις που τους πληρώνουν ακριβά και δεν σε βοηθάνε καθόλου όμως. Δηλαδή, δυστυχώς δεν μπορούσαν ούτε λίγο.
1: Ναι.
0: Πολύ δυσάρεστες επιλογές.
1: Είναι μια αλήθεια. Πάμε στα μηνύματα. Ο Αστέρης, καλησπέρα τσακάλια. Μόλις χόλασα, γύρισα σπίτι και έχετε εκπομπή στο τέλειο timing. Για μπάλα στον επόμενο φύλλο. Για μπάσκετ δεν μας πέφτει διάθεση. Σωστό, για μπάλα είμαστε λίγο για να πάμε στον επόμενο φύλλο.
0: Ναι.
1: Αλλά για μπάσκετ δεν μας πέφτει διάθεση. Όντως, και ακόμη δεν ξεκίνησε χρονιά. Mm-hmm. Ξεκίνησαν επίσημα. Κλείδωσε η φανέλα Morgan φέτος με το νούμερο 30. Οι φανέλες πότε θα βγουν, ε? Τι γίνεται εκεί πέρα, ο κόσμος περιμένει πάρα πολύ τις φανέλες. Ελπίζω να κάνει κάτι καλό η Πούμα εκεί πέρα.
0: Ούτε ο Χρήστος Γκάλης δεν ήξερα στην άλλη κομπομπή. Νομίζω ότι τον είχα ακούσει, είχε πει ίσως δούμε τις φανέλες πρώτη φορά στην Κύπρο.
1: Οκ. Okay. Το αγοράζω, μακάρι.
0: Θα δούμε, δεν ξέρω γιατί δεν το πήγα και με σιγουριά, αλλά το σκέφτομαι, είναι λογικό ότι μπορεί να το δούμε και στην Κύπρο που θα είναι και τηλεοπτικό.
1: Να πάρουμε και μια.
0: Θα είναι και η ομάδα της Ευρωλίγκας.
1: Ναι, ναι, θα έχει ενδιαφέρον. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα.
2: Και μόλις τερνίστηκα και λέω θα πούμε αλήθειες, λοιπόν.
0: Μάλιστα.
2: Ο Βαγγέλης ο Ιταλός.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, λοιπόν. Εγώ ήθελα απλά να τονίσω ένα πράγμα. Ενώ έχουμε και ένα παίκτη που ήρθε νέος βοριαζίτης, από
1: έτσι,
2: το οποίος είναι πολλά υποσχόμενος, γιατί δεν πήρε αυτό το παιδί χρόνο να παίξει στο κέντρο που έδειξε πολύ καλά στην
1: κοινότητα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, συμφωνώ.
0: Χειρότερος δεν θα ήταν, απλά προφανώς ο Γρηγορίου φοβήθηκε. Προφανώς ο Γρηγορίου.
2: Ο Χόγκλα έδειξε ότι ήταν απλά ανέτοιμος.
1: Ανέτοιμος, ναι, ναι.
2: Χρόνο για να γίνει, να μπει μέσα. Δεν είναι δυνατόν να παίζει σε παιχνίδια έντασης, ενώ προέρχεται από τέτοιο, από τραυματισμό, το οποίο θέλει λίγο πιο ομαλή μετάβαση, στο πούμε, σε ένα μετά από μια εγχείρηση για να πάει λίγο πιο χαλαρά. Και το βλέπουμε ότι τα λάθη που έκανε δεν ήταν το επίπεδο αυτού του ανθρώπου, γιατί φαίνεται ότι είναι ακόμα επηρεασμένος από
1: ναι, ναι. Όντως, ο Βοριαζίδης το αξίζει κιόλας με τις εμφανίσεις του.
0: Αυτό μου έδειξε ότι ο Γρηγόριο δεν τον εμπιστεύεται καθόλου. Γιατί όταν βάζεις έναν παίκτη που είναι ανέτοιμος, αντί κάποιου παίκτη που θεωρητικά είναι έτοιμος, σημαίνει ότι δεν τον εμπιστεύεσαι.
2: Και έναν άλλον ακόμα παίκτη που έχουμε, λίγο θα με συγχωρέσει και ο παίκτης του Άρης που αυτή τη στιγμή ο νεαρός, στο κέντρο που έχουμε ένα νεαρό παλικάρι, δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ο Πασαραφιανός, μήπως.
1: Πασαραφιανός, ναι.
2: Από τάφ μου φαίνεται είναι ότι ξεκινάει. Είναι νεαρός, ήταν αυτός που έρχεται και στο πούμε και θα παίζει και για το κύπελο η θέση του. Αλλά είναι νεαρός στόπερ.
0: Ο Κάμψης.
1: Ο Κάμψης είναι. Α, στόπερ λες, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Μπορεί να, αυτοί οι παίκτες, οι οποίοι όμως είναι παίκτες, ασχέτως είναι έτοιμοι παικτικά, δεν έχουν δώσει την ευκαιρία τους. Βάζει τα βαθιά νερά.
1: Μα θα τους χρειαστείς κιόλας στο κύπελο. Είναι και αυτό σημαντικό.
2: Περισσότερα να κερδίσεις από έναν παίκτη που διψάει να δείξει.
1: Ναι, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια που δεν σου βγαίνουν.
2: Καταλάβω αυτοί οι παίκτες πότε θα θεωρηθούν όριμοι για να παίξουν.
1: Ισχύει.
2: Και πού. Παραδείγματος χάρη ο Μουζακίτης αυτό του Ολυμπιακού, mm-hmm, που είναι 19 χρόνια, εξωστά τον είπα.
1: Ναι, ναι, Μουζακίτης, ναι, ναι, ναι.
2: Ο οποίος πήρε μια μεταγραφή τώρα αρκετά μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
2: Θεωρώ ότι είναι 19 χρονών, ο συγκεκριμένος ο προπονητής τον ανέδειξε και με τον προηγούμενο, αλλά ο συγκεκριμένος τον έβγαλε μπροστά, αλλά του έδωσε την ευκαιρία του.
1: Έτσι. Έτσι, ενώ οι δικοί μας έχουν άδειο, ναι, ναι.
2: Να βγάλεις, να το ρισκάρεις ακόμα περισσότερο. Δεν θα σε πει κανένας τίποτα γιατί θα έβαλες τον πιτσιρικά. Ενώ τον Χόγκλα, παραδείγματος χάρη, που περιμένει, υποθέτει την ποιότητά του, που δεν είναι έτοιμος, να το πούμε και τα πράγματα με το όνομά του, ότι όταν ένα γεγονός είναι από τραυματισμό, δεν θεωρείται έτοιμος για ένα εξάμηνο του μετά την εγχείρηση τουλάχιστον.
1: Και για ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι και απαιτητικό όπως αυτό.
0: Ναι, δηλαδή να κάνει τεμπούτο σε ένα τέτοιο μάτς που οι αντίπαλοι είναι έτσι φάνηκε τόσο καλοί. Δηλαδή,
1: ενώ όχι ο Βοριαζίδης, ειδικά την αξίζει μια θέση. Τώρα τι να λέμε, το παιδί έχει δείξει.
2: Ένα αυτό, δύο.
0: Δεν το πιστεύετε καθόλου, εγώ αυτό βλέπω.
2: Θεωρώ ότι και ο Μανού έπρεπε σε αυτή τη φάση να πάρει αντιστρόφως ρόλο ανάλογο. Δηλαδή δεν έπρεπε να ξεκινήσει, έπρεπε να πάρει.
1: Ναι, ναι, αυτό λέγαμε και πριν, νομίζω συμφωνούμε σε αυτό. Ναι.
2: Και εκεί πέρα πάνω είχε να δώσει 30-40 λεπτά δυναμικά σε μια λίγο πιο κουρασμένη άμυνα.
1: Έτσι.
2: Όπως ας το πούμε η ΑΕΚ εκείνη την φάση.
1: Και σε ένα σημείο που άριστα έχει περισσότερο την μπάλα θα ήταν πολύ πιο χρήσιμος.
2: Σημασία είναι οι αλλαγές δεξί και αριστερό εξτρέμ. Τον Καρέ να μην μπορεί να αποδώσει ορθώς εκείνο το σημείο. Γενικότερα νομίζω είχε και μια άτυχη στιγμή, να πούμε και τον, και τον Γρηγορίου, ότι είχε μια άτυχη στιγμή τακτική.
1: Ναι, ήταν, τώρα έχει την ευκαιρία να το διορθώσει τώρα. Ντέρμπι έχουμε πάλι.
2: Είναι ένα καλό, μέσα στο κακό πάντα, πρέπει να βλέπουμε και το, μετά από μια μπόρα έρχεται και ουράνιο τόξο.
1: Συνήθως ναι.
2: Και εκεί πέρα που πρέπει να γίνει, βλέπουμε ότι ήδη επισπεύεται η κατάσταση στο να μπορέσουν να φέρουν γρήγορα τουλάχιστον στόπερ, να σωματωθούν όσο είναι ακόμα νωρίς. Φάνηκε η τρία πόσο μεγάλη είναι και με έναν Φαμπιάνο, ο οποίος και στα 35 του που διανύει, το πούμε, μια φάση δύσης της καριέρας του, είναι και επιρρεπής σε κάποια τραυματισμούς, οπότε δεν ήταν ένα βασικό που έπρεπε να υποστηρίξει. Η αλλαγή θα ήταν εξαιρετικός.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
2: Αυτό τον κάψαμε τον άνθρωπο πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπεις ότι τον κάψαμε γιατί δεν έχουμε άλλες επιλογές.
1: Ναι, ναι, εννοείται, συμφωνώ.
2: Κλείνοντας, θα πω και το τελευταίο κομμάτι, γιατί δεν θέλω να στερώ χρόνο από την, από την εκπομπή σας. Φίλοι, κάθε πράγμα που έρχεται γρήγορα, δηλαδή ήρθαν παίκτες την τελευταία εβδομάδα, ακόμα δεν μπορούν να μάθουν πώς σε λένε και πώς με λένε μέσα στο γήπεδο, με προπονήσεις μία-δύο, θέλει το χρόνο τους και αυτό το πράγμα, παιδιά. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν είναι ότι άμα έχουμε μαγικό ραβδί και τα λοιπά. Είναι μια ομάδα, δυστυχώς είχαμε 3,5 μήνες να στρώσουμε την ομάδα, αφού δεν είχαμε αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Είχαμε την ευκαιρία να στρώναμε κάποιες καταστάσεις με μια βάση δεδομένων παικτικών, ανθρώπων που ήταν και από την προηγούμενη σεζόν.
1: Δεν τα καταφέραμε πολύ καλά.
2: Το ρόστερ και να φέρουμε και παίκτες. Δεν το κάναμε και αυτή τη στιγμή είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, αλλά διορθώνω την κατάσταση. Έχουμε καλούς παίκτες.
1: Ναι, υπάρχει μια ποιότητα στην ομάδα, πρέπει να μην αυτοκτονούμε όπως κάνουμε μέχρι στιγμής.
2: Θέλει λίγο θέματα καλύτερη σε αυτή τη στιγμή, λίγο πιο ξεκάθαρο μυαλό, το οποίο θα πρέπει να βρεθεί. Τώρα έχουμε παραδείγματος χάρη από ερχόμενη από την Πέμπτη μέχρι και την 1,5 εβδομάδα, έχουμε περίπου 5-6 παιχνίδια, να πεις το άλλο.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει να,
1: να
2: διορθωθούν καταστάσεις, να μην χάσουν τους στόχους μας και να πάρουμε και πίσω και την έγκλη μας. Υπάρχει έγκλη που είναι, βέβαια, εντάξει, δεν μπορούμε να στέλνουμε ότι το παιχνίδι της χρονιάς μας είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Όχι, όχι, έχουμε βαρύ πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, μέχρι τη διακοπή τουλάχιστον.
2: Έτσι ακριβώς, παιδιά. Για τον μπάσκετ δεν χρειάζεται, έχει τον δρόμο, το χειδρόμο.
1: Θα έχουμε εκεί μια γεμάτη χρονιά, θα έχουμε χρόνο να τα πούμε.
2: Έτσι, είναι ένα κομμάτι το οποίο νομίζω ότι δεν με δημιουργεί μια ασφάλεια, μια σιγουριά και ένα χτίσιμο. Δεν έχω απαιτήσεις ότι αμάν θα χάσουμε κάτι και αν γίνει και κάποιο τραυμοπάτημα.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
2: Αλλά μία άλλο, έχω τη σιγουριά και από τη διοίκηση, η οποία μου δείχνει έργα.
1: Πάρα
2: έργα
1: πολύ
2: με πράξεις.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Την αγάπη μου, καλή εβδομάδα. Δεν πειράζει. Για ακόμα μια, εμείς είμαστε άρες, γουστάρουμε το φύλαθλο πνεύμα, έτσι. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα θα είναι και η διατησία, γιατί άλλοτε βλέπετε και ένα πράγμα που θεωρείται touch για τον Άρη.
1: Έτσι, θα έχουμε.
2: Δεν είναι touch. Και αυτά είναι δυστυχώς τα μαγειρία.
1: Έχει πολύ πράγμα.
2: Ας έχουμε αλάτι και πιτόρι.
1: Να είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει πάντως μεγάλη διάθεση να πάμε μέχρι το τέλος της ώρας με γραμμές ανοιχτές ένα και θα συνεχίσουμε. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Ήθελα να κάνω μια επισήμανση.
1: Ναι.
3: Γενικά το τμήμα στο ποδόσφαιρο, η ομάδα για να κρυθεί πρέπει να είναι όλα, τακτοποιημένα, να το πω έτσι, για να κρίνεις κιόλας μια ομάδα. Δηλαδή από τη στιγμή που δεν έχουμε center back, δεν μπορείς να κρίνεις πολλά πράγματα, εκτός
1: Αδικούνται,
3: κάποια μερικά επιμέρους, να το πω έτσι. Όταν δεν υπάρχει center back, δηλαδή για μένα ο Φαμπιάνο στα μάτια μου φέτος θα έπρεπε σε μια κανονική ομάδα να είναι ο τρίτος.
1: Ιδανικά ναι, αυτό είναι το σωστό.
3: Ναι, δηλαδή τώρα από εκεί και πέρα τι να συζητήσουμε. Δηλαδή η ομάδα είναι χωρίς center back. Έγινε το παιχνίδι με την Καλαμάτα, μας πήγε έτσι όπως μας πήγε. Δεν είδαμε και καμιά φοβερή εμφάνιση. Μετά ήρθε το match με τον Όφη, εντάξει, οκ.
1: Ήταν αρκετά καλή ομάδα.
3: Ήταν καλή. κάποια στιγμή το πράγμα θα δείξει που πάει και αυτό ήταν στο μάτι.
0: Και με έναν καλύτερο αντίπαλο από σένα κιόλα, θα έκανε μπαμ, εντάξει.
3: Εντάξει, τώρα όσον αφορά, γιατί το ακούω συνέχεια αυτό ρε παιδιά, με τους νέους και τους νέους και τους νέους και στην μπάλα και στο μπάσκετ.
1: Ναι.
3: Τα νέα, καταρχήν οι προπονητές ξέρουν καλύτερα. Δεν υπάρχει περίπτωση ο προπονητής να βλέπει κάτι και να μην το βάζει ένα παιδί, να μην βάζει ένα παιδί που μπορεί να ανταποκριθεί. Για μένα, για να λέμε και τις αλήθειες, οι καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή είναι του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Ανέβασε ο ΠΑΟΚ ένα center back, το οποίο το έβαλε χθες το παιδί. Και όντως, ο center force του Παναθηναϊκού, ο Τετέι, τον πήγαινε βόλτα.
1: Μα γι' αυτό λέμε, δεν λέμε να τους βάλεις όλους τους νέους απλά επειδή είναι νέοι. Λέμε, ας πούμε, για τον Βοριαζίδη, ο οποίος έχει παίξει ένα παντρικό επίπεδο αρκετά παιχνίδια και τον έχουμε δει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει.
3: Να παίξει, έχει περάσει και
1: δεν σου είπα να βάλεις τον Γκάμτσι βασικό.
3: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Όταν θα βάλεις ένα παιδί που δεν είναι έτοιμο και σκέψου τώρα ότι τα παιδιά του Άρη δεν έχουν κάνει ούτε β' εθνική που έχουν κάνει άλλες οι ομάδες.
1: Σωστό αυτό. Γι' αυτό είπαμε είναι συγκεκριμένα. Για μένα,
3: Ναι, δεν μιλάω συγκεκριμένα.
1: Ναι, ναι. Γενικά, ναι.
3: Αλλά είναι αλλιώς ψημένα τα παιδιά που έχουν παίξει σε ομάδες που η ομάδα τους συμμετέχει με τη β' ομάδα.
1: Σε αντρικό επίπεδο. Ναι.
3: Και αλλιώς τώρα ένα παιδί που ήρθε από μια ακαδημία μπορεί να είναι το καλύτερο, αλλά είναι λίγο όψιμο να τον βάλεις και επικίνδυνο.
1: Μπορεί να τον κάψεις, λες, ναι.
3: Ναι, και στο κάτω-κάτω να σου πω και κάτι. Μπορεί να μην ανταποκρίνεται.
1: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρουμε.
3: Ο προπονητής, δηλαδή, ο χειρότερος προπονητής δεν θέλει να βγάλει τα μάτια του μόνος του.
1: Εντάξει.
3: Αν αξίζει, θα τον βάλει.
1: Απλά καμιά φορά είναι και ο φόβος ότι προτιμάς να βάλεις ένα παίκτη που δεν είναι νέος, γιατί μπορεί να μην είναι καλύτερος, απλά λες
3: ότι δεν νομίζω.
1: Θα κάνει κάποιον βασικά.
3: Αν δει το παιδί ότι μπορεί να ανταποκριθεί, θα το βάλει. Αλλά είδαμε και χθες, για μένα ήταν παράδειγμα χθες αυτό με τον ΠΑΟΚ, που έβαλε το αναγκαστικά του center back αυτό το παιδί. Το
1: και αυτά για να μπουν, την άλλη, πρέπει να φάνε σφαλιάρες και αυτό, αυτά όταν παίζουν.
0: Μπράβο, αυτό ακριβώς το έλεγα, ότι μ' άρεσε κάτι που άκουσα ότι αν έκανε κακό μάτσα, αλλά αν δεν το κάνει τώρα, πότε θα το κάνει, πότε θα μάθει. Δηλαδή κάποια στιγμή μπα παίξει κι αυτός.
3: Εσύ νομίζεις με όλο το συμπαθείο που λέγανε, εσύ νομίζεις ότι εμείς θέλουμε να βλέπουμε τα δικά μας τα παιδιά, αλλά άμα χάσουμε ένα μάτς, δύο μάτς από τα δικά μας τα παιδιά, θα είναι ψύχρεμη η κερκίδα.
1: Όχι,
0: αλλά
1: αυτά έχει ο χώρος του πρωταθλητισμού.
0: Τώρα δεν λέω όμως για τυχαίους παίκτες, λέω για συγκεκριμένους, ας πούμε, δεν θα είχαν στο μάτς αν έβαζε το Βουγιάτσι. Δηλαδή, okay.
3: Όχι, εντάξει, ο Βουργιάδης
1: ξεχωρίζει
3: από σε μια θέση που εντάξει και ένα λάθος μπορεί να συγχωρεθεί. Τώρα το center back είναι άλλη θέση, ο τερματοφύλακας είναι άλλη θέση.
1: Σίγουρα.
3: Ακόμα και το center forward, δηλαδή τώρα ο προηγούμενος ο φίλος έλεγε για το Μουζακίτη. Ο Μουζακίτης, παιδιά, για να παίξει τον Ολυμπιακό, κατέκτησε διεπιρωτικό με τους νέους. Δηλαδή οι ίδιες παραστάσεις έχει ένας Μουζακίτης.
1: Όχι, αλλά και στο Ολυμπιακό που έπαιξε παιχνίδια μέχρι και Champions League. Okay.
3: Ναι, έπαιξε και παιχνίδια με Champions League και εγώ απορώ γιατί τον δώσανε τέλος πάντων. Εκεί είναι άλλα τα δεδομένα και οι απαιτήσεις. Αλλά δεν είναι βάλε τα παιδιά ή στο μπάσκετ που ακούω μερικές φορές, βάλε τα καινούργια τα παιδιά.
1: Όλα γίνονται, όλα με ένα σωστό τρόπο μπορούν να συμβούν, θεωρώ. Σε μια ομάδα που λειτουργεί καλά. Καταλαβαίνω τι εννοείς.
3: Με ένα σωστό τρόπο γίνονται, αλλά δεν είναι πανάκι αυτό το πράγμα. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι οι ομάδες να είναι καλωστημένες και μετά με τα αποτελέσματα να κριθούν. Όταν μια ομάδα δεν είναι καλωστημένη όπως είμαστε τώρα εμείς, από εκεί και πέρα ό,τι και να πούμε είναι στο κενό. Δηλαδή δεν έχουμε τα βασικά συστατικά. Όταν δεν έχεις τα βασικά συστατικά, από εκεί και πέρα υπάρχουν τυχαία γεγονότα, υπάρχουν τυχαίες επιτυχίες.
1: Έτσι, μπορεί να επηρεάσουν καταστάσεις, βέβαια.
3: Υπάρχουν και δυστυχώς στιγμές που θα ξεγυμνωθεί το πράγμα όπως έγινε προχθές. Γιατί προχθές το μάτι δεν ήταν 5-0. Ήταν
1: μετά από ένα σημείο. Ήταν για
3: ένα πέναλτι.
1: Ναι, μετά από ένα σημείο ήταν για πολλά τέλος πάντων. Ναι.
3: Ναι, δηλαδή μπορούσε να ξεφύγει πολύ άσχημα το παιχνίδι.
1: Ωραία.
3: Αυτό.
1: Είναι. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
0: Πάντως, εγώ μιλάω για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν λέω να βάλουμε τον Κάψη στη θέση του Φαμπιάνου, ούτε στη θέση καν του Σούταλο που είναι κανονικό σέντρο. Λέω να βάλουμε, ας πούμε, αντί του Χόγκλα που είναι έτοιμος, παιδί μου.
1: Δεν επίθηκε ιδιαίτερα ο Κάψη, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, και εγώ δεν σου λέω να. Δεν πάω για τον Κάψη, δεν λέω για τον σέντρο μπακ. Λέω βάλει τον Βουγιαζίδη. Γιατί αν τον βάλει, α πούμε.
1: Γιατί τον έχουμε δει κιόλας.
0: Γιατί αν βάλει τον Παστραχιανό σε κάποια φάση.
1: Ναι. Αυτό είναι και αρκετά πιο μικρό. Είναι 17, αλλά είναι πολύ καλό φαίνεται.
0: Και είναι μαχητή, μου αρέσει. Μπαίνει στην μπάλα, δεν φοβάται. Μπαίνει στη μονομαχή. Και είναι καλό και με το κεφάλι.
1: Φαίνεται ότι είναι καλό. Παίζει και με κεφάλι, είναι γρήγορο. Έχει αθλητικά προσόντα που είναι σημαντικό.
0: Και τώρα σε αυτό το μάτσα με την Άικαν του έφαζε ή δεν θα έχανε το μάτσα από αυτού. Συμφωνώ ότι δεν θα τάριζε κανένα χάσμα στο μάτσο
1: από τη στιγμή που δεν είναι έτοιμος ο Χόγκλα, λέμε. Και πάλι,
0: ναι, δηλαδή δεν ήταν έτοιμος.
1: Πάντως για τη φανέλα του Μόργαν, εκεί που είχαμε μείνει, δεν ξέρω σε Μόργαν, λες Μόργαν να είναι η λύση. Θα είναι αρκετά κοινότυπο, είναι αλήθεια. Πολύ θα πάρουν φανέλα του Μόργαν.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: πολύ πάρουν φανέλα του Μόργαν.
0: Άντε το κόμπο για το όνομα.
1: Πάντα.
0: Δημητρίεβιτσα πάνε, πιστεύω.
1: Λες.
0: Πιστεύω πάνε και Δημητρίεβιτσα.
1: Ναι, Δημητρίεβιτσα. Ρόμπινσον Έρλ θα πουλήσει. Λογικά. Τώρα λέμε του πιο καλού παίκτε, αλλά.
0: Και το Ιόπουλο, να μου λε.
1: Το Ιόπουλο έχει πουλήσει ήδη πριν χρόνια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χρειάζεται.
0: Να πούμε ποιοι δεν θα πουλήσουν.
1: Ωραία, άρα αν να πάρουν μια φανέλα, ελπίζω να είναι καλή φανέλα. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλε απαιτήσει.
0: Ναι, Μπίρτ και Λίντελ μπορεί να μην δούμε πολύ.
1: Άρα ω. Εγώ έχω απάντηση ω κλασικό λάτρη.
0: Τι θέλει.
1: Του... Ναι, ναι, τι πρέπει, τι πρέπει κανονικά. Ω κλασικό λάτρη του, του ορθόδοξου μπάσκετ, νομίζω Γιώβιτ.
0: Α, εντάξει.
1: Νομίζω Γιώβιτ. Νομίζω Γιώβιτ. Κάτι πιο, κάτι διαφορετικό. Ναι. Τι που θα κινούσουν, α.
0: Μάλλον Δημητρίεβιτς θα ήθελα.
1: Δημητρίεβιτς, ωραίο. Και κάτι σε έτσι θα ήθελα κι εγώ. Μ' αρέσει. Αλλά ναι, το 7 του Δημητρίεβιτς. Το 7 του Δημητρίεβιτς.
0: Α, χαρά σε 7.
1: Του Σπανούλη. Του Σπανούλη. Του οπαδού τη Τσέλση Δημητρίεβιτς.
0: Ναι.
1: Όπως έχουμε πει. Ναι, το έχουμε πει κι
0: όλα. Όπως χάσει, τι να κάνουμε.
1: Πρέπει να πόνεσαι κι αυτό χθε.
0: Ναι,
1: προς τέλος.
0: Να μην τα πούμε καλύτερα.
1: Οπότε. Ναι, αλλά και Μόργαν σίγουρα φαίνεται και ωραίος τύπος τουλάχιστον. Οπότε. Θα έχει να δώσει.
0: Μάλλον Μόργαν, Δημητρίεβιτς και.
1: Έρλ. Το Αντετοκούμπο μπαίνει σε μια άλλη κατηγορία.
0: Ναι, δηλαδή να βάλουμε αυτού του τρει κάπω έτσι ανεφανές με τη σειρά.
1: Ναι, ξένου, ναι.
0: Δευτέρω τρίτο, εκεί το βλέπω τον Δημητρίεβιτς.
1: Κάπου δεν πρέπει.
0: Ο Μόργαν είναι πρώτο και κάθε.
1: Κάπου όμω να σου πω κάτι, δεν οφείλουμε να έχουμε κάπου και μια φανέλα τον Μποχωρίδη. Κάπου δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Θέλουμε τον άνθρωπο.
1: Κάπου δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Αλλά θα ήταν πολύ πιο εύκολο να το κάνουμε τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα είναι πιο δύσκολο.
1: Ναι, εντάξει, γιατί.
0: Ενώ,
1: εντάξει. Επειδή τώρα έχει πιο πολλές επιλογές, λες.
0: Επειδή έχει τον Μόργαν, έχει τον Δημητρίεβιτς, δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Έχει αυτό όλε τι επιλογέ.
1: Εντάξει.
0: Ένα παίκτη. Ο Σκορνίσιο Αριανό, εντάξει. Είναι τίμη επιλογή.
1: Αυτά να είναι τα διλήμματά μα. Πιστεύω θα έρθουμε κάποτε μπροστά σε αυτό. Λεφτά να έχουμε μόνο. Το σημαντικό απ' όλα. Ένα παίκτη έπρεπε να παίξει το Σάββατο στη θέση του Μανού, αλλά έπαιζε center back. Ιδανικά ο Γιάννησεν. Το λέγαμε νομίζω και πριν το παιχνίδι ότι ο Γιάννησεν είναι το τέλειο δεκάρι για αυτό το παιχνίδι. Πες center back, είχε άλλες δουλειές, τι να κάνουμε. Ναι. Δεν μπορούσε να παίξει εκεί πέρα.
0: Ναι, πήρε τόσο καιρό.
1: Ο Μάριο Σα λέει ότι ο Εμρέ Τσάν από τη Γιουβέντους στην Ντόρτμουντ έχει παίξει σε όλες τις θέσεις του άξονα. Του άξονα, εντάξει, να το κάνω του άξονα. Εγώ θέλω και. Έχει παίξει το όπερο Εμρέ Τσάν, ο πρώην της Λίβερπουλ. Ναι, έχει παίξει το όπερο Τσάν. Πολύ πιθανό έχει παίξει το όπερο Τσάν. Αλλά έχει παίξει και. Ο Τσάν όμως δεν ήταν δεκάρι η θέση του. Δεν ήταν οκτώ, δεκάρι. Νομίζω πιο πολύ 6 με 8 ήταν.
0: Εντάξει, λέω όμως πάλι χάφι.
1: Πιο εξάρι όμως.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο Γιάννης δεν είχε επαφή με το 6. Αλλά ναι, Εμρέ Τσάν, ωραία απάντηση. Ευχαριστούμε τον φίλο του Μάριο. Μου αρέσει, είναι ψιλοψαγμένη.
0: Αλλά έχει. Ναι, έπαιξε. Ναι, ναι. Center back. Δηλαδή έπαιξε και πλάγιο back, δηλαδή δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν ξέρω. Φορ έπαιξε, ρε. Φορ έπαιξε.
0: Σωστό.
1: Πλάγιο back πάντως σίγουρα έχει παίξει ο Λίντσεϊ Ρόουζ. Στον Άρη που μας ρωτάει ο φίλος ο Γκρέγκ αν είναι διαθέσιμος. Όχι, υπέγραψε η ομάδα, νομίζω στη Ρουμανία παίζει ο Λίντσεϊ Ρόουζ. Δεν θα μας χάλαγε καθόλου αυτή τη στιγμή.
0: Τι, από το τίποτα.
1: Δεν θα μας χάλαγε καθόλου αυτή τη στιγμή.
0: Από το τίποτα.
1: Μα αφού εσύ να σου πω κάτι στην τελική, αφού λες ότι έχω τον Φαμπιάνο, θα πάρω ένα στόπερ, πες όχι το στόπερ. Κράταρε και ένα ρόζ για τέταρτο έστω. Δεν πιστεύω να μην ήθελε να μείνει. Έστω για τέταρτο και πάρε μετά ακόμη ένα στόπερ. Να έχει τρία στόπερ και κράτα ένα τέταρτο. Τώρα που τέταρτο στην καλύτερη θα είναι ο Χένσεν. Καλύτερο είναι αυτό.
0: Όχι.
1: Ο σχεδιασμό είναι. Ακόμη και τώρα που κρατήσαμε ένα κορμό, μπορώ να πω ότι κρατήσαμε πρώτη φορά μετά από καιρό έναν καλό κορμό. Πάλι κάναμε κάτι λάθη αυτοκτονικά. Δεν ήταν ότι κάναμε.
0: Ναι, αλλά ολόκληρο το καλοκαίρι το περιμέναμε. Δηλαδή από τον Ιούνιο, όλη την ώρα
1: να πάει στην Ιταλία, λέγαμε. Να πάει στην Ιταλία. Εκπομπές κάναμε και λέγαμε να προλάβει να πάει στην Ιταλία.
0: Δεν ήρθε ποτέ ούτε καν. Τώρα ήρθε ο Σούδαλο και πάλι θέλουμε κι άλλο. Δηλαδή, εντάξει. Τι να πω, πάρα πολύ κακό σχεδιασμό στο θέμα του center back.
1: Να πούμε τι για σύστημα παίζει χωρίς άμυνα παγκόσμια πρωτοτυπία. Όντως είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό ότι παίζαμε χωρίς άμυνα. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία ότι παίζαμε χωρίς άμυνα. Είναι εντυπωσιακό. Ο Κώστας Δόνης φεύγει εδώ και ένα μήνα και ακόμα εδώ είναι. Μπουσέτ πρέπει να φύγει χθες. Αλφαρέλα έπρεπε να μείνει όπως και ο Γαλανόπουλος γιατί θα χρειαστούν. Ο Μύρ τι να πω, όπως τον περίμενα κρύος και αδιάφορος. Ο άνθρωπος θέλει ψυχολόγο και όχι ομάδα για να παίξει μπάλα. Ένα-ένα λοιπόν. Για τον Μύρ θα δώσω χρόνο γιατί είναι τρίτο φόρ αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να δώσω χρόνο.
0: Δεν έχει πάρει τόσα λεπτά.
1: Ναι, δεν έχει πάρει τόσα
0: δεν λεπτά. Δεν έχει μπει σε κάποιο βασικό ναι. Σε έχει παίξει.
1: Μόνο στο κύπελο που σκόραρε
0: και πρωτάθλημα.
1: Όχι, όχι, δεν έχει παίξει πολύ.
0: Δεν έχει μπει σε κάποιο.
1: Πώς με την Καλαμάτα.
0: Βασικό ήταν.
1: Δεν ήταν βασικό σε Δευτέρα νομίζω. Νομίζω με την Καλαμάτα έπαιξε βασικό σου μύρ.
0: Πολύ πιθανό.
1: Θα έπαιξε βασικό σου μύρ με την Καλαμάτα. Αλλά παιδιά, τρίτη αγωνιστική είμαστε. Τώρα κατά άλλα.
0: Του άλλου έχουμε δει πολύ περισσότερο τέλο πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον έχουμε δει αρκετά λιγότερα αν συγκρίνει τα λεπτά δηλαδή.
1: Δεν μπορώ να τον κρίνω το μύρ. Αγωνιστικά. Ο Αλφαρέλα έπρεπε να μείνει όπως και ο Γαλανόπουλος γιατί θα χρειαστούν. Ο Αλφαρέλα δεν θα έχει ρόλο στην ομάδα. Πώς να είμαι, ναι, ωστή, αφού δεν μπορεί να παίξει αριστερό. Να τον κάνουμε αριστερό εξτρέμ με το ζόρι, άστο καλύτερα να φύγει να πάρει ένα κανονικό.
0: Να πάρει κανονικό αριστερό εξτρέμ, δεν είναι λύση να κρατήσει τον Αλφαρέλα.
1: Πέμπτο center for, τέταρτο, πέμπτο center for. Okay,
0: πέμπτο. Άντε τέταρτο γιατί ο Μόρον θα τα πέμπτο.
1: Εντάξει, αυτό.
0: Δηλαδή, τι να σου πω.
1: Τώρα ο Γαλανόπουλος, παιδιά, μα είχε απογοητεύσει. Τρογαλανόπουλος.
0: Έχω άλλη άποψη.
1: Μα είχε απογοητεύσει, δεν. Ναι, και εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να.
0: Κάτω τη απογοήτευση. Υπηκό με έχει απογοητεύσει.
1: Πάμε σε άλλο ένα φίλο, τον τελευταίο πριν πάμε στο διάλειμμα. Καλησπέρα.
4: Πέρα μια δευτερολογία, ο Βαγγέλης Βετάνης.
1: Ναι, ναι, γρήγορα όμως, γιατί δεν είναι.
4: Πολύ γρήγορα, θα ήθελα να το πω. Η ΕΡΤ, εγώ έχω μια διέστηση.
1: Mm-hmm.
4: Και η διέστηση, δεν μιλάω ποιος παίκτη θα φύγει από τα φορ, κρίνεται και από τις ανάγκες του Ολυμπιακού που ζητάει έναν φορ.
1: Και okay. Θα το δούμε, δεν ξέρω τι.
4: Νομίζω ότι οι αξιώσεις που είμαστε υπερπήρησης στον πόστο αυτό και ένα σύμβολο που θα μπορέσει ίσως να κερδίσει κάτι ο Άρης από τη στιγμή που τελειώνει,
1: ναι,
4: είναι tomorrow.
1: Θα νομίζω δούμε.
4: Ότι αυτή είναι μια διέστηση δικιά μου. Δηλαδή, βάσει των αναγκών του τέτοιου, για να δούμε, επειδή μιλάμε για αποσυμφώρηση του ρόστερ. Εδώ παίζεται και ένα πόστο το οποίο το ζητάει ο Ολυμπιακός λόγω του σοβαρού τραυματισμού του ανθρώπου και ερχόμαστε και εδώ να πούμε και περαστικά στον Ελκαμπή να είναι γερός, δυνατός να ξαναγυρίσεις καλά στο τέτοια,
1: στα
4: γήπεδα και από εκεί και πέρα να, οι ανάγκες του δημιουργούν έναν έτοιμο παίκτη. Έναν έτοιμο παίκτη που με γνώση ελληνικής πραγματικότητας είναι μωρό.
1: Ωραία.
4: Δεν είναι μακριά ο συλλογισμός.
1: Όχι, δεν είναι μακριά. Ο συλλογισμός έχει λογική. Αν θέλει να δώσει τα χρήματα για να τον πάρει,
4: ναι,
1: θα δούμε.
4: Ναι, μα εκεί πάει η δουλειά. Είναι και έτοιμος με προετοιμασία. Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
4: Μπαίνει, παίζει.
1: Εγώ δεν εμφάλω ότι θα παίξει.
4: Ίσως και ανανεώνεται κιόλα.
1: Μπορεί σε μια νέα ομάδα. Θα το δούμε. Ωραία, έγινε.
4: Φιλιά πολλά, παιδιά.
0: Να σκάλασε. Άσε που και η ομάδα μας λογικά θα ζητάει πολύ λιγότερα από όσα ζητούσε. Γιατί τότε ήταν και πρώτο center for. Τώρα είναι τέταρτο πέμπτο δηλαδή.
1: Ναι,
0: πόσο
1: ναι,
0: λογικό είναι να μην ζητάμε τέτοια λεφτά προφανώς.
1: Ναι, ναι, δεν το συζητώ. Προφανώς. Τώρα για Μπουσαΐντε εννοείται δεν έχει να προσφέρει κάτι στην ομάδα. Είναι αλήθεια. Και ο Δόνης όντως όλο φεύγει και όλο είναι εδώ. Έχει δείξει αυτό να σου πούμε ψέματα.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα να φεύγει αφού όλο τραυματίας είναι. Προπονίζει, θα κάνει. Άρα...
1: Ναι, ισχύει. Ο Δημήτρης, παιδιά, συγγνώμη, αλλά από φανέλα είσαι σκέτη μόνο γκάλις, original old school, old school. Είχα πάρει αυτήν την με το νούμερο 6 όταν. Στην περίοδο COVID νομίζω, εκεί. Πάρα πολύ ωραία φανέλα.
0: Ναι,
1: πάρα
0: ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία φανέλα. Εκείνη, ελπίζουμε η Πούμα να κάνει κάτι δυνατό φέτος. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό κιόλας ότι τα ρούχα του Άρη θα υπάρχουν και σε μαγαζιά και στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι.
1: Όπως είδαμε την Άντιμπρελ στο ποδόσφαιρο με την Κάπα.
0: Έτσι.
1: Τα ρούχα του μπασκετικού Άρη νομίζω και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα είναι ένα.
0: Και νομίζω. Σκέφτομαι πως τραγικό
1: θα είναι και σε μαγαζιά, ναι, τα οποία, συγγνώμη, θα είναι και σε μαγαζιά τα οποία θα έχει και τη συλλογή του Νίκου Γκάλι. Οπότε θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Σκέφτομαι πως τραγικό ήταν που τόσα χρόνια πριν. Δεν είχαμε φανέλες ρε φίλε σε μαγαζιά. Δηλαδή φανέλες στο Άρη. Δηλαδή,
1: τίποτα, δεν
0: στη Θεσσαλονίκη. Είναι...
1: Μόνο στην μπουτίκ δεν υπήρχαν.
0: Ντροπή πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Τεράστιο κυρώδωσο αυτό. Και μπράβο και στο τμήμα του ποδοσφαίρου
1: ναι,
0: που το έκανε και στο μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ
0: που πλέον δεν γίνεται να μην έχει φανέλες στο Άρη στα μαγαζιά.
1: Η Θεσσαλονίκη είναι ομάδα συνδυασμένη με τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή,
0: έτσι, σε τέτοιες μεγάλες εταιρείες αθλητικές πρέπει φυσικά και να υπάρχουν μπλούζες στο Άρη να μπουν και τα μικρά παιδάκια να αγοράζουν και οι μεγάλοι όλοι.
1: Να μια βόλτα να παίρνουν γιατί και γενικά να υπάρχουν.
0: Μόνο στην μπουτίκ δηλαδή δεν γίνεται.
1: Και ο Άρης αξίζει, τώρα γίνονται και δουλειά στην μπουτίκ, είναι πολύ σημαντικό και ο Άρης αξίζει πολύ μεγαλύτερο χώρο για τα προϊόντα του γιατί φαίνεται γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά και τα προϊόντα του μπασκετικού Άρη, ακόμη και αυτούς που θα έρθουν μία φορά στο παλέκι και θα θέλουν να πάνε, θα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έρχονται
0: ναι,
1: φοιτητές,
0: mm-hmm,
1: έρχονται παιδιά από το εξωτερικό. Θα γίνετε χαμούλης.
0: Mm-hmm.
1: Έχετε κόσμο στην επαρχία. Όλοι θα θέλουν να πάρουν τα παιδάκια αυτά. Όλοι κάτι θα θέλουν. Είναι πάρα πολύ λογικό. Αν είναι και, και προσιτές οι τιμές, μην ξεφύγουνε.
0: Άσε που αν θέλεις να πας και στο επίπεδο της Ευρωλίγκας, θα πρέπει όλο να είναι. Δηλαδή δεν θα πρέπει μόνο το αγωνιστικό οι παίκτες να είναι επίπεδο Ευρωλίγκας. Και όλα τα άλλα θα πρέπει να είναι στο επίπεδο της Ευρωλίγκας.
1: Και νομίζω ότι ο Άρης έχει μια ευκαιρία να το κάνει και καλύτερα και από άλλες ομάδες, ας πούμε.
0: Μεταξύ, διάβασα νομίζω παραγγείλαμε νέα καλάθια.
1: Ναι, ναι, θα μπουν νέες μπασκέτες, μάλλον όχι από την αρχή. Αλλά θα μπουν
0: ναι, όχι μπασκέτες. Από την αρχή νομίζω, αλλά πρέπει να παραγγείλαμε τύπου Ευρωλίγκα πρώτη.
1: Ναι,
0: πρώτη
1: ναι,
0: λίγες,
1: εντάξει, τώρα θα τις δούμε.
0: Θα συνηθίσει αυτές, δεν ξέρω. Επειδή είναι θέμα συνήθειας, μπορεί να μου ξυνήσουν στην αρχή, αλλά μπορεί και να μου αρέσουν.
1: Δεν μα είχαν ξυνήσει στην αρχή όταν είχαν φύγει εκείνες με το μεγάλο.
0: Γι' αυτό σου είναι και θέμα συνήθειας. Στην αρχή και αυτές δεν μα είχαν ξυνήσει. Τώρα
1: εκείνες με το μεγάλο διχτάκι πρέπει να ήταν πάρα πολύ εύκολο να βάλει σου, πιστεύω. Φαινόταν τεράστιες. Δηλαδή έπεσαν όμως και σε κακές ομάδες του Άρη πολλές φορές. Αλλά υπήρχαν χρόνια. Μπορεί να έχει παίξει 4 Bundesliga είναι αυτή. Όλοι πατάνε περιοχή. Όσοι παίζουν από το κέντρο και μπροστά. Μεγάλε Σταύρο Λαμπριάκου, όταν τα έκανε εσύ θέση box to box δεν υπήρχε. Όταν τα έκανε ο Λαμπριάκος δεν υπήρχε αυτό, όντως. Όντως δεν υπήρχε αυτό. Τα έχουμε δει όλα. Εμένα αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι πλέον το ποδόσφαιρο μας έχει ξεπεράσει και εμείς μπαίνουμε στις τακτικές του 2000. Πλέον το άθλημα ζητά αθλητές γρήγορους και δυνατούς και εσύ φέρνεις Μπουσαΐντ. Εντάξει, ήταν μια ατυχής μεταγραφή νομίζω.
0: Σε αυτό που λέει, θεωρώ ότι έχει δίκιο αρκετά.
1: Αθλητικότητα πάει, εννοείται.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι με πληγώνει και λίγο η μεταγραφή τύπου Μπασιρού και Χόγκλα. Όχι γιατί δεν είναι ποιοτικοί και καλοί παίκτες, αλλά.
1: Γιατί θεωρητικά, στη θέση πάντως, του 6... θεωρητικά είναι παίκτες οι οποίοι θα βρουν ανάση και ταχύτητα. Θεωρητικά ναι. Είναι εξάρια που έχουν ανάση και ταχύτητα. Θα το δούμε όμως να φανεί.
0: Δεν το έχουμε δει ακόμα όμως, εγώ θα σου πω.
1: Να φανεί.
0: Και θέλω στο θέση 6 να τρέχουν σε σκυλιά. Δεν έχουμε έναν τέτοιο, ένα Σάσα.
1: Ψιλοανέβηκε ο Μπασίρου. Ετοιμαστείτε.
0: Θα τρέχει σε σκυλί, δηλαδή μακάρι.
1: Δεν ξέρω αν θα τρέχει σε σκυλί, θα το δούμε. Αλλά φαίνεται ότι ανέβηκε. Δεν πιστεύω ότι έχει τα πνευμόνια του Σάσα. Περισσότερα θα πούμε μετά το break. Φτάσαμε 5 και 1 λεπτό. Οπότε πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Μένε ζωνισμένοι, Yellow Radio 101,7. Ακούτε κίτρινη κάρτα. Θα επιστρέψουμε να πούμε και ατομικά έτσι για του παίκτε, να σχολιάσουμε για την αγωνιστική και ό,τι υπόλοιπο προκύψει. Είχαμε και φιλικό στο μπάσκετ. Break και επανερχόμαστε. Μείνετε συντονισμένοι στο Yellow Radio και του 101,7 των FM ή από όπου και αν μα ακούτε.

0: βράδυ. Τα κενά με μουσική, rock and roll που συμπαθώ.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
6: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
5: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
6: Ποιος εγώ?
5: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
6: Και injectionservice.gr.
5: Λύσαξες.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
10: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣΥ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣΥ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο eshop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΥ Άρης. We are the colors.
11: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance. η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Άρης Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Άρης Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
18: Digital Markt.
17: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
19: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθώματο έχεις?
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
20: GPS λογικό έχεις?
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
19: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
20: Μεϊμάρις.
10: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε σε ένα φίλο που καλεί να ξεκινήσει δεύτερη ώρα με τηλεφώνημα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνουμε.
0: Καλησπέρα. Καλά, μια χαρά. Εντάξει.
1: Ο Κορνέλιος είμαι, καλά είστε.
0: Καλησπέρα. Καλά είμαστε. Περιμένουμε να κάνει και κάτι καλύτερο από το
1: σύνολο. Στην αναμονή, δεν ξέρω, δεν με είδατε και είπατε να πάρω κάποιον τελευταίο. Μία ώρα περίμενα, δεν ξέρω, μετά πήρε.
0: Α, ναι, δεν χτύπησε κάτι παραπάνω, ναι.
1: Μετά, ήμουνα στην αναμονή, αλλά δεν το είδατε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Συμβαίνουν προφανώς αυτά, ναι.
1: Καλά να είμαστε. Να μιλήσω για την Αργιανάρα.
0: Έτσι. Για πες.
1: Το είδα το μάτσο αυτό. Εγώ το βγάζω από το μυαλό μου, το διαγράφω. Δεν θα κάνω καθόλου κριτική.
0: Καλό θα ήταν να το διαγράψουμε. Ναι.
1: Πες πως δεν έγινε. Εντάξει, ξέρω εγώ, μια κακιά παρένθεση.
0: Μακάρι να παρένθεση.
1: Συνεχίζουμε. Τώρα θα ήθελα το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που θα παίξουμε. Θα ήθελα να ξεκινήσει για μένα προσωπικά, και ένας κύριος είχε πάρει πριν καμιά 3-4 τηλέφωνα, να βάλει το Βοριαζίδη. Να παίξει στο 6 ο Χόκλαν, στο 8 το Βοριαζίδη, να δώσει πάθος και να τρέξει.
0: Και μετά.
1: Και να, και στο μετά? 10 να βάλει το Μανού Γκαρσία.
0: Και ο Ράτσιτς.
1: Στο 6 το Ράκιτς είπα.
0: Α, είπες, νόμιζα Χόγκλα, είπες γι' αυτό.
2: Χόγκλα, είπα.
1: Όχι, συγγνώμη,
0: μπερδεύτηκα. Ράτσιτς, Βοριαζίδης, Μανού, ναι.
1: Στο 6 το Ράκιτς. Στο 8 το Βοριαζίδη.
0: Και Μανού, ναι.
1: Στο 10 το Μανού Γκαρσία. Και όπως έλεγε και ο Δημήτρης, γιατί άκουγα την εκπομπή πιο μπροστά, ο Γιαννιώτας είναι δεξί εξτρέμ, να το βάλει δεξιά και ο Καρέ είναι αριστερά, να τους αλλάξει θέσεις.
0: Ο Καρέ πάντως γενικά πέρα από το τελευταίο παιχνίδι αποδίδει δεξιά.
1: Ο Δημήτρης είπε ότι εγώ ξέρω ότι ο Γιαννιώτας παίζει δεξί εξτρέμ. Το πάει συνέχεια αριστερά με ανάποδο πόδι.
2: Και ο Γκαρέ είναι δεξί. Και ο Γκαρέ είναι δεξί όμως. Και αυτός με ανάποδο να βάλει.
1: Όπως λέει ότι ο Γκαρέ από αριστερά είναι καλός. Ότι είναι αριστερό εξτρέμ, εγώ δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς είναι από αριστερά ο Γκαρέ, δεν έχω ιδέα.
1: Εντάξει, ας τους αλλάξει. Ο Γιαννιώτας είναι καλός παίχτης.
0: Πάντα είναι μια επιλογή. Προσπαθεί, αυτό δεν έχουμε παράπονο.
1: Και προχθές με την ΑΕΚΡΕ, παιδιά, εκεί μπέρδεψε, γιατί ξέρεις τι έγινε στην πρώτη φάση.
0: Δεν έχει τελική προσπάθεια καθόλου.
1: Όχι. Ναι, δεν έχει τελική, δεν είναι καλή τελική του. Έχει καλές μπαλιές για να βγάλει κάποιον άλλο σε τελική. Είναι πολύ γρήγορος παίχτης. Απλώς εκεί, επειδή ήταν στο αριστερό το πόδι, άργησε, πήγε να την πάει στο δεξί, τον πρόλαβε ο Ρώτα και
0: τον έκλεισε.
1: Εκεί του πήρε την μπάλα.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, ας το διαγράψουμε αυτό το μάτς, μια κακιά

0: Εγώ τώρα θα ήθελα να μου πείτε το παιχνίδι που παίζουμε Τετάρτη, παίζουμε στο Κύπελλο.
1: Πέμπτη, 6 παρατέταρτο.
0: Το έχει ο Sky απευθείας?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό για τηλεοπτική κάλυψη. Για τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα. Μόλις κλείσει θα το ψάξουμε για να,
0: για να δούμε. Εκπομπή, είναι...
1: Για να δούμε.
2: Ναι, θα ενημερώσουμε. Τουλάχιστον τι δείχνει το
0: για
2: πρόγραμμα.
0: Το μπάσκετ. Ναι, το μπάσκετ.
1: Πες για το μπάσκετ. Ναι.
0: Θα έχουμε καλή ομάδα.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Το τουρνά τώρα πιστεύω ότι ο Άρης θα κάνει και νίκες εκεί πέρα.
1: Εντάξει, στην Κύπρο λες.
0: Είχε κανένα δυο τραυματισμούς.
2: Πάντως μην πάθουμε κατάθλιψη αν δεν κερδίσουμε. Παίζουμε με δύο ομάδες Ευρωλίγκας. Δύσκολα μάτσα.
0: Είναι προετοιμασίας και να χάσεις το τουρνάι και να χάσεις, εντάξει. Μόλις αρχίζουν τώρα τα παιχνίδια.
1: Ναι, η σεζόν αρχίζει.
0: Αυτά, αυτά νομίζω τα είχε πει ο
2: Δημήτρης. Ναι.
0: Το Sky νομίζω είπε ότι καλύπτει το ένα μάτς.
1: Νομίζω και τα δύο θα τα δείξει ο Sky.
0: Όχι, γιατί το πρώτο, δεν ξέρω, αν το ξέρει κάποιος φίλος Αργιανός που μας ακούει, ή αν το δείτε εσείς, αν μπείτε μέσα στο Sky, ξέρω εγώ μέσω ίντερνετ, δεν ξέρω πώς μπορείτε να το δείτε, ή κάποιος Αργιανός άμα το ξέρει και μιλήσετε, δηλαδή πάρει τηλέφωνο, νομίζω το ένα είπε ότι δεν θα το έχει, θα το έχει...
1: Α, το παιχνίδι της Παρασκευής δεν θα το έχει το Sky, όντως.
0: Πού το έχει αυτό?
1: Προφανώς το έχει ιντερνετικά, δεν ξέρω αν το έχει το Sport FM, δεν το έχω
0: γιατί
1: ψάξει
0: ιδιαίτερα. Ο Δημήτρης...
2: Sky Hybrid, κάπως έτσι λέγεται. Να
1: το έχει πάλι στο Hybrid. Ναι, δεν ξέρω.
0: Όχι, το YouTube είναι άλλο και...
1: δεν ξέρω αν το έχει στο YouTube τώρα, ναι.
0: Υβριδικά είναι άλλο και YouTube.
1: Άλλο είναι αυτό, ναι, άλλο είναι.
0: Ο Δημήτρης άκουσε νομίζω ότι είπε στο YouTube, ούτε
1: είναι στο YouTube, θα το μάθουμε.
0: Και το δεύτερο με ποιον παίζουμε?
1: Το δεύτερο παίζουμε με τη Maccabi. Με τον Ερυθρό Αστέρα νομίζω βασικά το δεύτερο.
2: Όχι, εγώ νομίζω το δεύτερο με την Μακάμπα, μπορώ να κάνω λάθος.
1: Το πρόγραμμα πάντως εδώ πέρα του Sky λέει Παρασκευή ότι θα δείξει ο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας.
2: Okay.
1: Άρα και εγώ είχα εικόνα για δεύτερο Μακάμπι.
0: Για το ποδόσφαιρο μπορείτε να δείτε για το κύπελλο.
1: Ναι, το δείχνει κανονικά το Sky.
0: 6 παρατέταρτο
1: την Πέμπτη.
0: Okay. Έγινε ρε παιδιά,
1: έγινε.
0: Να μην στεναχωριόμαστε και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Επειδή ο Μανού Γκαρσία ξέρει καλά να παίζει με το μωρό, τα πατήματα, θα ήθελα να ξεκινήσει το μωρό μπας και αναγεννηθεί. Και μυρίζει, ο μωρόν μυρίζει τούμπα.
1: Το μωρό σίγουρα το κάνει αυτό. Ωραία, έγινε.
0: Έγινε παιδιά, έγινε. Ευχαριστώ που με ακούσατε, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Νίκη στην Αργιανάρα μας παντού.
1: Έτσι, καλή συνέχεια.
2: Όχι, όντως πρώτα Μακάμπι παίζει.
1: Πρώτα Μακάμπι και το δείχνει το παιχνίδι, θα το δείξει το... Sport FM στο YouTube θα είναι η μετάδοση. Με ενημερώνουν εδώ πέρα. Έπεσε η γραμμή, ας ξαναπάρει.
2: Εντάξει, να πω ότι ο Καντεβέρε είναι στις κλήσεις της Ζιμπάμπουε.
1: Είναι ο καλύτερος του παίκτης. Είναι ο καλύτερος του παίκτης.
2: Ναι.
1: Ναι, είναι ο καλύτερος του παίκτης. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εσύ είσαι φίλε.
3: Ήθελα να μιλήσω για το χθεσινό παιχνίδι.
1: Για το χθεσινό παιχνίδι, για το προχθενέ, ναι, με την ΑΕΚ.
3: Δεν ήταν απλώς μια ήττα. Ήταν ένα. Και να το πω.
1: Ήταν μια βαριά ήττα, μια μεγάλη ήττα.
3: Εκτός από το αριστερό μπακ που διασώθηκε, δεν
1: ναι,
3: νομίζω...
1: ήταν τίμιος.
3: Από αυτόν τον Ναυάγιο διασώθηκε δεύτερος παίκτης. Τον κατεβαίνει, τον καταήφιανε, τον κατάπιανε.
1: Ναι, δεν ήταν σε... τον κέρδισε τη μονομαχία μου, Κουντή. Τον κέρδισε κατά κράτος.
3: Σε όλες τις μονομαχίες. Τώρα... Δεν μπορείς να βρεθείς σε πολλές ευκαιρίες όταν σου έρχεται μια ευκαιρία με τον Γιαμίνη όταν ασπάσεις την μπάλα. Και μιλάμε για έναν έμπειρο παίκτη τώρα, δεν μιλάμε για έναν πιτσιρικά που μπήκε μέσα και έκανε λάθος.
1: Ναι, αλλά ξέρεις ότι πολύ είπε τεχνικών χαρακτηριστικών και ειδικά στη τελική προσπάθεια.
3: Ναι, και είναι μπροστά ακριβώς δίπλα του και το βλέπει και δεν του δίνει την μπάλα.
1: Έπρεπε.
3: Εντάξει. Έπρεπε. Είναι κάτι που εκνεύρισε όλο τον κόσμο. Είναι αλήθεια τώρα, μην
1: εννοείται.
3: Να λέμε Αργιανός και έτσι και αλλιώς και το ένα και
1: όχι, όχι άλλο, το ένα άλλο το άλλο. Τον εκτιμούμε εννοείται για τη βοήθειά του, αλλά θέλουμε και περισσότερα.
3: Όσο δεν έβαλε το Βοριαζίδη και έβαλε το Χόγκλατ, ο Χόγκλατ έδινε assist στους αντίπαλους.
1: Χόγκλα ήταν δράμα.
3: Εμπαίνα τα γκολ.
1: Ήταν δράμα ο Χόγκλα.
3: Δεν νομίζω ότι ο Βοριαζίδη θα έπαιζε τίποτα χειρότερο.
1: Όχι, χειρότερα δεν θα έπαιζε.
3: Εντάξει. Mm-hmm. Έδινε ο Χόγκλα κατευθείαν πάσες. Συνέχεια. Αυτό άμα θυμάστε, το έκανε και όταν ήρθε στην αρχή.
1: Ναι, έκανε αρκετά λάθη, γι' αυτό είπαμε ότι...
3: Ναι. Έχει κάνει τίμησε. Θάλασσα. Δηλαδή, κανένας παίκτης δεν είδα έτσι να... Ο Γκαρέ, και αυτός ήταν...

0: έξω από τα νερά του. Δεν ήταν βουγκάρι που περιμέναμε. Τίποτα δεν ήταν άφαντος. Ένα φάουλ κέρδισε εκεί πλάγια στις μεγάλες περιοχές. Αυτό ήταν. Τίποτα άλλο δεν έκανε.
1: Ναι.
0: Απλώς το ο Σαρλής το λέει ότι στα αριστερά παίζει καλύτερα από ό,τι άκουγα και το ρεπορτάζ του 2 με 4.
1: Στα δεξιά.
0: Όταν το βάζει, ναι, όταν το βάζει αριστερά παίζει πιο καλά. Είναι πιο καλός. Πιο καλός. Αλλά τη στιγμή που δεν παίξανε κανείς και αριστερά να τον έβαζε, θα γινόταν τίποτα.
1: Ναι.
0: Την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ.
1: Για να δούμε, έχουμε και πρώτα έχουμε και κύπελο.
0: Ναι, αλλά άμα ακούσετε τα ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ είναι... Υπήρχε μανία με τον διαιτητή.
1: Αυτό είναι ανησυχητικό. Μην τα πάρουν αντιπαροχή.
0: Ναι, κοίταξε, αυτό συνέχαλε στο βολάνε για να έχουν διαιτησία την Κυριακή.
1: Καλά, εννοείται. Γιατί αν και νομίζω ότι έτσι αλλιώς, ενώ δεν το χρειάζονται αυτό, έτσι αλλιώς το άχανε, αλλά ναι.
0: Κοίταξε, και ξένοι διαιτητές που ήρθαν, παιδιά, δεν ήταν το καλύτερο.
1: Πρέπει να έρθουν καλοί ξένοι, αν είναι να μας φέρει...
2: Ναι, ναι. Εγώ λέω να τον φοβάστε, να τον φοβάστε τον ξένο που θα έρθει την Κυριακή. Θα είναι επικίνδυνος, πιστεύω.
0: Α, μπράβο, γιατί ο Έλληνας διαιτητής θα ακούσει και πολλά πράγματα. Ενώ ο ξένος διαιτητής θα σηκωθεί να δει και δεν τρέχει τίποτα. Και συνέχεια ο ΠΑΟΚ φωνάζει να πάει στην Αστυγκέρ, στην Αστυνέπο, να δω τι είπαν.
1: Προσπαθούν και αυτοί να μας πείσουν ότι τους πολεμάει ο Καγκάτσης.
0: Να σταλεί στη Γερμανία και να τιμωρηθούν οι διαιτητές. Μιλάμε για... ούτε θα και ο ΠΑΟΚ ήταν δε τσούρμο χάλι και ούτε θα κέρδιζε πάλι. Αλλά αυτό το κάνει για να έχει διαιτησία την Κυριακή.
1: Καλά, εννοείται, αποσκοπεί, εννοείται σε μεγάλο βαθμό.
0: Να σου θυμίσω διαιτητές ξένους. Ινδό, Πακιστανό.
1: Δεν θέλουμε τέτοιους, με τίποτα.
0: Ναι. Τον Αζερβαϊτζανό που το άβησε τη φανέλα του Ματίου Γκαρσία.
1: Έτσι και δεν έδωσε τίποτα,
0: τίποτα.
1: Με το κουλιαράκι εκεί βέβαια.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο δει τον πέναλτι κατευθείαν που έγινε με...
1: Έτσι.
0: Βέβαια σωστό τον πέναλτι, το έδωσε κατευθείαν. Για μη θυμηθούμε τέτοιες διαιτητές.
1: Έχει πάρα πολλούς.
0: Πρέπει να ξεχάσει το παιχνίδι αυτό. Έτσι. Ο κύριος Καρεπίδης έπρεπε να φέρει ένα κεντρικό αμυντικά. Δεν μου αρέσαν οι δηλώσεις του Γρηγορίου. Εγώ τον είχα για να σοβαρό άνθρωπο.
1: Εντάξει, τώρα και οι δηλώσεις που φαίνεται τις έκανε για να τις κάνει, δεν φαίνεται να έχει και μεγάλη όρεξη.
0: Όταν του λέει ο Σαρλής την ερώτηση σε κεντρικό αμυντικό και λέει αν θα βρούμε κανένα που μας ταιριάζει.
1: Εντάξει, τότε ήταν άκυρο, ναι.
0: Εντελώς. Εντάξει, δεν είναι αυτή η απάντηση τώρα. Δεν περιμένω να σε φέρουν το Φράσπε και Πάουερ.
1: Έτσι. Ένα στόπερ, να παίζει στόπερ.
0: Και
1: το έχουμε κάνει, λες και ψάχνουμε.
0: Τώρα αυτό που λέει αν μας ταιριάζει και δεν μας ταιριάζει, δηλαδή αυτό ένας προπονητής που μπορεί να χτυπήσει το, ένας μεγάλος προπονητής, μεγάλος ελληνικός, θα τον έλεγε τον πρόεδρο φέρουμε κεντρικό αμυντικό και θα τον έφερνε. Είμαστε τον Λουτσέσκο, με φέρουν παίκτες, φώναζε, έκανε, δεν με έφεραν τον άλλο, δεν με έφεραν τον άλλο.
1: Ωραία.
0: Αυτά είχα να πω.
1: Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Όντως η αλήθεια είναι ότι παίζουν πολλά. Αφού πάει έτσι με γραμμές.
2: Πάντως, να πούμε πριν βγάλουμε και τον επόμενο φίλο, να πούμε ότι εγώ από ό,τι είδα, μάλλον θα είναι στο YouTube και στο Sport FM το πρώτο ματς.
1: Το είπαμε.
2: Δεν το άκουσα. Όχι, το είπες. Δεν το άκουσα. Μου αναφέρει μέλη.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα τα παιδιά.
1: Καλησπέρα.
3: Μάριο, της χωρίς ομάδα.
1: Μα να.
3: Δεν είμαστε.
1: Δεν είμαστε ασλαμάς. Δεν είμαστε ασλαμάς.
3: Όχι, μου είστε πολύ. Πολύ συμπαθείς από τότε που είχε κάνει ο Μπέος τη δήλωση με τους ομοφυλόφιλους και ταχθήκατε κατά του, σας αγάπησα.
1: Όχι την ομοφυλόφιλους, μάλιστα.
3: Αλλά και να ξεχνιόμαστε, ας πούμε.
1: Okay.
3: Θέλω να πω κάτι. Καταρχάς, εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι ένα παλιό άθλημα, έτσι, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Αλλά στην προηγουμένη περίπτωση παίξατε με την ομάδα που είχε τις λιγότερες μεταγραφές.
1: Mm-hmm.
3: Πολύ πιο λογικό. Εσείς, ας πούμε, κάθε χρόνο προπονητές...
1: Ναι, άστο.
3: Ναι, εντάξει τώρα. Και θέλω να πω και κάτι, επειδή κάνατε αναφορά και για τα πιτηρίκια που έχετε, που είναι κλασική περίπτωση παιχτών κυπέλου. Νομίζω ότι ο Παναγίδης, ας πούμε, σπίρθηκε σαν λεμονόκοπα και πετάχτηκε από όταν πήγε 22 και τελείωσε.
1: Δεν έδειξε όμως και του κάτι παραπάνω, είναι αλήθεια.
2: Η αλήθεια είναι ότι είχε και μια χρονιά ολόκληρη που
1: έπαιζε.
2: Δεν ήταν καλός και έπαιρνε πολύ χρόνο συμμετοχής και δυστυχώς δεν μπορούσε να δείξει όντως κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι τώρα μπορούσε να το κρατήσει, αλλά δεν ξέρω αν κερδίζει κάτι περισσότερο από αυτό.
3: Ναι, δεν ξέρω ρε γάμο, γιατί και οι προπονητές αλλάζουν και οι παίχτες αλλάζουν. Ένα παίχτη δεν μπορεί να τον κρίνει.
1: Πάντα σε ένα πιο σταθερό περιβάλλον είναι αλλιώς.
3: Ναι. Και το λέω σήμερα, παιδί μου, Ελληνική, για την ποιότητα του Άρη, ας πούμε, για δεύτερο.
1: Δεν συμφωνώ με τον Παναγίδη, που Βουργιαζίδης δείχνει κάποια καλά δείγματα.
2: Τώρα και με το κύπελο θα του δοθούν αναγκαστικά και ευκαιρίες, οπότε θα έχουν ευκαιρία να παίξουν ένα καλό αγώνα και να διεκδικήσουν μια θέση στο πρωτάθλημα στην τελική.
3: Έστω και σε αλλαγή. Αν εξαιρέσεις τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, και τον Ολυμπιακό, γιατί ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι έχει
1: βγάζει, έχει
3: απόθεμα, ας πούμε, και ενδεχομένως ο ΠΑΟΚ, άμα δεν πάει καλά φέτος, να βγάλει παίχτες. Αλλά όλο το ελληνικό πρωτάθλημα αυτό είναι κοροϊδία, ρε παιδιά. Δηλαδή κρατάνε τους Έλληνες παίχτες στα πιτσιρίκια, γιατί δεν μπορούν να αγοράσουν παύρες φραξιόν παίχτες, ας πούμε, κατά από 21 να βγει να παίξει, ξέρω εγώ.
1: Έλληνας πρέπει να παίξει.
3: Μια παροδία, το κύπελλο είναι μια παροδία μόνο και μόνο από αυτό το πράγμα, ας πούμε.
1: Υποχρεωτικά τώρα δεν γίνεται δουλειά.
3: Ναι, και μπράβο και παιδιά και στο Τζολάκι. Καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής, έτσι.
1: Δεν έχει δεχτεί γκολ, ο μόνος.
2: Ναι, τέλεια τα πήγαινε ο Τζολάκης, αλήθεια.
3: Πέρα από το δεν έχει δεχτεί γκολ και στο Google...
1: Το βγάζουν και οι φίλοι της Χαλ το βγάζουν και MVP.
3: Ο καλύτερος παίκτης, ναι, μπράβο.
2: Και στο match με τη United ήταν και MVP του match, οπότε...
3: Ναι, κατέβασε ρολάρε.
1: Καλά πάει πολύ καλά.
3: Άντε παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Το ευχαριστούμε
2: πολύ.
1: Καλή
2: συνέχεια.
1: Όντως ο Τζολάκης πηγαίνει πάρα πολύ καλά στην Αγγλία και η Χαλ πηγαίνει πάρα πολύ καλά, 7 βαθμούς πρώτες 3 αγωνιστικές.
2: Τέλεια.
1: Ποιος
2: θα πηγαίνει. Να δούμε αν θα παίρνει και χρόνο συμμετοχής και Μουζακίτης.
1: Το δούμε.
2: Πιθανότατα να είδαν ότι τους πήγε πολύ καλά η Πέτραφη Τζολάκη του Ολυμπιακού και πάνω απ' και άλλον Έλληνα από τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω.
1: Αυτά είναι πάντα λίγο περίεργα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Αυτά είναι πάντα λίγο περίεργα. Είμαστε θεώροι και ζυγδικοί στον αέρα. Πουπούλα, αν μπορούσα να κρατήσω κάποιες εμφανίσεις έτσι ως πιο τίμιους, όχι καλούς, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, μπορώ να πω ότι ήταν η πρώτη φορά που είδαμε λίγο τον Μπασίρου να δείχνει κάποια καλά δείγματα.
2: Έκανε κάποια κοψήματα.
1: Είχε καλές τοποθετήσεις. Αυτό που ξέρει να κάνει καλά θεωρητικά σαν παίκτη. Δεν είναι ότι είναι σκύλος ή κάτι τέτοιο. Γενικότερα σαν παίκτη. Αυτό που βγαίνει είναι ότι έχει καλές τοποθετήσεις, ξέρει πού να βρεθεί στο γήπεδο. Δηλαδή τη θέση την ξέρει καλά, κινείται σε καλούς χώρους. Οπότε θεωρητικά μπορεί να κάνει κάποια τέτοια κοψήματα. Ενδεικτικά έχει 6,9 μονομαχίες, 2 πετυχημένα τάκλινγκ και 2 κλεψίματα που για ένα παιχνίδι όπως αυτό με την ΑΕΚ δεν είναι καθόλου κακό.
2: Ναι.
1: Και 6-9 μονομαχίες και απέναντι σε καλούς παίκτες. Δηλαδή έσω και κάνα δύο καταστάσεις. Μου άρεσε συμπαθητικός, τίμιος, όχι κάτι παραπάνω βέβαια από πλευρά του, δηλαδή περίμενα να εκτεθεί παραπάνω ο Ρίτσαρντς. Mm-hmm. Δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο. Γενικά τα πλάγια μας μπακ δεν εκτέθηκαν. Δηλαδή περίμενα από τους εξτρέμ της ΑΕΚ να μπουν περισσότερο. Από το κέντρο είχαμε τα θέματά μας τα μεγάλα.
2: Το κέντρο.
1: Το κέντρο και θα πω και τον άλλον ο οποίος πέρασε πιο αθόρυβος και όμως καλά νούμερα. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Εγώ ήθελα να πω ότι δεν έχω καμία εκτίμηση στον προπονητή Γρηγορίου. Mm-hmm. Θεωρώ είναι για λίγα πράγματα και για μικρά παιχνίδια. Γιατί τον έχετε κάνει, ξέρω εγώ, να πούμε Βάιτσβάιλερ,
1: δεν νομίζω, αλλά ναι.
4: Εντάξει, να σε πω κάτι. Ναι. Όλη η συνήγηση που έχει κάνει είναι με μικρά παιχνίδια και στα δύο τέρμπι που έπαιξε, ας πούμε, άρπαξε 3 από τον Παναθηναϊκό και 5 από την ΑΕΚ.
1: Δεν με τον
4: Παναθηναϊκό, δεν με τον Παναθηναϊκό.
1: Α, ποιο λες, το 3-1 το πρώτο του μάτς.
2: Με τον ΕΤΕΗ.
1: Εντάξει, τώρα εκείνο το παιχνίδι μου το πιστώσουμε τώρα, το Γρηγορίου.
2: Θυμάσαι λίγο ότι είχε γίνει σε εκείνο το μάτς.
4: Αλλά οι νίκες που έκανε στα φιλικά όταν είχαν κρυθεί όλα λόγω του κυπέλου.
1: Όχι, ούτε τα φιλικά δεν βάζουμε εμείς. Εμείς βάζουμε φέτος, σεζόν από όταν άρχισε. Τα πρώτα τρία παιχνίδια.
4: Ένας σοβαρός προπονητής θα πήγαινε στον ιδιοκτήτη και θα έλεγε, με έχεις, ας πούμε, γανιάσει για ένα center back. Θα φέρεις ή θα παραιτηθώ. Δηλαδή ένας προπονητής που...
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι, δίκιο έχεις, αλλά...
4: Απλά το όνειρό του, γιατί...
1: Ναι, πού θα βρει μετά δουλειά ο Γρηγορίου.
4: Θα βρεθεί στον Άρη. Ναι. Δεν έπρεπε να πιέσει ο ίδιος ο Γρηγορίου να του φέρει ένα center back. Να πω αυτό, το ξεφτιλίκι τώρα που είμαστε, που έχουμε μείνει με ένα-δύο...
1: Εννοείται πως είναι ντροπή.
4: Αυτά δεν γίνονται τις άλλες τεχνικές ομάδες, δηλαδή. Είναι δυνατόν. Τι να πω, δηλαδή. Και στο φινάλι, τι να πω, αν δεν μπορούσε να βρει, ας έβρε ένα ακόμα παλέμαχο από το 0, δηλαδή να έβρε...
2: Να κρατώσεις το Ρόζερ, παιδί μου.
1: Ένα Ρόζερ, ναι.
4: Τι να πω, τώρα... Εσύ πιστεύεις ότι ο Γρηγορίου θα πάρει αποτέλεσμα εκεί με τους άλλους, ας πούμε, ξέρω...
2: Αν παίξει όμως με την ΑΕΚ και δεν εννοώ να φάει 5 γκολ, εννοώ να παίξει το στυλ που έπαιξε με την ΑΕΚ, να παίξει δηλαδή έτσι ανοιχτά...
1: Ναι, ελπίζω να αλλάξει την προσέγγιση του.
4: Και
1: μπορεί να αλλάξει την προσέγγιση.
4: Τι να σου πω, ρε φίλε. Πιο πιθανό, ας πούμε, είναι ο Ευκλήτης Ακαλώτος να βγάλει γκόμα να τη Σκάρλετ Γιόχανσον που την καθάρει.
1: Μάλιστα.
4: Παρά ο Γρηγορίου να πάρει τέρμπινα. Μακάρι ο άνθρωπος να την αψεύσει, έτσι.
1: Μακάρι.
4: Δεν βλέπω να πούμε. Μακάρι. Τον έχετε ντύσει μήνα. Εγώ να βάρκω.
1: Εντάξει τώρα.
2: Όχι, αλλά εντάξει. Τέλος πάντων.
1: Μακάρι να πάει καλά.
4: Ένα center back να πάρει, έστω και την τελευταία στιγμή ο πρόεδρος.
1: Κάτι πρέπει να γίνει, δεν γίνεται. Πρέπει να πάρουμε έναν.
4: Εντάξει. Τέλος πέρα.
2: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Υπάρχει μια αγανάκτηση γενικότερα. Υπάρχει μια αγανάκτηση στα αξιωματοπαδών του Άρεος και την καταλαβαίνουμε σε μεγάλο βαθμό. Και ο άλλος λοιπόν, μπορείς να φανταστείς, έχει πάρα πολύ καλά νούμερα. Αν το έλεγες στο παιχνίδι, δεν θα το καταλάβαμε τίποτα.
2: Ναι.
1: Με 5 κερδισμένα φάουλ, 7 στις 7 μονομαχίες και 2 στις 2 πετυχημένες τρίπλες. Mm-hmm. Είναι ο Σεμπαστιάν Παλάσιος.
2: Okay.
1: Δεν το κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια. Προσπάθησα να βγάλει κάποιες συνεργασίες εκεί πέρα.
2: Δεν είναι τα νούμερα πάντα την αλήθεια.
1: Πάντα την αλήθεια. Καλά, τώρα τι, σε αυτό ας πούμε.
2: Τι.
1: Τι σχέση έχει αυτό με.
2: Ότι σχέση μπορεί να έχει καλά νούμερα δεν σημαίνει ότι ήταν καλό στο μάτς.
1: Όχι, αυτά που ήταν. Εντάξει. Δεν ήταν και κακό κιόλα. Δεν ήταν και κακό. Σε αυτό το παιχνίδι κυρίως κοιτάς ποιος δεν ήταν κακό όταν χάνει 5-0 ένα μάτς.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν κακό. Okay. Δεν έκοσε για τα πράγματα που μπήκε να κάνει. Τέλος πάντων τα προσχήματα τα κράτησε σε με τους περισσότερους. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα.
5: Λοιπόν, το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος. Είναι μια σειρά από μάχες η μια πίσω από την άλλη. Μια μάχη τη χάσαμε με κατεβασμένα παντελόνια που λέμε, ας πούμε, λαϊκιστή. Πιστεύω ότι ήταν ένα παράδειγμα απέναντι ίσως στην καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που θα πρέπει να γίνει πηξίδα για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα ντέρμπι. Και είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, ο προηγούμενος Έλληνας προπονητής που θεωρείται πετυχημένος στον Άρη, ο Άγγις ο Μάδιος,
1: ναι,
5: έδειξε έναν τρόπο με τρία χαφ, σφιχτά.
2: Άγγις ήταν καλός στο ντέρμπι.
1: Σούπερ ήταν στο ντέρμπι.
5: Γρήγορους παίχτες στον ασβέστη και ένα οξυδερκή σεντερφόρο ώστε να μπορεί και να σπάσει και να εκτελέσει ανάλογα το πώς το απαιτεί η περίσταση κάθε φορά. Δυστυχώς έτσι μπορούμε να πάρουμε.
2: Συγγνώμη, αλλά ο Μάτζιος δεν πήγε μέσα στην ΑΕΚ να παίξει ανοιχτά με μια ομάδα πολύ καλύτερη, με πολλά περισσότερα τρεξίματα. Απλή λογική είναι.
5: Έπαιζε με τρία χαφ.
1: Του βγαίνει πολύ καλά. Κάποιες φορές και με φορ Μαντσίνη, ας πούμε, κάτι τέτοια.
5: Το εξάρι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και τρίτο σέντερ μπακ στα ντέρμπι του Μάτζιου.
1: Πολλές φορές τον προηγούμασταν.
5: Ναι.
2: Έτσι έπαιρνε αποτελέσματα. Άκουγε την κρίνια ότι δεν παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά έπαιρνε αποτελέσματα. Τώρα που πήγε ο Γρηγορούνη να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει 100 φορές περισσότερα τρεξίματα, ανάσες και δύναμη, αντοχή.
5: Εγώ δεν κατηγορώ τον Γρηγορίου, παιδιά. Η ομάδα είναι καινούργια. Θα έπρεπε να.
2: Εντάξει, φαίνεται και ο Γρηγορίου αυτό 5-0, ειδικά για την 11η που κατέβασε.
1: Και τον τρόπο που έριξε.
5: Αλλά άμα έκανε και 2-3 φιλικά παραπάνω και είχε και του παίκτε λίγο από την αρχή, θα βλέπει και ο Γρηγορίου ότι βασικά το είδε με την Νάπολη τι έγινε.
1: Ναι.
5: Εντάξει, θα μου πει με την Νάπολη.
1: Μακάρι να μάθει από το λάθο του.
5: Ναι. Τώρα είναι 11 στον Άρη.
1: Ναι, μακάρι να μάθει από το λάθο του. Απλά και να συνεχίσουμε καλύτερα.
5: Ναι, ίσω θα πρέπει να μπει και ο Γαλανόπουλο στο rotation από τη στιγμή που είναι στην ομάδα.
1: Αν δεν φύγει. Μπορεί να είναι και αναγκαστικό μετά για τον έχεις να κάνει.
2: Και αυτό θα πρέπει να δείξει κάτι. Εγώ δεν συμφωνώ απαραίτητα. Απλά ναι, αν είναι να μπει, να δείξει κάτι όμως επιτέλους. Γιατί δεν έχει δείξει ποτέ μέχρι στιγμής τον Άρη.
5: Όταν έπαιξε στο 6 σε 2-3 μάτς, ήταν υποφερτός, θα πω εγώ.
1: Αυτό όμως δεν περιμένεις από να παίξει την καλή του μέρα να είναι υποφερτός.
5: Ναι, απλά όταν πας να παίξεις, αδερφέ μου, αυτό που έπαιξε ο Άρης τώρα προχθές στο 4-2-3-1 με τον Μανού Γκαρσία στο 10 που ξέρουμε ότι υστερεί αμυντικά. Υστερεί αμυντικά.
1: Ναι, και μόνο κινδύνους.
5: Και ένα που έπεσε πάνω στις συμπληγάδες πέτρες και εξαφανίστηκε εκεί με το Μουκουντή και το... Πώς το λένε,
2: τον Ρέλος.
5: Ναι. Τον εξαφάνισαν και λογικό είναι, έτσι.
2: Είναι φοβερή.
5: Πολλά σεντερφόρ σε μια απόλυτη μοναστικότητα μπροστά με τη γραμμή να είναι τουλάχιστον 12 μέτρα η δεύτερη πίσω μπορεί να αντέξει με τον δύο σέντερ μπακ. Πολύ λίγα, δηλαδή τώρα φέρεις το Σαμουέλ Ετώ, ας πούμε, ή εκείνον εκεί.
2: Έτσι όπως το κατέβασε ο Γρηγορίου, δεν παίρναμε αποτέλεσμα, δεν γινόταν. Ακόμα και 5 να μην δεχόμασταν, δεν θα παίρναμε αποτέλεσμα.
5: Πάνε στην μπάλα στα πόδια σχεδόν στην κατοχή. Αυτό είναι ανέφικτο μέσα στην Αγία Σοφία και με την ΑΕΚ απέναντι που θέση έχει πολύ καλύτερους παίκτες από σένα.
2: Ίσως παραφέρθηκε ο Γρηγορίου επειδή νικήσαμε στα προηγούμενα μάτς. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Γιατί να πας και να προσπαθήσεις να κρατήσεις την κατοχή και να παίξεις τόσο ανοιχτά σε ένα μάτς με την ΑΕΚ.
5: Εγώ αυτό το μήνυμα που θέλω να παράσω στους συναργάνους είναι ότι αν σε ένα μάτς δεν δουν μέσα ούτε τον Γκουαμέ ούτε τον Μανού Γκαρσία, δεν είναι ανάγκη να χτυπήσουμε στα κάγκελα. Είναι μια τακτική που ίσως χρειαστεί να γίνει να παίξουμε με τρία χαφ.
1: Όλα μπορεί να γίνουν.
5: Τρία καθαρό δηλαδή στα ντέρβι.
1: Ευελιξία υπάρχει.
5: Για να μην ξεφτυλιστούμε, αυτό λέω εγώ τώρα.
1: Ευελιξία υπάρχει. Όχι,
5: δεν μπορεί να σου κάνει τέτοια ζημιά γιατί δεν έχει την ομοιογένεια της ΑΕΚ.
1: Ναι, δεν σου κάνει τέτοια αλλά θα χάσει το μάτς αν πας ανοιχτά.
5: η ΑΕΚ, αν παρατηρήσατε, πέρα από τα γκολ που της δώσαμε δώρο, που νομίζω τα 3 από τα 5 είναι δώρο, ειδικά τα 2 του
1: τα 2 ειδικά του Χόγκλα, ναι.
5: Είχε μια ομοιογένεια στο πώς έπαιζε την μπάλα.
1: Δηλαδή, την έχουμε δει την ΑΕΚ, είναι καιρό μαζί, εννοείται.
2: Απλά ο ΠΑΟΚ, το δυνατό σημείο του ΠΑΟΚ είναι οι αντιπιθέσεις και η κόντρα στο χώρο. Δηλαδή αυτό είναι το δυνατό του σημείο. Αν παίξουμε και εκεί ανοιχτά, είναι και πρέπει να προσαρμόζεσαι και στον αντίπαλο πάντα.
5: Εντάξει, αυτά τα κόντρα στο χώρο του ΠΑΟΚ και αυτά ήταν τα παλιά τα χρόνια.
1: Καλά, δεν είναι φέτος τόσο καλός, εννοείται.
2: Όχι τόσο καλός, αλλά αν έχει ένα καλό στοιχείο, αυτό παραμένει. Δεν έχει κάποιο άλλο καλύτερο στοιχείο.
1: Δεν μπορεί να παίξει το σετ κυρίως, ναι, συμφωνώ.
2: Όταν παίζει το σετ στοιχείο, ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται πάρα πολύ όμως.
1: Συμφωνώ.
2: Γιατί να μην το εκμεταλλευτεί.
5: Αυτό, να το ζωρίσουμε, να το σφίξουμε, αλλά πάμε λίγο υποψιασμένοι.
1: Εννοείται.
5: Ότι δεν αφήνουμε τόσο μεγάλους χώρους.
1: Εννοείται. 100%.
5: Αυτό, πιστεύω ότι θα πάμε καλά και εγώ. Εγώ έντυπα ότι θα πάμε καλά. Δηλαδή βλέπω την ομάδα ότι μπορεί να παίξει μπαλά. Αλλά
1: μπαλά μπορεί να παίξει.
5: Στο σημείο,
1: πάλι λίγο, να τα μυαλά μας στο κεφάλι μας.
5: Να παίξεις έτσι, πρέπει να περάσουν μήνες.
1: Ωραία.
5: Και μιλάω για θέμα ομοιογένειας καθαρά, δεν μιλάω για αξία παιχτών.
1: Ναι, μακάρι να μείνει αυτός ο κορμός και να εμπλουτιστεί απλά με ποιοτικούς παίκτες και να έχουμε κάτι για να χτίζουμε.
5: Το σκηνικό αυτό, το ότι δεν υπάρχει center back να αλλάξει και να μπει μέσα, δεν θέλω καν να το σχολιάσω.
1: Όχι, άστο, είναι, ναι. Τα έχουμε
5: όπως είμαστε νομίζω. Με 5 center forward και χωρίς center back,
2: ακόμα
5: και δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό πώς γίνεται. Και κάνουμε το θέμα του center back, λες και ψάχνουμε να βρούμε τον Γιούρι Γκαγκάριν, ας πούμε.
1: Ναι, πραγματικά.
5: Δηλαδή έλεος τώρα, έχει 10.000 center back.
1: Λες και αυτός που θα έρθει, ναι. Περιμένουμε.
5: Έλεος.
1: Ωραία.
5: Αυτά, παιδιά, νομίζω καλά θα πάμε και στο μπάσκετ δυνατά.
1: Έτσι.
5: Υπομονή, μπορεί και εκεί να αρχίσει να στραβεί.
2: Σε όλες τις ομάδες έρχονται στραβές, δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
5: Είναι υποψιασμένοι όλοι, δεν χρειάζεται ούτε να τα γκρεμίζουμε όλα, ούτε να τα αποθεώνουμε ότι θα πάρουμε πρωτάθλημα. Λίγο στα παπούτσια μας και στα πόδια μας και σιγά σιγά κοντά στην ομάδα.
1: Έτσι. Εμείς δίπλα θα είμαστε, το μόνο σίγουρο. Εννοείται.
5: Να την προστατεύσουμε κιόλας και αυτό το λόγο το μας επόμενο μάτς.
1: Α, με τον Ηρακλή.
5: Που πάρθηκε απόφαση να γίνει.
1: Να δούμε και εκεί τι ωραία θα έχουμε.
5: Ναι, ας είμαστε λίγο υποψιασμένοι και εκεί να προστατευτούμε. Μην φάμε κανένα 5-6 αγωνιστικές τώρα από το
1: πρωί. Όχι, δεν χρειάζεται. Προσοχή, δεν χρειάζεται. Θα τα πούμε και όταν έρθει η ώρα.
5: Προσοχή, ναι, και ο ένας θα προσέχει τον άλλον.
1: Έτσι, πολύ σημαντικό. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Καταλαβαίνω ότι και με τη συγκεκριμένη ομάδα μπορεί να βγουν παλιά ένστικτα και.
1: Ελπίζουμε να μην βγουν παλιά, να βγουν πιο σύγχρονα.
5: Αλλά να περιοριστούμε λίγο στις αντιδράσεις μας, αυτό.
1: Ωραία, έγινε.
5: Έγινε, να είστε καλά, παιδιά.
1: Καλή συνέχεια. Πρέπει να έχουμε και άλλη γραμμή, ναι. Λοιπόν, εδώ άναβε η κονσόλα. Καλησπέρα. Οπα, έλα, Βραμ, έλα. Πήραν όλοι και δεν είχες πάρει εσύ.
6: Καλά, αυτός... Ποιος,
1: μη. Μη λες για τους προηγούμενους, εντάξει.
6: Λοιπόν, καλούς προπολίτες του Βουλίου, αλλά κοίταξε να σου πράγμα. Μέχρι εδώ είναι, παιδιά. Δεν μπορεί ο άλλος. Ο δε σαν τα έκανε θάλασσα. Τι να φταίρε.
1: Ήτανε κακή διαχείρισή του.
6: Τι να φταίρε. Και που λέει ότι... Ποιος θα χωρέσει, ρε. Λέει λιγορεί αυτά που λες να πιστεύεις. Αυτά που λες να πιστεύεις. Ποιος θα χωρέσει. Κοίταξε, να σου πω, αν παίξουμε την Κυριακή με τους απέναντι, τετράμπουλο θα πάρουμε.
1: Αν παίξουμε έτσι θα έχουμε θέμα, αλλά εμείς πάμε ότι δεν θα παίξουμε έτσι και ότι θα
2: είμαστε... Με το Βόλο να παίξουμε έτσι, θα χάσουμε.
6: Και αυτοί οι ομάδες δεν έχουν, αλλά επίρρηση έχουν τρομερή. Ας έφυγε ο Κωνσταντιάκας, επίρρηση έχουν τρομερή. Τους είδα, ο Παναγιώτης δεν έκανε κόσμο.
2: Εντάξει, αν οι άμενα μας είναι έτσι, όντως θα μας πληγώσουν αρκετές φορές.
6: Κοίταξε, είσαι σίγουρος να πάρεις τον Ηρακλή.
1: Σίγουρος δεν μπορείς να είσαι για τίποτα.
2: Όχι, αλλά πάμε βήμα-βήμα. Και έχουμε ξεχάσει και το πολύ σημαντικό μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Έτσι, το κύπελο, γιατί μπορεί καθοριστικό.
2: Γιατί Πέμπτη παίζουμε με τον Αστέρα πριν τον ΠΑΟΚ, οπότε μην το ξεχνάμε κι αυτό.
6: Κοίταξε, τόσο πολύ γρήγορο δεν φταίει. Εσύ ρε Ρέγγες, δεν μπορείς να βρεις ένα σεντερμπακ, τις μήνες. Ο Λούρμουρ, Ρέγγες.
1: Ο Ρέγγες.
6: Άσε τώρα.
1: Ο Ρέγγες είναι εκτός τόπου και χρόνου λίγο μου φαίνεται.
6: Άσε τώρα, Ρέγγες. Σε καλή μάθημα χτες.
1: Δεν νομίζω ότι πίστηκε κανείς από τα λόγια του Ρέγγες. Ναι.
6: Ναι, άσε τώρα το μάθημα σου. Και πες τα ίδια έλεγες. Ο Λούρμουρ τόσο μπορείς να σου κάνει. Όμως δεν είναι και στο ΔΕΠΑΚ. Κοίταξε, ο Λούρμουρ είναι καλός ποιητής. Αλλά για τον Άρη δεν είναι.
1: Ναι, οκ. Okay. Τι να έχουμε, να ψηθεί να το δούμε.
6: Είναι,
1: θα κρυθεί.
6: Στα βαθιά μέσα είναι, αλλά προχθές...
1: Προχθές θα έχει τις ευκαιρίες
6: να... Ο Νίκορης τον έπνιξε.
1: Τον έπνιξε, ναι, ναι. Τώρα θα έχει τις ευκαιρίες να διορθωθεί.
6: Τον έπνιξε. Τι αλλαγές σε άφησε, παιδιά. Μα ζουλεύει.
1: Ήτανε κακές.
6: Ανάλαβε την ευθύνη, ρε Γρηγόριο. Σε λέω κι εγώ. Ανάλαβε την ευθύνη. Τι θα πει εσύ, θα τους μιλήσεις. Θα τους μιλήσεις, ρε. Να σου πω ένα πράγμα.
1: Για πες και αυτό και ολοκλήρωσε.
6: Το κλείσε. Κοίταξε.
1: Ναι.
6: Θα έχουμε θέμα αποδητηρίων.
1: Με τόσους παίκτες.
6: Με τόσους παίκτες.
1: Πρέπει να φύγουν κάποιοι.
6: Αλλά ακούς.
1: Ναι, ακούω.
6: Μην που ήρθε ο Μάνο. Με το μωρό είναι φιλελάκια. Δεν είναι με μωρό. Δεν παίζει και αυτό είναι.
1: Α, δεν ξέρω τώρα να το πείτε.
6: Εσύ προθέσεις ο άλλος ο δικός μας. Δώσε τον κατεμένα της βάρ μέσα ρε. Τι να το πω και τον τέτοιο δρόμο. Δώσε τον βάρ μέσα ρε. Να γίνει ένα.
1: Ναι.
6: Σε ένα μηδέν. Δώσε τον βάρ μέσα. Άσε τα εγώ δεν πιστεύω να... Όλοι θα πει με ότι θα πει σε ό,τι θα... Πολλά επεισόδια θα δούμε.
1: Άντε να δούμε.
6: Πολλά επεισόδια θα δούμε. Δεν θα
1: έλεγα. Η χρονιά είναι μεγάλη.
6: Ρε Γρηγόρη να πεις ότι έχω στόχο να σωθούμε, όχι να πάμε για τετράδα. Καταρχήν δεν θα σε αφήσουν την τετράδα.
1: Μπορεί να δούμε πώς θα είναι και η ομάδα μας και θα δούμε αν μας αφήσουν. Θα λέμε. Πολύ πιθανό να μην σε αφήσουν, όντως.
2: Έτσι κι αλλιώς και κατά ψέματα στόχος είναι η πέμπτη θέση, αλλά τέλος πάντων.
6: Μα ποτέ σε άλλος, Παύλο, η Άγια και Φάουλο. Στην ΕΑΚ βάλω εμείς σε εμάς ήταν.
1: Ναι.
6: Έτσι ρε φίλε.
1: Ωραία. Έγινε Αβραάμ.
6: Κατάλαβες. Άσε τώρα τα...
1: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Έγινε Αβραάμ. Σε φίλουμε γιατί περιμένει και επόμενη γραμμή. Εντάξει. Μια χαρά νομίζω είναι καθιερωμένη αυτή η ζήτηση. Πρέπει να γίνεται. Καλησπέρα.
2: Πάνω που τον βγάλαμε.
1: Κάποιο, ναι, ναι. Οπα, έλα. Λοιπόν, καλησπέρα. Μπορείτε να μας ενημερώσετε πότε επιστρέφει ο Ασλαμάς. Ο Ασλαμάς δεν ξέρω, άγνωστο.
2: Ούτε ο ίδιος δεν ξέρει, μάλλον.
1: Ούτε ο ίδιος δεν ξέρει. Ελπίζουμε
2: δεν, να δεν έχει, δεν είναι σίγουρο δηλαδή.
1: Το πρώτο μάτς μας λέει ο Λάζαρος στην Κύπρο θα είναι στο Sport FM, στο YouTube και δεύτερο Sky. Ναι, το είπαμε. Ευχαριστούμε τον φίλο τον Λάζαρο. Ο Κώστας, εμείς κοιμόμαστε και δίπλα κάνουμε προπαγάνδα για το επερχόμενο παιχνίδι. Καλά, αυτοί οι παιδιά μια ζωή το κάνουν, δεν είναι. Δηλαδή αυτό υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, είναι αλήθεια. Σε αυτό δεν μπορούμε, δεν έχουμε δείξει καν διάθεση να του φτάσουμε.
2: Έλα,
1: τι δεν έχουμε και τα μέσα,
2: αυτοί
1: δεν έχουμε τα χρήματα.
2: Μα όχι, μα αν φτάσουμε αυτού, φτάνουμε και του άλλου. Ο Πάουκ σε αυτό το κομμάτι είναι σαν του άλλου.
1: Πρώτο είναι.
2: Ναι, ωραία, και εγώ σου λέω όχι, πρώτο σαν του άλλου είναι. Αν φτάσει τον Πάουκ, φτάνει και του άλλου. Δηλαδή εντάξει, ούτε κατά διάνοια στο εξαγωνιστικό ήταν. Εντάξει. Ποτέ, ναι, ναι. Ποτέ δεν του φτάνουμε με τίποτα.
1: Πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Κάνουμε προπαγάνδα.
2: Και τώρα θα αρχίσουν και γιατί. Τώρα άρχισαν και γιατί. Λογικά θα πάρουν το αίμα του πίσω την Κυριακή. Αυτό περιμένουν όλοι από την
1: Κυριακή. Το αίμα μα θα πάρουν πίσω από τη σφαγή, αλλά τέλο πάντων.
2: Το αίμα μα θέλουν να πάρουν. Πίσω, ναι,
1: πέρσι το πήραν είναι η αλήθεια. Πέρσι το πήραν με διαιτητή Σέρβο, Βούλγαρο, Σουδεωρακινό, Δανοκογκολέζο, Αζέρο, Λευκορώσο. Δεν νικάμε εκεί μέσα. Χάνουμε κιόλας. Είναι πάρα πολύ. Χάσαμε με τέτοιο διαιτητή εκεί μέσα. Χάσαμε. Δεν έχουμε τύχη. Δεν έχουμε τύχη με τέτοιο διαιτητή εκεί μέσα. Είναι πάρα πολύ.
2: Είναι εντάξει.
1: Πανεύκολο.
2: Αν αποφασίσουν να βάλουν τα βαριά του χαρτιά.
1: Άσε το 5-0. Okay, είπαμε. Στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά η διαιτησία του Τσακαλίδη ήταν καλή.
2: Όχι.
1: Ειδικά έτσι που ξεκίνησε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, τα φάουλ που πέρα, το πόσο εύκολο, ειδικά αυτό ο Πέλιος πήρε 2-3 φάουλ έξω από την περιοχή. Πολύ για πλάκα.
2: Εντάξει. Πολύ... Αν πέσει ο παίκτη ΑΕΚ, ο Έλληνα ζητή, δεν θα το δώσει.
1: Αυτό ακριβώ. Δηλαδή, έπεσε ο παίκτη ΑΕΚ έξω από την περιοχή. Κάποιοι τα έδινε και με καθυστέρηση κιόλα. Που ήταν πάρα πολύ soft, τίποτα. Είδαμε το Γιαννιώτα να ρίχνει κάτω το Μουκουντί στο πρώτο ημίχρονο.
2: Ναι, είναι αναστεία.
1: Το είδαμε και αυτό, είδαμε το Γιαννιώτα να εκτοξεύει το Μουκουντί. Δηλαδή, τι να πω. Τέτοια πράγματα, α πούμε. Okay. Ο Έλληνας ο διαιτητής και ο ξένος, αν είναι τέτοιος ξένος, προφανώς θα δώσει πάρα πολύ εύκολο. Φάουλ έξω από την περιοχή, γεμίσματα και ψάχνει εσύ μετά να βρεις γιατί σου πήραν την κεφαλιά και ποιος δεν μάρκαρε και έφαγε τον γκολ. Αν έχεις 100 γεμίσματα στην περιοχή, σου πάρει κάποιος την κεφαλιά και θα φας και τον γκολ. Θα τους δίνει πανεύκολα, ρε παιδιά. Είναι δεδομένο. Να δούμε τι ξένο θα φέρουνε.
2: Mm-hmm.
1: Να δούμε τι ξένο. Γιατί και αυτοί δεν τα κάνουν και ξεδιάντροπα, δεν είναι. Δηλαδή, μπορεί να σου φέρουν όπως πέρυσι φέρουν Σέρβο και λες, μάλλον θα μας φάξει και όντως να σε φάξει. Όχι, είναι, τα προσχήματα δεν θα κρατήσει. Δεν έχουν θέμα. Δεν είναι τυχαίο που οι νίκες του Άρη στην Τούμπα, ας πούμε, mm-hmm. και στα ντέρμπι, αλλά και στην Τούμπα γενικότερα είναι με Γερμανούς διαιτητές. Πόσο ναι, τυχαίο okay. είναι.
7: Τρία διπλά θυμάμαι με Γερμανούς διαιτές. Πόσο και, τυχαίο είναι.
8: Και όλο τυχαίο. Δεν θέλουν καθόλου Γερμανούς διαιτές.
7: Πώς
8: ο ΠΑΟΚ δεν θέλει καθόλου Γερμανούς διαιτές.
7: Πώς γίνεται αυτό.
8: Γιατί θεωρούν τους παίζει. Δεν παίζουν καλά η διαιτησία γι' αυτό.
7: Ναι, οι Γερμανοί δεν τους παίζουν καλά και τους παίζουν καλά.
8: Σουδωροκινή.
7: Εδώ η Σουδωροκινή και η Βούλγαρη.
8: Να μπορούν να το ζητήσουν ξανά. Μια χαρά διαιτησία ήταν, άρα τον θέλουν.
7: Δεν είναι κακό. Γιατί όχι. Εννοείται σε προπαγάνδα.
8: Εμάς κάποιοι δικοί μας να λένε μετά μην μιλάτε για τη διαιτησία. Να έχουμε κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, ας μην τα θυμάμαι.
7: Ναι, ναι, ναι. Τι να πούμε. Ο Βαγγέλης Αβράμια, προπονητής, πρόεδρος και πρωθυπουργός τώρα.
8: Χειρότερα θα πηγαίναμε.
7: Και στα τρία.
8: Ναι, ναι.
7: Και στα τρία. Ναι, δεν το διαβάζω. Να ξέρεις, με τον καιρό κάποια πράγματα γίνονται όμως. Κάποια πράγματα γίνονται με τον καιρό. Πριν από δύο χρόνια μπορεί να μην τα κατάφερα, αλλά κάποια πράγματα με τον καιρό γίνονται ακόμα πιο εύκολα και φτάνει σε επίπεδα που δεν το φαντάζεσαι ούτε εσύ.
8: Μυστηριώδης δηλαδή, μιλάς. Ένα
7: πτυχίο όμως το αξιωμένα Β2 έστω. Λοιπόν, ο Θόδωρος, όχι ο Καλυπίδης, σε καμία περίπτωση, πείτε μας και το πρόγραμμα του σταθμού αν το γνωρίζετε, παιδιά, για σήμερα. Μετά είναι η Μάριον 6-8 να κάνουμε ένα τέτοιο. Α, δεν έχουμε πολλές κουμπές μετά. Okay. Είναι η Μάριον 6-8 θα σας κρατήσει συντροφιά. 8-10 Μανώλης Ανδρεαδάκης και 10-12. Εδώ έχουμε τη διεύθυνση του σταθμού στο στούντιο. Πέτρος Γαβριλίδης, τραγουδάμε ανάποδα. Τώρα θα έχει και τους καλεσμένους τους. Τους καλεσμένους τους δεν ξέρω ποιους, αλλά αυτό είναι το πρόγραμμα. Μάριον Ανδρεαδάκης και μετά Πέτρος Γαβριλίδης με τη γνωστή παρέα, φαντάζομαι, στο στούντιο Hello Radio 101,7. Μέχρι και τις 12 σήμερα το πρόγραμμα του σταθμού. Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Παρακολουθήσαμε τις τελευταίες μέρες τον Ολυμπιακό τουρνουά της Κρήτης. Σε φωτογραφία το μήνυμα. Μάλιστα, δεν ξέρω γιατί. Α, όχι, τι είναι, το γράψε κάποιος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Πρώτος γράψει κάποιος και να το στέλνει. Λοιπόν, εγώ πάντως για πρώτη φορά δεν είδα κάτι συνταρακτικό χωρίς Βεζένκοφ. Αυτό περιμένω είναι στην Κύπρο με Αστέρα και Μακάμπι να δούμε τα plays του Άρη, να καταλάβουμε πως ο Άρης με ομάδες Euroleague μπορεί να τα αποκριθεί. Εγώ αυτό πιστεύω είναι ότι η ομάδα του coach Πανούλη βλέπει στα ίσια τις ομάδες δεύτερης ταχύτητας της Euroleague. Να τις δούμε στο παρκέ την ομάδα, παιδιά. Να τη δούμε στο παρκέ και όχι στα φιλικά, στα επίσημα, σε μια σεζόν στην οποία θα έχει και γκέλες, θα έχει και δύσκολα παιχνίδια, θα έχει και τραυματισμούς.
8: Κατά ψέματα, ο Πανούλης ανέλαβε την ομάδα ουσιαστικά από την 1η Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, okay, την...
7: Εντάξει, έκανε και τις μεταγραφές, ναι, συλλές.
8: Ναι, αλλά είχε ουσιαστικά κάνει μια εβδομάδα ο ίδιος προπόνηση. Είναι ότι και πριν που έκανε η ομάδα προπόνηση, έκανε ούτε μισή. Δηλαδή, λείπαν όλοι οι βασικοί τους παίκτες.
7: Η ομάδα του Άρη φέτος, νομίζω ότι στην καλή της μέρα θα μπορεί να ανταγωνιστεί δεύτερη ταχύτητα στην EuroLeague ομάδα. Στην καλή της μέρα και πλήρης.
8: Ναι, εγώ δεν.
7: Θα μπορεί να ανταγωνιστεί σε ένα παιχνίδι, όχι
8: ναι,
7: σε σειρά.
8: Ναι, δεν ξέρω απλά πώς θα βρεθεί στο μάτς. Στο τουρνουά της Κύπρου, επειδή θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς και ότι ίσως η ομάδα χρειάζεται περισσότερο χρόνο, ίσως. Okay, δεν ξέρω, μπορεί και να μην του ανταγωνιστούμε ιδιαίτερα, αλλά μακάρι να το κάνουμε.
7: Τι
8: να
7: πω. Αυτό το αποτέλεσμα είναι και. Σε φιλικά, ειδικά το αποτέλεσμα περάσει σε τρίτη και τέταρτη και πέμπτη.
8: Και έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε και την ανάγκη στην τελική ιδιαίτερα να ανταγωνιζόμαστε τέτοιες ομάδες, γιατί δεν θα είναι τέτοιο επίπεδο. Εντάξει, το τελικό μπορεί να είναι, αλλά.
7: Είναι συγκεκριμένε. Εκεί στην τετράδα είναι κάποιες ομάδες που είναι αρκετά καλές. Λοιπόν, να κάνουμε ένα σχόλιο για τα παιχνίδια της αγωνιστικής.
8: Να, επίσης να πω ότι στην Κύπρο θα λείπει ο Κώστας προφανώς. Θα λείπει επίσης. Όχι, ο Κώστας θα είναι μέσα, μάλλον. Θα είναι μέσα. Λάθος. Όχι ο Κώστας. Είχε... Ναι, όχι ο Κώστας. Ο Τανούλης θα λείπει. Ο Πουγιαννίτης. Και λογικά θα λείπει μάλλον και ο Μοκόκα.
7: Περιμένουμε να δούμε και με τον Μοκόκα τι θα γίνει. Δεν είναι σίγουρο. Μάλλον θα λείπει, αλλά περιμένουμε.
8: Τελευταία πληροφορία μάλλον θα λείπει, αλλά δεν ξέρω.
7: Ο Πουγιαννίτης δεν θα είναι έτοιμος.
8: Όχι.
7: Ιώση δεν είχε ο Πουγιαννίτης.
8: Φλάση δεν έπαθε.
7: Αφλάση ποιος είχε ιώσει, ο Κώστας. Ο Κώστας είχε ιώσει.
8: Τώρα με μπερδεύεις.
7: Ο Πουγιαννίτης είχε φλάση. Κάτσε να
8: ποιος είχε ρε.
7: Ένας δεν είχε ιώσει. Κοίτα, η λογική λέει για να είναι ο Κώστας ότι θα έχει ο Κώστας ιώσει.
8: Δεν θυμάμαι.
7: Δεν ξέρω, κάτσε ρε, θα το.
8: Πώς ήταν ο Γιώτς που είχε ιώσει. Δεν θυμάμαι.
7: Ο Γιώβιτς είχε ιώσει. Βρε, ναι.
8: Ήταν πιο παλιό.
7: Ναι, ναι. Ως το τελευταίο φιλικό δεν έπαιξε.
8: Ναι.
7: Ναι, νομίζω το τελευταίο φιλικό με τον Βίκο.
8: Okay.
7: Είχε ιώσει, ναι. Ωραία, άρα δεν θα του... Πουλιανίτης, Λάση, Τανούλης έξω, Μοκόκα περιμένουμε μάλλον έξω.
8: Και λογικά λένε ότι αν θα είναι έξω Μοκόκα θα μπει κατευθείαν στις προπονήσεις μετά το τουρνουά.
7: Γιατί πάει και μετά πάμε για Μαυροσκούφια με Μύκονο και Μπαχτσέσαχίρ στο Ιβανόφιο και ο κόσμος του Άρη θα έχει την ευκαιρία στη Θεσσαλονίκη να δει για πρώτη φορά την ομάδα. Οι φίλοι του Άρη στην Κύπρο θα έχουν την ευκαιρία να δουν. Έκανε και ο Τολιόπουλος ο οποίος έφτιανε ένα σχετικό κάλεσμα σε όλους τους φίλους του Άρη στην Κύπρο μέσω της ιστοσελίδας του τουρνουά. Mm-hmm. Νομίζω θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία, μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Θα τη δουν και πριν από εμάς την ομάδα, άντε, τυχερή, που τέτοια τύχη. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια της αγωνιστικής που ολοκληρώθηκε. Σήμερα στις 6 σε λίγο, δηλαδή σε 9 λεπτά, ξεκινάει το Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής.
8: Ενδιαφέρον, πολύ ωραίο. Θα καθόμουν να το δω, δηλαδή. Ναι. Αστέρας Ηρακλής, ωραίο μάτς.
7: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1.
8: Από τη στιγμή που πήρε την κόκκινη στο 15 ο ΠΑΟΚ δεν είχε ελπίδα.
7: Καθάρισε. Έπρεπε να κερδίσει ένα πέναλτι. Όντως.
8: Ναι,
7: πιστεύω πάλι δεν είχε καμία
8: απολύτω. Μην είμαστε κομπλεξικοί. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι τα πέναλτι αυτό θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει πέναλτι στο 1-0.
7: Στο 1-0. Πάλι όμως θεωρώ ότι δεν είχε καμία τύχη στο παιχνίδι. Ήταν πολύ κατώτερο στο περιστάσιο.
8: Ήταν
7: και έπαιζε όμως και με 10 από νωρίς. Γενικά δεν είχε τύχη στο παιχνίδι.
8: Και φάνηκε ο Παναθηναϊκός στο εντάξει, ήταν. Είναι καλύτερη
7: είναι
8: ομάδα
7: κατάσταση.
8: Και έχει καλύτερους παίκτες και κατά ψέματα.
7: Έχει, καλύτερους.
8: Έχει πολύ καλούς παίκτες. Δηλαδή, να σου πω.
7: Φέτος σου είπα, το βλέπω καλό τον Παναθηναϊκό.
8: Η λογική.
7: Πρώτη φορά μετά από χρόνια το βλέπω να
8: είναι. Η λογική δεν πάει με το ποδόσφαιρο απαραίτητα. Απλά η λογική. Έτσι με βάση την εικόνα που βλέπεις, βλέπεις ΑΕΚ Παναθηναϊκό να ανταγωνίζονται γερά έτσι για το πρωτάθλημα.
7: Έτσι φαίνεται και να δούμε πόσο στιγμή θα επηρεαστεί η ΑΕΚ από τα μεσοβδόματα παιχνίδια της
8: Παναθηναϊκού. Ό,τι και να κάνουν. Αυτή τη στιγμή πάντως είναι οι δύο καλύτερες ομάδες της Ελλάδας,
7: ναι,
8: η ΑΕΚ
7: ναι,
8: και ο Παναθηναϊκός.
7: Ναι, ναι.
8: Και έχουν τα δύο καλύτερα ρόστερ της Ελλάδας επίσης. Οπότε αυτό τους βοηθάει.
7: Και τα περισσότερα χρήματα το καλοκαίρι.
8: Ο Παναθηναϊκός ειδικά.
7: Ειδικά ο Παναθηναϊκός.
8: Η ΑΕΚ όχι τόσα. Τα έκανε τα προηγούμενα χρόνια με Γιώβιτς κτλ. Ναι. Με Βάργκες και όλους αυτούς.
7: Και ο Παναθηναϊκός τα έκανε. Τα χρήματα, αλλά η παίκτες παίρνει. Κάλα και μέσω Νότιχαμ, δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων.
8: Ο Παναθηναϊκός έκανε τις βόνους με πάρα πολλές μεταγραφές φέτος. Καγκουά,
7: έκανε πολλές απλά και άλλες χρονιές. Κάνει και δεν του βγαίνανε τώρα, τώρα πιο καλές.
8: Τώρα έκανε και πιο ακριβές. Νομίζω από τη στιγμή σου είπα που ανεβήκαμε έδωσε τα περισσότερα λεφτά. Είναι.
7: Ναι, αλλά πάντα έδωσε και δεν του βγαίνανε τώρα. Πρέπει να είναι πιο καλή αυτή όμως.
8: Είναι μεταγραφική περίοδος από τη στιγμή που ανεβήκαμε εμείς. Που έχει δώσει τα περισσότερα λεφτά το καλοκαίρι. Απλά
7: ναι,
8: Παναθηναϊκός.
7: Πολλά Ντεφράι, Πένια επίσης, τραυματοφύλακα ναι, σοβαρό ναι. Φαίνεται να έχει. Για να δούμε, Λεβαδιακός Πανετολικός. Ο Πανετολικός έχει ρίξει τις βόμβες στο πρωτάθλημα που είναι πρώτος με 3 στα 3.
8: Mm-hmm.
7: 0-2. Ψιλοσόκ πρέπει να είναι για το Λεβαδιακό. 0 βαθμούς. 0-8 γκολ, ούτε γκολ δεν έχει βάλει στο πρωτάθλημα. Και σιγουράρει μόνος πρώτος με 9 βαθμουλάκια και μόλις ένα γκολ κατά και 7 υπέρ ο Πανετολικός. Δεν τον έχω δει καθόλου τον Πανετολικό.
8: Φαίνεται η φυγή του προπονητή, η αποχώρηση κάποιων παικτών, Παλάσιος.
7: Όλοι, Μπάλτσι, Όσμπολτ, Παλάσιος, ακόμη και ο Γιαννιώτας.
8: Ο τέτοιος του Παναθηναϊκού, ρε.
7: Ο Τσάπρας.
8: Ο Τσάπρας, μπράβο.
7: Όλοι αυτοί είναι. Ναι. Και ο Μάγνουσον πέρυσι ήταν καλός και ο Λοντίγκιν, δηλαδή έχει φύγει.
8: Όλοι φύγαν. Μια τελείως διαφορετική ομάδα.
7: Πήρε ένα προπονητή, έκανε μια δυνατή κίνηση στο προπονητή το Χαραλάμπους, αλλά δεν είναι εύκολο, παιδιά, το ελληνικό πρωτάθλημα. Όταν είσαι σε μια μικρή ομάδα, μπορείς.
8: Πόσο
7: δεν
8: έχει σημασία τι έκανες.
7: Ήταν προπονητής Θεάου, ρε φίλε.
8: Ναι, σωστό.
7: Να. Κίνηση για Λεβαδιακό.
8: Ναι, και Λεβαδιακό. Okay.
7: Δηλαδή και στον Άρη, αν ερχόταν, θα λέγαμε κομπλέ, πιστεύω. Από εκεί και πέρα, τον Πανετολικό δεν τον έχω δει, αλλά με κάνει να θέλω να το δω ότι έχει 3 στα 3.
8: Mm-hmm.
7: Αλλιώς δεν θα τον παρακολουθούσε ιδιαίτερα. Όφη και Φυσιά 2-0.
8: Εύκολα όφη. Γενικά στην έδρα του με τις μικρές ομάδες μάλλον δεν θα έχει πρόβλημα όφη. Αυτό δείχνει τουλάχιστον μέχρι τώρα.
7: Θα δούμε, ναι, μπορεί. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, μεγάλος βαθμός για την Καλαμάτα.
8: Ναι, βέβαια πάει αποτέλεσμα οπωσδήποτε.
7: Και ο Τρόμητος πρέπει να πάρει νίκη οπωσδήποτε, αλλά έχει μείνει αυτή τη στιγμή στο ένα βαθμό. Ο πρώτος βαθμός ήταν. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη για τον Ατρόμητο να πάρει το. Πίστευα ότι θα κερδίσει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, έχει παίξει με Ολυμπιακό και πάω τώρα αυτό με την Καλαμάτα.
8: Είχα δώσει χ, εγώ δεν θυμάμαι. Αλλά τότε ας πούμε θυμάσαι γιατί δεν είμαι και σίγουρος. Τόσο πάνω πες συνέχισε.
7: Από εκεί και πέρα έχουμε το Σάββατο τα παιχνίδια που έγιναν το παιχνίδι για το ΑΕΚΑΡΙΣ και το Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Είχαμε το μεγάλο τροφανισμό του Ολκαμπή.
8: Το χάσε 7 μήνες διάβασα.
7: Ναι, ναι, εντάξει, λογικό. Τέλος της ζωής του Ολκαμπή, ενεργοποιείται ξανά ο Γιάρεμτσουκ εκεί πέρα. Περίεργα τα πράγματα στον Ολυμπιακό. Ο οποίος δεν κατάφερε πάντως για ακόμα ένα παιχνίδι να κερδίσει.
8: Ναι.
7: Το πρώτο στη Super League, αλλά γενικά ένα παιχνίδι νομίζω που και πέρσι έχουμε δει τέτοια παιχνίδια με τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να βάλει γκολ, να βάζει
8: έτσι,
7: ένα.
8: Ο Βόλος έπαιζε κλειστά, δυσκόλευε τον Ολυμπιακό όπως πάντα. Προηγήθηκε 1-0, αλλά πάλι δεν μπορούσε να βάλει δεύτερο γκολ. Και όταν είναι στο 1-0, πάντα είναι επικίνδυνο σε οποιαδήποτε φάση. Και όπως είδαμε, νομίζω ένα λάθος έγινε. Και
7: ένα λάθος
8: έγινε και δέχτηκαν γκολ. Γιατί είναι η πάσα του Ρέτσου, οποία,
7: το λάθος ναι,
8: που τη σώζει στη γραμμή ο τερματοφύλακας και μετά δέχονται τον γκολ. Άρα ουσιαστικά βλέπεις ότι ένα λάθος μπορεί όσο είναι στο 1-0 να αλλάξει το σκορ. Γι' αυτό
7: θα μπορούσε και ο Άρης να προσεγγίσει κάπως έτσι.
8: Και με την ΑΕΚ ο Άρης θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι. Τύπου 1-0 δεν χρειαζόταν κατευθείαν να ανοιχτεί τόσο
7: απλά
8: πολύ.
7: Απλά λες ότι κι αν είσαι τόσο κλειστός και γεμίζει η ΑΕΚ στην περιοχή σου, γεμίζει. Δεν θα το δεχτείς το γκολ, έχεις θέματα.
8: Ναι, αλλά θεωρητικά το ότι παίζεις πίσω δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τους αφήνεις να γεμίζουν.
7: Ναι,
8: συνέχεια.
7: Κοίτα.
8: Ή αν γεμίζουν από μακριά, ας πούμε, κάνουν τυφλές μπαγιές, μην του αφήνει.
7: Ναι.
8: Αν να γεμίσουν σε στημένη φάση, σε κάποιο εκτέλεση φάουλ που είναι όλοι μαζεμένοι, συγκεντρωμένοι, πάσανε στο γεμμένο και αν συντράνουν συνεχώς. Γιατί πολύ πιθανό να είναι και τυχές στις έντρες τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνουν φάσεις απαραίτητα.
7: Είναι μια.
8: Αν οδηγεί μια ομάδα συνέχεια στις έντρες, πολύ πιθανό να του χάλει και το παιχνίδι.
7: Όντως. Γενικότερα, ο Άρης όμως είπαμε έχει δείξει την εικόνα και έχει δείξει το πώς παίρνεις ντέρμπι όταν είσαι πιο αδύναμος εκτός έδρας. Όχι σε επίπεδο Βόλου και Πανετολικού και Όφης, σε επίπεδο Άρη, αλλά υπήρχε πάλι μια διαφορά δυναμικότητας με τις άλλες ομάδες. καταφέραμε να τις κερδίσουμε. Ακόμη και όταν είχαμε καλύτερα ρόστερ εμείς, πάλι παίζαμε έτσι εκτός έδρας.
8: Και μας έβγαινε. Και στη τελική. Όμως και να το κάνουμε, έχουν και αυτοί ένα όνομα. Δηλαδή, ο Έκρη Παναθηναϊκός θα κάτσει να παίξει πούλμαν πίσω εδώ και με καλύτερες ομάδες. Όταν ο Παναθηναϊκός.
7: Τους έχουμε δείξει στο Χαριλάου να παίζουν πιο κλειστά.
8: Εντός έδρας, λέω.
7: Α, εντός όχι, ναι. Εντός πάντα πρέπει να παίξει και λίγο πιο μπροστά.
8: Γιατί γίνεται. Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, όταν είχε πολύ χειρότερες ομάδες από τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός του βάζει τεσσάρες και τριάρες.
7: Ανοιχτά
8: παίζουν ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, δεν παίζουν ποτέ κλειστά αυτοί.
7: Δεν μπορείς να παίξεις και μπροστά στον κόσμο σου είναι δύσκολο.
8: Αλλά στα εκτός έδρας είναι άλλο πάντα.
7: Ούτε τον Άρη του Χαριλάου τον έχουμε δει να παίζει πολύ κλειστά σε παιχνίδια με κόσμο και σε ντέρμπι δεν έχουμε να παίζει κλειστά. Ας πούμε, πέρσι με τον Ολυμπιακό έπαιξε κλειστά ο Άρης.
8: Όχι, άλλο εντός, άλλο εκτός.
7: Άλλο εκτός. Το εκτός μπορεί να το προσεγγίσεις έτσι.
8: Άλλο όταν έρχονταν εδώ, άλλο εκεί μέσα τώρα. Εντάξει, άπαιξε ανοιχτά.
7: Υπήρχαν κάτι φωνές όταν κερδίζαμε 0-1 ή όταν πέραμε κάτι χ που ήταν ναι, τεράστιες αποτυχίες.
8: Δεν τους άρεσαν, αλλά.
7: Τα 0-1.
8: Προφανώς άρεσε περισσότερο το 5-0. Τέλος πάντων.
7: Τι να κάνουμε, είναι.
8: Ναι,
7: πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Ωραία. Νομίζω ολοκληρώνουμε σιγά σιγά για μπάσκετ. Δεν προλάβαμε να πούμε κάτι ιδιαίτερο πέρα από φανέλες και έτσι. Ο Άρης
8: τι άλλο να. Γιατί έχουμε. Αφήσαμε και κάτι. Έχει ανέβει πάνω κάμερα του φιλικού. Να ξέρει ο κόσμο όποιο θέλει να το δει. Να δει κάποιες εικόνες.
7: Και στο geolo.gr, παιδιά, μπείτε εκείνη η παρακάμερα. Όποιο θέλει μπαίνει.
8: Νομίζω δεν είναι. Λογικό είναι. Προετοιμασία. Δεν έχει κάποια άλλη είδηση που δεν είπαμε αυτή τη στιγμή, νομίζω.
7: Πόσο σωθήκαμε και δεν είναι τηλεοπτικά αυτά τα φιλικά τα πρώτα. Πόσο σωθήκαμε. Τέλος πάντων, θα πάμε στο νέο αυτό Χανδριώτη, εκεί όπου θα υπάρξουν μάλλον και τα πρώτα τηλεοπτικά φιλικά του Άρη. Και από εκεί και πέρα, όλοι στο Ιβανόφι για τα μαυροσκούφια.
8: Κανόνισε να είμαστε εκεί.
7: Να δώσουμε το πρώτο χειροκρότημα στην ομάδα. Ναι. Να δώσουμε το πρώτο χειροκρότημα στην ομάδα μας, η οποία θα πάει να ξεκινήσει σεζόν από μια πάρα πολύ απαιτητική έδρα σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να ξεσκονίζουμε και τα κοιτάπια μας, να βλέπουμε πάλι τα ρόστερ, να βλέπουμε στατιστικά, να βλέπουμε παίκτες, να δούμε ποιους ξέρουμε, ποιους δεν ξέρουμε, να βλέπουμε έδρες, ιστορίες, όλα αυτά τα ωραία.
8: Σίγουρα για τη Λεμάνη ειδικά θα αναλύσουμε πάρα πολύ.
7: Ναι, όλα για τις εκπομπές πριν το. Γενικά πριν τα παιχνίδια του EuroCup, εκπομπές βγαίνουν αρκετά πιο εύκολα. Έχουν πράγματα τέλος πάντων να πεις. Τώρα, αν χρειάζεται να κάνουμε και καμία ανταπόκριση, θα χρειάζεται να πούμε κάτι, να δούμε ποιος θα είναι. Εδώ πέρα, δεν ξέρω πώς χώσουμε το Διονύση, δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Σιγά σιγά νομίζω.
8: Τι ξέρω, θα βρεθεί κάποιος.
7: Έρχεται η ώρα.
8: Αν μπορεί.
7: Γιατί, και αυτός. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Αν θέλει, γιατί όχι.
7: Μια χαρά. Μια χαρά. Να πούμε επίσης ότι συνεδριάζει Super League την Πέμπτη και θα μάθουμε το πρόγραμμα της Πέμπτης έως και της Δέκατη. Από την Πέμπτη έως και 16η αγωνιστική με ακριβείς μέρες και ημερομηνίες. Αρκετά σημαντικό και αυτό.
8: Τελικά τι έγινε
7: με τον Ηρακλή.
8: Ο Λιβαδέκος πήγε στο ΚΑΣ, βγήκε απόφαση.
7: Δεν έχει βγει κάτι, όχι. Δεν έχει βγει κάτι. Μάλλον, αν γίνει κανονικά το παιχνίδι, δεν έχει νόημα μετά.
8: Λουκά με
7: δεν ξέρω
8: αν υπάρχει
7: κάποιο ενδεχόμενο αναβολή, αλλά αλλιώς ο Άρης 5:45, 6:15 κοινό. Την Πέμπτη θα δώσει το παιχνίδι του στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη που φέτος πέρασε Νικηφόρα. Ναι. Να περάσει ακόμη φορά Νικηφόρα. Για να ξεκινήσει το Sky, στο Sky μετάδοση έτσι.
8: Όλοι μπορούν να το δουν δηλαδή.
7: Πολύ σωστά. Και να πάμε να κάνουμε ένα διπλό που θα μας δώσει τους τρεις βαθμούς στο κύπελλο και να την ευκαιρία να μπούμε στην πρώτη τετράδα γιατί αυτός είναι ο στόχος.
8: Και να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ έφερε χ και το λέω γιατί έχει σημασία, γιατί θέλουμε να μπούμε στην τετράδα. Η τετράδα σύν ότι περνά έναν γύρο έξτρα μετά στην επόμενη φάση παίζεις και εντός και μόνο μάτς.
7: Δηλαδή
8: τα κέρδη στο να βγεις τετράδα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οπότε για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή υπάρχει και το μάτς με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας που είναι πολύ δύσκολο,
7: έτσι.
8: Το ιδανικό και πολύ το τέλειο θα έλεγα είναι να κερδίσεις το μάτς με τον Αστέρα ώστε να μπορείς να πάρεις το Παναθηναϊκό και με χ. Να πας και με δύο αποτελέσματα. Αυτά ήταν τέλειο.
7: Και ας δούμε λίγο και τα γκολ σε δεύτερη μοίρα, γιατί ο Παναθηναϊκός 1-0 κέρδισε την Νίκη Βόλου. Εμείς έχουμε και δυναμικό και το Μασαρικό στην έδρα.
8: Αυτά κυρίως με τις μικρές ομάδες.
7: Ελπίζω να τα ξέρουν στην ΠΑΕ, φαντάζομαι. Γιατί πέρυσι δεν τιμήσαμε πολύ. Άσχετα που δεν μας κόστησε καθόλου.
8: Όχι, γιατί δεχτήκαμε τον του Γιακουμάκη, αλλά.
7: Δεν θα μας κόστησε. Αν το δέχομαι και να μην δεχόμαστε τον κόλπο, δεν μας κόστησε.
8: Προφανώς έτσι. Αλλά παίζει ρόλο. Δεν το ξέρεις όμως.
7: Κάντο, δεν το ξέρεις.
8: Πρέπει να συμβεί για να το μετανιώσεις μετά και να πεις κανένα λάθος.
7: Κυνήγατο. Ωραία. Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας. Κίτρινη κάρτα ακούσατε στο γέλο Λέντο για τους 101,7. Σας ευχαριστούμε όλους από τις 4 μέχρι τις 6 που μας κρατήσατε συντροφιά. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε κι εμείς. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή. Μένετε συντονισμένοι. Μάριον Σεργιώτο ακολουθεί να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 8 και κανονικά όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του Yellow Radio 101,7. Τώρα θα δούμε Τετάρτη, θα ξαναπούμε μάλλον με Διονύση, θα δούμε και αναλόγως στο παιχνίδι του Κυπέλλου πώς διαμορφωθεί το πρόγραμμα και τι έχουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι Δευτέρα μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ θα είμαστε εδώ πάλι. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Θα δούμε μετά από εκεί και πέρα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
8: Καλή συνέχεια.

0: Έχει σα περιμένω όλου. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένα.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή. Με τον εύκολο τρόπο.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Αχ, πείνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You,
10: το δικό μου αγαπημένο.
11: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος, εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
13: Και ejectionservice.gr.
12: Lease Access.
14: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
16: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
17: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
18: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
21: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
20: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
21: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
20: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
21: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
20: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
22: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθώματο έχεις?
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS λογικό έχεις?
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
25: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
26: Μεϊμάρις.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

καταλάβατε αφού το ακούσατε όλο. Λίγο πριν την λήξη του τραγουδιού, να είμαι και εγώ. Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Αριανά μου, καλησπέρα σας. Καλή μας εβδομάδα. Άντε και επίσημα πλέον αυτή η εβδομάδα, ξεκινάμε. Μπήκαμε κανονικά στο πρόγραμμα. Τι κανονικά δηλαδή, ο Δημήτρης, άστα να πάνε, άστα. Αλλά σώψατε που τον αγαπώ πολύ. Και Δευτέρα και Τρίτη λέει έκτακτη, Τετάρτη κανονικά στην ώρα μας. Θα πω και το πρόγραμμα της εβδομάδας. Μόνο την Πέμπτη λέει Μάριον δεν θα έχεις, επειδή είναι και το match. Το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα τι θυμίλη γενέστε. Την ώρα την ξέρουμε. Πού θα το δείξει ξέρουμε. Τώρα με ποιον θα παίξουμε, ποιος να ξέρει. Ελπίζουμε να μην αλλάξει το πρόγραμμα, να παίξουμε έτσι όπως είμαστε στην Τρίπολη. Ορίστε, αυτά που λέγαμε προχθέ. Δεν είναι θέμα, εισιτήρια, ξενοδοχεία, ξεσηκωθήκαμε. Βλέπει ο προπονητής την αντίπαλη ομάδα, βλέπει την Τρίπολη. Γίνει κανένα άκυρο λέει τώρα, Θεός φυλάξει. Και άπηση. Εδώ είμαστε λοιπόν, στα 14 λεπτά μετά τις 6. Έκτακτη. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρεΐτσα, το έκτακτο κίτρινο μαύρο ντυλ η εκπομπή μας και φέτος την καινούργια σεζόν εδώ θα είμαστε τις ίδιες μέρες και ώρες από ό,τι ενημερώθηκα έτσι εν ολίγης από τον Δημήτρη, εκτός αν έχουμε καμιά έκτακτη αλλαγή θα ενημερωθείτε βέβαια και για το καινούργιο πρόγραμμα του σταθμού μας. Προς το παρόν μου λέει Μάριον το κίτρινο μαύρο ντυλ θα είναι Τετάρτη, Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ έτσι όπως ήμασταν και τα πέρσι και φυσικά το καλησπέρα και καλή βραδιά όπως κάθε Παρασκευόβραδο 10 με 12 το βράδυ. Πρώτο Θεός, την υγειά μας να έχουμε. Και την ψυχική υγειά μας. Που δεν βοήθησε η Αριανάρα για αυτήν. Τη στραπάτσε. Τη σφάλιαρος έτσι. Το ακούσαμε λέει στερεοφωνικά. Σβούριξε τα αυτή μου. Κάπης. Και αυτά μες το πρόγραμμα είναι, αλλά όχι έτσι ρε αδερφέ. Είπαμε. Αυτό που λέμε, ανεμάχημη ήττα, το ξέρουμε ότι θα έρθουν ήττες, ομαδικό άθλημα είναι, αθλητισμός είναι. Φυσικά δεν γίνεται να κερδίζουμε συνέχεια. Θα έρθουν και ήττες. Πώς έρχονται είναι το θέμα, αυτό λέμε. 7-9 του 2026 λοιπόν. Μέχρι τις 8 εδώ παρέα, ακούτε Yellow Radio 101,7, Μάριον Συριώτου πίσω από το μικρόφωνο, τρόποι επικοινωνίας γνωστοί πλέον σε όλους σας, θα τα λέμε, θα τα ξαναματαλέμε, το Yellow Viper που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα ήδη ξεκινήσατε στο 6936-512-099 και στο post φυσικά στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio έχει ανέβει το λόγο της εκπομπής, από κάτω μπορείτε να σχολιάζετε ό,τι θέλετε, να τα διαβάσουμε στον αγέρα.

Στην παραλία. Εκδικείτε, καταλάβατε, επειδή έλειπα τόσο καιρό, ήμουν εγώ στις παραλίες. Τώρα με στέλνει αυτός εκεί πέρα πετσέτες, αμμουδιές, μπύρες. Και μετά όλο στο διαφημιστικό, τσουπ, ξαναμπες, ξαναβγες. Να, ωραία πράγματα. Αλύσε μας τη ζέστη. Ζέστη και σήμερα. 31 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, την πόλη του Θεού. 39% είναι η υγρασία. Και φυσικά να πούμε λίγο και την αχρηστήλα. Την άχρηστη πληροφορία της ημέρας που έχω καιρό να την πω είναι η ατολή ηλίου. 7 η ώρα πλέον. Και η Δύση, 19:46, αρχίζει και μικραίνει το θέμα. Αρχίζει και μπαίνει ο χειμώνας. Δεν λέω καλό χειμώνα όμως, αυτό έλεγα και τα παιδιά πριν που συναντηθήκαμε το Στράτο και τον Κωνσταντίνο. Όχι, λέω ότι καλό χειμώνα δεν λέμε. Αλλά να πω μικραίνει η μέρα. Σήμερα γιορτάζει η Κασιανή, η Κάση. Η Κασιανή με ένα σίγμα. Ο Κασιανός με δύο σίγμα και με ένα σίγμα. Ο Κάσιος. Το φιστικάκι Κάσιος. Ο Ζώσον, ο Ζώσης, η Ζώση, η Ζωσούλα και η Σόζα. Σώσονε αυτόν, σωθήτω. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε αυτά τα ονόματα τα υπέροχα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλιο. Μπλα μπλα μπλα και φέτος. Στόμα δεν θα βάλουμε πάλι ένα χρόνο. Δεν θα το κλείσουμε. Άντε να τελειώνει και την τραγουδάρα έναρξης. Και να βάλουμε το πρώτο τραγουδάκι για σήμερα. Άντε καλή μας εκπομπή. Γραμμούλες θα ανοίξουν μετά την σφυριχτρούλα. Το λέω γιατί αναβοσβήνουν λαμπάκια. Μη μου ανάβετε τα δικά μου μόνο.

Πήρα το καφεδάκι μου εγώ στο ωραιότατο το θερμός μου, το κρύο. Άντε λοιπόν, στην υγειά μας. Της παρηγορίας ο καφές.

Να πούμε και τους χορηγούς μας βεβαίως, βεβαίως. Το Home Fashion, χορηγός εκπομπής ο ένας, είναι το Λευκόραμα. Να πούμε λίγο έτσι και δυο λογάκια για τον καινούριο χορηγό μας έτσι φέτος. Ο κύριος ο Βαγγέλης ο Βλάχος, πατέρας του Χριστάρα του Βλάχου, το δικό μας το παιδί από τον ΑΣ. Με μακρόχρονη εμπειρία στα λευκά είδη και με όλες τις επώνυμες μάρκες φυσικά, έτσι όπως Candy, Aguila Rose, Pierre Cardin, Disney, Asclanis, Nima. Με πολύ αγάπη για το αντικείμενο δημιούργησε έτσι τον χώρο του, όπου βρίσκεται στην περιοχή Λεωφόρου Στρατού Αετοράχης 20 είναι η διεύθυνση. Με ποιοτική και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών, έτσι αν θέλετε να δώσετε την προσωπική σας άποψη στο σπίτι σας αλλά και τον επαγγελματικό σας χώρο. Θα χαρεί ο κύριος Βαγγέλης και το Λευκόραμα να σας εξυπηρετήσει. Κάνει μάλιστα από ό,τι βλέπω και ξενοδοχειακό ηματισμό και εξοπλισμό εστίασης. Σε ντονάκια, πετσετούλες, κουβερτούλες, λευκά είδη. Αυτό που σας έλεγα, θα σας παντρέψω. Να κάνετε την πρίκα σας στο Λευκόραμα. Κουρτινούλες, χαλιά. Ό,τι άλλο θέλετε, πάτε εκεί, Αετοράχης 20, στο Λευκόραμα, στον κύριο Βαγγέλη, να σας εξυπηρετήσει. Του λέτε από την Μάριο να τσεπώστε δωράκι και στο Λευκόραμα, το νου σας. Και φυσικά το εστιατόριο Μπίλης, κλασικός, στον Κιτρινό Μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής.

Επίσης λέτε, από τη Μάριον τσεπώνεται το δωράκι σας στον κιτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής με το καλύτερο σούβλακος. Πάμε! Fucking clean. Καλά που είναι στο αγγλικό και το λέω αλλιώς, είχαμε beep. Λέει έναν πάρα πολύ ωραίο στίχο τώρα, θα σχολιάσω το τραγούδι. Είμαι λέει πάρα πολύ καλή για να ανοίξω λέει το βρώμερο στόμα. Αυτό. Για να δούμε λίγο έτσι τι έχουμε να πούμε σχετικά για την Αριάδνα μας. Από ό,τι βλέπω σήμερα δεν έχουμε τα νέα της προπόνησης. Δεν ξέρω αν είχαν σήμερα ρεπό, δεν ξέρω. Η χρεσινή προπόνηση όμως ήταν πρωινή από ό,τι βλέπω. Όπου οι ποδοσφαιριστές στην προπόνηση της Κυριακής χωρίστηκαν σε δύο groups, από θεραπεία και αποκατάσταση για το ένα group, ενώ για το δεύτερο group το πρόγραμμα περιλάμβανε κανονική προπόνηση. Ο Φαμπιάνο ακολούθησε και σήμερα και χθες, συγγνώμη, ατομικό πρόγραμμα. Ναι, είναι το απόγευμα η σημερινή, Δευτέρα, σήμερα είναι η προπόνηση προγραμματισμένη για το απόγευμα. Προφανώς τώρα είναι σε εξέλιξη, γι' αυτό δεν έχουμε και τα νεότερα, μα αν στη διάρκεια της εκπομπής έχουμε, θα τα πούμε. Βαριά ήταν. Και λέγαμε με τα παιδιά πριν, λέω και την άλλη φορά έτσι, με την άλλη τη βαριά την ήταν που δεν ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα, η άλλη πεντάρα. Μετά πάλι πώς έτυχε, νομίζω από τα Γιάννηνα, πώς έτυχε λέω στην επόμενη αγωνιστική. Πάλι είχαμε παιχνίδι με δάφτους. Ακριβώς την επόμενη αγωνιστική. Πήγαμε εκεί μέσα στην έδρα τους και νικήσαμε. Λέτε, λέω. Καλά, όχι ότι ξεχνάμε το προχθεσινό, λέμε το.

μια και μιλάμε για την επόμενη αγωνιστική, βλέπω εδώ και το ρεπορτάζ ότι χάνει τον ντέρμπι τη επόμενη αγωνιστική μα ο Γιαννούλη, καθότι τραυματίστηκε. Τι λέει εδώ τώρα, επί στο μάτι μου τώρα, γι' αυτό το λέω το άσχετο. Ναι, απαράπονα λέει από τον Καραπαπά. Χι. Τι βρε, έστειλε μήνυμα, λέει, κατά πάντων, λέει ο Καραπαπά. Μέσω αναρτήσεών του, λέει, στα social media. Άντε βρε που έχεις και social. Βγάζεις και selfie, Καραπαπά. Πολύ θέλω να τις δω. Τέτοια ομορφάδα. Έκανε εκεί πέρα κάτι παράπονα, λέει, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Αναφέρθηκε, λέει, στο σχόλιο του Αριστομένη Κατσιάφ. Για το μαρκάρισμα, λέει, του Κόμπα. Άι σε μας, ρε Καραπαπά. Άιντε βρε. Μιλάνε, λέει, οι χείρες, μιλάνε και οι παντρεμένες. Έχουμε και μία συνεδρίαση, λέει, της Λίγκας για το πρόγραμμα και τα τηλεοπτικά έσοδα, έτσι.

ανάψω λίγο τα αίματα. Toxic Rust, Austin Woodward. Καλό, καλό, μου αρέσει, γι' αυτό το επέλεξα.

Μπασκετάρα μας τώρα, ο μπασκετικός μας Άρης. Φιλική νίκη επί των νεοφώτιστων Βίκος, Falcons. Ο Άρης μας στο μπάσκετ, όπου πέτυχε μια φιλική νίκη 97-80 σε κεκλεισμένο των θυρών αγώνα, ο οποίος διεξήχθη στο Νιγκάλης Χολ. Μετά τα μισά της πρώτης περίοδου έχω έτσι μια ανάλυση από την επίσημη σελίδα φυσικά της ΚΑΕ. Μετά τα μισά της πρώτης περίοδου η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε τον έλεγχο και έφτασε στην διαφορά μέχρι και τους 22 πόντους. Οι φιλοξενούμενοι σε κάποια φάση προηγήθηκαν με 7-13 πριν ο Άρης ισοφαρίσει σε 17-17 και κλείσει φυσικά το δεκάλεπτο στο 21-19.

0: το ημίχρονο έκλεισε 56-37 σκορ. Το τρίτο δεκάλεπτο βλέπω εδώ έληξε 78-62. Τελικό μετά 97-80 ο Άρης αγωνίστηκε χωρίς τους Μοκόκα, Τανούλη, όπου συνεχίζουν την αποθεραπεία τους. Βρε Τανούλη μου, βρε τα αγόρι μου. Σε ματιάξαμε σένα, δεν πάει, δεν παίζει αλλιώς. Με Κώστα, χωρίς Κώστα Αντετοκούμπο, ο οποίος θα μπει από σήμερα Δευτέρα στις προπονήσεις, 7-9 του, τον Γιώβιτς, ο οποίος ασθενής, και φυσικά τον Πουλιανίτη, όπου υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον Οπίστιο Μυριαίο.
1: Μας έφαγαν, βρε, μας έφαγαν.

Ωραίο ήταν και αυτό, έτσι λίγο να ανεβάσουμε τα αίματα. Beat better with a hater. Καλύτερα λέει με έναν εχθρό. Better with a hater.

Σήμερα όμως, 7 Σεπτεμβρίου, έτσι έχουμε και ένα θλιβερό μνημονικό, διότι 14 χρόνια από την απώλεια του πατριάρχη μας, του πατριάρχη του Αυτοκράτορα, ο Ανέστης ο Πεταλίδης, σαν σήμερα, πριν από 14 χρόνια, έφυγε από την ζωή μία από τις πιο θρυλικές μορφές στην ιστορία της ομάδας μπάσκετ του Άρη μας. Αλλά και του ελληνικού μπάσκετ, έτσι, ο Ανέστης ο Πεταλίδης, 14 χρόνια, πού ώρα πως περνούν. Ο πατριάρχης, έτσι όπως είναι το προσωνύμιο, υπηρέτησε την ομάδα μπάσκετ του Άρη μας από όλα τα πόστα, πρώτα φυσικά ως παίκτης, στη συνέχεια ως προπονητής και ακολούθως ως παράγοντας, έχοντας τεράστια προσφορά και συμβολή στη δημιουργία της μεγάλης ομάδας των Κιτρινόμαυρων. Ο Ανέστης ο Πεταλίδης δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ και θα ζει για πάντα στις καρδιές όλων των φίλων του Άρη. Να είναι καλά εκεί που είναι όλοι τους, και ο κύριος Ανέστης Πεταλίδης. Και ασυγχωρέθηκε, εγώ κύριο θα τον

να ανοίξω τις τηλεφωνικές γραμμές, να διαβάσω κανένα μήνυμα δικό σας εδώ στο Viber, γιατί μαζευτήκατε, βλέπω. Ο Ιωάννης, ο 176. Καλησπέρα, τρελοκόριτσο, καλό απόγευμα. Και καλή εβδομάδα με 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες. Ο πιστός Ιωάννης. Από το κυτρινόμαυρο Αιγίνιο. Γεια σου, Σεφ. Γεια σου, Ιωάννη, στο κυτρινόμαυρο Αιγίνιο. Καλή εβδομάδα.

0: Καλώ ήταν και τον Ιωάννη, τον Καράσο, από την Κιτρινό Μαυρή Άθενς, 888. Καλησπέρα, λέει, καλή εκπομπή.
1: Αστέρι.
0: Γεια σου, Καράσο. Καλή ακρόαση, φίλε. Ο φίλος ο Αντώνης, ο 595. Καλησπέρα, λέει, Μάριον, από την Κιτρινό Μαυρή Σουρωτή. Καλή εκπομπή. Την Κιτρινό Μαυρή Σουρωτή, γεια σου Αντώνη, καλή ακρόαση. Καλή εβδομάδα, παιδιά.

Αλόστανα και τον Σπάιρους από το κιτρινόμαυρο Βόλφσμπουργκ. Καλησπέρα, για αυτά πεθαίνω. Αρχίσαμε πάλι τους γλωσσοδέτες. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Yeah. Καλώς ήρθες στη βάση. Καλή εκπομπή από το κιτρινόμαυρο Βόλφσμπουργκ. Την καλησπέρα μου, καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρήκα, Σπάιρους. Έκανα και κάνα 2-3 έκτακτες, μην νομίζεις. Έτσι θα μ' άφηνε ο Σαλής. Τον άκουγα σήμερα, έλεγε. Αφού μας τη σκαπούλαρε, λέει, τόσο καιρό κι αυτή. Τώρα πάρε στο κεφάλι, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Και Παρασκευή. Δηλαδή, με λίγα λόγια, με γλίτωσε το παιχνίδι την Πέμπτη. Αλλιώς και την Πέμπτη θα είχα.

Ρε εσύ φάντομ, ρε εσύ Μάκη. Εντάξει, μιλάμε. Σκάλωσα να ξέρεις με το μήνυμα. Λέω τι λέει ρε φίλε. Ευτυχώς γέλασε στο τέλος. Έξυνα το κεφάλι μου. Λέω τι λέει. Μετά κατάλαβα ότι τρολάρεις. Ακούστε τώρα τι μου στείλε ο Μάκης. Δηλαδή. Καλησπέρα λέει Μάριον. Η ομάδα λέει προχθές έπαιξε λέει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Μια ομάδα πλήρης παντού με πάθος, μαχητικότητα και όρεξη για νίκη. Αλλά δυστυχώς λέει η μπάλα είχε αισθητήρες, απέφευγε λέει τους παίκτες μας και έμπαινε στο πλεκτό. Ελπίζω λέει με τους δάφτους να έχουμε λέει έτσι παλιού και αναλογικού τύπου λέει μπάλα και MVP λέει του Άρη μας ο Χόγκλα. Μέχρι κίτρινο μαύρες καρδούλες και γελάει. Ευτυχώς. Ευτυχώς ρε φιλαράκι γέλασε το τέλος και κατάλαβα το τρόλ. Καλησπέρα φάντομα. Καλή εβδομάδα φιλαράκι. Τίποτα, πήγανε για 15 λεπτό λίγο να κάνουν κάτι τις, παίξαμε 20 λεπτό, να εκείνο ήταν. Μετά το 2-0 μας πήρε και τρακίλα. Εν μεταξύ έβλεπα το μάτς με τον Μιλτουά. Καθόμασταν έτσι σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί, βλέπαμε το παιχνίδι, γιατί είχα και pre-game εδώ εκπομπή. Τι να δεις, μιλάς, έτσι και φάμε λέει και άλλο, το προνόησε ο Μιλτουά, έτσι και φάμε λέει και δεύτερον, έτσι που σου βλέπω, γεια σας μου. Θα φύγουμε από εδώ με 4-5, έλα ρε Μιλτουά του λέω, έλα, πού. Άκου που σε λέω, λέω να αυτό είναι, όταν ένα μάτι το οποίο γνωρίζει λίγο ποδόσφαιρο και έχει λίγο την εμπειρία τέλος πάντων όπως ένα ανδρικό μάτι, έτσι και όχι το δικό μου. Hero, baby, το προνόησε. Τίποτα δεν κάνει δουλειά η αρχοντούλα άλλο. Τέλος αυτό ήταν, μας ξέχασε. Ναι, ούτε ξεματιάζονται τίποτα. Hero, έτσι είναι όταν τα παρατάμε. Ε? Καμπάνα για την αρχοντούλα την τώρα αυτή. Right. Ο Λάζος, ο 678, καλησπέρα λέει Μάριον από την κυτρινόμαυρη Νεάπολη Κοζάνης, ο αγαπημένος ο Λάζος. Γεια σου ρε Λάζαρε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Busted. Στην Κοζάνη μας την όμορφη.

ανοίξουμε λίγο και καμιά τηλεφωνική γραμμή. Πού είναι καλή η σφίχτρα. Μπα, νάτι. 23-10-3-28-8-28, άμα θέλετε να πούμε τα εσώψυχά μας. Εδώ είμαστε. Ότι η ψυχοθεραπεία μας είναι και η μουσική και το ραδιόφωνο και η αριανάρα μας. Να τα λέμε μεταξύ μας όμορφα, κόσμια. Βγάζουμε έτσι, ανοίγουμε την καρδιά μας, τριαντάφυλλο στο τραπέζι.

Γεια σου το κορίτσι μου, γεια σου Ζένια, κοριτσάρα 438. Ζένια, είχαμε το λόγο σου προχθές, να ξέρεις. Σου στείλε χαιρετίσματα και ο Βαντζέλη από τους Άρις Ράνερς. Α, δεν άκουγες μάλλον στο pre-game, εδώ έμανε. Καλησπέρα στην κοριτσάρα μας που μας έχει τρελάνει, λέμε, τις εκπλήξεις της, είδες. Εγώ, ο Δημήτρης. 6 κιτρινόμαυρες καρδούλες. Να υποθέσω, λέει Ζένια, ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμά σου. Το έλεγα στην αρχή, δεν άκουγες. Σήμερα αύριο είμαι έκτακτη, 6 με 8. Τετάρτη κανονικά, 8 με 10 το βράδυ. Την Πέμπτη δεν έχω λόγο μα, τη σκαπούλα. Την Παρασκευή κανονικά, Παρασκευόβραδο, 10 με 12. Το πρόγραμμα, κατά πάσα πιθανότητα το δικό μου τουλάχιστον, από ό,τι μου είπε και ο Μίτσος, θα είναι το ίδιο όπως πέρσι, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής. Τετάρτη, Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ και Παρασκευή, 10 με 12. Τα φιλιά μου, Ζένια. Γεια σου, όμορφο κόριτσο, σε παντρέψω, βρε. Έχω καινούριο χορηγό, βρε, με λευκά είδη, βρε. Ο Βαντζέλ το βλάχο. Του Χριστάρο μπαμπάς. Στα καλύτερα θα κοιμάσαι, στα γκυλαρό σου.

Καλώστε να την Σαββατού, η 7-11. Καλησπέρα, λέει η Σαββατού κούκλα, με ξεκινήνω μαύρες καρδούλες. Όλο έκτακτες εκπομπές, λέει κάνεις. Πότε θα σε έχουμε σταθερά πάλι? Φτάνει με τις διακοπές. Φάγατε, βρε. Ξαναπάω το σουκού, να. Ο Βαραγιάννης λέει γύρισε και μας κάνει συντροφιά τα πρωινά, λέει. Αλλά εσύ. Ο ήρωας, 6 με 8, φίλε. Δεν έκανα 6-8 εκπομπή. Κάνα πεντοχίλιαρο έπαιζε να παίρνω για να το έκανα αυτό, να ξέρετε. Κορόιδο φτιάνει το Βαραγιάννης. Λίγα τον πίνω. Ξυπνήσω εγώ από τις 5. 5 κοιμάμαι. Γεια σου ρε Κωστάρα, και την μαύρα ψακούδια μας. Α, λέει Σαββατού, τώρα το άκουσα. Άντε, καλώς όρισες και πάλι στο σταθερό πρόγραμμα. Να σε καλά, γλυκιά μου. Την καλησπέρα μου, καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρήκα.

I like it heavy, ακούμε. Καλώς τον και τον Χριστάρα. Καλησπέρα, Λιμάριον, από το κεντρινό μαυρο σιδηρόκαστρο, Σερών. Σε σένα και σε όλους τους ακροατές του Yellow Radio. Και μου στέλνει φυσικά μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Καλά, αυτά είναι τα ευκόλους εννοούμενα, Χριστάρα μου, την καλησπέρα μου. Την καλησπέρα μου στο κεντρινό μαυρο σιδηρόκαστρο. Μια μπλουζάρα, μόνο το σήμα πιστά ακολουθώ. Αυτό κάνει ο κόσμος του Άρη μας. Γι' αυτό και στέκει ζωντανός αυτός ο σύλλογος, χάρη αυτού του υπέροχου κόσμου. Τα φιλιά μου, Χριστάρα, καλή ακρόαση. Motherfucker, take me to church.

Καλώς το και το κορίτσι μου, η Ολγίτσα, ο Χάρης και το Μαράκι. Καλησπέρα, λέει κορίτσι μου, καλή επιστροφή στο στούντιο. Καλή εκπομπή και πολλά φιλιά από όλους μας. Τα φιλιά μου, καλώς σας βρήκα, Ολγίτσα, Χάρη και Μαράκι μου. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πότε Μάρη θα τον πιούμε εκείνον τον καφέ? Θα τον πιούμε? Τι θα κάνουμε? Ναι, πες ρε εσύ Μάρη, να τα συμμαζευτείς επιτέλους. Ένα δίκιο θα το έχεις τώρα, μα το πεις. Άμα μου την πεις τώρα, ένα δίκιο θα το έχεις.

0: Αυτό που λέγαμε πριν για τον Φαμπιάνο, που στοχεύει να είναι έτοιμος εν όψει στο επόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ο Φαμπιάνο, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει ακόμα πλήρως το αιμάτωμα, έτσι, που θυμόμαστε που αποκόμισε στο παιχνίδι κόντρα στον Όφη, ακολουθώντας το ατομικό πρόγραμμα, όπως σας είπα, και τα χθεσινά νέα της προπόνησης, περιμένουμε τα σημερινά, γιατί είναι απογευματινή τώρα η προπόνηση, ενώ στοχεύει να επιστρέψει, λέει, στο ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής. Ο Φαμπιάνο που ταλαιπωρείται από το αιμάτωμα στον Μυρό, έτσι, από την δεύτερη αγωνιστική, έτσι το πήρε δωράκι. Πρέπει να ενταχθεί και είναι στο πρόγραμμα να ενταχθεί στις προπονήσεις τις επόμενες ημέρες, να είναι έτοιμος στο ντέρμπι της πόλης μας. Ο Βραζιλιάνος, έρχομαι στη γραμμή μισό, έλειψε από το παιχνίδι του προηγούμενου Σαββάτου κόντρα στην ΑΕΚ, δείχνοντας πως το κενό του δεν έχει αντικατασταθεί. Το είδαμε όλοι που φωνασκούμε, αλλά και πως η άμυνα του Άρη μας έχει ανάγκη την παρουσία του 35χρονου. Βεβαίως και την έχουμε, γιατί δεν έχουμε άλλον. Ο έμπειρος στόπερ δύσκολα θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του Κυπέλλου κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, έτσι, αν όλα πάνε καλά. Με αυτήν την ομάδα θα παίξουμε την Πέμπτη. Λοιπόν, για το Κύπελλο είναι 19 του, λοιπόν, το παιχνίδι. Η ώρα έχει οριστεί. Είναι 8 παρατέταρτο το απόγευμα, 8 πρωί, είπες, Μάριο. Με τον Μιχάλη Γρηγορίου, τον coach μας, φυσικά να μην ρισκάρει, αν δεν είναι έτοιμος στο 100% ο ποδοσφαιριστής μας. Ο Φαμπιάνο, ο οποίος στοχεύει να δώσει το παρόν και κατά πάσα πιθανότητα να επιστρέψει στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας στο ντέρμπι της πόλης της προσεχούς Κυριακής. Κυριακή το επόμενο παιχνίδι, 13/9, 9 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, δεν θα την κάνω σήμερα αυτό που λέγαμε για το δωράκι του αγαπημένου του κύριου Κώστα από την Κίτρινο Μαύρη Τριανδρία. Το πρώτο τηλεφώνημα που θα κερδίσει ένα υπέροχο δώρο είναι μια τέλεια θήκη μεταλλική, φυσικά με το σήμα της Αργιανάρας μας, και είναι θήκη για καρτούλες.
1: Βέβαια.
0: Τέλεια, τέλεια θηκούλα. Δεν θα το κάνω σήμερα, γιατί δεν είναι επίσημη, είναι έκτακτη, ούτε αύριο. Στις Τετάρτη στην εκπομπή, το πρώτο τηλεφώνημα θα κερδίσει το δωράκι αυτό που είπαμε. Πάμε τώρα στην γραμμή, παρακαλώ.
2: Όχι που δεν θα έπαιρνα.
0: Πού είσαι, δεξιντάρι, όχι που δεν θα έπαιρνε.
2: Καλά, ρε παιδί μου, η σφυρίχτρα δεν σφυρίζει. Περιμένω να σφυρίξει η σφυρίχτρα.
0: Καλή σφύριξα.
2: Πότε σφύριξες, δεν άκουσα
0: τίποτα. Τι, κουφαντώνεις μου έγινες.
2: Μήπως δεν σφυράει το...
0: Καλή σφύριξα, σφύριξα κανονικά.
2: Το ρεβίθι, μήπως δεν...
0: Τι, βράχνια σε λες.
2: Ξέρω, εγώ δεν άκουσα.
0: Όχι, καλή σφύριξα κανονικά.
2: Περιμένω να σφυρίξεις, περιμένω, λέω, τώρα να σφυρίξεις, μετά να σφυρίξεις, τίποτα.
0: Και σφύριξα και το τηλέφωνο, είπα και όλα τα έκανα, εσύ δεν άκουσες.
2: Ναι, εγώ δεν άκουσα, καλά,
0: εντάξει.
2: Να δώσει χαιρετισμού στη Ζένια.
0: Ναι, ακούει το κορίτσι, εδώ είναι.
2: Ακούει, απίκο είναι, απίκο. Γεια σου, Ζένια Αλάνη.
0: Α, τα αυτά είναι.
2: Φιλιά φιλικά από το εξιντάρι.
0: Τι έγινε, εξιντάρι μου, πώς είσαι?
2: Τι να, τίποτα, να είμαι λίγο εντάξει. Ξεροσαναχωρέθηκα λίγο με την πεντάρα.
0: Τι λίγο και ψηλό, ρε, εξεντάρι,
2: λίγο ξεναχωρέθηκα, τι να κάνω.
0: Εγώ,
2: αφού φωνάζουμε, ρε, Μάριον, ρε Μάριον, φωνάζουμε τρεις μήνες, φέρε δυο βουνά πίσω, πάρε δυο σεντρεμπάκ.
0: Αυτό δεν είπα πριν.
2: Έκανα 13 μεταγραφές.
0: Φωνάζουμε, αλλά...
2: Και μας φέρνει άρες μάρες κουκουνάρες, να πούμε.
0: Κοίταξε να δεις. Ναι. Θα μου πεις τώρα τι δεν βρίσκει. Μπορεί στην περίοδο της κανονικής μεταγραφικής περίοδου να μην έβρισκε. Είναι αυτό και η τύχη.
2: Καλά, είναι δυνατό
0: τώρα. Τώρα που θα απελευθερωθεί το θέμα, ήδη είναι. Δεν ισχύει τώρα στους ελεύθερους.
2: Λόγω τεχνικό διευθυντή έχουμε
0: και. Τι να πω, δεν ξέρω, ρε εξιντάρι, λέω κι εγώ.
2: Ένα χρόνο είχε τάφε, άλλα δυο είναι Ισπανιόλ. Αλλά δεν έχει εκεί στην ολόκληρη Ισπανία να μα φέρει δυο σεντρεμπαγκάρε εδώ πέρα.
0: Άντε, τεπέστα.
2: Η ολόκληρη Ευρώπη δεν ξέρει, δεν έχει γνωριμίες να φέρει δύο παίκτες εκεί να μας βάλει στην άμυνα, να συμμαζευτούμε.
0: Να νοικοκυρευτούμε λίγο.
2: Άντε, με το παλικάρι και το γέσε, το παιδί, να πούμε, από επιθετικό χάφ τον κάναμε σε ντρεμπάκ. Δηλαδή,
0: πολυθεσίτης ο Γένσεν.
2: Ναι, γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά το συγκλάτω.
0: Μαριανάρα είσαι.
2: Ναι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πήγαν προετοιμασία χωρίς σεντρεμπάκ. Πήγαν, πέρασε το πρωτάθλημα.
0: Ποια προετοιμασία, εδώ ξεκίνησες και πάλι για το κύπελλο τώρα. Ναι,
2: παίζουμε. Σταματήθηκε και ο Φαμπιάνο. Τι να σε κάνει το παλικάρι, πόσο να αντέξει να πούμε. Τραυματίστηκε το παιδί, εντάξει, φυσιολογικό δεν είναι.
0: Φυσιολογικό είναι τι.
2: Παίξε.
0: Δηλαδή να κάνουμε το σταυρό μας με το που βλέπω τον Φαμπιάνο να χτυπάει και να πέφτει. Οχ, οχ, Παναγίτσα μου. Ναι. Αυτό κάνουμε.
2: Καλά είναι.
0: Κάνουμε
2: καλά
0: το σταυρό μας.
2: Ο τεχνικός διευθυντής τι δουλειά κάνει, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τεχνικός διευθυντής.
2: Τη δουλειά του δεν αφαίρει παίχτες.
0: Άντε ναι.
2: Αυτός ο Ρέγες, τι κάνει ρε Ρέγες να μου.
0: Άντε ρε Ρέγες, τελείωνε, φέρε μας λίγο να δούμε τους παίκτες.
2: Δεν θα φέρε, διώξε ποιος είναι να διώξεις.
0: Άντε.
2: Και φέρε να πούμε κανένα δυο σε τρεμπακάρισε στο καράδιο βουνά να δούμε τι θα γίνει του. Δεν φωνάζω δουλειά, εγώ ειδικά δεν έχω κάνει ψώνια εδώ και καιρό ή τώρα.
0: Τι να έχεις κάνει ψώνια, είπες.
2: Έπαιρνα τηλέφωνο και έριχνα πράγματα για τα σεντρεμπάκι.
0: Και καλά, ανάσωνα και μόνος.
2: Ναι, εμάιτε.
0: Οπ, φιλιά από τη Ζένια. Δώσε, λέει τον Τάσο, πολλά χαιρετίσματα.
2: Γεια σου ρε Ζένια, Αλάνη, τα δικά μου, να είσαι καλά κόσμο.
0: Σου ξέφυγα το Σάββατο, δυστυχώς, λέει, αν ακούει ο Βαγγέλης από τους Άρες Ράνερ, στα χαιρετίσματά μου, Ζενιούλα μου, ναι, εδώ είμανε.
2: Και αυτή, τι να πω, τώρα χωρίς άμυνα πω, θα φας 5 γκολ ρε Μάριον. Είναι έτσι. Δυνατόν.
0: Και δεν είναι τίποτα, είδες και τους υπόλοιπους μετά, ε. Σε παίρνει κατρακύλα, πάει, τελείωσε. Σβήνει το σύμπαν.
2: Και το κέντρο μας ήταν, πελαγοδρομούσαμε. Φυσικά το κέντρο ξεκίνησε ζημιά και μετά οι αμυντικοί να σου πω έχουν, δεν έχουν τόσο μεγάλη ευθύνη. Πιο πολύ ευθύνη έχει το κέντρο μας. Δηλαδή περνούσαν αέρα μπανά και σε κάποια αμυντική, άμα δεν έχεις κέντρο. Δεν υπήρχαν τίποτα. Εγώ εκείνος ο Μπασίρου, ο άλλος ο Κόκλα που έβαλε, όλοι ήταν για κλάματα. Όλοι πάρει τον ένα και χτύπα τον άλλο. Καλύτερα να έπαιζε ο Ουριατζίδης και αυτά τα παιδιά τα νέα και ο Χαρούπας εκεί.
0: Σήμερα κάποιον ακροατή άκουσα, λέει, καλύτερα να ξεκινήσει λέει, το Βοριαζίδη.
2: Ο Γαλανόπουλος να έπαιζε καλύτερα να πηγαίνει από αυτούς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή χάρη μαύρο και ίδιο η μαύρη ήταν.
0: Λοιπόν, τι ναι. Έχουμε εδώ. Α, στο σπίτι έβλεπα και Super League 2. Όπου έπαιζε το Μαρκό.
2: Ναι, με κέρδισε τον... το Μαρκό 1-0.
0: Κέρδισε.
2: Ναι, τελείωσε.
0: Α, 1-0 έληξε. Και τώρα παίζει η Αστέρας Ηρακλής 0-1 ημίχρονο.
2: Αυτό βλέπω στην τηλεόραση.
0: Αυτό βλέπεις. 0-1 ημίχρονο. Ευχαριστώ πολύ, Λάζαρε. Ευχαριστώ. Έχεις χαιρετισμούς, γεια σου αδερφέ μου, λέει, και από τον Κυριάκαρο. Είσαι πολύ famous, εξιδάρι.
2: Κυριάκαρο,
0: είσαι famous, όλοι εδώ σου στέλνουν χαιρετήματα.
2: Και εγώ να είναι καλά όλα τα φεδαράκια, λοιπόν και τον Κυριάκαρο, το φίλο μου, αδελφός. Γεια σου ρε Κυριάκαρε.
0: Δεν είναι στο φίλιρο, μπάνιο κάνει.
2: Καλύτερα. Καλά μπάνια, κάνει μεγάλη και μια βουτιά για μένα, Κυριάκο.
0: Λοιπόν, εξεντάρι πάμε γιατί έχω και άλλη γραμμή φιλαράκι μου.
2: Να μην κρατάω λοιπόν, άντε θα μιλάμε αφού ήρθες ώρα θα μιλάμε. Άντε,
0: και αύριο εδώ θα είμαι 6 με 8, άντε τα λέμε.
2: Άντε καλές εκπομπές.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ ρε εξεντάρι μου.
2: Άντε μιλάμε.
0: Φιλιά, φιλιά πολλά, γεια. I like it heavy. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
1: 6 ευρώ και 25 λεπτά η αναμονή.
0: 6 ευρώ, 6 λεπτά βρε.
1: 6 ευρώ λέω, σε ευρώ τα θέλω. Και 10 λεπτά.
0: Α, θες αποζημίωση δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Το πουλάκι μου. Πού είσαι ρε Σιώπη.
1: Τι λέει.
0: Τι κάνεις.
1: Καλά, δώσε το θέλω.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά, τώρα πάω σπίτι λίγο να πάρω κάτι εργαλεία να φύγω για δουλειά και σ' άκουσα και είπα να πάρω.
0: Καλά έκανες. Καλά έκανες. Όλα καλά. Πώς τα είδες τα πράγματα.
1: Καλά, καλά. Δεν το είδα το παιχνίδι, ήμουν σε γάμο, ευτυχώς.
0: Ευτυχώς λέει.
1: Λοιπόν, να ξέρεις, στο στόπερ αυτός κοιτάει να πάρει, να τελειώσει, να φτάσουν οι μέρες τελευταίες για να πάρει ό,τι πιο φθηνό μπορεί.
0: Ό,τι πιο φθηνό και ελεύθερο.
1: Όχι, όχι, λάθος είπα. Να πληρώσει όσο πιο φθηνά γίνεται. Για έναν παίκτη που θέλει να πάρει. Αυτό έχει δείξει τόσα χρόνια.
0: Αρχές Σεπτεμβρίου, γιατί ήμουν και ακούσα λίγο. Πότε τελείωσε η μεταγραφική, αρχές νομίζω, ή 15. Πότε τελειώνει.
1: Η μεταγραφή. Η ελεύθερη είναι στις 15.
0: Α, η ελεύθερη είναι μέχρι τις 15.
1: Ναι, τον άλλο θα τον πληρώσει. Το μεταγραφή θα πληρώσει και την ομάδα το πιο πιθανό.
0: Ναι,
1: θα πληρώσει και αυτόν.
0: Εγώ εκεί νομίζω πάμε, να ξέρεις.
1: Έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια, γι' αυτό το λέω. Έτσι μας έχει μάθει. Και επίσης τα λεφτά τα δίνει από το κέντρο και μπροστά.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, κάνω κάτι λάθος.
0: Όχι, δεν κάνεις μέχρι στιγμής λάθος. Η ιστορία έγραψε.
1: Σωστή, σοβαρή και... Εγώ ποιο να πάρω και να πούμε κάποιον αμυντικό. Εντάξει, θα σε βγει και κάποιος, έτσι δεν είπα εγώ όχι. Δεν χρειάζεται να δώσει εκατομμύρια για να σε βγει κάποιος, αλλά...
0: Ναι,
1: άμα πάρεις 15 θα σε βγει ο 1-2. Ναι. Άμα στοχεύσεις...
0: Πολλά παραδείγματα είναι, πολλά παραδείγματα.
1: Αυτό ακριβώς, δεν είναι θέμα. Και στόπερ που είπες, αν δεν έχει, εγώ έχω δύο στο χωράφι που τους έχω για δουλειά, άμα θέλουν να...
0: Τι δουλεύουν, είναι στόπερ.
1: Στόπερ, κανονική στόπερ, όχι...
0: Αλήθεια. Παίζουνε στο όπερ, όντως.
1: Εσύ τα χάμα εθνική.
0: Ας έρθω να τους κάνουμε λίγο κοντρό.
1: Από αυτούς που παίρνουν, η αλήθεια είναι, βλέπεις τον Όφη, δεν θα τον δώσω παράδειγμα του τι έκανε. Ναι. Το πάθος που βγάζουν οι Έλληνες παίχτες, έχει, χθες πού μέσα μέτρησα, 8-9 ήταν οι Έλληνες.
0: Ναι,
1: και τρεις ξένοι.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις αποτελέσματα. Μπορεί να είναι μια φούσκα, θα μου πεις, και να ξεφουσκώσει κάποιος.
0: Καλά, ναι, σίγουρα. Και αυτό
1: το θέμα είναι ότι όταν παίζουν, βγάζουν αυτό το πάθος και τη δύναμη και.
0: Και αυτό δεν είναι φούσκα, αυτό είναι γεγονός. Έτσι.
1: Ναι, γεγονός τώρα, ρε παιδί μου, μπορεί κάποια στιγμή να ξεφουσκώσει. Δεν είναι απειλή. Εγώ και όλες οι ομάδες ξεφουσκώνουν. Δεν είναι θέμα.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: μην πας μακριά. Δώσ' την πόλη μας γίνεται.
1: Δεν είναι μόνο το κύπελο που πήρε, δεν είναι μόνο το Super Cup που πήρε, δεν είναι τα ευρωπαϊκά που πήρε, που κέρδισε. Και τι να πούμε τώρα. Δεν λέω να γυρίσουμε σε όλους τους Έλληνες.
0: Καλά, αλλά
1: πρέπει σίγουρο. Να στοχεύεις αυτό που θες να κάνεις, να στοχεύεις και να παίρνεις συγκεκριμένους παίχτες. Δεν μπορεί να πας ό,τι σου έρθει, ό,τι όχι ο ένας έτσι, ο άλλος τα χαρτιά του δεν είχε, ο άλλος αν δεν είχε τα χαρτιά, να πας σε άλλον που τα είχε. Σοβαρό και σωστό παίχτη. Ναι. Έχουμε να δούμε κέντρο από την εποχή του Νάτσο Γκαρσία, του Ναυτή.
0: Έτσι είναι, όπως θα λες. Ναι. Ας ελπίσουμε, τι να πω ρε φίλε, τι να πω.
1: Καταρχήν αυτό το κέντρο που έχουμε δεν μπορεί να τρέξουν. Άμα δεν τρέχει το κέντρο δεν έχει ομάδα. Πώς θα γίνει.
0: Πνευμόνι πρέπει.
1: Αυτοί πρέπει να τρώνε σίδερα. Έτσι. Τα λέμε σίδερα, δεν πρέπει να περνάει τίποτα. Σου ξέφυγε ο παίχτης, πρέπει να τον προλάβει ο αμυντικός. Ο άλλος είναι με την μπάλα. Εσύ με το χωρίς μπάλα και δεν μπορείς να το φτάσεις.
0: Πάει, τελείωσε. Μπήκε μέσα, γεια σας. Έτσι είναι. Σιώπη, έχω και άλλη γραμμή. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Ναι.
1: Ο άλλος μίλησε 35 λεπτά με εσύ γραμμή.
0: Άντε καλέ, σ' άφησα, μίλησες.
1: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Άντε, δεν τρέπεσαι λίγο βρε παραπονιάρη. Να μου φιλήσεις τα παλικάρια σου. Άντε Σιώπη μου, τσάω. Τσάω, γεια. Ωραίο τραγουδάκι έβαλα. Everybody changing. Everybody's changing. Όλοι αλλάζουν, λέει, και όλα αλλάζουν. Επόμενη γραμμή, ορίστε.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου κύριε Κώστα μου, καλησπέρα και τρινά μαύρη τριανδρία.
3: Τι γίνεται.
0: Τι κάνεις.
3: Καλά εδώ τα ίδια τα συνεφισμένα, ακούω τα σχόλια.
0: Ακούς εδώ εμένα.
3: Εντάξει, ήταν να γίνει και έγινε και αυτό.
0: Άστα να πάνε, μη συζητάς. Καλό ήταν να μην γίνει βέβαια, γιατί ναι. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά στην ιστορία μας, αλλά τέλος πάντων. Τι αγκάνεις.
3: Καλύτερα νωρίς παρά μετά.
0: Όχι, καλύτερα να μην γίνεται ποτέ, θα πω εγώ.
3: Ναι, για εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το αποφύγεις, γιατί...
0: Μπορείς, πώς δεν μπορείς, άμα
3: λέω,
0: είχες...
3: μετά το 2-0 βάλαν και λίγο το χεράκι τους παίκτες.
0: Ναι.
3: Και έγινε το κακό.
0: Έγινε πολύ μεγάλο κακό με το 2-0. Ναι. Δεν έπρεπε, αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Να έρχονται οι ήττες. Καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Χαίρομαι, καλή εκπομπή να έχεις.
0: Ευχαριστώ κύριε Κώστα μου, ευχαριστώ.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα, να είσαι καλά.
3: Πότε θα το διαλαλήσεις.
0: Την Τετάρτη, το είπα πριν, δεν άκουσες.
3: Τετάρτη.
0: Ναι. Έγινε. Στο πρώτο τηλεφώνημα της Τετάρτης.
3: Έγινε.
0: Με τα επίσημα, άντε.
3: Έγινε.
0: Άντε, γεια. Γεια σου κύριε Κώστα μου, γεια. Καλή συνέχεια. Επόμενη και τελευταία γραμμή, μην τηλεφωνείτε άλλο γιατί πρέπει να πάω στο διαφημιστικό, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Βρε καλό στον Επανομήτη. Καλή απογευματόβραδο.
4: Περιμένω να κάνεις διαφημίσεις για να μπω μέσα ξανά. Αν και έχει ένα κύμα.
0: Άντε.
4: Άστα να πάνε.
0: Γιατί τόσο πολύ κατά εκεί.
4: Έχει αέρα μπόλικο.
0: Ω, ναι, το ακούω. Φυσοκοπάει.
4: Ακούγεται.
0: Ακούγεται, ναι.
4: Θα περάσει τη γραμμή.
0: Τουλάχιστον πρόλαβες, μπήκες 5 με 6 που σου είπα.
4: Ω, καλά.
0: Έτσι,
4: καλά να είσαι.
0: Καμιά μπύρα πήρατε και γιατί από ό,τι είδα δεν πήρατε.
4: Όχι, ρε, εσύ, όχι. Τίποτα, δεν μπορούσαν άλλες μέσα ψυγιάκι.
0: Ναι, γι' αυτό τις είχες έξω στην αμμουδιά.
4: Ναι.
0: Τις είδα καλά.
4: Έξω έβαζα τις άδειες.
0: Α, οι άδειες ήταν εκείνες.
4: Ναι, άδειες ήταν, αν δεις τη φωτογραφία.
0: Δεν έκανα ζούμε.
4: Πήρα και τσίπουρο και ρετσίνα και όλα τα σχετικά.
0: Αλίμονο.
4: Και κολατσιό, εντάξει τώρα, άρχισε.
0: Άντε τι ωραία.
4: Η ιστορία θέλει καλοπέραση.
0: Έτσι, καλά έκανες και πήγες. Πολύ καλά έκανες.
4: Έπρεπε. Και βόλεψε και όλα.
0: Και για την υγεία είναι καλή θαλασσίτσα, ιόδιο, αλάτι.
4: Το ξέρω.
0: Άιντε.
4: Αλκοόλ.
0: Αυτό δεν κάνει καλό στην υγεία.
4: Λάθος κάνει.
0: Εγώ κάνω λάθος, εσύ κάνεις.
4: Έτσι μου είπε ο γιατρός.
0: Ναι, ξέρω ρε, τι αλίμονο. Σαν να τον ακούω είναι.
4: Ναι, γεια. Την αγάπη μου. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, Κυριάκαρε, καλό μπάνιο.
4: Βάμος. 5 φάγαμε από τα Γιάννενα και 0-1 κάναμε μες στο τζαμί. Το είπα και στα παιδιά προχθές.
0: Ναι, έδωσε σκόρε. Για να δούμε. Άτι, να δώσω αυτό.
4: Δεν μπορούσα να κοιμηθώ στο λέω ψαχώρια για την τσατήλα μου.
0: Καλά, ποιος μπόρεσε.
4: Ναι, αλλά μετά όμως έγινε ταχθεριντή τριντάχθα.
0: Μας έφτιαξε, λέει, μας έφτιαξε το σουκούλιγο.
4: Ναι, γεια. Τα λέμε, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, Κυριάκα, φιλιά.
4: Πάω και βουτιά.
0: Άντε, καλή βουτιά, ρε, κάνε και για μένα μία, άντε.
4: Δύο.
0: Τρεις.
4: Τέσσερις.
0: Όχι.
4: Τρεις και μία.
0: Μαζί, μία. Μαζί το είπαμε το όχι.
4: Ναι.
0: Έξι. Άντε, φιλιά.
4: Bye, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γεια.
4: Τρελή.
0: Άντε, ακούστε λίγο τραγουδάκι και πάμε στο

Όπ, βλέπω όμως το ρολογάκι μου, 7 ντάγκα. Κιτρινό μαύρο ντύλι εκπομπή, ακούτε Yellow Radio 101,7. Εκτάκτος σήμερα, 6 με 8, μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέτσα. Θα πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο και τον χορηγό ώρας. Μάριο Συριώτου εδώ μέχρι τις 8, εκτάκτος. Και αύριο, 6 με 8, εκτάκτος. Θα επανέλθω την δεύτερη ώρα με ό,τι άλλο έχουμε να πούμε για την μεγάλη μας αγάπη που μας πικραίνει. Αλλά έτσι είναι. Όταν αγαπάς κάτι, λέει αληθινά, μόνο αυτό έχει την δύναμη να σε πικράνει. Ό,τι δεν αγαπάς, δεν την έχει. Θα διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματα και στο Viber αλλά και στο Post. Με ωραία μουσικούλα και την δεύτερη μας ώρα, με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Η εκπομπή είναι το εστιατόριο Μπίλι στον Κιτρινό Μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής με το καλύτερο παραδοσιακό σουβλάκι του. Λέτε από τη Μάριον τσεπώνετε δωράκι του. Και φυσικά τα λευκά είδη, λευκόραμα, home fashion, με ό,τι έχει να κάνει με το ντύσιμο και την ομορφιά του σπιτιού σας. Εκεί στην περιοχή Λεωφόρο Στρατού, Αετοράχης 20 είναι το λευκόραμα. Σας περιμένει ο κύριος Βαγγέλης, του λέτε από την Μάριον, για να τσεπώσετε και από τον κύριο Βαγγέλη δωράκι, αλλιώς δεν έχει τίποτα. Λευκόραμα λοιπόν, Αετοράχης 20. Για όλη την πρίκα του σπιτιού. Και για επαγγελματικό εξοπλισμό, βεβαίως, βεβαίως. Πάμε για το διαφημιστικό. Έρχομαι σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα είναι μια προσφορά από το βραδυφαγείο σου Μάκη. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλά, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
8: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
12: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
13: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
0: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
14: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά. Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
15: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
16: Αχ, πίνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You,
16: το δικό μου αγαπημένο.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
26: Digital Markt.
25: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
2: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
3: GPS και βυθώματο έχεις.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
3: GPS λογικό έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
2: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
3: Μεϊμάρις.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Γι' αυτό μου αρέσει η εκπομπή στο 6-8. Γιατί είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 7. 19 και 14. Πιο όμορφη.

δεύτερη μας ώρα. Εδώ είμαστε, αδέρφια, επιστρέψαμε. DJ Snake με Justin Bieber, Let Me Love You ακούμε. Το κυτρινό μαύρο deal, μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέιτσα. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μαρίων Συριώ του πίσω από το μικρόφωνο. Ανοίξτε έτσι την ένταση, έχουμε ωραία τραγουδάκια, ωραία παρέα. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-328-828 αν κάποιος επιθυμεί. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viper 6936-512-099 και στο post μας, στη σελίδα μας στο Facebook, στο γκρουπάκι μας Yellow Radio, κάτω από το λόγο της εκπομπής σχολιάζεται.

αλλαγή εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλι στο εγκυτρινό μαυρόγιο πρόδρομο Χαλκιδικής. Το καλύτερότερο Greek σούβλακο και η καλύτερότερη κουζίνα γενικότερα στον Πυλάκο. Κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτό είναι, σας περιμένει. Λέτε από την Μάριον, τσεπώνετε δωράκι, κλασικό.

στρώσουμε τα χαλιά μας, λέει, μετά τον Άι Δημήτρη, να συνδυάστηκε καμιά ωραία κουρτινούλα εκεί στο Λευκόραμα. Περιοχή Λεωφόρο Στρατού, Αετοράχης 20. Ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος σας περιμένει για να σας ντύσει τα σπίτια σας και τα κρεβάτια σας και όλα. Με όλες τις επώνυμες μάρκες, Κιλαρός, Pierre Cardin, Disney, Κέντια, Λευκά Είδη και ξενοδοχειακό ηματισμό και εξοπλισμό, πετσετούλες, εντονάκια, μαξιλαροθήκες. Με τα καλύτερα σας έχω, θα σας παντρέψω, κάνουμε την πρίκα μας. Και όχι βέβαια, εσείς που θέλετε έτσι μία ανανέωση στο σπίτι σας, ό,τι πρέπει είναι εκεί ο κύριος Βαντζέλ. Να πάρετε και ωραία καρυδάκια να τα συνδυάσετε με το χαλί σας, με την κουρτινούλα. Του λέτε από τη Μάριον, τσεπώνετε δωράκι. Γεια σου Παναγιώτη Δημήτρη, καλησπέρα, λέει Μάριον, καλή εκπομπή να έχεις. Επίσης Παναγιώτη Δημήτρη, όχι καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε σένα. Τα φιλιά μου στη μανούλα σου το Αλάνια,

Αχ, να χαρείτε εδώ στην επίσημη σέλιδα λίγο. Σβήστε το αυτό το ΑΕΚ Πάρις. Δεν θέλω να το βλέπω σαν τελευταίο αγώνα. Το επόμενο παιχνίδι, έτσι όπως έλεγα και την πρώτη ώρα, σε δύο ημέρες, 22 ώρες, βλέπω το ρολογάκι. Αστέρας Άρης, πρώτο Θεός, δεν ξέρουμε. Για τις 10 Σεπτεμβρίου, 8 παρατέταρτο είναι η δεύτερη αγωνιστική για το κύπελο. Αστέρας Άρης, για να δούμε.

Άντε σας αφήνω. Ανοίξτε λίγο την ένταση. Scorpions. Here I am. Rock you like a hurricane. Lock, ό,τι να είναι. Έτσι. Η μέρα χωρίς σαρδάμ, χαμένη μέρα, τα λέμε, θα τα λέμε και φέτος και όλα τα χρόνια, μάλιστα η γλώσσα μας. Να κάνουμε και σαρδάμ και να τα λέμε.

έχουμε εδώ πέρα νέο για, την, για τα κορίτσια μας στο βόλεϊ. Η Ακουαμπάτα Οκένουα. Νέα διαγώνια του Άρη μας. Βλέπω εδώ το site μας, yellowradio.gr. Η κυτρινόμαυροι απέκτησαν την Αμερικανίδα διαγώνια Ακουαμπάτα Οκένουα. Μια πολύ σημαντική κίνηση ολοκλήρωσε ο Άρης μας, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με την 28χρονη Αμερικανίδα διαγώνια για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

πρόκειται για αθλήτρια η οποία έχει αγωνιστεί στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Τουρκία, έχοντας ουσιαστικά εμπειρία από το να αγωνίζεται σε χώρες όπου το βόλεϊ είναι σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Ωραία εμπειρία. Έχουμε βιογραφικό εδώ. Στον Άρη θα έχει τον ρόλο της βασικής διαγώνιας, όπως σας είπα, υπό τις οδηγίες φυσικά του Φρέντι Μπρουκς. Άντε κοριτσάρα μου, καλώς ήρθες.

έχουμε και έτσι σημαντικά δυνατά τεστ για τον μπασκετικό μας Άρη, φυσικά, έτσι, για την Κύπρο μιλάω. Ο Άρης μας, έτσι να πούμε λίγο τα παλαιόθεν, έδωσε δύο φιλικά και κλεισμένο των θυρών με τον Ηρακλή και φυσικά προχθές με τον Σφάλκονς. Αλλά τα πιο σημαντικά και τα δυνατά τεστ ακολουθούν αρχής γενομένης από το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που θα γίνει στην Κιτρινόμαυρη Κύπρο. Ο Άρης μας, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή 11/9 την Μακάμπι Τελαβίβ και την Κυριακή 13/9 τον Ερυθρό Αστέρα σε δύο παιχνίδια με ομάδες EuroLeague, έτσι. Μπορεί ο Βασίλης Πανούλης να μην έχει στη διάθεσή του στις δύο αυτές αναμετρήσεις όλους τους παίκτες. Θα απουσιάσουν σίγουρα ο Μοκόκα, ο Τανούλης φυσικά και κατά τα φαινόμενα και ο Πουλιανίτης. Όμως θα έχει την ευκαιρία να δει την ομάδα απέναντι έτσι σε ισχυρούς αντιπάλους.

Το βέβαιο πάντως είναι ότι επρόκειτο να βγάλει πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα και θα δοκιμάσει έτσι σχήματα και πρόσωπα που θα τον βοηθήσουν σε εισαγωγικά εν ώψη της συνέχειας της προετοιμασίας, και ενώ θα απέχει ο Άρης μας λιγότερο από 20 μέρες από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών του υποχρεώσεων.

Καλησπέρα μου στον Αποστόλιο 103. Καλησπέρα, λέει Μάριον, και καλή εκπομπή από τον κιτρινό Μαυροχορτιάτη μας. Καλησπέρα, Αποστόλη μου. Καλή εβδομάδα στον κιτρινό μαύρο αγαπημένο Χορτιάτη.

Καλώς τον και τον Τζόρτζ, κυτρινόμαυρο σε Εύωσμος. Πού είσαι, Κέρκυρα? Τι να πω εγώ τώρα. Τι έγινε, χέρι έσπασες. Μάριον, λέει. Σκίσαμε, λέει, πάλι το Σαββατοκύριακο. Τρολάρι φυσικά, γελάμε. Κλαίμε, όλα μαζί τα κάνουμε. Πέντε γκόλ δεν έφαγε κανείς. Τι λες, παραλίγο. Για παραπάνω ήταν, για 4-5-3. Έλα λίγο. Λέμε. Να ζηλεύουν οι εχθροί μας, καλέ. Τόσο πολύ ζήλια που κάναν, λέει, φιλικόλικη στο μπάσκετ με την Νάπολη. Και κόντεψαν να φάνε για αυτή 5 προχτέ. Μιλάμε για τέτοια ζήλια και αγάπη. Ωραίο τραγουδάκι κερνάω τώρα, έτσι. Love Tonight, Soja. Στην κυτρινόμαυρη Κέρκυρα, λέει ο φίλος ο Τζόρτζ. Ακόμα εκεί είσαι? Πότε θα μαζευτείς κι εσύ? Άντε. Τα φιλιά μας στην κυτρινόμαυρη Κέρκυρα και στον Τζόρτζ.

μου λέει ο Τζόρτζ, λέει θα έρθω λέει πριν το εντός το μπάσκετ μας. 7 Οκτώβρη. Άντε με το καλό, λέμε να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Άντε να δούμε τι θα δούμε φέτος τη χρονιά μας. Άντε με το καλό, Τζόρτζ. Ο Αποστόλης, ο 737 από την κυτρινόμαυρη μάχη με Κατερίνη. Ο Άρης δεν βρίζει, λέει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Μια χαρά τα ρίχνουμε τα πινελίκια μας στην τρία. Απόστολε, Αναζήτητε, λέει, επενδυτής για τον ποδοσφαιρικό Άρης, Αριανάρα Κατερίνη. Την καλησπέρα μου, Απόστολε, και στη φαμίλια σου. Στην Ήβη μου, σε όλη την κυτρινόμαυρη Κατερίνη. Έχω και τ' άλλο το κορίτσι μου, το μικρό. Θυμάμαι το όνομα τώρα. Πώς τη λένε, ξέχασα. Αριανάρα Κατερίνη, Αποστόλη.

Ο Μάκης ο Φάντομ λέει, ρε Σιμάριον, λέει, αφού θέλεις λέει, να τους παντρέψεις όλους, έπρεπε να λες να αγοράσουμε τα λευκά είδη από το Λευκόραμα και να τσεπώνετε δωράκι, λέει, την ύφη. Εκρηκτικές πωλήσεις, λέει, θα είχε. Ακούς, κύριε Βαντζέη. Θα έρχονται εκεί τα παλικάρια, θα σου λένε, είμαστε από την Μάριον, είμαστε ελεύθερα παιδιά, θέλουμε να παντρευτούμε, να κάνουμε την πρίκα μας. Αν δίνεις και καμιά νύφη.

Καρασός μου στέλνει εδώ μία φωτογραφία, το οποίο μου λέει είναι μαγεία και πες το αγόρι σου να σε πάει. Πού είναι αυτό όμως για να του πω να με πάει ρε εσύ Καρασός? Τι ωραίο, πού είναι? Σάνι λέει φάρμ πουλερικών. Φάρμα. Καλό Καρασός, ωραίο. Η φάρμα με τα chicken. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Love Tonight. Αυτή είναι η αγαπημένη The Weeknd. Call out my name. Έτσι λίγο να σας κάνω να αγαπήσετε.

Ορίστε, να ο κύριος Βαντζέλ Βλάχος. Ο 783, εδώ είμαι, λέει. Ακούω. Καλησπέρα, Βαντζέλ. Άκουγες από την αρχή, την πρώτη μας δεν την άκουσες όμως, που μπήκαμε με το δεξί με τη χορηγία. Είχες γάμος, πανηγύρια. Τα φιλιά μου, κύριε Βαντζέλ.

γυναικών για μία ακόμα χρονιά στον Άρη μας, η Ελισάβετ Κοτζαμπάση. Βλέπω και την κούκλα μας εδώ φωτογραφία με την ανακοίνωση. Ο Άλφα Σίγμα Άρης λοιπόν και το τμήμα μπάσκετ γυναικών ανακαινώνουν την ανανέωση της συνεργασίας με την Ελισάβετ Κοτζαμπάση για την καινούργια αγωνιστική περίοδο. Γεννημένη η Ελισάβετ το 2008 στην Κιτρινό Μαυρη Βέρεια, έκανε τα πρώτα της βήματα στο μπάσκετ στον Φίλιππο Βέρειας. Πριν από 4 χρόνια ήρθε στον Άρη μας και θα συνεχίσει φυσικά να φοράει και φέτος τα Κιτρινό Μαυρα. Η Ελισάβετ, η οποία θα αγωνίζεται με διπλό δελτίο μάλιστα και στον ΕΟ Σταυρούπολης, μετά την ανανέωση της συνεργασίας με την ομάδα μπάσκετ γυναικών του Άρη μας, η αθλήτρια δήλωσε ότι είναι πολύ χαρούμενη και περήφανη που μου δίνεται η ευκαιρία να βρίσκομαι στον Άρη για μια ακόμα χρονιά. Εύχομαι η ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να έχουμε μια ευχάριστη αγωνιστική χρονιά χωρίς τραυματισμούς, ακριβώς κοριτσάρα.

και στο τζούντο, βλέπω εδώ τώρα, με Μιλονέλη, το Grand Slam της Βουδαπέστης. Για να δούμε λίγο τι λέει εδώ. Θα έχουμε εκπροσώπηση από τον Άρη μας, όπου θα έχει ένα από τα κορυφαία αγωνιστικά γεγονότα τζούντο για το 2026. Ο λόγος για το Grand Slam της Βουδαπέστης, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου. Το παρόν στους αγώνες θα δώσει ο αθλητής της ανδρικής ομάδας του Άρη μας, ο Αθανάσιος Μιλονέλης. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία λοιπόν, Θανάση μας, να επιστρέψεις στην Ελλάδα με διάκριση. Με το καλό, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, Θανάση Μιλονέλη, το τζούντο μας. Στο Grand Slam της Βουδαπέστης, 11 με 13 Σεπτεμβρίου.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους The Weeknd. Lady Gaga τώρα θα βάλουμε. Die with a smile μαζί με Bruno Mars. Αγαπημένο τραγουδάκι. You and I had to say goodbye. And I don't know what it all means. Άτσα να το ο Λάζος μου δίνει ραπόρτο 0-2 Ηρακλής. Αστέρας Ηρακλής 0-2. Άτσα. Ευχαριστώ πολύ Λάζο.

Ο φίλος ο Τζόρτζ λέει εδώ πέρα με τον μπαμπά της, λέει μεγαλώσαμε μαζί, χαίρομαι που την πήραμε στο μπάσκετ, να είναι καλά, συγκινήθηκα λέει όταν το έμαθα. Τώρα που είπα για την Ελισάβετ Κοτζαμπάση, Τζόρτζε. Α, το γνωρίζεις το κορίτσι λοιπόν. Ανανέωσε, ναι. Γερό να είναι το κορίτσι, γερό να είναι, να την χαίρεται τον μπαμπάκα της. Ναι, τον μπαμπά, ναι, το διάβασα. Δεν στραβώθηκα ακόμα. Πού το είπα, βρε, μπαμπάς.

Βλέπω και μία ανακοίνωση τώρα από τον ΑΣ Άρης σχετικά με την νέα εποχή, λέει, στην λειτουργία του γραφείου μελών του ΑΣ Άρης. Να, μιας και μιλάμε με τον κύριο Βαντζέλ Βλάχο, α πούμε και για τον ιό, τον Χριστάρα. Τι μας λέει λοιπόν η ανακοίνωση? Ο ΑΣ Άρης ενημερώνει πως ακολουθώντας τα βήματα προς τη νέα ψηφιακή εποχή και προσαρμοζόμενος στα νέα δεδομένα, η ανανέωση των συνδρομών ή η εγγραφή νέων μελών θα γίνεται ηλεκτρονικά ή διαζώσεις από τα γραφεία μελών του Ερασιτέχνη επί της οδού Παπαναστασίου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εκεί φυσικά τους φίλους του Άρη θα υποδέχεται ο Χρήστος ο Βλάχος σε ώρες και μέρες που θα ανακοινώνονται εβδομαδιαία. Κατά βάση θα είναι 10 με 6 συνεχόμενο το απόγευμα καθημερινά και το Σάββατο 10 με 3 το μεσημέρι. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο, υπάρχει και σχετικό τηλέφωνο, στο 2310-326-619. 2310-326-619.

Όπως και καινούργια φυσικά ανακοίνωση έχουμε σχετικά για να γίνουμε μέλη στον ΑΣΥΓΜΑ ΑΡΗ. Υπάρχει πρόγραμμα εγγραφών και ανανεώσεων από 7-9 μέχρι 12-9. Να δούμε λίγο τις μέρες και τις ώρες για να τις ξέρετε, για να γίνετε μέλη φυσικά. Ο ΑΣΥΓΜΑ ΑΡΗΣ ανακοινώνει το πρόγραμμα εγγραφών και ανανεώσεων στο Σύλλογο για την τρέχουσα εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα 7-9, από σήμερα, μέχρι και το Σάββατο 12-9. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στα γραφεία μελών, όπως σας είπα και πριν, του ΑΣΥΓΜΑ ΑΡΗΣ. Αναλυτικά πρόγραμμα έχουμε, αυτό που μας είπαν ότι θα ανακοινωθεί είναι Δευτέρα 7-9 σήμερα από τις 10 μέχρι τις 6 το απόγευμα συνεχόμενο. Αυτό ισχύει και για αύριο Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 6 το απόγευμα και το Σάββατο 12-9 10 με 3 το μεσημέρι.

επίσης και η διάθεση της κάρτας φιλάθλου του Άρη μας από τις 7.09 μέχρι τις 12.09, κανονικά τις ίδιες ώρες. Συνεχίζεται, ενημερώνει ο ΑΣ Άρη, συνεχίζεται αυτήν την εβδομάδα και η διάθεση της κάρτας φιλάθλου του Άρη για την καινούργια σεζόν στις ώρες που σας είπα πριν. Στα 15 ευρώ φέτος η κάρτα φιλάθλου, έτσι η οποία έχει καθιερωθεί από το 2019, αφορά αποκλειστικά φυσικά στην ενίσχυση του ΑΣ και των τμήματων του. Επίσης είναι και απαραίτητη για την αγορά εισιτηρίων και διαρκείας αλλά και μεμονωμένους αγώνες της ΠΑΕ Άρης αλλά και της ΚΑΕ Άρης. Εφόσον να ξανααναφέρουμε, γιατί πολλοί προφανώς ρωτάν, δεν γνωρίζουν, δεν έχουν ακούσει, ότι όσοι έχουμε προμηθευτεί την κάρτα φιλάθλου, έχει ισχύ για όλη τη σεζόν. Την παίρνουμε μία φορά δηλαδή, 15 ευρώ, δεν χρειάζεται να την ξαναβγάλουμε στην διάρκεια της για να αγοράσουμε οποιοδήποτε εισιτήριο, είτε για την ΠΑΕ, είτε για την ΚΑΕ. Αλλάζω τραγούδι. Rainbow, Street of Dreams. Ο δρόμος λέει των ονείρων.

Καλώστε να τον DJ της καρδιάς μας, ο Στέλιος. Ο 440. Καλησπέρα, λέει, τι κάνεις? Καλά είμαι. Καλή εκπομπή, λέει Μάριον, μας έλειψες. Miss you too. Καλησπέρα μου, Στέλιο, καλή εβδομάδα.

Και ο φίλος ο Γιάννης από τα Κιτρινόμαυρα Μετέωρα, Πολύχνη, Θεσσαλονίκη. Ο 556. Αυτή η ντροπή λέει μόνο με διπλό, λέει. Στο... Δεν μπορώ να το πω το άλλο. Κρίμα. Στην επόμενη αγωνιστική με δάφτος, μπορώ να πω. Ο Μωρόν λέει γιατί δεν παίζει. Άντε ντε. Δεν κολλάει. Κάτι βλέπει ο προπονητής στις προπονήσεις. Τι να ξέρω. Γεια σου λέει Μάριον, ο Γιάννης από την Κιτρινόμαυρη Πολύχνη, στα Μετέωρα. Γεια σου Ιωάννη. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα. Συμφωνώ. Να, αυτό έλεγα πριν και την προηγούμενη φορά έτσι είχε γίνει, λέει, μετά την πεντάρα με τον Γιάννενο. Πώς έτυχε, παίζαμε με δάφους και πήγαμε μέσα εκεί και νικήσαμε, πήραμε το διπλό.

πάω σιγά σιγά και στο post. Τι έγινε το τηλέφωνο εδώ? Ήταν ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, να ξέρετε. Αλλά τώρα θα τις κλείσω γιατί πάει παρατέταρτο. Πρέπει να δώσω σκυτάλι στην επόμενη εκπομπή. Πάει, τελείωσα. Στην τελική ευθεία είμαστε ήδη. Τις άνοιξα έτσι όπως τις άνοιξα έτσι και τις κλείνω. Πήρατε όλοι μαζεμένοι την πρώτη ώρα.

Λοιπόν, είμαι ήδη στο post να δω και τα δικά σας μηνύματα. Πρώτον βλέπω τον φίλο τον Δημήτρη που μου στέλνει τα χεράκια μου κάνουν καρδούλα. Γεια σου ρε Μίτσο, καλησπέρα φίλε μου, καλή εβδομάδα. Ο Γιώργος, ο Τζόρτζ, καλησπέρα λέει κορίτσι, καλή εβδομάδα και ήρεμη εκπομπή. Μέχρι στιγμής να μην το ματιάξω. Ήσυχα είμαστε. Με πολλές κιτρινόμαυρες καρδούλες ο αγαπημένος ο Τζόρτζ. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα φίλε μου. Ορίστε, νάτο και το λευκό όραμα Θεσσαλονίκης. Μου στέλνει καρδούλες ο κύριος Βαντζέλης στο post. Γεια σου Βαντζέλη.

γυναίκες σενάριο εδώ παρούσες. Καλή εκπομπή, λέει Θεάρα, με κόκκινες καρδούλες. Πού είσαι, ρε Λουκία? Τα φιλιά μου, καλή ακρόαση, καλή εβδομάδα.

Ο Βασίλης, καλή εκπομπή, λέει Μάριον. Βάμος με έξι κιτρινά μαύρες καρδούλες. Τις πετριές μας, λέει, συνεχίζονται και φέτος. Δεν τις αφήσαμε στο δρόμο του χρόνου. Τι λέω. Δεν τις αφήσαμε τις πετριές μας και στα περσινά, έτσι, τα φέραμε και στα φέτος. Τα μεταφέραμε όλα, όλη τη χαζομάρα, εδώ σύσσωμη. Καλή ακρόαση, Βασίλη, καλή ακρόαση, φίλε μου, βάμος.

Καλώ ήταν και τον γραμματέα μου. Καλώ τον γραμματέα τη καρδιά μα, τον κύριο Σταθούλη. Γεια σου, λέει αφεντικό. Αγαπήστε, λέει τον Άρη. Με κεφαλαία γράμματα το αγαπήστε τον Άρη. Μου γράφει εδώ ο φίλτατο Στάθη. Deep purple. Sometimes I feel like screaming. Και μιας και μιλάμε και για αγάπη, μπήκε και το κατάλληλο τραγούδι. Γι' αυτό πονάμε, γραμματέα μου. Γιατί όποιος αγαπάει, πονάει. Τα φιλιά μου και σε σένα και στην Λενιό.

Μάλιστα, οριστικό τέλος λέει στο σίριαλ με Μακούν, ο οποίος ανανέωσε με την Λεύσκη Σόφιας. Το όνομα του Κριστιαν Μακούν έτσι είχε συνδεθεί έτσι στενά με το μεταγραφικό μας ρεπορτάζ για την θέση του στόπερ. Ο Βενεζουελάνος αμυντικός θα συνεχίσει τελικά να αγωνίζεται λέει, με την Λεύσκη Σόφιας. Τι πήγες να κάνεις εκεί, βρε. 26 χρονών διεθνής στόπερ. Οπότε η εξέλιξη αυτή, καταλαβαίνετε, κλείνει οριστικά την πόρτα σε αυτά τα σενάρια που τον συνέβαιαν με μεταγραφή στην Ελλάδα, αλλά και τον Άρη μας. Και μάλιστα υπήρχαν και προχωρημένες διαπραγματεύσεις, αλλά δεν προέκυψε τελικά συμφωνία, λόγω των οικονομικών απαιτήσεων του Βουλγαρικού Συλλόγου. Έτσι λοιπόν η ανανέωση του συμβολαίου του ανακοινώθηκε πια και επίσημα. Μέχρι πότε στη Σόφια? Μέχρι το καλοκαίρι του 28.

Αγαπημένε μου Δημήτρη, από την κιτρινό μαύρη καλαμαριά, λέει ο Δημήτρης. Άντε, λέει, πάρε και από μένα. Και γελάει για τις κίτρινες καρδούλες. Κιτρινό μαύρες είναι, καταρχήν δεν είναι σκέτες κίτρινες. Δεν είναι τρεις, Δημήτρη. Έξι. Γεια σου ρε Μίτσο, κιτρινό μαύρη καλαμαριά μας.

Θα σας αλλάξω τώρα το mood, το μουσικό. Θα πάμε να ακούσουμε Sia. Ένα καλό παλιό τραγούδι. Drink to get drunk. Και μετά φυσικά θα μπει το τραγουδάκι λέξεις. Από Nausa Ultras, όσο θα ζω.

Έτσι. Άλλη βερσιόν. Επέστρεψε στις κλήσεις της εθνικής Ζιμπάμπουε ο Καντεβέρε. Επιστροφή του Καντεβέρε λοιπόν στην εθνική ομάδα της Ζιμπάμπουε μετά από πολύμηνο διάστημα απουσίας, με τον επιθετικό του Άρη μας να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή για τους προκριματικούς αγώνες του ΑΦΚΟΝ 27, το λέω ζεστά, ΑΦΚΟΝ, ΑΦΣΟΝ. Τον υπολογίζει λοιπόν ο coach του, βασικό κομμάτι της ομάδας, ο 30χρονος Φορ, θεωρείται μία από τις πιο σταθερές και έμπειρες μονάδες της Ζιμπάμπουε. Έχουμε και αυτά τώρα, έχουμε και τις εθνικές. Η επιστροφή του, η οποία έρχεται έτσι σε κομβική στιγμή, αφού τον Μάιο είχε μείνει εκτός από το, στο Λονδίνο, έτσι, λόγω τραυματισμού, στο Unity Cup, πώς τα λένε. Πλέον με το πρόβλημα πίσω του και με συμμετοχές ήδη στην Super League, είναι ξανά διαθέσιμος για να ενισχύσει την εθνική του, με πρώτο αντίπαλό του να είναι η Sierra Leone. Το παιχνίδι έχει οριστεί για 24 Σεπτεμβρίου, βλέπω εδώ, στο Μαρόκο. Μετά στη συνέχεια, 28 του ίδιου μήνα, Σεπτεμβρίου δηλαδή, ακολουθεί αναμέτρηση με την Λαϊκή Δημοκρατία του

Ο φίλος ο DJ ο Στέλιος, αν λέει δεν μ' ακούν, θα μπορούσαμε να πούμε για το μ' ακούν. Δεν μ' ακούν, δεν μ' ακούν. Η τραγουδάρα του Βασίλη Καρά μου θύμισες τώρα, DJ.

Μπράβο, George. Κιτρινό μαύρη κερκυρά, έτσι, μπράβο. 6 κιτρινό μαύρε καρδούλε. Ακούσε, ρε Δημήτρη. Αντί να τη στείλει εσύ, τη έστειλε ο George. Έτσι βλέπω τα τελευταία σας μηνύματα. Πριν πάμε τραγουδάκι λήξης και σας

Ο Πορτογιάννης, καλησπέρα, λέει. Μάριον Άρης, λέει, αρρώστια. Γεια σου, ρε Πορτογιάννη μου, το κεντρινό μαυρό Βόλο. Άρη, δεν θα πει τίποτα. Αρρώστια, ανίατη, φιλαράκι μου. Αυτό είναι όσο θα ζω, Νάουσα Ούλτρας. Καλησπέρα, Πορτογιάννη, κεντρινό μαυρό Βόλο. Και έκανα Βόλος καλένα ένα με τον Ολυμπιακό. Με τον Μπέ.

Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου στον κύριο Ερίκο, στην κιτρινά μαύρη Στουτγκάρδη. Μάριον, ξεχάστε το ναυάγιο, συμβαίνουν και αυτά. Όλοι κοντά στην ομάδα λέει, φρέσκα κουλούρια φωνάζει ο κουλουράς. Ναι, φρέσκα φωνάζει. Να ξεχαστεί δεν ξεχνιέται εύκολα, να ξέρεις. Ότι συμβαίνουν, συμβαίνουν, συμφωνώ. Τα φιλιά μου, κιτρινό μαύρη Στουτγκάρδη, γεια σου κύριε Ερίκο. Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα. Ακόμα ένα μάχημο κιτρινό μαύρο ντύλ λαμβάνει τέλος. Από τις 6 είμαστε εδώ παρεΐτσα εκτάκτος. Θα είμαστε και αύριο Τρίτη εκτάκτος την ίδια ώρα, 6 με 8 το κιτρινό μαύρο ντύλ. Μάριον Συριώτη μου πίσω από το μικρόφωνο, ακούτε Yellow Radio 101,7. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την συμμετοχή και σήμερα. Άντε με το καλό, βρε καλή αρχή, λέω εγώ, να έχουμε.

0: δίνω σκυτάλι στον Ανδρεανδάκη το Μανώλη. Στην εκπομπή του «Για σένα ήρθα πάλι», θα σας κρατήσει συντροφιά για το επόμενο διώρο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους χορηγούς. Το εστιατόριο Μπίλι στον Κιτρινό Μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Το καλύτερο σουβλάκι του Ομπιλάκος μου. Λέτε από τη Μάριον, παίρνετε δωράκι. Τρώτε τα καλύτερα. Και φυσικά το home fashion Λευκά Ήδη Λευκόραμα. Στην περιοχή Λεωφόρο Στρατού, οδός Αετοράχης 20. Σας περιμένει ο κύριος Βαγγέλης. Ό,τι θέλετε για το σπίτι σας, για τον εαυτό σας. Είναι εκεί να σας εξυπηρετήσει στο κατάστημά του με τα Λευκά Ήδη, κουρτινούλες, χαλιά. Να κάνετε ένα σπίτι μουρλιά, καινούριο. Έχετε να παντρέψετε παιδί εκεί στον κύριο Βαγγέλη στο Λευκόραμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους χορηγούς μου, αλλά και όλους τους χορηγούς που στηρίζουν εδώ το γέλο. Γιατί παίρνετε τηλέφωνο? Έχω κλείσει τις τηλεφωνικές γραμμές, κλείνω εκπομπή. Έχουμε πρόβλημα ακρόασης, ακοής, τι έχουμε? Να έχετε όλοι ένα υπέροχο βράδυ. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο στις 6 το απόγευμα. Φιλούμπες, αργανά μου, φιλούμπες, και να μην σοβαρευτείτε ποτέ. Μεγάλη παγίδα, φάκι. Κλείνω εκπομπή, παίρνει τηλέφωνο άλλος, δηλαδή, ρε φίλε. Όχι σε λέει ρε, δεν θα κλείσεις εκπομπή, δεν θα έρθει ο Μανώλης. Εγώ θέλω να μιλήσω. Παίρνει μία, το κλείνω, ξαναπαίρνει. Δεν θέλει τώρα λίγο. Άντε τσάω. Αριανάρα λέμε, παράκρουση. Παράνοια. Τσάω.
1: Τόσο θα ζω, χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ. Πως δεν σε άφησα στα δύσκολα, σε ακολούθησα παντού.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι

0: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
1: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
0: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
1: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
5: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία. είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Αχ, πείνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You,
13: το δικό μου αγαπημένο.
14: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
17: GPS και βυθώματο έχεις?
16: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
17: GPS λογικό έχεις?
16: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
17: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
16: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
17: Με ημάρεις.
18: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Yellow Radio 101 και 7, 14 λεπτά μετά τις 8, 7 Σεπτεμβρίου, στο δικό μου ημερολόγιο, όσο χτυπάμε αυτά τα τριαντάρια, 38 Αυγούστου. Χθες μπανάκια δεν κάναμε, μπανάκια χθες. Φαντάζομαι όλοι σας λίγο πολύ ρίξατε έτσι το κορμί σας στη θάλασσα, και αν δεν το ρίξατε σκεφτήκατε γιατί να μην το έριχνα. Όσο καιρός είναι έτσι τόσο ζεστός, νομίζω ότι δεν νομίζω κανείς να σκέφτεται για καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα και όλα αυτά τα χαζά. Μανώλης Ανδρεαδάκης πίσω από το μικρόφωνο, μέχρι τις 10 θα πάμε μαζί. Σημείο αναφοράς, κεντρικό θέμα συζήτησης, γενικότερα όλα όσα θα συζητήσουμε αφορούν τον Άρη μας. Είστε άλλωστε συντονισμένοι στο κιτρινό μαύρο ραδιόφωνο και μαζί θα περάσουμε το επόμενο διάστημα για να πιάσουμε τα θεματάκια μας. Στο επίκεντρο σαφέστατα είναι το Βατερλό στην All Win Arena, εκεί που ο Άρης δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο ξεκίνημα μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Super League. Γνώρισε την ήττα, μια ήττα μάλιστα πολύ βαριά, από τις από αυτές που τις γράφει η ιστορία και μνημονεύονται για πολλά χρόνια, ιδίως όταν γίνεται κάποια αναφορά έτσι στην προϊστορία κάποιων ομάδων. Βέβαια με την ΑΕΚ αυτό που συμβαίνει είναι τρομερό, είναι νομίζω η ομάδα με την οποία έχουμε τη χειρότερη παράδοση στις εκτός έδρας αναμετρήσεις μας, περισσότερο από κάθε άλλη, και αυτό μπορεί να έχει, αλλά μερικές φορές δεν έχει και την εξήγησή του. Θα μιλήσουμε για το παιχνίδι του Σαββάτου, θα αναλύσουμε, θα πω εγώ την προσωπική μου άποψη, θα πείτε κι εσείς την δική σας. Άλλωστε εδώ έχουμε μάθει, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας μας. Οι τρόποι επικοινωνίας μας είναι οι γνωστοί. Σήμερα και σήμερα μόνο έτσι αποφύγετε στο post της εκπομπής μας στο Facebook. Έκανα post, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να δω τα μηνύματά σας. Θα τα απαντήσω όποια γίνουν και αν έχουν προλάβει να γίνουν όταν επιστρέψω. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το τηλέφωνό μου, οπότε δεν μπορώ να συνδεθώ. Κάντε μου αυτήν τη χάρη, τα μηνύματά σας μέσω του Viber του σταθμού.

οι δύο κιτρινόμαυρες ομάδες. Η ΑΕΚ είναι ένας κακός δαίμονας. Συνεχίστηκε μια αρνητική παράδοση. Θα συζητήσουμε για τον τρόπο που προσέγγισε το παιχνίδι ο προπονητής μας. Και ξέρετε, εννοείται ότι αυτό που λέω και αυτό που πρέπει να συμβαίνει σε αθλητικούς οργανισμούς και γενικότερα σε ομάδες που θέλουν να σέβονται τον εαυτό τους, ότι θα, αφού αξιολογήσουν, αφού καταγράψουν, αφού προσεγγίσουν το τι πήγε στραβά και το τι πράγματα πρέπει να αλλάξουν, να τραβάνε μια γραμμή, να αποτελεί πάντα μάθημα μια κακή εμφάνιση και στη συνέχεια να βλέπεις μπροστά, γιατί έτσι είναι ο αθλητισμός, έτσι είναι και η ίδια η ζωή. Άλλωστε, αρκεί από τα λάθη σου να μπορείς να βελτιώνεσαι, να μαθαίνεις και να διδάσκεσαι για να μην τα επαναλαμβάνεις.

φυσικά αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να ανασυνταχθείς. Δεν έχεις περιθώριο για να κλαις πάνω από το μνήμα, γιατί ούτως ή άλλως θα πρέπει να ετοιμαστείς. Έχεις ένα παιχνίδι για το θεσμό του κυπέλου την Πέμπτη στην Τρίπολη, εκεί από όπου ο Ηρακλής πριν από λίγο απέδρασε με διπλό, με 0-2 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης και έπιασε τους 4 βαθμούς, πρώτη νίκη για το Χειραιό. Ο Αστέρας παραμένει στα χαμηλά, παρόλα αυτά είναι ένα άλλο παιχνίδι, ένα διαφορετικό παιχνίδι, το οποίο και η δική μας ομάδα θα πρέπει να το προσεγγίσει με το βλέμμα στο διπλό για να ξεκινήσει την σειρά στην League Phase με 3 βαθμούς για να μπορέσει να πάει στην επόμενη φάση, είτε απευθείας είτε με ένα πλεονέκτημα έδρας, για να μην έχει δύσκολες διασταυρώσεις. Είναι ιδιαίτερο το κύπελο, αν και ακριβώς επειδή είναι αρκετοί αγώνες και δημιουργείται αυτή η ειδική βαθμολογία, έχει τη δική της ιδιαιτερότητα. Είδαμε και πέρυσι ότι ομάδες που λογίζονταν ως φαβοροί δεν κατάφεραν να πλασαριστούν στην πρώτη τετράδα, μετά υπήρξαν παράξενες διασταυρώσεις. Τέλος πάντων, είναι μια ιστορία το κύπελο διαφορετική. Εγώ είναι μια νέα τάξη πραγμάτων, ακολουθούμε έτσι, μιμούμαστε κατά κάποιο τρόπο ευρωπαϊκές έτσι, μεθόδους για να δώσουμε υποτίθεται κάποια έγκλη. Για μένα το κύπελο με συμμετοχή ομάδων όλων των κατηγοριών, όλων των εθνικών κατηγοριών πρέπει να είναι, για να έχει και την μαγεία της ενδεχόμενης έκπληξης, όπως μπορεί να γίνει αυτή. Είναι οι μονοί αγώνες, εντάξει, αν όχι μέχρι το τελικό, τουλάχιστον μέχρι την τετράδα, να μπορεί και ο μικρός να έχει έτσι την οποιαδήποτε ελπίδα. Τώρα θα μου πείτε, με αυτόν τον τρόπο κάποιες ομάδες μικρότερων κατηγοριών έχουν την τιμή και την τύχη να φιλοξενούν τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες του πρωταθλήματος, γιατί είναι μια σειρά, όποιες μπουν βέβαια στη League Phase, αλλά γενικότερα εγώ είμαι έτσι και λίγο σαν παλιός και λάτρης της παλιάς μεθόδους, πέστε με γέρο, πέστε με όπως θέλετε. Αυτό πιστεύω για το θεσμό του κυπέλου. Αυτό είναι μίνι πρωτάθλημα που γίνεται. Τέλος πάντων, πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά τα, σε αυτές τις νέες μεθόδους και να δούμε κατά πόσο ο Άρης αυτόν το θεσμό θα μπορέσει να βρει την, πώς το πω, την δίωδο να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από τα προηγούμενα χρόνια. Η αρχή γίνεται

Τρίπολη, θα πρέπει να μπει με το δεξί, θα πρέπει να γίνει και η σωστή διαχείριση, γιατί αμέσως μετά ακολουθεί την Κυριακή το ντέρμπι στην Τούμπα, για το οποίο παιχνίδι έχουμε και εκεί να πούμε πάρα πολλά.

Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι η ομάδα στην Allwyn Arena παρουσίασε εν ολίγης το πρόσωπο που παρουσιάζει τις περισσότερες φορές όταν πηγαίνει στο συγκεκριμένο γήπεδο. Ένα γήπεδο, καταρχάς να πούμε ότι στο συγκεκριμένο γήπεδο, όσοι δεν το έχετε αντιληφθεί, εννοώ το καινούριο γήπεδο της ΑΕΚ, η ομάδα έχει γνωρίσει μόνο ήττες. Έχουμε παίξει 6 παιχνίδια εκεί. Να πω ότι, καλά, εκτός το φετινό που έληξε με αυτό το 5-0, στην περσινή χρονιά ιτηθήκαμε με 1-0, τη σεζόν 24-25 με 4-0, την 23-24 με 1-0 και την 22-23 με 3-0 και στα play-off, γιατί τότε η ομάδα ήταν στην εξάδα, με 3-1. Δηλαδή έχουμε δεχτεί 5, 9, 10, 13, 16, 17-1 είναι τα τέρματα που δεχόμαστε στη Νέα Φιλαδέλφια. Όσο για την έτσι προϊστορία μας με γηπεδούχο την ΑΕΚ, δυστυχώς παραμένουν 5 μόλις τα διπλά σε μια διαδρομή περίπου, αν βάλουμε και play-off, πάνω από 70 παιχνίδια με την Ένωση. Σίγουρα κάτι δεν γίνεται καλά όταν πηγαίνουμε εκεί.

Θωμά μου, σε ευχαριστώ για την παρατήρηση. Δεν το κατάλαβα, το άκουγα στα αυτιά μου ότι είναι πολύ δυνατή η μουσική στο background. Θα τη βάλω λίγο πιο χαλαρά. Και συμπληρώνει, βάζεις γλυκές κιθάρες για να ερεμήσεις εμάς τους βάρβαρους μετά την πεντάρα. Έτσι δεν είναι? Ο Αβραάμ αναμένεται, ξέρεις πότε θα πάρει τηλέφωνο ο Αβραάμ? Ο Αβραάμ ακόμα δεν ξύπνησε. Ο Αβραάμ ξυπνάει, βάζει ξυπνητήρι 9 παρα 5 για κάποιο λόγο. Και την ώρα που θα λέω και τώρα θα κάνουμε το διάλειμμα μας το πρώτο, και την ώρα θα χτυπήσει το τηλέφωνο. Θέλω δεν θέλω θα το σηκώσω, γιατί μετά ποιος τον ακούει, ούτως ή άλλως μπινελίκι θα ρίξει.

ο Ευάγγελος στέλνει ένα AI, μια AI φωτογραφία με ηρωνία κατά κάποιο τρόπο για την σχέση Γρηγορίου Θόδωρου Καρυπίδη, και θα το πούμε, θα τα πούμε, όλα θα τα πούμε, Ευάγγελε. Είναι πάντως τρομερό αυτό που συμβαίνει, αντιλαμβάνομαι την... Όχι, δεν θα μιλήσω για την πικρία του κόσμου, δεν θα μιλήσω για το άτυχο αποτέλεσμα, θα μιλήσω για μια... πώς να το πω, για μια συμπεριφορά η οποία δεν ξέρω αν τόσο πολύ κάποιους τους φτιάχνει να περιμένουν την αποτυχία της ομάδας για να ρίξουν τα μπινελίκια τους ή να βγάλουν όλα τα αποθυμένα, αλλά στο ξεκίνημα μιας χρονιάς που νομίζω οι περισσότεροι θα συμφωνήσετε ότι αν εξαιρέσουμε τη συγκεκριμένη αστοχία στο θέμα των στόπερ, το οποίο προφανώς και μοιάζει με ανέκδοτο, αλλά και προφανώς δεν μπορώ να το εξηγήσω, και εγώ που είμαι κατά κάποιο τρόπο λίγο έτσι, πώς να το πω, είμαι πιο συντηρητικός αν θέλετε, πιο βλέπω τα πράγματα και το ποτήρι πάντα μισογεμάτο και ποτέ μισοάδιο, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στο ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου και τη στιγμή που και αυτό θα πω προς τη διοίκηση της ομάδας και αυτούς που έκαναν το σχεδιασμό, τη στιγμή που είχες τη διάθεση να δαπανίσεις χρήματα, γιατί δαπάνησες χρήματα όπως και αν το κάνουμε, δεν είμαι λογιστής, δεν θέλω να γίνω λογιστής και δεν θέλω να ξέρω κιόλας πόσα λεφτά ξόδεψες. Είναι δεδομένο ότι ξόδεψες χρήματα, δεν ξέρω αν είναι 2, 3, 5, 10, δεν με νοιάζει, ξόδεψες χρήματα. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνεις θα ήταν σε αυτήν την απίθμενη ευρωπαϊκή, όχι ευρωπαϊκή, σε αυτήν την απίθμενη ποδοσφαιρική αγορά να βρεις τουλάχιστον έναν στόπερ και να τον έχεις από την πρώτη μέρα στις τάξεις του συλλόγου και σε δεύτερο χρόνο να καθυστερήσεις, να πάρεις έναν δεύτερο, ναι, okay, να πάρεις και έναν δεύτερο. Και εγώ που είμαι δηλαδή ο μετριοπαθής της ιστορίας, αυτό το κομμάτι δεν μπορώ να το καταλάβω. Ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι η φετινή προσπάθεια κόντρα σε όσα λέγονταν και πάλι ηρωνικά προς τον οργανισμό της ομάδας και κυρίως με αποδέκτη τον Θόδωρο Καρυπίδη, ήταν ότι θα ρίξει το μπάτζετ, δεν θα γίνουν μεταγραφές, θα περιοριστεί η ομάδα στο να διεκδικεί μια θέση μόνο στο 5-8 και ότι βγει, είναι στραβωμένος, είναι έτσι, είναι γιουβέτσι. Εγώ ξέρω ότι στον πολύ καλό κορμό που ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν δεν είχε την παραμικρή απώλεια η ομάδα, κράτησε όλα τα βαριά χαρτιά προεξέχοντος φυσικά του Ράσιτς, και μπολιάστηκε με παίκτες οι οποίοι νομίζω ότι δημιούργησαν ένα υπαρκτό αξιόλογο σύνολο, το οποίο μέσα στην χρονιά νομίζω ότι θα μας δείξει τα διαπιστευτήριά της. Το νόημα στην στραβή που, ναι, μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε, δεν καταλαβαίνω πώς παίρνετε φωτιά, πώς παίρνουν φωτιά ορισμένοι και απαξιώνουν τα πάντα με επίκεντρο φυσικά τον
τον ιδιοκτήτη της ομάδας με τον οποίο η αιμονή έχει φτάσει στα άκρα, και δεν ξέρω αν έχετε την αίσθηση ότι αυτός ο πόλεμος θα κάνει κάπου καλό. Αν το νομίζετε, έχει καλός. Αλλά με συγχωρείτε, εγώ δεν πρόκειται να μπω σε μια τέτοια λογική. Πέρα από την κριτική, πέρα από το να τονίζουμε τα κακώς κείμενα της ομάδας, δεν θα μπω σε αυτήν την

Άκου φίλε Βαγγέλη, δεν είμαι μαγεμένος. Είμαι Άρης και θέλω από την δική μου πλευρά να βοηθώ την ομάδα να ξεπερνάει τις όποιες δυσκολίες με όποιον τρόπο μπορώ. Αν νομίζεις ότι το να βρίζω, να ειρωνεύομαι, να χλεβάζω όσους βρίσκονται στον οργανισμό Άρη, από τον ιδιοκτήτη, τον προπονητή, τους παίκτες, εγώ δεν ακολουθώ μια τέτοια λογική. Sorry, αλλά ορισμένοι βλέποντας και διαβάζοντας σχόλια μετά από αποτυχίες είναι, επέτρεψέ μου, δεν απευθύνομαι σε σένα, δεν μιλάω για σένα, μιλάω γενικά, είναι εμετική, και σε αυτήν την διαδρομή εγώ δεν πρόκειται να γίνω συνοδοιπόρος. Και το κακό είναι ότι αναζητώντας, το κάνω πολλές φορές, αναζητώντας ανθρώπους που εκφράζονται για την ομάδα μου με χλεβαστικό και αηδιαστικό τρόπο, ακολουθώντας τους λίγο ή μπαίνοντας στα προφίλ τους να δω τι γίνεται, στις επιτυχίες είναι εξαφανισμένοι. Και αυτό δυστυχώς είναι άρρωστο. Και εγώ δεν το ακολουθώ αυτό. Εγώ είμαι στρατιώτης της ομάδας, εγώ θα πηγαίνω στο γήπεδο, εγώ θα χειροκροτώ την ομάδα μου όταν παίζει καλά, θα φεύγω με το κεφάλι σκυμμένο όταν γνωρίζουμε τις ήττες, από εκεί και μετά όμως όλα έχουν και ένα όριο. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Έλα ξεντάρι. Καλά κάνεις. Έλα.

Συγγνώμη λίγο, εξιντάρι μου. Παιδιά, ακούγεται ο εξιντάρις, γιατί έχω... Ακούγεται, έτσι. Στείλτε μου ένα μήνυμα ότι ακούγεται ο εξιντάρις. Έλα, σ' ακούω. Εγώ σ' ακούω πολύ καλά, ναι.

0: Συγγνώμη λίγο, εξεντάρι μου. Τώρα ακούγεται, παιδιά? Βαγγέλη, ακούγεται? Έλα, εγώ σ' ακούω.
1: Εντάξει.
0: Έλα. Έλα, ακούγεται? Έλα, έλα, εξεντάρι. Ναι. Ευχαριστώ, Βαγγέλη.
1: Και ένα ακόμα που είχαμε, πώς το λένε, που διαφεύγει το όνομά του τώρα. Τρία σέντρε μπακ φύγανε.
2: Το Σούντμπεργκ.
1: Το Σούντμπεργκ, μπράβο. Ναι. Μην τους διώχνετε, φίλε. Κράτα το Σούντμπεργκ. Κράτα και το Ρόους. Δηλαδή, εφόσον...
0: Μάριον, τώρα είμαστε ok. Έλα, ναι.
1: Ναι. Εφόσον τους διώχνεις, έτσι, δηλαδή δεν πρέπει να τους αντικαταστήσεις.
0: Αυτό είπα, ρε εξεντάρι μου.
1: Ναι. Εφόσον όμως δεν έχεις την αλλακτική λύση, κράτα τους παίκτες.
0: Εντάξει, δεν μπήκε φέτος σε αυτήν τη λογική. Τι εννοώ? Εννοώ ότι δεν θέλησε να κρατήσει, γιατί για να τους κρατήσει πρέπει να τους ανανεώσει τα συμβόλαια. Γιατί δεν ήταν παίκτες της ομάδας. Του Ρόουζ έλυγε. Του Άλβαρο είχε, αλλά προφανέστατα.
1: Κάτω μια χρονιά, ρε παιδί μου. Κάτω,
0: ναι, αλλά προφανέστατα όταν τους πήρε πέρυσι, τους υπερεκτίμησε. Δηλαδή, τους έκανε συμβόλαια 600, 500. Τη στιγμή που βρήκε την δυνατότητα να τους λύσει το συμβόλαιο, σου λέει: θα πάρω κάποιον ο οποίος να είναι και καλύτερος αθλητικά, μπορεί και η πιο.
1: Και τους δύο, εγώ ξέρω, τους έφερε ο Ρέγες, έτσι. Εγώ αυτός 4 χρόνια στη Χετάφη ήταν. Στην Εσπανιόλα, εδώ εκεί. Δηλαδή, στην Ισπανία έχει καλό όνομα. Ολόκληρη Ισπανία. Δηλαδή δεν μπορεί να φέρει δύο αμυντικούς. Αυτούς τους παίκτες που έφερε στον Άρη δεν κάνανε. Δεν ήταν, εντάξει, μέτριοι παίκτες. Δεν μπορούν να φέρει δύο σεντρεμπακάρες, δηλαδή πίσω δύο βουνά. Ολόκληρη Ισπανία που ξέρει και την αγορά. Ή ολόκληρη Ευρώπη πάλι που έχει διασυνδέσει. Ολόκληρη φίλιον από Βραζιλία.
0: Δεν μου λες.
1: Από όλο τον κόσμο. Χιλιάδες παίκτες, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να μας φέρει δύο παίκτες σωστούς, καλούς σεντρεμπακ πίσω.
0: Δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζουμε εμείς πάντως.
1: Απλό δεν το είναι. Αυτή είναι η δουλειά του, ρε εσύ, Μανώλη.
0: Ναι, okay.
1: Γι' αυτό πληρώνεται 500 χιλιάρια το χρόνο.
0: Okay,
1: μισό χαρτί το χρόνο παίρνει.
0: Ναι, μπορεί να έχει κάποιους περιορισμούς όμως από την ιδιοκτησία και να λέει ότι εγώ θέλω να μου βρεις ένα παίκτη που να μας ταιριάζει, που να είναι και να δώσουμε μέχρι 500, 400.
1: Γιατί εγώ βλέπω...
0: Άρα το παικταράς που λες μπορεί να θέλει συμβόλαιο 2 εκατομμύρια ο παικταράς. Θα τα δώσει?
1: Τέλος πάντων, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή δεν ξέρω, μας άφησε χωρίς άμυνα.
0: Δεν μου λες, χθες ο ΠΑΟΚ, όταν έφαγε την κόκκινη όπως το λένε αυτός ο Ελουσόντο, όπως το λένε, ποιον έβαλε?
1: Έβαλε τον Έλληνα αυτό που τραυματίστηκε, πώς το λένε.
0: Όχι. Ποιον έβαλε στα στόπερ για να καλύψει το έλλειμμα του παίκτη που έκανε? Ο ΠΑΟΚ.
1: Το Γιαννούλη έβαλε.
0: Όχι. Στα στόπερ. Έβαλε αυτό το μωρό τον Μπαταούλα. Που τον κάνανε γιογιό. Και έχασε το παιχνίδι από το μωρό.
1: Όταν μείναμε 10 παίκτες, δεν έβγαλε.
0: Ναι, έβγαλε τον Μπέλγα και έπρεπε να βάλει ένα άλλο στόπερ. Ναι. Ποιον είχε στη φαρέτρα του ο πολυεκατομμυριούχος ΠΑΟΚ?
1: Μάλλον είμαστε διαφορετικά.
0: Όχι, το λέω εξιντάρι μου, ναι. με τη λογική ότι βλέπεις ότι και ομάδες που έχουν παίκτες με χρηματιστηριακή αξία τριπλάσια από τους δικούς μας, ότι αυτή η ομάδα δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που πολλοί θα νομίζαμε ότι είναι απλό. Θα μου πεις τώρα, είχαν τραυματία το Χατζηδιάκο, είχαν, ξέρω εγώ, ο ένας βγήκε με κόκκινη, ο τρίτος ήταν.
1: Έχουν τρεις τραυματίες.
0: Και τι με νοιάζει εμένα?
1: Εμείς δεν έχουμε όμως, αυτή είναι η διαφορά, δεν έχουμε.
0: Συμφωνώ, καταρχάς συμφωνώ και αυτό είπα. Εγώ είπα...
1: Φαμπιάνο τραυματίστηκε και τέλος.
0: Εγώ είπα, εξιντάρι μου, εγώ είπα ότι το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει, χωρίς να σκεφτεί τα χρήματα, εφόσον θα διέθετε χρήματα, και αυτός ήξερε ότι θα διαθέσει χρήματα στη φετινή μεταγραφική περίοδο, ήταν να πάρει ένα στόπερ από τον μήνα Ιούνιο, από την αρχή.
1: Εδώ δεν έχεις τίποτα. Πάρε έναν Έλληνα, ρε φίλε, βρες με 300 χιλιάρικα, ένα που έπαιζε στον Πανετολικό, ένα που έπαιζε στο... Πάρε ένα παλικάρι, που με τόσα παιδιά έχει. Πάρε ένα δικό μας, δηλαδή τουλάχιστον να ενισχύσεις, όπως είχαμε κάποτε το Βελιζίση.
0: Εγώ απορώ αυτός ο Ούγκο Σόζα που τον είχαμε στα χρόνια της Β' Εθνικής και την πρώτη χρονιά όταν επιστρέψαμε, ακόμα παίζει. Τότε εγώ τον θεωρούσα μεγάλο όταν έφυγε. Και έχουν περάσει 10 χρόνια και ακόμα παίζει στην Κηφισιά και είναι.
1: Από τους καλούς παίκτες αυτούς. Τζάμπα έφυγε από τον Άρη.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ήταν καλός.
0: Πάντως είναι. Γενικά είναι παραδεκτό ότι στα στόπερ και το δίδυμο Βέλεθ Ρόουζ Δελιζίση τότε που ήταν η τριπλέτα, αλλά και μετά με τον Μπράμπετς Φαμπιάνο, ήταν από τα καλύτερα του πρωταθλήματος στα καλά του τα χρόνια. Δεν υστερούσαμε σε αυτό το τομέα.
1: Ναι, όχι, ήταν το καλύτερο δίδυμο. Ήταν καλά. Είχαν δέσει και μεταξύ τους και είχαμε καλή άμυνα βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα θα δούμε, ξέρω εγώ. Εντάξει, τώρα μια μέρα βρεθήκαν όλοι και ο προπονητής δεν βρέθηκε σε μέρα και οι παίκτες
0: θα τα πούμε, ναι. Εντάξει, εξεντάρι μου.
1: Απλώς πήρα γιατί εκεί πέρα, δηλαδή είναι η βάση. Αν δεν πάρεις παίκτες εκεί πέρα, μη.
0: Έγινε.
1: Ναι.
0: Έγινε.
1: Άντε, καλή συνέχεια, Μανώλη.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Όχι, αγόρι μου, όχι. Απλά είχα μια γραμμούλα. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα.
1: Μην τον έχουμε. Να με πεις να κλείσω,
0: περιμένω. Δεν πειράζει.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια. Παρακαλώ. Ναι.
2: Ο Βασίλης.
0: Έλα, Βασίλη.
2: Λοιπόν, θα ήθελα σε παρακαλώ να μην με διακόψεις, έτσι ώστε να πω αυτά που σκέφτομαι, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
2: Τα οποία τα τελευταία 3,5 χρόνια λέω συνέχεια τα ίδια.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Ξαναλέω. 3,5 χρόνια δεν έχω αλλάξει, λέω συνέχεια τα ίδια. Δεν περιμένω τον Οκτώβριο να δω την ομάδα να παίζει. Εντάξει. Λοιπόν. Μεσθένος θα έλεγα ότι σαν ένας καλός δικηγόρος νομίζω έπαιξε σήμερα τον ρόλο. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Για τον ιδιοκτήτη.
0: Όχι, για τον Άρη.
2: Για τον Άρη. Λοιπόν. Κοίτα λίγο.
0: Για την ομάδα μου.
2: Σωστά. Είπες κάτι ότι ο ιδιοκτήτης, ο κόσμος λέει, ας πούμε, χρησιμοποιεί εκφράσεις για τον μεγαλομέτοχο που δεν είναι πρέπουσες.
0: Ναι, ναι, φυσικά, λοιπά. Φυσικά.
2: Έκανες και ένσταση γι' αυτό, μπράβο.
0: Έχω την ένστασή μου.
2: Ναι, ναι. Θέλω να μου πεις ποια ένσταση έχεις για την ενέργεια που έκανε ο μεγαλομέτοχος να μας δείξει τα παθά του στο γήπεδο.
0: Απαράδεκτη και ενστικτόδης. Γιατί ναι, απαράδεκτη.
2: Ναι, αλλά δεν το είπες.
0: Γιατί με ρώτησες και σου απάντησα.
2: Ναι, αλλά πριν δεν σε ρώτησε κανείς να μας πει την άποψη για τον κόσμο του Άρη.
0: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι χωρίς να δικαιολογείται, έτσι.
2: Όχι.
0: Χωρίς να δικαιολογείται. Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Βεβαίως.
0: Εσύ αν είχες ένα μαγαζί και στο μαγαζί σου ερχόταν κάθε. Δεν είσαι καλός επιχειρηματίας, ρε παιδί μου, πουλάς ντομάτες. Και ερχόταν παρέες από δεξιά και αριστερά και σε βρίζανε.
2: Ναι.
0: Θα ήσουν ψύχρεμος και ήρεμος.
2: Αν το μαγαζί μου δεν πήγαινε καλά μετά από 11 χρόνια, θα το είχα κλείσει και θα το είχα πουλήσει, φίλε μου.
0: Α, εντάξει. Γιατί άλλο αυτό. Προφανώς πάει καλά γι' αυτόν.
2: Προφανώς δεν πάει καλά. Γιατί ο Άρης
0: για αυτόν.
2: Έτσι, καλά. Για εμάς πάει καλά. Όχι.
0: Εντάξει, εξαρτάται.
2: Όχι, εντάξει. Θέλω να μας πεις την άποψή σου. Πάει ο Άρης καλά ή δεν πάει ο Άρης καλά.
0: Ο Άρης είναι στο ταβάνι του Θόδωρου Καρυπίδη.
2: Για το δικό σου ταβάνι. Πες μας, θέλω να μας πεις το ταβάνι το δικό σου ποιο είναι, αδερφέ μου. Το ταβάνι το δικό σου ποιο είναι.
0: Οποιοδήποτε οπαδού το ταβάνι είναι να παίρνει τίτλους. Και της Λαμίας, αν ρωτήσεις, τίτλο θέλει.
2: Λοιπόν, για επί 11 χρόνια, συγγνώμη για τον τόνο μου και δεν είναι κάτι προσωπικό.
0: Όχι, αλλά δεν πειράζει.
2: Είναι κάτι το οποίο έξω είναι μέρα και προσπαθούμε να μας πείσετε.
0: Πόσο χρονών είσαι, Βασίλη?
2: Όχι προσωπικό. 43, φίλε.
0: 43. Ωραία.
2: Ναι.
0: Είσαι γεννημένος δηλαδή το.
2: Τώρα θα θέλει αναφορά για το πότε είμαι. Ευχαριστώ, δώσω το προφίλ μου να δει την ημερομηνία.
0: Όχι, θέλω να δω. Τι έχεις ζήσει, ρε παιδί μου, στον Άρη, πια.
2: Έχω ζήσει. Λοιπόν, το πρώτο μου μάθημα στον Άρη είναι το 1995.
0: Μπράβο. Okay. Εντάξει.
2: Ωραία. Λοιπόν, επειδή ξέρω τι θα μου πεις, επειδή με διέκοψε, βασικά ξέρετε τι θέλω να σου πω τώρα. Για το 1995 θα μου πεις τώρα τι είχε δει ο Άρης πριν το 1995. Για ποιο λόγο να μας ενδιαφέρει, αγαπητέ μου.
0: Όχι, θα βλέπεις την... Θα βλέπεις τη διαδρομή, Βασιλή.
2: Όταν είσαι μια γκόμενα, όταν είσαι μια γκόμενα η οποία δεν βλέπετε, η επόμενη σου γκόμενα είναι πάλι δεν βλέπετε και λες, okay, αυτή είναι λίγο καλύτερα από την προηγούμενη, είμαστε καλά.
0: Εντάξει, το παράδειγμα δεν είναι και τόσο πετυχημένο, αλλά
2: το παράδειγμα είναι πολύ πετυχημένο. Γιατί επί 11 χρόνια, ναι, όπως είπες και εσύ για τους τίτλους και τις διακρίσεις που θέλεις, επί 11 χρόνια έχουμε 0 μεγάλες νίκες. Μπορείς να απαντήσεις στα σχόλιά μου. 0 μεγάλες νίκες.
0: Τι εννοείς μεγάλες νίκες?
2: Μεγάλες νίκες. Μεγάλες νίκες. Μεγάλες νίκες που ο κόσμος έχει βγει από το γήπεδο έξω και έχουμε όλοι γιορτάσει.
0: Εντάξει, 0 δεν είναι, αλλά τέλος πάντων.
2: Μία είναι. Με την ΑΕΚ. Μία είναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και μια τεσσάρα στον ΠΑΟΚ είναι μεγάλη νίκη που πανηγύριζες και γύριζες στους δρόμους.
2: Πότε.
0: Το 20. Το 20. Το 4-2.
2: Μηδέν.
0: Και μια τεσσάρα θυμάμαι με τον Παναθηναϊκό, μεγάλη νίκη.
2: Και μια πεντάρα μέσα στην έδρα στο Γιάννενα και μια πεντάρα προχωρήσει.
0: Και 4 διπλά μέσα στην Τούμπα, μεγάλες νίκες θεωρούνται. Εξαρτάται τι εννοείς μεγάλη νίκη.
2: Βεβαίως, ναι.
0: Αν εννοείς νίκη που να συνδέεται με...
2: Και το 1-4, όταν την επόμενη χρονιά στις νίκες, τις δίτες νίκες, πάλι μεγάλη νίκη.
0: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Ήταν, δεν ήταν. Επομένως, το μνημονεύουμε ακόμα.
2: Έχουμε, λοιπόν, σωστά. Έχουμε λοιπόν 0 μεγάλες νίκες, μία μεγάλη νίκη, 0 προκρίσεις, 0 ανατάσεις, 0 χαρές.
0: Τι εννοείς 0 προκρίσεις, τι εννοείς?
2: Έχουμε ατελείωτες ντροπές, ατελείωτες ντροπές.
0: Περίμενε, Βασίλη, όταν λες κάτι...
2: Ατελείωτες ξεφτύλες. Ατελείωτες ξεφτύλες.
0: Μπορεί, ατελείωτες.
2: Και ο κόσμος του Άρη πλέον, ναι, είναι ατελείωτες ξεφτύλες. Ναι. Η χθεσινή δεν ήτανε?
0: Ναι, είναι. Είναι ντροπιαστική ήττα.
2: Είναι και με τα Γιάννενα ντροπιαστική ήττα ήτανε.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
0: Αν πας στο Καραϊσκάκι και φας άλλα 5. Πας στον Παναθηναϊκό, φας και εκεί 5. Αλλά κάποιος σου πει ότι ξέρεις, στο τέλος της χρονιάς, επειδή θα είσαι καλός στα υπόλοιπα παιχνίδια, θα περάσεις και τον ΠΑΟΚ και θα βγεις τέταρτος. Τη χρονιά θα τη θυμάσαι και βγαίνεις Ευρώπη ή κάνεις οτιδήποτε από εκεί και μετά. Θα θεωρήσεις τη χρονιά πετυχημένη ή αποτυχημένη?
2: Δεν με ενδιαφέρει. Εσύ τώρα μιλάς εντελώς υποθετικά.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να σου απαντήσω υποθετικά.
0: Εντάξει.
2: Εγώ ξέρω τι γίνεται αυτά τα χρόνια, τα 11 που είναι ο μεγαλομέτωχος μας αυτός, αδερφέ μου.
0: Ναι, αλλά
2: δεν
0: έχεις...
2: Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Αν θα χαρώ, αν θα λύσω.
0: Έχεις βρει άπειρες ντροπιαστικές νίκες και μία μεγάλη νίκη. Εξ ορισμού είσαι άδικος. Ναι. Γιατί και μεγάλες νίκες έχεις και ντροπιαστικές νίκες.
2: Καθόλου άδικος. Ο άνθρωπος είναι εντελώς άμπαλος. Κάθε φορά που προσπαθούσαμε να κάνουμε βήμα παραπάνω στην Ευρώπη, χαλούσε όλη την ομάδα και έκανε 15 καινούργιες μεταγραφές.
0: Ναι.
2: Το ίδιο κάνει και τώρα. Και έχουμε αλλάξει 200.
0: Τώρα τι έκανε?
2: Τι έκανε τώρα. Πήρε παιχταράδες, θα μου πεις, έτσι.
0: Όχι, σε ρωτάω. Με εξαίρεση το στόπερ. Με εξαίρεση του στόπερ. Πώς κρίνεις την ομάδα? Ήσουν στο παιχνίδι με τον Όφη καταρχάς?
2: Στο ίδιο έργο θεατές είμαστε.
0: Ήσουν στο παιχνίδι με τον Όφη?
2: Κάθε στήριξη και κάθε ευρώ είναι χαμένο.
0: Κατάλαβα. Εντάξει, Βασίλη μου.
2: Στην ανώνυμη εταιρεία του, αγαπητέ μου.
0: Όχι.
2: Τον Άρη μας μπορούμε να το στηρίξουμε.
0: Είναι ανώνυμη εταιρεία. Εσύ ανώνυμη εταιρεία τη βλέπεις?
2: Ανώνυμη εταιρεία. Για τον Θόδωρο Καρυπίδη είναι ανώνυμη.
0: Για σένα τι είναι?
2: Εγώ στηρίζω τον Άρη.
0: Α, εντάξει.
2: Δεν χρειάζεται να πληρώσω εισιτήριο στην ανώνυμη εταιρεία να γίνω μεγάλο.
0: Πώς τον στηρίζεις? Όταν λες στηρίζω, πώς τον στηρίζεις? Μπορείς να μου πεις.
2: Δεν πληρώνει την εταιρεία.
0: Όχι, εσύ, σαν Αριανός. Πώς τη στηρίζεις την ομάδα? Παίρνοντας τηλέφωνο στο Yellow. Πώς τη στηρίζεις την ομάδα? Ποιος είναι ο τρόπος στήριξή σου?
2: Με ξέρεις προσωπικά?
0: Όχι, ρωτάω ρε φίλε.
2: Α, με ρωτάς.
0: Σε ρωτάω, ναι.
2: Με χίλιους δύο τρόπους, αδερφέ.
0: Θες να μου πεις δύο?
2: Υπάρχουν. Πηγαίνοντας τα εκτός έδρας.
0: Α, μάλιστα.
2: Είσαι οκ. Okay.
0: Εντάξει. Ο δεύτερος.
2: Που ένα εκτός έδρας για μένα είναι ένα διαρκείας. Καλυφιές.
0: Όχι, με καλύφθηκα, ναι, εντάξει.
2: Είσαι ευχαριστημένος?
0: Όχι, γιατί να είμαι ευχαριστημένος, φίλε μου.
2: Λέω. Λοιπόν, και ξαναλέω ότι αυτή είναι η θέση μου. Η θέση μου είναι η ίδια από τότε που έγινε η πρόσληψη του Τόλιτερζή. Από τότε νομίζω, πάνω κάτω έχουμε όλοι καταλάβει το ίδιο. Πραγματικά θα μπορούσα να πω πάρα πολλά, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Ο κόσμος του Άρη προφανώς έχει ξενερώσει με όλη την όλη διαδικασία, με την όλη φάση. Εγώ και όσους ξέρω τουλάχιστον, δεν υπάρχει ούτε μία σε εκατομμύριο να πάνε στο γήπεδο.
0: Εντάξει, δηλαδή, είναι επιλογή σας.
2: Από εκεί φυσικά είναι επιλογή μου. Αλλά πρόσεξε, αυτό δεν με κάνει περισσότερο Αριανό από σένα, ούτε λιγότερο Αριανό από σένα. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα βάλω το αριανόμετρα. Ο καθένας σύμφωνα με το στομάχι του, και για να μην καταλήξω με ψυχοφάρμακα, να το πω απλά, και εκτονωθώ διαφορετικά, επιλέγω απλά να μην πάω στο γήπεδο, γιατί θεωρώ ότι η στήριξη είναι απλά...
0: Αλλά θέλεις όμως να κρατήσει τους παίκτες που έχει, να πληρώσει τα μεγάλα συμβόλαια. Άρα αν δεν σε ενδιαφέρει... Αν δεν σε ενδιαφέρει, Βασίλη μου, εσύ θέλεις η ομάδα να πάρει πρωτάθλημα, ναι, αλλά να πληρώσει ο ιδιοκτήτης, αλλά ναι, εσύ να κάνεις αποχή και να πληρώνεις τον κομπότη και τον...
2: Ποιον να πληρώνω?
0: Να δίνεις τα λεφτά σου στον αντίπαλο.
2: Στον κομπότη, ας πούμε.
0: Ναι, στον κομπότη, ναι. Το ανέφερα σαν παράδειγμα γιατί είναι η Λιβαδιά.
2: Δεν μου λες αυτά τα 11 χρόνια, τα 10 χρόνια που στηρίζω.
0: Θα μου απαντήσεις αυτό. Θα μου απαντήσεις αυτό.
2: Η απάντησή μου είναι, σου δώνω την απάντηση.
0: Ναι, θέλεις όμως να πάρει, λες ας πούμε ότι θέλω να πάρει τίτλο ο Άρης. Για να πάρει τίτλο πρέπει να κάνει μεταγραφές. Πρέπει να κρατήσει τους παίκτες, πρέπει να φέρει καινούριους.
2: Κάναμε αυτό που λες ακριβώς, αδερφέ μου.
0: Εσύ, για σένα μιλάμε ρε Βασίλη.
2: Ναι, αποφεύγεις όμως να...
0: Εγώ αποφεύγω, εσύ αποφεύγεις Βασίλη μου να απαντήσεις.
2: Εγώ δεν αποφεύγω, σου λέω επί 10 χρόνια κάναμε αυτό. Βγήκε πουθενά. Θέλεις να περιμένουμε άλλα 10? Θέλεις να σπρίσουν τα μαλλιά μας? Θέλεις να γίνουμε παππούδες? Όπως αγαπάς εσύ. Εφόσον
0: εγώ...
2: Εφόσον έχεις γερό στο μάτι και πραγματικά μπορείς όλο αυτό αυτό που συμβαίνει να το αλέσεις...
0: Εμένα το γήπεδο, το γήπεδο και η ομάδα, Βασίλη, μιλάς σε έναν άνθρωπο που είναι 20 χρόνια μεγαλύτερος από σένα. Το γήπεδο για μένα δεν είναι... ο τόπος που θα πάω για να πανηγυρίσω τη νίκη.
2: Κατάλαβα.
0: Το γήπεδο για μένα είναι να πάω να δω την ομάδα που αγαπάω. Είτε παίξει καλά και κερδίσει 5-0 και την αποθεώσω, είτε πάει και είναι μέτρη. Εγώ θα πάω.
2: Συμφωνώ. Αυτό ακριβώς
0: όμως. Αυτό κάνω εγώ και δεν με νοιάζει αν είναι ο Καρυπίδης ή ο Σκόρδας ή ο Αθανασιάδης.
2: Αυτό εκμεταλλεύεται ο ιδιοκτήτης.
0: Όλοι το εκμεταλλεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια που πηγαίνω.
2: Όλοι αυτά. Δίκιο έχει.
0: Άρα εγώ δεν άλλαξα.
2: Σωστά. Όμως υποτίθεται ότι μετά από τα τελευταία 10-11 χρόνια.
0: Α, στα 10-11. Πάνε στα 20, πάνε στα 30. Γιατί τα 10.
2: Κάτι διαφορετικό δεν περιμέναμε. Ναι, κάτι διαφορετικό.
0: Ήρθε το διαφορετικό. Το διαφορετικό ήρθε. Ο Άρης δεν βγήκε ποτέ. Ναι. Ούτε κινδύνεψε να πέσει στη Β' Εθνική, ούτε ξέχασε τα δελτία, ούτε είχε απλήρωτους παίκτες, ούτε αδειοδότηση δεν κινδύνευσε ποτέ να πάρει, ούτε τον πέρασε η Κηφισιά, η Λάρισα, Ολυμπιακός Βόλου και ο Πανσεραϊκός.
2: Να κλείσουμε την κουβέντα μας. Μπράβο. Θα πω μια τελευταία λέξη.
0: Έλα, πες το φίλε.
2: Υπάρχει και άλλος κόσμος.
0: Ναι.
2: Και μόνο που αναφέρεις για πανθεραϊκούς, για
0: έλεγχο. Αυτοί μας περνούσαν, ρε Βασίλη.
2: Σημαίνει ότι ο Άρης σου είναι διαφορετικός.
0: Αυτοί μας περνούσαν, Βασίλη μου. Δεν ξέρεις.
2: Τώρα όχι σε περνάει.
0: Όχι, στο τέλος. Στο τέλος.
2: Καληνύχτα.
0: Γεια χαρά. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, φίλε. Γεια σου. Γεια χαρά. Ορίστε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Με έκανε ο συναργιανός πριν. Με αισθανθώ έτσι λίγο ιδιαίτερα. Καταλαβαίνω τον πόνο του και την πικρία του.
0: Δεν μιλάς από τέτοιο.
3: Ναι, μιλούσα από... πώς το λένε, από hand free.
0: Ναι.
3: Θα το βγάλω, δεν ακούω.
0: Βγάλ το, γιατί δεν θα σε ακούει ο κόσμος και είναι κρίμα.
3: Ναι. Λοιπόν, ωραία. Ελπίζω τώρα να είναι καλύτερα.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Καταλαβαίνω, προσπαθώ να τους καταλάβω. Έχουμε περάσει αρκετά χρόνια στα γήπεδα με πολλές πικρίες κτλ. Ξέρεις όμως, το πρόβλημα είναι πλέον ότι η ομάδα δεν είναι ανταγωνιστική. Και αυτόν τον κόσμο τον ενοχλεί.
0: Μαζί
3: σου. Ο καθένας έχει τη δική του συλλογιστική. Δηλαδή, ο άλλος σου λέει... Μ' ακούς?
0: Έλα, ναι, σ' ακούω, σ' ακούω.
3: Ο κόσμος ο καθένας έχει και εκφράζει την δική του συλλογιστική. Το διατάφτα όμως και για εμάς τους οπαδούς, και γι' αυτό ίσως ο Βασίλης, νομίζω πώς το λέγαμε.
0: Ναι, Βασίλης.
3: Έβγαζε την πικρία του από όλο αυτό που έβλεπε, και θα σου πω που θα συμφωνήσω μαζί του. Ότι δεν μπορεί να λες ότι είσαι ένα μεγάλο σωματείο σοβαρό και να κάθεσαι σε μεμονωμένες επιτυχίες και να λες ότι εγώ, για παράδειγμα, βγήκα δύο φορές τρίτος. Ναι, την επόμενη χρονιά όμως ήσουν 40 βαθμούς πίσω, όπως και την προηγούμενη. Ο κόσμος αντιδράει γιατί βλέπει ότι ο άνθρωπος αυτός είτε δεν μπορεί είτε δεν θέλει.
0: Θύμισε μου το όνομά σου, θύμισε μου.
3: Νίκος.
0: Νικό, ναι, ωραία.
3: Είτε δεν μπορεί είτε δεν θέλει, η ομάδα ανταγωνιστική δεν είναι. Και αυτό μας ενοχλεί γιατί εμείς απαραμείνουμε. Ο Καρυπίδης, το κάθε Καρυπίδης είναι θέμα χρόνου να φύγει από την ομάδα.
0: Προφανώς.
3: Ωραία. Εμείς όμως θα παραμείνουμε εδώ.
0: Όταν βρεθεί, όταν βρεθεί η διάδοχη κατάσταση, προφανώς.
3: Ωραία.
0: Προφανώς, ξέρεις τι, εγώ θέλω να φύγει ο Θόδωρος Καρυπίδης, θέλω να φύγει εφόσον βρεθεί μια διάδοχη κατάσταση που θα είναι καλύτερη.
3: Δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι. Αν εμένα η γυναίκα μου με απατάει...
0: Καλύτερη, δεν εννοώ οικονομικά, σε όλα τα επίπεδα.
3: Ωραία. Αν εμένα η γυναίκα μου με απατάει, πρέπει να βρω άλλη γυναίκα για να τη χωρίσω. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι αν μια κατάσταση δεν τραβάει. Και κοίταξε, το έρισμα, γιατί πριν είπες για το Λάμπρο το Σκόρδα, θα σε θυμίσω, δυστυχώς, ότι φωνάζανε κάποιοι Σκόρδα Αλάνη άναψε ντουμάνι.
0: Φυσικά και το θυμάμαι.
3: Ωραία λοιπόν. Σκόρδα Αλίτη το σπίτι. Λοιπόν, σε παρακαλώ τώρα, επειδή το έρισμα το κερδίζεις ή το χάνεις σύμφωνα με τη συμπεριφορά σου και σύμφωνα και με την επιτυχία σου. Και θα σε ρωτήσω και κάτι άλλο για τη συμπεριφορά που είπες του Προέδρου. Δεν μου λες, αν σου δείξει ένας πολίτης έξω τους δίδυμους γενετικούς του Αδένες, θα το σχολιάσεις το ίδιο με το αν θα σου το δείξει ένας ένστολος στρατιωτικός ή αστυνομικός?
0: Εντάξει τώρα, περιπτωσιολογία τώρα, σαφέστατα, επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο, επειδή είναι ο πρόεδρος του Άρη, επειδή θα έπρεπε να συγκρατηθεί και είναι απαράδεκτο και το είπα. Αλλά από την άλλη, επειδή είναι ένας...
3: Είναι σκληρό αυτό που θα σου πω, αλλά τα δημόσια πρόσωπα ιδιωτικό βίο δεν έχουν. Αλλιώς δεν λέγονται δημόσια πρόσωπα. Ωραία.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, οπότε ο άνθρωπος θέλει να ζήσει έναν Άρη ανταγωνιστικό. Είπες προηγουμένως άμα πήγες στο γήπεδο. Εγώ πηγαίνω σε όλα τα παιχνίδια, αλλά ξέρεις τι γίνεται, δεν θα ήταν τίμιο να σου πω ότι και πώς, γιατί εμένα ο γιος μου με ξεσηκώνει και αν δεν πάμε στο γήπεδο θα γίνει χαμός. Πήγα σε όλα τα παιχνίδια και σε όλα τα φιλικά.
0: Μπράβο,
3: και
0: το παλικάρι σου. Έκανες καλή δουλειά.
3: Κοίταξε, και για μένα ο Άρης είναι κομμάτι της ζωής μου.
0: Ακριβώς.
3: Και αν δεν ήταν κομμάτι της ζωής μας, δεν θα συζητούσαμε τώρα.
0: Προφανώς. Προφανώς.
3: Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός μας βρήκε στον Άρη. Και σίγουρα θα μας αφήσει στον Άρη κάποια στιγμή.
0: Ναι.
3: Ωραία. Ναι. Άρα λοιπόν, το τι θα αφήσει στον Άρη από πίσω, το τι επιτυχίες και το τι όχι, θέλει μεγάλη συζήτηση. Είπε πριν για τις προκρίσεις. Ναι, δεν μπορέσαμε να περάσουμε ποτέ να παίξουμε φθινόπωρο στην Ευρώπη. Προφανώς δεν είναι δική μου αποτυχία αυτή. Εκεί που είναι. Όταν μας έχει αποκλείσει μέχρι και ένα χωριό από την Ουκρανία, το οποίο πλέον δεν υπάρχει λόγω του πολέμου.
0: Όλα αυτά είναι σωστά. Ναι. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν διαφώνησα κάπου.
3: Ναι.
0: Ωραία.
3: Όχι, λέμε στο να φύγει, στο να κάνει. Όχι, παιδιά, συγγνώμη, ο κύκλος του έκλεισε. Είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος που είχε ποτέ ο σύλλογος. Ο μακροβιότερος. Μια σειρά από πράγματα. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Εσένα, επειδή λέμε όλοι άμα πάμε στο γήπεδο, θέλω να μου πουν κάποιοι άνθρωποι, όταν ας πούμε για παράδειγμα, πάνε στην τουαλέτα των γηπέδων, είναι ικανοποιημένοι, ας πούμε, όταν μπαίνουν μέσα στο γήπεδό μας. Θα σου πω και πιο απλά πράγματα εγώ, ας πούμε.
0: Εντάξει τώρα...
3: Υγιώδη σεβασμός στους ανθρώπους που πληρώνουν εισιτήριο, γιατί μου είπες για να πληρώσουμε εισιτήρια. Ωραία, μπορείς να πας στις τουαλέτες. Αν έχεις γυναίκα μαζί σου, μπορεί η γυναίκα να πάει στην τουαλέτα του γηπέδου μας.
0: Από γυναίκες γνωρίζω ότι οι τουαλέτες οι γυναικείες είναι πεντακάθαρες πάντως.
4: Εγώ προσωπικά δεν θα, δεν θα προσπαθήσω να είμαι απόλυτος.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Νίκο. Πώς κρίνεις το γεγονός, καταρχάς οι τουαλέτες έχουν ανακαινιστεί στα χρόνια του Θόδωρου Καρυπίδη τώρα, έτσι. Ειδικά στη Θύρα 2 είχε γίνει ένα ρεκτιφιέρε, παιδί μου, τα είχαν φτιάξει όλα. Και ακολούθησε η περίφημη συνέντευξη του εδώ στο Γέλο, στο Δημήτρη τον Οσαλή, όπου μίλησε για τα περίφημα πιγκάλ. Έτσι. Λοιπόν, το γεγονός ότι αφού έγινε η ανακαίνιση, αφού αλλάχτηκαν οι νηπτήρες, τα ουρητήρες, τα τέτοια, όταν πηγαίνεις μετά από 3 μήνες και τα βλέπεις, σου λέει η τεχνική σου υπηρεσία ότι ξέρεις, είναι σπασμένο αυτό εδώ, εκείνο είναι βγαλμένο, το άλλο είναι ξυλωμένο, τα πιγκάλ λείπουν όλα. Εσύ που είσαι ο ιδιοκτήτης, τι λες μέσα σου εκείνη την ώρα ή απ' έξω σου?
4: Όταν είσαι ιδιοκτήτης,
0: παίρνεις
4: αποφάσεις και δίνεις λύσεις.
0: Δεν
4: κάθεσαι να συζητάς υποθετικά.
0: Όχι υποθετικά, γίνανε αυτά.
4: Ναι,
0: αυτά γίναν. Γι' αυτό και είπε την περίφημη φράση «Εδώ κλέβουν τα πιγκάλ». Ποιος τα πήρε τα πιγκάλ? Ποιος έσπασε τον νηπτήρα? Τον έσπασε ο συνοπαδός μας?
4: Πρόσεξε λίγο.
0: Τον έσπασε ο συνοπαδός μας?
4: Αυτό θα το βρεις εσύ και οι εξαιρετικοί συνεργάτες που έχεις σαν security ή τους έχεις τοποθετημένους εκεί. Δεν είναι δουλειά μου να το βρω.
0: Πιανού.
4: Πιανού
0: δουλειά.
4: Είναι δουλειά της διοίκησης και των εξαίρετων συνεργατών που έχεις τα θέματα.
0: Όχι ρε παιδί μου, έρχεται μία ενημέρωση και λέει «Πρόεδρε, πρέπει να αντικαταστήσουμε 2 νηπτήρες και 5 βρύσες». Γιατί πρέπει να τα αντικαταστήσουμε? Γιατί είναι σπασμένα. Και τα έχεις αλλάξει πριν από 2 μήνες. Τι λες μέσα σου?
4: Ωραία, θα σου απαντήσω και σε αυτό που λες.
0: Ναι.
4: Ότι τους απάντησα πριν και σου λέω, αυτό είναι θέμα της διοίκησης. Τι θα κάνει, είναι δικό της θέμα.
0: Είπε, κλέβουν τα πιγκάλ και έγινε ολόκληρο τέτοιο. Ακόμα για τα πιγκάλ μιλάμε.
4: Αν δεν μπορείς να λύσεις το θέμα του πιγκάλ, πρόβλημά σου. Άρα δεν θα μου λύσεις κάποια πιο σημαντικά.
0: Την πράξη πώς κρίνεις? Την πράξη πώς κρίνεις?
4: Πρόσεξε λίγο.
0: Αποφεύγεις, Νίκο, αποφεύγεις.
4: 25 ευρώ εισιτήριο για να μπω στη θύρα 3. Ωραία. Έχεις αναλογιστεί αν αυτό το οποίο μου λες, αν δεν ήταν το συνέστημά μου σαν Αριανός, είχα κανένα λόγο να πάω να δω αυτό το πράγμα? Θα το πλήρωνες εσύ? Άρα λοιπόν όταν μου μιλάει εμένα η διοίκηση δεν μπορεί να μου μιλάει.
0: Εγώ φρόντισα, εγώ επειδή έχω άλλη φιλοσοφία, φρόντισα να έχω πάρει διαρκείας και ξέρω ότι τα παιχνίδια τα εντός έδρας θα μου βγουν, αν περάσει και μία φάση ακόμα κυπέλου, 8,5 ευρώ. 8,5 ευρώ. Ποιο?
4: Διότι πέρσι και πρόπερσι τα καραγκιοζηλίκια που έκανε με τις τιμές των εισιτηρίων τις έχεις ξεχάσει?
0: Όχι, λέω θα μου βγει εμένα 8,5 ευρώ. Τι αν είμαι σίγουρος?
4: Πρόσεξε, ο πρώτος λόγος που δεν παίρνει ο κόσμος τις διαρκείες και τα λοιπά ήταν...
0: Ο πρώτος λόγος είναι στο κίνημα, επειδή επηρεάστηκε πολλοί κόσμος από το κίνημα, δεν πληρώνουμε την ΠΑΕ.
4: Πρόσεξε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Δεν έχει σημασία αν πληρώνω την ΠΑΕ ή όχι, γιατί και η ΠΑΕ και κάθε σοβαρή ανώνυμη εταιρεία το τελευταίο έσοδο το οποίο υπολογίζει είναι το εισιτήριο. Έχει βρει άλλους τρόπους πολύ πιο μπροστά, υπάρχουν έσοδα από άλλες καταστάσεις οι οποίες έρχονται εκεί που πρέπει. Τα εισιτήριά σου εξαρτώνται καθαρά και μόνο από την απόδοση της ομάδος. Ειδικά σε μια περίοδο που είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, όταν ζορίζομαι εγώ που παίρνω καλύτερο μισθό από το μέσο όρο των ανθρώπων, δεν μπορώ να πω στον άλλον γιατί δεν παίρνεις γάλα το παιδί σου για να πας στο γήπεδο.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι ένα...
4: Ωραία. Εγώ αυτό που σου ρωτάω πριν είναι, γιατί όταν μιλάμε για διοίκηση, η διοίκηση δεν μπορεί να σκέφτεται όπως σκέφτεται ο παδός. Ο παδός είναι ο παδός και θα πει ό,τι θέλει. Η διοίκηση είναι διοίκηση και πρέπει να λειτουργήσει όπως θέλει.
0: Και, αν και εσύ δεν μου απάντησες όμως, δεν μου απάντησες, όταν το σπάσει...
4: Ας τα βρούνε οι security που έχεις. Ας τον τιμωρήσουν να τα πληρώσει αυτός που τα έκλεψε. Δεν έχεις εκεί πέρα υποτίθεται ανθρώπους με ασφάλεια. Δεν έχουμε υποτίθεται εκεί τους γκουρούς σε όλα τα αντικείμενα που χρειάζεται να πάει.
0: Μέσα στα τέτοια όχι, δε, ούτε κάμερες μπορείς να βάλεις ούτε τίποτα. Πάει ο άλλος και το σπάει.
4: Εγώ βλέπω εκεί πέρα, έχουμε σεκιουριτάδες, μπαίνει, βγαίνει κόσμος. Βλέπω εκεί ασφάλεια, βλέπω 1,200. Κάνουμε 10 ώρες να βγούμε μέσα από τα φοβερά.
0: Να τον συλλάβουν δηλαδή λες.
4: Δεν ξέρω τι να τον κάνω, αυτό το αποφασίσεις εσύ.
0: Εντάξει, καλά.
4: Εγώ άμα με ρωτήσεις
0: okay.
4: σε αντικείμενο της εργασίας μου, θα σου απαντήσω συγκεκριμένα. Αυτό το τι θα κάνεις, θα το αποφασίσεις εσύ που σε διοίκηση, όχι εγώ.
0: Όχι, εσύ πώς το κρίνεις, ρε παιδί μου, αυτό δεν μου απάντησες. Εσύ πώς το κρίνεις.
4: Εγώ κρίνω ότι το αποτέλεσμα που φτάνει σε μένα είναι ικτρό. Και
0: περίμενε, ρε Νίκο, πας τη μία Κυριακή στο γήπεδο και πας σε μία στη θύρα 3 και πας σε μία συγκεκριμένη τουαλέτα, κατουράς.
4: Ωραία.
0: Φεύγεις, πας στην άλλη Κυριακή, τη βρίσκεις ξυλωμένη.
4: Επειδή το είπες και επειδή τη θύρα 3 μάλλον την ξέρω καλύτερα από τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, ωραία, η θύρα 3 είναι ακριβώς όπως ήταν πέρσι όλη τη χρονιά, είναι ακριβώς και φέτος. Και υπάρχουν πάρα πολλές τουαλέτες που δεν έχουν ούτε πόρτα, να το πω έτσι.
0: Έγινε, Νίκο μου, εντάξει.
4: Έγινε, όπως το είπες. Σου ξαναλέω, δεν έχουν ούτε πόρτα. Και έπρεπε να δεις το ύφος οπαδών από ξένες χώρες που ήρθανε φιλοξενούμενοι των δικών μας, του δικού μας του συνδέσμου, να είναι καλά τα παιδιά στην προσπάθειά τους, με το τι ικτρό και ηταμό ύφος κοιτούσανε, αυτό που εσύ μου λες. Και σου ξαναλέω, η διοίκηση είναι για να λύνει προβλήματα, αλλά περισσότερο να τα προβλέπει τα προβλήματα.
0: Εντάξει,
4: όχι
0: Νίκο.
4: Να μετά από εκεί πέρα.
0: Έγινε, φίλε μου.
4: Λοιπόν.
0: Έλα, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς.
5: Έλα, φίλε.
0: Ένα όνομα λίγο μόνο, σε παρακαλώ.
5: Chinatown 3 λέγομαι.
0: Έλα, Chinatown 3.
5: Το δικό σου είναι.
0: Μανώλης.
5: Ωραία. Πρόλαβα να ακούσω κανένα δύο φίλους τώρα έτσι λίγο και ήθελα να πω κάποια πράγματα.
0: Ναι.
5: Ναι. Το ένα έχει να κάνει με την ομάδα αυτή καθ' αυτή και με το άλλο έχει να κάνει με το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται αυτή η ομάδα, έτσι.
0: Ωραία.
5: Λοιπόν, όσον αφορά την ομάδα αυτή...
0: Τη φετινή μιλάμε ή γενικά.
5: Γενικά... την ομάδα μας και από το κεφάλι, από το... Λοιπόν, εγώ πιστεύω, όπως και πολλοί φίλοι, ότι ο κύκλος του πρόεδρου έχει κλείσει.
0: Ωραία. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κάποιος.
5: Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί, αλλά είναι ok να διαφωνεί κάποιος. Εγώ θέλω να σου πω ότι δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία, έκανε αυτό, έκανε το άλλο, έκανε το τρίτο, έκανε το καλό. Πιστεύω ότι εφόσον δεν μπορεί να ακολουθήσει... Είμαστε στην Ελλάδα, δεν είμαστε στην Αγγλία. Γιατί αν είμαστε στην Αγγλία δεν θα με πειράζε. Είμαστε στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι με αυτόν πρόεδρο δεν μπορείς να έχεις τη διαιτησία που πρέπει να έχεις.
0: Δεν μπορείς να έχεις, συγγνώμη δεν άκουσα.
5: Δεν μπορείς να έχεις τη διαιτησία που πρέπει να έχεις στα παιχνίδια.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
5: Δεν μπορείς να έχεις τη ισότιμη διαιτησία, ισότιμη.
0: Ναι, μόλις σηκώσει κεφάλι θα στο ρίξουν.
5: Θα σε παίζουν πάντα όπως σε παίζουν με το τάτσι με τον
0: πανεπιστήμιο. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
5: Άρα το πιο βασικό κομμάτι για αυτόν δεν είναι αυτός καθ' αυτός, είναι ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει τους άλλους τέσσερις. Το ένα κομμάτι. Επίσης δεν θα σε παίζουν...
0: Για να κάνουμε συζήτηση. Αν αύριο μάθαινες ότι τα πράγματα όλα τα ελέγχει ο Χ, ο Σαββίδης ρε παιδί μου, και γίνεται συμμαχία, παίρνει την ΕΠΟ και θα έχεις διαιτησίες 90-10. Και ακούσεις ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης συμμαχεί με τον Ιβάν Σαββίδη για να... και έχεις διαιτησίες 90-10. Πώς θα το πάρεις?
5: Δεν έχω πρόβλημα να σου απαντήσω σε αυτό. Θα το πάρω άσχημα πρώτα απ' όλα. Εντάξει,
0: εννοείται. Αλλά... θα φάει το λύκι του αιώνα.
5: Μα δεν είναι μόνο με το Σαββίδη.
0: Καλύτερα φτωχός και τίμιος θα φωνάζεις.
5: Αν με αφήσεις λίγο ένα λεπτό, λίγο σε παρακαλώ πολύ να...
0: Πάμε παρακάτω, ναι, ναι, sorry.
5: Να μείνω από το τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι.
5: Να καταλάβεις που το πάω. Κινούμε σε άλλο μήκος κύματος. Λοιπόν,
0: έλα.
5: Το πρόβλημά μου αυτό ακριβώς είναι. Αυτό ακριβώς που περιέγραψα σαν ερώτηση, είναι το πρόβλημά μου, αν μπούμε σε αυτήν την ερώτηση χανόμαστε. Είναι τόσο μεγάλο το μέγεθος του Άρη και είναι τόσο διαχρονικά, είναι τόσο διαχρονική η έλλειψη συντονισμού μας ώστε να έρθει αυτός που πρέπει να έρθει στον Άρη, συνολικά σαν οργανισμός.
0: Μεγάλο στα δικά μας, στη δικιά μας την καρδιά, έτσι.
5: Θα σου πω. Μεγάλο.
0: Γιατί μεγάλο κλαμπ είναι αυτό που έχει κόσμο και τίτλους και επιτυχίες. Έτσι δεν είναι?
5: Λοιπόν, δώσε μου λίγο ένα λεπτό, γιατί αν μένουμε στα επιμέρους θα τελειώσω ποτέ τη σκέψη.
0: Λες, είναι τόσο μεγάλο κλαμπ ο Άρης και συμπληρώνω.
5: Είναι το ίδιο με τους άλλους πέντε και δεν είναι μόνο στη σκέψη μας. Είναι μόνο σκέψη μας επειδή μπορεί να το διαφημίσουμε στην Αθήνα. Αφού μου ανοίγεις αυτό το θέμα, θα σου κάνω μια παρένθεση λοιπόν πάνω στα δικά σου λόγια. Το μεγαλύτερο επίτευγμα των παοξίδων, και δεν είναι σημερινό επίτευγμα, είναι επίτευγμα που χτίστηκε από αρχές της δεκαετίας του 90. Είναι ότι έχουν πείσει όλη την Αθήνα ότι στην πόλη αυτή, πιο παλιά στη Βόρεια Ελλάδα, είναι πιο πολύ. Που είναι ένα μεγάλο, μπορεί να, τώρα να είναι αλήθεια, αλλά το χτίσανε όταν ήταν ψέμα.
0: Δεν χτίστηκε τη δεκαετία του 90, χτίστηκε τη δεκαετία του 70, τέλη της δεκαετίας του 70.
5: Εντάξει, εγώ είμαι πιο νέος.
0: Μπράβο.
5: Δηλαδή, ωραία, εδώ να πω λίγο μια ιστορία, έτσι, απλά με αναγκάζεις να με εκτρέψεις.
0: Με πρώτο προπαγανδιστή τον Μπούζο, τον Μπούζα.
5: Σωστά. Είχα βρεθεί πρόπερση στο Ηράκλειο της Κρήτης και γνωρίζω ένα παλικαρά και του λέω ότι ομάδα είσαι, μου λέει είμαι ΠΑΟΚ. Του λέω πώς έγινες ΠΑΟΚ. Μου λέει είχε έρθει ένας φίλος του πατέρα μου από την Θεσσαλονίκη, μου λέει, και με έκανε ΠΑΟΚ. Λέω ωραία. Έτσι κι αλλιώς λέει όλοι εκεί πάνω ΠΑΟΚ είστε. Του λέω ποιος σου το έχει πει αυτό. Μου λέει αυτός που με έκανε, μου έλεγε το όνομά του, δεν θυμάμαι.
0: Εντάξει.
5: Και του λέω ρε φίλε τι λες. Εγώ είμαι άντρας, λέω, και είμαστε μισή-μισή, ειδικά από over την ηλικία μου, over 40. Δεν είναι παραπάνω ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη, είμαστε μισή-μισή. Μου λέει μάλλον θα είσαι από καμιά περιοχή, λέει, ιδιαίτερη. Του λέω αυτός, λέω, κύριε, σε ποια περιοχή είναι και σου λέει ότι όλοι είναι ΠΑΟΚ. Γιατί μου απαντάει, μπορείς να σκεφτείς.
0: Από τη Χαλκιδόνα, ξέρω εγώ.
5: Από τα Γιάννητσα.
0: Δίπλα έπεσα.
5: Και του λέω, φίλε, τα Γιάννητσα δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι άλλη πόλη. Μου λέει, όχι, είναι απ' έξω. Λέω, είναι αυτός ο άνθρωπος που τον έχει πείσει στον πιτσιρικά και τον έκανε παοξή. Είναι τόσο προπαγανδιστές που τον έκανε.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει.
5: Γιάννητσα είναι η περιοχή της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, ωραία.
5: Και του λέω όσο είναι τα Χανιά από το Ρέθυμνο ή το Ρέθυμνο από το Ηράκλειο, αλλά τόσο είναι, το Ρέθυμνο λέω είναι η περιοχή του Ηρακλείου, δηλαδή μου λες.
0: Όχι, αν ήταν Ηρακλειώτης έπρεπε να το πεις για τους Χανιώτες που έχουν και κόντρα.
5: Λοιπόν, να ολοκληρώσω λίγο.
0: Έλα, πες το φίλο μου, ναι.
5: Να βλέπω χρόνο από τους υπόλοιπους. Ναι. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι ο one way or another, ο κύκλος του Χαρυπίδη έχει κλείσει.
0: Μπράβο.
5: Και έχει κλείσει για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν θα μπορέσουν στην Ελλάδα που είμαστε με το σύστημα, το συνολικό σύστημα που έχουμε σαν χώρα, έτσι, που βλέπουμε κάποιον ο οποίος είναι εφοπλιστής και ουσιαστικά προσκυνάμε μπροστά του, δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι πραγματικά και είναι τόσο πολύπλοκο το κοινωνικό πλέγμα, αλλά είναι συγκεκριμένα πολύπλοκο. Το ένα κομμάτι είναι η διαιτησία, που δεν θα μπει ποτέ μέσα στην ΕΠΟ, δεν θα πατήσει ποτέ μέσα στην ΕΠΟ. Σαν κυρίαρχος εννοώ, σαν
0: ναι.
5: Κυράκι. Και το άλλο κομμάτι είναι τα μίντια.
0: Σωστό.
5: Εχθές έχασε μια ομάδα από τον Παναθηναϊκό, όχι για το πέναλτι, για κάτι άλλο. Αλλά όλη η Ελλάδα σήμερα συζητάει για το πέναλτι. Η δική τους.
0: Εννοείται.
5: Έχουν καταφέρει λοιπόν μηντιακά.
0: Το έβλεπα με ένα φίλο μου το μάτς και λέω να δεις, πριν ολοκληρωθεί, και του λέω να δεις με το που θα τελειώσει το μάτς, όλοι θα ασχολούνται με το πέναλτι από τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Και ωραία, αυτό κάνανε.
5: Λοιπόν, και ο προπονητής σου δηλώνει.
0: Εννοείται, το μόνο πράγμα.
5: Είναι από ένα, λες και περνά από ένα συγκεκριμένο, που τους θέλετε να πούνε συγκεκριμένο πράγμα.
0: Είδε Λουτσέσκου, είδε συμπεριφορές Λουτσέσκου αυτός.
5: Το θέμα ποιο είναι, ότι αυτό ενώ δείχνει παράλογο σε πρώτη φάση, και εμείς γελούσαμε στα παιδικά μας χρόνια και τους κάναμε χάζι. Αυτό το πράγμα είναι που τους έχει φέρει σε θέση ισχύως. Γιατί αυτή η παράνοια και αυτό το παράλογο τους κάνει μονίμως σε συνδυασμό με τα μέσα που ελέγχουν και σε συνδυασμό με τον Φραγκάτο πρόεδρο. Και να πω και μια παρένθεση στην παρένθεση. Θα κάνω όλα, θα τα πω παιδιά όλα τώρα. Τα έχω σαν σκέψεις. Αυτοί δεν κάνουν επανάσταση αυθόρμητη που κλείσαν τα γραφεία της ΠΑΕ. Έχουν εναλλακτική που τους έχει φύγει αυτή πολιτικά. Έχουν την εναλλακτική. Την ξέρουν. Έχουν
0: εδώ
5: κλείσει μαζί τους. Και τους βάζει, η εναλλακτική τους βάζει να κάνουν τους επαναστάτες και ψαρώνει η δική μας, όπως ο προηγούμενος πριν από μένα, και λέει κάτι για αν σαπατήσει η γυναίκα. Τι σχέση έχει η γυναίκα σου αν σαπατήσει με το να φύγει κάποιος?
0: Εδώ φίλε μου καλέ, το παιχνίδι το έδειχνε το Sky του Αλαφούζου, το μετέδιδε ο Τσόχος και είπε, δεν ξέρω αν το είδες το παιχνίδι, 100 φορές μίλησε για το πέναλτι. Δηλαδή ο Μήνος δεν θα το έλεγε τόσες πολλές φορές.
5: Φοβερό. Λοιπόν, αυτό είναι μια κατάκτηση. Βασίζεται στην εξωστρέφειά τους, ενώ ο κόσμος του Άρη...
0: Όχι στην εξωστρέφεια μόνο και στην προπαγάνδα και στο τι κόσμο έχει ταΐσει η συγκεκριμένη κατάσταση. Όλα αυτά τα χρόνια.
5: Αλλά υπάρχει μια αρχή. Πρώτα φταίνε όλοι οι υπόλοιποι. Πρώτα αυτή η διαιτησία να μας παίζει, σίγουρα η διαιτησία μας 50-50, και μετά συζητάμε για τα δικά μας. Εμάς τώρα μας φάξανε στον Πανετολικό. Πρώτα σκεφτόμασταν τη Λάδος έκανε προπονητής, ο παίχτης, ο στόπερ, το δεξί μπακ.
0: Να γιάσει το στόμα σου. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
5: Όταν μας έσφαξε η Φραπάρ, και έχω πει και σε άλλο παραγωγό.
0: Ναι, αλλά εμείς ερνόμασταν.
5: Ερνώ πολύ σπάνια στο γελό, γιατί και έχω μιλήσει με άλλο παραγωγό και του λέω ακόμα και εσύ, τους πρώτους 3 μήνες, 6 μήνες, 7 μήνες, 8 μήνες μιλούσες ότι μπήκαμε νοχελικά. Δηλαδή ουσιαστικά το αφήγημα των δημοσιογράφων του Παναθηναϊκού, που παρεπτόδωσε η Λαμπαδαρίου, ήταν αυτή που έκανε τη Φραπάρ.
0: Παρατηρητής ήταν, βέβαια, φυσικά.
5: Η Λαμπαδαρίου είναι αυτή που είναι στον Sky και
0: ουσιαστικά... Εννοείται, εννοείται.
5: Σχολίαζε και το πλοίο, ναι, λοιπόν. Εμείς πρώτα μιλούσαμε για το ότι πήγαμε νοχελικά, ότι είχαμε 3 μήνες να προετοιμαστούμε.
0: Ότι βρήκαμε το χειρότερο Παναθηναϊκό της 20ετίας.
5: Ναι, και μετά μιλήσαμε για τη σφαγή ως σφαγή. Λέει, συγγνώμη,
0: η σφαγή δεν είναι μόνο το πέναλτι. Η σφαγή ξεκινάει από την αποβολή του Νταρίντα, η οποία δεν υπάρχει πουθενά.
5: Εννοείται. Ο Όφη πέρσι αυτό το κύπελο με διαιτησία Φραπάρ θα το έπαιρνε. Θα τρελαθούμε τελείως. Ο Αριανός αντί να είναι την επόμενη μέρα στα κάγκελα. Την επόμενη μέρα.
0: Συμφωνώ, φίλε μου. Συμφωνώ.
5: Έχω μία αρχή. Ξέρω που βρωμάει το ψάρι, ξέρω ότι έκλεισε ο κύκλος του Καρυπίδη, ξέρω ότι πρέπει να έρθει κάποιος μεγάλος, ξέρω ότι πρέπει να πιεστούν.
0: Αλλά και δική μας συσπήρωση είναι το μήνυμά σου.
5: Πιστεύω ότι στο δικό μου το μυαλό, αυτό που ξέρω είναι ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να, να επιτευχθεί πιο γρήγορα, γιατί σε εμάς δεν θα μπει πολιτικός δάκτυλος εύκολα. Δεν θα στείλει ο Μητσοτάκης και κάθε Μητσοτάκης κάποιον σαν τους δίπλα που πήγε στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Πιστεύω ότι ένα γεμάτο Χαριλάου δεν θα γίνει. Το ξέρω, ο κόσμος έχει απογοητευτεί. Εγώ ως όποτε έχω πάρει διαρκές στα πάντα, εδώ και χρόνια έχω τη δυνατότητα, εγώ πηγαίνω όπου μπορώ να πάω. Όπου μπορώ να πάω, εννοώ.
0: Μα για κάποιους δεν είναι θέμα δυνατότητας, όπως ο πρώτος ο φίλος. Ο πρώτος ο φίλος είπε ότι εγώ σε ένα εκτός έδρας δίνω περισσότερα από όσα δίνω στον. Όσα θα έδινα για ένα διαρκείας. Αλλά δεν του τα δίνω αυτού νου.
5: Δεν τα δίνεις αυτόν.
0: Ναι, δεν θέλω να δίνω στην ΠΑΕ λεφτά τη δικιά μας.
5: Δεν τα δίνεις σε αυτόν. Εγώ πιστεύω ότι ένα γεμάτο Χαριλάου, ακόμα και με δυσαρέσκεια, ακόμα και με μη τόσο έτσι, όχι έκτροπα, αλλά ακόμα και με παλμό και με δομολογίες, πιστεύω θα έχει πιο μεγάλη δύναμη. Να πω ένα τελευταίο παράδειγμα.
0: Έλα, πες γιατί έχω και γραμμούλα.
5: Ναι, ναι, όταν ήταν ο Ολυμπιακός στα Πέτρινα, εγώ ήμουν παιδάκι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ήταν στα πολύ Πέτρινα τους, τα δικά τους στα Πέτρινα είναι ότι δεν παίρνουμε τίτλο, έτσι.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
5: Λοιπόν, είχαν πάρει κάποια στιγμή το τετάρι,

0: Δεν τόσο πολύ. Καλησπέρα.
1: Έλα, ρε Μανώλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Κώστα.
0: Έλα, Κώστα.
1: Πολλά τώρα να τα βάλω έτσι σε... Ναι, λοιπόν, ξεκινάμε. Καταρχά τα γεννητά δεν είναι μόνο άλλη πόλη, είναι άλλη και άλλος νομός.
0: Και άλλος νομός, ναι.
1: Δεύτερον, πολύ καλά το είπες για το Μπούζα.
0: Ναι.
1: Και αυτά πρέπει να ακούγονται πιο συχνά, γιατί εγώ προσπαθώ, τα λέω και ειδικά τα έχω πει στο γιο μου.
0: Το μια πόλη, μια ομάδα είναι σχέδιο που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 70.
1: Παρακαλώ τώρα, η προπαγάνδα με το ναυτοκράτορα και όλα αυτά, μην τα ξεχνάμε, ή λίγο πιο μεγάλη.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, τα πρωτοσέλιδα έπαιζε ο Άρης, με τη Μακάπη, με ποιο θυμάμαι ήταν μια φορά, πήγα να πάρω πρωτοσέλιδο και είχε το πρωτοσέλιδο του ΠΑΟΚ, μια μεταγραφή του ΠΑΟΚ.
0: Πάμε.
1: Πάμε. Λοιπόν,
0: έλα Κώστα μου, πες.
1: Τρίτον, συμφωνώ με το 97% των Αριανών ότι πρέπει να φύγει ο Καρυπίδης. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ τεράστιο ποσοστό των Αριανών που πρέπει να φύγει. Αλλά ρε παιδιά, πείτε μου λίγο, πώς θα φύγει, όπως φύγαν οι άλλοι? Δηλαδή να αφήσει την ΠΑΕ και να φύγει?
0: Μα
1: δεν
0: θέλει και ο ίδιος.
1: Μα δεν γίνεται.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Ναι, εννοώ ότι είναι μια επιχείρησή του.
1: Ναι, Μανώλη, αυτό λέω. Δεν γίνεται.
0: Έχει κάποιες.
1: Όταν ήταν ο Τσαρούχας.
0: Αυτοί δεν ήταν ιδιοκτήτες.
1: Αυτό ακριβώς δεν μπορούν να καταλάβουν πολλοί, ότι ο ιδιοκτήτη ο Άρη έχει να δει εδώ και πολλά χρόνια. Και πριν είπε κάτι άλλο ο φίλος για τον λαό, το μεγάλο, πολύ τον κόσμο, αν είναι στο γήπεδο. Ο Κοντομινάς, φίλε μου, έκανε το γύρο του Χαριλάου, γιατί ήμουν μέσα με 20-22.000 κόσμο και φωνάζαμε όλοι το όνομά του. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Δεν χρειάζεται ο μεγάλος, ο πολύς ο κόσμος στο γήπεδο για να έρθει ένας σοβαρός επενδυτής. Αυτοί ξέρουν αν έχεις κόσμο ή δεν έχεις.
0: Νομίζω για να το δέσουμε, ο επενδυτής, προφανώς μιλάμε για έναν άνθρωπο που θα είναι επιχειρηματίας, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Και μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν απαραίτητο να είναι και Αριανός από τα γενοφάσια του.
1: Εννοείται, ρε Μανώλη.
0: Άρα πρέπει να δει ένα σχέδιο, ένα όραμα και μία επένδυση που θα του αποφέρει κάποια ωφέλη. Αυτό συνδυάζεται πρωτίστως με την, αν θέλεις, δημιουργία ενός σύγχρονου γηπέδου που θα πάρει...
1: Με την περιουσία συνδυάζεται.
0: Ακριβώς.
1: Γενική έννοια. Δεν χρειάζεται να το
0: απλατιάσουμε. Ναι.
1: Με την περιουσία. Υπάρχει περιουσία, γιατί έχει ένα οικόπεδο κουφέτο ο Άρης.
0: Και ένα brand name.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: και κόσμο. Και κόσμο δίπλα του.
1: Παρακάτω. Οπότε δεν χρειάζεται τόσο πολύ να το λέμε ότι πρέπει να... Ο κόσμος πρέπει να πάει γιατί είναι ο Άρης. Γιατί είμαι Άρης. Γι' αυτό πρέπει
0: Μα
1: να
0: αυτό
1: πάει.
0: Προσπαθούσα να πω. Ξέρεις, όποιος λέει ότι εγώ πηγαίνω στο γήπεδο... Έχουμε διχαστεί, δυστυχώς, στο ότι όποιος πηγαίνει στηρίζει τον Καρυπίδη και είναι καρυπηδικός, και όποιος πηγαίνει και κατηγορεί τους άλλους που είναι αντικαρυπηδικοί. Δεν είναι έτσι.
1: Περίμενε λίγο.
0: Ας αφήσουμε τους εμφύλιους για άλλους. Μια χαρά τον πάνε οι άλλοι.
1: Θέλω να πω ότι μην το κοιτάμε έτσι. Ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή, για να φύγει, θα πρέπει να πληρωθεί. Γιατί πήρε μία εταιρεία, την οποία αυτή τη στιγμή την έχει κάνει κερδοφόρα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν την έχει κάνει κερδοφόρα. Σίγουρα αυτά θα τα πούνε. Σίγουρα έχει κάποιες υποχρεώσεις και κάποιες απαιτήσεις.
1: Άλλο θέλω να πω, ότι κερδοφόρα με τα δικά του δεδομένα. Και να σου πω και κάτι, ότι έχει βάλει κάποια λεφτά. Δεν ξέρω πόσα.
0: Προφανώς και έχει βάλει.
1: Ωραία, αυτός εδώ, αυτή τη στιγμή την εταιρεία του, την κοστολογεί τόσο. Οπότε αν έρθει κάποιος, θα πρέπει να τον δώσει αυτά τα λεφτά που κοστολογεί. Παράδειγμα.
0: Ή τέλος πάντων να γίνει ένα deal στο 5 πάνω, 5 κάτω.
1: Πάντως για να αφήσει αυτός την εταιρεία του και να φύγει, δεν γίνεται αυτό, πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν είχαμε επενδυτές, δεν είχαμε ιδιοκτήτες τα προηγούμενα χρόνια. Και όλοι φύγανε και αφήσανε πίσω συντρίμια.
0: Συμφωνούμε, λέω.
1: Ωραία. Αν βρεθεί κάποιος, πιστεύω ότι και ο ίδιος θα φύγει. Έτσι. Λοιπόν.
0: Αν θα βρεθεί κάποιος, θα γίνει γνωστό μέσα σε χρόνο ντετέ και θα αρχίσει μια άλλου είδους πίεση.
1: Ναι, εννοείται. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος.
0: Προφανώς. Ναι.
1: Ωραία. Και τι κάνουμε πόλεμο? Κάνουμε πόλεμο σε ποιον?

0: Στο σπίτι μας.
1: Στο σπίτι μας. Στο σπίτι μας.
0: Αυτοί πρέπει να ακούσουν μάλλον και το τέτοιο, έτσι. Το,
1: υπάρχει
0: το,
1: ένας,
0: το τραγούδι του Super 3.
1: Υπάρχει μια κατηγορία κόσμου που θέλει, εμένα που έχω ένα μικρόφωνο, να βγαίνω και να στολίζω από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.
0: Ναι, κατάλαβα. Και θέλω να πω, γιατί μην το παίρνουν και διαφορετικά. Ούτε εγώ είμαι ικανοποιημένος για το που είναι η ομάδα μου, αλλά είμαι και ικανοποιημένος, ρε Μανώλη, γιατί όταν ξεκίνησα
1: γιατί
0: το 91
1: και άλλα πράγματα.
0: Γήπεδο, το 91 όταν ξεκίνησα να πηγαίνω στο γήπεδο μέσα στην τρέλα μου και μέσα όλα μου, έτσι, το 93 πέσαμε. Το 93 δεν ήταν πρώτη φορά,
1: όχι,
0: ναι.
1: Όχι.
0: Το 96.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Το 94 πανηγυρίσαμε μετά από 12.
0: Μετά από. Μπράβο.
1: Όχι. Πανηγυρίσαμε μετά από 11 χρόνια την Ευρώπη.
0: Ναι, με Κατοβίτσε, δεν παίξαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή αυτά τα ξεχνάμε. Μετά τι έγινε, ανέβηκε η ομάδα, πήγαμε στη Τούμπα, ρίξαμε 4 γκολ και μετά από πόσα χρόνια ξαναπέσαμε, ρε Μανώλη.
1: Μετά ξαναπέσαμε το 97. Συγγνώμη, το 4.
0: Το 4. Δηλαδή,
1: στα 100 μας χρόνια.
0: Μπράβο. Αυτά θέλω ότι και είμαι ικανοποιημένος και δεν είμαι, με καταλαβαίνεις.
1: Πώς δεν ξέρω. Έγινε Κώστα μου, έλα γιατί έχω γραμμούλα.
0: Αυτά.
1: Να
0: είσαι
1: καλά.
0: Έγινε, για.
1: Για χαρά, για. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα. Φώτης λέγομαι.
1: Φώτης. Φώτη, δεν ακούγεσαι πολύ, μήπως έχεις hands free, μήπως.
2: Όχι, κανονικά, όχι. Δεν έχω τίποτα.
1: Ωραία. Λίγο πιο δυνατά, αν θέλεις, για να ακούγεσαι για τον κόσμο.
2: Άκουσα να σου πω. Ο Καρυπίδης κάνει λάθη που κι αυτός τα ξέρω ότι είναι λάθη και όμως τα κάνει. Θα σου πω. Στα πέταλα δεν τα αγγίζεις.
1: Τι εννοείς κάνει λάθη που ξέρει ότι τα κάνει και... τα κάνεις και εμένα, δηλαδή.
2: Αυτά που έβαλε τα 25 άρια στα πέταλα.
1: Εντάξει, εγώ έχω θες την άποψή μου. Yeah. Έχω την αίσθηση είναι ότι το έκανε.
2: 28 χρόνια διαρκείας. Έχω μην μιλήσω για διαρκείας. 28 χρόνια.
1: Ποια είναι η γνώμη μου. Εγώ πιστεύω το έκανε για να οθήσει ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου στο να πάρει κάποια διαρκείας. Γι' αυτό και έδωσε την παράταση μέχρι 15 του μήνα.
2: Και εγώ μέχρι πριν 8 χρόνια ήμουνα στα πέταλα. Επειδή όμως οριμάσαμε μετά, πήγαμε στη θύρα 2. Επειδή ορίμασα πια. Εντάξει, δεν μπορούσα να είμαι στα πέταλα.
1: Προφανώς.
2: Αλλά στα πέταλα είναι αυτοί που θα φωνάξουν. Θα πάνε οι οπαδοί, οι νέοι που θέλουν ένα φθηνό εισιτήριο. Εντάξει, που
1: τέλος πάντων, πες μου λίγο, το εισιτήριο δεν είναι νομίζω το πρόβλημα αυτή τη στιγμή του Άρη. Για μένα δεν είναι η τιμή του εισιτηρίου.
2: Ένα από αυτά σε είπα. Δεν θα σε πω κάτι άλλο.
1: Και αποδεικνύεται από τον μπάσκετ, έτσι.
2: Ναι. Πιάσε από παντού, κάθε παραγωγός ή δημοσιογράφος θέλεις που ανήκει στον Άρη.
1: Τι πράγμα?
2: Τον Στέφανο, τον Χρήσανθο, τον Σαρλί.
1: Α, τα παιδιά που κάνουν το ρεπορτάζ του Άρη, ναι.
2: Τον Χρήσανθο, τον Παναγιώτη τον Στεφάνου, τον Μιχάλη τον Σαρόπουλο.
1: Παναγιώτη Στεφάνου τώρα... Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτός που έβγαινε στο Μέγκαλες.
2: Οτιδήποτε.
1: Αυτός είναι Αριανός.
2: Έχει το ρεπορτάζ του Άρη.
1: Α, άλλο έχω το ρεπορτάζ του Άρη και άλλο. Γιατί τα υπόλοιπα παιδιά είναι και αριανάκια, έτσι. Ο συγκεκριμένος εξυπηρετεί κάποια άλλα συμφέροντα και κάνει πόλεμο στον Άρη. Το ότι έχει το ρεπορτάζ του Άρη δεν νομίζω ότι είναι.
2: Τέλος πάντων, ανέφερα και ένα όνομα τυχαία.
1: Εντάξει, ωραία, ναι.
2: Εντάξει. Είπα πάρα πολλά ονόματα.
1: Ναι.
2: Όλοι μιλάνε, πάρε πρόεδρε ένα στόπερ. Όλοι, ό,τι και να ακούσεις, πάρε ένα στόπερ.
1: Συμφωνώ.
2: Εκεί είναι το μυαλό του, δεν θα πάρει, έστω αυτό που ξέρει ότι κάνει, το κάνει λάθος.
1: Όχι, δεν είναι ότι δεν θα πάρει. Θα πάρει αυτό που θέλει αυτός. Αυτή είναι η χοντροκεφαλιά του. Δηλαδή, μπορεί να μην θέλει.
2: 4 μήνες δεν βρήκες ένα στόπερ. Τώρα
1: εντάξει, τώρα έχουν χαλάσει και 3-4 περιπτώσεις. 5. Πόσες έχουν χαλάσει.
2: Εγώ τον Γρηγορίου. Τον ήξερα για ένα σοφαρό προπονητή. Αλλά όταν τον είπε ο Σαρλής για ένα στόπερ και είπε να δούμε αν μας ταιριάζει.
1: Τι εννοούσε αν μας ταιριάζει. Ότι δεν έχει νόημα επειδή χρειαζόμαστε στόπερ, να πάμε να πάρουμε όποιον να είναι και να τελικά να μην μπορέσει να καλύψει το κενό μας.
2: Άκουσε, 4 μήνες δεν μπορούσε να μην βρει.
1: Βρε, συμφωνώ, συμφωνώ. Είναι το πρώτο πράγμα που είπα.
2: Δεν μπορεί να μην βρει. Πώς θα γίνει δηλαδή. Εντάξει. Ένα στόπερ δεν μπορεί να μην βρει. Πώς θα γίνει. Τόσοι και τόσα στόπερ υπάρχουν. Δηλαδή έχουμε τον Ρέγκης που είναι στην Ισπανία, που ξέρει τα πάντα, που ήταν Μπαρσελόνα, που ήταν και δεν μπορούσε να βρει ένα στόπερ. Εχθές η ήττα, μπορεί να ήταν ήττα, αλλά ήταν ήττα ντροπιαστική. Φάγαμε 7 γκολ, το ξέρεις. 7 γκολ φάγαμε. Ντροπιαστική ήττα ήταν.
1: Συμφωνούμε.
2: Οι παίκτες είναι απίθαρχοι. Όπως ο Γιαννιώτας που οργανώς και ήρθε και έτσι. Δεν δίνει την μπάλα δίπλα του, είναι έμπειρος παίκτης και δεν δίνει την μπάλα δίπλα του. Εντάξει, από εκεί ήρθε και η κατάρρευση. Και που μπορούσαμε να σκοράρουμε και να αλλάξουμε λίγο τα πράγματα, από εκεί και πέρα ήρθε η κατάρρευση. Βάλαμε το Χόγκρα και έδινε πάσεις στους αντιπάλους. Δηλαδή ο Μοριαζίδης αν έμπαινε θα έκανε μεγαλύτερο κακό από ό,τι έκανε ο Χόγκλαντ. Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή και για τον προπονητή. Όλοι ήταν η ομάδα ντεφορμέ. Όλοι. Από τον πάγκο μέχρι τις παίκτες. Ο μόνος που διασώθηκε από αυτό το ναυάγιο ήταν το αριστερό μπακ, τίποτα άλλο.
1: Έγινε.
2: Όταν έκανε τις αλλαγές είχαμε γίνει ο σάκος του μπόξ.
1: Ωραία.
2: Δεν συμφώνησε διαφωνής. Τέλος πάντων αυτό είχαμε από να μιλήσει.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Έχω αρκετά μηνυματάκια, μια και χαλάρωσε λίγο το πράγμα. Θα τα διαβάσουμε με την σειρά τους, να μην σας έτσι αδικήσω, γιατί στείλατε αρκετά μηνύματα και είναι εδώ. Μου έδωσε πάσα ο τελευταίος φίλος να κάνουμε μια αναφορά για το παιχνίδι, γιατί δεν προλάβαμε με τις γραμμές, μας πήρα μπάριζα όλη η ιστορία. Λοιπόν, για μένα, και επειδή δεν πρόλαβα να το πω, το παιχνίδι έχει μια, για να πάμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, έχει μια στάση του Μιχάλη Γρηγορίου που ρίχνει τρεις ζαριές και φέρνει ντόρια και στις τρεις. Επειδή δεν μπορώ να το αποδείξω εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά έχω τη μαρτυρία κάποιων φίλων που, εντάξει, κάποιοι ίσως να τους ξέρετε, που βλέπαμε μαζί το παιχνίδι και έχουμε την τάση πριν ακόμα να ρωτάει ο ένας τον άλλον τι εντεκάδα λες να κατεβάσει, ποιος λες, τι θα έβαζες. Ήμουν από τους θειασότες και υποστηρικτές του ότι πρέπει να πάει με το μοντέλο που ξεκίνησε τη φετινή χρονιά στην περίοδο της προετοιμασίας, δηλαδή με Καλντεβέρε και τον Εκουαμέ στο 9 και στο 10, γιατί ήταν ένα απαιτητικό παιχνίδι, γιατί έπρεπε να πιεστούν τα στόπερ της ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ δεν έχει υποτίθεται καλό αμυντικό transition, και γενικότερα να πιέσουμε με τον τρόπο αυτό. Έχω την αίσθηση ότι το μυαλό του Μιχάλη του Γρηγορίου μπερδεύτηκε με την έλευση Μανού και πάει να εφαρμόσει ένα μοντέλο παιχνιδιού με το καθαρό μου, το παλιωμοδίτικο δεκάρι, κάτι που σε συγκεκριμένες έδρες, με την πίεση που θα σου ασκηθεί, με μια ομάδα που είναι η πρωταθλήτρια, που έχει πάρει πρόκριση στη League Phase του Champions League, που έχει αυτό τον ενθουσιασμό, αλλά έχει και έναν τσαλακωμένο εγωισμό όταν πέταξε 2 βαθμούς στα χασομέρια με buzzer beaters στη Λεωφόρο με την Κηφισιά. Είναι δεδομένο ότι θα μπει να σε πνίξει, είναι δεδομένο ότι θα παθέναν αλλεργία στην ιδέα ότι θα μπορούσαν να σκοντάψουν για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, άρα πρέπει να περιμένεις μία πίεση. Ο Μανού είναι ένας χαρισματικός ποδοσφαιριστής με την μπάλα στα πόδια, με να σου κάνει την μαγική την κάθετη την μπάσα, να σου φύγει ανάμεσα από τρεις, να σου σουτάρει εκεί που δεν μπορεί να σουτάρει κανένας άλλος, αλλά ξέρουμε πολύ καλά την αδυναμία του στο αμυντικό του κομμάτι και στα λίγα μέτρα που καλύπτει στο δικό του τρίτο. Άρα εξ ορισμού για μένα ήταν λάθος, θα μπορούσε να του κάτσει βέβαια η μία η φάση, όπως του κάθεται στο παιχνίδι με τον Όφη που τον ξεκινάει, γίνεται εκείνο το λάθος, βρίσκεται μέσα στην περιοχή, το παστελώνει αντεγιά. δεν θα ήταν εύκολο να ξανασυμβεί αυτό. Οπότε εξορισμού η εντεκάδα για μένα έχει αυτήν την, αν θέλετε, ανορθογραφία. Από εκεί και μετά, στο ημίχρονο, ο Μιχάλης Γρηγορίου λειτουργεί. Ας κάνω αυτό που θα έκανα κάτω από το plan B που τον βασάνιζε σαν σκέψη, ποιο από τα δύο να ξεκινήσω. Πάει στο αρχικό του πλάνο. Τώρα.
3: Έλα, ορίστε. Μανώ.
1: Έλα!
3: Μανώ.
1: Οχ, έλα. Σε ψάχνει ο κόσμος, λέει ο Αβραάμ, δεν πήρε.
3: Δεν πήρε.
1: Δεν πήρες. Πήρες τη Μάριον προηγουμένως.
3: Όχι, να σε κάνω μια ερώτηση.
1: Εμένα.
3: Βέβαια.
1: Ναι, ακουγές προηγουμένως. Προηγουμένως.
3: Ο Ρακλής κέρδισε.
1: Ποιος?
3: Ο Ρακλής κέρδισε τη Βιδέρα.
1: Κέρδισε, ναι.
3: Να πάμε. Και να είχε τέσσερις. Ψηφοφόροι. Και εκεί είχαμε αυτούς απέναντι και τα έτος και είναι 7-6.
1: Ποιος?
3: Ο Ρακλής.
1: Ας τον Ηρακλή. Τι μας νοιάζει ο Ηρακλής.
3: Ποιος είναι ο Ηρακλή, ρε.
1: Τι μας νοιάζει ο Ηρακλής.
3: Ποιος είναι μας χαρέσει ο Ηρακλής. Τι καταλάβετε τι γίνεται.
1: Δεν μας έφτασε, ρε Αβραάμ. Τέσσερις έχει.
3: Τέσσερις αγώνες δεν έχει, Ηρακλής.
1: Τρεις αγώνες παίξαμε. Πώς θέλεις να είχε. Μηδέν.
3: Ναι.
1: Α.
3: Και εμείς έχουμε 6.
1: Ναι.
3: Πάμε την Κυριακή στους απέναντι.
1: Ναι. Διπλό. Διπλό.
3: Διπλό, ναι. Όπως είπες, χι η ΣΥΡΑΕΚ. Διπλό.
1: Έτσι είπα, δεν πειράζει.
3: Τον Ηρακλή τον κερδίσει.
1: Άμα δεν κερδίσει τον ένα, δεν κερδίσει τον άλλο, δεν κερδίσει τον Ηρακλή. Α, να. Αφού είπες. Περίμενε. Αβραάμ, θα σε μαλώσω. Είπες ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα.
3: Είχαμε.
1: Τι είχαμε μέχρι την προηγούμενη.
3: Ο προπονητής είναι λίγος για μας.
1: Οχ.
3: Τι όχρε, τι όχρε.
1: Σ' αρέσει ο Ματσάρη, σ' αρέσει, τη Ρακλή.
3: Προθές, με συγχωρείς, τα σκάτωσε ο Γρηγορίου.
1: Έκανε λάθη, συμφωνώ.
3: Έκανε λάθη, συμφωνώ. Να σου πω ένα πράγμα. Θα ψαχνόμαστε, Μάνο.
1: Μην είσαι απεσιόδοξος, Αβραάμ, μην είσαι απεσιόδοξος. Μην το ματζιρεύεις, ρε, μην το ματζιρεύεις. Θετική ενέργεια να δίνεις στην ομάδα, όχι αρνητική.
3: Θετική
1: ενέργεια, ναι. Διπλώμησα τη Τούμπα, ριολέ, ολέ.
3: Ναι, για να πας διπλώ στη Τούμπα, ναι.
1: Ξέρεις τι έχει να γίνει, Αβραάμ, σκέφτεσαι. Στο 0-1 θα τελειώσει αυτό το μάτς.
3: Μάνο.
1: Έλα.
3: Μην ελπίζεις.
1: Γιατί να μην ελπίζω, ρε. Καλύτερη ομάδα έχουν από εμάς. Έχουν καλύτερη ομάδα.
3: Έχουν καλύτερη επίθεση.
1: Ποιον?
3: Αυτή.
1: Ποιον? Με ποιον επιθετικό, με το Μύθου?
3: Ναι.
1: Μύθου. Και τον Τάχα.
3: Ναι.
1: Άσε μας, ρε. Εμείς έχουμε καλύτερη επίθεση.
3: Ναι, έχουμε.
1: Α, μπράβο. Έλα, Βράμου, σ' αφήνω. Φιλιά. Ναι. Καλό βράδυ. Γεια. Ω, τρίπλα τον έκανα τον Αβραάμ. Λοιπόν, η δεύτερη ζαριά είναι να κάνει την ομάδα επιθετικογενή, έτσι όπως θα έπρεπε. Βέβαια, για μένα είναι δοκιμασμένο μία, είναι δοκιμασμένο δύο. Έχω δει 10 podcast και με ρεπόρτερ παλιούς του Παναθηναϊκού. Ο Παλάσιος αριστερά δεν μπορεί. Και εντάξει, αφετηριακά μπορείς να το βάλεις αριστερά, αλλά εφόσον ο Γκαρέ δεν ήταν καλά, έχω την αίσθηση ότι θα έπρεπε να δοκιμάσει διαφορετικά, να πάει ο Παλάσιος δεξιά και να πάει ο Γκαρέ αριστερά, ή τέλος πάντων όλα αυτά τα οποία άφησαν τα δυο μας άκρα ακίνδυνα. Και το τρίτο ήταν η ζαριά του, που ήταν προγραμματισμένα, πιστεύω, μέσα στο μυαλό του όλα αυτά, του Χόγκλα. Δεν είναι καινούριος παίκτης ο Χόγκλα, και αν ο Γρηγορίου τι έκανε ουσιαστικά σε ένα παιχνίδι μισό τελειωμένο, έκανε αυτό που είχε πει πριν από 2 εβδομάδες περίπου, νομίζω, που είπε ότι επειδή πλέον το πρωτάθλημα ξεκίνησε, τον αγωνιστικό ρυθμό οι παίκτες και αυτοί που επιστρέφουν από τραυματισμό αλλά και οι καινούργοι θα τον βρουν μέσα από παιχνίδια. Έδωσε στο Χόγκλα στο παιχνίδι με τον Όφι ένα δεκάλεπτο, 12 λεπτό. Προφανώς οι ιατρικές εντολές ήταν ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ένα 30 λεπτό. Αποφάσισε να του δώσει το 30 λεπτό αυτό για να του δώσει τον αγωνιστικό ρυθμό σε ένα παιχνίδι που, εντάξει, Κακά τα ψέματα, από 2-0 μέσα εκεί, δύσκολα γυρίζει ένα τέτοιο μάτς από αυτόν τον Άρη, τον ανέτοιμο Άρη, οπότε δένει και το γλυκό, γιατί κάνει δύο πολύ σοβαρά λάθη ο Μάρτιν Χόγκλα. Αλλά αν θέλετε την γνώμη μου, σε βάθος χρόνου πήρε ένα χρόνο συμμετοχής που μπορεί να αποδειχθεί πολύ ωφέλιμος για μέσα στην Τούμπα, για τα παιχνίδια που έπονται, και να είστε σίγουροι ότι χρειαζόμαστε και φρεσκάδα, γιατί έρχεται και το παιχνίδι του Κυπέλλου που πρέπει να κάνει και μια σχετική διαχείριση, γιατί ο ΠΑΟΚ θα είναι ξεκούραστος. Παρακαλώ. Οπα. Παντόφλα έπεσε. Sorry φίλε, ακούστηκε.

0: Παρεπιπτόντως να σας δώσω ένα στατιστικό στοιχείο που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα το κάνω σκουιζάκι γιατί έψαξα να το βρω. Αλλά Άρης και ΠΑΟΚ όταν παίζουν στην Τούμπα στην προηγούμενη αγωνιστική να προέρχονται και οι δύο από φλόκο είναι ένα πολύ σπάνιο στατιστικό. Δηλαδή παίζει ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα. Την προηγούμενη αγωνιστική με ποιον παίζανε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, το να έχουν χάσει και οι δύο είναι ένα σπάνιο στατιστικό. Από τη σεζόν 59-60 είναι καμιά μαζί με τα play-off, καμιά 75 φορές που το συναντάμε. Ξέρετε πόσες φορές έχει συμβεί? Για έτσι να σας δω, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Σας ακούω προσεκτικά, καλή σεζόν να έχουμε.
0: Έλα, Χρυσοπαπού, εσύ είσαι?
1: Όχι, ο Τσάκαλος.
0: Έλα ρε Τσάκαλε, έλα, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, ακούω τώρα πάλι άρχισαν τα ίδια και
0: αυτοί
1: ίδια
0: που κρύφτηκαν, αυτοί που δεν μιλούσαν.
1: Το ένα, το άλλο, να φύγει καρυπίδηση, να κάνει ο ένας ή να κάνει ο άλλος. Ρε μίστε. Λοιπόν, να μην στα απολογώ. Προχθές παίρνω ένα φίλο μου, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός στέλεχος.
0: Στην ΠΑΕ, πού είναι?
1: Είναι,
0: του, στον Άρη, στην ιστορία του Άρη.
1: Δημοσιογράφος είναι αυτός.
0: Δημοσιογράφος.
1: Και είναι σε ένα πολύ μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι που κάνει εκπομπή.
0: Που Αριανός.
1: Δεν είναι Αριανός, αλλά πάση περιπτώσει ναι, είναι παράγοντας ενός τηλεοπτικού σταθμού.
0: Ναι.
1: Και ωραία, λέω καλά, λέω, γιατί έχει τόσους δημοσιογράφους, λέω, γιατί δεν έχει κανένα το Άρη. Γιατί η Big Four, επαναλαμβάνω,
0: ναι,
1: απέτυσε να μην υπάρχει.
0: Α, ναι.
1: Ακριβώς όπως τα ακούς. Και κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω όλους αυτούς που ενδιαφέρουν και κάνουν. Έχει κανέναν δημοσιογράφο Άρης σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό που να μπορεί να έχει να υψώσει κάποιο ανάστημα?
0: Όχι, ο μοναδικός που ξέρω εγώ σε τηλεοπτικό σταθμό είναι ο Τάσος ο Μπακλατζής που είναι στο κρατικό κανάλι. Καλά, βγαίνει και να πει το ρεπορτάζ του Άρη κάποιες φορές. Αυτό.
1: Και πολύ υποβαθμισμένος.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με Μίνο και τους διάφορους
0: άλλους. Εντάξει, το Μίνο δεν νομίζω ότι τον για άλλους λόγους τον κρατάνε.
1: Δεν είχε σχολή δημοσιογράφων. Δεν υποστήριξε ποτέ κάποιον δημοσιογράφο. Γιατί ποτέ δεν
0: Το χειρότερο είναι άλλο. Ότι ο κόσμος μας στρέφεται κατά των λίγων καθαρών δημοσιογράφων που είναι αριανοί και καλύπτουν το ρεπορτάζ. Γιατί και μάλιστα το χειρότερο είναι ότι έχουν... Έλα, μ' ακούς?
1: Έλα.
0: Και έχουν την αίσθηση ότι οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν ασπίδα του καρυπίδι.
1: Και αποτελούν...
0: Ότι οι δημοσιογράφοι του Άρη καλύπτουν τον το Θόδωρο καρυπίδι. Εντάξει.
1: Ναι, ακούω,
0: δεν έχουν καταλάβει ότι το κομμάτι της επικοινωνίας στις μέρες μας είναι πολύ σοβαρό.
1: Να κάνω ακόμα και μια ερώτηση σε όλους αυτούς. Εκτός από το δικό μας το ραδιόφωνο, αυτό που είσαι εσύ τώρα, υπάρχει άλλο ραδιόφωνο που να παίζει Άρη?
0: Όχι βέβαια. Εντάξει, τώρα μπορεί να έχει κάποιες σπασμωδικές εκπομπές, δεν ξέρω κιόλας, δεν ξέρω τα αριτζιανά της
1: πόλης.
0: Όχι,
1: δεν ξέρω. Άρη, υπάρχει κανένα ραδιόφωνο που να παίζει Άρη, που να γράφει πάνω για άλλο ράδιο?
0: Εγώ έχω
1: ακούσει... Ακόμα και του Τσαλτήρης δεν έχει ραδιόφωνο.
0: Όχι, έχει ιντερνετικές εκπομπές. Έχει το Λαμπαουτάρης.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, είναι το μοναδικό ραδιόφωνο που έχουμε. Δηλαδή αυτό δεν είναι η παθογένεια δεκαετών.
0: Συμφωνούμε, Τσάκαλε.
1: Όταν ο Μπούζας ήταν αυτός που ήταν, δημιούργησε
0: σχολή, βέβαια, βέβαια.
1: Ποιος θα πάρει και σε ποιους θα αναθέσει κάποιο αξιόλογο δημοσιογραφικό έργο. Επέλεγε. Ήσουν Αργανός, μακριάς, έβαζε, ξέρω εγώ, κηδείες και τέτοια. Αυτά ήθελα να πω.
0: Και ένα τεχνικό ποδόσφαιρο. Να είσαι καλά.
1: Να πάψει το εσωστρέφεια. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδί? Πώς μπορούμε να το σταματήσουμε?
0: Δυστυχώς μόνο οι επιτυχίες θα τις σταματήσουν.
1: Μόνο
0: οι επιτυχίες.
1: Μόνο οι επιτυχίες.
0: Εντάξει. Έλα, έλα τσακαλέ μου.
1: Ήταν μια τραγική βραδιά προχθές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά μπορούμε, εντάξει, πρέπει να παλέψουμε να την ξεπεράσουμε.
0: Επειδή είσαι παλιός, έθεσα ένα ερώτημα. Έχουμε παίξει στην Τούμπα περίπου στο εθνικό πρωτάθλημα τώρα, έτσι, στο Πανελλήνιο, καμιά ναι. 80 φορές. Ναι. Πόσες φορές προερχόμαστε, πηγαίνουμε στην Τούμπα να παίξουμε με τον ΠΑΟΚ και προερχόμαστε και οι δύο από ΙΤΑ. Ξέρεις πόσες είναι αυτές οι φορές?
1: Δεν είναι.
0: Θυμάσαι καμία? Δεν θυμάσαι. Καλά, θα το πω μόλις κλείσουμε. Έγινε. Εντάξει, τσακαλέ μου. Είναι μόλις 4.
1: Μόλις 4.
0: Ναι, ναι, ναι. Έλα. Εντάξει. Καλό
1: δεν
0: βράδυ.
1: Δεν σημαίνει τίποτα αυτό.
0: Ναι, είναι σημαντικό να παίζεις ένα ντέρμπι ενώ προέρχεσαι από ΙΤΑ.
1: Αυτό που είπες προηγουμένως για ακροατής, ότι το μετέδιδε ο Τσόχος.
0: Ναι.
1: Και είχε φαγωθεί.
0: Ναι, 10 φορές, μα λέω.
1: Και το πέναλτι και το πέναλτι.
0: Για να το ξαναδούμε και το πέναλτι και το πέναλτι. Στο κανάλι του Αλαφούζου τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ο Τσόχος όταν ήταν στην Κοσμοτέ, μετέδιδε τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη και εκεί καταλαβαίνεις ότι είχε πολύ καλή φιλοξενία κάθε φορά που ανέβαινε Θεσσαλονίκη. Καλό βράδυ. Να σε καλά, τσακαλέ μου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.

0: Μόλις 4 λοιπόν είναι οι φορές από τη σεζόν 59-60. Χίλια συγγνώμη, δεν μπόρεσα να βρω τα αρχεία γιατί ήταν τοπικά τα πρωταθλήματα τότε στην Θεσσαλονίκη, που πήγαμε στην Τούμπα και οι δύο έχοντας ήττα. Θυμάστε εσείς καμία από αυτές τις φορές? Για να σας δω, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Μανώλη, καλή σεζόν.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν,
0: Θανάση,
1: είναι για το γήπεδο μια ομάδα για να προωθήσει τα του γηπέδου.
0: Ναι, σωστά.
1: Το μάθες.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, αντίστοιχη ομάδα ο ΑΣ θα πρέπει να κάνει για την επικοινωνία των πραγμάτων του Άρη, γενικώς του συλλόγου. Είναι απαραίτητο. Τα πάντα σήμερα γίνονται από μέσω επικοινωνίας.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι,
0: συμφωνώ.
1: Ό,τι και να κάνουμε,
0: παίζει μπάλα η επικοινωνία στις μέρες μας.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, χωρίς επικοινωνία δεν κάνεις απολύτως τίποτα. Αυτό θα πρέπει να το κάνουν, όπως έγινε η ομάδα για την πρόθεση του καινούριου γηπέδου, να κάνουν μια ομάδα επικοινωνίας. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, αυτοί έχουν λυσάξει ό,τι αδικηθήκανε χθες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, προετοιμάζουν το έδαφος. Και ασκούν πιέσεις στο Λανουά.
1: Έχουν το σκοπό τους.
0: Θέλουν Σουηδο-Ιρακινό, θέλουν Κουλμπάκοφ, θέλουν τέτοιους.
1: Αλβανό.
0: Ναι.
1: Και τα λοιπά.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, άντε σε χαιρετώ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Να πάρει κανένας άλλος. Γεια.
0: Γεια. Λοιπόν, στα 60's το συναντάμε τις πρώτες, την πρώτη φορά, και είναι η σεζόν 62-63. Εμείς έχουμε χάσει από τον Ηρακλή με 2-1 και ο ΠΑΟΚ έχει χάσει στην Τούμπα από την ΑΕΚ 0-3. Και πηγαίνουμε στην Τούμπα, την επόμενη 12η αγωνιστική ήτανε, όπου ο ΠΑΟΚ μας κερδίζει δυστυχώς με 3-0. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα φίλε.
0: Καλησπέρα.
2: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Έλα, Θανάση είσαι?
2: Ναι.
0: Έλα, πες μου.
2: Σας ακούω από τότε που είχε καμία μισή ωρίτσα, τέταρτα.
0: Α, έχασες.
2: Το κίνητο.
0: Έχασες.
2: Πήρα τηλέφωνο περισσότερο για δύο πράγματα, και για το φύλλο με τις τουαλέτες.
0: Ναι.
2: Πολύ σωστή επισήμανση του. Και εγώ έχω δει και στα φιλικά παιχνίδια, έχω δει Γερμανούς και...
0: Ναι, και εγώ στη θύρα που πηγαίνω έχει... Εγώ έχω δει και Ολλανδούς και...
2: Όντως έχει δίκιο, αλλά να πω ότι όλα τα χρόνια η κατάσταση είναι η ίδια, ότι το γήπεδο είναι ίδιο πάντοτε στο θέμα τουαλέτες.
0: Σε ποια θύρα πας, Θανάση?
2: Κοίταξε, πέρσι ήμουν στη θύρα 9, έτσι, καμιά σχέση. Οι τουαλέτες στη θύρα 9 με τη θύρα 2 και τη θύρα 3 και 1 δεν έχουν, έτσι.
0: Εντάξει.
2: Εκεί είναι πολύ καλύτερες οι καταστάσεις. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να πω και κάποια κουβέντα και προσβάλλω κάποιους, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Αλλά θα σου πω κάτι άλλο σε ένα άλλο γήπεδο πάλι δικό μου. Έρχεται ο κύριος Λάσκαρης, αν θυμάσαι, και κάνει μια ανακαίνιση στο
0: παλέ. Ναι.
2: Και φτιάχνει και τις τουαλέτες. Σε 6 μήνες οι τουαλέτες ήταν ακριβώς ίδιες όπως
0: την... Ναι. Μα δεν απαντούσε ο πρώτος φίλος που
2: κανένας
0: το είναι.
2: Κανένας Έλληνας δεν θα απαντήσει, φίλε, γιατί δυστυχώς, ευτυχώς, εμείς τις λερώνουμε.
0: Γιατί την καμπούρα μας ποτέ δεν την κοιτάζουμε. Ενώ την καμπούρα του άλλου πάντα την λιδωρούμε.
2: Λοιπόν, αγαπητέ φίλε, δεν το λέω για σένα που ακούς. Δεν υπάρχει. Είμαστε καθαροί στα σπίτια μας και είμαστε οι βρωμιάριδες εκτός σπιτιού μας. Εντάξει, πάρα πολλές φορές έχω δει πράγματα και δεν θέλω να τα αναφέρω. Τον κατηγορήσαμε που μας είπε για τα πιγκάλ. Αλλά κατάλαβες με ποια έννοια το είπε για τα
0: πιγκάλ. Φυσικά, φυσικά. Μπράβο.
3: Φυσικά, λοιπόν, αυτό προσπαθούσα να του πω, ότι ακόμα και το...
2: Όταν δεν θέλουμε να το καταλάβουμε...
3: Ακόμα και αυτό που ήταν αρνητικό για τον κόσμο, το γυρίσαμε σε βάρος του.
2: Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, τι να λέμε τώρα.
0: Τέλος πάντων.
2: Θα πούμε ότι, ξέρω εγώ, 4 μήνες, ας πούμε, πονάω, ας πούμε, στο πόδι και εσύ μου φτιάχνεις το χέρι. Εντάξει, το ξέρουμε και να το λέμε κάθε μέρα αυτό το πράγμα, μπορούμε να... Μπορεί να μου πει κάποιος τι κερδίζουμε... Το να το πετάμε κάθε μέρα πέτρες, μπορεί κάποιος να μου πει θα κερδίσουμε.
3: Είναι, ικανοποιείται το θυμικό μας.
2: Ναι ρε παιδί μου, είναι θέμα χαρακτήρα ρε παιδί μου. Είναι, όπως είναι η χώρα είναι και ο Άρης. Δηλαδή, τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Δηλαδή είναι μια προσωποποίηση ο Άρης της χώρας. Λοιπόν, από πού να το πιάσεις και πού να τελειώσεις. Λοιπόν, και επειδή... Έβλεπα και χθες, είδα τους φίλους και τους γείτονες. Το γκολ που φάγανε το πρώτο, γιατί τα δύο center back του ΠΑΟΚ δεν διώξαν την μπάλα που ήταν κανονικά center back, και γιατί ήταν, πώς το λένε ρε παιδί μου.
3: Ποια κανονικά center back,
2: ήταν ψηλή.
3: Όταν τιμωρήθηκε ο center back, ο στόπερ του ΠΑΟΚ ήταν ο πιτσιρικάς ο Μπαταούλας που μπήκε.
2: Ο οποίος είναι και ένα 90.
3: Ναι,
2: και ο οποίος μαζί με τον Μιχαηλίδη ήταν στη μέση. Ο Ταμπόρ θα τους βγήκε από πίσω και έκανε την κεφαλιά.
3: Εντάξει, το Γιαννούλη κερδίζει.
2: Το πρώτο γκολ.
3: Γιατί έχει είναι πλαγιάσει το στόπερ και έχει βγει το αριστερό μπακ να καλύψει.
2: Είναι τα δύο τα center back του ΠΑΟΚ. Θες αριστερά, θες δεξιά. Είναι δύο.
3: Καλά, και σε όλα τα γκολ ευθύνονται.
2: Και πετιέται ο άλλος από πίσω και τους κάνει γκολ. Κάτι σαν το δεύτερο το γκολ που φάγαμε. Αλλά εμείς είχαμε το Γένσεν, ας πούμε, center back. Και το έφαγε τον γκολ επειδή ήταν ο center back ο Γένσεν, ενώ τα άλλα τα center back που ήταν κανονικά center back, έτσι, εκείνα που φάγανε τον γκολ, ας πούμε, δεν. Εγώ πιστεύω και ο Φαμπιάνο να έπαιζε.
3: Καλά, δεν έχει κάνει ο Φαμπιάνο λάθη απίστευτα. Εντάξει,
2: όχι μόνο αυτό, αγόρι μου καλό, αλλού θέλω να το καταλήξω. Η σέντρα του κυρίου Γκατζίνοβιτς είναι τόσο εκπληκτική, τόσο τέλεια, που ο Φασούλας να είναι στη θέση του Γένσεν και να σκοθεί να κάνει μπλοκ με το χέρι, δεν θα την αποκρούσει την μπάλα.
3: Εντάξει, του έρχεται από πίσω, δεν είναι... αλλά δεν σημαίνει ότι χάνει τον παίκτη επειδή δεν είναι στόπερ. Ο άνθρωπος παίζει χαφ.
2: Συγχωρείς πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε κανονικό σέντερ μπακ. Σταματάω εκεί. Έτσι.
3: Ωραία.
2: Και κανονικό center back να έχεις, συνεχίζω. Μπορείς να φας ένα τέτοιο γκολ. Γιατί όταν η σέντρα ή η πάσα είναι εκπληκτικά.
3: Πώς να όπως πω, είναι το γκολ του Τετέι, το τρίτο, στη σέντρα του Καλάμπρια, ποιος την κάνει που του έρχεται από πίσω και είναι συστημένη και δεν την προλαβαίνει κανένας.
2: Κανένας.
3: Ναι.
2: Κανένας.
3: Έτσι, ναι, έτσι.
2: Θέλω να σου πω δηλαδή ότι και με τον Φαμπιάνο μπορεί να το τρώγεις αυτό τον γκολ.
3: Ναι,
2: τι θα έλεγες.
3: Καλά, καταρχάς ο Φαμπιάνο δεν θα ήταν εκεί. Ο Φαμπιάνο δεν θα ήταν εκεί. Ο Γένσε πάλι θα ήταν. Γιατί είναι στην αριστερή πλευρά, στο αριστερό στόπερ.
2: Θα ήταν ο Σούνταλο.
3: Θα ήταν ο Σούνταλο. Ναι, σωστά.
2: Θα ήταν ο Σούνταλο.
3: Ο οποίος παρεπιπτόντως εμένα μου άρεσε.
2: Τέλος πάντων.
3: Μου έδειξε στοιχεία.
2: Δεν μιλάνε αν μας άρεσε ο Σούνταλο ή δεν μας άρεσε.
3: Ναι, εντάξει. Παρεπιπτόντως λέω.
2: Λοιπόν,
3: Θανάση μου, και 55, άσχημο. Ένα λεπτάκι ακόμα ολοκλήρωσε, γιατί έχω 26 μηνύματα.
2: Το άσχημο στην υπόθεση είναι αυτό που έγινε μετά το δεύτερο τον γκολ, που σταματάνε να ασχολούνται με το άθλημα αυτοί που παίζουν μέσα. Προσβάλλουν το άθλημα απάντες.
3: Θα συμφωνήσω.
2: Οι παίκτες μας εννοώ,
3: Ναι, θα συμφωνήσω.
2: Με τον τρόπο που συμπεριφέρονται, το άθλημα τους συμπεριφέρθηκε και η αντίπαλη ομάδα έτσι όπως τους άξιζε. Κακή στην οτροπία. Και κάτι τελευταίο για τον προπονητή μας. Από τον οποίο, εντάξει, όταν πρωτοάκουσα ότι πήραμε, εγώ χάρηκα. Έτσι. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Στις άλλες ομάδες τον έβλεπα πώς έστεινε τις ομάδες. Για μένα ήταν ένας καλός Έλληνας προπονητής και το απέδειξε μέχρι στιγμής στην ομάδα. Θέλω όμως να κάνω μια παρατήρηση. Μιχάλη Γρηγορίου κάνει ένα μεγάλο λάθος στην συνέντευξη τύπου. Έπρεπε να ζητήσεις ένα συγγνώμη από τον κόσμο, να σηκωθείς από την καρέκλα και να φύγεις. Δεν έπρεπε να μας πεις γιατί πόσο καλή ομάδα είναι η ΑΕΚ, δεν μας ενδιαφέρει, και ούτε να μας αναλύσεις πώς φάγαμε τα 5 γκολ, ούτε αυτό μας ενδιαφέρε. Εμείς είμαστε σε νευρική κλίση, Μιχάλη.
3: Και το ξέραμε ότι λείπει ο Φαμπιάνο.
2: Και ξέραμε τους πάντες.
3: Έγινε, Θανάση
2: για
3: μου.
2: Για το επόμενο κακό, Μιχάλη Γρηγορίου, να ξέρεις πώς θα συμπεριφέρει.
3: Έγινε. Να είσαι καλά, Θανάση μου. Καλό βράδυ, γιαγιά. Όχι άλλο τηλεφώνημα παρακαλώ, μην καλέσετε γιατί πρέπει να κλείσω. 92-93 είναι η επόμενη φορά που συναντιούνται οι δύο ομάδες στην Τούμπα μετά από Φλόκο. Παναθηναϊκός Άρης 5-0 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 2-0 και συναντιούνται μετά την 33η αγωνιστική και κερδίζει ο ΠΑΟΚ τον Άρη 2-0. Η προηγούμενη φορά είναι το 21-22, μόλις τη 10η αγωνιστική, το γνωστό Άρης ΠΑΣ Γιάννενα 0-5. Ο ΠΑΟΚ χάνει στον Ατρόμητο 2-0 και στο ΠΑΟΚ Άρης το 0-1 που παίρνουμε την νίκη. Και υπάρχει και ένα παιχνίδι ακόμα. Γιατί? Α, να το, συγγνώμη. Λοιπόν, σεζόν 93-94 την προσπέρασα. Άρης Δόξα Δράμας 1-2 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0. Πάμε στην Τούμπα μετά από αυτήν την, μετά από τους δύο φλόκους και κερδίζουμε 1-2, αν θυμάστε εκείνο το διπλό μέσα στην Τούμπα. 2-2 λοιπόν είμαστε στις συναντήσεις μας μέσα στην Τούμπα μετά από φλόκους.

0: Λοιπόν, τα μηνυματάκια σας επιτροχάδιν στο επόμενο δίλεπτο. Εννοείται δεν σηκώνω άλλο τηλεφώνημα. Ο Γιάννης την καλησπέρα του μας στέλνει και το ξέχασα. Ο Δημήτρης μας ενημερώνει γιατί τότε που δεν ακούγονταν οι γραμμές. Ο Ευάγγελος, ψάχνουμε κάθε εβδομάδα, κάθε χρονιά ποια ομάδα δεν πήγε καλά να μας κάνει παρέα στη μιζέρια. Μια εβδομάδα ΠΑΟΚ, μια η Μάντσεστερ που έφερε χ, μια η Μποταφόγκα. Εμείς μόνιμοι στο κλαμπ, οι παρτενέρ αλλάζουν. Όχι, είναι σημαντικό στον ανταγωνιστή σου να θέλεις εσωστρέφεια. Και είναι σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή ο μόνος αδύναμος κρίκος στην όλη ιστορία, με όλα όσα έγιναν το καλοκαίρι, με όλα όσα συνέχισαν με τους ευρωπαϊκούς τους αποκλεισμούς και με το πώς πάει η δουλειά με τις μεταγραφές τους και με την εσωστρέφειά τους και με τον εσωτερικό τους πόλεμο, να είναι ο ΠΑΟΚ. Άρα το ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα με το ότι είναι το συγκεκριμένο σωματείο, θα πρέπει να είμαστε focus πάνω τους. Ορμάτε, με λίγα λόγια. Τώρα, καλά, εσύ πας στο γήπεδο, δεν σε πειράζει που βλέπεις? Φυσικά και με πειράζει που είναι άδειο το γήπεδο, δεν είναι βόλτα σκύλο στο πάρκο, εννοείται, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι αν ο διπλανός μου δεν θέλει να έρθει. Προσπαθώ με επιχειρήματα να τον πείσω για ποιο λόγο πρέπει να είναι. Και για τις τουαλέτες ο Βαγγέλης, βρύσες έχει, νερό δεν έχει, δεν έχει σαπούνι. Εντάξει, η αναφορά έγινε για ένα και μόνο λόγο, το είπε και ο Θανάσης προηγουμένως, έχουν γίνει ανακαίνιση και μετά από λίγους μήνες ήταν χειρότερα από ό,τι ήταν πριν την ανακαίνιση. Δεν το έκαναν οι αντίπαλοι. Κάποια δικά μας παιδιά ξεσπάσαν πάνω στις τουαλέτες, Βαγγέλη μου. Όσο και αν κρυβόμαστε και δεν θέλουμε να το ομολογήσουμε, είναι μια αλήθεια. Δεν ξέρω, Γιώργο μου, με αυτό το high bright, πώς το λένε, τι γίνεται. Θα δούμε. Λύθηκαν τα συμβόλαια Δόνη και Κέρκες στα τελευταία νέα. Νομίζω πολύ καιρό το παλεύαμε αυτό. Λοιπόν, καλά, εντάξει, εγώ σήμερα είπα σε εκπομπή στο σταθμό ότι εγώ δεν ζω από τον Άρη, αλλά για τον Άρη και τον έχω πάνω απ' όλα. Εντάξει, τώρα αν σε χλέβασε, τι να σου πω, δεν μπορώ να ξέρω τι υπόθηκε. Αν θέλετε να δείτε πώς είναι η πραγματική πίεση για αλλαγή, βάλτε τους άλλους δύο σταθμούς και ακούστε. Ακούμε μια χαρά. Εγώ τουλάχιστον πάντα είμαι στο στρατόπεδο μέσα του εχθρού, γιατί θέλω να ξέρω και πώς σκέφτεται. Εγώ λέω πάντως ότι χώθηκε ο Καρυπίδης και του είπε να βάλει τον Μάνου. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Χρήστο που μου στέλνει για τη λύση συμβολέου Δόνη και Κέρκες. Λοιπόν, ο Θόδωρος, κατάλαβες τι έχει να γίνει άμα χάσουμε τον ΠΑΟΚ? Θα μιλάμε για νέο προπονητή. Όχι ότι κανένας. Εντάξει. Λοιπόν, χίλια συγγνώμης για όσους, σε όσους δεν απάντησα. Έχω αφήσει κάποια μηνύματα. Έλα. Λοιπόν, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Φίλες και φίλοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Με τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ, να έχουμε ευχάριστα πραγματάκια να πούμε την ερχόμενη Δευτέρα. Καλό βράδυ σε όλους και όλες εσάς.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία?
2: θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
8: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Αχ, πίνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
13: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή. περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
2: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Φόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
14: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
15: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
14: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
15: Ποιος εγώ?
14: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
15: Και ejectionservice.gr.
14: Λύσαξε.
16: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
18: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
19: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με κάνεις.
20: Πω, πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
21: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
20: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
21: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
20: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
21: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
18: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
20: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
18: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
20: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
18: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
0: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Γέλο Radio 101,7. Ξεκινάει η εκπομπή που περίμενε όλος ο λαός του Άρη και όλα τα τρόλ.
1: Ακριβώς.
0: Και όλα τα τρόλ μας περιμένουν στην κοινωνία τώρα. Κάτσε να κάτσουμε τώρα να ακούσουμε τι θα πει η εκπομπή των εκπομπών.
2: Αν δεν ξέρουν τι θα πάθουν.
0: Η εκπομπή, η οποία τέλος πάντων, αν λείψει από το ραδιόφωνο του γέλο, θα καταρρεύσει το γέλο και τα λοιπά ραδιόφωνα.
2: Θα πνιγούν και όλα.
0: Πολλά
1: γιατί θα φύγουν όλοι οι χορηγοί.
0: Όλοι.
2: Θα εξαφανιστούν και τα τρόλ και δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον.
0: Γιατί μιλάτε εσείς χωρίς να σας δώσω εγώ εντολή?
2: Γιατί εγώ προσωπικά βρίσκομαι σε ένα παράλληλο σύμπαν και μπορώ να μιλάω όποτε θέλω.
0: Μπορεί να μα συμπαρασύρει και εμά ο παράλληλο σύμπαν. Το χρειαζόμαστε εμεί.
2: Πρέπει να.
0: Χρειαζόμαστε ένα παράλληλο σύμπαν.
1: Χρειαζόμαστε.
0: Μια και δεν το έχουμε.
2: Πρέπει να με πείραξαν οι πολλές σόδες που ήπια για να λοιπόν, χωνέψω από προχθές.
0: Σταμάτα τραγουδοποιέ να μιλήσει ο διευθυντής τώρα. Λοιπόν, Γαμπριλίδης Πέτρος φυσικά στην κονσόλα.
1: Ο διευθυντής μας.
2: Και ο ευγενέστατος πάντως. Πρώτα λέει τον εαυτό του. Είναι δηλαδή η ευγένεια προσωποποιημένη. Εντάξει.
0: Ναι, ρε, πώς έγινε αυτό. Δεν το ήθελα. Ξέρετε, δεν το έχω αυτό.
2: Ποτέ.
0: Δεν τα παρουσιάζει του φιλοξενεί. Στέλιος Γιουζέπας που βρήκε την πόρτα σαν την Εύη την Αλεξίου.
2: Μην κάνεις παραλληλισμούς.
0: Εμφανίστηκε ξαφνικά, ας πούμε, μαυρισμένη και αυτή.
2: Είσαι άδικος.
1: Καλώς σας βρήκα λοιπόν.
0: Έκανε δύο
2: μήνες. Τώρα κάνεις παραλληλισμούς.
0: Ο Στέλιος Γιουζέπας που έγινε μία φορά πριν από κάνα δίμηνο.
1: Περίπου.
0: Ψυχολόγια μας. Μας έλειψες. Σε χρειαζόμαστε.
1: Και εσείς μου λείψατε.
0: Ναι, ο Άρης δεν είναι. Δηλαδή, χρειάζεσαι. Δηλαδή, πας, παίρνεις το εισιτήριο, χρειάζεται και ένα ψυχολόγο. Ναι, ρε,
1: εντάξει, χρειάζεται τον ψυχολόγο και χρειάζεται το φαρμακοποιό.
0: Και φαρμακοποιό.
1: Δεν ξέρω αν είδες. Κυκλοφορεί στα Facebook ένα αφισάκι για τους Αριανούς. Λέει, πάει στο φαρμακοποιό, θέλω 4 στεντών. Συνταγή έχετε, είμαι Αριανός. Και 2 δώρα από εμάς. Να, αυτά οι πιο κατσίκα σκηνές έτσι.
0: Και το άλλο είναι πάρα πολύ ωραίο που δείχνει έναν παππού και λέει Αριανός 25 χρονών.
1: 25 ετών, ναι.
0: Ναι, είναι πραγματικότητα αυτό. Δηλαδή, ο Άρης μπορεί να σε τρελάνει. Φυσικά. Θα τα πούμε και μετά. Ο Άρης δεν είναι μόνο θα σε τρελάνει, είναι και τα παρελκόμενα μετά. Θα μιλήσουμε και

0: μπορεί ας πούμε
1: ας
0: να...
1: Εγώ πρέπει να συγχωρήσω πρώτα πριν τους ακροατές.
0: Θα ζητήσω άφεση αμαρτιών μετά, Πάτερ...
1: Γαβριλίδη.
0: Ναι,
1: πώς μπορούσε, Πάτερ Γαβριλ.
0: Πάτερ Γαβριλ.
1: Ναι, πάει αυτό.
2: Έτσι, έτσι.
1: Πάτερ Γαβριλ.
0: Κάπτεν.
1: Λοιπόν, πριν πάμε... Περνάω λίγο σε ένα κομμάτι που θέλω, δεν έχει χιούμορ αυτό. Θέλω να καλωσορίσουμε τον Φώτη τον Μπιάκου.
2: Να τον καλωσορίσουμε.
1: Να τον καλωσορίσουμε στο ραδιόφωνο μας. Είμαι πολύ χαρούμενος, το λέω έτσι, μέσα από την καρδιά μου αυτό, που συμμετέχει στην ομάδα, στην οικογένεια. Ο Φώτης ήταν βέβαια τηλεφωνικά στις εκπομπές του Δημήτρη του Σαλή, αλλά πλέον είναι στην ομάδα, είναι μαζί με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο εδώ και θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Και τα YouTube και τα τηλεοπτικά μας και τα έτσι θα φτιάξουμε ωραία πράγματα. Νομίζω ότι πλέον, παλιά το έλεγα αυτό το πράγμα, ότι ονειρευόμουν τη στιγμή που ο σταθμός θα έχει μία πεντάδα δημοσιογράφων που τους θεωρώ καταρχάς αξιοπρεπείς ανθρώπους. Δεύτερον, ότι αγαπάνε, λατρεύουν το επάγγελμα που κάνουν και καλοί ρεπόρτερ. Άνθρωποι, ας πούμε, δραστήριοι, δηλαδή που είναι δίπλα στην ομάδα, στην επικαιρότητα, ψάχνονται. Είναι όλοι τούμπανο, έτσι να το πω. Είναι, κουφέτα.
2: Είναι, πραγματικά.
1: Κουφέτα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα θεωρώ ότι είναι μια ιστορική μέρα. Τέλος πάντων, είναι μια σημαντική μέρα γιατί θέλουμε να κάνουμε πράγματα στο σταθμό και θέλουμε να φτιάξουμε και μια πολύ δυνατή δημοσιογραφική ομάδα. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει από την πρώτη στιγμή, δεν γινότανε. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτό το σημείο και θέλω να το πω αυτό. Οπότε καλωσορίζουμε τον Φώτη τον Μπιάκο, όπως και τον Μιχάλη τον Λεάνη, ο οποίος σύντομα, μόλις τα φτιάξουμε τεχνικά τα θέματα, θα τον έχουμε και σαν εικόνα.
2: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει. Αυτά.
2: Άρα γίνεται εξάδα.
1: Ναι, εξάδα εννοώ αυτή η οποία, η πεντάδα εννοώ αυτή η οποία θα είναι στο στούντιο. Ναι. Ο Μιχάλης είναι μόνιμος κάτοικος Αθηνών, δεν μπορούμε να τον έχουμε εδώ. Θέλουμε όμως να έχουμε και μια εικόνα της Αθήνας, έτσι, από έναν Αριανό δημοσιογράφο που τον έχω τρελή εμπιστοσύνη και αγάπη, τον Μιχάλη, να το πω αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος, τέλος πάντων, διαβάζει καλά την επικαιρότητα.
2: Αθλητική και όχι μόνο επικαιρότητα. Ναι.
1: Να τον ευχηθούμε και επίσης και καλή έτσι, επιτυχία στον 104,6 στο κανάλι το οποίο άνοιξε το Μέγκα, το ραδιοφωνικό κανάλι. Ξεκίνησε πριν από μία εβδομάδα νομίζω τις εκπομπές του Μιχάλης. Να τον ευχηθούμε καλή επιτυχία για τον Μιχάλη
0: καλή
1: και σε αυτήν, ναι, δεν το συζητάω.
2: Καλή.
1: Αλλά θα προσπαθήσουμε και τεχνικά τον Μιχάλη να τον έχουμε με εικόνα κάποια στιγμή, ας πούμε. Το επιχειρήσαμε γιατί κάποιοι μας ρωτάνε, ας πούμε, γιατί και πώς, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν μας αρέσει εμάς. Δηλαδή θέλουμε η εικόνα να είναι κουφέτο. Τζάμι. Μόλις το βρούμε το θέμα.
0: Γιατί χρησιμοποιείς τη λέξη κουφέτο, το κουφέτο, το κουφέτο.
1: Μου αρέσει.
0: Μου αρέσει. Είμαι
1: διευθυντής, είμαι ό,τι θέλω λέω.
0: Τι σκέφτεσαι δηλαδή με τη λέξη κουφέτο.
1: Το μυαλό σου, ρε παιδιά. Ρε σοβαρευτείτε.
0: Λοιπόν, πρώτα σοβαρευτούμε.
1: Γιουζέπα, πώς τα πέρασες?
2: Εξαιρετικά.
1: Εξαιρετικά.
2: Έκανα...
1: Λίγες διακοπές έκανες.
2: Μακριές διακοπές. Μεγάλο
1: σαν την
2: διάστημα, αλλά το συνδύασα και με δουλειά. Δεν ήταν μόνο διακοπές.
1: No.
2: Δηλαδή, συνδύασα business and pleasure. Στα
1: ωραία, ελληνικά. Τι ωραία.
2: Που λένε και στο χωριό μου το κομμάτι.
1: Έτσι μιλάνε.
0: Έτσι.
1: Εσύ. Που έρχεσαι εκεί εδώ πέρα χωριάτικα.
0: Εγώ είμαι ποιητής και πρέπει να μιλάω την ελληνική απτέστος και αδιαλείπτος.
1: Ωραία το είπες όμως, φίλε, αυτό.
2: Ναι.
1: Πώς το είπες,
2: ναι.
1: Να ξαναπείς το
2: business and pleasure.
0: Έτσι. Να, έχουμε και όλα να έχουμε και όλα τα είδη ομιλίας εδώ πέρα για να...
1: Και τραγούδι μπορούσε να γίνει αυτό.
0: Βέβαια.
2: Εδώ θα γράψεις.
0: Φυσικά.
1: Πιάσεις, σημειώνε, δεν σημειώνεις, μετά τα ξεχνάς.
0: Δεν ξεχνάω τίποτα. Εγώ ό,τι
1: λέω ένα σωρό ωραίες ιδέες, Γιουζέπα, και αυτούς τις ξεχνάς.
0: Μπορώ να ξεχάσω τα πάντα εκτός από αυτά τα πράγματα, γιατί αυτά έχουν προτεραιότητα στο σκληρό δίσκο του μυαλού μου.
1: Βλέπει μετά ο πρωτοσάλτε τον Γιουζέπα να κάνει 3 μήνες διακοπές. Σου λέει αυτοί τα οικονομήσανε.
0: Αριστερή,
1: πώς το λέει ο Άδωνης. Έτσι δεν το είχε μια φορά. Ούρλιαζε εκεί πέρα, αριστερή.
2: Η αριστερή της μιζέρια. Λοιπόν. Η αριστερή της μιζέρια.
1: Ναι,
2: αυτό είναι.
1: Ολογρινιάζεται.
2: Πόσες.

0: διακοπές θα κάνετε, 8 μήνες. Έτσι θα πει ο...
1: Σαν το φοβερό αυτό που, αλλά καταρρύπτεται, διότι το είδα με τα μάτια μου που λένε διάφοροι, ας πούμε, το ρητό αυτό, ότι δεν έχω δει ποτέ αριστερό χωρίς λεφτά, χοντρή χωρίς γκόμενο και γύφτο με γυαλιά.
0: Ναι.
1: Είναι ψέματα. Ναι. Φέτος στο συγκρότημα αυτό των συμπαθέστατων τσιγκάνων, από τους οποίους μάλιστα πήρα και ένα πολύ ωραίο τραγούδι που θα το εκδώσω, υπήρχε και ένας με γυαλιά, παιδιά. και επάθαμε την πλάκα.
2: Πρέπει
1: μας
2: να είναι η εξαίρεση που ναι, επιβεβαιώνει τον κανόνα.
1: Υπήρχε ένας με γυαλιά και λέω αυτός. Ρώτησα και τους υπόλοιπους, γιατί είμαστε φιλαράκια και αυτή η μουσική έχει και κανένα δυο που είναι πολύ καλή μουσική. Και τον ρώτησα, λέω, αυτός τι είναι, λέω, Ινδός, σαν Ινδός καθηγητής μοιάζει. Όχι, μου λέει, δικός μας είναι. Λέω, γιατί φοράει γυαλιά, ξέρω εγώ, με λέει, ρώτα τον. Δεν πήρα ποτέ την πιστική απάντηση.
2: Επιστρέφω σε αυτό που είπε ο Πέτρος, ο διευθυντής μας, ότι όσο κι αν λυσάει ο πρωτοσάλτε και ο κάθε πρωτοσάλτε και ο σκρέκας και ο κάθε σκρέκας, πάτε στο χωριό σας και οι άλλοι πώς τη λένε, εμείς επιμένουμε να κάνουμε διακοπές.
1: Ωραία, όπου θέλουμε θα πάμε, τι θες ρε πρωτοσάλτε, άσε μας την ησυχία.
2: Με καρπούζι και τυρί.
1: Και μπράβο.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Κάτω από ένα αλμυρίκι, με καρπούζι και τυράκι.
1: Τέλος.
2: Έτσι γίνονται οι διακοπές.
0: Ναι, ωραίο είναι αυτό. Γιατί είναι, κοίταξε τώρα, δεν είναι ψωνάκι, τυράκι τώρα. Δεν έχεις το χαβιάρι σου, το φιλέτο σου, τη βελβεντέρε, την πισινούλα σου, να πούμε, και τα.
1: Τα έχουμε αυτά.
0: Τσαγκούζι, καλά το είπα.
1: Τσαγκούζι.
0: Και τα μασάζ. Χωρίς μασάζ μπορείς να πας. Δηλαδή διακοπές χωρίς μασάζ.
2: Τάι μασάζ, τις παραλίες, τις ελληνικές.
0: Ναι.
1: Έχει. Α, ναι, έχει, ναι, βέβαια.
0: Ωραία, άρα πέρασε καλά, σε βλέπω και μαυρισμένο, με είδες και μαυρισμένο και έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Και πού να με έβλεπες και πριν 15 μέρες, χαμός γίνονται. Ναι. Με πήγε όμως το μαύρο, έτσι μου έχουν πει όλοι.
2: Κοιτάξτε, εγώ πήγα σε ένα εκπληκτικό νησί, δεν είχα πάει, στη Λέρο, που έχει μια τεράστια ιστορία.
0: Και έφεσαι καλά ψάρια.
2: Εξαιρετικά ψάρια και τεράστια ιστορία υποδοχής και αποκλεισμού ευπαθών και ειδικών ομάδων από ψυχικά ασθενείς, από πολιτικούς κρατούμενους, από παιδιά ανταρτόπαιδα έτσι, και το παιδομάζωμα της Φρυδερίκης μέχρι πρόσφυγες τώρα. Δηλαδή είχε και γι' αυτό λέω, το συνδύασα λίγο, είχαμε μια συνάντηση κάτω εκεί με το ψυχιατρίο της
0: και 10 μέρες νομίζω ήταν αρκετές για να
1: ωραία.
0: Ωραία, μια χαρά. Τον Νίκο μην το ρωτήσεις αν αυτός ήταν, ας πούμε, στο Ηλιοβασίλεμα και καλά έκανε. Δηλαδή το απόλαυσε. Πευκοχώρη. Έμπνευση μουσική. Έγραψε τραγουδάρες. Θα τις απολαύσουμε.
2: Βαλκανική λίγο όμως εκεί.
0: Τι εννοεί.
1: Τι, Βαλκάνι. Ναι. Πολύ.
2: Δεν ακούσε ελληνικά.
0: Καθόλου.
1: Έχουμε
0: εκτός από
1: και...
0: πολλά, πολύ έχουμε... ερωτικά.
1: Έχουμε την παρέα μας εμείς εκεί που είναι.
0: Όταν βλέπω πολύ ερωτικό τραγούδι, πολύ έτσι.
2: Ναι.
0: Πολύ πονεμένο και πολύ ζιμπέκικο, αυτό μου αρέσει, φίλε.
2: Έτσι.
0: Ναι. Θα βάλουμε και ένα μετά.
1: Έχουμε.
0: Το έχω ξαναβάλει βέβαια, αλλά αυτό το άκουσα και λέω τώρα θα έχω σήμερα τον Κατσίκα εδώ. Πρέπει να το βάλω για να το βάλει στο ποτ πουρί. Θέλω αυτό να το τραγουδήσουμε κάποια στιγμή όταν θα έρθει ο διευθυντής σας εκεί που θα τραγουδάς, τέλος πάντων. Θέλω να παίξει αυτό το τραγούδι.
1: Κάτσε πέρα.
0: Αλλά δεν χορεύεται κιόλας, δηλαδή. Δηλαδή δεν είναι.
1: Ναι, άμα δεν χορεύεται.
0: Ναι, τι να.
1: Όταν, αλλά δεν πειράζει.
0: Κοίταξε. Κάποια τραγούδια που δεν χορεύουν, τι γίνεται. Τι κάνει
2: είναι
0: ο κόσμος.
2: Τα επιτραπέζια που λένε. Τη τάβλα.
0: Τρώει.
2: Έτσι. Καλό είναι και αυτό για το μαγαζί που
1: έχει. Ακούει και σιγοτραγουδάει.
0: Ναι. Και κουνάει το κεφάλι τη δεξιά-αριστερά.
1: Φέτος θα επεκταθώ και σε κουλτούρα, θα κάνω και εμφανίσεις σε κουλτουριάρικες σκηνές, ναι, οπότε θα έχουμε και ακουστικά.
0: Ναι, για να μπορέσουμε να έρθουμε, γιατί είμαστε μόνο σε τέτοια μαγαζιά
1: πάνω. Ξέρω.
0: Ξέρεις, είμαστε...
1: και μάλιστα λέω να κάνω αφιέρωμα το αγαπημένο σου στυλ, τον Καβαδία δηλαδή. Θα κάνω ένα πρώτο τραπέζι θα σε βάλω εκεί.
0: Ναι, και ξέρεις τι, αυτό που με εντυπωσιάζει όταν ακούμε τραγούδια του Καβαδία είναι που βλέπω το κοινό να τα νιώθει. Τι νιώθουν αυτοί τώρα.
1: Για σκέψου, γιατί συνέβη αυτό. Κάτι είδες λοιπόν. Κάπου υπάρχει μέσα στη ψυχοσύνθεση του Έλληνα. Επειδή είμαστε ναυτικός λαός, γι' αυτό.
0: Και καταλαβαίνουμε τον πόνο του ναυτικού.
1: Βέβαια.
2: Εντάξει, εγώ ταυτίζομαι ψάχνοντας αυτή την ελευθερία που έχει ο Καβαδίας να τα παρατήσει όλα και να φύγει στη θάλασσα.
1: Αυτό δεν είναι μοναδικό.
2: Ναι.
0: Όλοι οι Αριανοί αυτή την αίσθηση έχουν.
3: Να σηκωθούμε να φύγουμε μακριά.
0: Μα ταιριάζει ο Καβαδία. Δεν ξέρω αν θα μα ακούει κανένα. Αυτοί δεν χάσαν 5-0, κερδίσαν 5-0.
1: Το ίδιο είναι.
2: Κοίταξε. Όχι ακριβώ, αλλά δεν πειράζει.
0: Είναι αυτό που έλεγα και πριν έξω, ρε παιδί μου, και στα παιδιά. Είναι ότι ο Άρης είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Δηλαδή, τώρα εμείς, λογικό είναι να ερχόμαστε εδώ πέρα και να αρχίσουμε να μπινελικιάζουμε τον πρόεδρο, τον προπονητή.
1: Καλά, αυτά τα κάναμε.
2: Τους παίχτες.
1: Φτάνει.
0: Δηλαδή, όχι, δεν είναι.
1: Πάλι τα ίδια θα κάνουν.
0: Αλλά δημιουργείται μια, μετά από τέτοιες καταστάσεις, δημιουργείται μια περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία σε αποπροσανατολίζει. Δηλαδή, εκεί που είναι να ρίξει τα μπινελίκια. Φεύγεις από εκεί που πρέπει να ρίχνεις μπινελίκια, δηλαδή.
2: Και τα ρίχνεις αλλού.
0: Τι παρουσία ήταν αυτή, ρε, εσύ, Γρηγορίου. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι,
0: τι
2: είναι.
0: Παρουσία ήταν αυτή, ρε, Καρυπίδη. 13-14-15
2: ποδοσφαιριστές.
0: Τι ήταν αυτό, ρε. Τι φλωριά ήταν αυτή, να πούμε.
1: Όχι.
0: Ειδικά μετά το 2-0, δηλαδή. Αυτό είναι η φλόρη. Κοίταξε, ποιο φλόρος πεθαίνει.
1: Εκεί πρέπει να το πάμε. Μετά το 2-0, τι ήταν αυτό.
0: Μα ούτε κορίτσια δεν θα παίζει.
1: Γιατί μετά. Όχι, δεν είναι. Όχι, όχι.
2: Κάτσε να μαστιπέσει η walk agenda.
1: Άσε να
0: δούμε τη walk agenda. Του χάθηκε η ψυχή μου κι αυτός.
1: Για μισή ώρα. Φάγαμε 4 γκολ σε μισή ώρα.
0: Ναι.
1: Μπορούσαμε να φάμε άλλα 4. Και οι παίχτες περπατούσαν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έγιναν 6-7 φάσεις όπου βγαίνανε 5 παίχτες τη ΑΕΚ με 2 δικούς μας, με 3 δικούς μας. Δεν γυρνούσε κανένας πίσω. Αυτό
2: μήπως
1: το πράγμα, παιδιά.
2: Μήπως να πιάσουμε τα πολιτικά πρώτα σήμερα.
1: Όχι, όχι.
0: Ασχοληθούμε λίγο.
1: Αυτό το πράγμα, αυτό ήταν το σοβαρό της ιστορίας. Το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί τώρα. Στη ρίζα του το κακό να χτυπηθεί. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι μια ομάδα με το όνομα και το... Και το τον όγκο του λαού που έχει ο Άρης, η οποία να αποδέχεσαι την ήττα και να διασύρεσαι μετά παρατώντας το παιχνίδι. Δεν επιτρέπεται αυτό. Δεν είσαι μια μικρή ομάδα, με όλο το σεβασμό, στις όλες τις άλλες ομάδες εκτός από τις 5, η οποία μπορείς να κάτσεις και να φας 5 γκολ και να περπατάς μέσα.
2: Κοίταξε,
1: και ο προπονητής θέλει αυτό.
2: Ότι...
1: Εγώ εκεί τις ρίχνω τις ευθύνες. Μέχρι εκεί, μέχρι εκείνο το σημείο, η ομάδα έκανε αυτό που μπορούσε με τις ελλείψεις της, με το ένα, με το άλλο, με τα λάθη της. Εντάξει, okay. Έπαιζες με την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και την πιο δεμένη. Αλλά μετά, κάτσε, ρε φίλε.
2: Εγώ έχω μια διαφορετική ανάγνωση αυτό. Βέβαια, ναι, έχω δύο αντικρουόμενα συναισθήματα. Καταρχήν, έβλεπα το μάτς με το γιο μου και ήθελα να κρυφτώ από προσώπου γης. Γιατί.
1: Πάντως, από το σημείο αυτό και μετά λέμε έτσι. Έτσι γιατί μέχρι εκείνο το σημείο, εντάξει.
2: Ήσουν καλό μέχρι εκείνο το σημείο.
1: Καλό, αλλά πάντως ήσουν, ας πούμε, μέσα στο παιχνίδι ακόμα. Θεωρητικά.
2: Από την άλλη, παρότι έπαιζε μια καλύτερη ομάδα. Εγώ είναι ότι ο Γρηγορίου είναι ένα φύση επιθετικό προπονητή.
1: Αυτό μας έδειξε. Θα συμφωνήσω.
2: Αυτό μας έδειξε.
1: Αλλά όμως έπρεπε να το
2: σκεφτεί. Δύο πρώτες αγωνιστικές.
1: Μπράβο. Το ίδιο έκανε και. Εγώ είμαι σίγουρο.
2: Το ίδιο έκανε και με την ΑΕΚ. Εκεί λοιπόν άρπαξε το τάλιρο. Ή λοιπόν καλουπώνεις αυτόν τον προπονητή και μετά τον κάνεις φοβικό και θα βγάζει επιθετικό και θα βάζει αμυντικό χαφ.
1: Πες και θα βάζει έχω αμυντικό, απάντηση, έχω απάντηση.
2: Ή θα επιμείνεις αυτήν την νοοτροπία.
1: Έχω απάντηση.
2: Εγώ είμαι αυτής της αντίληψης.
1: Έχω απάντηση.
2: Με κίνδυνο να εισπράξεις όντας ανέτοιμος, όντας απροετοίμαστος, όντας χωρίς ενίσχυση στις θέσεις που πονούσες και εκεί θα σου βγει ο τραυματισμός.
1: Ωραία, σωστά,
2: γιατί είσαι Άρης.
1: Σωστά.
2: Άρα εγώ με τις λογικής ότι δεν πρέπει να πειράξεις τον Γρηγορίου και την αντίληψή του. Σαφώς στεναχωριέμαι και λυπάμαι για την πεντάρα, γιατί είναι ντροπιαστική, αλλά μπορώ να κερδίσω τα υπόλοιπα 15 μάτς.
1: Δεν διαφωνώ
2: και
1: καθόλου.
2: Και να χάσω τα 3 ντέρμπι, έστω και με 5-0.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Μόνο που θα έπρεπε και αυτός να καταλάβει ότι το βάρος της φανέλας του Άρη δεν σηκώνει πεντάρες. Θα έπρεπε δηλαδή σε αυτά τα παιχνίδια, τα συγκεκριμένα, εντάξει, με τις άλλες ομάδες να το κάνει μαζί σου και να του δώσω, και πραγματικά να του δώσουμε την, την εμπιστοσύνη μας να το κάνει, γιατί και εμείς αυτό θέλουμε, να βλέπουμε επιθετικό ποδόσφαιρο. Και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσουμε τα μικρά παιχνίδια.
2: Θα σου θυμίσω τον
1: Θέλει λίγο προσοχή όμως σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να το διορθώσει οπωσδήποτε. Δεν μπορεί να διασυρθείς από όλους τους μεγάλους άμα βρεθείς να χάνεις 2-0. Αυτό θέλω να πω.
2: Και κάτι ακόμα, έτσι. Δηλαδή εγώ έλεγα μέσα γιατί έβαλε τον Μανού Γκαρθία και δεν έβαλε τον
1: τον Κουαμέ από τον την Κουαμέ. Αρχή, ναι.
2: Μπήκε Κουαμέ και έχανε την μπάλα. Έλεγα γιατί έβαλε τον Ντελεπασίρο και δεν έβαλε το Χόγκλα.
1: Ο, καλά,
2: και τελικά
1: καλά, αυτό
2: τελικά
1: αυταπόδεικτο είναι. Ναι.
2: Ότι δεν είναι έτοιμοι.
1: Κανένας δεν είναι έτοιμος από τους δύο. Αλλά
2: όχι, ο Κουαμέ ήταν έτοιμος.
1: Όχι, όχι, λέω από τον Μπασίρου και τον Χόγκλα.
2: Κανένας
1: δεν είναι έτοιμος.
2: Βάλε τον Βογιατζίδη τότε.
1: Βάλε, μπράβο.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι. Λεφτά. Μπορείς να έχεις λεφτά σήμερα.
1: Όχι, τι να τα κάνει.
0: Λείπουνε τα χρήματα.
1: Όχι, εδώ δεν συμφωνούμε.
0: Προσπαθείς να κάνεις μαγικά.
1: Ποια μαγικά.
0: Προσπαθεί να κάνεις
1: τον αγοράσεις δύο σέντερ μπακ, ας μην πάρεις τους καλύτερους. Να έχεις δύο σέντερ μπακ στη θέση τους, παιδί μου. Μια χαρά είναι το ρόστερ της ομάδας.
0: Εγώ διαφωνώ με αυτό. Κοίταξε. Εγώ θεωρώ ότι όταν έχεις λίγα χρήματα και όταν έχεις λίγα χρήματα δεν έχεις καλή οργάνωση.
1: Συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ τότε έχει το πενταπλάσιο μπάτζετ, πόσο έχει, τα ίδια χάλια ήταν χθες.
2: Δεν ξέρω
1: αν το βλέπατε.
2: Το μπάτζετ του Άρη δεν είναι φθηνό φέτος.
1: Όχι, και δεν είναι φθηνό.
2: Κάνει 41 εκατομμύρια και το μπάτζετ του ΠΑΟΚ δεν είναι πενταπλάσιο πια.
1: Δεν πενταπλάσιο.
2: Αν διάβασα σωστά, πρέπει να είναι 55 εκατομμύρια. Και είναι τέταρτος πέμπτος.
0: Εμείς έχουμε 41 εκατομμύρια.
2: Εμείς έχουμε 41 εκατομμύρια budget.
0: 41.
2: Ναι.
1: Βέβαια με κάποιους που είναι για να φύγουν, αλλά εντάξει.
2: Βγάζει αυτή τη στιγμή τα στατιστικά. Με πρώτο τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό, δεν θυμάμαι.
1: Εντάξει.
2: Να το δω και να σας πω. Αλλά
0: εμείς έχουμε 41 εκατομμύρια. Και πού τα βρήκαμε εμείς τα 41
2: εκατομμύρια. Έλατε.
0: Τέλος πάντων.
2: Έχουμε 37 παίκτες.
1: Γι' αυτό είναι και ένα πρόβλημα αυτό. Πρέπει να φύγουν κάποιοι οπωσδήποτε.
0: Δηλαδή από ένα εκατομμύριο παίρνουν καθένας.
2: Περίπου.
1: Ναι, γιατί δεν παίρνουν.
2: Ο Μωρόν παίρνει 3.
0: Ο οποίος Μωρόν γιατί δεν. Τέλος πάντων, τώρα ξέρετε τι γίνεται. Στη δικιά μας την εκπομπή το έχουμε πει. Μην πιάσουμε λίγο πολύ τώρα.
1: Όχι, είπαμε λίγο.
0: Ναι, καλά κάναμε.
1: Γι' αυτό το παιχνίδι μόνο γενικά δεν είναι να πούμε.
0: Ναι, αλλά μην το πολύ αναλύσουμε.
1: Δεν το πολύ αναλύσουμε. Τέλος πάντων.
0: Δεν το έχουμε.
2: Ο Ολυμπιακός 184.
0: Τι?
2: Παναθηναϊκός 123. ΠΑΟΚ 102. ΑΕΚ 86. Τελικά ο ΠΑΟΚ έχει διπλάσιο.
1: Διπλάσιο έχει πάει.
2: Και ο Άρης 41 εκατομμύρια. Και ακολουθεί ο Όφη με 18.
0: Ο οποίος Όφη τι έκανε προχθές.
1: Κέρδισε την Κηφισιά. Μπορείς να παίξεις καθόλου καλά πάλι.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν μας,
0: όλο να φύγουμε τα αγωνιστικά γιατί τα έχουν υπεραναλυθεί.
1: Και όμως το συγκεκριμένο παιχνίδι σηκώνει τόσες πολλές αναλύσεις που είναι.
0: Θα γίνουν αύριο μεθαύριο μέχρι να πάμε τώρα την Κυριακή. Αν παίξουμε, εκτός, αν παίξουμε την Πέμπτη.
1: Τελικά θα παίξουμε την Πέμπτη.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Τι πράγμα είναι
0: αυτό. Εγώ λέω να μην, καλό είναι να μην παίξουμε βέβαια. Εύχομαι να μην παίξουμε.
1: Πάντως, εμένα η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να ρίξουμε το βάρος στο κύπελο φέτος και αν παίξουμε, πρέπει αυτό το μάτς να το πάρουμε πάση θυσία. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με ρώταγες εμένα προσωπικά, θα έριχνα το βάρος σε αυτό το παιχνίδι παρά με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
0: Και δεν έχεις και άδικο.
1: Γιατί πρέπει να μπούμε στην τετράδα, στην πρώτη τετράδα της link phase του κυπέλου οπωσδήποτε. Και το πρόγραμμά μας δεν είναι. Αν δεν πάρουμε την νίκη σε αυτό το παιχνίδι, είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό.
0: Υπόψη είναι ότι σήμερα ο Αστέρας έχασε και από τον Ηρακλή. Ε?
2: Ναι.
0: 0-2. Και ψιλοχαλαρά έμαθα.
1: Όχι, καθόλου χαλαρά.
0: Ναι. Το αντίθετο με
1: μάλλον έκανε. Δέχτηκε βλακοδέστατα γκολ. Έκανε ένα πέναλτι το οποίο δεν θα το έκανε.
0: Τέλος πάντων, πάμε λίγο σε ένα θέμα και δεν ξέρω αν συμφωνείτε. που δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, με αυτή την επιτροπή η οποία έχει δημιουργηθεί, δηλαδή στον ΑΣ γενικότερα με τα γήπεδα γίνανε εξαγγελίες, Μητσοτάκης, διεκδικούμε, παλεύουμε, θέλουμε πράγματα. Θέλω λίγο έτσι να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να το συζητήσουμε, ψυχολόγια μου και τραγουδοποιέ. Εδώ, όχι σε αυτό σου. Το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν μπορώ να το πω αυτό γιατί ξέρεις, ας πούμε, δεν μου έχεις δώσει την άδεια. Αν μου δώσεις την άδεια, μου το πω. Τι σωστό. Τι διευθυντή. Οπότε να το συζητήσουμε λίγο το συγκεκριμένο κομμάτι. Θέλω να το συζητήσουμε, δηλαδή να το κουβεντιάσουμε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να διεκδικήσουμε, δεν διεκδικούμε. Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Εμένα λίγο με μπερδεύει ο ΑΣ.
0: Ναι, μπράβο.
2: Μέσα στο καλοκαίρι είδα μία ανάρτηση αρχές Αυγούστου που έλεγε ότι ο Άρης δεν κοροϊδεύεται, ο Άρης δεν κάνει, ο Άρης που δεν κατάλαβα γιατί βγήκε. Έτσι. Και από την άλλη βλέπω ανθρώπους που προσπαθούν να βάλουν τάξη και δουλειά. Από την άλλη βλέπω ανθρώπους που παίρνουν σοβαρές και δύσκολες αποφάσεις να μην κατεβάσουν τμήματα όπως το πόλο ή γίνεται ένας ψιλοχαμός πάλι στο βόλι γυναικών με την παρέτηση του προπονητή και την υπογραφή του καινούριου, δεν θυμάμαι τα
0: πράγματα. Κάτσε, θα πάρω λίγο με τη σειρά. Εγώ δεν θέλω να γίνω βέβαια, δεν είμαι ο ΑΣ για να δώσω απαντήσεις, αλλά αυτό που έχω καταλάβει σαν...
2: Εμένα με μπερδεύει αυτό.
0: Ναι, η πρώτη ανακοίνωση, ας πούμε, ότι δεν μας
2: κορδεύει. Δεν κατάλαβα την ανακοίνωση.
0: Ότι τόσα χρόνια, ας πούμε, ο Άρης είναι
2: στην αφάνεια.
0: Στην αφάνεια.
2: Οπότε,
0: αναλαμβάνουμε εμείς και τελειώσατε αυτά τα οποία ξέρατε. Έτσι.
2: Ισχύει.
0: Οπότε η ανακοίνωση αυτή νομίζω ότι δεν κατανοητή. Επειδή είπες δεν την καταλαβαίνω την ανακοίνωση.
2: Δεν την κατάλαβα στον χρόνο στον οποίο βγήκε. Έτσι όπως το
0: ξεκινάνε
2: λες.
0: Οι άνθρωποι, ξεκινάνε και λένε ας πούμε αναλαμβάνουμε τη διοίκηση του Άρη στον ΑΣ.
2: Τότε βγήκαν οι αλλαγές δηλαδή, αυτό λες.
0: Ότι εμείς αναλαμβάνουμε και αυτό που ξέρατε δημόσιες σχέσεις και τρία πουλάκια κάθονταν, τελείωσε. Θα καθίσουν στο τραπέζι και το διαπραγματεύσουν. Βγαίνει μια ανακοίνωση.
2: Η αίσθηση που έδωσε στον κόσμο, ξέρεις ποια ήταν.
0: Ποια.
2: Ότι κάτι διεκδικούσαν και δεν πήρανε. Αυτή την αίσθηση εισέπραξε.
0: Φυσικά, μα έτσι είναι. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Και τι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ο Άρης διεκδικεί χρόνια τώρα.
2: Την έκταση.
0: Με λόγια και με σάλια πολιτικά αντιδών.
2: Ναι.
0: Έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Πρέπει να. Η ιστορία γράφει.
2: Πρέπει να τα λέμε.
0: Έτσι. Ναι. Διεκδικούμε. Ναι. Ξέρεις τώρα, εσύ τουλάχιστον Στέλιο, πρέπει να καταλάβεις τι σημαίνει διεκδίκηση με διεκδίκηση.
2: Καταλαβαίνω.
0: Διεκδικό. Έτσι, διεκδικό.
2: Διεκδικούμε και βγαίνουμε.
0: Τρία πουλάκια κάθονται, φωτογραφίες, σαμπάνιες και διεκδικό. Υπάρχει και αυτό ο τρόπος διεκδίκησης, έτσι.
2: Σωστά.
0: Και μιλάω να πούμε με τους πολιτικούς, αλλά όταν κλείνουν τα φώτα και οι πότες, βγάζουν μια γλωσσάρα μέχρι εδώ.
2: Έτσι.
0: Υπάρχει αυτή η διεκδίκηση.
2: Για να γλύψουν.
0: Μπράβο.
2: Ναι.
0: Υπάρχει αυτή η διεκδίκηση η οποία.
2: Όχι για να κοροϊδέψουν, γιατί μπορεί κάποιο να
0: απερδευτεί. Δηλαδή από αυτού του γραβατωμένου με τα κουστούμια και τα λευκά αθλητικά παπούτσια.
2: Σωστά.
0: Λοιπόν, αυτού του τύπου λοιπόν του συγχαθήκαμε να πούμε και τελείωσε. Εγώ και εγώ θα το έβγαζα αυτό. Αυτή την ανακοίνωση.
2: Okay.
0: Αναλαμβάνω δηλαδή σήμερα ας πούμε, το Γέλο Ρέντιο και αυτό που ξέρατε.
2: Τελειώσαμε.
0: Έτσι τελειώσαμε. Καταλάβετε το λοιπόν ότι αυτό που γνωρίζατε, που ξέρατε. Τελείωσε. Θα διεκδικήσουμε. Πάμε παρακάτω.
2: Ωραία. Από εκεί και πέρα εγώ θεωρώ σημαντική την επιτροπή και την κίνηση σαν επιτροπή, γιατί όπως λες ο Αριανός και ο Αριανός παράγοντας και με δική του ευθύνη, του παράγοντα, είναι μόνο στα λόγια και στο τάξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι ένα βήμα παρακάτω στη διεκδίκηση του χώρου κάτω στην, εκεί στην,
0: στο IKEA, τώρα,
2: στο IKEA στο κοντά, IKEA. Ναι, από πίσω, για να γίνει το αυτό γήπεδο. Το οποίο όλοι ονειρευόμαστε. Έτσι. Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και δίπλα ένα μπάσκετ, μια κυψέλη και του ΑΣ, γιατί ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι εξαγγελίες και δεν υπάρχουν αποφάσεις, δεν υπάρχουν αναρτήσεις στο διάβγεια. Δεν υπάρχουν υπουργικά.
0: Μα φυσικά αφού δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα. Μα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Αλλά όταν αποφασίζει κάποιο. Τελείωσε, συγγνώμη.
1: Τελείωσε.
0: Αν θέλει κάποιο, Νίκο, θες να πει κάτι.
1: Όχι, όχι.
0: Αν θέλει λοιπόν να διεκδικήσει. Πρέπει να ξεκινήσει από κάπου καταρχά.
2: Ισχύει.
0: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, σήμερα να πούμε αυτή τη στιγμή που το έχουν καταλάβει όλοι οι Αριανοί, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δεν ο Άρης ήταν μόνο στις δημόσιες σχέσεις, στο να με χτυπάει κάποιος πολιτικός στην πλάτη και να με λέει: ξέρεις, θα πάρεις καλή σύνταξη στη λαϊκή αγορά. Εσύ. Αυτό μου θυμίζει εμένα. Εμένα μου θυμίζει κάτι γέρους ο Άρης που είναι στη λαϊκή αγορά, έρχεται ο πολιτικός προεκλογικά και του λέει: ξέρεις, πόσο παίρνει 300 ευρώ, πεθαίνει στην πείνα.
2: Ναι,
0: θα σε αυξήσω. Αυτό μου θυμίζει εμένα.
2: Ισχύει.
0: Εμένα είναι. Μου θυμίζει έναν γέρο και μια γριά.
2: Και, και έχει κάνει τον καλύτερο παραλληλισμό.
0: Ακριβώς
2: γιατί αυτό είμαστε. Είμαστε μια ομάδα που γυράσκει.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί αν δεν δημιουργήσεις γήπεδα, αν δεν πάρεις κύπελα, αν δεν πάρεις τίτλους, δεν θα κάνεις νέους οπαδούς.
0: Και αν δεν έχεις και λεφτά, τη στιγμή που δεν έχουμε λεφτά, ούτε στον Αλφασίμου ούτε στην ΚΑΕ. Στην ΠΑΕ. Στην ΚΑΕ υπάρχουν λεφτά. Και οπωσδήποτε το σύστημα, το σύστημα, οι κυβερνήσεις είναι ΠΑΣΟΚ, είναι Νέα Δημοκρατία, είναι όχι ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων Ελλάς, τέλος πάντων σήμερα. Όποιος και να είναι, θα σκύψουν την κεφάλα τους τα λεφτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό είναι το καθεστώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, έρχεται ο Σιάο να πούμε και σου λέει: θα σε φάω τη μούρη. Να πάω εγώ και να το πω στο πολιτικό αυτό το πράγμα, με φασκελώσιμο. Πιάσει τον διάλογο που θέλω.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχεις λεφτά, έχεις εξουσία, έχεις δύναμη να πούμε. Αυτούς τους πολιτικούς τους βάζεις και κάθονται στο τραπέζι
2: με μια διαφορά,
0: τη συζήτηση.
2: Με μια διαφορά που είναι κρίσιμο να την πούμε.
0: Ποιο?
2: Ότι ο Σιάο έρχεται με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο.
0: Βέβαια,
2: δεν έρχεται
0: όχι,
2: με υποσχέσεις πολιτικών.
0: Έτσι.
2: Για να πάρει συμβάσεις, να πάρει λιμάνια, να πάρει ξενοδοχεία,
0: όχι, αλλά,
2: να πάρει τσιγαροβιομηχανίες. Η εξουσία σαφώς στο χρήμα.
0: Ακριβώς. Ορίζοντα.
2: Θα γλυκαθεί.
0: Έτσι. Φόρους, ιστορίες, χρήμα, ανάπτυξη.
2: Αλλά αυτό το
0: θα έχει να παρουσιάσει στους πολίτες ότι. Δηλαδή, αν κάνει ο Σιάο έργα, ο πολιτικός θα έρθει να το παρουσιάσει σαν δικό του.
2: Και θα έρθει να κόψει.
0: Πώς παρουσιάσει το μετρό σαν δικό του έργο.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό θέλει. Ο πολιτικός τι θέλει.
1: Πράγματι.
0: Το θεαθήνε, χρήμα, εξουσία, λάμψη.
2: Ναι.
0: Ο Άρης, ο Φουκαράς, και θα το πω έτσι, δεν είχε να παρουσιάσει τίποτα τέτοιο. Είχε τύπους οι οποίοι ήθελαν να πούμε. Ήταν πώς να σου το εξηγήσω, οι κλασικές γριές της λαϊκής. Να το πω έτσι. Για να καταλάβετε. Πήγαινε η γριά, έσκυβε την κεφάλα της στην εξουσία και το χτυπούσαν στην πλάτη και έλεγε τι ωραία. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει ένα διαφορετικό πράγμα. Και αυτό το λέω και θα πω λίγο και στα κοινωνικοπολιτικά.
2: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις τι, εδώ τώρα έχουμε μπερδέψει το σόβρακο με τη γραβάτα. Κάποτε ας πούμε το γέλο το είχαν πάρει αριστερά στα FM, γιατί τέλος πάντων εγώ έχω εκφράσει τις απόψεις μου. Ντρέπομαι να μην τις εκφράζω τις απόψεις μου. Εγώ θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής απέναντι στους ανθρώπους που με ακούνε. Θέλω να ξέρουμε ποιον μιλάνε, φίλε.
2: Ναι, βέβαια.
0: Τι ακριβώς είναι, θα το... λέω, είμαι λίγο απ' όλα. Τι συχαμένο πράγμα είναι αυτό, τι αειδιαστικό πράγμα.
2: Ο κύριος της Αποστάκης.
0: Ναι, δηλαδή, λίγο απ' όλα. Και φυσικά πήραν αριστερά στα FM τη ιστορία. Τώρα ο ΑΣ, επειδή έχει ανθρώπους που
2: είναι
0: ανήκουν στην
2: δεξιά,
0: να πούμε, ξέρω εγώ, άντε στη δεξί, του ορμήξαν οι αριστεροί.
2: Ναι.
0: Τέτοιο μπέρδεμα, δηλαδή, τόσο μπουρδούκλο μας, αυτό το σωματείο δεν ξαναδεί να πούμε, ειλικρινά.
2: Εκεί που όλοι οι άλλοι συσπυρώνονται. Δεξιά, αριστερή, κόκκινη, πράσινη,
0: ναι.
2: Μαύρη, όλοι συσπυρώνονται.
0: Δηλαδή τώρα τι έχουμε. Είχαμε το γέλο, γιατί εγώ τέλος πάντων έχω εκφράσει τις απόψεις μου. Άιντε αριστερά στα FM, ορμάτε τον.
2: Ναι,
0: ας πούμε. Τώρα στον ΑΣ που είναι τη δεξιά, τέλος πάντων, τη Νέα Δημοκρατία, φάτε τους να πούμε, γιατί είναι τη δεξιά και υπερασπίζει τον κόμμα σας. Δηλαδή ζει το η τρέλα, να πούμε έτσι.
1: Καλά, τώρα αυτά είναι.
0: Τι, μα έτσι είναι αυτό.
1: Ναι,
0: είναι πραγματικότητα.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή αυτά να τα ξεπεράσουμε.
0: Τι να ξεπεράσουμε, δεν υπάρχει
1: πρόβλημα. Δεν κατάλαβες τι είναι, που ήθελα να καταλήξω.
0: Ναι,
1: ότι και αυτοί οι οποίοι είναι σε αυτό το κόμμα πρέπει να σταθούν απέναντι στο κόμμα τους για τον Άρη. Αυτό. Εκεί ήθελα να πάω. Γιατί καλός ή κακός.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό.
0: Εάν όχι, δεν... όχι, όχι, όχι. Να αντισταθούν απέναντι στο κόμμα τους.
1: Όχι, να σταθούν. Όχι να αντισταθούν. Να σταθούν απέναντι για λογαριασμό του Άρη. Δηλαδή να μην σκύψουν το κεφάλι σου ότι θα τους πει το κόμμα τους για τον Άρη. Αυτό εννοώ.
0: Στέκεσαι απέναντι στο κόμμα.
1: Αυτό είναι δικό τους πρόβλημα.
0: Όχι,
1: δεν είναι δικό
0: ρε παιδί μου, εσύ πώς το περιγράφεις. Πες ότι είσαι στη θέση τους. Πώς θα περιγράψεις, να πούμε, τη στάση σου.
1: Ότι ζητάμε γήπεδο, έτσι. Πάρε αυτό σαν παράδειγμα.
0: Το ζητάνε.
1: Ναι, ωραία. Το ζητάνε. Άλλο λέω. Όταν το κόμμα τους που είναι κυβέρνηση, επειδή είναι κυβέρνηση το λέω τώρα, έτσι, γιατί
0: ναι, παιδί μου,
1: αν ήταν άλλο κόμμα, το ίδιο έπρεπε να κάνω αυτό.
0: Να καταλάβω τι στο διάλογο, τι θεωρούμε αντιστέκομαι ή ζητάω, ξέρω εγώ πώς διεκδικώ.
1: Τι ζητάω, είμαι ο ΑΣ του Άρη και σου ζητάω γήπεδο. Μου λες όχι,
0: ναι.
1: Στρέφω όλο το λαό του Άρη εναντίον του κόμματος.
0: Να γίνεται αυτό.
1: Να γίνει.
0: Τι,
1: να
0: μα γίνεται, γίνεται σήμερα.
1: Ωραία, γίνεται σήμερα.
0: Ας το δεις. Δηλαδή. Λέω ότι βγαίνουν ανακοινώσεις οι οποίες λένε ότι διεκδικούμε, θέλουμε. Τι άλλο να κάνει δηλαδή.
1: Ωραία.
0: Να πάρουμε τα όπλα και να βγούμε στο βουνό.
1: Και σου λέει αυτός όχι. Βγαίνεις και λες ούτε μία ψήφο στο κυβερνό κόμμα.
0: Με το είπανε και αυτό.
1: Άμα το είπαν, μπράβο. Εντάξει, οκ. Άμα το είπα να στο κάνουν κιόλας. Τελείως.
0: Λοιπόν,
1: αυτό δεν είπα κάτι άλλο. Αυτό
0: λέω. Ναι, παιδί μου, συμφωνώ εγώ μαζί σου και έτσι γίνεται. Το θέμα είναι ότι σήμερα να πούμε μπουρδουκλώνουμε τα πράγματα. Πάρα πολύ. Και ο λόγος είναι ότι βλέπει ο καθένας από τη δική του πλευρά τα πράγματα. Πρέπει να τα δει λίγο πιο σφαιρικά και λίγο πιο συλλογικά. Και λίγο πιο ορθολογικά, να το πω έτσι. Δηλαδή, υπάρχει ένας αλφασίγμα, ας πούμε, ο οποίος, τι έχει απέναντί του τώρα, ένα καθεστώς, ένα σύστημα. Το οποίο το σύστημα αυτό τι λέει, ας πούμε, ότι είμαστε με τις τέσσερις ομάδες.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι,
1: ναι,
0: τις οποίες
1: ναι, ναι,
0: βοηθάμε αυτές, γιατί έχουν τον κόσμο, έχουν τον ξέρω και το έτσι. Και θα δούμε και για τον Άρη. Αυτό έκανε ο πρωθυπουργός μας.
1: Ωραία. Ναι. Θα δούμε κι εμείς λοιπόν, αν θα σε ψηφίσουμε, εντάξει.
0: Όχι,
1: αυτή η απάντηση.
0: Άλλο αυτό. Λέω εγώ τώρα πρέπει να πιάσουμε. Ερχόμαστε. Πες ότι είμαστε εμείς, παιδί μου, ΑΣ.
1: Ναι.
0: Αυτή η επιτροπή,
1: ναι,
0: η οποία
1: ναι,
0: άκουσε τα εξαμάξεις, να πούμε, έγινε μια επιτροπή. Και γιατί έγινε αυτή η επιτροπή.
1: Ο καλά,
0: και
1: τάξη.
0: Γιατί δεν ζητάτε και το. Άκουσα και αυτό δηλαδή το απίθανο. Γιατί δεν ζητάτε το Χαριλάου, δηλαδή να έχουμε και το Χαριλάου, να έχουμε και το ΙΚΕΑ.
1: Καλά, δηλαδή, τώρα κοίταξε να δεις. Καταρχήν.
0: Ναι. Γιατί δεν ζητάμε και τη μισή Ελλάδα,
1: Πέτρο,
0: να πούμε.
1: Πρέπει να διευκρινίσουμε κι εμείς εδώ στην κουβέντα. Μας, ότι όταν γίνεται μια επιτροπή δεν μπορούμε να την κρίνουμε εκ των προτέρων το τι θα κάνει, θα την κρίνουμε από το αποτέλεσμα που θα φέρει. Επομένως, κανένας από εμάς δεν έχει το δικαίωμα αυτή τη στιγμή να πει στην επιτροπή τι θα κάνει. Θα
0: όχι,
1: κάνει ό,τι είναι να
0: δικαίωμα.
1: Όχι, δεν κατάλαβε τι εννοώ.
0: Για ποιο λόγο να λιδωρήσουμε μια προσπάθεια.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ακόμη ξεκινήσει.
1: Αυτό εννοώ.
0: Και να ζητάμε
1: να περιμένουμε το αποτέλεσμα
0: δηλαδή,
1: και μετά να το.
0: Όσοι γνωρίζετε να πούμε ότι συνέβαινε τα τελευταία χρόνια στον Άρη, τα τελευταία 30 χρόνια στον Άρη, δεν υπήρχε καμία κίνηση. Δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν ένα μαύρο σκοτάδι. Σε όλους τους τομείς.
1: Είδαμε και ναι.
0: Σε όλους τους τομείς. Γιατί ο Στέλιος, ας πούμε, δεν πάει καλά το βόλεϊ, ξέρω εγώ, το πόλο. Ξέρω εγώ, ασχοληθήκαμε τώρα και με το πόλο. Έχουμε τρελαθεί όλοι με το πόλο. Δηλαδή, άμα δεν κατέβει το πόλο στην Α1,
1: καλά,
0: θα κάνουμε χαρακίρι. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις.
1: Ναι.
0: Και κανένας δεν σκέφτεται να πει ότι αναλαμβάνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αιματώσει οικονομικά, και αυτό είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι βασική προϋπόθεση.
3: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Βασική προϋπόθεση. Δηλαδή, το να πάω εγώ να το παίζω ήρωας, χωρίς να βάζω το χέρι, χωρίς να ματώνω,
1: αυτό
0: απλά
1: άλλο.
0: Να το παίζω ήρωας.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Έτσι, και να έχω όλα τα τμήματα στην αφάνεια.
3: Κοίταξε. Επικοινωνιακά το χάσανε οι άνθρωποι του ΑΣ. Δηλαδή, έχουν κάνει δύο εξαιρετικά πράγματα. Το ένα είναι ότι επιτέλους ο ΑΣ έχει υπόσταση. Γιατί δεν γίνεται εν έτη 2026 να μην έχεις πώς, να μην έχεις τραπεζικό λογαριασμό, να μην έχεις οικονομική δραστηριότητα. Ο ΑΣ λειτουργούσε για 20 χρόνια χωρίς τραπεζικό λογαριασμό. Τα παιδιά μου πήγαιναν κολύμπι και πήγαιναν στα τμήματα του Άρη και τους έκοβαν
0: για να έχει
3: αποδείξεις χειρόγραφες.
0: Για να έχεις πώς ξέρεις τι γίνεται τώρα.
3: Ξέρω, πώς
0: υπάρχουν
3: δεν ξέρω.
0: Κάποιοι άνθρωποι που πληρώνουν.
3: Που δίνουν
0: τρελά λεφτά κάθε μήνα.
3: 26.000 ευρώ κάθε
0: τρελά
3: μήνα.
0: Κάθε, ναι,
3: 26 κάπου εκεί.
0: Αυτό μπορεί να μην το ξεχνάμε. Το ναι. Βάζουμε. Σε οτιδήποτε συζητάμε δηλαδή.
1: Αυτό,
3: άρα λοιπόν.
0: Σήμερα πρέπει να βάζουμε αυτό
3: άρα,
0: στο
3: λοιπόν,
0: τραπέζι της κουβέντας.
3: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό έπρεπε να το βγουν και να το πούν και να το ξαναπούν και να το ξαναπούν. Και έπρεπε να βγουν και να πούν τι πήρανε και από
2: τους κοστιμαρισμένους με τα λευκά παπούτσια.
0: Λατρεύω.
2: Και τι, και τι παρέλαβαν. Ε. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο. Από εκεί και πέρα είναι μία κακή δυστυχώς απόφαση, αλλά αναγκαία, το καταλαβαίνω, όταν λες ότι εγώ στοχεύω στην οικονομική εξυγίανση και θα κάνω ένα βήμα πίσω το πόλο και ένα βήμα πίσω το βόλεϊ γυναικών και ένα βήμα πίσω π.χ. και το βόλεϊ ανδρών, για να έχω έναν καθαρό αλφασίγμα. Αυτό δεν το εξήγησαν οι άνθρωποι. Μπορεί να το είπαν εδώ και λίγο το είπαν εδώ στο γέλο. Έπρεπε να καλέσουν μια γενική συνέλευση.
0: Έχεις δίκιο.
2: Και δυστυχώς ο κόσμος, ο κόσμος, συμφωνώ, είμαστε 6.000 εγγεγραμμένα μέλη.
0: Συμφωνώ.
2: Είμαστε μέλη του ΑΣ.
0: Συμφωνώ.
2: Ε? Δεν γίνεται να μην το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον οι 6.000.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Ε? Για να, γιατί μετά έχουν παράπονο και λένε, δεν πήρε ο Γκιουζέπας διαρκείας. Δεν στήριξε τη νέα προσπάθεια.
0: Συμφωνώ όμως, Στέλιο. Πάρα πολύ σωστό. Αυτό, σε αυτό συμφωνώ. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Όταν θέλεις να κάνεις τέτοιου είδους αγώνες. Αγώνες. Δηλαδή δεν έχεις ένα σιάο που του λες, ας πούμε, δώσει καμιά 20-30 εκατομμύρια να βολέψει την κατάσταση. Όταν θες να κάνεις έναν αγώνα, σε αυτόν τον αγώνα χρειάζεται συμμετοχή του λαού. Ο λαός, αν πάει να τον κοροϊδέψεις, αν πάει να τον σαλιαρίσεις, δεν θα σε καταλάβει. Αυτό κάνουν συνήθως και τα κόμματα, και τα αριστερά κόμματα, έτσι.
2: Ισχύει.
0: Πολλές φορές το κάνουν και τα αριστερά. Αντί να πάνε να πούνε, δηλαδή,
2: φράπ
0: την αλήθεια, αυτό είναι, ρε φίλε. Εμείς είμαστε ένα ραδιόφωνο, έτσι ξεκινήσει, ιντερνετικό. Δεν μπορούσαμε να έχουμε 5 δημοσιογραφάρες όπως έχουμε σήμερα. Τι να κάνουμε, δηλαδή.
2: Έτσι.
0: Εμείς δεν πήγαμε από την πρώτη μέρα να πούμε, ξέρεις, θα έχουμε όλους τους δημοσιογράφους και θα είμαστε και όμορφα και τακτοποιημένοι και χαρούμενοι, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Οι δημοσιογράφοι μας. Το χτίζεις αυτό το πράγμα.
0: Πώς θα γίνει, δηλαδή, πας και λες στο λαό, αυτό είναι το ραδιόφωνο. Αυτό είναι ο ΑΣ. Δηλαδή, ξεκινάμε από το μηδέν. Έχουμε αυτά τα χρήματα, δεν μπορούμε να έχουμε, να πούμε, όλα τα τμήματα στην κορυφή. Βρήκαμε και πρέπει να πείτε και δημόσια, δεν πρέπει να, τώρα κάποιοι μας ακούτε, δεν πρέπει να τα λέτε από εδώ και από εκεί και είστε μεταξύ σας τι βρήκατε. Πρέπει να πείτε στα ίσα τι βρήκατε και τι βρίσκετε.
2: Αυτό.
0: Πώς θα γίνει,
2: τι βρίσκουν
0: δηλαδή.
2: Ακόμα.
0: Πώς είναι δηλαδή.
2: Γιατί έρχεται η παλιά συνθήκη και λέει πω το πόνο το ρίξανε.
0: Ναι. Καταλάβεις, μπράβο ρε εσύ. Δηλαδή δεν γίνεται να φαντασιώνεται ο παδός τον οποίο καλείται σήμερα να συμμετέχει. Ο παδός για να συμμετέχει πρέπει να καταλάβει τι έχει γίνει. Ελάτε στη θέση του.
2: Και το λέει αυτό.
0: Έτσι δεν αρέσει, Νίκο.
2: Το λένε αυτό άνθρωποι έτσι. Που τη συνδρομή τους τη πληρώνουν κάθε χρόνο. Που εγώ προσωπικά δεν πήρα ακόμα διαρκεία στον ΑΣ, αλλά θα πάρω διαρκεία στον ΑΣ.
0: Ναι. Ναι.
2: Λοιπόν. Γιατί έχω μία λόξα. Αλλά δεν είναι όλοι άνθρωποι.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Πρέπει να το επικοινωνήσεις.
0: Φύγαμε από το θέμα. Ήταν ωραίο αυτή η αλλαγή που κάναμε. Ναι, όντως έτσι είναι. Δηλαδή πρέπει να πάμε να πούμε και αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Γενική συνέλευση λέγεται.
0: Να το τονίσουμε.
2: Λέγεται γενική συνέλευση. Και αν δεν έρθει ο κόσμος.
0: Χρειάζεται στη γενική συνέλευση. Ναι. Και ξέρεις γιατί δεν αναφέρομαι στη γενική συνέλευση τόσο πολύ. Γιατί οι γενικές συνελεύσεις οι οποίες έχουν γίνει εγώ είμαι 25 ανθρώπους. Ας τη γενική συνέλευση.
2: Μην το πιάσουμε αυτό. Έγινε γενική συνέλευση.
0: Δεν είναι θέμα μέρας.
2: 5-10 η ώρα το πρωί.
0: Ναι, δεν ήξερα τι θα μου το πεις.
2: Τώρα σε παρακαλώ.
0: Δεν είναι θέμα μέρας. Εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα ψυχολογίας, θέμα συνείδησης. Αυτή τη στιγμή ο οπαδός δεν νιώθει αυτόν τον αγώνα που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν ξέρω να το.
2: Όχι, δεν το νιώθει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν το νιώθει. Και
0: δεν νιώθουμε αυτόν τον αγώνα τον οποίο κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν φταίει και κανένα. Δεν φταίει κανένας άλλος. Εκτός από τους ίδιους. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σου. Πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή παρέλαβαν μια άθλια κατάσταση, πιο άθλια πεθαίνεις. Εγώ βέβαια δεν την ήξερα, αλλά τη φανταζόμουν. Σε πάρα πολλούς τομείς. Και συνεχίζουν να βρίσκουν πράγματα. Αυτό για να το διορθώσουν χρειάζεται πώς πω, χρόνος, ρε παιδί. Πώς θα σας το εξηγήσω, το καταλάβετε. Και από ανθρώπους. Δηλαδή, γιατί πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Γιατί ματώνουν, να το πω πιο απλά. Εγώ τους ξέρω και πάρα πολύ καλά, μαν-αμάν. Γιατί ματώνουνε και ότι με ενδιαφέρει να πούμε το πολιτικό τους υπόβαθρο. Αγαπάνε τον Άρη και ματώνουνε. Που δεν υπήρξε αυτό το πράγμα τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν μάτωνε κανένας. Μάτωνανε μόνο στις δεξιώσεις.
3: Κοίταξε.
0: Στις δεξιώσεις ήταν πρώτοι όλοι.
3: Ο ρόλος του ΑΣ είναι κεντρικότατος. Γιατί αν θέλουμε να το συνδέσουμε λίγο και με την ΠΑΕ, δεν υπάρχει ανάπτυξη αυτή τη στιγμή στην ΠΑΕ, όπως την εξηγούμε, την είπες πολύ απλά την φράση, να έρθουν λεφτάκια, αν δεν κατασκευαστεί γήπεδο.
0: Ναι.
3: Άρα είναι πολύ κεντρική.
0: Μπράβο, για να επιστρέψουμε
3: η λειτουργία
0: πάλι στο
3: του ΑΣ για να επιστρέψουμε.
0: Και τη Επιτροπή.
3: Ακριβώς, και τη Επιτροπή. Αν δεν δέσεις και δεν κατουρίσεις όπως η σκύλη την περιοχή και να πεις αυτή είναι δικιά μου στο IKEA, και εκεί θα περάσει απ' έξω και η προέκταση του μετρό για να πάει στο αεροδρόμιο και θα έχει και άμεση διασύνδεση και θα έχει και χώρους πάρκινγκ και θα κάνεις και τα γήπεδα. Μπράβο. Δεν πρόκειται ποτέ να έρθει κάποιος αξιόλογος επενδυτής να μπλέξει με όλο το συμφερτό της Super League.
0: Ναι. Γιατί έτσι. Πάνω από όλο το χρήμα.
3: Δυστυχώς.
0: Τέλος.
3: Δυστυχώς.
0: Ξεκινάμε από εκεί. Ναι. Για τα συγκεκριμένα δεδομένα, ναι. Μην μπερδευτούμε τώρα και μας μπουρδουκλώσει κανένα άλλα.
3: Μην τα βλέπουμε με τα πολιτικά.
0: Ναι, με τα πολιτικά και τη φιλοσοφία μας. Αλλά αυτό τώρα άλλο, μιλάμε, ναι, για επιχειρήσεις. Για το επιχειρήν μιλάμε τώρα, έτσι, για μην θα διαχωρίσουμε αυτά τα πράγματα. Και πάμε να πούμε σε αυτό το θέμα, να πούμε του IKEA, ας πούμε, και έγινε και εκεί πέρα θέμα. Και θέλω λίγο να καταθέσω την άποψή μου σε συγκεκριμένο κομμάτι. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι λένε να γίνει η ανάπλαση, ξέρω εγώ, το καινούριο γήπεδο στο ήδη υπάρχον. Και λέω, ρε γάμο τον
1: παιδί.
0: Περιμένετε λίγο. Δηλαδή, πόσο παρανοϊκός πρέπει να είσαι πολεοδομικά για να θες κάτι τέτοιο. Δηλαδή πού να κάνεις προέκταση. Από τη θύρα 3 που η θύρα 3 από την πολυκατοικία υπάρχει ένα κενό 1,5 με 2 μέτρα που περνάνε 3 άνθρωποι,
1: ναι.
0: Και αν πάει να περάσει πέμπτος δεν μπορεί.
1: Γίνεται μποτιλιάρισμα.
0: Από πού, από την Παπαναστασίου ή από την Αλκμίνης ή από την άλλη πλευρά, μπορείς, να πούμε, που είναι το σχολείο. Δηλαδή να πάμε να φτιάξουμε, ναι, ναι, ένα γήπεδο πάνω από το σχολείο.
3: Δεν έχουν καταλάβει αυτοί οι άνθρωποι.
0: Και πού θα γίνει το πάρκινγκ.
3: Ότι ένα σύγχρονο γήπεδο θέλει πάρκινγκ.
1: Έτσι.
3: Την τελευταία φορά που παίξαμε στους 16, φτάσαμε σχεδόν στους 16 του Europa League, υπήρχαν ονοματισμένα πάρκινγκ για τους αγώνες αυτούς. Δεν γίνεται.
0: Τι σοβαρά μιλάτε, ρε.
3: Εμείς τώρα αποκλειόμαστε από τις πρώτες φάσεις. Αν προχωρούσαμε κάπου στα ευρωπαϊκά γήπεδα, θα ερχόταν η UEFA και θα έλεγε πού θα παρκάρει ο κόσμος.
0: Πού θα παρκάρετε, ρε, με τα καλά σας. Θα κάνεις μεγάλο γήπεδο. Θέλεις ένα γήπεδο έτσι όπως το ονειρεύεσαι στην Παπαναστασίου.
3: Δεν γίνεται αυτό.
0: Δηλαδή είστε με τα καλά σας, να πούμε. Εκτός αν, ξέρω εγώ, αγοράσουμε και τις.
3: Εδώ δεν γίνονται αυτά ούτε στο παλέ.
1: Που δεν είναι Παπαναστασίου, δεν γίνεται να κάνει τι θα γίνει.
0: Δηλαδή το μεγαλύτερο μάγο αρχιτέκτο να αναφέρει.
1: Δεν πρόκειται να. Δεν πρόκειται. Την Παπαναστασίου να την κόψει.
0: Δεν την κόψει την Παπαναστασίου. Δηλαδή πώ τρώμε μπουγάτσα εμεί απέναντι.
1: Δεν γίνεται.
0: Έχουμε ένα μπουγατσατζίδικο που το αγαπάμε.
1: Εκτός άμα.
0: Να φύγει το μπουγατσατζίδικο να πούμε για να κάνουμε το γήπεδο. Δεν σα παρακαλώ. Δηλαδή μα τρελάνετε τελείω. Είναι ορισμένοι που λένε, όχι εκεί να γίνει το γήπεδο. Και υπάρχει και η άλλη παράνοια. Η άλλη διαστροφή, να έχουμε και το γήπεδο το Χαριλάο, έτσι, ξέρω εγώ, για.
3: Κατσελικά.
0: Ναι, για, ξέρω εγώ, έτσι, για να το βλέπουμε. Αλλά λέμε, ναι, εκεί γινόταν, ναι, ναι, ο χαμός, ας πούμε. Και να έχουμε και ένα γήπεδο στην ιστορικία.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, ζήτω η τρέλα, μιλάμε. Έτσι, η απόλυτη.
3: Ναι.
0: Μανούρα, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Καμιά ουσία. Και για να επιστρέψουμε, πάμε στην επιτροπή. Τι γίνεται, μια επιτροπή η οποία έχει στελέχη. Με ονόματα, με άνθρωποι επιχειρηματίες, επιστήμονες πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Τι στο διάλογο θέλει άλλο να γίνει, δηλαδή πώς θα διεκδικήσουμε, δηλαδή τι να κάνουμε, δηλαδή, πούμε, διεκδικούμε. Γίνεται μια επιτροπή ανθρώπων, αριανών, που έχουν εμπειρία, δεν παίρνουν εμένα ή τον Κατσίκα ή τον Στέλιο, για να ασχοληθούν, χαμπάρι δεν έχω από αυτά τα πράγματα. Παίρνουν ανθρώπους οι οποίοι,
1: ξέρω,
0: γνωρίζουν τεχνικές εταιρείες, πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες, ναι, μηχανικοί, ιστορίες.
1: Πώς μπορεί να γίνει, ναι, αυτό το πράγμα.
0: Και αρχίζουμε εκεί. Ο Άννας, ξέρω εγώ, γιατί υπερασπίζεσαι το κόμμα σου και γιατί εκείνο. Και γιατί. Αρχίζουμε πάλι το μπουρδούκλωμα αυτό, το οποίο επαναλαμβάνω, το ζήσαμε εμείς σαν γέλο πάρα πολύ έντονα. Επειδή έχουμε μια άποψη, εγώ προσωπικά, και θεωρούμε ότι επειδή εγώ έχω μια συγκεκριμένη άποψη πολιτική, ντε και καλά όλο το γέλουν έτσι.
3: Ναι.
0: Το καταλαβαίνεις. Δηλαδή η τρέλα σου στο μεγαλείο. Ναι, δεν μπορούμε να έχουμε πολιτική άποψη.
2: Γιατί δυστυχώς.
0: Είμαστε και Ελλάδες.
2: Αυτό κυριαρχεί, καταλαβαίνεις. Αν η κεφαλή είναι κόκκινη, όλοι πρέπει να είναι κόκκινοι.
0: Ή μπλε, ναι,
2: αν
0: όλοι
2: η κεφαλή είναι μπλε, όλοι πρόβατα. Πρέπει να είναι μπλε. Δεν έχουν καταλάβει ότι εδώ είναι ένας χώρος, από ό,τι καταλαβαίνω, που μπορεί να ακουστεί κάθε φορά.
0: Μα και είναι υποχρεωτικό να είναι κάποιος κοινωνικοπολιτικά τοποθετημένος. Δηλαδή, αν εμφανιζόταν ένας υπεύθυνος εδώ του ραδιοφώνου, ένας Γκιουζέπας, ένας Νίκος, που να είμαστε απολιτικ, ακοινώνητοι, δηλαδή να μην μας ενδιαφέρουν κοινωνικά θέματα, να μην μας ενδιαφέρουν πολιτικά θέματα, γιατί δεν μας ακούτε δηλαδή. Για ποιο λόγο να μας ακούτε μετά. Υπάρχει ένας λόγος να μας ακούτε μετά, άμα εμείς είμαστε γελάδες ή βόσκουμε στα πρόβατα.
2: Θα βάζουμε γιατί ωραία μουσική.
0: Μας τρελάτε. Δεν σας θέλουμε, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, να καταθέτε προβληματισμούς. Σας θέλουμε φυτά. Φλατ. Τίποτα. Φυσικά. Μετά, το ΠΑΟΚ θα κάνει γήπεδο, θα κάνει ο Λαγκαδάς, ο ξέρω εγώ, και εμείς θα λέμε, ας πούμε, είμαστε ήρωες. Ο Αριανάρα και...
1: Τι Αριανάρα.
0: Ναι. Και οι πολιτικάντιδες, να πούμε, είτε στα YouTube είτε στα ραδιόφωνα, να λένε, ξέρω εγώ, είμαστε πολύ Άρες. Αυτό θέλουμε, δηλαδή να λέμε πολύ Άρες. Ή να βγάζουμε YouTube, να βγάζουμε, ξέρω εγώ πώς το λένε, βίντεο. Δηλαδή πραγματικά αρχίζω να πιστεύω ότι ένας Έλληνας είναι ικανός, ένας πολίτης είναι ικανός να πιστέψει στο βίντεο που λέει Elon Musk, έλα να μας αγοράσεις, παρά στην Επιτροπή.
1: Αφού άλλοι είπαν ωραία
0: ναι,
1: ήταν.
0: Ισχύει. Ναι. Ισχύ, ναι. Ναι. Δηλαδή έρχεται ένας τύπος, μας βγάζει ένα βίντεο και λέει, να πούμε, θα έρθει ο Elon Musk με αυτό το βίντεο. Αυτόν θα τον σηκώσουμε στα ύψη, θα πούμε, ο φίλε είσαι φοβερός. Πώς το σκέφτηκες αυτό? Και γίνεται μια επιτροπή από επιστήμονες, από ανθρώπους που γνωρίζουμε, και λέμε ορθολογικά να πάμε, ξέρω εγώ, να διεκδικήσουμε, να παλέψουμε,
2: και
0: να
2: αγωνιστούμε.
0: Και πρέπει όλοι μαζί να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Με μπροστά αυτούς τους ανθρώπους. Τι, εμείς δεν θέλουμε αυτούς. Θέλουμε τον άλλον, να πούμε, που θέλει να μας πλασάρει το μαγικό ραβδί.
2: Θέλουμε τον άλλον, γιατί ο άλλος είναι στο τέλος της διαδρομής. Είναι το μαγικό ραβδί. Ξέρεις τι, αυτό τώρα έγινε και το κακό με το μπάσκετ. Εισαγωγικά βάζω τη λέξη κακό, έτσι.
0: Ναι. Που ήρθε ξαφνικά ο Σιάο.
2: Αλλά δεν ήρθε ξαφνικά.
0: Μα δεν ήρθε ξαφνικά.
2: Ο Σιάο δεν ήρθε ξαφνικά.
0: Έτσι.
2: Ο Σιάο ήρθε γιατί υπήρχε ο Νίκος Γκάλης, γιατί υπήρχε μεγάλη ομάδα.
0: Το brand
2: γιατί
0: name.
2: Υπήρχε το brand name. Γιατί
0: που έχανε την καρδίτσα με 40 πόντους, αλλά γέμιζε στην επόμενη μέρα το γήπεδο.
2: Ακριβώς.
0: Να το πούμε αυτό.
2: Μην το θυμίζει αυτό με την καρδίτσα.
0: Όχι, να το πούμε, γιατί χρειάζεται.
2: Μην το θυμίζει αυτό με την
0: καρδίτσα. Χάναμε με την καρδίτσα τις 40 πόντους, αλλά το γέλο δεν πήγαινε να πει. Κουστούμαρισμένε, εσύ που μας ακούς τώρα, να πούμε.
2: Να στραβώ στον μοιάζει.
0: Μην πηγαίνει στο γήπεδο.
2: Έτσι.
0: Με τα άσπρα παπούτσια.
1: Εμείς πηγαίναμε για στον γήπεδο και τώρα δεν μπορούμε να πάμε.
0: Λέγαμε στον κόσμο, πήγαινε στο γήπεδο. Δεν λέγαμε, έχασε με 40 πόντους, να πούμε, μην πηγαίνει στο γήπεδο. Ξέρω εγώ, δεν έχουμε καλή διοίκηση. Δεν έκανε καλές μεταγραφές. Δεν οργάνωσε καλά το τμήμα. Λέγαμε, πηγαίνετε στο γήπεδο. Αυτό λέγαμε τότε και σήμερα το ίδιο πράγμα λέμε. Δεν μας ενδιαφέρει άμα ήταν ο Ρουσιαμάνης ή ο Καρυπίδης.
2: Γελάω γιατί σε αυτό το μάτς πήγα με τη γυναίκα μου και το γιο μου.
0: Άντε, γιατί είμαστε και τρελάνοι.
2: Και η γυναίκα μου δεν με έχει ξαναδεί να βρίζω έτσι.
0: Ναι ρε φίλε.
2: Στο μάτς με την καρδίτσα.
0: Ναι ρε φίλε, το θυμάσαι. Χάσαμε με 40 πόντους. 42.
2: 36 πόντους.
0: 36 πόντους, 40 πόντους. Χάσαμε και λέγαμε εμείς. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Έγινε χαμός. Βρίζαμε, κάναμε, αλλά λέγαμε πάτε στο γήπεδο, στηρίξτε. Αυτό λέμε και σήμερα. Που φάγαμε το τάλιρο από την ΑΕΚ. Εσάς όμως δεν σας αρέσει αυτό. Σας αρέσει ποιος είναι ο πρόεδρος της αρεσκίας μας, με ποιον έχουμε καλές σχέσεις. Εμείς με κανένα δεν έχουμε καλές σχέσεις. Ούτε κακές βέβαια.
2: Εδώ οφείλουμε να δώσουμε όμως και ένα έτσι ελαφρυντικό και ένα σημαντικό point στους ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι στο μπάσκετ ήταν 2-3 χρόνια. Έτσι. Και μετά ήρθε ο Σιάο.
0: Και πιο πριν ήταν και άλλα χρόνια.
2: Ήταν και άλλα χρόνια και κάναν και άλλες παπάντες.
0: Μπαίναν.
2: Το ξέραμε.
1: Και ακόμα πιο πίσω.
2: Παρόλα αυτά,
0: επειδή
1: τα είδαμε όλα.
2: Έχουμε 10 χρόνια. Έτσι. 10 χρόνια το ίδιο τροπάριο.
0: Εγώ ναι, το ίδιο τροπάρι περίμενε λίγο. Για να το πάμε και σε αυτό. Το ίδιο τροπάρι ποιο? Σε αυτό το που έχει συνηθίσει τα τελευταία 40 χρόνια. 50.
2: Ναι.
3: Θα συμφωνήσω.
0: Δεν είναι δηλαδή.
3: Δεν
0: σε πήρε, να πούμε στην πρώτη θέση και σε πήγε στην πέμπτη.
3: Ισχύει. Ισχύει αυτό.
0: Όχι, να τα λέμε δηλαδή, πώς θα γίνει.
3: Ναι, εγώ δεν θα μείνω. Πέτρο, δεν θα μείνω στη θέση της ομάδας. Θα μείνω σε άλλα πράγματα.
0: Σε ποια?
3: Θα μείνω στο ζήτημα της οργάνωσης. Θα μείνω στο ζήτημα της στελέχωσης. Θα μείνω στο ζήτημα των υποδομών. Θα μείνω στο ζήτημα της λήψης απόφασης. Δεν γίνεται, το έλεγε πριν ο Νίκος, να είσαι 5 μήνες χωρίς να έχεις βρει έναν στόπερ ακόμα. Δεν γίνεται.
1: Έγινε. Όχι, και γι' αυτό, και υπάρχουν και πολλοί υπεύθυνοι γι' αυτό. Έτσι. Έτσι. Υποτίθεται έχεις τεχνικό διευθυντή, έχεις μεγάλο μέτοχο, έχεις προπονητή. Τι διάλογο δηλαδή. Λοιπόν, αυτό έβγαζε μάτια.
3: Ο κόσμος τι έχει χάσει? Έχει χάσει την πίστη ότι αυτός ο άνθρωπος που διοικεί αυτή τη στιγμή μπορεί να αλλάξει μυαλά και να έχει ένα σχέδιο.
1: Ακριβώς.
3: Εγώ δεν λέω ότι δεν έκανε. 41 εκατομμύρια έχει στο πέμπτο μπάτζετ. Έχει 41 όχι, εκατομμύρια ο Άρης δεν είχε ξανά
1: όχι,
3: ποτέ μπάτζετ.
1: Επίσης φέτος, επίσης φέτος είναι και η μόνη χρονιά από τις τελευταίες που ουσιαστικά έχει μείνει και ένας κορμός.
3: Ακριβώς.
1: Η πλάκα είναι ότι πάλι κατάφερε.
3: Η πλάκα γιατί, είναι ότι κάθε φορά ναι, κάτι κάνει λάθος.
1: Μπράβο. Δηλαδή πώς το κατάφερε αυτό? Έκανε μια ομάδα η οποία να έχει προοπτικές και παρόλα αυτά πάλι έκανε μια ανορθογραφία τόσο εμφανή, δηλαδή ώστε να παίζει, να παίζει
0: και όχι
1: το δεκάρι να παίζει center back.
0: Να πούμε λίγο και το θέμα των εισιτηρίων. Αλλά
1: καλά,
0: να,
1: αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λίγο, τώρα λέμε για το αγωνιστικό. Ναι. Πώς
0: να
1: το καταφέραν
0: λίγο
1: αυτό το πράγμα?
0: Μουσική, γιατί πήγε 11 και 10 ρε φίλε.
3: Σοπα,
1: 25
3: πολύ μιλάμε ρε.
0: όχι 25.
1: Όχι 25 ώρα. Η ώρα 25 είμαστε. Δεν με καταλαβαίνεις.
0: Όχι,
1: που
0: ναι,
1: με μακριά είσαι.
0: Σε άλλο πλανήτη. Λοιπόν, βάζουμε λίγο μουσική έτσι λίγο να πάρουμε λίγο.
3: Ωραία, ωραία.
1: Το σκυλάδικο θα βάλεις?
0: Όχι, όχι, το σκυλάδικο θα κάνουμε ειδική μνήμα.
3: Τι θα ακούσουμε?

0: Γέλο Radio 101,7. Νίκος Κατσίκας.
1: Η εκπομπή των εκπομπών.
0: Η εκπομπή των εκπομπών. Ο Νίκος ο Κατσίκας εδώ, επειδή σε ξεχάσαμε προηγουμένω.
1: Πότε.
0: Δεν σε είπαμε τελευταίο αυτό, νο.
1: Και τι πειράζει.
0: Νίκος Κατσίκας, ο διευθυντής σας, ο παιδός του Γαφλή. Και ο Στέλιος ο Γκιουζέπας, ο ψυχολόγος μας, ο οποίος μας δίνει τις συμβουλές του, δεν μπορώ να πω, και οι οποίες είναι σημαντικές, ανακουφιστικές. Και πάμε τώρα να συζητήσουμε, να πω και κάτι ακόμη πάνω στο θέμα το, αυτό που λέγαμε πριν για τους δεξιούς, αριστερούς, ιστορίες του Νταβότς. Σήμερα στον Αλφα Σίγμα, τέλος πάντων, τι να κάνουμε τώρα, φανερό ότι είναι η πλευρά της δεξιάς, ας πούμε, έτσι. Εκεί, τέλος πάντων, οι άνθρωποι είναι τοποθετημένοι, έτσι νομίζουν ότι τέλος πάντων θα προκόψει η Ελλάδα, δικαίωμά τους είναι.
2: Αυτό πιστεύουν.
0: Ναι, αυτό πιστεύουν, τι να κάνουμε τώρα. Εσείς οι αριστεροί, γιατί δεν αναλαμβάνετε, δηλαδή, έτσι δεν είναι. Γιατί δεν μπαίνετε εσείς οι αριστεροί, οι οποίες θυμώνετε, να πούμε, που στον Αλφα Σίγμα είναι δεξί. Θυμώνετε εσείς.
2: Άσε, μην τα λες αυτά και χάσουμε και...
0: Εσείς οι αριστεροί, οι επαναστάτες, με τον Τζε Γκεβάρα και Μουσολίνι, γιατί δεν αναλαμβάνετε εσείς. Να μην υπάρχουν οι δεξί και να υπάρχουν οι αριστεροί, να πούμε. Έτσι δεν είναι, φίλε.
1: Μα βέβαια.
0: Τι θέλετε δηλαδή, να μην υπάρχει τίποτα. Ανέλαβαν πέντε άνθρωποι εκεί πέρα, οι οποίοι τέλος πάντων έχουν μια ιδεολογική βάση την οποία διαφωνώ εγώ. Δεν το συζητάω καν.
1: Τι να κάνουμε τώρα,
0: τι να κάνουμε. Ή γιατί εσείς οι αριστεροί δεν αναλαμβάνετε. Να πάνε να κάνετε καλύτερη επιτροπή, να κάνετε καλύτερες διεκδικήσεις.
1: Ναι, αλλά μετά θα βγουν οι δεξιοί και θα πούνε γιατί εσείς οι αριστεροί.
0: Οπότε, δηλαδή, μιλάμε, ζήτω η τρέλα. Οπότε εσείς οι αριστεροί, οι οποίοι τέλος πάντων κόπτεστε για τα καλά του Άρη, να πούμε, και τέλος πάντων, μην μπλεχτείτε κι εσείς μέσα στη φάση.
1: Εν τω μεταξύ, πλάκα είναι ότι ευτυχώς το χρώμα της ομάδας μας είναι το κίτρινο και δεν αντιπροσωπεύει κανένα ακόμα. Αυτό είναι το ωραίο.
0: Σωστό, δεν έχει κανένα ακόμα. Ναι.
1: Έτσι, πράγμα.
0: Θα λέγαμε μπουρδουκλώσκι.
1: Φαντάζεσαι να είχαμε ένα χρώμα από τα τρία, ή κόκκινο, πράσινο, ή μπλε.
0: Όχι αριστερή, όχι δεξί, ναι. Και όχι πολιτική, και μην μπλεχτεί η πολιτική. Και μεταξύ, μην μπλεχτεί η πολιτική, άλλη μπουρδάρα αυτή.
1: Ναι. Ναι.
0: Και Μητσοτάκη, στο... ναι, σε παρακαλούμε.
1: Ακούς και τους δίπλα που μας λένε.
0: Δηλαδή, γιατί ζητάτε από το Μητσοτάκη τη στιγμή που δεν χρειάζεται
2: δεν
0: πολιτική.
2: Να πλεχτεί η πολιτική.
0: Γιατί δεν θέλετε, δηλαδή, να ασχοληθούμε εμείς με την πολιτική και πάτε με το Μητσοτάκη να ζητήσετε πράγματα. Πάτε, ζητήστε το από...
2: Εμείς καταφέρνουμε και σαν Αριανοί όλοι οι άλλοι να παίρνουν από τους πολιτικούς και από την πολιτική πραγματάκια και εμείς να μην παίρνουμε ποτέ. Τίποτα.
0: Τίποτα. Και όταν πάμε να κάνουμε, λέει τώρα, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν άνθρωποι που ματώνουν. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Ευτυχώς. Και να σας πω κάτι, είναι τρομερά ανακουφιστικό για μένα προσωπικά. Σαν Πέτρος Γαβριλίδης, τους ανθρώπους τους οποίους γνώρισα. Οι οποίοι επιτέλους, δηλαδή, στην κυριολεξία επιτέλους, υπάρχουν
2: βάζουν
0: άνθρωποι οι οποίοι βάζουν το χέρι στη τσέπη και θέλουν να ματώσουν.
2: Τους τσέπη.
0: Και θέλουν να ματώσουν και ματώνουν.
2: Στην προσωπική τους τσέπη. Να το πούμε.
0: Ναι. Και ορισμένοι δεν θέλουν να φαίνονται κιόλα. Δηλαδή τους λέμε, ελάτε να μιλήσετε στο ραδιόφωνο και λένε, άσε, Γαβριλίδη, δεν είναι, άσε. Όπως έχει συμβεί και στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο σήμερα δεν είμαι εγώ, ούτε ο Δημήτρης ο Κάμψιο. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Και ο Δημήτρης το πρέπει να συμφωνεί μαζί μου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν φανεί. Και ούτε θα φανούν ποτέ στη ζωή τους. Εάν φανούν, αν τους φανερώσουν, μπορεί να μας πνίξουν κιόλα. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν χωρίς να φαίνονται. Και σήμερα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση το σωματείο. Αρχίζει δηλαδή, αρχίζει η κάθαρση. Η κάθαρση της βλακείας, της ανοησίας και του δήθεν. Φεύγει αυτή η αηδία, να πούμε, που κατσικώθηκε από το σωματείο μας χρόνια τώρα. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να παλέψουν τις πιο δύσκολες συνθήκες και εμείς γιατί δεν το κάνετε χθες, δηλαδή, γιατί δεν ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης αύριο
2: γήπεδο
0: στον Άρη. Εδώ ο Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε απολύτως τίποτα.
2: Τίποτα.
0: Για τις προσωπικές μας ζωές. Για τις ζωές των παιδιών σας. Δεν ανακοίνωσε τίποτα.
2: Όχι.
0: Γιατί είναι, για τη ζωή σας την ίδια, για τις δουλειές σας. Δεν ανακοίνωσε απολύτως τίποτα. Τον Άρη σας πήρα, ξέρουμε.
2: Υποσχέθηκε για το 27. Ξέροντας ότι δεν θα
0: αναφέρει. 28. Θα πάρουμε, θα πάρετε, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ. Αλλά τώρα ο πληθωρισμός, αν η φέτα από 15 ευρώ έχει πάει 25, άλλο θέμα αυτό. Τέλος πάντων, τώρα μην το μπουρδουκλώσουμε. Δεν ζητήσατε να πούμε τίποτα, ρε παιδί μου. Ο Μητσοτάκης δεν είναι. Γιατί δεν είπε ο Μητσοτάκης εχθές, πάρτε ένα γήπεδο. Δεν μπαίνουν οι μπουλντόζες. Και άντε δεν το είπε ο Μητσοτάκης. Αφού δεν το είπε, πέστε τη στη σημερινή διοίκηση του Άρη και στην επιτροπή η οποία βάζει τα μούτρα της μπροστά για να παλέψει. Α, μας τρελάνε τελείως δηλαδή, έτσι. Δηλαδή δεν θέλετε να πούμε με τίποτα να αγωνιστεί κάποιος στον Άρη. Δεν θέλει να βγει μπροστά. Θα του φάτε τη μούρη να πούμε. Σου λέει, γιατί δεν το κάνεις εχθές. Και ποιος το λέει αυτό. Αυτός ο οποίος κάθεται στον καναπέ του και γράφει στο Facebook να πούμε, ξέρω εγώ, είμαι πολύ αριανός και αγαπά τον Άρη. Αλλά τα κοίταξε, παπάρια μας να πούμε. Να το καταλάβεις. Αυτό δεν είναι η σημασία ότι αγαπάς να πούμε τον Άρη μόνο. Εντάξει. Πρέπει να γίνουν και πράγματα. Ορθολογικά, τεχνολογικά. Συγγνώμη, τεχνοκρατικά.
1: Τεχνοκρατικά.
0: Δηλαδή, σε παρακαλώ να πούμε. Λέω, εγώ είμαι αριανός πολύ. Και τι έγινε δηλαδή με αυτό.
1: Κοίταξε, εδώ υπάρχουν και χειρότερα. Μην αγχώνεσαι. Υπάρχουν και χειρότερα.
0: Μα αδικούμε ανθρώπους, δηλαδή.
1: Δίπλα, από
0: τη μια μεριά λέμε, γιατί δεν έχουμε ρεσινή
1: με το μήνο, δεν ξέρω αν ασχολούνται.
0: Και από την άλλη μεριά, μόλις ασχολούνται κάποιοι άνθρωποι, να τους φάμε τη μούρη.
1: Περίμενε,
0: φάγαμε τη μούρη των δημοσιογράφων μας.
2: Άσε, μην πάμε στους διπλατορές.
1: Όχι, ξέρεις γιατί το λέω, για να

0: τύπους οι οποίοι βάλανε, να πούμε, το όνομά τους μπροστά, τις δουλειές τους, τα λεφτά τους, να τους βάλουμε και να τρέξουν και να τους δώσουμε δύναμη. Εμείς τι κάνουμε, να πούμε? Κοιτάξτε, γιατί δεν κάνατε τίποτα? Πάλι τα ίδια.
1: Εδώ να πούμε κάτι για να καταλάβει ο κόσμος. Ο Παναθηναϊκός, για να κάνει την διπλή ανάπλαση, να αφήσει τη Λεωφόρο και να πάει στον Κεραμικό, όλη αυτή η διαδικασία δεν πέρασε ούτε από την ΠΑΕ ούτε από την ΚΑΕ.
0: Ναι, ναι.
1: Πέρασε μέσα από τον ΑΣ.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχεις ΑΣ, ο οποίος να έχει υπόσταση, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Ακριβώς. Και η υπόσταση πώς θα δημιουργηθεί τη στιγμή που έχεις παραλάβει ένα χάος? Άσχετα τώρα αν έχει δοθεί η εντύπωση από τους προηγούμενους, και πρέπει να τα πούμε αυτά, ότι όλα ήταν μέλι γάλα. Δεν υπήρχε τίποτα μέλι γάλα. Όλα ήταν υποδιάλυση.
2: Μα το γήπεδο στον ΑΣ ανήκει, δεν ανήκει ούτε.
0: Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, να πούμε το μαύρο άσπρο, δηλαδή για να ξέρω για ποιο λόγο, υπάρχει ένας λόγος? Τι, για ποιο λόγο δηλαδή να αλλάξουμε την αλήθεια σου?
2: Ας συνειδητοποιήσουμε ότι οι πολιτικές αποχρώσεις δεν χωράνε στον Άρη, όλοι αριανοί είμαστε. Έτσι, αυτό λέω, αυτό θέλω να πω, ότι να γίνει κάτι που να είναι συνολικό και να είμαστε όλοι δίπλα σε αυτούς που...
0: Σήμερα μπορεί να την πέσουν εμένα τώρα, με πούνε
2: δεξιό. Αριστερό, δεν έχουμε δει αριστερό χωρίς λεφτά, ρε.
0: Όντως.
2: Είπες τώρα.
0: Ναι, θα μας πούν κάποιες διαπλουθάρα, να πούμε. Εντάξει. Okay, θα τα ακούσουμε. Έχουμε ακούσει ένα σωρό, βέβαια. Τώρα να μας πούνε και δεξιούς, μόνο αυτό μας έλειπε. Αλλά δεν γίνεται, να πούμε, να βλέπεις ανθρώπους να παλεύουν την κυριολεξία. Από το μηδέν, να ξεκινάνε από το μηδέν, να ματώνουν, να βάζουν το χέρι στην τσέπη. Αυτό δεν γινόταν πουθενά. Το καταλαβαίνετε? Δεν γινότανε. Δεν πλήρωνε κανένας. Ήταν ένα μαύρο σκοτάδι. Χωρίς λογαριασμούς. Δηλαδή, αν μπει κάποιος, ας πούμε, και πει τι έγινε, ρε παιδί μου.
1: Δευτέρια, λοιπόν.
0: Ναι, πήγαμε, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ, ας πούμε, από κάπως. Πού πήγαν αυτά τα 1000 ευρώ, δεν ξέρουμε. 20 χρόνια τώρα αυτό.
2: Όπως γινόταν παλιά και στο ποδόσφαιρο που είχαμε τον έφορο. Δεν θυμάσαι πάλι, τα παλιά χρόνια. Το ίδιο πράγμα ήταν.
0: Δεν ξέρουμε που πήραμε 2.000 ευρώ και θα πήραμε.
2: Τα
0: δώσαμε σε ένα μπουγιατζή. Ποιος είναι αυτός ο Σπύρος? Ποιος Σπύρος έφυγε, πήγε στη Γερμανία μετανάστη? Άντε, βγάλε τώρα άκρη.
2: Ελληνική ταινία.
0: Αυτός ήταν ο Άρης. Έχετε καταλάβει ότι ήταν ο Άρης? Και ζητάτε μια ανοιχτή, να πούμε, να δείτε γήπεδα και να έχουμε και το Χαριλάου, να έχουμε και εκείνο, να έχουμε και το άλλο, να έχουμε και τον πλανήτη όλο. Να έχουμε και τον Elon Musk. Με τα σκάτω βίντεο, να πούμε, τα οποία είχαν βγει και πήραν τα μυαλά, να πούμε. Τι άνθρωποι, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, αναρωτιέμαι καμιά φορά πώς υπάρχουν πολιτικοί που κλέβουν τα μυαλά των πολιτών. Δηλαδή, μπορεί να τους παρουσιαστώ εγώ τώρα αύριο να πω, έβγαλα φτερά και πέταξα. Είναι, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το πιστέψουν.
1: Εννοείται.
0: Τι γίνεται, ρε εσείς?
2: Μια χαρά. Αυτή είναι η κοινωνία σήμερα. Η κοινωνία του διαδίκτυου, του πληκτρολόγιου. Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει, ο κόσμος είναι εύπιστος. Η πραγματικότητα όμως είναι και αυτό που είπε ο Στέλιος, ότι αυτό το πράγμα πρέπει αυτό να αρχίσει να επικοινωνείται από τον ΑΣ σιγά σιγά. Να γίνει πιο σοβαρή η προσέγγιση του ΑΣ προς τον κόσμο, να πάει κι άλλος κόσμος να γραφτεί στον ΑΣ και να κατανοήσουμε εν κατακλείδη αυτό που είπατε και πριν και οι δύο, ότι ο ΑΣ είναι ο κύριος φορέας μέσα, εκτός από είναι ο κύριος φορέας μέσα από τον οποίο θα περάσει όλη αυτή η ιστορία με το γήπεδο. Συνεπώς, εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας και εμείς. Ξέρω ότι δεν μας πολύ τραβάει επειδή δεν είναι γήπεδο και δεν είναι έτσι, αλλά όμως είναι η ομάδα μας και είναι το όχημα πάνω στο οποίο θα βαδίσει το μέλλον μας.
0: Στέλιο.
2: Σαν Άρης.
1: Είναι η λογική του ότι γίνονται όλα με τον εύκολο τρόπο. Και δυστυχώς ο Έλληνας σε αυτή τη λογική.
0: Ναι, ρε φίλε, πώς γίνεται? Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα?
1: Δεν έχω πλάνο, δεν έχω οργάνωση, δεν έχω αγώνα, δεν έχω υπομονή, δεν έχω.
0: Δεν έχω κούραση.
1: Ναι.
0: Κούραση.
1: Δεν έχω κούραση. Δεν υδρώνω για να το πετύχω. Θα γίνουν όλα εύκολα με τον εύκολο τρόπο. Αυτή είναι η λογική.
0: Ναι, η λογική είναι.
1: Μας χρωστάει.
0: Μας χρωστάει. Είμαστε μεγάλη ομάδα, πρέπει να έρθει επενδυτής.
1: Και εσύ, μας χρωστούσε η πολιτεία και εσύ, ο δικός σου ΑΣ δεν πήγε στο Αλεξάνδρ.

0: Αλεξάνδριο. Δεν πήγε στο Αλεξάνδριο να διεκδικήσει χώρο όταν μοιραζόταν ο χώρος.
1: Ναι.
0: Της έκθεσης.
1: Ναι, ναι.
0: Ο δικός σου ΑΣΥΓΜΑ δεν έχει τράπεζα.
1: Έτσι.
0: Για να πάρει επιχορήγηση τα 5 εκατομμύρια που θα έκαναν το Χαριλάο καινούργιο. Μέχρι να κάνεις.
2: Εκεί τέλος πάντων υπάρχουν.
0: Ναι, με τα ΕΣΠΑ μέχρι να κάνεις το καινούργιο σου γήπεδο.
2: Ναι. Τέλος πάντων, εκεί έγινε μια παρέμβαση από πρώην παράγοντα του ΑΣΥΓΜΑ. Όχι σε εμάς βέβαια, στον Δημήτρη Λουγκάμψιο. Γιατί εκεί βρήκανε τέλος πάντων ελεύθερο το πεδίο να ασχοληθούν. Που είπαν ότι υπήρξαν άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ασχοληθώ όμως. Στα πολύ, πάρα πολύ επιμένω.
0: Εγώ τα λέω, η περιφέρεια είχε 5 εκατομμύρια.
2: Πρέπει να υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο κομμάτι για να απαντήσουν σε αυτό. Λοιπόν. Και να φύγουμε τέλος πάντων από τον ΑΣΥΓΜΑ και από τις επιτροπές και από όλη αυτή την ιστορία, το μπουρδούκλωμα αυτό. Ναι, το οποίο δεν θέλουμε τέλος πάντων. Θέλουμε Elon Musk.
0: Άρα να το συμμαζέψουμε με δύο φράσεις. Έχουμε ανθρώπους που αυτή τη στιγμή οργανώνονται. Έχουμε ανθρώπους που αυτή τη στιγμή βάζουν το χέρι στην τσέπη. Και έχουμε ανθρώπους που αυτή τη στιγμή λειτουργούν τεχνοκρατικά.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι. Αν για ένα ή δύο χρόνια κάποιο τμήμα του συλλόγου πάει λίγο πίσω. Αξίζει τον κόπο πιθανόν να πάει και λίγο πίσω ένα τμήμα του συλλόγου για να έχουμε μια οργάνωση, έτσι. Μια τεχνοκρατική αντίληψη, έτσι. Και ένα σημάζεμα οικονομικό στον ΑΣΥΓΜΑ.
2: Μα και πρέπει αυτή να το πούμε. Τώρα εντάξει, εσύ είσαι ψυχολόγος, ο Νίκος είναι τραγουδοποιός. Εγώ τέλος πάντων ούτε οικονομολόγος. Είμαι επιχειρηματίας χαμηλής εμβέλειας. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, ρε παιδί μου, ότι όταν πτωχεύει κάτι, ας πούμε. Πτωχεύεις, παίρνει μια. Και είναι ευλογία να ξεκινήσεις από το μηδέν. Στην κυριολεξία δηλαδή. Μια επιχείρηση να την πάρεις από το μηδέν είναι ευλογία. Από το να την πάρεις από το μηδέν. Από το μείον 100, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι πτωχευμένος. Τελείως. De facto. Πρέπει λοιπόν για να δημιουργήσεις δυνατότητες πλούτου, έτσι, να παράγεις ανάπτυξης. Πρέπει κάποια να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, ένας χρόνος, ένα σχέδιο. Δεν μπορεί
0: ένα
2: να
0: πλάνο.
2: Γίνει κουτουρού. Πώς να το πω αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε μια επιχείρηση που δεν είχε λογαριασμούς 20 χρόνια. Για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται.
0: Την εποχή του του Άιρες, την εποχή των κινήσεων,
2: έτσι.
0: Των διατραπεζικών κινήσεων.
2: Έτσι. Να τους έρχονται λογαριασμούς στα καλά καθούν. Δηλαδή πάει να πληρώσεις, ας πούμε, σήμερα το ρεύμα, λες 500 ευρώ το ρεύμα μου, και να σου έρχεται, χτυπάει το κουδούνι. Ποιος είστε εσείς, κύριε? Είμαι ένας προπονητής πριν 450 χρόνια στον Άρη και σας με χρωστάτε 25.000 ευρώ.
1: Σωστό.
2: Σκεφτείτε τώρα με τι κατάσταση, ας πούμε.
0: Αυτή είναι η κατάσταση.
2: Με ποιο συμφωνήσατε εσείς? Με τον Γιουζέπα. Ποιος είναι ο Γιουζέπας τότε, ας πούμε?
1: Πού ήταν τότε, κάποτε?
2: Και εμείς λέμε τώρα, ας πούμε, γιατί ξέρω εγώ το Βόλε και θέλουμε νίκες. Και γιατί θέλουμε νίκες στο Βόλε? Για να την κάνουμε, για να κάνουμε πλάκα στο φίλο μας, ας πούμε, τον Παουκτσί. Δηλαδή, και ποιος δεν θέλει βέβαια. Συγγνώμη, δηλαδή, να γίνουμε και οπαδοί τώρα. Ποιος δεν θέλει να πούμε ο Άρης να προκόψει? Αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο Άρης πέρασε μια θύελλα από απατεώνες. Σαλτιμπάγκους, ψεφταράδες.
0: Να πούμε κάτι.
2: Δεν το έχετε καταλάβει δηλαδή? Πρέπει να σου το πούμε εμείς.
0: Να πούμε ότι η πληγή δεν ξεκίνησε από τους παράγοντες του Άρη. Η πληγή ξεκίνησε από μια καρφωτή από παράγοντες των φιλοξενούμενων της πόλης που κάρφωσαν τον ΑΣΥΓΜΑ και του Άρη και του Ηρακλή για τριγωνικές συναλλαγές.
2: Περίμενε λίγο. Αν θέλεις να διοικήσεις σήμερα, έτσι. Και περίμενε λίγο, γιατί εδώ διαφωνώ του σκοτωμού. Δηλαδή, αυτή μπορεί να κάνει.
0: Αυτή ήταν η αρχή.
2: Αυτό δεν ήταν έντιμο που κάνανε αυτοί, ας πούμε.
0: Αυτό ήταν η αρχή.
2: Αλλά εγώ
0: για
2: λέω
0: να τη γλιτώσουν οι φιλοξενούμενοι της πόλης, κάρφωσαν τους άλλους δύο ΑΣΥΓΜΑ.
2: Ναι, θέλεις να διοικήσεις, ξέρω εγώ, και θέλεις να πληρώσεις έναν καλό παίχτη.
0: Όταν,
2: θα κόψει πλαστά τη χυμολόγια.
0: Όχι, όταν έρχεται. Όχι, ρε εσύ. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο.
2: Έτσι διοικεί ο καθένα.
0: Ναι. Είναι όμω. Στη παλιά συνθήκη, γιατί μιλάμε για 25 χρόνια πριν, ήταν μια πάγια πρακτική που το έκαναν όλοι. αυτό το πράγμα.
2: Τέλος, μην το διαφωνώ.
0: Παρόλα αυτά, γιατί θα όταν με αυτό το πράγμα ξεκινάς με την καταγγελία που έγινε πριν από 25 χρόνια.
2: Δεν φταίνει η αντίπαλη.
0: Και ξεκινάς με 4 εκατομμύρια στο κεφάλι.
2: Δεν φταίνει η αντίπαλη.
0: 25 χρόνια
2: δεν φταίνει η αντίπαλη. Λάθος κάνεις. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Είναι λάθος. Σήμερα τα λάθη μας πρέπει να τα εστιάσουμε σε τι κάναμε εμείς. Όχι τι κάνανε οι αντίπαλοι. Οι αντίπαλοι μας, δηλαδή, ας πούμε, ένας αντίπαλος δικός μας θέλει να μας κλείσει. Εμείς πρέπει να έχουμε τις ανάλογες άμυνες.
0: Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα.
2: Δεν θα πω εγώ, δεν θα μείνω ήσυχος να είναι καλός άνθρωπος ο αντίπαλός μου.
0: Σε αυτό συμφωνώ.
2: Δεν υπάρχει σε μια κοινωνία ζούγκλας, ας πούμε.
1: Έλα, μωρέ, θα προσπαθείς να τον κλείσεις κι εσύ, εντάξει.
2: Όχι. Δεν υπάρχει τέτοια λογική.
1: Αστειεύομαι.
2: Όχι μόνο με εμάς. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν καλά.
1: Αλλά έτσι που το είπες, σήμερα όμως αυτό
2: να κάνεις καλά τη δουλειά σου, όσο μπορείς βέβαια, γιατί υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν μπορείς να κάνεις όλα τέλεια. Είναι σίγουρο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ακόμη και οι πιο τέλειες επιχειρήσεις έχουν
0: τα μαύρα στοιχεία τους.
2: Τα μαύρα τους στοιχεία. Θα παλέψεις έτσι. Άμα παλέψεις με τον τρόπο να κλείσω τον Γιουζέπα για να προκόψω εγώ, τελείωσες. Το 2026, αν πάρεις να το κάνεις αυτό το πράγμα, γελιοποιήθηκες.
0: Στην Ελλάδα όμως κυριαρχούσε και κυριαρχεί να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα.
2: Ναι.
0: Αυτό
2: οι Κινέζοι δεν κάνανε όμως αυτό το πράγμα. Οι Κινέζοι γιατί προκόψανε. Οι Κινέζοι λέγανε να πούμε πως θα κλείσω την Apple. Τι κάνανε.
0: Πήγανε φτιάχνουν μια καλύτερη και πιο
2: φτηνή Apple. Τα Apple καλύτερα από τους Αμερικάνους. Αυτό κάνανε οι Κινέζοι. Δεν είπανε θα βγάλω ένα Apple καλύτερο.
0: Τώρα είπες μεγάλη κουβέντα, γιατί το παράδειγμα
2: πάντα
0: της Κίνας.
2: Πάντα λέω μεγάλες κουβέντες. Παρεμπιπτόντως.
0: Το παράδειγμα, το οικονομικό παράδειγμα της Κίνας και η κοινωνική οργάνωση της Κίνας και η ισότητα που υπάρχει στους πολίτες και η πρόσβαση σε δημόσια αγαθά, μετακίνησης, υγείας, παιδείας και πάει λέγοντας στην Κίνα, είναι για μελέτη.
2: Βέβαια. Μα οι Κινέζοι κάνανε μία πόλη που φτιάχνει αυτοκίνητα. Κάνανε μία πόλη 60.000, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα. 60.000 μία πόλη, ας πούμε, που μένουν μέσα εκεί, ξενοδοχεία, σπίτια, και είναι και εργοστάσιο κιόλα. Και φτιάχνουν ένα αυτοκίνητο στο ένα λεπτό. Κάθε λεπτό, δεν ξέρω, ίσως λιγότερο, βγαίνει και ένα αυτοκίνητο. Αυτό κάνανε οι Κινέζοι για να αντιμετωπίσουν. Και βγήκε ο Καναδός, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Προθέστερα, μια, αλλάζουμε την κουβέντα, αλλά έχει σημασία. Βγαίνει ο Καναδός και τι λέει να πούμε. Ομολογεί ότι αυτές οι σχέσεις τις οποίες είχαμε με τους Αμερικάνους τελείωσαν. Ναι. Τα δεδομένα
0: το διάβασα, ναι.
2: Φοβερό, Ίσως η πρώτη είδηση έπρεπε να είναι αυτή.
0: Τελείωσε η οικονομική παντοδυναμία.
2: Παντοδυναμία της Αμερικής.
0: Της Αμερικής.
2: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη είδηση από αυτή.
0: Έτσι.
2: Αυτή η είδηση καταρχάς πρέπει να. Να τη βάλουμε και εμείς στο τραπέζι των σκέψεών μας και των προβληματισμών μας. Πρέπει να προβληματιστούμε με αυτό που ο Καναδός. Ο Καναδός ήταν τόσο κυνικός που είπε, ας πούμε, ότι τέλος αυτό το πράγμα. Ναι. Το οποίο υπήρχε που η Αμερική έκανε ό,τι ήθελε. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Δείτε τη δήλωση. Πώς το λένε κιόλας, δε γάμο το. Ξεχάσω το όνομά του. Όχι εκείνος ο όμορφος, ο άλλος ο καινούριος. Τέλος πάντων. Το οποίο έχει, το ανέφερα, ας πούμε, γιατί δείχνει και την πραγματικότητα την οποία πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας. Στον Άρη, στο γέλο, στις δουλειές μας, στις προσωπικές μας επαφές. Σκεφτείτε το, δέστε λίγο ότι μπορείς να το βρεις εσύ. Πώς το λένε, Κάρνε, κάπως έτσι.
0: Ο Κάρνε.
2: Κάρνε,
0: Μάρκ Κάρνε.
2: Μπράβο. Δείτε τη δήλωση. Μιλάμε ο άνθρωπος καταρχάς. Κάνει αυτή τη δήλωση και έχει την εντύπωση ότι λέει στο λαό του Καναδά ότι ξεκινάει πόλεμος. Έχει αυτό το ύφος. Το έχεις δει?
0: Ναι.
2: Άμα δείτε
0: ναι.
2: την εικόνα, στην κυριολεξία λέει στους Καναδούς ότι εδώ τώρα τελείωσε. Τελείωσε εκείνο, τελείωσε το άλλο. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και είναι αυτό που σας λέω.
0: Η 80ετής εποχή της αμερικανικής Μπράβο. Οικονομικής ηγεσίας έχει τελειώσει.
2: Ναι.
0: Αυτός είναι ο τίτλος.
2: Και πρέπει να δείτε στην κυριολεξία τώρα αυτό που σας λέω, το ύφος του Πρωθυπουργού του Καναδά.
0: Καναδά.
2: Ουσιαστικά λέει ότι μπαίνουμε σε έναν παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο. Και εμείς, ας πούμε, στην Κοσμάρα μας, ας πούμε, στον Άρη, στην Ελλάδα.
1: Καλά, στον
2: Εδώ τώρα εμείς χαιρόμαστε γιατί πήγε το μετρό μέχρι την Καλαμαριά.
0: Το αυτονόητο.
2: Ναι, δηλαδή μιλάμε τώρα Λέει, μιλάμε, δεν είναι οι ηθαγενείς, έχουν ξεπεράσει και τους ηθαγενείς. Οι ηθαγενείς πλέον αποκλείται να το χαιρόντουσαν τόσο πολύ. Εμείς χαρήκαμε γιατί πήγε στην Καλαμαριά μετά από 450 χρόνια το μετρό. Και μας γδάρανε να πούμε.
0: Το budget του.
2: Ναι.
1: Μας
2: κατακλέψανε να πούμε. Δηλαδή, μας αφήσανε στεγνούς για να κάνουμε ένα. Και μέσα στην τρελή χαρά όλοι. Μεγαλώνει η Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη. Θα γίνει, πώς το λένε κιόλας κάποιοι,
0: είναι το πιο
2: κεντρικό σημείο, πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Πήγαμε μέχρι την Καλαμαριά. Εδώ και κάναμε ένα flyover για να πηγαίνουν οι Βούλγαροι να αγοράζουν τη Χαλκιδική. Θα μας τρελάνετε, ρε.
1: Και πάλι ταλαιπωρούνται οι Βούλγαροι με αυτό.
2: Οι Βούλγαροι μας έχουν γραμμένο.
1: Όχι, όχι, τραβάνε τα πάνδυνα για να φτάσουν στη Χαλκιδική με αυτό το flyover. Περίμενε.
0: Σε καμιά δεκαπενταριά χρόνια θα τελειώσει και αυτό.
1: Θα τελειώσει.
0: Οπότε θα πηγαίνουν πιο εύκολα.
1: Θα πηγαίνουν.
2: Ναι, θα πάνε. Τι κάνετε εσείς. Εμείς πού να πάμε. Μέχρι το Λαγκαδά μπορούμε να πάμε.
0: Έτσι.
2: Εσείς τι.
0: Βούλγαροι, Τούρκοι και Ισραηλινοί έχουν αγοράσει Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.
2: Ναι.
0: Τελείωσε.
2: Και φτιάξαμε το flyover. Διαλύσαμε ένα πανέμορφο βουνό. Το γεμίσαμε τσιμέντο και σίδερα.
1: Και οι Ρουμάνοι στην αγορά.
2: Και είμαστε εμείς στην τρελή χαρά. Έγινε το flyover. Μιλάμε, πετάει, βλέπεις κάποιους, μιλάμε για ανάπτυξη. Και είμαστε προτελευταίοι να πούμε στην κατανάλωση. Και πώς έχουμε ανάπτυξη, αλλά δεν μπορούμε να αγοράσουμε πράγματα, εμείς οι Έλληνες. Πώς γίνεται αυτό, μπορείτε να με εξηγήσετε.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα.
2: Δηλαδή,
1: η ακρίβεια.
2: Φουλ στην ανάπτυξη. Αλλά δεν μπορούμε να αγοράσουμε.
1: Ναι, αλλά θα πάει ο μισθός, θα ανέβει και μετά 900 λέει. Και κάποια στιγμή θα φτάσει και στα 1000. Αλλά η φέτα που σ' αρέσει.
2: 15 ευρώ.
1: 14,80.
2: Την έπαιρνα 8,5 ευρώ, παιδιά.
0: Ναι.
2: Στο lockdown, ε.
1: Κάποιοι.
2: Στο lockdown, δηλαδή. Κλειστές επιχειρήσεις και εγώ αγόρασα τη φέτα 8,5 ευρώ.
0: 8,5 ευρώ.
2: Φουλ επιχειρήσεις, ανάπτυξη, σκοτωμού, flyover και,
0: ευρώ η φέτα.
2: Και μετρό.
1: Έχει
2: 15 ευρώ.
1: Έχει και 18 τώρα. Έχει και 18 ή κάτι πιο, δεν ξέρω. Εσύ μάλλον παίρνει.
2: Τώρα εντάξει, εσύ και μπουρζουαζίες.
1: Εγώ παίρνω τέτοιε. Light.
2: Καλά, λογικό εσύ τώρα.
1: Light για να είμαι λίγο πιο fit όσο μπορώ δηλαδή. Τι να κάνω.
2: Στη φέτα, φίλε, επειδή τη λατρεύω.
1: Όχι, έχει
2: λάδι και φέτα την είναι
0: το κατάλληλο. Μα κατσικίσιο.
2: Αχ, δεν ξέρω, φίλε, τώρα νομίζω πριν.
1: Εδώ είναι.
2: Βαρελίσιο πάντως είναι αυτό. Ήξω τα βαρελίσια κάνουν και γελαδινά και κατσικίσια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αχ, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Εντάξει,
2: τώρα.
0: Εντάξει.
2: Αλλά μιλάμε, το αγοράζω από τη Λαϊκή, από παοξίδες. Φανατικούς παοξίδες οι οποίοι μας αγαπάνε τρελά.
1: Τη Λαϊκή είναι όλοι καλοί.
2: Πολύ καλοί. Τους αγαπάω, είναι φίλοι μου. Και αν μας ακούνε, τους στέλνω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Μία φέτα η οποία δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να τη βρεις καταρχάς στο σούπερ μάρκετ. Ναι, φίλε, μιλάμε για άστο. Γεια σας. Δηλαδή, καταρχάς είναι τέτοια φέτα, αλλαγή τώρα κουβέντα.
0: Σε ποια Λαϊκή πας?
2: Εδώ τη Μπότσαν.
0: Okay.
2: Μία φέτα η οποία δεν μπορώ να τη φάω με φαγητό. Δηλαδή θέλω να τη φάω σκέτη, με λάδι.
0: Ψωμάκι, λάδι.
2: Λάδι και ίσως λίγη ντομάτα.
1: Ρίγανη, δεν βάζει ρίγανη.
2: Όχι, όχι, δεν είναι φέτα για τέτοιο πράγμα. Είναι η φέτα που. Η φέτα, ρε παιδί μου, είναι αριστούργημα. Είναι, τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, παρένθεση αυτό.
1: Πολύ ωραία.
2: Α, την προτείνουμε και στην Αναστασία την Μπέκα.
1: Τη φέτα αυτή.
2: Την οποία την είχαμε προχθές. Να τη στείλουμε και την Αναστασία τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς.
1: Τους ναι, βεβαίως.
2: Μας έδωσε εδώ μια έτσι αύρα. Πολύ ωραία.
1: Κουρμέ. Καλλιτεχνικής γαστρονομίας.
2: Έχουμε πολύ καλή.
1: Έτσι.
2: Τελικά ο πιο
1: κοινός. Είμαστε καλλιτεχνική εκπομπή βασικά. Ναι.
2: Ο πιο ρηχός τελικά είμαι εγώ.
1: Καλά, εσύ είσαι. Τι ρηχός, εσύ είσαι ξέρα. Ήφαλος.
2: Πραγματικά.
1: Ήφαλος.
2: Δηλαδή φεύγω από τους μπαμπάδες και τα γαλακτομπούρακα και πηγαίνω στην ποιήση του Ναζίν Κιχμέτ. Δηλαδή άντε να βγάλεις τώρα άκρη. Ναζίν Κιχμέτ, φίλε.
1: Πού το θυμίζεις? Χιχμέτ, βρε. Χι, όχι Κιχμέτ.
2: Χιχμέτ, ναι, σωστά. Καλά κάνεις και με γιορτάζεις.
1: Να πω,
2: δηλαδή. Να βάλουμε ένα τραγούδι μετά του Βολ Πίρμαν. Συμφωνείτε?
1: Τι πλάκα κάνεις. Τώρα κάνω 500.
2: Ποιο να βάλουμε όμως?
1: Κοίταξε, το κορυφαίο είναι το αυτούς τους έχουν βαρεθεί.
2: Έτσι ρε φίλε.
1: Το κορυφαίο.
2: Το κορυφαίο.
1: Το κορυφαίο των κορυφαίων είναι.
2: Με
1: αυτό.
2: Την με Μαρία Δημητριάδη. Α, έχουμε μηνύματα.
1: Την κορυφαία των κορυφαίων.
2: Έχουμε μηνύματα. Άμα έχουμε και αρκετά και. Συγγνώμη. Ναι, ρε φίλε, περίμενε. Όχι, μας ακούει, αλλά δεν τα. Εντάξει, θέλαμε να πούμε αρκετά πράγματα. Σήμερα καταρχά ήμουν.
0: Χυμαρώδης
2: με την έννοια ότι φτάνει ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή αφήστε μας να πούμε να απολαύσουμε ένα βρίσιμο στην ομάδα. Ναι, ναι. Ναι, ένα κυνήγι στο.
0: Και δεν εκφραστήκαμε.
2: Και δεν εκφραστήκαμε. Εγώ θέλω δηλαδή σήμερα να μιλάμε. Ρε εσύ Γκαρέ, πού στο διάλογο ήσουν, α?
1: Ρε Γιαννιώτα, τι κάνεις, τι ναι. κάνεις.
2: Ξέρω εγώ ποιον άλλο. Ρε Χόγκλα. Μα τρελάνεις.
1: Τι έχεις κουβέντες. Τα που λέγαμε παλιά. Θα του κρεμούσα το δελτίο εγώ αν ήμουν πρόεδρος.
2: Λοιπόν, ο Όντι μας λέει. Αχ, τι μας λέει, περίμενε λίγο να το βρω. Α, όχι, όχι, το σωστό είναι Father Gavril. Σωστό.
0: Father Gavril.
2: Επιτέλους η εκπομπή των εκπομπών. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, παιδιά. Πραγματικά έτσι συμμαζευτήκαμε. Βέβαια, εντάξει. Ξυλοεξαφανιστούμε πάλι.
1: Έτσι, ψηλό.
2: Ναι, θα φεύγουμε, θα ερχόμαστε, θα ξαναεμφανιζόμαστε. Κάπως έτσι θα είναι η ζωή μας από εδώ και πέρα. Λοιπόν, ο Λάσκαρης, καλησπέρα. Δεν είναι αυτά τα budget. Ποια budget?
0: Α, τα budget των ομάδων.
2: Τα budget.
0: Εγώ διαβάζω αυτά.
2: Α, τα budget της
0: ομάδας.
2: Ναι, ο Λάσκαρης έτσι μας είπε λέω. Μήπως πληροφορείς από λάθος στο λαό του Άρη.
0: Ο φίλος σας.
2: Εγώ δεν τα ξέρω για να πω την αλήθεια.
0: Ας πει
2: να...
0: τα δικά του.
1: Ούτε εγώ τα ξέρω. Δεν τα είδα πουθενά για να πω την αλήθεια.
2: Όχι, έφυγε ο τέτοιος, ο Κέρκες.
0: Μεγάλη απολύτω. Πού πάει.
2: Δεν ξέρω, έφυγε ο καημένος.
0: Φαντάζομαι έφυγε για μεγάλη ομάδα.
2: Μάλλον.
1: Ορίστε, τώρα δεν έχουμε.
2: Είστε, ναι, εδώ, δεν έχουμε, έχουμε και τους κουρατές μας που μας κάνουν ρεπορτάζ.
1: Αυτό, ναι.
2: Γιατί εμείς είμαστε άστα να πάρει. Λοιπόν, ο Κώστας.
0: Ο Κέρκες με ποιον είσαι μαζί.
2: Όχι, αγοραστική. Ποια... Α, μπράβο ρε φίλε. Ναι ρε Κώστα, έχεις απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι σε διορθώνει σωστά.
0: Για πες.
2: Όχι budget, αγοραστική αξία. Στο transfer market.
0: Ναι, ναι, okay.
2: Θέλετε να πείτε 41 εκατομμύρια.
0: Σε αυτό έχει δίκιο ο φίλος, ναι.
2: Ο ακατονόμαστος έχει γύρω στα 100 εκατομμύρια.
0: Ναι, αυτό έχει. Αυτό
2: ναι. Αυτό καμιά σχέση όμως. Φίλε μου, έχω την εντύπωση ότι δεν. Γι' αυτό εγώ τρελάθηκα. Λέω, πού τα βρήκαμε 41 εκατομμύρια.
0: Είναι... Δεν απέχει πάρα πολύ, να ξέρεις, η πραγματικότητα πάντως από την ονομαστική αξία στο transfer market.
2: Ο Ολυμπιακός λέει 182, 123 αυτό... ο Παναθηναϊκός.
0: Ακριβώς. Αυτά που είπαμε, ναι. Αυτά που είπαμε, ναι.
2: Ναι, μάλιστα, το budget το δικό μας πρέπει να είναι περίπου στα 20 εκατομμύρια. Νομίζω και
0: 41,
2: ναι.
0: 41.
2: Όχι, με το πραγματικό τέλος.
0: Α, το πραγματικό, okay.
2: Με βάση τα νούμερα που έχει δώσει η ΠΑΕ, 3,5 εκατομμύρια για αγορά, Βέλιο, 2 για Ρίτσαρντ, μπράβο, 2 για Πετρίς, 2,5 για Μανού κτλ. Ναι. Αν και δεν ξέρω πόσο αξιόπιστα είναι, σωστό και αυτό. Ναι, γι' αυτό
0: είναι ένα ερώτημα αυτό.
2: Πολύ σωστά ο Κώστας, να του βάλω καρδούλα εδώ. Τι παίρνω τώρα, είναι τελείως, δεν θέλω να πιστέψω και δεν θέλω να σχολιάσω. Πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν είναι και πάλι.
0: Δείχνουν και τα δύο στοιχεία μια τάση μεγέθους. Έτσι,
2: εγώ είδα αυτό... ρε φίλε να πούμε ο Χόγκλα να κάνει δύο λάθη.
1: Ναι, κοίταξε, ο Χόγκλα προέρχεται.
2: Η ομάδα από... να μην παίζει, δηλαδή πού να
1: προέρχεται
2: να τώρα δεκατομμύρια.
1: Από χειρουργείο είναι ο Χόγκλα. Ήταν επιλογή μας να τον κρατήσουμε και να τον αγοράσουμε. Άρα αναγκαστικά έπρεπε να είχαμε κάποιο παίχτη στη θέση του μέχρι να επανέλθει οριστικά. Εκεί είναι πάλι τα περίεργα.
2: Ο Ιωάννης λέει, φέρτε πίσω τις εκπομπές μας για Ζαχάροβα και Ρουμάνα εισαγγελέα. Όχι άλλη φέτα από τη λαϊκή στην κάτω Τούμπα. Ναι, πραγματικά, ναι, Ζαχάροβα ρε.
1: Ζαχάροβα.
0: Ζαχάροβα.
2: Δεν σας αρέσει σας Ζαχάροβα.
0: Μου αρέσει εμένα.
1: Πολύ ωραία είναι η Ζαχάροβα.
2: Τι μουρντάρδες.
1: Και τα λέει και ωραία και είναι και ωραία.
2: Ας αρέσει και εσένα.
0: Δεν σχολιάσαμε καθόλου και το αποτέλεσμα, μια και λέει για Ζαχάροβα. Στην Γερμανία.
2: Γερμανία. Θα το σχολιάσουμε μετά τη μουσική. Ναι. Θα βάλουμε λίγο μουσική. Ο Κώστας να βάλουμε. Να διαβάσω και ένα ποίημα. Και ένα ποίημα, λέω ένα μήνυμα. Το ποιηματάκι μου δεν το διαβάσατε όμως. Ποιο, μας έστειλες ποίημα.
1: Μπα. Έχουμε και καλλιτέχνη. Για δώσ' το.
2: Ναι, όχι, καλησπέρα, καλή αρχή. Να ξεκινήσουμε με τα βασικά, τα επικαιρότητα. Τέλος ο Κέρκη. Α, ναι, ναι. Αχ, εσύ Κώστα, έχεις δίκιο. Και χίλια συγγνώμη. Δεν τα διάβασα πιο πάνω. Εντάξει, είμαι λίγο. Δεν το έχω. Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς τον Κέρκη. Ο άνθρωπος αυτός ήταν μια.
0: Κάποιες
2: λύσεις. Ναι, είναι εδώ. Ναι, πρέπει να γίνεται αυτό το χιούμορ. Πρέπει να υπάρχει αυτός ο σαρκασμός και ο αυτοσαρκασμός. Το αξίζουμε.
0: Προσκυνώ, Κώστα.
2: Ναι.
0: Ο Κέρκες ήταν μια κάποια λύση.
2: Θα διαβάσουμε, έχουμε και άλλα μηνύματα. Θέλω να πάμε λίγο σε ένα άλλο κομμάτι τώρα. Και σε αυτό το κομμάτι, εσύ. Που νομίζω το, εσύ τώρα βέβαια απέχεις λίγο από το Facebook. Μετά από ΙΤΑ, μετά από νίκη, σιωπή. Μετά από ΙΤΑ, άιντε ξανά μανά. Οι δημοσιογράφοι, Πούλα φύγε, Στέλιο Γιουζέπα προχθές έγλυφε στον Καρυπίδη, γιατί τα είπε εκείνα, γιατί τα είπε στο άλλο, ξέρω εγώ. Αυτό το πράγμα, τι στο διάλογο συμβαίνει.
1: Βέβαια,
2: και να πάρετε το λόγο μετά εσείς, αυτό συμβαίνει και στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, έβλεπα, μου στέλνει ένας φίλος τα μηνύματα που γράφουν παουξίδες για τον Σαββίδη, ο οποίος έκανε ανθρώπους.
1: Ναι, ναι, καλά, αυτό είναι, έχει ξεπεράσει κάθε ώρα. Εντάξει, ήταν χωρισμένοι στα δύο, τώρα.
2: Απίστευτο.
1: Δεν.
2: Απίστευτα. Δηλαδή, να είσαι ΠΑΟΚ και να μιλάς με αυτόν τον τρόπο.
0: Για τον Σαββίδη.
2: Για τον Σαββίδη.
0: Που σου έχει δώσει
2: πόσο γουρούνι πρέπει να είσαι, ρε φίλε. Πόσο αχάριστο. Πόσο. Καθήκη πρέπει να είσαι. Στην κυριολεξία, δηλαδή, δεν θέλω να μιλάω με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος, αν δηλαδή δεις έναν τέτοιο άνθρωπο, πρέπει να τον βάλεις στην άκρη.
0: Ουδείς είναι, πλέον να χάρει στο
2: σπίτι. Ναι, σου δείχνει τον εσωτερικό του κόσμο.
0: Έτσι.
2: Είναι επικίνδυνος να κάνεις και δουλειά και να τον κάνεις φίλο και οτιδήποτε. Ναι. Ο αχάριστος άνθρωπος σε τέτοιο επίπεδο πρέπει να τον βάλεις στην άκρη.
0: Ναι.
2: Συμφωνείτε.
1: Απόλυτα. Το είναι το ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί.
2: Το έχει δει, Νίκο.
1: Ναι,
2: σκατόγερο τον έχουμε. Άφραγκο τον έχουμε. Άφραγκο.
1: Εν τω μεταξύ, όλα
0: σήκω
1: αυτά.
0: Και φύγε.
1: Πούλα και φύγε.
0: Πούλα και φύγε.
1: Αλλά δεν πουλάει. Εγώ έχω και την αίσθηση, επειδή αυτός είναι και ένας τύπος πολύ πόντιος και πολύ ξεροκέφαλος, ότι έχουν μπλέξει άσχημα τώρα. Καλό για μας αυτό βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι το Σαββίδη ουσιαστικά αυτοί τον έχουν αδικήσει πάρα πολύ και μερικοί άλλοι τον έχουν αδικήσει σαν άνθρωπο, ας πούμε. Τώρα σαν παράγοντας το είναι μια άλλη ιστορία που δεν μας φυσικά και δεν θα συμφωνήσουμε με αυτά που έχει κάνει κλπ. Αλλά
0: είναι
1: το γεγονός αυτό.
0: Αχαριστεί αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή, αλλά το γεγονός αυτό καθ' αυτό δείχνει αυτό το πράγμα. Την αχαριστία.
0: Τις σαρδέλες που έλεγε ο Σάντος που ήταν στη 12η θέση, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Τους έφερε σε πρωτάθλημα, κύπελο, double, ξανά κύπελο.
2: Κάποιος φίλος μας λέει εδώ πέρα, είπαμε εμείς για φιλοξενία της πόλης.
0: Εγώ το είπα.
2: Λέει κάποιος δεν είναι και καλό και εντάξει δεν είναι και.
1: Μα καλά, εντάξει.
0: Εντάξει, είναι μια
2: εντάξει,
0: φράση
2: τώρα
0: που χρησιμοποιούμε.
2: Ναι, λέμε τώρα διάφορα.
1: Ας το πάρουμε σαν χιουμοράκι. Χιουμοράκι.
2: Μάνα, τώρα μην. Εδώ τώρα καίγεται να μην πω τι.
1: Ναι.
2: Χαμός γίνεται. Ας το τώρα. Μην τρελαίνεστε με αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ.
0: Μάλλον δεν είναι Αριανός αυτός.
2: Όχι, Αριανός είναι.
1: Μπορείτε, τέλος πάντων.
2: Εντάξει, Αριανός είναι.
0: Γιατί είναι η φράση που χρησιμοποιούμε οι Αριανοί για να περιγράψουμε τους γείτονες.
2: Εγώ δεν τη χρησιμοποιώ για να περιγράψω.
0: Εγώ
2: δεν
0: χρησιμοποιώ.
2: Δεν είναι λίγο ξυλορατσιστικό. Σύντροφε,
0: δεν είναι ρατσιστικό, είναι η πραγματικότητα. Εσύ έχεις έτος ίδρυσης το 1914, αυτοί έχουν έτος ίδρυσης το 1926.
2: Εγώ σαν πολίτης του κόσμου δεν το βλέπω.
1: Και επίσης, ξέρεις, όχι, κοίταξε, μπορεί να σταθεί.
2: Σαν πολίτης του κόσμου, φίλε, δεν μπορώ να βλέπω.
1: Όχι, μπορεί να σταθεί, κοίταξε, υπό την έννοια ότι
0: σωστά,
1: είναι.
0: Συγγνώμη, είναι ο ξένιος Ζεύς, η έννοια της φιλοξενίας. Δεν είναι. Το πήρε λίγο.
2: Τέλο πάντων, δεν πήρε τώρα. Χαζέ το ρεύμα. Εντάξει, είναι μια παρατήρηση. Ναι,
1: δεν είναι τρελό. Κωνσταντινούπολιτών, ρε παιδί μου. Οπότε εντάξει, μπορεί να του πει και φιλοξενούμενο κατά μία έννοια. Εντάξει.
2: Εντάξει, τώρα
1: μιλάμε για έναν άνθρωπο τώρα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Ο οποίο γεννήθηκε στην Τυρολόη.
0: Ναι.
2: Τυρολόη. Η Τυρολόη είναι κάθετο απέναντι από το γήπεδο του ΠΑΟ. Βαφτίστηκε στην Άγια Βαρβάρα. Τι να συζητάμε τώρα.
0: Εμένα ο πατέρας μου έμενε στις προσφυγικές καλύβες της Τούμπας.
2: Σκέψου.
0: Τη διάρκεια του γυμνασίου του. Έτσι, γιατί η μάνα του ήταν δασκάλα, ήταν στα γύρω χωριά. Δεν είχε στις Χαλκιδικές, δεν είχε γυμνάσιο και λύκειο. Οπότε πήγαινε σε μια θιά του εκεί και έμενε, ας το πούμε. Και εκεί ήταν αριανός.
2: Ναι. Πολύ, πολύ. Από την Τούμπα έχει πάρα,
1: πάρα πολλούς αριανούς. Και τώρα έχει.
2: Εγώ ρε παιδί μου, ο πατέρας μου ήταν πόντιος και ήθελε να με κάνει Απόλλων Καλαμαριάς. Με έπαιρνε φανέλες του Απόλλων, ήταν τελείως αδιάφορο.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή το μωρό, ας πούμε, την πινιέζει. Εμείς είχε πάει κανένα δύο φορές, ας πούμε, στο γήπεδο της Τούμπας, παίζαμε με τον Απόλλων Καλαμαριάς. Αλλά μου ήταν πολύ χάλι, ας πούμε, σαν. Δηλαδή δεν με έκανε αίσθηση, ας πούμε. Έπαιζα, έτρεχα, ξέρω εγώ, μέσα εκεί, έτρωγα σπόρια, ξέρω εγώ. Δεν μ' άρεσε. Η αντιπάθειά μου ήταν στο σχολείο. Ξεκίνησε. Που όλοι που ήταν ΠΑΟΚ μου ήταν τρομερά αντιπαθείς. Τρομερά αντιπαθείς. Και ρώτησα αυτοί που λέγανε ΠΑΟΚ, μου λέει τι ομάδα, ξέρω εγώ, πάει κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και μου λένε κάποιοι ο Άρης. Ο Άρης. Δηλαδή η αντιπάθειά μου απέναντι στην κουλτούρα τους με έκανε εμένα πολύ αριανό. Και πολύ. Μετά εντάξει.
1: Εγώ πήγαινα σε ένα, επειδή στο δημοτικό πήγαινα σε ιδιωτικό. Είχαμε μια τάξη.
2: Μπουρζουαζία. Πες τα όλα. Έτσι. Για ξέρασε τα
0: δεν
2: όλα.
0: Δεν υπάρχει αριστερό.
2: Να το παίζετε. Ρε φίλε. Καλά, λέει ο πρωτοσάλτη.
1: Έλα, αφού την ιστορία μου την ξέρει.
2: Ιδιωτικό σχολείο.
1: Ιδιωτικό, αλλά στην πορεία μου συνέβη
2: αγαπάμε ιδιωτικά σχολεία.
1: Ατυχές γεγονός και μετά, όχι δημόσιο μόνο, ούτε φροντιστήριο δεν μπόρεσα να πάω για να μπω στο πανεπιστήμιο. Τέλος πάντων.
2: Γενικότερα αγαπάμε το
1: αλλά,
2: ιδιωτικό.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στο ιδιωτικό που πήγαινα στην τάξη μας δεν υπήρχε ούτε ένας παοξής. Ούτε ένας για δείγμα. Ήταν απίστευτο. Ήταν όλοι Άρης και είχε και κανένα δυο Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς. Αυτά.
2: Και πάμε τώρα, γιατί σιγά σιγά να κλείνουμε κιόλα. Πάμε λοιπόν και ψυχολόγια μου, σε θέλω τώρα εδώ να με πεις.
0: Για να ακούσεις.
2: Τι στο διάλογο γίνεται με αυτή την ιστορία να πούμε. Δηλαδή χάνει ο Άρης 5-0. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Ορμάμε στον προπονητή. Ορμάμε στον πρόεδρο.
0: Εκεί.
2: Ορμάμε στους παίχτες, στον Χόγκλα. Πού στο διάλογο να ρωμίξουμε. Ορμάμε γενικότερα. Ναι.
0: Ορμάμε σε ό,τι.
2: Γενικότερα.
0: Ορμάμε στη γυναίκα, στην κόμενα, στο παιδί.
2: Ναι, μπράβο.
0: Στο αυτοκίνητο, ναι, στο δέντρο, στο γείτονα.
2: Στο Facebook να ψάχνουμε ενόχους και τέλος πάντων αμάν-αμάν να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι κρυφά, έτσι, υποχθόνια, σκοτεινά δουλεύουν για την καταστροφή του Άρη. Και γινόμαστε, ας πούμε, Sherlock Holmes detectives και ανακαλύψουμε ότι ο Στέλιος ο Γιουζέπας είναι, ρε παιδί μου, ο τύπος ο οποίος είναι κόλος και βρακή με τον
0: Καρυπίδη. Ο εφιάλτης του Άρη.
2: Ο εφιάλτης.
1: Και τι κάνει. Και τι κάνει.
2: Στείλουμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ένα σκηνικό ωραίο. Δηλαδή όλοι οι δημοσιογράφοι, το γέλο ρέγγιο, παλεύει πώς να στήσουμε ένα καλό σκηνικό. Δηλαδή να τρώμε τάλιρα. Ναι. Και εμείς να λέμε ζήτω ο Καρυπίδης. Έτσι. Ναι. Και υπάρχει αυτή η διαστροφή. Πού στο διάλογο οφείλεται αυτή η διαστροφή. Τι στο διάλογο. Τι έχει πάθει αυτός ο εγκέφαλος.
1: Μπορεί να είναι κανένα σεναριογράφος αυτός. Να θέλει να γίνει σεναριογράφος. Και γράφει σενάρια.
2: Και εγώ λέω ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, μέσα στους 10-20 δημοσιογράφους, 2-3 μέσα, υπάρχει και ο εφιάλτης. Ο εφιάλτης. Δηλαδή, όχι. Ο εφιάλτης. Πρέπει ο εφιάλτης να έχει και κάποιο πράγμα να πει. Δηλαδή τρώει ένα τάλιρο η ομάδα. Τι να πει ο εφιάλτης.
0: Κοίτα, νομίζω ότι μάλλον υπάρχουν άνθρωποι που ζορίζονται με αυτό που είναι το Yellow Radio σήμερα.
2: Κοίταξε, ένας ξέρω τι ζορίζεται.
1: Καλά,
2: που έχει και ερωτικά πάθη αυτός. Είναι στο αποερωτική απογοήτευση.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Λέει και αυτό, θα το πω μετά. Ο Σωτήρης. Αν μας ακούει, Σωτήρη, σε ευχαριστούμε που μας ακούς. Που εμφανίζεσαι και με ψεύτικα προφίλ. Και ναι, μπαίνει και. Αλλά μιλάμε τώρα, μιλάμε για ερωτικό πάθος.
1: Βάλτε ένα ερωτικό τραγούδι.
2: Θα το βάλω.
1: Για το Σωτήρη.
0: Έκανε την αναγκαία σύνδεση.
2: Υπάρχουν και τέτοια ερωτικά πάθη.
1: Εκεί πρέπει να το καταλήξουμε το θέμα. Τα ερωτικά πάθη μέσα στον Άρη και σε όλο το περιβάλλον.
2: Ναι, γιατί πολλά, κάτι προφίλ πολλά, πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς, αν τον είχα ποτέ μπροστά μου, θα τον ρωτούσα πώς εμπνέεται τα τρολ, δηλαδή τα τρολίστικα ονόματα. Σου κάνουν εντύπωση γενικότερα όμως.
0: Τρομερή εντύπωση μου κάνουν, βέβαια.
2: Όχι μόνο στον Άρη.
0: Παντού.
2: Και παντού. Πού τα βρίσκουμε, ρε φίλε, να πούμε.
0: Λεξοτανίλ.
2: Λεξοτανίλ.
0: Ναι.
2: Εντάξει, αυτή αποκαλύφθηκε, βέβαια.
0: Αποκαλύφθηκε, όντως.
2: Φουγκαριάρα.
0: Η Μύδια Σαγανάκη.
2: Μύδια Σαγανάκη. Ο Ζούκοφ. Ο Ζούκοφ, ναι. Ήτανε, τι ήταν αυτός. Και ήταν και πολιτευτής, κάτι ήταν νομίζω. Ή όχι. Κάτι ήταν τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
2: Γενικότερα έχει τρόλ τα οποία σκέφτονται επειδή με έναν πολύ ιδιαίτερο
0: αστυνομικός
2: τρόπο.
0: Της Νέας αστυνομικός πρέπει να ήταν και πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ακούστε τώρα τρόλ όνομα.
1: Ακούμε.
2: Ζέστας.
1: Ζέστας.
2: Ναι. Παύλα Άρης μείον ένα. Ρε Σωτήρη, ρε Σωτήρη. Δηλαδή μιλάμε τώρα για...
0: Ο Σωτήρης είναι αυτό, σίγουρα.
2: Σωτήρης. Αγαπάμε Σωτήρη καταρχάς, γιατί ξέρεις και συμπονάμε. Α, νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε για ένα τραγούδι τώρα. Κάτσε λίγο.
0: Να πούμε και μια είδηση, έτσι.
2: Για πες τα, έχει είδηση.
0: Ναι, έλυσε την συνεργασία της κοινή συνενέση ΠΑΕ Άρης με τον Μάρκο Κέρκες.
2: Ναι, αυτό τον, το είπαμε.
0: Και τον Τάσο Δόνη.
2: Καλή είδηση αυτή.
1: Καλή, ναι, καλή είδηση. Ήταν βαρύ συμβόλαιο αυτό.
2: Και για τον Κέρκες καλή είδηση.
1: Ναι, καλά.
2: Δύο συμβόλαια. Τώρα τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις όταν λύνονται τα συμβόλαια, τι παίρνουν λεφτά αυτοί και φεύγουν.
0: Ποιος κάνει.
2: Τζάμπα λεφτά έχουν πεταχτεί, δηλαδή μιλάμε για εκατομμύρια. Την τελευταία δεκαετία πεταχτήκαν εκατομμύρια έτσι.
0: Εκατομμύρια.
2: Για μας ακούει ο Καρυπίδης. Πάντως πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Ναι, πάντως αυτή τη στιγμή, επειδή είναι φορτωμένα το ρόστερ, πρέπει σίγουρα να γίνουν προσπάθειες να ελαφρύνει.
2: Λοιπόν, άκουγα τώρα.
0: Έχει εκπληκτικά σχόλια από κάτω. Θεία Άνοιξε από τη ΔΕΗ είμαστε.
2: Έχει ορισμένα.
0: Πού θα πάει ο Κέρκες? Στον Άρη σε 6 μήνες.
2: Έχει ορισμένα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, κοίταξε, ο σαρκασμός δεν είναι κακό πράγμα.
0: Εννοείται.
2: Εννοείται. Και ο αυτοσαρκασμός. Αλλά η προσβολή.
0: Η προσβολή είναι.
2: Ο ξεφτιλισμός, η μείωση, ο χλεβασμός, η απαξίωση. Και η συκοφαντία, δηλαδή τα παίρνετε.
0: Κάποια πράγματα.
2: Είστε του 50 ευρώ, του 20 ευρώ και τα παίρνετε. Και
1: ή ας πούμε, ο Τάδε δεν είναι προπονητής, είναι ταβερνιάρης. Αυτά τα πράγματα, δηλαδή πραγματικά είναι.
0: Θυμάσαι ποιος ήταν ο ταβερνιάρης.
2: Να αφιερώσουμε ένα τραγούδι στον Δίκαιο.
0: Ο Λάζαρο Λέσιτς.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Έμπλεκε το προσωπικό
1: τη κοιλιά. Να αφιερώσουμε.
2: Το οποίο είναι τραγούδι το οποίο βέβαια δεν χορεύεται.
0: Δεν χορεύεται τώρα.
2: Δεν χορεύεται.
1: Αλλά έχει πόνο. Έχει πόνο. Αυτό θέλουμε.
2: Νομίζω μαζί το ακούσαμε αυτό. Δεν θυμάμαι.
1: Πιθανότατα.
2: Προσέξτε, αυτό το τραγούδι όμως έχει μια εικόνα. Δηλαδή είσαι μέσα στην Αετοράχη, τραγουδάει ο
0: Νίκος
2: ο Κατσίκας. Το συγκεκριμένο τραγούδι. Το συγκεκριμένο τραγούδι τώρα δεν μπορεί να το χορέψει κάποιος. Αλλά προσέξτε εικόνα. Το κοινό στεναχωριέται καταρχάς. Γιατί καταλαβαίνει ότι ψυχολογικά έχει τα δυνατά.
1: Τον πόνο.
2: Όλοι κουνιούνται με τον συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή πάει μια δεξιά, μια αριστερά, έτσι όλοι μαζί. Καταλαβαίνω τώρα τι λέω. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ανάβουν όλοι αναπτήρες. Καταλάβετε. Το
0: ρομαντική διάσταση.
2: Σβήνουν τα φώτα, δεν έχει φώτα και το αφιερώνουμε στο Σωτήρι.
1: Για, βάλε,
2: για ακούστε τώρα.

0: πέρασε σήμερα μπροστά μου με το φίλο της
1: και με κοιτάει.
2: Σε άρεσε, είδες, είδες.
1: Είναι πόνος.
3: Ο Βοσκόπουλος είναι μια σχολή ολόκληρη.
2: Ξέρετε να περνάει ο άλλος και να...
3: Ειδικά σε τέτοια
2: να τραγούδια. Να την κρατά. Και να σε κοιτάζουν κυρωνικά. Τα έχουμε ξανασχολιάσει βέβαια.
3: Το έχουμε ξανασχολιάσει γιατί σου είπα ότι αυτό είναι από την ταινία μια γυναίκα, μια γυναίκα.
2: Ναι, μπράβο, το θυμήθηκα. Ναι, μπράβο.
3: Που πέρασε η Ελένη Ερήμου με το δικό της εκεί από μπροστά και της είπα αυτό το τραγούδι και σηκώθηκε και έφυγε αυτή. Μόλις την έκανε κομμάτια, ας πούμε. Σου λέει.
2: Νομίζω όμως ότι είναι σημαντικό για κάποιον ο οποίος τέλος πάντων.
3: Είναι
2: ερωτευμένος με κάποια κυρία.
3: Πονεμένο είναι.
2: Πονεμένο,
3: αυτό,
2: πολύ είναι, πονεμένο. Και την παίρνει κάποιος.
4: Και μετά πάει καπά και το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια.
2: Ναι,
3: μπράβο. Καλά, εκεί πάμε σε άλλα.
2: Θεϊκό.
3: Εκεί πάμε σε άλλα πράγματα.
2: Θεϊκό. Ωραία. Και πάμε λοιπόν στα τρόλ να πούμε και κλείνουμε και με αυτό για να πάμε λίγο στο χαβαλέ. Τα πολιτικά χαβαλέ. Τρέλα να πούμε. Γενικότερη, βρίζουμε ο ένας τον άλλον και αφήνουμε την πραγματική ουσία. Δηλαδή, ποιο είναι ο προπονητής μας που δεν ξέρω, έβοσκε. Έτσι πρέπει να πούμε.
4: Έβοσκε. Είναι η αντίληψή του ότι είτε χάσουμε 5-0 είτε κερδίσαμε 4-3. Είναι το ίδιο.
2: Ναι, αυτή η κοινικότητα που έβγαλε μου θύμισε λίγο ο Μητσοτάκη.
4: Α, τον Καποδίστρια λες. Τον σύγχρονο Καποδίστρια.
2: Θα τα πούμε για τον Καποδίστρια. Οπότε. Και πάμε μετά να πινελικιάσουμε τους παίχτες, οι οποίοι ήταν ντροπιαστικοί, δηλαδή...
3: Μετά το 60,
2: μετά, ναι, μετά το 60.
3: Μη βάζουμε πριν.
4: Εσύ.
3: Μετά ήταν...
2: Και
4: το πριν να βάλουμε.
2: Ήταν ήρωες και μετά ήταν...
4: Έχεις μία τελική μέχρι το 60,
3: ναι,
4: η οποία ήταν και αυτή στα περιστέρια.
3: Εντάξει, ναι, αλλά έπαιζες με μια καλύτερη ομάδα και προσπάθησε σιγά σιγά το παιχνίδι να το ισορρόπησες και πήγαινες λίγο.
2: Κοίταξε, μέχρι το 60 δεν φαινόταν ότι...
4: Δεν φαινόταν, όχι.
2: Θα κινόταν αυτό το πράγμα.
3: Ναι, όχι, φαινόταν ότι μπορούσε και να ισοφαρίσει, ναι, ο Άρης.
2: Και έχω την εντύπωση ότι έπεσε στην παγίδα ο προπονητής μας, είπε ορνάτε.
3: Λοιπόν, όχι, το λάθος ξέρεις ποιο είναι. Για μένα, θα το πω για τον Γρηγορίου, αυτό που λέει ο Στέλιος είναι σωστό για τη φιλοσοφία, αλλά όταν παίζεις με μια ομάδα σαν την ΑΕΚ, δεν βγαίνεις μπροστά. Ναι. Άμα βγεις μπροστά, έχει την δίκιο. Πλήρωσε στην ύφη και την πλήρωσε και πολύ άσχημα. Ναι. Γιατί έχει παίχτες οι οποίοι βγαίνουν στο χώρο γρήγορα, έχει killers. Εντάξει, πόσες ευκαιρίες έκανε.
4: Παιδιά,
3: οι πέντε πήγαν μέσα.
4: Έκανε αλλαγές. Έβγαλε το Βάργκας και τον. Πώς τον
3: και έβαλε το Ζήνη. Ναι.
4: Έβαλε το Ζήνη και το Κοϊτά. Ναι. Τι να λέμε τώρα.
3: Εντάξει,
2: γιατί να πάμε εκεί πέρα να πούμε και να ορμήξουμε και να φτιάξουμε και να ξέρω εγώ.
3: Τι κάνουμε.
2: Την πέσαμε στους δημοσιογράφους.
3: Τι φταίνει δημοσιογράφος.
2: Γιατί δεν τα λέτε, γιατί ξέρω εγώ. Δεν λέτε, ας πούμε, πούλα και φύγε. Γιατί δεν λέτε κάτι για τη μανούλα του Καρυπίδη. Ναι, λέμε. Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι.
3: Ναι. Να βρίζουν.
2: Και γιατί δεν το παίξετε επαναστάτες. Να πείτε φύγει, πούλα και φύγει. Και το είπαμε.
3: Το γράψαμε και τραγούδι, ρε παιδιά. Εντάξει,
2: ναι, έχω βαρεθεί να συζητάω αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι κλείνουμε εδώ. Και για να πάμε στον Καποδίστρια, γι' αυτό λέω. Βιάζομαι εκεί. Παρουσιάστηκε σαν Καποδίστριας ο πρωθυπουργός μας.
4: Αυτό ακούγεται πια. Γιατί? Ότι είναι ο νέος Καποδίστριας.
2: Γιατί?
4: Γιατί έκανε και κάνει τόσες ριζικές τομές στην ελληνική πραγματικότητα.
2: Τομές. Ποια είναι η τομή?
3: Τι έτοιμησε?
4: Η ερώτηση. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
2: Αυτό να μας λένε κάποιος.
4: Το διακόρεσε.
3: Το ξέσκησε. Το ξέσκησε. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το είχα πει και την άλλη φορά. Εδώ συνέβη ένα γεγονός απίστευτο. Μία φίλη μου, τέλος πάντων.
4: Θυμάμαι.
3: Άισου και εσύ τότε που το είπα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ούτε στην Ουγκάντα.
4: Έτσι.
3: Στη Χαλκιδική με τόσες χιλιάδες κόσμο. Να πάθεις κάτι, χτύπα ξύλο. Δεν συγκλητώνει τίποτα.
2: Κοίταξε, όταν είσαι νέος, δεν το σκέφτεσαι ότι κάποια στιγμή θα πάθεις κάτι. Και λες και τι έγινε. Όταν όμως είσαι ψιλοπαπούλης ή ψιλοηλικιωμένος, θα αρχίσει να το σκέφτεσαι. Λες να πούμε, τι γίνεται τώρα.
3: Πηγαίνουμε την επόμενη φορά στο Πευκοχώρι με τον προσωπικό μας γιατρό μαζί, κύριε διευθυντά.
2: Ναι, ναι.
3: Για να είμαστε σίγουροι, να πίνουμε την Μπελβεντέρε με το χαβιάρι εκεί, να έχουμε και τον γιατρό δίπλα.
2: Και ένα γαλακτομπούρικο.
3: Και ένα γαλακτομπούρικο, εντάξει, και να σου κάνει. Άμα συμβεί τίποτα με ζάχαρο ή χοληστερίνες, από το γαλακτομπούρικο.
2: Βελβεντέρε, χαβιάρι και γαλακτομπούρικο. Δεν μιλάμε τώρα για. Πολύ κομμουνιστική λογική όμως αυτή.
4: Θεϊκοί συνδυασμοί.
2: Εντελώς. Τώρα εμείς δεν είμαστε και τη ελίτ, δηλαδή ξέρεις, ας πούμε τώρα μάνα μάνα, μπουρζουαζία, αυτά, ξέρω εγώ, ξέρεις αυτό.
3: Κύριε παιδί μου, εμείς είμαστε για άλλα γούστα.
2: Ναι, εμείς είμαστε για τουμπερλέκια, ιστορίες.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, τώρα δεν μπορούμε να έχουμε αυτό το επίπεδο των υπουργών μας.
4: Η εκδίκηση
2: στους υπουργούς μας. Λες ρε παιδί μου, ποιοι άνεση είναι αυτή. Τι άβρα αυτή.
4: Έκανε την εξειδίκευση των μέτρων σήμερα ο Πιερακάκης.
3: Πάλι στενό σακάκι φορούσε.
2: Το είχε προσέξει.
3: Το είδα. Αυτό ήταν απίστευτο.
2: Τελικά είχα δίκιο.
3: Ναι. Φαινόταν σαν να το τραβούσα πίσω.
2: Σαν να το τραβούσα. Και πώς κάθεται, δηλαδή. Εγώ πραγματικά.
3: Όντως.
2: Είμαι μεταξύ ένα άνθρωπο που δεν μπορώ να
4: ζωρίζω.
2: Φορά πάρα πολλά που φάνηκε τα ρούχα. Ναι, αν με βάλεις σε στενό ρούχο, έχω την εντύπωση. Αυτός με τόσο τέτοιο σακάκι σφινωμένο. Νομίζω ότι σαν φούσκα είναι.
4: Είναι dress code αυτό.
2: Ναι.
4: Όχι το στενό σακάκι.
2: Το λέμε με καλή διάθεση. Εμείς τώρα έχει γούστο να νομίζει κανένα ότι το λέμε κάτι. Με την καλή μας την καρδιά τα λέμε.
3: Τι? Εννοείται. Κρίνουμε την.
4: Να τον βοηθήσουμε τώρα.
2: Να τον βοηθήσουμε.
4: Να πάρει ένα-δύο νούμερα παραπάνω.
2: Και
4: τρία.
2: Τι είπε, εξήγηλε.
3: Τα ενδυματολογικά του καθενός.
2: Να ξεπατωθούμε στο τάλιρο.
4: Εξαιρετικά. Μπράβο. Σε καμιά 3-4-5 χρόνια θα χεστούμε στο τάλιρο.
2: Στο τάλιρο. αφού. Κοίταξε.
4: Στο τάλιρο.
2: Υπάρχει ανάπτυξη.
4: Τότε με τάλιρο δεν θα παίρνει ούτε τσίκλα.
3: Αν θυμάστε το αμίμητο που είχε κάνει ο Χάρη Κλίν. Κάποτε, όταν έκανε τον Καραμαλή και έλεγε μη στεναχωριέστε, σε 20 χρόνια όλα σας τα προβλήματα θα έχουν λυθεί, θα τα έχετε ξεχάσει.
2: Ωραίος.
3: Θα έχουν λυθεί, θα τα έχετε ξεχάσει.
2: Και όσο είπε 20 χρόνια, αυτός λέει 2-3 χρόνια.
3: Ναι, εντάξει.
2: Εδώ ρε παιδί μου πραγματικά. Και ξέρεις τι, βάζουμε τον, δηλαδή κάνουμε τον ίδιο παραλληλισμό.
3: Ναι, αλλά τα ξεχνάμε κιόλας. Προλαβαίνουμε και τα ξεχνάμε.
2: Ο Άρη με τους οπαδούς, μάλλον τους πολίτες αυτού του κράτους. Δηλαδή, τι στο διάλογο θέλει να συμβεί άλλο να πούμε για να καταλάβεις τι παίζει. τι θες δηλαδή, τι πρέπει να γίνει ας πούμε έτσι, για να βάλεις ένα ερωτηματικό.
4: Έχω την απάντηση. Το είπε ο Κερίδης.
2: Τι είπε.
4: Δεν το είπε, δεν το πρόσεξες.
2: Τι είπε.
4: Πρόβλημα, λέει, θα έχουμε στην Ελλάδα και αντίδραση όταν φτάσει η βενζίνη στα 5 ευρώ.
2: Α, ναι.
4: Ναι.
2: Α, μέχρι τότε είμαστε καλά.
4: Μέχρι τότε είμαστε καλά.
2: Ναι, αυτό δίκιο έχει. Ναι. Συμφίλε, πάρα πολύ δίκιο έχει.
4: Το είπε ο Κερίδης.
2: Ναι.
4: Βλέπεις τότε θα έχουμε
2: το
4: πρόβλημα.
2: Έχουν, το, έχουν, το λένε κιόλα.
4: Ναι.
2: Σου λέει, ας πούμε, Σαββατοκύριακο και η Χαλκιδική είναι χαμός να πηγαίνει ο άλλος με 2 ευρώ. 2,5 πόσο πήγε τώρα.
3: 2,5 είναι εκεί. Εδώ είναι 2.
2: 2 κάτι.
4: 2,3, 2,7. Από 2,3 μέχρι 2,7.
2: Ναι. Και, δεν υπάρχει
4: και στην Ισπανία 1,3.
2: Και δεν υπάρχει ακρίβεια. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει ακρίβεια. Γιατί οι μελιτζάνες πουλιούνται 0,75. Το έλεγα προχθές στην εκπομπή. Αν η μελιτζάνα ρε παιδάκι μου είναι σάπια, μπορεί ο καημένο ο φουκαράς ο αγρότης να την πετάξει κιόλα. Δηλαδή να σε πει δεν την παίρνει κιόλα να μπει τζάμπα. Δεν σημαίνει ότι σταμάτησε να υπάρχει ακρίβεια.
4: Ακριβώς.
2: Στη λαϊκή υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή τελειώνει η λαϊκή και ο γάβρος έχει μείνει στο καλάθι.
4: Θέλει να πάει σπίτι του άνθρωπος.
2: Θέλει να πάει σπίτι του και θα τον πετάξει. Και σου λέει: τον είχα 3 ευρώ, πάρ' τον και 2.
4: Ναι.
2: Δεν μετρέται έτσι η ακρίβεια. Η ακρίβεια μετράται στα νίκια, στη βενζίνη, στην ενέργεια, στα τηλέφωνα.
3: Ειδικά στα ενίκια είναι τρομερό το πράγμα. Πολύ.
2: Μα δεν είναι, και ξέρεις, δεν μπορώ να καταλάβω η φτωχή τέλος πάντων. Οι άνθρωποι του μεροκάματου γιατί δεν προβληματίζονται. Εγώ δεν λέω ότι θα πει κάποιος και τι να ψηφίσουν, ξέρω, γιατί μπαίνει και αυτό το αφήγημα. Αυτό το.
4: Μπορούν να ψηφίσουν.
2: Μην ψηφίσουν. Δηλαδή, μην ψηφίσει τίποτα. Διαμαρτυρήσου, ρε φίλε.
4: Όχι.
2: Δηλαδή, διεκδίξει και τίποτα.
4: Όχι, να πάνε να ψηφίσουν.
2: Συγκέντρωση και πες να πούμε, δεν βγαίνει
4: να
2: η ζωή.
4: Να πάνε να ψηφίσουν, αλλά ας ψηφίσουν ό,τι θέλουν.
2: Πρέπει να λέω, δεν θέλει κάποιος να πούμε, δεν ψηφίζει τίποτα. Γίνεται μια διαδήλωση γιατί ανεβαίνουν τα νίκια, γιατί ανεβαίνει η φέτα. Γιατί η ζωή σου γίνεται χειρότερη, γιατί η βενζίνη είναι στο 2,5 ευρώ.
4: Ζούμε στην εποχή.
2: Γίνεται μια τέτοια διαδήλωση από οποιονδήποτε.
4: Ζούμε στην εποχή.
2: Για ποιο λόγο δεν πηγαίνεις να το διαμαρτυρηθείς και να το διεκδικήσεις αυτό.
4: Πέτρος.
2: Μην ψηφίζεις τίποτα, ρε παιδί.
4: Καλά, δύο εξετάσεις. Το ένα είναι ότι όποιος δεν πάει να ψηφίσει δίνει το 20% του Μητσοτάκη, το κάνει
2: 41%. Ναι, κατάλαβες τώρα γιατί συμφωνώ.
4: Ναι, ναι. Το αλλά δεύτερο είναι ότι ζούμε σε μια εποχή όπου οι γνωστές και συνηθισμένες μορφές διεκδίκησης, είτε λέγονται απεργίες, είτε λέγονται διαμαρτυρίες, κατά τη γνώμη μου έχουν φτάσει στο τέλος τους. Πρέπει να εφευρεθούν νέοι τρόποι διεκδίκησης των δικαιωμάτων και των ετοιμάτων των λαϊκών στρωμάτων.
2: Συγγνώμη που γελάω.
4: Λέγε.
2: Διαβάζω κάτι μηνύματα. Ορισμένα δεν μπορώ να διαβάζω. Τέλος πάντων, με δύο καλές ομάδες, ας πούμε τα αθλητικά, με δύο καλές ο Χρήστος, ο φίλος μας, με δύο καλές ομάδες παίξαμε, λέει, και φάγαμε 11 γκολ. Και 8 γκολ σε 3 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. 11 γκολ φάγαμε, αλήθεια.
3: Επειδή είναι Νάπολη, λέει το φιλικό, εντάξει.
4: Σωστά.
3: Σωστά.
2: Α, εννοείς και τα φιλικά.
4: Τα φιλικά 6 με την Νάπολη, 5 με την ΑΕΚ.
2: Κάτσε, με την Καλαμάτα παίξαμε.
4: Με την Καλαμάτα 3.
2: Με την Καλαμάτα φάγαμε πόσα?
4: Δύο.
2: Ένα με τον Όφη, τρία.
4: Ένα με τον Όφη, τρία.
2: Και 5-8.
3: Και βάλαμε
4: αυτό
3: πέντε.
4: Λέει, 11 και 8 στο ναι. Στο
2: εντάξει, πρωτάθλημα. Νομίζω ότι κάποιοι φίλοι το λέγανε ότι η σημερινή ομάδα στον Άρη θα είναι, θα τρώμε 3, θα βάζουμε 4.
4: Αυτό που έλεγα και εγώ, ότι είναι η λογική.
2: Βέβαια, με την ΑΕΚ δεν το κάναμε αυτό. Πρέπει να βάλουμε 6.
3: Δεν παίξαμε καλά με την ΑΕΚ. Και ήταν πολύ καλή η ΑΕΚ, παιδιά. Αυτό μην το ξεχνάμε. Η ομάδα τη ΑΕΚ ήταν πολύ καλή.
4: Συνήκο, μην το λέμε.
3: Σε αυτό το παιχνίδι.
4: Σε αυτό το παιχνίδι ήταν καλή.
2: Έχω την εντύπωση ότι.
3: Γι' αυτό το παιχνίδι μιλάμε. Δεν μιλάμε για άλλο.
4: Τρεις μέρες πριν παίξαμε με την Κηφισιά και ήταν 1-1.
3: Δεν μιλάω για άλλο. Γι' αυτό το παιχνίδι μιλάω, το συγκεκριμένο.
2: Σε αυτό το παιχνίδι βοηθήσαμε εμείς να φαίνεται πολύ καλή. Αυτό λέω.
3: Συμφωνώ,
2: καλησπέρα μας λέει ο Χρήστος του Σακάκη του Πυρακά. Έχει ραφές εδώ μεταξύ. Έφυγαν αυτοί τώρα.
4: Έφυγαν.
2: Να μην μας ακούνε. Θα μου πεις ιντερνετικά όλοι μας ακούνε. Μέχρι και ο Ερντογάν μας ακούει.
4: Όλοι, όλοι.
2: Ναι. Ο Ερντογάν από εδώ πέρα παίρνει πληροφορίες. Ο
4: Σακάκη.
2: Το Σακάκη, ναι, μπράβο. Έχει ραφές λέει από πετονιά και παίζει το ρόλο του Κορσέ.
4: Για να δείχνει τώρα, ότι το ζει και αυτό σφιχτά.
2: Είστε ρατσιστές. Όταν το βγάζει λέει ξαμολιώνται λέει τα ξέρω εγώ. Ναι. Όχι να σου πω κάτι τώρα. Εγώ δεν είμαι με τους παχουλούς ανθρώπους. Δεν έχω θέμα.
3: Όχι.
2: Εντάξει. Και εγώ υπήρξα μια εποχή πάρα πολύ έτσι στα νιάτα μου, στις επιχειρηματικές μου έτσι, δραστηριότητες που είχα πέσει με τα μούτρα στο επιχειρήν. Ναι. Ήμουνα πολλά κιλά.
4: Γιατί δεν έχεις χρόνο.
2: Είδα μια φωτογραφία ξαφνικά σε κάτι βαφτίσια. Είμαι σε κάτι βαφτίσια και βγάλα μια φωτογραφία. Και μόλις με είδα.
4: Τρόμαξε.
2: Συγγνώμη, λέω. Ναι. Και εκεί ξεκίνησε το.
4: Εκείνο το αλλαγή.
2: Αλλά λέω ότι κάποιος ο οποίος έχει κιλά. Έτσι, δεν είναι κακό. Αλλά να βάζεις ρούχα. Δηλαδή βλέπω κάποιες κυρίες οι οποίες είναι παχουλές. Βάζουν. Ειδικά στις θάλασσες που βάζουν και να τα.
4: Τα ρηχτά.
2: Τα ρηχτά, τα διαφανή, ας πούμε. Πολύ πλάκα έχω. Κουτσομπολιώτο. Ναι, μην τα κάνετε ρε, τώρα μην μας ακούτε κάποιες. Μην το κάνετε, δηλαδή. Αφού έχετε, ας πούμε, αυτό το πληθωρικό, βγάλτε το. Τι φοράς το από πάνω, δηλαδή, που φαίνονται όλα από κάτω. Δεν σας φαίνεται λίγο περίεργο?
3: Εντάξει.
2: Και ο Πυρακάκης κάνει το ίδιο πράγμα.
4: Το ίδιο κάνει.
3: Ναι.
2: Φίλε, βάζει στενό σακάκι για να φανεί αδύνατος. Δηλαδή,
3: δεν γίνεται αυτό όμως. Το αντίθετο φαίνεται.
2: Μήπως είναι στη μόδα όμως και έχουμε κάνει στη μόδα.
4: Αυτό είναι στη μόδα. Είναι η στενή γραμμή.
2: Ναι.
4: Είναι το παντελόνι σωλήνα στο κοντό και το στενό σακάκι.
2: Ορίστε, μας το είπε ο Στέλιος
3: Γκυζέλης.
2: Εσύ μέσα στην κοσμοπολίτικη ζωή. Τραγουδοποιέ, τίποτα,
3: εγώ
2: χαμπάρι.
3: Τραγουδοποιός του λαού, ρε, δεν με ενδιαφέρει.
4: Και το παντελόνι πρέπει να φτάνει μια παλάμη πάνω από τον αστράγαλο. Βαριά.
3: Αυτό είναι το άλλο.
2: Κοντό δηλαδή, έτσι να φαίνεται.
3: Αυτό είναι το άλλο.
2: Με κάλτσα από κάτω, όχι.
4: Όχι,
3: όχι.
4: Το καλοκαίρι όχι με κάλτσα, το χειμώνα με κάλτσα και με στιβαρό παπούτσι.
2: Και φυσικά.
4: Μπορεί να είναι 5 με 10 πόντους.
2: Φίρμα παπούτσι.
4: Εννοείται.
2: Βέβαια. Δηλαδή, όχι ότι να είναι. Λοιπόν, δεν με κόβουν, λέει, για body shaming. Τι είναι αυτό, ρε?
4: Body shaming.
2: Τι είναι αυτό?
4: Είναι η αναφορά για το... Το shaming είναι η ντροπή για το σώμα σου. Body shaming.
2: Είδες, καλά που σε έχουμε εδώ, Γιουζέπε, γιατί με αυτόν εδώ πέρα.
4: Αυτό είναι μια νέα.
2: Θα το εξηγούσαμε τώρα. Δεν θα το εξηγούσαμε.
3: Όχι, εγώ δεν είμαι, σου είπα.
2: Είσαι εκτός τόπου και χρόνου.
3: Είμαι ελληνοτραφής μέχρι αηδίας.
4: Είναι σαν αυτό που σου έλεγε παλιά ένας φίλος, πόσο πάχινες μπροστά σε όλους τους άλλους. Αυτό θεωρείται σήμερα body shaming. Και δεν είναι πρέπον. Ναι, δεν είναι πρέπον.
2: Πώς πάει. Εγώ γι' αυτό όσους βλέπω βάζουν και λάτζουν, λέω πώς θα την άτσεις. Και σου λέω άλλος, σοβαρά.
3: Ο δικός σου τρόπος μου φέρνει.
2: Τι, το λέω.
3: Τι βόδι έγινες, ρε.
2: Αυτό μου. Ποτέ δεν το κάνω εγώ.
3: Δεν το κάνεις.
2: Ποτέ δεν το κάνω. Εγώ δείχνω να πω με αυτή την αγάπη, με αυτόν τον τρόπο.
3: Ναι.
2: Βέβαια ορισμένοι το καταλαβαίνουν, γιατί με κοιτάζουν άγρια, με λένε τι είπε τώρα αυτός, να πούμε. Αλλά όποιον βλέπω το λέω.
3: Αυτό που, που είπε είναι ακόμα
2: χειρότερο. Βέβαια, να σου πω την πάση αλήθεια.
3: Είναι εντελώς ειρωνικό αυτό.
2: Καθόλου.
3: Το λέω με κοίταξε. Του κοίταξε και του δυο ειρωνικά που λέγε το τραγούδι.
2: Που το αφιερώσαμε και στο Σωτήριο. Έτσι. Αγαπάμε Σωτήριο, ο οποίος τόσα χρόνια περάσανε εκεί, το dirty, dirty. Ο έρωτας, έρωτας δηλαδή.
3: Μεγάλο. Μακροχρόνιο.
2: Μακροχρόνιο έρωτα. Δηλαδή, δηλαδή, μιλάμε για έρωτα. Δηλαδή, αυτό τώρα, είναι. 400 χρόνια να περάσουν αυτό τον τέρτη εκεί. Πάρε φίλε. Δηλαδή, αυτό
3: το έρωτα τουρκοκρατία δηλαδή. Έρωτα τουρκοκρατία.
2: Δηλαδή, ναι. Αυτό πραγματικά δηλαδή μου φάνηκε πραγματικά αδιανόητο στη ζωή μου. Πρώτη φορά στη ζωή μου το έχω ζήσει. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που αρέσει στον φίλο μας, τον τραγουδοποιό εδώ, τον Νίκο τον Κατσίκα.
3: Του Βολβίρμαν.
2: Το οποίο μας αρέσει και εμάς πάρα πολύ και λέω να το, να το βάζουμε σε κάθε εκπομπή.
3: Αυτό, ναι, ναι, ναι, εννοείται.
2: Δηλαδή αντί να αφήνει εμάς να λέμε.
3: Θα λέει αυτό.
2: Να αφήνουμε το Βολβίρμαν, ας πούμε, με τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη και μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, το να
3: οποίο,
2: τα λέει.
3: Ναι, το οποίο είναι διαχρονικό κομμάτι, θα μπορούσε να γραφτεί και σήμερα.
2: Άνετα.
3: Είναι από τα τραγούδια. Άνετα. Τα διαχρονικά.
2: Ναι. Και είναι, ρε παιδί μου, ένα τραγούδι που ρίχνει μπινελίκια, ας πούμε, έτσι, ουσιαστικά.
3: Ακριβώς.
2: Δηλαδή ένα τραγούδι αγανάκτησης.
3: Ναι, γιατί ο Βολφ Μπίρμαν ήταν και ο πιο επαναστάτης ποιητής Γερμανός.
2: Ανατολικογερμανός, βέβαια, ο οποίος κυνηγήθηκε και από τα δύο καθεστώτα. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε την τραγουδάρα αυτή, την οποία θεωρώ ότι θα τη βάζουμε έτσι κάπου ανά δύο εκπομπές, τρεις.
3: Θα σας την πω και live άμα φέρω κιθάρα καμιά μέρα εδώ, γιατί είναι από τα κομμάτια που μου αρέσουν πάρα πολύ.
2: Ψυχολόγια το ξέρεις, φαντάζομαι.
4: Εννοείται.
2: Λοιπόν, το ακούμε με προσοχή όμως, εστιάστε πολύ στους στίχους και στην ερμηνεία. Εντάξει, και ερμηνεία.
3: Η ερμηνεία είναι το κάτι άλλο.
2: Η ερμηνεία, Μαρία Δημητριάδη.
3: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.

τους θα είναι παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί τους έχω

0: Εξαιρετικό.
1: Η εκπομπή των εκπομπών.
2: Η εκπομπή των εκπομπών.
1: Πού θα παίξει αυτό το τραγούδι?
2: Αυτό.
1: Ναι. Μόνο στην εκπομπή των εκπομπών.
0: Αυτό και δεν είναι στην playlist καταρχήν κανένα σταθμό αυτή τη στιγμή για να παίξει.
1: Ναι.
2: Είναι στα live μου πάντως, παιδιά, να ξέρετε, τα λέω εγώ αυτά.
1: Ναι.
2: Πού και πού δηλαδή. Που και, όχι, αυτό το τραγούδι το έλεγα, το λέω 30 χρόνια, 35, ναι, από πιτσιρικάς. Ήταν, είχε τρελάνει, δεν ξέρω. Ήταν από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Η πλάκα είναι ότι η γραφή του Μπίρμαν ταιριάζει στον, από τους Έλληνες τον Κώστα Βάρναλη. Λες και είναι, ρε παιδί μου, αυτό το στυλ ακριβώς.
1: Εντάξει, τον γνώρισε τον Μπίρμαν.
0: Ναι,
2: σοβαρά.
1: Ναι, ναι, είχα πάει σε ένα live.
2: Τι λες τώρα.
1: Του Μπίρμαν στην Δυτική Γερμανία. Είχαμε πάει με ένα φίλο. Και η φάση ποια είναι, ότι αυτός υπέγραψε, ας πούμε, τα βιβλία του, με τα ποίηματά του, στο ξεκίνημα ή μετά, δεν το θυμάμαι τώρα, πολλά χρόνια. Και μόλις είπαμε εμείς ότι είμαστε Έλληνες, είπε για τον Σαββόπουλο. Αναφέρθηκε στον Σαββόπουλο. Λέει Σαββόπουλο, ξέρω πώς το λέει.
2: Εντάξει.
1: Εκείνη καλά την εποχή. Εποχής,
2: ναι, εκείνη την εποχή.
1: Όλοι ήμασταν με τον Σαββόπουλο. Μετά...
2: Φυσικά εννοείται.
1: Αλλά ναι, ήταν μια καλή εμπειρία. Τι θέλω να πω, ο Θωμάς, αντί για έχεις παχύνει, μπορούμε να πούμε ευημερίες. Καλό. Εντάξει, τώρα για να πούμε την πάσα αλήθεια, δεν υπάρχει Έλληνας που είναι και δεν είναι λίγο ψηλό τα κιλά του. Δηλαδή, πολύ σπάνια στους 100 Έλληνες να δεις... 5 Έλληνες οι οποίοι είναι στα κιλά τους.
2: Αυτοί είναι που πάνε στα γυμναστήρια.
1: Όχι εντάξει. Μόνο, υπάρχουν και άνθρωποι, εγώ ξέρω έναν.
2: Έχει μερικούς που είναι ο οργανισμός τους έτσι.
1: Στους νέους επιβάτες, ο οποίος είναι 20 κιλά από αυτό που πραγματικά πρέπει να είναι. Ο οποίος τρώει, εντάξει, είναι φοβερό πράγμα.
2: Είναι ο μεταβολισμός του, ναι. Αυτό. Αυτό είναι, τι να κάνουμε. Μερικές φορές Αμερική είναι άτυχη σε αυτόν τον τομέα και άλλοι είναι
1: τυχεροί. Πώς γίνεται αυτό εσύ, ψυχολόγια.
2: Δεν είναι.
1: Εγώ δηλαδή, αν φάω αυτό που θέλω να φάω, θα γίνω 850 κιλά.
2: Και εγώ το ίδιο.
1: Δηλαδή, θέλω να φάω 2 κιλά παγωτό. Κατευθείαν. 4 μπαμπάδες και 3 γαλακτομπούρα.
0: Το λες έναν άνθρωπο που τα κάνει.
2: Τι το ρωτάς τώρα.
0: Κοίταξε. Είναι και αυτό μια εξάρτηση, μια μορφή εξάρτησης και μια μορφή ψυχικής εκτόνωσης. Ναι. Δηλαδή...
1: Το φαΐ,
0: Το φαΐ,

0: Βέβαια.
1: Κάποιοι ξεσπάνε το άγχος, την αγωνία τους, την δυσκολία τους σε αυτή την διαδικασία.
0: Ναι, ναι. Τέσσερα γέμιστα.
1: Και αν δεν έχεις και μία, πώς να το πω, μία φροντίδα κάποιων ανθρώπων, λίγο να στερακουνήσουν, λίγο να σου το πούνε με ευγενικό τρόπο η σύντροφός σου, τα παιδιά σου, οι φίλοι σου, μετά αφήνεις και έχει χαθεί το παιχνίδι.
0: Τόσο απλά. Και ξέρεις τι, έχω την εντύπωση από, δηλαδή από κάποιες περιπτώσεις που έχω δει τώρα που έχουμε πάει, αλλά πάντων αξίζει τον κόπο να το συζητήσουμε κάποια στιγμή αυτό, είναι στη γενικότερη εγκατάλειψη της ζωής, νομίζω.
1: Ναι.
0: Νομίζω,
1: και υπάρχει και κάτι ακόμα που το κάνει πιο εύκολο πια τη σημερινή εποχή, είναι το fast food. Είναι το ψεύτικο, είναι το πλαστικό, είναι το βρώμικο, είναι το απέξω. Παλιά δεν υπήρχε όλη αυτή η πληθώρα επιλογών που έχουμε αυτή τη στιγμή. Τρώγαμε στο σπίτι μας και τρώγαμε κάτι απ' έξω μια φορά τη βδομάδα. Τώρα γίνεται συνήθως το ανάποδο.
0: Και οι προκλήσεις.
1: Ναι. Έτσι.
0: Γιατί περνάς από ένα σαντουιτσάδικο, να πούμε. Βλέπεις τα μπιφτέκια εκεί πέρα, ξέρω εγώ, και τις πατάτες.
1: Μοσχοβολάει το μπιφτέκι από τεχνητή αίσθηση όσφρησης και πας και τρως και το βλέπεις άνωστο.
0: Ναι, αυτό τώρα. Είναι τέτοια ώρα, θα το κλείσουμε όμως. Πώς μπορείς να αντισταθείς αυτό? Όχι, αλήθεια, τώρα,
2: όχι για το φαγητό.
0: Πώς, ναι, πώς μπορείς να
2: αντισταθείς αυτό? Πάντα για φαγητό
1: στόχος,
0: ναι, πάντα.
1: Στόχος, αυτοσεβασμός, προσπάθεια.
0: Αγώνας,
1: βέβαια.
2: Μέτρο, όσο μπορείς, το μέτρο, αυτό το μέτρο.
1: Το μέτρο, το μέτρο.
2: Σε όλα.
1: Πολύ σωστό αυτό.
2: Όσο μπορείς, τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι. Κοιτάξτε, γιατί μετά θέλει αγώνα.
1: Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια εποχή όπου κυριαρχεί η υπερφαργία, έτσι, και η βουλιμία και πώς το λένε, η παχυσαρκία, ή η ορθορεξία.
0: Τι
1: αρχίζει και έρχεται στην Ελλάδα η ορθορεξία. Η ορθορεξία είναι δεν πρέπει να φάω αυτή τη τροφή γιατί έχει αυτό το βλαβερό σημείο. Δεν πρέπει να φάω αυτό γιατί μου χαλάει το στομάχι. Δεν πρέπει. Δηλαδή, και βλέπεις ανθρώπους να αποκλείουν γευστικές και διατροφικές, έτσι, κατηγορίες γιατί τους έχει κολλήσει κάτι στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Είναι ορθορεξία. Ναι. Έτσι ονομάζεται αυτό.
2: Η ορθή όρεξη, δηλαδή.
0: Τι μαθαίνουμε σε αυτήν την εκπομπή.
2: Φοβερά πράγματα. Η εκπομπή των εκπομπών.
1: Η ορθή με την κακή έννοια.
0: Δηλαδή, εμείς μετά που το λέμε.
2: Όχι. Σε κάποια πράγματα είναι αυταπόδεικτα.
0: Ωραία. Λοιπόν, χάρηκα που ήσασταν εδώ, που συμμαζευτήκαμε. Βέβαια, εμείς δεν συμμαζευτήκαμε.
2: Και εμείς δεν συμμαζευτήκαμε. Κάπου θα.
0: Για να πω την αλήθεια, λίγο θα.
1: Είμαστε από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά.
0: Εγώ δεν. Κοίταξε. Όχι τώρα για να πούμε και την άλλη. Θα είμαστε γενικότερα. Εγώ θα είμαι πανέλα.
1: Στα πήγαινε έλα.
0: Εμένα μου αρέσει και ο χειμώνας. Μάλλον όχι μου αρέσει ο χειμώνας, μου αρέσει ο χειμώνας. Δηλαδή έχω κάνει απίστευτες διακοπές χειμώνα.
1: Ναι,
0: αλήθεια το λέω.
2: Εμένα δεν μου αρέσει τίποτα. Γι' αυτό αυτή την εποχή δεν μου αρέσει τίποτα. Είμαι πεσμένος ψυχολογικά.
0: Εσύ είσαι πεσμένος ψυχολογικά. Να... Γιατί, για ποιο λόγο?
2: Δεν ξέρω.
0: Να, αυτό είναι ένα θέμα, φίλε, που δεν ξέρω γιατί είμαστε ψυχολογικά.
2: Αλλά παρόλα αυτά δεν αισθάνομαι κατάθλιψη.
0: Αλλά δεν είναι κατάθλιψη. Αλλά όλα μας φαίνονται μαύρα.
2: Όχι. Δεν μου αρέσει τίποτα. Δεν μου φαίνονται όλα μαύρα. Δεν κατάλαβες.
1: Εγώ προτιμώ το καλοκαίρι.
0: Τι είναι αυτό το τσίτ μιλ? Τι είναι αυτό?
1: Τι λέει?
0: Μια φορά την εβδομάδα του δίνω να καταλαβαίνει, αλλά στις 6 θα είμαι υγιεινή διατροφή. Τι είναι αυτό τώρα? Πες το μας ελληνικά.
1: Αυτό είναι μια καλή πρακτική.
0: Ξέρεις, μπρόκολα.
1: Την ακολουθούν και οι παιδίατροι, οι οποίοι λένε στα παιδιά και στους γονείς για τις σοκολάτες, για παράδειγμα, τα γλυκά. Άσε το παιδί σου να φάει μόνο μία μέρα, όσο θέλει.
2: Ό,τι θέλει.
1: Και ό,τι θέλει. Ειδικά τα μικρά. Στις άλλες μέρες μην του δίνεις γλυκό. Γιατί ο οργανισμός έχει την τάση να μπουχτίσει. Δεν θέλει άλλο.
2: Μπράβο.
1: Οπότε δεν μπορεί να φάει όσα θα έτρωγε σωρευτικά μία ολόκληρη εβδομάδα.
2: Ναι, και με το ποτό έτσι είναι. Αν πας μία μέρα και σκάσεις και πίνεις, μετά δύο-τρεις μέρες δεν θες ούτε να το μυρίσεις. Εκτός αν είσαι αλκοολικό. Όχι, σοβαρά, παιδιά. Επειδή εγώ εντάξει.
0: Εγώ πολύ σπάνια περίπτωση να πιω και να σκάσω. Δηλαδή μου έχει συμβεί κανένα μία-δύο-τρεις φορές στη ζωή μου και άνω.
2: Καλά, εσύ σκάς και από
0: μόνο. Είμαι και λίγο φλόρος, να πω.
2: Εσύ σκάς και από μόνο σου. Δεν χρειάζεται.
0: Σε αυτό δεν έχει άδικο.
2: Ναι, αλλά.
0: Έχω του αριανού να πούμε πάνω από το κεφάλι μου να πούμε ένα μελέτη. Ο Δασκάλου φταίει που ο Άρης δεν πηγαίνει καλά.
1: Έτσι.
0: Ναι, λέει, να μην σκάσεις.
1: Ο Ζήσης φταίει που δεν έκανε τις κατάλληλες μεταγραφές πέρσι.
0: Πω, τι είχε ακούσει ο Ζήσης. Ο Ζήσης. Βρεωσιάω η άκουση. Βρεωσιάω.
1: Ο Κινέζος από τα Λίτλ.
0: Ο Κινέζος το Λίτλ. Που δεν έδωσε, δίνει 2 εκατομμύρια για το ρολόι του και δεν έδωσε καμιά 45 εκατομμύρια να πάρει. Τώρα πάρω πρωτάθλημα χθες. Για να κάνω. Για να πειράζω τους φίλους μου στην ταβέρνα που θα πάω το βράδυ.
2: Αυτό με το ρολόι. Αυτό με το ρολόι.
1: Το ρολόι και το αυτοκίνητο.
0: Φαγώθηκαν, δε.
2: Γι' αυτό μου λέει θα το δώσω το ρολόι και θα πάρω. Κομπολόι. Θα πάρω μια ομάδα.
0: Πολύ σημαντικό τραγούδι αυτό. Έχει φοβερό νόημα.
2: Βέβαια.
0: Χωρίς πλάκα. Θα πουλήσω το ρολόι και θα πάρω κομπολόι. Όλο το νόημα είναι εκεί. Φαντάζομαι ξέρετε.
1: Είναι άλλο. Ο τρόπος που μετράει ο ρυθμός όταν βλέπεις το ρολόι και άλλο.
2: Ναι, αλλά δεν το ξέρεις το τραγούδι, σε πιάνω αδιάβαστος. Τι. Αυτός λέει στο τραγούδι στην πρώτη στροφή ότι μου είχες χαρίσει ένα ρολόι που το κοιτούσα όταν αργούσες και το ρωτούσα αν με αγαπούσες. Και τώρα από το κακό το οποίο τον άφησε θα το δώσω το ρολόι και πάρω κομπολό για να μετράω τους καημούς μου.
0: Πάλι δηλαδή
2: και τους αναστεναγμούς.
0: Πάλι στο ερωτικό μπλέξιμο.
2: Το ρολόι ήταν δικό της. Και επειδή το κοιτούσε όταν αργούσε αυτή που τον κεράτωνε, ας πούμε, θα δώσει το ρολόι για να πάρει κομπολόι. Για να το παίζει και να τη θυμάται. Είναι πολύ προχωρημένο κομμάτι.
0: Πολύ προχωρημένο. Αυτό έπρεπε να αφιερώσουμε στο Σωτήρι.
2: Δεν πειράζει, την άλλη φορά θα δώσουμε το ρολόι.
0: Στο ρολόι που το κομπολόι και χαμός. Και κάθε, δηλαδή κάθε τραγούδι.
2: Γιατί λέει στο τέλος, τι να το κάνω τέτοιο ρολόι, κάθε του χτύπος και μυρολόι. Έχει πολύ ωραίο στίχο.
0: Πάρα πολύ συγκινήθηκε. Εγώ τώρα με βλέπει έτοιμο να πιάσω τα κλάματα. Λοιπόν, εμά θα μα ακούτε τώρα, όχι τον Νίκο τον Κατσίκα, την Τετάρτη. Σήμερα δεν θα σε ακούσουμε.
2: Όχι.
0: Δεν θα σε ακούσουμε. Με την Εύη την Αλεξίου και θα έχουμε ένα πολύ καλό καλεσμένο εδώ.
2: Όχι τόσο καλό σαν και εμένα πάντω.
0: Όχι, εσύ τώρα είσαι μια ειδική περίπτωση.
2: Ειδική δεν λες τίποτα.
0: Για να συζητήσουμε και άλλα θέματα τα οποία,
2: τα οποία δεν
0: επικρατούν στην Ελλάδα και στην πατρίδα μας. Θα έχουμε λίγο μια κοινωνικοπολιτική συζήτηση. Θα αρχίσουμε να φέρουμε πολιτικού Στέλιο Γιουζέπα.
1: Εξαιρετικά.
0: Σιγά σιγά, ναι. Και ίσω φέρουμε και την. Την Νέστορα.
1: Ναι.
0: Την κυρία η οποία είχε αυτή την...
1: Την ατυχία...
0: Την πολύ κακή εμπειρία. Για να
1: με την απώλεια της μητέρας της.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Και άλλες, τέλος πάντων, μέσα στο χειμώνα θα έχουμε τέτοιου είδους συζητήσεις, προβληματισμούς και βέβαια από όλα τα κόμματα, έτσι, το λέμε αυτό, έτσι, να ξέρετε. Χωρίς βέβαια εμείς να κρυβόμαστε τι είμαστε. Άλλη, κάτι το οποίο με αειδιάζει πάρα πολύ και στους δημοσιογράφους οι οποίοι είναι κάτι ξέρω πώς, ειδικά στις κρατικές ο Παχλημίτζος, πώς το λένε αυτό, ο οποίος το παίζει ουδέτερος και προθέσει είχε ένα χαμόγελο ρε φύση, ρε Παπαχλημίτζο ρε Παπαχλημίτζο, άμα σε έβλεπε ο Κόπολα θα σε έπαιρνε για μια συγκεκριμένη.
2: Και τι χαμόγελο.
0: Τι χαμόγελο.
2: Αυτό το χαμόγελο
0: για ένα συγκεκριμένο ρόλο. Ναι.
2: Το χαμόγελο που σκοτώνει.
0: Παπαχλημίτζος. Άμα έβλεπε ένα χαμόγελο που είχε μπροστά το Μητσοτάκι. Πω ρε φίλε. Δηλαδή, άμα πάρει τη φωτογραφία του Παπαχλημίτζου και τη στείλει στον Κόπολα, ο Κόπολα θα πει φέρτε τον για το συγκεκριμένο ρόλο.
2: Σε τι ρόλο το βάλεις.
0: Και τώρα τι λες εσύ, σε τι ρόλο. Θες να το πούμε κιόλας στον αέρα.
2: Όχι.
0: Να μας μαντρώσουνε. Ρε τον Παπαχλημίτζο. Λοιπόν, καλό σας βράδυ και τα λέμε σου.
2: Καλό βράδυ.
0: Κάτσε να σε δούμε σε κάνα 2-3 μήνες πότε.
2: Όχι ρε. Μπορεί να λείψω 2-3 μέρες. Όχι 2-3 μήνες και εσύ. Εντάξει.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ.

rusty spur.

I circled a day and tried to hold on.

somehow always known.